0: τι λέει. Ο κ. Ντεμπόρ, αλλά τέλος πάντων αναφέρεται στο Θερβάντης και λέει σήμερα λέει με τα κρασιά και το άρωμα και το έτσι και το αλλιώς έχει ξεγελαστεί τόσο πολύ ο κόσμος που έχει χάσει την ποιότητα. Mm-hmm. Ξέρεις τι έγραφε ο Θερβάντης. Πίσω από έναν που φοράει ένα φθαρμένο ρούχο, λέει, μπορεί να κρύβεται ένας που γνωρίζει εξαιρετικά για τα ποτά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς επειδή δεν είναι της αριστοκρατίας. Το κρατάμε αυτό, φίλε. Λοιπόν, καλές διακοπές. Όταν θα έρθεις, σε θέλουμε.
1: Κάτσε τώρα, μην μπλέξουμε. Δεν ξέρω, μήπως μπλέξουμε γιατί κάτι πήρε τα αυτιά μου για πρωί, αλλά θα δούμε.
0: Α, θα τα δούμε λοιπόν, έλα, χαιρετώ.
1: Ναι. Τα λέγαμε, πάει αγόρι μου.
2: Καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση.
1: Ο χορός, ρος.
2: Θα χορέψετε ώσπου να κουραστείτε.
1: Έτσι. Αγόρα. Πάμε λίγο το για κλείσιμο.
2: Έλα για να το κορίτσα.
1: Έρχεται ο Γιαννάκος από πίσω είναι.

Αυτή είναι τραπ, κυρίες και κύριοι, που ακούτε. DJ Λάμπρος. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με το γκομενάκι σας ή το γκομενάκο σας. Ραντεβού μόλις μπει Αύγουστο σε καμιά βδομαδούλα μαζί. Τώρα δεν ξέρω αν θα είμαστε αυτή την ώρα, αν θα με πάρω καμιά μετάθεση 6 το πρωί ή θα πει κάποιος άλλος, δεν γνωρίζω τι θα αποφαθεί η διοίκηση. Το σίγουρο είναι τον Αύγουστο, all together θα τη βγάλουμε.

Ακολουθεί ο αδίστακτος δάσκαλος που ο μαθητής του το χαιρετά και θα είναι σε ολίγα τι seconds μαζί σας. Φεύγω, παίρνω την άγουσα για τα αποδυτήρια. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλο τον κόσμο. Άντριδοι, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα Παρασκευής. Να δούμε πώς θα το βγάλουμε σήμερα. Πάμε με αφιέρωμα μέχρι τις 6 με Ρίτα Σακελαρίου. Με πολύ τραγούδι.
1: Οι που αγαπήσαν μόνο ξέρουν το πόσο οι καρδιές μας υποφέρουν.
0: Στην επίσημη σελίδα του σταθμού υπάρχει ανάτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε.
1: Το ξέρουμε κι οι δυο μας πως...
0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα και καλή ακρόαση μερίτα Σακελαρίου. Πέτρο Σαρτίνα, καλημέρα φίλο, στην αγάπη μου στα Σεριανάκια.
1: Παρακαλώ.
0: Θα τα ακούσουμε εγώ. Χρήστο Τσαβδάρη και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύγνη. Καλημέρα και από εμά, Αργοταλέ, μα έφτιαξε σήμερα.
1: Η γνωστή που θα φανεί όπω ο κλέφτη στο σκοτάδι.
0: Καλημέρα το Μανώλη τον Πλωμάρη από Αυστραλία, Σίδνεϊ.
1: Η καρδιά μου θα.
0: Στέλνει χαιρετήματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

Τάσο Σεγκουριτά, καλημέρα φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση στον Στέφανο τον Εζίπα, το δάσκαλο. Καλημέρα τα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα Λάνια από την Πέτρου Συνδίκα. Σε όλη την παρέα και ιδιαίτερα τα παιδιά στην Αγίου Δημητρίου. Σοντάκι την παρέα του. Και στον ποιητή μας λέει, πιστεύω να μας ακούει, καλό κουράγιο και καλό υπόλοιπο φίλε, καλημέρα. Γεια σου ρε Στέλιο.

Καλημέρα στη Φωτεινίδη και Λάζογλου. Καλημέρα Σεργιάννη με το Γιάννη λέει και καλό ξημέρωμα. Πολύ ωραία εκπομπή με τα ωραία τραγούδια. Ο Τέος ο Τσέρε, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια. Καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή. Τάσος Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Θα τα ακούσουμε αγόρινα μου.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Και κατά υδρωμένος.
0: Ακούτε Ρίτα Σακελαρίου.
1: Βρυσιλεύτερος.
0: Θέλω να πιστεύω θα ακούτε μέχρι τις 6.
1: Ατζή, θα μηνύσω.
0: Χωρίς πολλές φωνές από μένα.
1: Νος.
0: Καλημέρα τον Αντώνη από τα Γρεβενά. Καλημέρα τον Παναγιώτη τον Χατζη Αβραάμ.
1: Περίσταση.
0: Καλημέρα τον Ξενοφόν τον Θεοδωρίδη. Ξενοφόν στέλνει καλημέρα στο φιλαράκι τον Ντέο, καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας λέει. Καλημέρα τρεχαντήρια μου, καλημέρα. Καλημέρα Σοφία την Κουκουρούκου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χαρούλα. Και τον Άγγελό της, καλημέρα στο Γιώργο τον Λούσια.

Καλημέρα στον Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα στο Ζόρς. Καλημέρα στο Γιαννάκη, το Παχύ Σκελετό και το Λευτέρι, αρτοποίημα στους αμπελόκηπους.

0: Ώρα Ελλάδος 5.
1: Ο πόνος μου με την πένια.
0: Σας είπα ότι θα ακούσετε πολύ έτσι Ρίτα Σακελαρίου σήμερα. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Η σπηλιά εκπέμπει κανονικά, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στο Μετρόπολης. Το λύσανε τα παιδιά, ο Στέφανος εκεί, ο Νεζίπας. Επειδή σας είπα ότι θα κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στη Ρίτα Σακελαρίου, δεν πειράζει, ακούτε μουσική.
1: Με το βουνό.
0: Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλό ξημέρωμα Παρασκευής.

0: Ένα αφιέρωμα σήμερα λίγο έτσι παράξενο, λίγο τραβηγμένο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ο Στέφανος Ονεζίπας θα σας βάλει μουσική μέχρι τις 6. Στις 6 ετοιμαστείτε, έρχεται η εκπομπή Τριλαλούν στις 6.
1: Ουρέλη, μου έχεις κάνει.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνω εκπομπή αύριο, παιδιά. Εάν θα κάνω, θα το ξέρετε φυσικά, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ουρέλη.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 ανάγκη.

0: να βαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Μετρόπολης φαινέρωνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλό πρωινό να έχουμε, πρωινό Τετάρτης Παρασκευής, λέω. Τι να είναι, παιδιά. Ακούστε λίγο. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε σήμερα να σας πω ότι δεν πάει καθόλου καλά.
1: Γελάω.
0: Δεν πάει καθόλου καλά. Σήμερα ξέχασα την τσάντα μου ολόκληρη.
1: Κόστα σοβαρά τώρα. Με,
0: φοράω και τα ακουστικά εδώ, τα βλέπεις αυτά, τα δικά σου τα αρχαία, αυτά εδώ τα μάπα.
1: Ναι, δεν πήρες τα ακουστικά σου.
0: Δεν πήρα, παιδί μου, όλη την τσάντα.
1: Δεν πήρες την τσάντα, θα μου πεις.
0: Τίποτα δεν πήρα. Έχω. Τι να σου πω, δηλαδή είμαι επί ξύλου κρεμάμενος. Καλά που πήρα το ίδιο
1: παντελονάκι.
0: Καλά που έβαλα το ίδιο παντελονάκι, γιατί γύρισα πάρα πολύ κουρέλι από Χαλκιδική χθες, πραγματικά.
1: Άρα,
0: δεν μπορούσα να κλείσω μάτι μεσημέρι. Είμαι άϊπνος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας το εξομολογούμε τώρα, έτσι, γιατί θα γίνουν σάρδα, αμλάθη, θα μπερδέψω μέρες, χρονιές.
1: Μ' αρέσει.
0: Ομάδες, χαμός θα γίνει. Και σήμερα και την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε, ή την παραπομονή.
1: Δυστυχώς έχουμε άλλη μία.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Μη σου πω ότι έχουμε παραπάνω, περίμενε. Πόσο έχει
0: τι λες τώρα, σταμάτα, 10 του μηνός φεύγουμε.
1: 10 φεύγουμε.
0: Σκέψτε
1: το λίγο, πόσο έχει σήμερα, 24.
0: 24 και 31, πω.
1: Δύο εβδομάδες έχουμε τώρα.
0: Φίλε, να πούμε την πάθαμε. Εντάξει, σταματάω για βενζίνη. Δυτικά.
1: Βρήκες, ναι.
0: Όχι, βρήκα, έχει ένα.
1: Α, το ξέρεις, ναι,
0: έχει, ναι, εντάξει, εκεί πέρα έχει ένα βενζινάδικο. Σταματάμε μου λέει για βενζίνη.
1: Το μπορώ, παιδιά, είμαστε κουρέλια.
0: Τον βλέπω, έρχεται λίγο αγχωμένος ο υπάλληλος. Λοιπόν, του λέω βάλε, ξέρω εγώ, γέμιστο.
1: Ναι.
0: Έχω χιλιόμετρα να κάνω. Άρα, φίλε, λέει, μεσόνης. Λέω, τι έγινε. Μπορώ, λέει, σε παρακαλώ, πρέπει να πάω τουαλέτα, μου λέει. Άκου τώρα, άκου. Λέω, ναι, ρε αδερφέ, εννοείται. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Φύγε, λέω, με στεναχωρίες, εγώ είμαι εδώ.
1: Δεν το συζητάω.
0: Βάζει την κάνουλα αυτός που λες μέσα, πα, πατάει το κουμπί, φεύγει.
1: Okay.
0: Βγαίνω εγώ έξω από το αυτοκίνητο. Τι να κάνω τώρα, περίμενε. Έρχεται ένα αυτοκίνητο από πίσω.
1: Πες μου ότι έβαλες και βενζίνη.
0: Όχι, δεν έβαλα βενζίνη. Αφού η κάνουλα ήταν σε μένα, στη δικιά μου την ατελεία περίμενε. Λοιπόν, περίμενε. Παίρνω το ματσόκι αυτό που είναι για τα τζάμια, αρχίζω του κάνω τα τζάμια. Του κάνω αυτό, σου λέει εδώ είμαστε τώρα, απλά παίρνουμε. Να τελειώσω βενζίνη. Εντάξει, του κάνω τα τζάμια, τα μπροστά. Εκείνη την ώρα βγαίνει ο υπάλληλο. Και μπαίνω εγώ στο αυτοκίνητο και φεύγω.
1: Και σε βλέπει ο άλλο.
0: Αυτό σου λέει τώρα τι έγινε. Ίσως θα του είπε ο άλλο, ο υπάλληλο, θα του είπε.
1: Πες του.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Θεούλης είσαι, δεν υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχει και χιούμορ στη ζωή. Καταλαβαίνω, κατανοώ. Έχει γίνει λάστιχο όλο αυτόν τον καιρό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Η πόλη είναι συντονισμένη, να ξέρετε, με το χθεσινό σκορ του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι.
0: Έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλήθεια.
0: Ντάγλα.
1: Άρα.
0: Στο 2-3.
1: Πολύ ωραία το έθεσε.
0: Το 1-3 το είδαμε, είχαμε συγκέντρωση με την ομάδα χθες 7.30 ώρα. Με την Ορμίλια, με τη Δόξα.
1: Τι έγινε, βγήκε Λευκός Καπνός.
0: Δεν, εντάξει, αν βγαίνει, αλλά το θέμα είναι ότι βλέπαμε το μάτσι εκεί κλειφτά από τα κινητά. Ας πούμε, οι άλλοι να βγάζουν λόγους και να λένε. Να σου και εμείς να βλέπουμε το μάτσι. Ναι, ναι, μια χαρά τα λέτε. Λοιπόν, πάμε στο Βόρη.
1: Άντε πάμε να ακούσουμε.
0: Θα ξεδιπλώσουμε μετά όλα.
1: Κωνσταντελιάδα.
0: Γεια σου, Φόρη.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Αμά, χαμόγελα
1: δείξτε. Νάτος.
2: Κάνετε πως είστε.
0: Εμένα χαρά είμαστε.
1: Ου, δόξα τω Θεώ.
0: Σας γλιτώσαμε από τις μουσικές προηγούμενες ώρες.
2: Εχθές η Μάση που σε πήρα διάφορα και λέω, άμα ξέχασα αυτό που ήθελα να πω.
0: Ναι, τι ήτανε.
2: Το θυμήθηκα.
0: Το σκορ. Παίξτε 2-3.
1: Καλό,
0: ωραίο αυτό, ωραίο αυτό, το έχουμε για πρόλογο. Να λέμε κάτι θέλω να πω, κάτι θέλω να πω. Τι θέλω να λέμε εσείς το σκόρ, θέλω να σας πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χάσαμε.
1: Έλα,
2: θυμάσαι το έργο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»?
0: Πού να το θυμάμαι, όχι ρε φίλε, ήμουν 7 χρονών να πούμε. Κάτι ψηλά θυμάμαι εκεί με το γκόλφι, το... πώς το λέγανε.
1: Εγώ κλέβω εκκλησία.
0: Γιώργο, Χριστό.
1: Γιατί το ψιλοείδα πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Αλλά διάβασα το βιβλίο εγώ.
2: Ναι. Αυτός που έκανε το Σεΐχη που ήταν ο βοηθός του Πασά. Και ποιος ήτανε?
0: Κάτσε λίγο, το Σεΐχη, το βοηθό του Πασά.
1: Που είχε το Γιουσουφάκι.
2: Όχι ρε.
0: Ο Σεΐχης είναι πάνω από Πασά.
2: Που έκανε τις δουλειές, ρε παιδί, που ήταν το σπαθί, που ήταν ο Τούρκος, που έκανε το Τούρκο το καράφλας.
0: Ο Χατζηδιαβάτης. Αυτό είναι από άλλο έργο.
2: Και ποιος ήταν, εχθές το ανακάλυψα. Ο Γκουσγούνης.
0: Αλήθεια.
1: Δεν σας παίζω.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχει παίξει. Κανα δύο-τρεις ταινίες έχει παίξει κανονικές.
2: Ο Γκουσγούνης ήταν.
0: Εντάξει, Μούρι ήταν ο Γκουσγούνης.
1: Αυτό τώρα ρε Σιφόρη. Μεταξύ Μπιτσόμπαρου και όλων των αυτών. Αυτό που το ανακάλυψες τώρα μετά από τόσες αιώνες και χρόνια.
2: Έβλεπα κάτι. Κάτι μου το έβγαλε στο Facebook σε μια σελίδα.
1: Α, οκ, κατάλαβα. Από αυτά που παίρνετε και τα κάνετε.
0: Μην δεν παίρνουμε τίποτα.
2: Λοιπόν, πάμε με το ρολόγιο. Μετά θα σας πω μια ατάκα σοβαρή. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Χριστίνα. Γιατί η Χριστίνα γιορτάζει σήμερα, δεν γιορτάζει τα Χριστούγεννα.
0: Καλά.
1: Να το πει στον παππού.
0: Πάρε τηλέφωνο, τηλέφωνο την πάρει. Σήμερα τηλέφωνο την πει.
1: Έξαλλη και δυο.
2: Χριστίνα Μεγαλομάτιδο, Θεοφίλου από τη Σάκηθο και Αθηναγόρα του Φιλοσόφου.
0: Και Αθηναγόρα.
1: Εγώ ρε παιδιά, πραγματικά σε αυτό είμαι 100% με τον Κωστή. Κάποιε γιορτέ.
0: Όχι, παρακάνει.
1: Δεν τι θυμάμαι να μεγαλώνουμε με αυτέ, έτσι.
0: Όχι, ρε Χριστίνα, ποτέ δεν υπήρχε.
1: Το να μην ξέρω κάποιε, επειδή είναι λίγο πιο σπάνια τα ονόματα, είναι άλλο.
0: Θα μάθουμε μια μέρα.
1: Χριστίνες,
0: κάποια μέρα στη ζωή μας
1: άλλες.
0: Θα ανακαλύψουμε ότι ο Φόρης, εκτός από τη δουλειά που κάνει εκεί που κάνει, ας πούμε, στα ρεύματα, έχει και ανθοπολείο στα Μουδανιά.
2: Για να κλείσω, Κωστάκη, για να κλείσω.
0: Θα δεις μια μέρα θα το βρούμε. Μπορεί και ζαχαροπλαστείο.
1: Μπορεί. Ναι.
2: Κωστά.
0: Δεν σ' αφήσει, δεν πάμε τίποτα. Πες.
2: Άκουα τάκα να πω. Αυτά που έκανε ο Κωνσταντέρ στο δεύτερο γκολ, Μέση, ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Αυτή ήταν η ατάκα.
1: Σου είπα, Κωνσταντιλιάδα θα έχουμε.
0: Εντάξει, άκου να σου πω, άμα είναι να λες καμιά ξυπνάδα, δεν θα λες πρώτα. Ακούστε, θα πω μια ξυπνάδα. Ναι, άλλο λέω εγώ. Στην προετοιμασία λέω, ρε παιδί μου, όταν να πούμε κάτι καλό, δεν το προετοιμάζουμε. Το λέμε κατευθείαν.
2: Εντάξει.
0: Για να σου πω για την επόμενη. Μπα και γελάσουμε.
2: Εγώ πάω τα παράδια.
1: Θα πάρει μαζί μα τι 10 του Αυγούστου. Το άκουσε.
0: Γεια σου Φόρη, καλημέρα.
1: Προλόγησε και ότι θα είναι και
0: άντε, πάρτε λίγο ταχύτητα. Άντε, εμείς είμαστε κοιμισμένοι. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Βρε καλό στο.
0: Δεν άκουσε πριτάδα εδώ τώρα.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά είμαστε.
1: Γελάει.
3: Ωραία. Μια χαρά. Καλά. Καλά κι εγώ. Μια... Σε μια εβδομάδα πάω Αθήνα.
0: Πόσες φορές αυτή κατέβηκε, πρέπει να το μετρήσουμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να, ναι, τέταρτη φορά που κατεβαίνει από τη Φιλανδία φέτος το 26.
1: Παίζει.
0: Μία, δύο θυμάμαι σίγουρα.
1: Να το,
0: ναι, ξέρω εγώ τώρα.
1: Να το,
0: δεν ξεφεύγετε με τίποτα. Ναι. Ναι, πρέπει να είναι τέταρτη. Μπράβο για,
3: καλά
0: τις, Γιώργο.
3: Καλά
0: τις μέτρησες. Ναι, τις μετράω. Ναι. Τι να κάνω, να σας φοβάμαι. Πρέπει να τσεκάρουμε λίγο τον αντίπαλο.
3: Καλά. Ωραίος, ωραίος. Θα κατέβω μια εβδομάδα, ναι, να δω οικογένεια και φίλους.
0: Είναι 1η του Αυγούστου θα είναι.
3: 31.
0: Εντάξει, ναι. 31 κατεβαίνεις.
3: Την άλλη Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αθήνα.
3: 31 με 7.
0: Έχεις κανονίσει εκεί φιλαράκια, ναι, αυτά. Αθήνα, πού θα μείνεις. Αθήνα θα μείνεις.
3: Στο Βύρονα.
0: Στο Βύρονα κιόλας.
1: Έχει σπίτι, αφού όλο εκεί πάει.
0: Αμάν. Σπίτι στο Βύρονα. Σπίτι στη Φιλανδία.
3: Airbnb.
0: Εντάξει.
1: Άντε καλά, σε πειράζουμε. Σε πειράζουμε.
3: Εντάξει. Θα δω οικογένεια και φίλους. Θα είναι ωραία.
1: Θα είναι ωραία. Σου ευχόμαστε να περάσεις υπέροχα, Τζόρτζ.
0: Είμαι σίγουρος. Περάσει ωραία.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ωραίος για παρέα. Είστε επανειδήν, Γιώργο. Τα λέμε από εβδομάδα. Πριν ξεκινήσει, πάνε να μας χαιρετήσει, να σε ευχηθούμε καλές διακοπούλες, φίλε μου.
1: Κοίταξε, μην κοιτάς που προλογίζουμε.
3: Εννοείται, έχω ακόμη μερικές μέρες δουλειά, αλλά ξαναπούμε.
0: Okay.
1: Μην κοιτάς.
3: Γεια σου, Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λέω, μην κοιτάς που προλογίζουμε. Δύο εβδομάδες είναι πολλές για να μας λέτε να περάσουμε καλά ακόμα.
0: Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Δεν θα βγουν να αρχίσουμε και τις μετράμε από εδώ.
0: Θα βγουν μια χαρά. Παρακαλώ, καλημέρα. Πάμε που καμιά καλημέρα με τον κόσμο. Βάλτε λίγο στίγμα ημέρας και να τα πούμε. Πρώτον, τα αποτελέσματα των ομάδων. Έχει όμως και τραγικά αυτό το πρωινό σήμερα να πιάσουμε με τη Σμάραγδα. Ορίστε, καλημέρα. Άλλος, καλημέρα.
4: Καλημέρα, λέω, τι κάνετε.
0: Μια χαρά, Τασούλη, πώς είσαι.
1: Μας τη λες κιόλας, καλημέρα, λέω.
4: Ο Κάρλος είμαι, κύριε Βαραγένα.
1: Έλα.
4: Σε στεναχώρησε ο Πάοκ, σας άγχωσε χθες.
0: Χθες, μωρέ, ναι, το είχα παίξει 3-0.
4: 3-0
0: το είχα παίξει.
4: 1-3 το είχα, κύριε Βαραγένα.
0: 1-3, ωραίος.
4: Γιατί επιτέλους, ναι, επιτέλους θα γίνουμε πολύ σοφότεροι με τον Πάοκ φέτος.
0: Λες.
4: Δούμε ότι επιτρέπεται πλέον να σουτάρει ο παίκτης, να τρεπλάρει, να είναι πιο ελεύθερος ο Κωνσταντίνος, να μπορεί να
0: παίξει τον αγωνιστικό ρόλο. Εσύ Κάρλος, λες δηλαδή μέσα σε κανένα πεντάμινο να δούμε αποτελέσματα και να πούμε καλά τόσα χρόνια. Τι κάνατε με Λουτσέσκου. Χάσαμε ένα πρωτάθλημα πέρυσι. Τι?
4: Ένα χάσαμε μόνο. Αυτό θα πούμε όλοι.
0: Ναι, λες.
4: Σοφότερο στη χρονιά αυτή. Ήδη του ακούω από ρεπόρτερ πρώτα απ' όλα.
0: Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια.
1: Θα δικαιωθεί ο Φώτης, παιδιά.
0: Θα σου πω την αλήθεια.
4: Ο Φωτάρας.
1: Ο Φωτάρας.
0: Χθε δεν έχω εικόνα. Θα σα ρωτήσω σήμερα, Κάρλος, άκουρε. Θα σα ρωτήσω σήμερα για το χτίσινο ΠΑΟΚ. Δεν έχω εικόνα και μετά οδηγούσα κιόλα και απλά άκουγα και είχα βέβαια το κινητό στο Open και όταν υπήρχε μια καλή φάση και την έβλεπα, α πούμε. Εντάξει, με κλειφτέ ματιέ. Αλλά δεν έχω σαφή εικόνα. Ακούω ότι ξεκινάτε, ας πούμε, με γκολ στο 3, εύκολο. Το βλέπω το γκολ στην επανάληψη, βλέπω κάτι τρύπες εκεί στην άμυνα. Ω Παναγία μου, λέω, περάσουμε ωραία φέτος. Και μετά βλέπω να πάω και 20 λεπτά εντελώς διαφορετικό. Σφιχτό, κοντά ο ένας με τον άλλον. Βέβαια, εντάξει, παίχτες δεν ψιλογνωρίζονται και μεταξύ τους ακόμα.
1: Αυτό κόστο.
4: Κάποιοι παίχτες. Ποιο είναι το δύσκολο κομμάτι στην άμυνα? Είναι ότι γύρισε σε man to man. Αυτό θέλει χρόνο. Mm. Και είναι πολλοί που δεν είναι καλοί.
1: Κάρλος, κράτα το αυτό. Ήθελα να το σχολιάσω. Μπράβο. Man to man, αυτό που είπε.
4: Είναι το δύσκολο κομμάτι.
1: Ναι, ήθελα να το σχολιάσω.
0: Το man to man είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, παιδιά, για νέο προπονητή, για νέα ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό όμως.
0: Αμυντικά λέω, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν θα παίξει με μια ομάδα στρωμένη που τα εξτρέμ και θα βγάζουν φωτιές, δεν ξέρω, θα βλέπω υπεροπλίες των αντιπάλων στην περιοχή.
1: Όχι, βλέπω ότι κατάλαβαν όλοι
0: υπεραριθμίες
1: τη φιλοσοφία του προπονητή, ναι. Και πάμε για ενισχύσεις. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Α, πάει για ενισχύσεις.
4: Η ατυχία χτυπάει ξανά την πρώτη του ΠΑΟΚ. Η πρώτη μεταγραφή τραυματίστηκε χθες.
0: Ο Αλή. Τι τραυματισμός είναι αυτός, έχουμε εικόνα.
1: Του βγήκε όμως.
0: Α, εντάξει, παιδιά. Στον ποδοσφαιριστή φοβάμαι. Τα χέρια φοβούμαι. Τα πόδια φοβούμαι. Εντάξει, οκ. Θέλω να πω ότι.
4: Ένα μήνα έξω τουλάχιστον.
0: Θα του ταλαιπωρήσει, αλλά θα επιστρέψει, ναι.
1: Εντάξει, εννοείται ότι χάνει τον επαναληπτικό και πάμε να δούμε τι θα γίνει μετά.
0: Εντάξει, τώρα κινδυνεύεται από αυτή τη δυνάμω, όχι.
1: Παρόλα αυτά, όσο ελάχιστα και καλώς θέλω να με συμπληρώσεις, όσο λίγο τον είδαμε, τόσο αισιοδοξία μου γεννήθηκε για αυτή τη μεταγραφή.
0: Για τον Άλλη.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλώς παίχτης, εντάξει.
4: Δεν ξέρω σήμερα, δεν μπορώ να δω πολλά από τον παίχτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ό,τι είδαμε, μπήκε έτσι, αυτό που λέγανε ότι έχει...
4: Είναι δυναμικός.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Και τη Σουντάλη ήταν, Κάρλος.
1: Σταμάτα, βρε πανά.
0: Όχι, για τον ίδιο λόγο ακριβώς τον πήρατε.
4: Μη μου ξύνεις πληγές.
0: Αλλά πέρυσι τον πήρατε του Σουντάλη.
4: Γιατί από το Φώτη είμαι χειρότερος, να ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω.
4: Από το Φώτη θα είμαι χειρότερος.
0: Σ' ακούω και σ' άλλο ραδιόφωνο.
1: Να σου πω κάτι, Κάρλος, πάντως.
4: Πες μου.
1: Δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδί μου, να τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Κάθε εποχή, κάθε ό,τι συμβαίνει και συνεχίζουμε. Δηλαδή, άμα βγει καλύτερος που αυτό θέλουμε, ο επόμενος προπονητής μας. Πάντα να είναι καλύτερος από τον προηγούμενο.
4: Εννοείται. Αλλά ξέρεις, απ' την άλλη, δεν είναι καλό να εξυψώνουμε καταστάσεις και ανθρώπους που δεν αξίζουν να φτάσουν εκεί.
1: Καταλαβαίνω το φιλοσοφία.
4: Ένα στρατηγό είχαμε στον ΠΑΟΚ.
0: Το Σαράφι.
4: Σε προδώσαμε όλα και.
1: Ποιο Σαράφι. Ένας ήταν ο στρατηγός.
0: Κούδας.
4: Σμαράγδα.
0: Κούδας.
4: Δεν κάνει τίποτα εκεί. Μάθω λίγο ιστορία.
0: Ποιο είναι.
1: Μα τι να του πω τώρα.
0: Ο Κούδας. Τα πόδια της Αρκούδας.
1: Στρατηγό, ποιον έλεγαν οι Παοξίδες.
0: Στρατηγό, ναι, θυμάμαι.
1: Έλα, σίγουρα το ξέρεις τώρα. Μην το
0: δομάζω.
1: Άντε κλείσει. Θα σε κλείσω. Κάρλος, κάτσε να κάνω.
0: Πού να πάνε να βγάλετε άκρη, νιάου, νιάου. Ένας είναι ο στρατηγός, παιδιά, στη χώρα. Ο Δομάζος. Είχατε κι άλλον, εσείς υποστράτηγο, τι είχατε δώσει μια μέρα.
1: Ένας είναι ο στρατηγός στη χώρα. Ο Μανάβης.
0: Ποιος Μανάβης, ο Δομάζος ήταν.
1: Ή ποιος Μανάβης.
0: Ποιος Μανάβης,
1: βράδυ. Ας τραβώσουμε λίγο.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Σμαράγδα, καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Καλώς
5: το να... Έχουμε σχετική δροσιά στην Καλαμαριά.
0: Και εσύ, 23 πρέπει να έχετε και εκεί, λογικά.
5: Ναι, ναι. Παίζεται.
0: Ωραία θερμοκρασία. Ιδανική.
5: Σμαράγδα, μπορώ να επανέλθω λίγο στην Οδύσσια.
1: Αν μπορείς, λέει, σε σκεφτόμουν χθες. Πήγε ο Γιάννης ο Πάγκος Κώστα και το είδε.
0: Πού το είδε?
1: Σινεμά, παίζει.
0: Ήρθε, η ταινία παίζει.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, λέτε.
1: Ναι.
0: Α, πάμε κι εμείς.
1: Έκανε πρεμιέρα.
0: Πολλά χρόνια να πάω σινεμά.
1: Ετοιμάσου όμως ο πισινός να ξέρεις.
0: Πόσο είναι, 2,5?
1: Και κάτι παραπάνω.
0: Κάτι παραπάνω. Διάλειμμα δεν έχει, τεταρτάκι στη μέση.
1: Δεν έχει.
0: Όχι,
1: δεν
0: ρε, έχει. Καταργήσετε το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Μη χείρωτα. Παρακούσε. Λέγε Στέφανε.
1: Στέφανο.
5: Κοίταξε, ήθελα να σε ρωτήσω, Σμαράγδα, μήπως θυμάσαι εκείνο το τέχνασμα πάλι που εφήρμοσε ο Οδυσσέας όταν φτάσανε στην Τρία?
1: Για να κατεβούν από τα καράβια,
5: ναι,
1: λες.
5: Ναι.
1: Εσύ έχεις πάθει Οδυσσιάδα κανονικά.
0: Εγώ προχθές με αυτό που είπε το τέχνασμα μπήκα σε μια μεγάλη ενότητα τεχνάσματα του Οδυσσέα.
1: Και τα είδες όλα.
0: Τα είδα όλα, ναι. Άρα υπάρχει ολόκληρη θεματολογία για αυτό το θέμα, έτσι, για τα τεχνάσματα του Οδυσσέα. Για αυτά που σκεφτόταν και έκανε ο πολυμήχανος. Αλλά για πες.
5: Ναι, κοίταξε.
1: Υπήρχε ένας χρησμός. Μπράβο, Στέφα. Πες το εσύ.
5: Κοίταξε, αν το ξέρεις και εσύ, πες το. Υπήρχε ένας χρησμός.
1: Με την ασπίδα.
5: Ναι, μπράβο. Ο πρώτος Έλληνας που θα πατήσει το πόδι του στην Τρία, σε λιγότερο από μία μέρα θα χάσει τη ζωή του. Και τι κάνει ο Οδυσσέας? Πετάει την ασπίδα του κάτω στο έδαφος, εκεί που προσάραξε το καράβι, πατάει πάνω στην ασπίδα και λέει στους συντρόφους του: «Ορμάτε, ρε».
0: Ωραίο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Οδυσσέας πρέπει να ήταν πραγματικά ο Βαραγιάννης της εποχής. Έλεγε: «Κοίτασε τι βλακίες πιστεύουν αυτοί. Κάτσε να σκεφτώ κάτι.
0: Λες, ε?
1: Κάτσε να σκεφτώ κάτι. Γιατί θα μας κρατήσουν στα πλοία κανένα εξάμηνο αυτοί». Κάπως έτσι. Ήταν πανέξυπνος, ναι. Εγώ έτσι τον κόβω.
0: Πάντως λέει: «Χρησιμοποίησε, Στέφανε, τεχνάσματα για να γίνει ακατανίκητος εραστής, σύζυγος, κοσμοαγάπητος βασιλιάς, μοναχικός ταξιδευτής». Και τι δεν έκανε για να τα κάνει όλα αυτά? Νομίζω ότι πιο όμορφη, από τις πιο όμορφες ιστορίες πρέπει να είναι η Οδύσσεια, παιδιά. Νομίζω ότι από τις πιο όμορφες ιστορίες που έχουμε διαβάσει πρέπει να είναι η Οδύσσεια.
6: Εγώ, έναν φίλο μου που είναι φιλόλογος, τους είπα: «Χάρη στη Σμαράγδα και στον Κώστα, ξαναδιάβασα Οδύσσεια».
1: Είναι πολύ ωραίο, ρε συναγή. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά. Το σχολιάζανε, παιδιά, μέχρι και στα δελτία ειδήσεων. Ότι έχει πιάσει μια φρενίτιδα όλο το πλανήτη να διαβάζει και να μαθαίνει για τον Οδυσσέα.
0: Ωραία.
1: Είδες τον Όλαν.
0: Καλό αυτό.
1: Βέβαια καλό.
0: Πολύ καλό. Να είσαι καλά, Στέφανε, τα φιλιά μας, φίλε μου.
5: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε,
0: παιδιά. Να είσαι καλά και εσύ, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ωραίος και ευγενής αυτός.
1: Βέβαια, είναι...
0: Πρέπει να είναι λόρδος αυτός σε άλλη ζωή, παλιότερη.
1: Λες.
0: Λόρδος πρέπει να είναι.
1: Α, ωραίο.
0: Μαρκίσιος, λόρδος, κάτι τέτοιο.
1: Πρέπει να τους βάλουμε διαγώνισμα τώρα. Ποιος ήταν τελικά ο πρώτος νεκρός του Τροϊκού πολέμου, που ήταν Έλληνας, φυσικά. Αυτός πώς...
0: Στο πεδίο της μάχης ή στο ταξίδι, πηγαίνοντας.
1: Ακριβώς εκεί πέρα πάνω με τον Χρησμό. Ο πρωτεσύλαος, ναι, βλέποντας τον Οδυσσέα να και πατάει.
0: Ναι, μπήκε αυτός.
1: Νόμιζε ότι πάτησε το χώμα και σου λέει: «Εντάξει, πάτησε. Άρα είμαι ο δεύτερος, κατεβαίνω». Αλλά ο Οδυσσέας είχε πατήσει πάνω στην ασπίδα του.
0: Μέσα.
1: Και ο πρωτεσύλλαος την πάτησε και πήδηξε.
0: Τι λες τώρα.
1: Και εκεί εφαρμόστηκε ο Χρησμός και τελείωσαν όλα. Κάπως έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Μόνο στο Τρεις Λαλούν. Αυτά. Έμεινε κανένας άλλος, παρακαλώ.
1: Σίγουρα.
7: Έλα.
0: Δύο, ένα. Έλα. Πάμε μετά, Παντελή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλώς τον.
7: Καλά. Εσύ.
0: Μια χαρά κι εγώ.
7: Λοιπόν, γιατί, ρε παιδιά, παίρνετε άδεια? Εμείς τι θα κάνουμε τα πρωινά?
0: Πάρετε κι εσείς.
1: Θα πάρετε άδεια, τι?
7: Δεν παίρνουμε.
0: Δεν παίρνετε. Τι δουλειά κάνεις?
7: Δεν παίρνουμε.
0: Τι δουλειά κάνουμε?
7: Δεν μου λες, είσαι στο Συμβούλιο της Δόξας Ορμιλίου?
0: Πήγα.
7: Ναι.
0: Αν είμαι, είμαι, ναι. Είμαι.
7: Ναι, έχετε καλή ομάδα.
0: Πάτη σώσουμε. Τελευταία κατηγορία. Πιο κάτω δεν έχει, νομίζω. Τη ρίξαν την ομάδα εκεί που τη ρίξαν και πάμε να την ξαναβγάλουμε πάνω στην τρίτη.
7: Τη σώσετε εσείς,
0: ε? Τη σώσουμε εμείς.
7: Σμαράγδα.
1: Ορίστε.
7: Κράτα ένα όνομα. Μπατίστα Σάντα Μαρία, τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Γεια σας.
0: Σας άρεσε ο Σάντα Μαρία, νομίζω.
1: Άρεσε ο Σάντα Μαρία, καλά, σκόραρε κιόλας το παιδί.
0: Σκόραρε κιόλας. Θα τα πούμε, κάτσε να πούμε μια καλημέρα, ναι, τον Παντελή, ναι, που είναι εδώ. Παρακαλώ, γεια σου, Παντελό, καλημέρα.
8: Έλα, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Παντελή.
8: Άγκου Σμαράγδα, χθες πλακωθήκαν εκεί στην Ορμήλια. Ακού χαρομηνία σήμερα από τον Κώστα. Είδα, όλοι πλακωθήκαν. Το βγάλαν τα μάτια χθες εκεί πέρα. Τα είχα συμβούλιο. Ρώτα τον, τι είπατε χθες στο συμβούλιο? Θα σου πει, θα πω την άλλη εβδομάδα. Να σου πω.
0: Η αλήθεια είναι ότι δώσαμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα.
1: Να το.
8: Γι' αυτό σου το λέω τώρα.
0: Συνήθως τα πρώτα συμβούλια έτσι είναι.
1: Αχ,
8: ναι, τον έκανε και το πίσω. Δηλαδή αυτό είναι μόνο τον Μπουρστάκη.
0: Όχι, μόνο τον Μπουρστάκη. Δεν προλαβαίνει, βγήκε το Μαστόρι από μέσα.
8: Και καρφώθηκε. Δεν είναι
0: καρφώθηκε.
8: Και το πίσω. Και καρφώθηκε.
0: Έπρεπε να σου. Άμα είχα χρόνο, το συγχάσκευα και αέρα θα του βάζα. Στα λάστιγα. Θα τσεκάρει.
8: Ο πρώτος τραυματίας στην Οδύσσεια είναι ο Βαραβάς, να το ξέρετε αυτό.
0: Ναι, όντως αυτό.
8: Ο πρώτος τραυματίας, και τον στέλνω, αυτό ήθελα να τον πω, να είναι καλά, να, γερός, να, είναι να, γερός. Είναι. Θα τον πάρω και μετά.
0: Είναι γερός.
8: Είναι γερός. Και ένα τελευταίο, Κώστα, να πω, είπες χθες για τους Ιάπωνες δημόσιους υπαλλήλους.
0: Ναι, είπα.
8: Ναι, ξέρεις που ορκιστήκαν αυτοί? Επάνω στην πρώτη διακήρυξη του Πασόκ, εκεί πάνω ορκίστηκαν.
1: Πες το, ρε Παντελή, τώρα εξηγούνται όλα.
8: Θα τα προσφέρω όλα.
1: Τώρα εξηγούνται όλα.
8: Ορκιστήκαν στην πρώτη διακήρυξη του Πασόκ. Είπαν έτσι θα βοηθήσουμε εμείς το λαό μας. Σκέφτησε να πάρεις Πασοξί το 80, να τον πάρεις στο Τόκιο. Θα του σαλτάρει τους Ιάπωνες.
0: Σε μια εβδομάδα βρώμικα. Άσε, μην γίνουμε κακοί πρωί-πρωί. Γεια σου, Παντελή μου, τα φιλιά μας.
1: Εν τω μεταξύ είναι και ιστορική μέρα, μια και είπε για Πασόκ.
0: Σήμερα 24 του μηνός.
1: Ναι.
0: 24 Ιουλίου, για να δούμε λίγο.
1: 24 Ιουλίου, το 1974. Κοίτα, 24 στο 74.
0: Ναι.
1: Χιλιάδες λαού λοιπόν υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.
0: Α, είναι το έρχεται που σου έλεγα χθες.
1: Μπράβο, στις δύο τα χαράματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που έφτασε από το Παρίσι. Τι στιγμές μπορεί να ζούσε.
0: Τι δίψα είχαμε για δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Που,
1: ναι.
0: Φαντάσου πάνω σε αυτή τη, ας πούμε, ταχύτητα που είχαμε και τα λοιπά, νομιμοποίηση και του κουκουέ. Δηλαδή, ελάτε παιδιά εδώ όλοι μαζί να φτιάξουμε μια δημοκρατία. Όλοι καλοί είμαστε. Λοιπόν, ωραίο όμως αυτό, δεν το ξέρει. Το 74,
1: Το 74. Πάντα προσπαθώ να μπω στο.
0: Όπως στην εποχή.
1: Ναι, στην εποχή. Ρωτάω και τη μαμά μου. Συνέχεια ρωτάω. Πώς
0: με αεροπλάνο ήτανε που του διαθέτει ο Ζισκάρ Ντεστέν, ο Βαλέρη, ο φίλος μας.
1: Εξαιρετικό, ε.
0: Ε
1: από
0: πώς,
1: τότε.
0: Έμα, Ελλάς Γαλλία συμμαχία. Πώς θα γίνει.
1: Τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει και το 1982, μια και ανέφερε ο Παντελής τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: 81.
1: 82 γράφει εδώ.
0: Α, 82, νομίζω 81. Α, 81, ναι.
1: Μέχρι να εκλογές, ναι. Σούξου μούξου.
0: Πρώτο νομοσχέδιο του Πασόκ. Ωραίο. Ανδρέας. Καθαρό εγώ.
1: Αυτό σταμάτησε.
0: Καταρρέμω Πασόκ έχουμε εδώ.
1: Μαργαρίτα.
0: Για ελάτε παιδιά εδώ κορίτσια.
1: Αλλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Πάντα σε όλα τα όπου έχουν εικονίτσες τα σαν σήμερα. Είναι η ίδια φωτογραφία από την ίδια ταινία, από τη Βίλα των Οργείων. Με τα σεντόνια και το περίφημο με τον Κωνσταντάρα. Ναι.
0: Έχω προλάβει ειδήσεις. Δηλαδή στην εφημερίδα. Βέβαια. Στην εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Σε εφημερίδα, αρθράκι, ρε παιδί μου, πίσω-πίσω, ας πούμε, εκεί κάπου μέσα, ότι συνελήφθη, ξέρω εγώ.
1: Έλα, ρισκό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θυμάσαι ποινές. Είχε ποινές ή απλά ήταν
0: διαπόμπευση.
1: Όχι, μόνο
0: ποινές.
1: Δεν ξέρω.
0: Διαπόμπευση. Ήταν, έβγαινε το διαζύγιο υπέρ σου, υπέρ, μάλλον κατά σου.
1: Ναι.
0: Είχε
1: ναι.
0: Τέτοια, ας πούμε. Δεν είχε συνενετικά κτλ. Τότε δεν υπήρχε συνενετικό. Ή ο ένας το έκανε ή ο άλλος.
1: Μπράβο, έτσι πήγαινε. Ο
0: οπότε ναι, που κυνηγούσε τον άλλο με τα σεντόνια, ας πούμε, και τα λοιπά. Μπα και τον μπουζουριάσει, να βγει και μια φωτογραφία, να είναι η αστυνομία εκεί για μάρτυρες.
1: Η χαρά του δεν
0: τέτοιε. Αλλιώς τι θα έλεγες, θα πήγαινε στην αστυνομία, θα έλεγες, ξέρετε, πιάσε το σύζυγο, τσιλιμπούρδιζε. Και. Δεν αποδεικνύεται. Οπότε με την αστυνομία γινόταν όλοι μαζί.
1: Πω, ριζιλίκι.
0: Ριζιλίκι,
1: δεν ήταν ριζιλίκι. Δηλαδή, άμα
0: ο Κωνσταντάρας δεν ήταν σημαντικό.
1: Ο Κωνσταντάρας. Αυτό σου λέει, η Βίλα των Οργείων. Και ο Παπαγιαννόπουλος ήταν ο αστυνομικός.
0: Το θυμήθηκα αυτό, ναι, με τον Κωνσταντάρα.
1: Κάκι αναλυτή.
0: Ο καλύτερος, νομίζω, και ασεντονάτος ήταν.
1: Ναι, είχε και αυτό το αρχαίο, το ρωμαϊκό.
0: Το αρχοντικό, το. Το 13 εκτροχιάζεται τρένο, Σμαράγδα, στη Γαλλικία από ανθρώπινο λάθος.
1: Το 2013.
0: Το 2013, ναι. Ο Ραχώ είναι πρωθυπουργός, πρόεδρος της χώρας. Οι νεκροί είναι 79 και 95 τραυματίες.
1: Ναι.
0: Το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των τελευταίων 70 ετών στην Ισπανία δεν αντιμετωπίστηκε σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή δεν κομματικοποιήθηκε, πολιτικοποιήθηκε ένα τραγικό γεγονός. Να λένε, ας πούμε, ο δολοφόνος ο Ραχώη, διότι ακόμη και οι Ισπανοί έχουν ένα επίπεδο σε σχέση με το δικό μας εδώ πέρα το λαουτζίκο. Μη φύγεις, σε παρακαλώ, ήθελα να σχολιάσεις.
1: Τι να σχολιάσω?
0: Αυτά που είπα.
1: Εάν δεν υπήρχε κανένα και δεν είναι συνέτριχαν.
0: Είπαμε ανθρώπινο λάθος, όπως και εδώ ένας σταθμάρχης έκανε ανθρώπινο λάθος.
1: Κοίταξε.
0: Προφανώς ο Υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας δεν έλεγε στον κόσμο μην ανεβαίνετε στα τρένα. Είναι
1: κάτι
0: ακίνδυνα.
1: Όχι, δεν είναι. Διαμέτρου αντίθετο.
0: Μα τι να σχολιάσεις.
1: Εκ διαμέτρου αντίθετο.
0: Α, ορίστε, τι πες μου, ναι. Γιατί δεν είναι δολοφόνος ο Ραχώη, ενώ είναι, ξέρω εγώ, Καραμαλής, λέω. Μια ερώτηση κάνω στο κοινό.
1: Όταν δεν συντρέχουν συνθήκες για κάτι τέτοιο.
0: Συνέτρεχαν και εκεί.
1: Μπα, δεν νομίζω προφανώς. Οι Ισπανοί είναι ένας λαός που δεν τα αφήνουν.
0: Έγινε ανθρώπινο λάθος.
1: Οι Ισπανοί είναι ένας λαός που παραδοσιακά δεν τα αφήνουν αυτά να πέσει κάτω. Οπότε προφανώς όντως ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Εδώ σε εμάς ήταν πάρα πολλά τα ανθρώπινα λάθη.
0: Τι λες, Σμαράγδα. Πώς δεν σε πήρανε κάτω και να βγάλεις το πόρισμα να τους το πεις με τη μία? Ότι η διαφορά ποια είναι? Ότι εδώ είναι πάρα πολλά τα ανθρώπινα λάθη. Εκεί είναι μόνο ένα.
1: Ας τα πούμε στον εισαγγελέα αυτά. Εντάξει, πλέον έχουμε τώρα την απόφαση εισαγγελέα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Η ναι, οποία τι λέει, απόφαση εισαγγελέα τι λέει για το δυστύχημα?
1: Προτρέπει την παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Αυτό είναι άλλο, παιδί μου. Εδώ λέμε γιατί έγινε το δυστύχημα.
1: Τι άλλο.
0: Εδώ λέμε γιατί έγινε το δυστύχημα. Γιατί να χαθούν 53 ζωές. Γιατί να χαθούν 79.
1: Ότι έγινε πολύ σκόπος να συγκαλυφθούν πράγματα για να μην μάθουμε πώς έγινε το δυστύχημα. Αυτό το πω εγώ. Ο εισαγγελέας βρήκε ενδείξεις και διάφορες αντιφάσεις.
0: Αυτό είναι για κακή εκτέλεση των πρωτοκόλων. Προφανώς.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρα
0: για... Όχι γιατί αυτό που μας λέγατε εσείς, ότι κουβαλούσε ξυλόλιο το τρένο. Δεν και αναγκάστηκε ο Τριαντόπουλος σταμάτα... να δω. Πώς αυτά μας λέγατε.
1: Σταμάτα.
0: Τώρα τα ξεχάσατε.
1: Να χρησιμοποιείς δεύτερο πρόσωπο.
0: Όχι, θα χρησιμοποιώ
1: δεν
0: δεύτερο πρόσωπο.
1: Δεν σας έλεγε κανείς τίποτα.
0: Αυτά μας λέγατε.
1: Αυτά τρέχανε ότι κουβαλούσε... στα ρεπορτάζ ότι... και πήγαν να μπερδέψουν τον κόσμο.
0: Ότι λείπει ένα βαγόνι.
1: Αλλά ο
0: ότι...
1: κόσμος δεν μπερδεύτηκε.
0: Ότι λείπουν 57 νεκροί.
1: Ο
0: δηλαδή 100 κάτι ήταν νεκροί. Τα ξεχάσατε. Αλλά τώρα στην Ισπανία. Επειδή τώρα, μια εντάξει, παιδιά, ένα ανθρώπινο λάθος έγινε.
1: Ο κόσμος και κατάλαβε τους μπουρδολόγους.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και ήταν εκεί. Εννοείται. Και κατέβηκε στους δρόμους δύο φορές σε όλη την Ελλάδα. Και ήξερε ότι δεν υπάρχουν αυτά που ακούν τα αυτιά του.
0: Καλά, δύο φορές μόνο
1: κατέβηκε. Βιάζει το εγκέφαλό του.
0: Δυστύχημα τόσα χρόνια που έγινε.
1: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι ακόμα στο πλευρό του συγγενών.
0: Την τρίτη φορά γιατί δεν κατέβηκε.
1: Και ακόμα δεν τελειώσαμε.
0: Την τρίτη φορά γιατί δεν κατέβηκε.
1: Ξεκίνησε το μήπως, δικαστήριο. Δεν μήπως, υπάρχει τρίτη φορά.
0: Μήπως κατάλαβε τους λύκους που τον ενημέρωναν για αυτά όλα, ξέρω εγώ, που μας λέτε τώρα.
1: Υπάρχει τρίτη φορά. Δεν σας λέει κανένας τίποτα.
0: Πώς, επαιτειακά δεν κάνουμε. Δεν βγαίνουμε. Επαιτειακά δεν κάνουμε συγκεντρώσεις.
1: Χτες είχαμε και το μάτι, το οποίο και εκεί έχουμε πολλά θέματα ακόμα να λύσουμε.
0: Πολλά έχουμε εκεί, ναι.
1: Δυστυχώς ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πολλά δεν πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Οχοχοχ.
1: 1900. Όχι. Ας ξεκινήσω γιατί.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ναι, έτσι είναι, Χρήστο μου. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτές είναι.
1: Το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε από πού.
0: Για αυτό που ρώτησα. Ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Και η απάντηση ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Λίγο. Εσύ δεν ρωτάς κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι,
1: εσύ...
0: ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Ρώτησα.
1: Και σου απάντησα. Και δεν ρωτάς ποτέ.
0: Και ο άλλος γράφει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Δεν αποδέχεσαι ποτέ απαντήσεις σωστά. Γιατί. Ναι. Πολύ απλά. Νομίζεις ότι κάνοντας αυτό το συγκεκριμένο που είναι πολύ παλιακό, το έχω ξαναπεί, δεν περνάει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν περνάει.
0: Βέβαια, άμα μένετε ξεκρέμαστε στα μανταλάκια, ξαφνικά δεν περνάει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα ξεκρέμαστο.
0: Μια χαρά όλα στην Ισπανία, παιδιά. Εδώ όμως γίνανε πολλά λάθη.
1: Ξεκρέμαστο έμεινε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο κατάφερε να σκοτώσει 57 ανθρώπους χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα.
0: Είδες τι λες, ενώ στην Ισπανία λες έγινε ένα λάθος τα παιδιά και σκοτώθηκαν. Δεν τους σκότωσε κανένας.
1: Δεν με απασχολεί
0: στην Ισπανία,
1: το συγκριτικό σου.
0: Λέει, σκοτώθηκαν. Εδώ τους σκότωσαν.
1: Δεν με απασχολεί το συγκριτικό σου. Και είμαι και σίγουρη ότι άμα πιάσουμε τον ισπανικό τύπο της εποχής, πολλά θα ανακαλύψουμε.
0: Τον έπιασα.
1: Πάρα πολλά θα ανακαλύψουμε.
0: Τον έπιασα.
1: Έτσι, αλλά δεν είναι το θέμα
0: τον
1: αυτό.
0: Τον έπιασα. Η αντιπολίτευση εκεί πενθούσε μαζί με την κυβέρνηση τότε.
1: Το τι συνέβη.
0: Κατάλαβες, εδώ βγαίνανε στους δρόμους και χορεύανε. Μόνο που δεν χόρεψαν. Από τη χαρά τους κάποιοι γιατί βρήκαν ατζέντα. Αντιπολιτική. Εδώ δεν τι γίνεται τώρα.
1: Αυτά, επειδή,
0: επειδή φίλες και φίλοι ξέμειναν και από Κίνα, μας φέρουν ξανά την Οβάρτη. Για πείτε μας λίγο χθες που ανοίξατε εδώ στην εκπομπή. Βέβαια, ναι. Γιατί εγώ σας είπα ότι
1: το θέμα αυτό έχει λύσει.
0: Αυτό το θέμα έχει λήξει. Έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Ξανάρχεται το θέμα. Μου προκαλείται χθες, μου λέει και ακόμα και εσύ να παίξουμε τις δηλώσεις του Σαλμά. Παίξαμε τις δηλώσεις του Σαλμά. Τώρα να παίξουμε και τη συνέχεια. Ή θα το αφήσουμε μόνο στις δηλώσεις του Σαλμά. Γιατί χθες βγήκαν κάποια χαρτιά, κάποια έγγραφα. Την ξέρετε τη συνέχεια ή μόνο το ανοίξατε το θέμα στο Μετρόπολη, στο Βαραγιάννη και μετά θα στεναχωρηθείτε άμα θα το κλείσω εγώ.
1: Κώστα.
0: Τη συνέχεια την ξέρετε. Χθες ξέρετε τι έγγραφα κυκλοφόρησαν. Έχετε εικόνα. Όχι, εσείς το φέρατε το θέμα. Εγώ θα το λήξω πάλι.
1: Εσύ το φέρεις το θέμα.
0: Όχι, χθες το φέρατε εσείς.
1: Και εμείς ποιοι λες, είμαστε.
0: Μα και εσύ μου λες, παίξε τις δηλώσεις του Σαλμά.
1: Εμείς ποιοι είμαστε.
0: Εσείς που θέλατε
1: ποιοι,
0: να.
1: Ποιοι.
0: Εσείς που
1: δεν είμαστε οι Έλληνες
0: πολίτες. Εσείς που λέτε ότι υπάρχει
1: λέτε...
0: θέμα Νοβάρτης.
1: Μάλιστα,
0: πολιτικό.
1: Καταρχάς το είπαμε εμείς.
0: Ποιος το λέει.
1: Είσαι σε τελείως λάθος μόνο.
0: Ποιος το λέει, παιδί μου.
1: Ο κύριος Σαλμάς τα είπε.
0: Α, Σαλμάς τα λέει.
1: Άρα εμείς τι φταίμε. Τι φταίμε εμείς. Ωραία. Ποιοι είμαστε εμείς.
0: Το ξεκίνησε το θέμα Σαλμάς. Να πιάσουμε τη συνέχεια ή θέλετε να μείνουμε εκεί σε αυτά που είπε ο Σαλμάς.
1: Σου απαγόρεψε κανένας να πιάσει τη συνέχεια.
0: Γιατί κυκλοφόρησε κάτι χαρτιά χθες.
1: Ναι, σου απαγόρεψε κανένας να πιάσει τη συνέχεια.
0: Που επιβεβαιώνουν αυτά που λέει ο Γεωργιάδης. Και βγαίνει ο Σαλμάς και λέει ότι είναι πλαστά.
1: Επιβεβαιώνουν αυτά που λέει ο Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Είπε ο Γεωργιάδης,
0: ότι ο Σαλμάς ξεκινάει την ιστορία και ήθελε να είναι προστατευόμενος μάρτυρας, λέει ο Γεωργιάδης, αν τα θυμάσαι. Και χθες παρουσιάζει κάτι έγγραφα με υπογραφές του Δόκτωρ Σαλμάης.
1: Αυτό Σαλμάης. Από πού ξεπλένει τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Δεν ξέρω αν ξεπλένει κανέναν. Εγώ δεν θέλω να ξεπλένω κανέναν. Σαλμάς... Εγώ θέλω να δώσω στον κόσμο τις επόμενες λεπτομέρειες.
1: Ναι, εάν ο Σαλμάς ήθελε να γίνει βασικός μάρτυρας, από πού ξεπλένει τον κύριο Γεωργιάδης για αυτά που τον κατηγόρησε ο κύριο Σαλμάς. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Όχι αν ο κύριος Σαλμάς θέλει να γίνει βασικός μάρτυρας.
0: Ο ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε, θυμάσαι?
1: Για πες εσύ.
0: Δεν θυμάσαι εσύ ποιος ήταν? Όχι.
1: Όχι. Δεν θυμάμαι.
0: Αυτός με τον οποίο θα κατέβει ο Σαλμάς μάλλον σε εκλογές.
1: Ναι, εγώ άλλο ρωτάω.
0: Ενέρευε. Η πονηριά σου μέχρι που φτάνει, ας πούμε. Σου λέω ότι ο Σαρμάς μάλλον θα κατέβει στις εκλογές με τον Σαμαρά. Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε?
1: Η πονηριά μου φτάνει, Κώστα.
0: Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός.
1: Αν θες να το κάνουμε σοβαρή συζήτηση, ναι, ότι είμαστε έθνος ανάδελφο και ότι ο ένας χτυπάει τον άλλον. Γιατί...
0: σταματήστε να το κάνετε.
1: Γιατί φοράνε
0: σταματήστε αυτό... να το κάνετε.
1: Το τομάρι.
0: Διότι απαντάνε κιόλας οι άλλοι.
1: Αλλά εγώ ρωτάω.
0: Ναι,
1: αν
0: παρακαλώ.
1: Ο κύριος Σαλμάς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω τον κύριο Γεωργιάδη να απαντάει σε τίποτα από αυτό όμως που τον κατηγορεί ο κύριος Σαλμάς. Βγήκε στην αντεπίθεση λέγοντας ότι ο Σαλμάς ήθελε να γίνει βασικός μάρτυρας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Για το ρεζουμέ όμως, κύριο Γεωργιάδη, για αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς.
0: Τι λέει ο Σαλμάς, ότι έπληξε ο Γεωργιάδης στην ελληνική οικονομία.
1: Για παθητική δωροδοκία μιλάει.
0: Ναι.
1: Ότι εκβίασε.
0: Δεν πρέπει να το αποδείξει.
1: Μα αυτό λέω όμως, δεν τον άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να διαψεύει.
0: Μα δεν είπαμε χθες να πάνε στις αίθουσες αυτοί οι δύο, ας πούμε, για να δούμε ποιος λέει αλήθεια.
1: Άντε πάλι με τις αίθουσες.
0: Καλά, δεν θέλετε να πάμε στις αίθουσες? Πού θέλετε να λύνονται τα θέματα αυτά, στα ραδιόφωνα, στα καφενεία? Εγώ θέλω στις δικαστικές αίθουσες να λύνονται. Να πάει ο Σαλμάς εκεί, να μας δώσει τα μηνύματα, να πάει ο Άδωνης εκεί να δώσει τα έγγραφα από τις Αμερικανικές αρχές και εμείς θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Δεν θέλετε?
1: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας με την Ισπανία, Κωστίμια, και την έθεση εσύ την Ισπανία?
0: Για πες ποια είναι.
1: Ότι αντί εμείς οι πολιτικοί μας να ασκούν πολιτική για το καλό των πολιτών, τρέχουν σε αίθουσες.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές αυτές οι αίθουσες. Μαζεύτηκαν πάρα πολλές.
0: Τι να κάνουμε. Ας προσέχατε. Να μην τις θέλατε, κάποιες μην τις ζητήσατε. Τώρα που έρχονται δεν τις θέλετε. Πάμε όμως στο παράθυρο σας σπορ. Έχουμε την Παοκάρα και το Παναθηναϊκό. Για πάμε.
9: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Autovision για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Με διπλό προβάδισμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν μετά το εκτός έδρας 3-2 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό του Europa League και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάξη για το Conference League. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στη 12η θέση της UEFA με 40.812 βαθμούς πίσω από Πολωνία και Τσεχία. Το εισιτήριο της πρόκρισης θα κριθεί οριστικά στις επερχόμενες ρεβάνς της Τούμπας και του Ολυμπιακού Σταδίου. Θετικά μηνύματα άφησε η ατομική απόδοση των παικτών του ΠΑΟΚ, με τους Μπατίστ Σάντα Μαρία και Χρήστο Ζαφίρη να σκοράρουν, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεχώρισε με γκολ και δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο. Θετική παρουσία είχαν επίσης Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζίφκοβιτς, Μίθου και Τάισον, προσφέροντας λύση στο τακτικό πλάνο του Λύση. Στον αντίποδα, ο Τάχα Άλι αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού στον ώμο, ενώ οι αλλαγές των Γερεμέγεφ, Καμαρά, Αλουστόντο και Χατσίδη έδωσαν ανάσες στα τελευταία λεπτά. Στο μεταγραφικό στόχο του Έλβιρ Κόλιτς επικεντρώνεται ο Ηρακλής με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίδ Βουκουρεστίου. Ταυτόχρονα η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Ιωάν Ρος, ο οποίος είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη ρουμανική Πετρολούλ. Στο μπάσκετ, συμφωνία με τον Άρη πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη την 3η 23 Ιουλίου για την νέα αγωνιστική περίοδο. Για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση, απομένει η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα εισπράξει 1.000.000 ευρώ ως ρήτρα. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, με τις συνολικές απολαβές του να αγγίζουν το 1.000.000 ευρώ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
13: Την Express Cleaning την ξέρεις, σωστά?
14: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
14: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
14: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Μετρόπολης τελένομαι.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: κάπου φωνάζει ο Steve Miller. Έρχεται το σύστημα που λέτε και το βλέπω τώρα στο Weather Online. Έρχεται στη χώρα, ήταν αρθή σήμερα Παρασκευή, δηλαδή θα χαλούσε ο καιρός. Θα είχαμε πτώση θερμοκρασίας, τα έχουμε βεβαίως και είχαμε πτώση θερμοκρασίας. Αλλά το σύστημα με καταιγίδες τοπικές και μάλιστα ισχυρές σε κάποιες περιοχές έρχεται από αύριο το πρωί. Αυτή τη στιγμή τώρα, για να καταλάβετε,
1: επικίνδυνα φαινόμενα.
0: Επικίνδυνα φαινόμενα, ναι. Πάνω από την Αλβανία μπαίνει από τα βορειοδυτικά της χώρας, σιγά σιγά, δηλαδή βλέπω στην Κέρκυρα αρχίζει να σχηματίζεται εκεί πέρα. Και το σημείο του Ιωνίου δίνει πολύ πράγμα, ρε παιδί.
1: Είχε πάρα πολλές ζημιές η Κέρκυρα.
0: Ναι, και τώρα εκεί ετοιμάζεται σήμερα. Απλά αύριο θα καλύψει όλη τη χώρα, ακόμα και στην Αττική περιμένουν. Από ό,τι βλέπω από το χάρτη, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα σημεία από τα οποία μάλλον θα δεχθούν τη μεγαλύτερη πίεση είναι κάτω από το Παγασιτικό, ανοιχτά στις Ποράδες, ανοιχτά στην Εύβοια, στη Στερεά και ίσως να πιάσει και λίγο κάτω στην Κόρινθο. Αυτό όμως είναι το σύστημα και θα επηρεάσει και την Αττική, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτά
1: εμείς
0: από τον καιρό. Εμείς βροχές. Δεν βλέπω, ας πούμε, ναι, ανοιχτά. Ίσως από τη Χαλκιδική μέχρι τις Ποράδες θα έχει δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν δίνει για τα επιρροτικά τόσο εδώ τουλάχιστον. Έτσι, κεντρικά, κεντρική Μακεδονία κτλ. Εκεί που σας είπα, ανοιχτά από την Εύβοια, Αττική, Στερεά και μέχρι κάτω, μέχρι την Κόρινθο. Τέτοια μέρα βλέπω γεννημένη είναι, και να το πάμε και αυτό, Τζένιφερ Λίν Λόπεζ.
1: Την είδα τελευταία
0: 69.
1: Από... Τώρα έκανε πάλι ένα show. Δεν υπάρχει γυναίκα, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, γι' αυτό γεννημένη.
1: Τα κλισέ είναι πραγματικά.
0: Στο Bronx είναι γεννημένη. Δεν είναι, ας πούμε, σε καμιά. Στο Πορτορίκο. Στο Πορτορίκο από εκείνη η καταγωγή της.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ζήσει, θέλω να πω, στο Πορτορίκο.
1: Όχι, και μάλιστα το είχε σκάσει. Ζούσε και σε παγκάκια ένα διάστημα για να καταφέρει. Χορεύτρια ήθελε να γίνει.
0: Ναι.
1: Αρχικά.
0: Όντως.
1: Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι να πω.
0: 7 ετών έκανε την πρώτη περιοδία σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη. Με άλλες κοπέλες στη σχολή μπαλέτου στην οποία ήταν. Από εκεί ξεκινά, ας πούμε, μπαίνει το μικρόβιο, έτσι, 16. Κινηματογράφος στην ταινία My Little Girl, πρωταγωνίστρια την Μάτισον, okay, κτλ. Και μετά η καριέρα που ξέρουμε τη J-Lo.
1: Ναι, και με πάρα πολλές ταινίες στο ενεργητικό του, να το πούμε και αυτό. Έπαιξε και προσπάθησε πολύ. Δεν ήταν αμάν.
0: Σε μία. Καλά, τι ερμηνεία είδα, ρε παιδιά.
1: Για πες.
0: Έπαθα σοκ με ερμηνεία τώρα που το είπες. Γιατί προσπαθούσα να σκεφτώ τώρα στο μυαλό μου αν με έχει εντυπωσιάσει κάπου σε κάποια ερμηνεία της. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά παιδιά, έχω δει μια ταινία προχθές, τη μισή, ποτέ δεν την μπορεί να τελειώσει ταινία.
1: Ναι.
0: Είναι η ιστορία του Έντσο Φεράρι.
1: Ναι.
0: Θα τη βρείτε σε πλατφόρμα τώρα, έτσι.
1: Okay, okay.
0: Στη Σνόβα είναι εκεί, στην πλατφόρμα.
1: Ναι, δεν πειράζει, πες.
0: Παίζει η Πενέλοπε, δεν το ήξερα. Εγώ έβαλα να δω την ταινία χωρίς να ξέρω καν τίποτα για την ταινία. Απλά ήθελα να δω την βιογραφική ταινία για το Φεράρι.
1: Ωραία,
0: Έντσο,
1: ναι.
0: Έτσι. Και βλέπω ότι ξαφνικά στο cast είναι πρώτη, μάλλον στην εικόνα, δηλαδή δεύτερη εικόνα, τρίτη, η Πενέλοπε Κρούζ.
1: Ναι.
0: Έχει μια σκηνή, υπάρχει μια σκηνή. Όπου έχει πάει, γιατί έχει σκοτωθεί ο γιος της. Όντως είναι, δηλαδή, της Λάουρα Φεράρι. Mm-hmm. Σκοτώθηκε με αυτοκίνητο του μπαμπά, εννοείται. Έτσι. Από εκεί ξεκινάνε διάφορα για την οικογένεια. Αλλά έχει μια σκηνή που είναι στο μνήμα. Έχει πάει στον τάφο του, του Ντίνο. Yeah. Και έτσι μου λύθηκε και η απορία για τη Φεράρι Ντίνο, γιατί ήταν μια από τις πιο όμορφες Φεράρι στις αρχές της δεκαετίας του 60, 70.
1: Και τα αποσκουμπώνουν όλα.
0: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Ντίνο
0: το λέγανε, το γιο του τον έκανε Ντίνο και τη Λάουρα. Που ήταν...
1: Δεν την ξέρω εγώ την ιστορία του Φεράρι.
0: Είναι καταπληκτική ιστορία, παιδιά, και καταπληκτική ταινία. Απλά σε κάποια φάση έχω γυρίσει πίσω 10 φορές να δω αυτό το θηρίο της υποκριτικής. Πώς μέσα σε ένα λεπτό, χωρίς να μιλάει, μόνο με την κάμερα πάνω στο πρόσωπό της και κοντινό πλάνο, σε κάνει να καταλαβαίνεις ακριβώς τα συναισθήματά της χωρίς να βγάλει άχνα. Δείτε λίγο αυτή τη σκηνή, είναι στην ταινία Έντσο Φεράρι, απίθανη ταινία. Είδα τη μισή βέβαια, αλλά η μισή ήταν συγκλονιστική. Είμαι σίγουρος και οι υπόλοιποι ήταν έτσι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλό αυτό που λες.
0: Δείτε λίγο όμως αυτή την ερμηνεία για να καταλάβουμε τώρα τι θα πει, τι είναι υποκριτική. Γιατί στην Ελλάδα τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Είδα 15 σαχλές σειρές πάλι με ερασιτέχνες ειδοποιούς, οι οποίες βγαίνουν στον αέρα του από Σεπτέμβριο και θα εγκλωβίσουν το ελληνικό κοινό, και το οποίο θα λέει κάποια στιγμή τι ωραία σειρά, τι καλή σειρά αυτή, τι ωραία που παίζουν.
1: Εντάξει,
0: όλοι
1: μην το πας,
0: και το επίπεδο είναι, ας πούμε, σχολικό, έτσι.
1: Μην το πας σε
0: το πάω εκεί.
1: Χρηματοδότησης
0: όχι, το πάω στην...
1: Έχουμε κορυφαίους ειδοποιούς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και εγώ την αγαπώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Κορυφαίους.
0: Εσύ
1: νομίζεις
0: ότι ο σκηνοθέτης κάθεσε να πει στην Πενέλοπε, ξέρεις κάτι, έτσι θέλω να το κάνεις. Πλανάσε. Planning Triangles.
1: Κοίταξε.
0: Λοιπόν, αυτό το κάνει μόνο του ηθοποιός. Δεν χρειάζεται ένα σκηνοθέτη για να καταλάβει αν ένα ηθοποιός είναι καλός ή κακός. Σμαράγδα, πλέον.
1: Αν δεν χρειαζόταν ένα σκηνοθέτη, ναι, δεν θα είχαμε σκηνοθέτες.
0: Είναι για άλλα. Είναι για άλλα. Αλλά για τον ηθοποιό, για να τον στήσει πώς θα παίξει, όχι. Ο σκηνοθέτη είναι ο τελευταίο.
1: Ο ηθοποιός πρέπει να κάνει πάρα πολύ δουλειά μέσα του.
0: Μόνος του. Μόνος
1: φυσικά, μόνος του και να μελετήσει την περσόνα που έχει να.
0: Αυτό δεν κάνουν οι δικοί μας. Αυτό δεν κάνουν. Να εξαιρέσω κανένα δύο-τρει, α πούμε, 5-10 βάλω την καρδιοφιλιά, να βάλω κάποιου άλλου και άντρε και γυναίκε. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Αν αρχίσουμε, δεν θα τελειώσει ο κατάλογο. Έχουμε πολύ σπουδαίου ηθοποιού. Σκέψε τώρα να ξεκινούσαμε εμείς τώρα την εκπομπή, γιατί είμαι και εγώ στις γεννήσεις, και να έλεγες: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εκπομπή με τη Σμαράγδα Μπασάκου και τον Σιμών Χοζέ Αντώνιο, δεν μπορώ, γελάω, De La Santísima Trinidad Bolívar Ponte Palacios Blanco. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι το όνομα το πληρές του Σιμών Μπολιβάρ.
0: Ναι.
1: Του ελευθερωτή της Λατινικής Αμερικής.
0: Τα κατάφερε αυτός. Ελευθερώθηκε η Λατινική Αμερική, από ό,τι βλέπετε.
1: Ο οποίος ήταν.
0: Είναι ελεύθερη.
1: Να ελευθερωθεί ως Ισπανική.
0: Ζάμπλουτη.
1: Ως Ισπανική απικία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν Βάσκος, όταν μεταξύ στην καταγωγή.
0: Ακούστε ποιες χώρες ελευθέρωσε. Τη Βενεζουέλα. Διαπρέπει. Το Περού.
1: 1700.
0: Βουλιάζουν στο χρήμα. Τη Βολιβία. Εκεί να δεις λαός με μια ζωή. Τους τρέχουν τα μπατζάκια.
1: 1783 συνέβησαν, ναι, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάς ότι και ο ίδιος, αν το καλοσκεφτείς, και αυτός άπικος ήταν.
0: Ναι.
1: Για τα δικά του συμφέροντα. Ναι. Εκμεταλλευόταν μεταλλεία χρυσού και σιδήρου.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Η οικογένειά.
0: Και χαλκού.
1: Α, και χαλκού.
0: Βέβαια. Τα μεγαλύτερα. Ωραία. Από θέματα χαλκού, ο Μπολιβάρ τα βρήκε.
1: Oh, man.
0: Στη Βενεζουέλα.
1: Αυτό δεν το είδα.
0: Ναι, τα φάγαν όλα.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Είδες τη χαλαζόπτωση που έπεσε στην Αλεξανδρούπολη?
0: Πού να, ναι, είδα.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Συγγνώμη λίγο. Ναι. Εδώ βλέπεις τώρα, τι βλέπεις? Βλέπω Open σήμερα. Έμεινε από το μάτς χθες. Οργή στην Ιταλία, πόνι το είχε ο άλλος μέσα στο πορμπαγκάζ, στο ferry boat. Του φέρει στην Ελλάδα. Δηλαδή ξεκίνησε ο άλλος με την Ιταλία με ένα μικρό μαξάκι, το βλέπεις αυτοκίνητο?
1: Το βλέπω.
0: Είναι λίγο πιο μεγάλο από Smart, ας
1: πούμε. Έλα, μωρέ, πώς τα κάνουμε.
0: Citroën σε ένα είναι, για καταλάβετε. Το πιο μικρό Citroën. Και μέσα έχει ένα πόνι. Και το έβαλε και στο πόρ μπαγκάζ στο ferry boat.
1: Πώς τα κάνουν αυτά? Βέβαια μου αρέσει που λένε οργή στην Ιταλία.
0: Ναι, οργή. Καταρχάς το
1: οργή βάλανε. Οργή στον κόσμο, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Μόνο
0: γενικώς
1: στην Ιταλία.
0: Εντάξει, από εκεί ξεκίνησε. Στην Ιταλία που έχει φοβερό χαλάζι προθές.
1: Ναι.
0: Τρομερό, τρομερό. Σε μέγεθος μικρού ροδάκινου.
1: Άιτε.
0: Που έσπασε τα πάντα από μπαρμπρίζα, από ό,τι μπορείς να φανταστείς, τις ζημιές αυτοκίνητα κτλ. Τι να κάνεις όμως.
1: Δεν γίνεται.
0: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, έτσι. Άπα στην ασφαλιστική μετά, στο φτιάξεις καινούριο.
1: Και κάτι άλλο είδα λαμπρό στις γεννήσεις. Α, Αμέλεια Έρχαρτ.
0: Η Αμέλεια, ναι.
1: Ναι, η Αμέλεια. Έχεις και άλλο.
0: Βέβαια. Αλέκος Ζαζόπουλος. Πτολεμαϊδα, τραγουδάρα, έτσι. Πάλι τα ίδια. Άκουσε αυτό το τραγούδι.
1: Τώρα σοβαρά.
0: Βέβαια, εννοείται. Ο δίσκος Ευθύνομαι είναι από τους καλύτερους που έχουν βγει στην ελληνική δισκογραφία.
1: Έχει πολλούς φανατικούς.
0: Του Ζαζόπουλου. Ναι. Εννοείται. Τι λες τώρα. Η τραγουδάρηση έχει γράψει. Έχει τραγουδίσει μάλλον. Καρλ Άντονι Μαλόουν.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέει τίποτα αυτός, αλλά να ξέρεις ότι ήταν ένας σούπερ παίκτης.
1: Ναι.
0: Για τον οποίο όσοι βλέπαμε NBA και μπάσκετ δεκαετία του 80, στεναχωρηθήκαμε γιατί δεν πήρε αυτός ο παίκτης ένα τίτλο. Δεν πήρε ένα πρωτάθλημα NBA. Ένα φοβερό μπασκεπολίτη. Να ξέρετε, στην Αμερική τότε οι παίκτες τους ξεζούμιζε η ομάδα. Δηλαδή παίζανε 15 χρόνια, 17 χρόνια. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που γίνεται τώρα, αυτό, ναι, που γινόταν τότε. Ο Μαλόν έπαιζε από το 85 μέχρι το 93 στην ίδια ομάδα.
1: Ήταν αυτή η ιστορία με τα δελτία.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ότι άμα δεν ήθελε η ομάδα, δεν πήγαινε πουθενά.
0: Όχι, δεν ήταν έτσι. Ήταν ότι δεν μπορούσε να σε πάρει με μεταγραφή μια άλλη ομάδα, αν δεν ήθελε να σε δώσει η ομάδα που σε είχε.
1: Άμα σου πω ότι είπες ακριβώς αυτό το ίδιο που είπα.
0: Ναι, αλλά. Δηλαδή, και ο παίκτης δεν ήθελε να φύγει. Ενώ αυτό που λες εσύ προϋποθέτει ότι ο παίκτης δεν θέλει να φύγει.
1: Ήταν πιο πολύ η φανέλα, πιο πολύ το συνέστημα, πιο πολύ.
0: Εννοείται, δεν ήταν ο παίκτης με τη φανέλα, με την ομάδα. Εννοείται. 18 χρόνια έπαιξε την ίδια ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δύο τελικούς πήγε, δεν τους πήρε. Πήγε ένα τελικό με τους Lakers, πήγε μια χρονιά μετά στους Lakers, δεν τα κατάφερε. Στους Utah Jazz έκανε τη μεγάλη καριέρα. Και ποιον άλλον ήθελα να πω. Όλους είπαμε. Και Έλλη Κοκκίνο. Βάλε και Έλλη Κοκκίνο.
1: Α, και έβγαλε και καινούριο τραγούδι. Δεν το άκουσα, αλλά το είδα, είδα ένα σποτάκι.
0: Ναι.
1: Διαχειρός Φίβου.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Άλλοι λέμε για τις ξένες, να πούμε και για τις Ελληνίδες. Κουκλάρα.
0: Ναι.
1: Κουκλάρα, δεν τη συζητάμε.
0: Έχει μια ωραία σκηνή. Χθες την πέτυχα σε μια εφημερίδα που ήταν στη Ρουμανία. Είναι στη Ρουμανία η κυρία Κοκκίνου. Mm. Για διακοπές τώρα, για δουλειά, δεν ξέρω. Mm. Και έτρωγε σε ένα εστιατόριο και έπαιζε ένα βιολί. Και την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει επιτυχίες της. Ωραία, δεν είναι αυτό.
1: Στη Ρουμανία.
0: Στη Ρουμανία. Ρουμάνια.
1: Δεν ήταν αισθημένο.
0: Συγγνώμη. Τα όλα. Όλα τα
1: και να το τραβάνε και με. Ναι. Συγγνώμη.
0: Περίμενε λίγο να ακούσει.
1: Συγγνώμη.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Για να δούμε έκπληξη για την Έλλη Κοκκίνου σε εστιατόριο με βιολιά στη Ρουμανία. Ο βιολιστής την αναγνώρισε και άρχισε να παίζει. Τώρα κοίταξε να δεις. Ενώ το είδα.
1: Ναι.
0: Το είδα και δεν μπήκε στο μυαλό μου αυτό που
1: λες. Το σαράκι αυτό, ε.

0: Ωραίο μωρέ είναι. Ας ήταν και στημένο.
1: Είναι ωραίο στημένο.
0: Ήταν καλοστημένο. Δεν νομίζω όμως, αλλά τέλος.
1: Φάουλ από σε καλή θέση.
0: Εκτός αν ήξερε ο βιολιστής, γιατί φαίνεται καλό, αλλά είναι, το ξέρει το όργανο.
1: Ήταν, θα σου πω.
0: Ό,τι και να το πεις θα παίζει, ρε παιδί μου, να μου πεις ότι ξέρει ένας Ρουμάνος την Κοκκίνο, δύσκολο το πιστεύω.
1: Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ρε παιδί μου, όμως οι Ρουμάνοι παραδοσιακά τα τελευταία δεκαετία έχουν προορισμό την Ελλάδα.
0: Αν έχουν, λέει.
1: Οπότε, εννοείται. Ναι, ας το δούμε έτσι αθώα.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Είναι, λέει, διεθνής ημέρα τώρα.
0: Σήμερα.
1: Αυτοφροντίδας. Έχει 7 πυλώνες, Κώστα μου, η αυτοφροντίδα. Το ξέρεις εσύ?
0: Δηλαδή.
1: Η πρακτική εφαρμογή της αυτοφροντίδας, λέει, περιλαμβάνει τον υγειονομικό αλφαβητισμό, την αυτογνωσία, τη σωματική δραστηριότητα, την υγιεινή διατροφή, την αποφυγή ή τον μετριασμό των κινδύνων. Δηλαδή, ανεβαίνει στη μηχανή, βάλε και ένα κράνος. Την καλή υγιεινή και την ορθολογική και υπεύθυνη χρήση προϊόντων, υπηρεσιών, διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων.
0: Μέσα.
1: Είναι σημαντική, αν το καλοσκεφτείς, η αυτοφροντίδα τελικά.
0: Πώς δεν είναι.
1: Και θέλει όντως υγειονομικό αλφαβητισμό. Να ξέρουμε τι είναι το σωστό. Δηλαδή, αυτό
0: και
1: που
0: σωστό
1: λέμε...
0: timing θέλει.
1: Σωστά.
0: Διότι άμα είναι να τα ξεκινήσεις αυτά στα 67, 68, 70, δεν έχεις κάνει τίποτα.
1: Τούσου, ρε, δεν το πέτυχα, ξέρεις.
0: Αυτά τα ξεκινάς από τα 45, να προετοιμάσεις τη μέση ηλικία. Γιατί γελάτε, κυρία?
1: Όχι, γελάω, όχι.
0: Και από τη μέση ηλικία να προετοιμάσεις και την τρίτη ηλικία. Έτσι, για να έχεις καλά γεράματα. Μη σε τρέχουμε στα καροτσάκια.
1: Φτάνει ο άλλος, ας πούμε, 70, έχει πολύ φάση αυτό που λες και λέει. Μα δεν είχα τίποτα.
0: Αυτό συνήθως δεν προλαβαίνει να το πει. Οι άλλοι το λένε. Οι άλλοι το λένε αυτό, παράδειγμα.
1: Λοιπόν, μια στιγμή ο άνθρωπος χάθηκε.
0: Τίποτα δεν είμαστε. Ωχ, καλημέρα, έβαλε σε όλους, λέει. Έβαλε Steve Miller, λέει, βάλε και αυτό που έχουμε να ακούσουμε λίγη χρόνια, Cockney Rebel Hideaway. Ναι, ρε φίλε, τι ωραίο.
1: Τι ωραίο.
0: Steve Harley, τι αγαπημένος. Έχω ένα δίσκο στο σπίτι, το Cockney Rebel, όπου δεν υπάρχει κανένας από τους Rebel. Έτσι, είναι μόνο Steve Harley, γιατί ήταν μια μπάντα μόνος του. Και μου έκανε εντύπωση τότε, Σμαράγδα, γιατί σε αυτό το εξώφυλλο κάθεται σε ένα θρόνο, δηλαδή μια καρέκλα μπρεζιέρα.
1: Ναι.
0: Και έχει μαμένα νύχια. Και εγώ ήμουν μικρό, το παιδί μου.
1: Πώς σου φάνηκε.
0: Πώς μου φαινόταν ο Χάρλεϊ, που είναι μια φοβερή προσωπικότητα, τρομερή προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιλογή, θα το ακούσουμε σε λίγο. Πώς μου φαινόταν και πώς τον είχα τόσα χρόνια μέχρι να ξυπνήσω λίγο, να πάω στην εφηβεία, γιατί ήμουν μικρό. Είχαμε ένα δισκάδικο στη γειτονιά, στο πάρκο τη Κρήτη.
1: Ναι.
0: Πώς λεγόταν τώρα, γαμώτα, απέναντι το Μαξίμ. Ο οποίος, παιδί μου, ο άνθρωπος έφερνε επιλεγμένα, δεν έφερνε ό,τι να είναι, ό,τι του δίνανε εταιρείες. Έφερνε στο μαγαζί του αυτά που του άρεζαν. Κατάλαβες?
1: Ναι, μπράβο, έκανε και το χόμπι του επάγγελμα.
0: Αυτό το ρόλο έπρεπε να παίζουν, νομίζω, τα δισκάδικα. Οπότε γι' αυτό και πηγαίναμε σε διαφορετικά. Δηλαδή, θέλαμε alternative μουσικές, πηγαίναμε στο 100. Κατάλαβες?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Είχε ένα τρομερό ροκ γούστο, κλασικό και μάλιστα φλεγματικό βρετανικό. Όπως ακριβώς ήταν η Cockney Rebel. Μπράβο, Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσουμε σε λίγο Hideaway.
1: Πάντως, θυμάμαι, άκουγα τον Steve Miller, το Serenade from the Stars.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι ένα διάστημα ότι δεν υπήρχε ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι. Που σεβόταν τον αυτό του που να μην ξεκινάει πρωινές εκπομπές με το Serenade from the Stars. Ήταν πολύ, πολύ ραδιοφωνικό.
0: Α, μας πεις τίποτα για τον ΠΑΟΚ χθες τώρα, εσένα περιμένουμε να ακούσουμε.
1: Έλα, να σας πω τι θέλεις. Εσύ δεν το είδες.
0: Είδα τα τελευταία 20 λεπτά καθαρά, έτσι καλά. Είδα τα γκολ, τα είδα, αλλά είδα τις μαγικές ενέργειες του Ντέλια. Ο οποίος ειδικά στην πάσα, παιδιά που κάνει στην πάσα πριν τον γκολ. Εκείνη πάσα τώρα, βάλτε ένα highlight από τώρα για όλη τη χρονιά να παίζει. Πόσοι μπορούν στην Ευρώπη, όταν σας λέω ότι αυτός ο παίκτης μου θυμίζει το Χβαρασχέλια, δείτε λίγο το κορμί. Γιατί αρχίζει και σφίγγει, λέει. Λάιτ από τώρα για όλη τη χρονιά να παίζει. Πόσοι μπορούν στην Ευρώπη, όταν σας λέω ότι αυτός ο παίκτης μου θυμίζει το Χβαρασχέλια, δείτε λίγο το κορμί.

0: Γιατί εγώ ήταν στην αρχή δεκάδα, ναι, δεσ' άγχωσε λίγο ότι ο Λύση πήγε σε κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν μια εβδομάδα.
1: Όχι, δεν με άγχωσε.
0: Όπως ο Χατζηδιάκος, ξέρω εγώ, όπως ο, ναι, Σανταμαρίας.
1: Ξέρεις γιατί δεν αγχώθηκα.
0: Γιατί?
1: Γιατί με είχε προετοιμάσει πολύ καλά το, ποιος, ρεπορτάζ εδώ, ναι, του Μετρόπολης 95,5, ο Γιώργος Ζαΐρης που ήταν στην προετοιμασία.
0: Ναι. Ναι.
1: Ότι ο Λύση θα το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το λέγανε.
0: Και στο τρίτο που τρώσε τον γκολ, ας πούμε, τι λες εκείνη την ώρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Λες να βάλω άλλα τρία. Όχι.
1: Θα μπορούσα.
0: Ειλικρίνεια θέλουμε εδώ. Εντάξει, ναι, κατεργαρίο είναι ειλικρίνεια, έτσι.
1: Άκουσα, θέλω να.
0: Πραγματικά... ξέρω, καταπίνεις, ακούω και αγχώνομαι.
1: Καθόλου.
0: Ήδη.
1: Καθόλου. Ναι. Ίσα-ίσα που σου είπα. Εισέπραξα ακριβώς αυτό που περίμενα να δω. Μία ομάδα σε πολύ καλό βαθμό δουλεμένη. Δηλαδή, ο Λύση έδειξε τα στοιχεία του στην προετοιμασία, ότι είναι ένας καλός προπονητής. Ότι θα πάει να αλλάξει πράγματα.
0: Σιγά, περίμενε.
1: Είδα τριγωνάκια,
0: είδα. Τριγωνάκια.
1: Αφού δεν το είδε το παιχνίδι.
0: Ρε παιδί μου, παίζει όμως με μια ομάδα η οποία είναι σε πόλεμο η χώρα. Αυτό έλειπε να μην δει και τριγωνάκια με την δυνάμω αυτήν. Δηλαδή, αυτό σου λέει, κάτσε να παίξει με κανένα σοβαρό, καμιά σοβαρή ομάδα. Κάτσε να παίξει τον Άρη του Γρηγορίου.
1: Η Δυναμό Κιέβου είναι μια σοβαρή ομάδα. Η αίσθηση μου είναι.
0: Παράγοντα σε πόλεμο οι άνθρωποι.
1: Τι σημασία έχει, στην Πολωνία μια χαρά δεν σταμάτησαν να παίζουν.
0: Άντε καλά, εντάξει. Προπονηταρά ο Λύση. Όταν θα φεύγει, θα μπαίνει στο αεροπλάνο, θα τη τα θυμίσω αυτά που λέει. Μην είναι. Περιμένετε.
1: Ένα καλό προπονητή. Εγώ δεν
0: χρησιμοποίησα.
1: Εγώ δεν χρησιμοποίησα αρά. Είπα. Έδειξε τα σημάδια του ότι τη δούλεψε την ομάδα, δούλεψε με το υλικό που είχε, φάνηκαν οι γύμνιες,
0: ναι,
1: και φάνηκε επίσης η ανωτερότητα της Δύναμο σε τι, σε αυτό που λέγαμε, στο ότι είχε παιχνίδια στα πόδια της. Δηλαδή μετά από
0: τι
1: κάποια...
0: ώρα φάνηκε.
1: Βέβαια φάνηκε όταν άρχισε η Δυναμό να καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί στο 3-1 και να βγάζει τον Τάκη, και εκεί ο ΠΑΟΚ έβγαλε την κόπωσή του. Από όλο αυτό το διάστημα και την προετοιμασία και από τις ελλείψεις, αν θες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν για μένα. Θα μπορούσα να πω ότι αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό, δυνατό φιλικό, πάλι για να βγάλει συμπεράσματα ο προπονητής.
0: Ναι, κάπως έτσι το είδα.
1: Αν και ήταν επίσημο.
0: Κάπως έτσι το είδα και εγώ. Κάπως έτσι είδα και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Έπρεπε να βάλει περισσότερα γκολ. Αυτό το μάτσο ήταν λίγο καλύτερα, γιατί ήταν πιο αργά. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βάλει σίγουρα περισσότερα γκολ. Και σίγουρα θα δει πάρα πολλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού φέτος. Από τον Αντίνο είμαι σίγουρος, γιατί πέρυσι το παιδί ήρθε από σχεδόν, ναι, στη μέση της χρονιάς. Έρχεται από, είναι και μικρός, έρχεται από μια Ήπειρο που εντάξει θέλουν και λίγο καιρό να προσαρμοστούν, αλλά με τη Φράη, Καμαρά και τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός έδειξε κάποιες φάσεις ότι ναι, φέτος ο Αλαφούζος τους έχει κάνει ομάδα.
1: Δες τώρα
0: έχει,
1: βέβαια τι λες.
0: Δυνατό ανταγωνισμό θα έχει, για να πάμε λίγο στο διάλειμμα. Θα έχει φέτος το πρωτάθλημα νομίζω 4 διεκδικητές. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, με τη σειρά τους βάζω, την ΑΕΚ και τον Ηρακλή.

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη.

0: Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
1: Joyride.
3: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ωραίο Steve Harley. Να θυμίσω στο ακροατήριο και στο φίλο μου τον Κωστή ότι ο Steve Harley το 73 έγραψε το Sebastian.
1: Μα δεν μοιάζει. Μα αν είμαστε.
0: Το Sebastian, το οποίο τραγούδισε μετά και έκανε γνωστό στη χώρα ο Μπίλης Παπακοσταντίνο. Πάμε λίγο εδώ.
2: Η μπάλα καταλήγει στον Ζαφίρι και ο Έλληνας Χάφης.
0: Εδώ ήταν από αντίπαλο.
2: Εδώ πέρα ξεκινάει.
0: Καλά, η τρίπλα δεν υπάρχει.
2: PlayStation. Η μπάλα καταλήγει στον Ζαφίρι, ο οποίος έγραψε το 2-1.
1: Τι έκανε ο άνθρωπος,
2: λέει. Μαζί από τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε όλο το μάτι.
0: Εδώ Σαντα Μαρία,
2: πολύ καλός.
0: Ωραίο.
2: Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Άρχισε να πέσει λίγο τέρμα τη.
1: Κοίταξε, ναι. Αλήθεια, φταίει λίγο το τέρμα τη, αλλά δεν ακυρώνει.
0: Από την κάμερα την πίσω φαίνεται ότι είχε ένα κορμί μπροστά. Δεν έχει καλή αντίδραση.
2: Πάμε στο 75. Ο Κωνσταντέλια από πολύ κοντά δεν κατάφερε να δώσει εκ νέου, μάλλον να δώσει επιπλέον προβάδισμα για την ομάδα του. Και έτσι ήρθε η μείωση του σκορ.
0: Εδώ το ίδιο γκολ τρώει ο Παυλέγκα. Έτσι αργεί να πέσει και αυτό λίγο.
2: Με πλάσε.
0: Βλέπα το φάτε αυτό το γκολ.
1: Όχι, δεν έπρεπε όντως.
0: Εδώ όμως.
2: Ενδεχομένως να ήταν.
0: Τι χάνει, τι μαλλί χάνει.
2: Ακόμη μια μεγάλη φάση.
0: Πέσανε την, παιδιά από το Λευκό Πύργο και βρήκαν εκεί πορτοφόλι αυτή.
1: Πάντως εκείνο που λέγαμε και στο διάλειμμα. Και αυτό που περιμένω να δω στη ρεβάνση της του Μπάς είναι περισσότερο παιχνίδι, περισσότερη πλαγιοκόπηση Κώστα. Περισσότερο παιχνίδι από τα άκρα. Εκεί χώλινε ο Πάουκ, εκεί την πάτησε σε φάσεις. Είναι ωραίο το σχόλιο που έκανε.
0: Τρία γκολ έβαλε.
1: Ναι.
0: Όταν την πάτησε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, βλέποντας τον αγώνα συνολικά, το ένα τον γκολ ας πούμε μπήκε στο 3.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για την ανάπτυξη και την
0: εξέλιξη του αγώνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το πρώτο γκολ ήταν αυτό το γκολ. Τι κάνουμε τώρα, θα είμαι στο παιχνίδι. Ναι.
1: Κοίταξε, αυτό πήγα να σου πω πριν βγούμε διάλειμμα, ότι συγκρίνεις τώρα και μου λες για τον Παναθηναϊκό τι καλός που ήταν με μια ομάδα την Μπάξη, που είναι σαν να λέμε εδώ πέρα, τι να σου πω.
0: Κοίταξε, η Δυναμό μόνο το όνομα είχε χθες.
1: Η Δυναμό έχει ακριβώς την ίδια. Περίπου ίδια. Είμαστε στο ίδιο budget με τη Δυναμό, ΠΑΟ και Δυναμό, για να καταλάβουμε το μέγεθος της Δυναμό και την ιστορία της Δυναμό. Και η Πάξη έχει. Κοστολογείται κοντά στα 7-8 εκατομμύρια. Αυτό είναι το budget της Πάξη, για να καταλάβουμε με τι αντιπάλους παίζαμε χθες πάνω κάτω. Αλλά πέρα από εκεί, δεν είδα καθόλου. Ίσως φταίει και ο τραυματισμός του Άλλη. Για τα πλάγια.
0: Λοιπόν, ναι. Δεν... Έχει δίκιο η Σμαράγδα. 92,38 μοίρια η Δυνάμο Κιέβου.
1: Ναι, είναι δύναμη η Δυνάμο Κιέβου. Δεν είναι αυτή που ξέραμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι, παραμένει. Με 92 εκατομμύρια για ομάδα εμπόλεμη κατάσταση. Τεράστιο το μπάτζετ.
1: Σαφέστατα. Και φυσικά, σου λέω πραγματικά. Έτσι το περίμενα. Το παιχνίδι και να δεχτεί γκολ ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει, περίμενα.
0: Μέσα.
1: Έτσι και να φανούν να βγάλουμε τα εύλογα συμπεράσματα. Εντάξει, δεν περίμενα να τραυματιστεί ο Ταχάλη.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως. Αλλά σου λέω, εκεί που είδα τον ΠΑΟΚ να εγκλωβίζεται, και ίσως έχεις δίκιο ότι
0: πάνε.
1: Αυτό το σχόλιο που έκανε στο διάλειμμα. Ότι ο Λύση είδε ότι
0: ο Κωνσταντέλιας δεν μαρκάρεται με δύο άτομα και πήγε από τον άξονα καθαρά.
2: Περνάμε στο 40 που άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό με αυτόν γκολ. Αυτόν γκολ το πρώτο της χρονιάς.
3: Ο Κάρφος
2: για τον Τριφύλλη. Ο Βάς, ο Αμερικός, βρήκε τα δίχτυα της ομάδας.
3: Καλά, εμείς δεν το βάζαμε.
2: Ακόμη ένα σκορ.
0: Ναι, αλλά είχες ευκαιρίες πολλές ο Παναθηναϊκός.
2: Στο πρώτο λεπτό δύο αφιερήσεων, στο πρώτο ημίχρονο. Βρήκε
1: 5-0 ήταν.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ό,τι είδα στο δεύτερο.
2: Ακόμα μια μεγάλη. Γιατί 5-0,
0: αφού ένα φάγανε.
2: Τριφύλλη ξανά πέντε. Με το
1: τέστερ. Ναι, αλλά σου λέω. Αφού και αυτοί το βάλαν και αυτό.
3: Παιδιά, δεν ακούμε τον Κώστα. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Δεν ακούμε τον Κώστα. Χαμηλώστε λίγο τον ήχο.
2: Το 41.
0: Εμάς είπε.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, εδώ τι έγινε, δεν είχαμε site.
2: Και τον Τσέριν. Εδώ πέρα όμως θα γραφτεί το 2-0. Να πούμε ότι ο βοηθός είχε σηκώσει offside. Δεν υπήρχε VAR στην εν λόγω
0: άνθρωση.
2: Και ο διαιτητής το πήρε πάνω του και σωστά έκανε, διότι η μπάλα είχε καταλήξει από αντίπαλο.
0: Από αντίπαλο, όπως και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν είναι μια χαρά. Λάθος.
2: Πολύ σπάνιο να βλέπουμε τέτοια διόρθωση από τον.
0: Μπράβο στο ρέφερι. Δεν πρέπει να πούμε.
1: Φυσικά, μπράβο του.
0: Ήταν κοντά στη φάση, είδε ότι χτύπησε σε πόδι αντιπάλου και διόρθωσε τον linesman.
1: Το πήρε
0: μπράβο.
1: Πάνω του.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραία.
0: Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Πάμε, βέβαια. Θα έχουμε να πούνε πάρα πολλά. Και μην σου πω να ανοίξουμε και γραμμές να μας πούν και τα παιδιά τι είδαν.
0: Ό,τι θέλετε, βεβαίως. Τελευταίο ημίωρο. Τι έπαθε ξαφνικά το αριστερό μπακ και πριν τον αγώνα δεν ήταν καλά. Ή επειδή ξεκίνησε ο άλλος μπακ. Τι λέει τώρα εδώ.
1: Δεν κατάλαβα τι λέει.
0: Καλημέρα, Κώστα. Ρώτα τη Μαράγδα. Τι έπαθε ξαφνικά ο αριστερός μπακ και πριν τον αγώνα δεν ήταν καλά. Η είδηση ξεκίνησε. Είναι ότι ξεκίνησε ο άλλος μπακ. Ιάκωβε, Κάτσε λίγο στο πλάι, γιατί μάλλον οδηγείς τώρα και έχεις γράψει, είναι μπερδεμένα γράμματα, δεν βγάζω άκρη. Ο Αποστόλος λέει: καλημέρα Κώστα, εγώ λέω πως είσαι τέτοιος και κάνεις αυτό και εκείνο. Απέδειξε εσύ ότι αυτά που λέω δεν είναι αλήθεια. Και για να φυλάξω και τα οπίστια, βάζω και ένα ερωτηματικό για να μην μπορείς να με κατηγορήσεις για συκοφαντία. Α, μάλιστα. Δηλαδή είσαι εδώ και εσύ τρέχεις μετά να αποδείξεις. Καλά, αυτό είναι μια πρακτική όμως, Αποστόλη, στην Ελλάδα.
1: Νομίζω πείτε ότι... μου ένα που δεν το κάνει στο δημόσιο βίο μας.
0: Ο Μητσοτάκης. Δεν σ' άρεσε η απάντηση.
1: Όχι, μιλάω για το κάνει.
0: Για πες ένα παράδειγμα.
1: Μα απαξιώνει τους άπαντες.
0: Άλλο λέει εδώ. Άλλο να σε απαξιώσω και άλλο να σε κατηγορήσω.
1: Μα βάζει τους άλλους ο Μητσοτάκης. Εσύ.
0: Άλλο λέμε, παιδί μου, εδώ. Λέει ο άνθρωπος να σε κατηγορήσει. Να σου πω ότι, α πούμε, πουλάς, ξέρω εγώ, σανό. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Και δεν το κάνει.
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Για πες. Απάντησε ο Γεωργιάδης. Λέει στην προσωπική του σελίδα υπάρχει ανάρτηση. Α, απάντησε και σε αυτό. Λέει ο Δημήτρης. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα για την άδεια επιτέλους. Γιατί Κώστα, τόσα νεύρα. Τι νεύρα, πού τα νεύρα.
1: Μια χαρά είμαστε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, λέει ο Κλεάνθης.
0: Να πεις ότι είναι και κατά του Σαλμά αυτό ή εκείνο η αντικειμενικότητα. Τι νομίζεις, ότι έχουμε κανένα ζόρι. Ναι, νομίζω ότι έχετε ζόρι, Ηλία μου. Μεγάλο κιόλας. Μεγάλο ζόρι. Διότι μου γράφεις. Τον Ηλία, καταρχάς να σας πω ότι συμπαθώ πάρα πολύ, τον γνώρισα και εδώ. Αλλά έχουμε αυτή τη διαφωνία. Μου γράφεις διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα. Ξανά τώρα, δηλαδή, βγάλαμε την Νοβάρτης, ενώ έχουμε να συζητήσουμε εδώ για το νέο αναπτυξιακό, για τα δημοσιονομικά. Πού είναι τα νούμερα, τι έχουμε ακριβώς μπροστά μας, τι χρονιά είναι το 27 που έρχεται, τι έγινε με το πακέτο ανάπτυξη. Πες το λίγο, με το.
1: Καλά, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι πάγια τακτική.
0: Ναι, ποια είναι,
1: είναι πάγια τακτική.
0: Καλά, δεν μας αρέσει στην εκπομπή, δεν θα θέλουμε πολιτικά να μιλάμε.
1: Πολιτικά να
0: άμα
1: μιλάμε.
0: Άμα δεν έχουμε τι να πούμε, αλλά... να ξεσηκώσουμε θέμα από το 13.
1: Είναι πάγια
0: τακτική. Το 2026.
1: Το να τρέχουν πράγματα στην επικαιρότητα και εμείς να συζητάμε διαρκώς για την Κωνσταντοπούλου, για την Καριστιανού. Όλη η κοινωνία λέω. Δεν λέω για μένα και για εσένα.
0: Επίκαιρα είναι.
1: Και του Σαλμά επίκαιρο ήταν αρκώς.
0: Ναι, μα το είπαμε, το συζητήσαμε. Απλά λέω γιατί δεν το συνεχίζουμε τώρα που υπάρχουν απαντήσεις. Δηλαδή, χθες το πρωί πριν έρθω στην εκπομπή, υπήρχαν μηνύματα εδώ, 6 παρα 5, βάλε τις δηλώσεις του Σαλμά. Οκ, τις βάλαμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, να μην το συνεχίσουμε. Χθες υπήρξε μια συνέχεια γι' αυτό. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που ίδρωσαν χθες για τις δηλώσεις του Σαλμά δεν ίδρωσαν για τις απαντήσεις στον Σαλμά.
1: Ναι, η συνέχεια.
0: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί.
1: Η συνέχεια για μένα έρχεται όταν υπάρχουν αποδείξεις για κάποια πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ψήφισαν την άρση ασυλίας.
0: Μα έβγαλε χθες ο κύριος Γεωργιάδης ένα έγγραφο από τις Αμερικανικές Αρχές, όπου φαίνεται ότι ο Σαλμάς.
1: Ναι, αυτά τα είπε και χθες και τα φέραμε στην εκπομπή και αυτά.
0: Όχι, το έγγραφο δεν υπήρχε.
1: Όχι, αλλά τις δηλώσεις Γεωργιάδη.
0: Άλλο οι δηλώσεις, άλλο το έγγραφο.
1: Βασικός,
0: ναι, μα ο Σαλμάς έβγαλε SMS, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και καλά έκανε. Και τα είδαμε εδώ στην εκπομπή. Ο άλλος μετά έβγαλε ένα χαρτί από τις Αμερικανικές Αρχές. Και λέει ο Σαλμάς ότι είναι πλαστό.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Τι ωραία ρε Ζημαρά. Ο υπουργός δηλαδή υγείας της χώρας χρησιμοποιεί, λέμε εδώ και το λέμε ωραία, πλαστά έγγραφα.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλετε να μάθετε αν αυτό το έγγραφο είναι αληθές ή όχι.
1: Αυτό γι' αυτό, εκεί κολλάει το ωραίο.
0: Ο κύριος Σαλμάς είπε ότι είναι ψευδές.
1: Μένει. Ορίστε. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Ηλίας είναι θέμα ο λόγος σου εναντίον του δικού μου και πάμε να δούμε ποιος έχει αποδείξεις.
0: Μα
1: και ποιος
0: εγώ
1: δεν
0: έχω δικό μου και δικό σου.
1: Όχι εγώ και εσύ, αυτοί οι δυο.
0: Εγώ θέλω να δω. Ποιος έχει δίκιο σε αυτή την ιστορία, διότι είμαστε προεκλογικά, διότι υπάρχει ένα κόμμα Σαμαρά που είναι να γίνει, διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Σαλμάς θα πάει στο κόμμα Σαμαρά και ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός όταν γίνονται αυτά. Όταν γίνονται αυτά, υπεύθυνος για τον Γεωργιάδη, που δεν είναι υπουργός, ναι. Ο Γεωργιάδης λέει: εγώ δεν ήμουν υπουργός.
1: Μα εμένα δεν μου ξενίζει αυτό που λες.
0: Εμένα πάρα πολύ.
1: Γιατί, αφού με το Σαμαρά είναι ο Σαλμάς.
0: Δεν ξέρω, είναι.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Γιατί, δεν τον είδαμε.
0: Γιατί άμα κάτι δει και με τον Σαμαρά, είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα μετά. Γίνονται πιο περίεργα. Δηλαδή, ο Σαμαράς τα έχει με το Μητσοτάκη, ο Σαλμάς με το Γεωργιάδη.
1: Και όλοι με κάποιον τα έχουν, Ρικώστα, και όλοι θέλουν την εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα δούμε αυτά.
1: Λέει ο Χρήστος, ο δάσκαλός μας, Σμαράγδα και Κώστα, νομίζω μετά τα χθεσινά αποτελέσματα και οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί. Μόνο αν αυτοκτονήσουν θα αποκλειστούν.
0: Ναι.
1: Έτσι λέμε όλοι. Βασικά, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι. Μα έτσι λέμε όλοι. Έτσι λέμε. Δεν νομίζω
0: ότι θα είναι. Πώς θα πω, παιδιά, τώρα τι είναι αυτά που λέτε. Κάποιοι ρωτήσαν να αποκλείσει τώρα το Κίεβο, το ΠΑΟΚ και υπάρξει τον Παναθηναϊκό. Ας είμαστε σοβαροί. Ας δούμε τους επόμενους αντιπάλους. Κώστα, αυτή δεν είναι η καθημερινότητα. Α, είναι. Σήμερα στα δελτία ειδήσεων δεν ασχολούνται με την Νοβάρτης. Εγώ πάντως μέχρι στιγμής, όπεν βλέπω, δεν ασχολήθηκαν ακόμα. Μία ώρα και. Η Νοβάρτης νομίζω είναι μια υπόθεση, Ηλία, η οποία έκλεισε δικαστικά. έχει κλείσει. Έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη.
1: Δεν, να σου πω ότι γίνεται ρε Κώστα. Έτσι πως κλείνουν οι υποθέσεις που αφήνονται όλα αυτά τα, ναι, τα όριστα.
0: Μα
1: τα
0: αυτό είναι καινούργιο έτσι που μάθαμε χθες. Και η ερώτηση είναι, αφού ο κύριος Αλμάς είχε τα SMS αυτά 13 χρόνια, γιατί δεν τα έβγαλε?
1: Έχω βαρεθεί.
0: Γιατί στήριζε τον Γεωργιάδη, ο οποίος ξέρω εγώ έκανε αυτές τις δουλειές που έκανε? Πρώτη ερώτηση. Μήπως για να είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Απάντησε ο κύριος Αλμάς.
0: Ποια είναι?
1: Τον ακούσαμε ξεκάθαρα.
0: Ποια δεν απάντησε?
1: Είπε ότι δεν μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα SMS γιατί απαγορευόταν από τους νόμους μας. Από τη στιγμή όμως που του έγινε μήνυση και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει πια ως υπερασπιστική του γραμμή.
0: Μήνυση πότε του έγινε?
1: Έτσι είπε.
0: Εμείς εδώ πέρα, άσε τύπος Αλμάς. Εμείς εδώ οι δυο μας είμαστε.
1: Με ρώτησε να απάντησε.
0: Μα η μήνυση έγινε μετά τα SMS. Έβγαλε ο Αλμάς τα SMS, τα οποία μπορούσε να τα βγάλει από το 22.
1: Άλλη μήνυση είναι αυτή.
0: Άλλη μήνυση είναι,
1: άλλη μήνυση είναι.
0: Πώς μηνύζει?
1: Δεν ξέρω πόσες έχει. Πάντως είπε ότι τα χρησιμοποιεί πλέον ως υπερασπιστική του γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Δεν μπορούσε πριν. Τέλος πάντων, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς, δηλαδή εγώ είχα φαγωθεί τότε και τώρα ακόμα με την Οβάρτης, είναι ότι.
0: Ο Αλμάς έλεγε τότε, το 2013, ότι δεν είναι πολιτικό το σκάνδαλο. Ναι. Ότι είναι το σκάνδαλο αφορά τον κόσμο της υγείας. Τώρα ξαφνικά μετά από 13 χρόνια. Τώρα μετά από 13 χρόνια μας λέει ο ίδιος άνθρωπος ότι είναι πολιτικό το σκάνδαλο.
1: Κάτσε εκεί το πήγαινα. Α. Σαν πολίτης, ναι, έτσι, αυτό το πράγμα μου τη πάει. Δηλαδή βγαίνει μια ολόκληρη εταιρεία, ζητάει συγγνώμη, παραδέχεται, προβαίνει σε κάποιες αποζημιώσεις και εμείς εδώ λέμε ότι δεν φταίει κανένας.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Παντού σε όλο τον κόσμο υπήρχε σκάνδαλο.
1: Δεν μιλάω για κανένα πολιτικό. Μιλάω ότι.
0: Ναι, η εταιρεία η συγκεκριμένη, όπως και άλλες μεγάλες των φαρμάκων, χρησιμοποιούν αυτές τις πρακτικές.
1: Σίγουρα.
0: Εκτός αν θέλατε πάλι σύννεφο, να πέσετε, δεν είχατε κανένα ιατρικό επισκέπτη. Να σας πει πώς δουλεύει το κόλπο. Άρα, γιατί σε όλες τις χώρες το σκάνδαλο έμεινε εκεί που ήταν πραγματικά στις πραγματικές του διαστάσεις, που ήταν, ναι, ένα σκάνδαλο στον κόσμο της υγείας, και γιατί στην Ελλάδα το κάναμε πάλι πολιτικό?
1: Γιατί εκεί το ξεσκαρτάρισαν. Εκεί κάθε κατεργάρης πήγε στον πάγκο του.
0: Τι θα πει αυτό? Εμείς εδώ είδαμε εφημερίδες με 10 πολιτικούς, με πρόσωπα.
1: Εμείς εδώ όμως.
0: Και ο Σαμαράς μέσα.
1: Δεν ψάξαμε να βρούμε κανέναν.
0: Μόλι ψάξαμε.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, Κώστα? Ακριβώς επειδή δεν ψάχνουμε να βρούμε κανέναν, ακριβώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, ναι, με κάτι άλλο.
0: Καλά. Εγώ θα πω ότι η εύκολη ανάγνωση για μένα είναι ότι αυτοί που το έστησαν, έτσι όπως το έστησαν, ήξεραν ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο με ανοιχτό το στόμα περιμένει μέσα να μπουν διάφορα. Από σκάνδαλα, ξέρω εγώ, βάλε έντομα, ό,τι μπορείτε να φανταστείς. Είναι μεγάλο το κοινό αυτό. Γι' αυτό και αυτό το σκάνδαλο ξεκινάει με εφημερίδες. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά να τελειώσω.
1: Ναι,
0: ξεκινάει,
1: ναι,
0: με εφημερίδες, οι οποίες έχουν 10 πρόσωπα πριν καν μάθουμε τις δημοτικογραφίες.
1: Το θέμα είναι σε αυτή τη χώρα, πραγματικά, ότι okay, πέρα από τις σπέκουλες και ότι ο καθένας τι μπορεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά, κομματικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι ότι εκεί χάνεται η εμπιστοσύνη του κόσμου.
0: Δηλαδή, ναι, ναι, όταν, αλήθεια λες.
1: Όταν υπάρχει η ατιμωρησία σε όλα. Υπάρχει και η επανάληψη και υπάρχει και η αποστροφή.
0: Έχω έσταση εδώ. Ατιμωρησία σε πράγματα που αποδείχθηκαν δεν υπήρξε. Ο Άκης έκατσε μέσα. Έκατσε μέσα, φυλακή. Διότι βρήκαμε διαδρομή χρήματος. Εσείς τώρα θέλετε ο άλλος να πάει μέσα, γιατί μόνο και μόνο επειδή είναι απέναντι κομματικά ή πολιτικά.
1: Θυμάσαι.
0: Χωρίς να αποδεικνύεται κάτι. Μια διαδρομή χρήματος, κάτι ρε παιδί μου, να πούμε, ναι, να μπει μέσα ο άλλος να μπει. Ένας μπήκε μέσα ή όποιοι μπήκανε ήταν για διαδρομές χρημάτων που βρέθηκαν, ναι, Σμαράγδα. Σε λογαριασμούς, σε offshore.
1: Κοίτα τι ξενίζει τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι όντως όταν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι πότε δεν θέλουμε και γιατί δεν θέλουμε. Δηλαδή παραδεχόμαστε όλοι ότι αυτή η εταιρεία, μάλλον η ίδια η εταιρεία το παραδέχτηκε.
0: Όλες οι εταιρείες, έτσι, η πρακτική τους. Σπάνε χρήμα.
1: Πήγε δια της άλλης οδού όμως. Δεν το έκανε φανερά. Υπάρχουν χώρες
0: που
1: αποδέχονται αυτό το πράγμα. Ναι, και σου λέει, εδώ πόσα θα μου δώσεις, ξέρω εγώ.
0: Μα δεν είναι μία εταιρεία.
1: Πρακτική. Το θέμα είναι ότι έχουμε σκάνδαλο.
0: Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ανταγωνισμό μεγάλο.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε σκάνδαλο. Το θέμα είναι ότι κάποιοι χρηματίστηκαν, τα τσέπωσαν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Ποιοι?
1: Έλατε, αυτό πήγα να πω. Ποιοι?
0: Τι ποιοι?
1: Ποιοι? Μας το λέει η ίδια η εταιρεία, ξέρετε κάτι, ναι, παιδιά, το έκανα.
0: Τα δίναμε στους γιατρούς.
1: Ποιοι? Και μετά έρχεται ο γιατρός,
0: ναι,
1: και σου λέει: α, έτσι έγινε με την Οβάρτης. Τι ωραία, ξανασυνεχίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπεις εικόνες όπως αυτόν τον ανησιολόγο πάνω από τη γιαγιά που της έλεγε: δώσ' μου τόσα να σε πάω χειρουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζεται.
0: Okay.
1: Ο κύριος, τέλος πάντων, ο 28χρονος Αιγύπτιος που σκότωσε τον ποινικολόγο,
0: mm-hmm,
1: τον Σταύρο του Γεωργίου, τι ανακάλυψαμε όλοι πάλι? Ξεσημασμένος.
0: Mm-hmm.
1: Ελεύθερος, mm, είχε κάνει πόσες φορές αίτηση για άσυλο, απορρίφθηκε.
0: Και με ένταλμα σύλληψης.
1: Με ένταλμα σύλληψης.
0: Ναι.
1: έτσι, με κατηγορίες βαριές για ασέλγια.
0: Ναι, ναι, ναι, κυκλοφορούσε ελεύθερο.
1: Γιατί να μην πάει να σκοτώσει μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Τι να πω, όταν έχεις δίκιο και ρώτησα. Ναι. Βάλει και 100.000 τρελούς αδιάγνωστους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Καλημέρα, ας πω να ψυχικό σερών. Χθες το έγκλημα στη Σύρο. Γιατί δεν θέλω να πω τίποτα ακόμα.
1: Ναι.
0: Προέκυψε κάτι καινούριο.
1: Δεν ξέρω κάτι. Να σου πω την αλήθεια, λίγο απορροφήθηκα με τα αθλητικά. Έτσι πως ήταν και δεν το έψαξα. Γιατί,
0: γιατί αν έγινε πραγματικά για τρία πλήρωτα ενίκια, ο κατήφορος νομίζω ότι. Γιατί αυτό μάθαμε μέχρι στιγμής. Το μυαλό μας στην αρχή πήγε αλλού, αλλά μάθαμε ότι ήταν τελικά τρία πλήρωτα ενίκια. Πήγαινε εισπράξη οι 40χρονοι.
1: Ναι.
0: Τρία ανίσπρακτα ενίκια και τη σκότωσαν. Αυτό ξέρουμε μέχρι στιγμής. Ο κατήφορος προφανώς.
1: Δεν έχει τελειωμό.
0: Δεν έχει τελειωμό. Καλημέρα που αναλλάξουμε θέμα, ξαναγυρίσουμε στον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε αυτά λίγο όταν θα. Από ασπρόμαυρο ψυχικό. Ευχαριστώ την τύχη και όλες τις υπερφυσικές δυνάμεις που βλέπω. Αυτό το μαγικό παίχτη στην ομάδα μου, κύριε Ρουμάνε, που αν δεν τραυματιζόταν ο Καντουρί, δεν θα έβαζε τον Κωνσταντέλια ποτέ.
1: Ρε παιδιά, τώρα να σου πω κάτι.
0: Αλλά που τον έβαζες μέσα, λέει, πάλι αλλαγή του Μουρκ τον είχες, λέει. Μυρωδιά, μυρωδιά. Die, die, Alessio, only ΠΑΟΚ till the end.
1: Αν ρωτήσει κανείς τον Κωνσταντέλια, όλα αυτά που γράφει θα πάνε βρόντο. Ξέρετε κάτι, ξέρετε, πώς,
0: δηλαδή?
1: Ξέρετε πόσοι παίχτες ξεκίνησαν την καριέρα τους επειδή τραυματίστηκε ένας βασικός. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει και ευκαιρίες, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά ταλέντα που απλά δεν πήραν ευκαιρίες. Είχαμε μια συζήτηση χθες Κωστή με τον Γιάννη,
0: ναι,
1: για τον Σάλιαγκα. Και μου είπε την ιστορία αυτού του παιδιού. Που τώρα θα παίξει και βασικό στον Ολυμπιακό. Και πάει και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Ο Σάλιαγκας που γίνει μαθρέμα, παιδί, ναι, εκεί ανδρώθηκε κτλ. Το οποίο δεν το υπολόγιζε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Το έστελνε δανεικό. Κάποια στιγμή ο Σάλιαγκας είπε: όχι, παιδιά, εγώ τέλος. Έφτασα 20-21, δεν πάω δανεικός. Ακολουθεί το δικό του δρόμο, φεύγει η Γερμανία. Παίζει, πάει Λαμία και κάνει το πρωτάθλημα.
0: Όντως, Λαμία, ναι.
1: Πρωταθληματάρα.
0: Το θυμάμαι εκεί.
1: Και να τώρα που ο Ολυμπιακός είπε: έλα εδώ, παιδί μου, δικό μου παιδί.
0: Μα γι' αυτό τον δίνει δανεικό ένα παίχτη.
1: Μα θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, αυτή τη λογική έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, τι έπρεπε να λένε οι Ολυμπιακοί. Που δεν ξέραμε το Σάλιαγκα και δεν τον κάναμε και δεν.
0: Όχι, αλλά και τι να κάνει. Δηλαδή, έχει δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Ο Κωνσταντέλιας παίζει δύο χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: αλλά. Και είναι το αστέρι τη Ελλάδος και γκρινιάζει.
0: Εντάξει, στη θέση του Σάλιαγκα ο Ολυμπιακός είχε τρεις παίχτες, του οποίου σου έδινε από 1,5 εκατομμύριο. Όταν θα πει στον προπονητή, ας πούμε, ξέρεις κάτι, το ρόστερ δεν μπορεί να είναι πάνω από 30, πρέπει να είμαστε εκεί για να κάνουμε τη δουλειά. Κάποιοι θα πρέπει να πάνε δανεικοί. Ποιος θα πάει, ο Κάρμο θα πάει δανεικός.
1: Μα θέλω να σου πω, πάμε κοντά είμαστε. Θέλω να σου πω, δεν γίνεται. Πρέπει να ξέρουμε και πότε μιλάμε και για ποιες χρονολογίες μιλάμε και για ποιους παίχτες έχεις αγοράσει και έχεις υποχρέωση να τους βάζεις να παίζουν σύμφωνα με τα συμβόλαιά τους.
0: Ναι.
1: Και το τι βλέπει ένας προπονητής στις προπονήσεις. Δύο χρόνια δεν μιλάμε για άλλον, για το αστέρι της Ελλάδας. Μιλάμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Okay. Διευκρίνηση έχουμε, ο Ιάκωβος λέει για τον Τέιλορ, λέω, για τον Τέιλορ, λέω, ο οποίος πριν τον αγώνα δήλωσε προσωπικό πρόβλημα. Προσωπικό ήταν, δήλωσε ο Τέιλορ, όχι.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ιδέα.
0: Ή επειδή λέει ξεκινήσει ο δανεικός, λέει, που ήρθε πίσω, λέω εγώ. Α, πάει να βάλει τώρα πρόβλημα αυτό, αλλά δεν τον. Κώστα Ολία επιμένει, με αρχαιοθέτηση έκλεισε και διευκρίνησε. Κοίταξε, η υπόθεση, αν διαβάσει λίγο, Ηλία, και μετά το μεσημέρι θα πα σπίτι, έκλεισε με τις ομολογίες των προστατευόμενων μαρτύρων ότι όλο αυτό ήταν ένα φιάσκο. Αν δεν θυμάσαι. Για έτσι έκλεισε η υπόθεση. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Πολλά τα μηνύματα. Μ' αρέσουν σήμερα να και ο Σπυράκος από Σουηδία. Τελευταία μέρα σήμερα ξενιτιά. Εύχομαι να περνάς καλά. Μακάρι, Χριστάκο, να τα πούμε.
1: Τώρα για αυτό που με ρώτησες.
0: Σπύρο, ο Χρήστος Φωτόπουλος, ο οποίος λέει: καλημέρα, Κώστας Μαράγδα, Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Θα περίμενε στραβοπάτημα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτή η πάξη δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Το σκορ μικρό για Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα, δεν περίμενα στραβοπάτημα.
1: Είναι δυνατόν. Εγώ περίμενα να περιμένουμε.
0: Πάξη,
1: τον Παναθηναϊκό τον είχαμε όλοι σιγουράκι.
0: Εγώ τον έχω ψηλά τον Παναθηναϊκό φέτος. Νομίζω ότι γίνεται δουλίτσα εκεί.
1: Γενικά και λόγω αντιπάλου να το δει, τον είχαμε όλοι σιγουράκι τον Παναθηναϊκό.
0: Ζαζόπουλος, στην υγεία τη αχάριστη. Ύμνος. Στην υγεία τη αχάριστη.
1: Α, ναι, αυτό το είπε.
0: Βέβαια, πώς για.
1: Δεν άξιζε τόσο, ναι.
0: Ο Γιάννης Κώστα πριν, από Φιλανδία, πριν κάνα δύο χρόνια είχε δώσει συνέντευξη με την Σακύρα, η Τζέι Λόου. Πήγε να το παίξει έξυπνη, λέει, μιλώντας της ισπανικά, η οποία δεν μιλάει καλά.
1: η Τζέι.
0: Ναι, και γύρισε λέει η Σακύρα και την είπε. Έμεινε άναδη η Λόπεζ. Ρε Σιγιάννη, τι είναι αυτό, γκοσιπιά, πολύ βαθιά.
1: Πολύ γκοσιπιά, όντως. Πασχάλη, σε άλλη εκπομπή, σε όλα τα λέμε. Και μάλιστα Κώστα, το έγραψε στο μήνυμα και σε 4 πάλι... λεπτά έχει. Καλημέρα, ρε, χθες έπαιζε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, λέει, τα είπαμε 3 φορές.
1: Ναι, και εσείς ακόμα λέει ασχολείστε με πολιτικά.
0: Τα είπαμε στις 6, τα είπαμε στις 7 παρά.
1: Και τώρα
0: θα, δηλαδή, 2 ώρες ΠΑΟΚ θα μιλάμε, ρε φίλε. Μας ρώτησε άμα θέλουμε. Μη χειρότερα. Θα έρθει άλλη εκπομπή, θα 3 ώρες θα μιλάνε για ΠΑΟΚ. Κάντε λίγο υπομονή, μετά θα έρθει άλλη μια εκπομπή, άλλες 2 ώρες θα μιλάνε για ΠΑΟΚ.
1: Έτσι είναι.
0: Μετά θα έρθει άλλη μια εκπομπή με τον Μπούζο, πάλι 2 ώρες θα μιλάνε για ΠΑΟΚ. Έλεος, ρε φίλε.
1: Να πούμε ότι. Καλά, έχω κάνει όμως το δικό μας το κοινό.
0: Λες πολλά, λέει, πέρυσι λέει εσύ από αυτήν δεν αποκλείστηκε. Ο Άρης ή πριν 2 χρόνια παίξαμε εμείς. Ναι, αποκλειστήκαμε. Το ίδιο είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ τώρα σε αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά. Να πούμε συγχαρητήρια στον Χριστάρα τον Τζόλι, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ναι.
1: Έγινε πλέον επίσημα κανονιέρης.
0: Αν μου το διευκρινίζουν εδώ, Κώστα λέει, ο Τέιλορ δήλωσε ότι λόγω προσωπικού προβλήματος δεν θα μπορούσε να είναι προσυλλομένος στο παιχνίδι, γι' αυτό δεν έπαιξε. Είπε τέτοιο πράγμα ο Τέιλορ, δεν το ήξερα.
1: Ναι, και τώρα τι νομίζετε, ρε παιδιά, ότι ο ΠΑΟΚ είναι κανένας μικρός οργανισμός, τι είναι, καμιά κολοπεδινίτσα. Ναι. Και πάτε να βάλετε έντριγκες τι του 80, ναι. Ότι έχει πρόβλημα στα παθητήρια, ας πούμε, και τέτοιο. Εντάξει.
0: Πάμε.
1: Να πάμε.

0: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Με διπλό προβάδισμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν μετά το εκτός έδρας 3-2 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάξη για το Conference League. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στη 12η θέση της UEFA με 40.812 βαθμούς πίσω από Πολωνία και Τσεχία. Το εισιτήριο της πρόκρισης θα κριθεί οριστικά στις επερχόμενες ρεβάνς της Τούμπας και του Ολυμπιακού Σταδίου. Θετικά μηνύματα άφησε η ατομική απόδοση των παιχτών του ΠΑΟΚ με τους Μπατίστ, Σάντα Μαρία και Χρήστο Ζαφίρη να σκοράρουν, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεχώρισε με γκολ και δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο. Θετική παρουσία είχαν επίσης οι Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζίβκοβιτς, Μίθου και Τάισον, προσφέροντας λύσεις στο τακτικό πλάνο του Λύση. Στον αντίποδα, ο Τάχα Άλλη αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού στον νόμο, ενώ οι αλλαγές των Γερεμέγεφ, Καμαρά, Ελουστόντου και Χατσίδη έδωσαν ανάσες στα τελευταία λεπτά. Στο μεταγραφικό στόχο του Ελβικόλιτς επικεντρώνει το Ηρακλής με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίτ Βουκουρεστίου. Ταυτόχρονα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Ιωάν Ρος, ο οποίος είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη ρουμανική Πετρολούλ. Συμφωνία με τον Άρη πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη την 3η 23 Ιουλίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση, απομένει η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα εισπράξει 1 εκατομμύριο ευρώ ως ρήτρα. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τις συνολικές απολαβές του να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
17: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: τελευταίο 20 λεπτό να ανοίξουμε και τις γραμμές, να πούμε, να μας πείτε μάλλον πώς είδατε χθες τα παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς. Είχαμε και ένα του φέτος το καλοκαίρι με το που τελείωσε το Μουντιάλ την Κυριακή, έτσι. Τρεις μέρες ρεπό κάναμε.
1: Γλώσσα μέσα δεν βάλαμε βασικά φέτος, η αλήθεια είναι. Δεν μας άφησε να ξεπεράσουμε. Μα ναι.
0: Κατευθείαν πέσαμε στα. Εντάξει, δεν ήταν βαθιά τα χθεσινά, αλλά έρχονται και τα βαθιά σιγά-σιγά. Πάμε να δούμε λίγο κίνηση Θεσσαλονίκη, στην συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη, όπου δεν υπάρχει τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι όλα άδεια. Λίγο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, με κατεύθυνση δυτικά, ένα μικρό. Ένα κορδόνι έχετε κάνει κανένα χιλιόμετρο, είναι το πολύ. Το ρεύμα προς αεροδρόμιο προς δυτικά, ανατολικά, είναι εντελώς ελεύθερο, λευκό. Τίποτα στην κάθοδο για Ποπέφκα, τίποτα στην Όλγα, στην Τζιμισκή, στην Εγνατία, όλα πράσινα.
1: Τι ωραία.
0: Όλα πράσινα, εσύ άρεσε, πράσινα.
1: Βέβαια. Κλειστός θα είναι και σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός μας, λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 Κώστα έως και τις 5 θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας.
0: Βάζουμε καλούπια εκεί τώρα.
1: Ναι, μεταξύ των κόβων K5 εκεί Παπαγεωργίου. Μπράβο. Και K6 Μετεωρών.
0: Ναι, ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση η Παρασκευή.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί δεν σου κάνει.
0: Συνήθως μια φορά έμονο έγινε Τετάρτη. Συνήθως Παρασκευή μας το κλεινά.
1: Επειδή, παιδί μου, όπως λες και εσύ, είμαστε λίγο πιο χαλαρά τώρα.
0: Ίσως γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά Παρασκευιάτικα που κατεβαίνουν.
0: Έχουν φύγει. Είναι Παρασκευή προς Σάββατο. Ξημερώματα. Όποιοι είναι να το κάνουν, δηλαδή και οι Βαλκάνοι θα έρθουν Παρασκευή απόγευμα, δεν έρχονται κανένα ξημερώματα 3 ώρα.
1: Ξέρω κι εγώ, αυτό λέω. Οι Βαλκάνοι περισσότερο.
0: Ίσως για τα σύνορα, γιατί φέτος έχουμε διαφορετική προσέγγιση αντιμετώπιση στους ελέγχους. Έχουν αλλάξει μερικά πράγματα και καθυστερούν πάρα πολύ στα σύνορα. Μου το λένε όσοι φίλοι έρχονται. Αλλά δεν νομίζω μεσάνυχτα να κυκλοφορεί κανένα. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, αν θυμάμαι, λέει, είχαν κάνει συναυλία, λέει.
1: Ποιοι?
0: Οι Λόπες με τη Σακύρα. Είχαν βγει στο Super Bowl και εκεί έγινε, λέει, η φασαρία, γιατί οι Λόπες ήθελε περισσότερο χρόνο από τη Σακύρα. Πού τα ξέρουν αυτά, ρε.
1: Τα ξέρουν πραγματικά. Εγώ τις είδα και τις δυο στο Super Bowl, γιατί το είχα δει.
0: Ναι.
1: Τρεις ευτυχισμένες ήταν και οι δυο, δεν τις είδα να έχουν κάνει.
0: Τέλειο, σταμάτα να ρωτάς κάθε μέρα αν μου έκανες κάτι. Δεν μου έκανες κάτι. Κανένα δεν μου έχει κάνει τίποτα. Κάθε μέρα έχω μια ερώτηση από το φίλο μου του Στελάκη. Σου έκανα την πόλη και δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, ζεσταίνομαι. Που έλεγε στην κυκλοφορία ανάμεσά μας, μου στέλνει βεβαίως ο Στελάκος και ένα βίντεο. Ποιος είναι αυτός, ναι. Και άλλοι μου στείλατε. Για τους αδιάγνωστους λέτε τώρα, έτσι. Ναι, μας τα πάνε, είναι επίσημα τα στοιχεία, παιδιά αυτά. Δεν το πάει από το μυαλό μου. Περίπου 100.000 αδιάγνωστοι με ψυχικά προβλήματα κυκλοφορούν εδώ, μέσα στη χώρα. Ανάμεσά μας τώρα.
1: Δεν το λέει, παιδιά, από το μυαλό του.
0: Όχι, παιδί μου, είναι επίσημα στοιχεία είναι αυτά.
1: Εννοείται και είχα.
0: 100.000. Μισή Λάρισα.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Είχα ακούσει σε συνέντευξη πρώην Κώστα αξιωματικό σοφρονιστικών υπαλλήλων κάτω στον Κορυδαλό που έλεγε πώς γίνεται και βγαίνουν.
0: Α.
1: Και έλεγε, αν σας πω πραγματικά πόσοι είναι έξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα φύγετε. Γιατί από τη χώρα. Καλημέρα, κύριε Βαραγιάννη, απολαύσατε, λέει, τη χθεσινή σας πίτσα μπύρα, ο Δημήτρης που
0: διαβάζει τις φατσούλες. Αλήθεια, ναι, και δεν είχα καλό χρόνο γιατί είχαμε μια δουλίτσα, αλλά τέλος πάντων απόλαυσα πίτσα μπύρα, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Πάντως μια χαρά ξηγέστε, λέει η Αριανή.
0: Ναι.
1: Διακοπές από Απρίλιο, Μάιο μέχρι τέλη.
0: Τώρα που το είπατε, είπες Αριανή και θυμήθηκα ότι είμαι Άρης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε εμείς οι Αριανοί τον κύριο Τέλη Μιστακίδη.
1: Γιατί?
0: Διότι η ομάδα που κάνουμε φέτος, η υπερομάδα που κάνουμε φέτος, θα την κάναμε σε 3 χρόνια,
1: ναι.
0: Είναι δικό του έργο. Δηλαδή, αν ο κύριος Τέλης δεν έφερε αυτά τους παππούδες που φέρνετε, ας πούμε, κάτι καλάθις, κάτι τέτοια, εμείς δεν θα είχαμε φέρει ούτε τον Μόργαν, ούτε τον Μοκόκα, ούτε τον Τολιόπουλο, ούτε τον Πίρτς, ούτε. Ποιον θες να σου πω, τον Έλ Ρόμπινσον,
1: τον Λίντελ.
0: Ποιον θα διώξουμε?
1: Μήτρου Λόγκ, μάλλον.
0: Δεν διώχνουμε εμείς ποτέ. Φεύγουνε.
1: Κολλάει, αφού είστε φουλ τώρα.
0: Και μια χαρά είναι ο Μήτρου Λόγκ, γιατί να μην δώσει τον Μπουλιανίτη.
1: Δεν ξέρω.
0: Επειδή θέλετε να βάλω αυτό το γιατί.
1: Ο Γιώργος τα ξέρει αυτά. Έλα.
0: Νόμιζα ρεπό έχεις.
1: Νόμιζα ρεπό, λέει. Έλα.
2: Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, τα 38 το ίδιο πράγμα είναι.
0: Το ξέρω. Ζώτη, παιδί, δει.
1: Έμα τον προκαλεί. Παίζει εντό παιδίου που λένε.
0: Μα νόμιζα δεν είναι εδώ. Ο Γιώργος είναι σοβαρό παιδί και σοβαρό ρεπόρτερ. Πάρα πολύ καλό. Τρομερό στη δουλειά του. Εγώ νόμιζα μόνο με σμαράγδες έχω να κάνω σήμερα.
1: Δηλαδή, εγώ δεν είμαι σοβαρή.
0: Επειδή μου μπορώ να σου κάνω και λίγο. Να τραβήξω τα λάστιχα. Αυτό λέω στον Γιώργο, δεν με παίρνει.
1: Α,
0: λοιπόν. Με αφορμή αυτό που είπε, Μαράγδα, λέγεται το Σέλιαγκα. Να κάνω λέει, μια φορά σε έναν, αναφορά σε έναν ακόμη αδικημένο ποδοσφαιριστή. Α, ανοίγω γραμμές.
1: Άνοιξε.
0: 90-90-90
1: παρακαλώ. Εγώ, παιδιά, να ξέρετε, παλεύω με τα μηνύματά σας με αυτή την ιστορία με τα κρυμμένα. Εμφανίζονται, εξαφανίζονται εκεί που πάω να τα διαβάσω. Ο Νικόλας λέει καλημέρα. Σε ρωτάει, λέει, κύριε Βαραγιάννη, μπορείτε
0: ναι,
1: καθαρά
0: ναι.
1: να μας πείτε τη δική σας άποψη για το τι έγινε στα Τέμπη και αν τα λεφτά
0: τα
1: πήγαν εκεί που έπρεπε.
0: Όχι, τα λεφτά, φίλε.
1: Έχεις, λέει, μια καθαρή και σταθερή
0: θα
1: λογική, αλλά μας νευριάζεις γιατί, ναι, λέει, είναι σαν να ξεπλένεις.
0: Όχι, δεν ξεπλένω κανένα, παιδιά.
1: Χθες έλεγες με έναν ακροατή ότι επειδή γεμίζουν οι ταβέρνες έχουμε λεφτά και δεν ζορίζονται οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι στη μέση όμως. Εγώ αυτό θέλω, την πραγματική διάσταση ενός θέματος. Δηλαδή, εδώ βγαίνετε και κλαίτε όλοι, λες και δεν έχουμε λεφτά. Ενώ υπάρχει.
1: Μα δεν έχουμε.
0: Εντάξει, αυτό, με αυτό διαφωνώ ακριβώς που είπες, Μαράγδα, φίλε μου. Όλα είναι γεμάτα με Έλληνες, με πατριώτες. Η Μαράγδα λέει δεν έχουμε. Εγώ διαφωνώ με αυτό, νομίζω ότι έχουμε. Απλά επειδή δεν πρέπει να περάσουμε την εικόνα γιατί διοικεί ο Μητσοτάκης ότι έχουμε και για κάποια γούστα, είμαστε σε αυτή την ατζέντα. Όχι, δεν έχουμε. Είμαστε όλοι πάμπτωχοι.
1: Εκείνη που διαφωνώ.
0: Έγινε ωραία. Και εγώ διαφωνώ. Θέλω την πραγματική διάσταση. Πάμπτωχοι αν είμαστε, να σου πω ότι τα ρεκόρ είναι εξής. Πρώτη φορά σπάσαμε ρεκόρ σε καινούργια αυτοκίνητα αγορές. Πρώτη φορά σπάσαμε ρεκόρ στα έξοδα που κάνουμε σε ταξίδια στο εξωτερικό. Οι Έλληνες, Μαράγδα. Πρώτη φορά σπάσαμε ρεκόρ στο τζόγο. Δηλαδή το 26 σπάσανε κάτι περίεργα ρεκόρ. Πώς γίνεται που δεν έχουμε λεφτά, ρε παιδιά.
1: Άκου να σου πω.
0: Ορίστε, για πέτοιμο.
1: Είναι πανεύκολο.
0: Για πες μου εσύ που είναι πανεύκολο.
1: Γιατί οι αριθμοί σου λέω, εκεί που ευημερούν οι αριθμοί.
0: Καλά, αυτό είναι μια πιπίλα.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Στην Ελβετία ευημερούν οι αριθμοί. Θες να μας πεις ότι είναι μύθος αυτό.
1: Οι πιο φτωχές χώρες.
0: Δεν με απαντάς όμως.
1: Θα σου απαντήσω. Οι πιο φτωχές χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά τζόγου. Επίσης έχουμε.
0: Α, το τζόγο, τα αυτοκίνητα λέω.
1: Είπες για το τζόγο, σου ρώτησα.
0: Είπα και το τζόγο.
1: Ένα-ένα.
0: Τα αυτοκίνητα. Ένα, πάμε, ένα. Καινούργια αυτοκίνητα.
1: Έχουμε νομιμοποιήσει τόσο πολύ το τζόγο που είναι πανεύκολο να παίξει κάποιος, ναι. Ακόμα και δεν είναι και τζογαδόρος. Υπάρχουν, δηλαδή, είμαστε ένα τεράστιο τζόγο.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Όλη η χώρα είναι ένα τζόγο, δεν κόστα.
0: Τα στοιχεία που δίνουμε δεν είναι από τα κουμαρτζίδικα. Είναι από τα καζίνο και τα OPAP spots κτλ. Είναι από επίσημα.
1: Γι' αυτό είπα, νομιμοποιήσαμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και οπότε είναι
0: καλά,
1: πολύ εύκολο.
0: Δεν, δεν νομιμοποιήθηκαν το 26. Νομιμοποιήθηκαν το 20. Το 20
1: όσο,
0: όχι το 18.
1: Όσο ο κόσμος,
0: γιατί 8 χρόνια, ας πούμε, δεν είχαμε αυτά τα ρεκόρ.
1: Όσο ο κόσμος δεν έχει την οικονομική άνεση, είναι πολύ λογικό να ποντάρει τις ελπίδες του σε ένα.
0: Αφού δεν έχει λεφτά, πώς ποντάρει.
1: Σε ένα λαχείο, σε ένα άλλο δελτίο, ναι. Σε ένα κουπόνι, ξέρω εγώ κτλ. Γι' αυτό το λόγο.
0: Πες ότι το καταπίνουν. Πάμε στα αυτοκίνητα.
1: Στο ο στόλος μας ήταν από τους πιο παλιούς στην Ευρώπη.
0: Πάντα.
1: Ήτανε και
0: ναι,
1: τώρα
0: πάντα.
1: Πάμε σε μια κανονικότητα.
0: Ναι. Πού βρίσκουμε τα λεφτά για να πάμε στην κανονικότητα, αφού δεν έχουμε, λες.
1: Τα λεφτά που τα βρίσκουμε τα δανειζόμαστε. Δεν τα δανειζόμαστε. Όλοι και τα κάνουμε.
0: Γιατί παλιά δεν τα δανειζόμασταν, όλα τα αυτοκίνητα τα παίρναμε cash.
1: Αυτό σου λέω πλέον. Έλα,
0: Μαράγδα, αρνείσαι αυτή τη στιγμή να παραδεχθείς ότι έχουμε, κάτι πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Και το μόνο που πάει καλά. Σχέση είναι η οικονομία της χώρας.
1: Έχουμε βγει από τα μνημόνια και ήταν πάρα πολύ λογικό οι αριθμοί να συνεχίσουν να αρχίσουν να ανεβαίνουν.
0: Άρα δεν τους αμφισβητείς.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες το πορτοφόλι τους αντέχει και έχουν λεφτά.
0: Και πώς είναι γεμάτα οι ταβέρνες, τα μπουζούκια και τα.
1: Για να επιβιώνουν.
0: Και οι προορισμοί.
1: Ο ταβέρνα είναι πολύ εύκολο.
0: Όλα είναι εύκολα, ρε Σμαράγδα. Εύκολο το ένα. Εύκολο τα αυτοκίνητα, εύκολα ταβέρνες. Δεν μου λες πώς φάγαμε 1,5 δισεκατομμύριο σε ταξίδια στο εξωτερικό στο πεντάμινο.
1: Σου απάντησα, Κώστα, πάρα πολλές φορές.
0: Και αυτό είναι εύκολο.
1: Πάρα πολλές φορές το έχω απαντήσει.
0: Ψήνεστε τις απαντήσεις Μαράγδας, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Μα τι ψήνετε, το ζουν. Δεν χρειάζεται να ψήσω κάποιον.
0: Καλημέρα. Πες ρε Κώστα, τι πεινάμε να τελειώνουμε, λέει, με το κλάμα. Εντάξει, θα πω. Πεινάμε, ρε Μαράγδα. Εντάξει. Είμαστε όλοι στην πείνα.
1: Οι άνθρωποι για έξω ζουν και καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει. Έλα, αγόρι μου, πες τα. Ραπτόπουλο με είπε. Εσύ με είπες Ραπτόπουλο τον 6-8, ε.
3: Ναι. Καταρχήν με είπες Παρασκευή, εδώ φάμε, σε περιμένω. Αρχικά ένα παράπονο από τη Μαράγδα.
1: Ναι. Έλα, παιδί.
3: Δεν γίνεται να μην έχεις κάνει ένα αφιέρωμα. Τι έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες με τις ουκρανικές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δημοσιογραφικά είναι φάουλ. Δεν μας έχει πει παράδειγμα γιατί είναι ο Χορούδα του Κιέβου που είχε νικήσει μια ομάδα εδώ.
1: Ναι. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Τα αφήνω σε άλλους.
3: Και επίσης το Ραπτόπουλο με 6-8 σήμερα δικαιώθηκε πανηγυρικά. Λέει, αυτοί έχουν πόλεμο. Τι να κάνουν. Να παίξουν μπάλα, πώς το είπε στην αρχή. Και μετά όταν του λες ότι έχει 92 κάτι εκατομμύρια, λέει, παρόλο που έχουν πόλεμο. Έχει 92 εκατομμύρια και έτσι.
0: Φραγκάτι. Αναγνωρίζουμε εμείς, κύριε, τα δεδομένα. Δεν κάνουμε τα στραβά μάτια, ούτε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο.
3: Επειδή χλέβασες λίγο για το τι είδαμε χτες,
0: ναι.
3: Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο όταν έφυγε ο Λουτσέσκου το 2018-2019, είχε έρθει ο Φερέιρα.
0: Ναι.
3: Από το πρώτο φιλικό είχαμε δει ότι είχε πάρα πολύ γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, που στην πρώτη φορά του Λουτσέσκου, όχι στη δεύτερη, Δεν το έκανε, δεν το είχε καθόλου πάω. Πήγαινε πολύ αργά. Χθες είδαμε ότι πίεζε ψηλά. Χθες είχε ένα δεκάλεπτο την αρχή αυτή. Ο Πάκ μετά τους έπληξε. Και είχε όταν βγήκε ο Ζαφίρης, εκεί που έγινε το μάτς ροντέο, μη τι άλλο μπορούσε να γίνει 3-3, μπορούσε να γίνει και 2-4. Δεν είναι ότι είδαμε ξαφνικά την υπερομάδα και αυτά. Απλώς βλέπεις κάποια πράγματα ενός προπονητή. Τι να κάνει. Στο πρώτο μάτς που είχαμε δει το Φερέρα, είδαμε γρήγορη μετάβαση. Σε αυτό να είδαμε ότι η ομάδα θέλει να πιέζει ψηλά και ότι έχει εντάσει.
0: Χωράει ο ΜΕΙΤΕ σε αυτό που είδαμε χθες το πρώτο ημίχρονο, μετά το 20.
3: Κοίταξε, όσο απελευθερώνεται.
0: Γιατί ήταν μια πάρα πολύ γρήγορη τριάδα εκεί στα χαφ πίσω, δηλαδή και στο, από το 6 μέχρι το 8. Και δεν ξέρω αν χωράει πλέον σε αυτό το παιχνίδι ο ΜΕΙΤΕ.
1: Τώρα θα απαντήσω κλισέ. Ο καλός ο ΜΕΙΤΕ χωράει.
3: Ο Λουτσέσκου και το θέλει και αυτός, είναι να μπορεί να απελευθερώσει ο Ζαφίρη. Ο καλός ΜΕΙΤΕ, αυτός που ήταν μέχρι τον Ιανουάριο, που έπαιζε με την ΕΔΑ απέναντι κάτι 0-2, με τον Άρη ήταν σαν να έκανε παρέλαση. Ο ΜΕΙΤΕ μετά το Φεβρουάριο δεν είναι για να παίζει. Έχει πρόβλημα του ισχυρού παρεστρίψη. Κανονικά, κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
1: Δηλαδή, ναι, έτσι είναι.
3: Ο Ζαφίρης, όσο είναι απελευθερωμένος στο 8, είδαμε χθες την. Αν το δεις στο ματς Βαραγιάννη, θα καταλάβεις αυτό που σου είπε, Μαράγδα. Δεν λέμε ότι γίναμε ομάδα, δεν ήταν χωριό χθες. Δηλαδή, εντάξει, 50 εκατομμύρια πολλές φορές είναι πλασματικό. Το 6 που έχει υπάρξει, τι πλασματικό να είναι.
1: Δεν
3: γιατί
1: είναι,
3: το 90 εκατομμύρια μπορεί να έχει 3-4 πεκταράδες που το 10 εκατομμυρίων, να σου λείπουν οι δύο. Εσύ λες, δεν παίζαν τα 20 εκατομμύρια. Στα 6 εκατομμύρια που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, τι να λείπουν. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Ναι, είναι χαοτική η διαφορά.
0: Έχει όντως δύο παίκτες στα 10 εκατομμύρια και ένα στα 8 η Δυνάμο. Και ένα στα 12.
3: Ναι, δηλαδή δεν είναι τα χωριό. Και επίσης είναι ότι εννοείται ότι μέχρι να δέσει άμυνα θα έχεις και τέτοια γκολ στο τρίτο λεπτό. Αλλά μετά είναι άλλη εικόνα το μάτς. Δηλαδή, αν κάτι να το δεις, είναι δύο δεκάλεπτα η Δυναμό. Και
0: δεν
3: αν δεν είναι δύο δεκάλεπτα, είναι.
0: Δεν θα το δω.
3: Δεν θα το δεις, ναι. Άμα είχαμε χάσει όμως, θα το έχεις δει.
0: Εννοείται.
3: Ναι, και ένα τελευταίο, μόνο θέλω να πεις πώς έκανε το 3-3.
0: Α, ναι.
3: Όταν έκανε, όταν το έσκαψε εκεί και πήγε μπάλα στο δοκάρι. Το ναι. Αχ, μπορείς να το κάνεις μια φορά.
0: Αχ, καταρχάς είπα στη Σμαράγδα, ακούς. Ήμουν χθες σε μια συγκέντρωση ομάδας στη Δόξα Ορμήλιας που είναι όλοι ΠΑΟΚ. Εκεί στην Ορμήλια, όπως είναι στη Χαλάτρα, όλοι Άρης, στην Ορμήλια είναι όλοι ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού που έχει πούλμαν, δηλαδή μπορεί να παίζει ο ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και η Ορμήλια να βάλει δύο πούλμαν. Και ακούς, κρατάω εγώ το κινητό. Τώρα είναι όλοι λένε για την ομάδα τα καλύτερα κτλ. Οπότε κάποια φάση βάζει γκολ το Κίεβο και ακούγομαι εγώ να λέω γκολ! Μου λέει, όχι, τι, βάλαμε γκολ. Όχι, φάγατε, λέω. Λοιπόν, χαρά εγώ.
1: Αλλά μετά
0: στράβωσε. Στου παοξίδες, ναι, στράβωσε μετά. Τα φιλιά μας.
3: Και στα πολιτικά, ένα τελευταίο να σου πω και το κλείνω. Δεν σχολίασε καθόλου ότι σε μια αίθουσα που δεν χωρούσε 1500 άτομα ήταν 7.
0: Ναι, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τα παιδιά μας δεν έχουν απαντήσουν.
3: 7, δεν είπες 7. Είπες ότι δεν ήταν γεμάτη. 7 άτομα.
0: 7 άτομα. Ναι, ναι, ναι. Άχνα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άχνα, δεν σχολιάζεται αυτό. Από τους ανθρώπους οι οποίοι πέρυσι βγάλαν τα λαρίγκια τους εδώ στα μικρόφωνα, φέτος δεν σχολιάζεται ότι η αίθουσα είναι άδεια. Μας ζαλίσατε. Όχι αυτά. Θέλει ο Μητσοτάκης, η δίκη να μην γίνει, να μην κάνει. Τώρα είναι άδεια η αίθουσα. Γιατί δεν ρωτάτε εσείς οι ίδιοι που το λέγατε εδώ, λέω σένα. Δεν λέω σένα, εσύ δεν θυμάμαι να είπες.
1: Γιατί
0: δεν ρωτάνε όμως αυτοί οι οποίοι άνοιξαν τα θέματα τότε, τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί δεν πάτε στο δικαστήριο.
1: Έτσι είναι, όταν πέφτει ο κουρνιαχτός και δεν υπάρχουν τα φώτα και τα κάμερες.
0: Τώρα τι έγινε, δεν έχει ψωμάκι.
1: Δεν έχει κάμερες, Κώστα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα μα.
0: Ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν πάει τώρα στη Λάρισα.
1: Έτσι,
0: μια χαρά ήταν την πρώτη μέρα. Πήγε η ζωή, ο μπαμπάς της, 7 άτομα από το προσωπικό ασκούμενοι δικηγόροι. 10 άτομα πήγαν αυτοί μόνο ένα γραφείο. Και φώναζαν δεν χωράει η αίθουσα. Λέγε ρε Βαραβά, αγόρι μου γλυκό. Έχεις πολλά,
4: καλημέρα μας, Γαλάνη.
0: Έχεις πολλά περαστικά από όλο το ακροατήριο. Δηλαδή με ζάλισαν στα περαστικά.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Κωνσταντίνε, εγώ έχω να πω δύο ατάκες. Πάντως αυτός ο ίδιος άνθρωπος ήταν ο προχρησινός, που τα λέγε τα λαγκερδί του.
0: Ναι,
4: τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Αυτή η καψούρα φέτος με τον ΠΑΟΚ έχει σούρα, έχει αλητία, εσύ Βαραγιάννη. Έτσι πως τον πάνησα εχθές ο ΠΑΟΚ. Έχουμε να βγάλουμε ζμαρό. Έχουμε να βγάλουμε πολύ καψούρα με αυτό το ΠΑΟΚ. Και κρατήστε δύο πράγματα που θα πω. Ναι. Αυτή την εβδομάδα έρχονται δύο παιχτάρες που θα μείνουμε ντούκι. Τούκι θα μείνουμε. Και Κωνσταντίνε, κάνε ρε μια στραβοτιμόνια να σε αγκαλιάσω.
0: Ναι, αγόρι μου γλυκό. Και εγώ θέλω να σε αγκαλιάσω.
4: Θα
0: την κάνω, σου λέω το πρωί. Θα κάτσω να κοιμηθώ σήμερα επειδή έχει συννεφιά να κάνω και του γκίτρου καμιά δουλειά.
1: Έχει σημειώσει.
0: Αφού ξέρει και του Βαραβά, του παίκτε, φαντάζομαι.
1: Ναι, έχει σημειώσει Καζαμπάκα και Γιάννη Πάγκο πριν δύο εβδομάδε περίπου ήταν που είπα κρατήστε το, ο Πάουκ θα το κάνει.
0: Ποιο
1: ντεμαράζ του.
0: Ποιο ντεμαράζ.
1: Το ντεμαράζ του, τον ντεκαπάζ του, θα το κάνει.
0: Ποιο, τι εννοείται. Γιατί αυτό μιλάτε που, με χρησμούς.
1: Αυτό που είπε ο Βαραβάς.
0: Ότι θα φέρετε δύο παιχταράδες.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι τους φέρανε εδώ και ένα μήνα.
1: Τι να κάνουμε, αυτή είναι.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα να πω.
0: Μεγάλη δουλειά θα κάνετε. Τόσο καιρό δηλαδή δεν κάναν τίποτα και τώρα θα πάρουν δύο παιχταράδες.
1: Έτσι κάνουμε, πάω. Τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα. Παιχταράδες. Θυμάμαι τον.
1: Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι κάνει.
0: Θυμάμαι τον Τισουντάλη. Τον παιχταρά αυτό που κάνει πάντα το ΠΑΟΚ έτσι. Κι άλλους 5-6. Αλλά πες κύριε, εσύ, σίγουρα θα έχεις καλύτερα πράγματα να πεις από μένα.
1: Πού είστε? Καλημέρα.
0: Καταρχάς. Ναι, ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Επειδή σας μιλάω από Cash Free, δεν είναι πάρα πολύ καλό σήμα. Δεν σας ακούω καλά.
0: Δεν σε διακόπτουμε, πες τα.
5: Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό συγχαρητήρια. Μπράβο τα παιδιά που ξεκινήσανε με νίκες. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω και να στείλω λίγο ένα μήνυμα στον κύριο Μονεβασιώτη. Έτσι.
1: Ναι.
5: Κύριε Μονεβασιώτη, βρίσκεστε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να το κάνετε Ηρακλή Τσίρκο Μεντράνο, πώς το λένε, μπορείτε να αποχωρήσετε πολύ ευχαρίστως.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Αυτά τα λες τώρα για Μπασινά και Αμανατίδη.
1: Τα
0: λες για τους παίκτες που φέρνει.
5: Σωστά. Τα λέω για Μπασινά και Αμανατίδη και σίγουρα επειδή έχουν πει πάρα πολύ και έχουν πει ότι ο Ματζάρης δεν θα κάνει παρέλαση. Ποια παρέλαση ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε να πούμε τελείως ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται να ξεκινήσει ούτε καν το πρωτάθλημα. Θα το μουτσώσει και θα τσιχωθεί, θα φύγει. Ο 15 Αύγουστος η γιορτή του πλησιάζει του κυρίου Μενεβασιώτη να τον πάρουμε. Ένα σουρλομανδία να πούμε να βάλει. Δηλαδή να τρελαθούμε τώρα τελείως.
1: Άκου τώρα. Εγώ από ό,τι είδα.
5: Ανεφήκαμε, Ρεσμαρό, ανεφήκαμε εδώ και πόσο καιρό.
1: Ναι,
5: γιατί
1: ναι,
5: να ξεκινήσει ναι, ο σχεδιασμό τη ομάδα να κάνουν μεταγραφέ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει φτάσει ένα μήνα θέλει να ξεκινήσει με το πρωτάθλημα να μην και λιγότερο.
0: Ο Ηρακλής δεν θα κάνει μεταγραφές.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Θα πάρει μόνο παίκτες ελεύθερους και μόνο δανεικούς. Δεν θα κάνει ούτε μία μεταγραφή. Το ξέρουμε από την αρχή αυτό. Όσοι ήρθαν μέχρι στιγμής ήρθαν ελεύθεροι, οι 7 και οι 2 ή ο ένας δανεικός.
1: Διαφωνώ, θα κάνει.
0: Δεν θα κάνει.
1: Λοιπόν,
0: μεταγραφή ξέρεις θα πει.
5: Να
0: πάω να πάρω ένα παίχτη που μου αρέσει και τον θέλει ο προπονητής και να πει τον πρόεδρο: Πρόεδρε, θέλω αυτό το χαφ. Παίζει σε άλλη ομάδα και να πάει να τον πάρει. Αυτό δεν θα το κάνει ο Ηρακλής φέτος.
1: Έλα να το βάλουμε λίγο σε λογικά πλαίσια.
5: Θα κολλάσει και το παρδαλό κατσίκι να πούμε μαζί μας.
1: Όχι, μην είσαι τόσο αφοριστικός. Άκου τι καταλαβαίνω.
0: Λέει, τι δείχνουν τα πρώτα δείγματα.
1: Ναι,
0: κλείσε.
1: Υπήρχε
0: σου λέει τι δείχνουν τα πρώτα
1: δείγματα. Εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι υπήρχε μία απειρία. Δηλαδή ήρθαν
0: καλά,
1: όλα
0: πέρυσι,
1: απότομα και τα λοιπά και
0: για τώρα.
1: Δηλαδή μπήκε μια πολυφωνία, ένας ενθουσιασμός στον Ηρακλή με πάρα πολλά πρόσωπα.
0: Δικαιώθηκε ο Ραπτόπουλος αυτό που
1: είχε πει την ίδια δουλειά.
0: Ότι Μπασινάς, Αμανατίδης και Κόντις θα φάνε τα μουστάκια τους για τις μεταγραφές και έγινε όντως.
1: Μπράβο, αυτό. Υπήρχε μια πολυφωνία. Εγώ τώρα βλέπω ότι ο κύριος Μονεβασιώτης το πήρε χαμπάρι. Mm-hmm. Προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Αφημολογείται για Τάκη Γιανακόπουλο για τη θέση του νέου τεχνικού διευθυντή. Ναι. Και επίσης από την ώρα αυτή βλέπω στα ρεπορτάζ των παιδιών στο metrosport.gr ότι υπάρχει κινητικότητα. Ηρακλής βλέπει το θορυκτό Κόλιτς για την επίθεση. Ηρακλής
0: Ιωάν
1: Ρος, η 12η μεταγραφική κίνηση. Ηρακλής φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Γιακούμπ Χρώμαντα.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής όμως.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει στον Ηρακλή ο Αθανασιάδης ελεύθερος από τον Άρη, ο Τσιντότας ελεύθερος και αυτός από τον Αστέρα, ο Πίνια ελεύθερος από κάπου από την Ισπανία, δεν θυμάμαι πού, ο Σουρλής και αυτός ελεύθερος, ο Νιζέτ και αυτός ελεύθερος από την Ρουμανία, τώρα που ήρθε αυτός δεν θυμάμαι, από την Ισπανία, ο Μορένο δεν θυμάμαι αν ήρθε τώρα, αν έχει υπογράψει κτλ. Από την Ισπανία και ο Μορένο, ο Αουσίλιο δανεικός. Είναι αυτός από την Αβελίνο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μεταγραφές δεν έκανε και ο Κεμπουέ, ο Κιλιάν Κεμπουέ, ελεύθερος κι αυτός από κάπου από την Αφρική. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν έκανε. Βάλε και το Σόρια, Κάρλο Σόρια. Ελεύθερος κι αυτός. Δεν έκανε μεταγραφές ο Ηρακλής.
1: Ναι,
0: ούτε θα κάνει.
1: Δεν γίνεται να μην κάνει,
0: Ρεκοστή. Άρα πού συγκρούστηκαν ο Αμανατίδης με τον Μπασινά και τον Κόντι?
1: Προφανώς ο κάθε ένας από αυτούς, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Μα ένας είναι.
1: Είχε 5-6 προτάσεις, ο ένας έβαζε τρικλοποδιά στον άλλον, με αποτέλεσμα να την πληρώνει ο σύλλογος. Ναι.
0: Καλά, δεν το είδαμε αυτό, γιατί μπορεί να ξεκινήσουν αυτοί και να παίζουν μπάλα και να βγάζουν μάτια. Και
1: σωστό και αυτό.
0: Τώρα, αυτό το... και ο φίλος βιάστηκε, κατάλαβες. Δεν ξέρω και πώς θα είναι οι υπόλοιπες ομάδες της χρονιάς. Δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τα άλλα τα μαγαζιά, ας πούμε, πώς θα είναι ο Αστέρας. Ο Αστέρας νομίζω χθες έπαιξε ένα φιλικό και τα πήγε και καλά.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι πήρε το μάτι μου, ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Πόσο είναι, και 59 και 22 δεν ανοίγουμε γραμμές.
1: Εκείνο που ήθελα να πω, μπράβο με τον προηγούμενο φίλο του, του ΠΑΟΚ που μιλούσαμε, είναι ότι ακόμα ένα συν που βάζω, είναι ότι το κρύο αυτό γκολ που δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή
0: στο 3.
1: Μόλις το 3, το διαχειρίστηκε με μεγάλη ψυχραιμία. Και είναι ένα συν.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και αυτό.
0: Για να βάλεις 3 γκολ μετά, προφανώς και αυτό δεν χρειάζεται. Χωρίς να έχω εικόνα, αλλά ναι, προφανώς αυτό συνέβη. Αλλά είδα το γκολ εκείνη την ώρα, γιατί το έβλεπα. Ήταν το πρώτο πεντάλεπτο. Και λέω, δηλαδή μέχρι να μπει το γκολ μέτρησα.

0: κάτω ράμα.
1: Τι και να βγούνε, τι θα γίνει, λες εσύ.
0: Που όπου τι παράνομο θα παίζει εκεί,
1: αυτό κάθεσαι, θα έλεγα.
0: Θα κάθεσαι στη στάση του λεωφορείου και θα παίζει μοναζικά ο κόσμος.
1: Αχ, θέλω.
0: Μπακαρά, έχεις παίξει.
1: Μπακαρά ξέρω να μοιράζω, Κωστή.
0: Ναι.
1: Αφού πέρασα από
0: τότε. Δεν είναι αυτός ο κανονικός ο μπακαράς.
1: Το πουν τον μπάγκο, λες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Με τα χαρτονομίσματα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή.
1: Με το μεγάλο το παπούτσι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Παίρνεις από ένα πενιντάρικο με τον άλλο στο χέρι.
1: Ναι.
0: Και λες εσύ. 1, 3, 5.
1: Α, καλό.
0: Ο άλλος 2, 4, 6. Γιατί τα νούμερα πάνω είναι 6.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όποιος έχει το μεγαλύτερο άρθρισμα παίρνει το πενιντάρικο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτό είναι κουμάρι.
1: Αυτό μάλιστα.
0: Λοιπόν. Να πούμε και κάτι άλλο. Λέει το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται.
1: Πού?
0: Παντού. Τι πού? Πού λέει η άλλη? Παντού!
1: Όχι, νόμιζα γιατί έλεγε για την Αλβανία.
0: Όχι, πόσο... εδώ.
1: Okay,
0: λοιπόν, μήνυμα δίνει για το Σαββατοκύριακο ο άνθρωπος. Να θυμίσουμε, λέει, ότι το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται με κεφαλαία γράμματα. Οι παραλίες έχουν πλημμυρίσει από τους ελεύθερο καμπινίστας. Πάρτε τηλέφωνο, ακούστε λίγο, κάνετε ό,τι έκανα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Που είμαι λάτρης του ελεύθερου κάμπινγκ.
1: Νομίζω...
0: Αλλά όχι σε κατοικημένες περιοχές.
1: Έχω
0: θα κάνω και φέτος ελεύθερο κάμπινγκ. Αλλά εκεί που θα κάνω δεν μπορεί να πλησιάσει σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων κανένας. Πάμε σε αυτό πρώτον.
1: Ναι, έχω
0: δεν θα επηρεάσω εντύπωση... κανέναν. Εδώ στα Ψακούδια που έχει ας πούμε 400 δωμάτια, έρχεται ο άλλος και στείλει σκηνή ελεύθερα. Να μην πάρω την τουριστική αστυνομία.
1: Καλά, θα την πάρει, δεν υπάρχει.
0: Θα την πάρετε κι εσείς, παιδιά.
1: Αλλά έχω την εντύπωση ότι για διανυκτέρευση, δηλαδή αυτά τα μικρά τα σκηνάκια που είναι καλά, μόνο για ύπνο.
0: Κανένα δεν μπορεί να σου πει τίποτα.
1: Μπράβο, ναι, κανένα δεν μπορεί να σου
0: αλλά
1: πει.
0: Αλλά να αρχίσει να στείλει τσιμπράγκαλα, σκηνέ, του γέρε, τουαλέτε. Γιατί γελάτε, κυρία.
1: Όχι, γιατί το βλέπω το έργο.
0: Πρόσεχε το τηλέφωνό σου, Κώστα, και την τσάντα σου, μην την ξεχνά. Καλημέρα, κυρία Χρυσούλα.
1: Γεια σου, κυρία Χρυσούλα μα.
0: Αν έχει Κυριακήρη, ακριβώ αυτό λέμε κι εμεί. Μιλάμε για το Μαραντόνα της Ελλάδας εδώ και τόσο καιρό, λέει, πες η Μαράγδα. Και ο Λουτσέσκου, αν δεν τραυματιζόταν ο Καντουρί, και άλλος το λέει, είδες ο Ανέστης. Δεν θα τον έβαζε ποτέ. Και πάμε με αυτό το μήνυμα.
1: Μην λέτε πράγματα που δεν στέκουν, ρε παιδιά. Ακόμα δεν υπάρχει περίπτωση κανένας προπονητής να μην έβαζε τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, και είπε, αυτό που είπε, λέει η Μαράγδα, τι βλέπουν τις προπονητές, Ας μας πει λοιπόν τι έβλεπε ο Λουτσέσκου και δεν τον έβαζε.
1: Δεν υπάρχει κανένας προπονητής στον πλανήτη που να μην έβαζε κάποια στιγμή και να μην. Έλαμπε το αστέρι του Κωνσταντέλια. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα.
0: Πέρσι, λέει, δεν είχε αριστερό εξτρέμ, έδωσε δανεικό το Σορετήρε. Και έβγαλε όλη τη χρονιά με τον Τάισον. Πήρε δεξιμπάκ το Σάντσες, ενώ είχε άλλους δύο.
1: Είπε Σορετήρε τώρα, άσχετο. Συνειρμικά μου ήρθε ο Γκόμες στο μυαλό που ήταν ανενεργός και ήταν αρκετά καλός χθες.
0: Ναι.
1: Ναι, ήτανε. Ο Λύση δηλαδή τον επανέφερε.
0: Πες στη Μαράγδα, Κώστα. Πες στη Μαράγδα. Ότι από τη στιγμή που ο Κωνσταντέλιας αρνήθηκε την εθνική ομάδα, δεν είναι το αστέρι της ομάδας, είναι το αστέρι του ΠΑΟΚ. Γεια σας.
1: Αχ, εντάξει, την είπατε την
0: κλειάδα σας. Γεια σας,
1: γεια σας. Γεια σας. Όσα δεν φτάνει, αλεπού.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Τέλη Μιστακίδη, για μια ακόμη φορά. Να είστε καιρός. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για Φορόλτης Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, Φορόλτης Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθούν

0: Ανοιχτούς λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Μπαίνεις τσουλώντα!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
18: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
20: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
19: Είστε έτοιμοι?
21: Άντε μπράβο.
22: Rap and Cool Show.

0: Για πάμε λίγο καλημέρα ρες. Έλα Παρασκευάρα Ζάχαρη και μέλι μαζί.
1: Τώρα μάλιστα,
0: και ταχίνι και ό,τι γουστάρεις μαζί Παρασκευάρα.
1: Ταχίνι.
0: Ταχίνι, σ' αρέσει το ταχίνι?
1: Μ' αρέσει να...
0: Το ταχίνι, μας αρέσει να έχει να ταχίνι, ε. Μ' άρεσε, σε
1: ζέπιασα. Δεν έχει πολύ υγιεινό.
0: Το ταχίνι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ ζάχαρη, πολλές θερμίδες, δεν είναι πολύ υγιεινό.
0: Έχει, έχει, έχει. Και επειδή εσύ κρατιέσαι φόρμα, εγώ προσπαθώ, εσύ μια χαρά είσαι.
1: Εγώ,
0: ναι,
1: κοίτα,
0: αράσει, ναι.
1: Εγώ τρώω σαλάτα και κρέας ή σαλάτα και ψάρι.
0: Αυτή η διατροφή είναι του Λουτσέσκου.
1: Δεν κάνουν, ο Λουτσέσκου.
0: Σαλάτα ψάρι, γι' αυτό είναι σμπάρος.
1: Ναι, εγώ τρώω και κρέας και σαλάτα.
0: Α, τρως και κρεατάκι εσύ. Τρως και πατούσες τρως.
1: Δεν κάνει μια μισή ώρα προπόνηση τη μέρα ο Λουτσέσκου.
0: Κάνει, πώς δεν κάνει.
1: Κάνει, κάνει,
0: μια χαρά κάνει. Μια χαρά κάνει.
1: Δεν κάνει βάρη πριν τις άκους τέτοια.
0: Παρασκευάρα.
1: Ναι.
0: Σου είπα, πάει εβδομαδίτσα τα πήγε Τετάρτη. Άλλη μία μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Και μετά με τους είδατε και τους δύο.
1: Έλα,
0: πάμε λίγο να ξεχαστούμε, να φύγουμε, να χαλαρώσουμε, να αλλάξουμε παραστάσεις, να πάρουμε άλλα κεφαλικά κύτταρα, να.
1: Θα κάνεις και ένα μασάζ.
0: Μασάζ.
1: Ναι.
0: Θα κάνω και ένα μασάζ.
1: Όχι πονηρό.
0: Ε, ναι, όχι.
1: Το μασάζ πονηρό. Κανονικό.
0: Ναι, μπορώ να πάω να κάνω ένα μασάζάκι, ναι βέβαια. Why not, why not.
1: Έχεις, σε πάω στη Ρόξη, σε αλλάξει τα πετρέλα.
0: Η Ρόξη θα με αλλάξει τα πετρέλα, δεν θέλω να με αλλάξει τα πετρέλα η Ρόξη. Δεν θέλω να με αλλάξει τα πετρέλα, θέλω cool πράγματα.
1: Λοιπόν, θα σε χαϊδεύουνε.
0: Ναι.
1: Άμα δεν σε πατήσει ρε να...
0: Α, θες να σε πατήσει κιόλας. Γιορτάζει ο Αθηναγόρα σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι η μέρα μας γεμάτη. Γεμάτη έχουμε να σχολιάσουμε τα χθεσινά μάτς.
1: Ναι, ναι.
0: Να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Μεταγραφές. Ο Παναϊκός κλέβει από ό,τι φαίνεται τα πράγματα ένα παίχτη που ήθελε η ΑΕΚ. Θα το δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το θέμα.
1: Αθηναγόρας.
0: Αθηναγόρας.
1: Ε, μια οδό εδώ Αθηναγόρα.
0: Δεν υπάρχει το όνομα. Έχουν εξαφανιστεί πάρα πολλά ονόματα. Πλέον παίρνουν και ονόματα ξένων καμιά φορά. Παίρνουν πλέον ονόματα ποδοσφαιριστών. Στην Κολομβία που διάβαζε Βενεζουέλα, βαφτίστηκαν
1: παίρουνε...
0: όλα τα παιδιά Χάλαντ βαφτίστηκαν.
1: Από το να παίρνουν ονόματα Αγίων, καλύτερα να παίρνουν ονόματα ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές δεν σκότωσαν και κανέναν.
0: Δεν πειράζουν και κανέναν.
1: Κάνα δείκτη σκοτώνουν με κανένα σουτ.
0: Τίποτα. Δεν πειράζουν κανέναν.
1: Πιο καλοί άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια. Όχι από όλους όμως.
1: Από τους Αγίους.
0: Ε, όχι από όλους. Τώρα τους τσουβαλιάζεις πάλι. Άρχισε τα τσουβαλιάσματα.
1: Αφού οι Άγιοι σκοτώναν τον κόσμο.
0: Ε, όχι όλοι. Ο Άγιος Νικόλαος σκότωνε κόσμο. Κορυφαίος ήταν.
1: Ο δικός μου όμως σκότωνε.
0: Ο δικός σου εντάξει ήταν μια εξαίρεση.
1: Ήταν αυτοκράτορας.
0: Ήταν αυτοκράτορας και γι' αυτό. Καθάρισε όλο τον κόσμο, μετά μετανόησε και τον έκαναν και Άγιο.
1: Γι' αυτό έχει το προνόμιο η θρησκεία μας.
0: Ναι. Τη μετάνοια.
1: Τη μετάνοια να πούμε και είναι. Μπορεί να κάνεις τα πάντα και μετά σαν τον Πάσερ να πεις συγγνώμη και να σε πάει στο παράδεισο.
0: Ε, αυτό είναι ένα θέμα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: θέμα. Για να δούμε τι γίνεται σας σήμερα. Η επικοινωνία μας, παιδιά, γίνεται κλασικά με δύο τρόπους. Facebook Μετρόπολης. Στέλνετε, γράφετε ό,τι γουστάρετε και Instagram Νίκος
1: Κατοπαύλου. Όχι, γιατί γουστάρετε, άμα δεν γράφουν ό,τι γουστάρουν.
0: Καλά, βρε, άσες να γράψουν τι θέλουν.
1: Θα τους λες μετά.
0: Τώρα ότι... Όχι. Ας γράφουν ό,τι γουστάρουν. Ό,τι γουστάρουν.
1: Όχι.
0: Απλά θα διαβάζουμε πράγματα που δεν μπορούν να διαβαστούν. Είναι απλά πράγματα, έτσι. Γι' αυτό εγώ λέω, έχω και το Instagram εδώ πέρα.
1: Φασιστικό στέλνω... αυτό που λες.
0: Τι φασιστικό.
1: Αφού λες από τη μια γράψετε ό,τι γουστάρουν, δεν πρέπει να
0: διαβάσουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ θα αποδεχτώ κάποια πράγματα. Αν βρίζουν ή αν κάνουν. Δεν αξιολογείς πράγματα έτσι, δηλαδή ότι σε ταΐζουν το τρως, σε δώσουν να φας, ξέρω εγώ, κατσαρίδες θα τις φας.
1: Άμα πεινάω θα τις φάω.
0: Δεν πεινάς όμως, μια χαρά είσαι. Άμα πεινάω θα τις φάω και τις κατσαρίδες. Αυτό σου, τι φασιστικό, όλα φασιστικά ξαφνικά τα έκανες.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, κάτσε να δούμε τι σημαντικό γίνεται σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα φιλαράκι μου καλό, κουμπαράκι μου και φίλτατες και φίλτατη, Παρασκευή σήμερα 24 του Ιούλη. Άιντε, βγήκε και ο Ιούλιος.
1: Δεν βγήκε, έχει μια εβδομάδα.
0: Ναι, βγήκε ο Ιούλιος. Την άλλη εβδομάδα δεν την καταλάβω καν.
1: Πόσα λεφτά θα ψεδέψεις μια εβδομάδα.
0: Α, ούτε που το σκέφτομαι.
1: Δεν το σκέφτεσαι.
0: Όχι.
1: Άρα δεν βγήκε ο Ιούλης.
0: Καλά, κάθομαι να σκέφτομαι τώρα πόσα λεφτά δεν ξέρω. Μπορώ να ξοδέψω ελάχιστα, μπορεί λίγα, πολύ πολλά. Του λογαριασμού μου να πληρώσω και ό,τι
1: θέλω. Άρα δεν βγήκε ο Ιούλης ακόμα μια εβδομάδα.
0: Α, εσύ έτσι τον καθορίζει το μήνα. Ανάω με τα έξοδα. Όχι, ανάω τις μέρες.
1: Τι μέρες.
0: Τον παγάσα με τρελάνε, ρε φίλε.
1: Δεν θα φας, δεν θα πιεις.
0: Πώς
1: δεν θα φας. Δεν θα βάλεις βενζίνη.
0: Πώς.
1: Άρα δεν τελείωσε ο μήνας.
0: Α, έτσι το.
1: Βέβαια.
0: Τι θα φας, θα πιεις και τι θα αρπάξει ο ποπό σου. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα και η Αγία Χριστίνα, μου λέει εδώ Ελιζέος.
1: Άμα είναι αυτός ο φελός κάθε μέρα δεν έχει δουλειά να κάνει.
0: Έλα ρε, γιατί ακροατάκι μας καλό είναι. Και πολύ ωραίος είναι. Εγώ τον συμπαθώ πολύ τον Ελιζέο.
1: Εγώ δεν τον συμπαθώ καθόλου.
0: Εσύ ποιο συμπαθείς?
1: Πολλούς.
0: Ούτε τα εντερά σου συμπαθείς.
1: Πάρα πολλούς συμπαθώ.
0: Ναι. Α, συμπαθείς πάρα πολλούς.
1: Τον Ελιζέο τώρα που δουλεύει στη ΔΕΗ και αντί να κάτσει εκεί να μετράει το ρεύμα, μας λέει για τους Αγίους, δεν τον συμπαθώ.
0: Όταν θα έχετε άδεια θα σας βλέπουμε, θα σας ακούμε πουθενά.
1: Ναι, κάτω από τα τζιτζίκια.
0: Α, μπράβο. Παιδιά, όταν θα έχουμε άδεια. Το πολύ πολύ καμιά τούμπα εγώ. Καμιά τούμπα, δεν γίνεται να το λείψω από το μάτς.
1: Κάνα ίντερνετ εγώ.
0: Όχι, ίντερνετ δεν έχει. Δεν έχει. Ναι. Το πολύ πολύ τούμπα, αυτό. να πάω να δω τον ΠΑΟΚ ή μπορεί να πάω στο εκτός έδρας στο παιχνίδι, ως εκεί.
1: Στην Τυφλίδα.
0: Ποια Τυφλίδα.
1: Πού θα πας. Στην Άντερλεκτ.
0: Το επόμενο παιχνίδι θα είναι ή στο Χόλμ ή Βρυξέλλες.
1: Ή Βρυξέλλες θα πας.
0: Ναι, εκτός αν γίνει την πρώτη εβδομάδα το εκτός, δεν το ξέρω αυτό, όπου θα λείπω με την Τζέννη εκτός και δεν θα μπορώ να πάω πουθενά ούτως άλλως.
1: Θα ζήσει τον ερωτά του, καλύτερα.
0: Ναι. Καλημέρα από Όφεμπαχ. Καλό σου. Το Όφεμπαχ, φίλο μου Μιτσάρα, έχω μείνει εκεί. Ναι. Ξέρεις πόσο έντονο είναι το ελληνικό στοιχείο εκεί. Θα πάθεις πλάκα.
1: Ναι.
0: Πας στα καφέ όπως ήταν στο Ντίσεντο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί Έλληνες. Φιλαράκια μας ακούνε εκεί, τους θέλουμε την αγάπη μας.
1: Καλά, οι Έλληνες φεύγουν.
0: Έχουν πιάσει μάλιστα και πολύ καλά πόσα. Γιατροί έχουν πάει. Και ναι, ναι, στο νοσοκομείο, ας πούμε, από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης, διευθυντής του νοσοκομείου είναι Έλληνας.
1: Φυσικά, αφού είναι καλοί γιατροί Έλληνες.
0: Κορυφαίοι είμαστε. Κορυφαίοι. Ήμασταν κορυφαίοι. Πολύ ωραία συνέδευξη του Ράπλη στον Κυριάκο.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Τον πέρασα τον Λουτσέσκο.
0: Τι θα τον έκανε εσύ τον Λουτσέσκο. Κόσκινο. Τώρα έφυγε κιόλας, έχει χάσει τη δημοτικότητά του. Πανηγυρίζει ο Φωτάρας. Η ομάδα δείχνει να ρολάρει καλά γιατί ο ΠΑΟΚ έφερε καλό προπονητή από ό,τι φαίνεται. Όσο περνούν οι μέρες, αρχίζει και μου κερδίζει. Και ξέρεις τι με άρεσε χθες περισσότερο.
1: Ξέρεις
0: τι με άρεσε. Ναι, ότι το κατάλαβε κοντάρι. Το λάθος του. Κατάλαβε και το λάθος συνέδευση τύπου. Άργησα λέει λίγο να κάνω τις μεταγραφές, τις αλλαγές. Το κατάλαβε και το λάθος του.
1: Καλά, έβγαλε τον Ζαφίρι αυτό. Το
0: μεγάλο τον Ζαφίρι τον έβγαλε μάλλον αναγκαστικά φίλο. Ο Ζαφίρι τρέχει για 2,5.
1: Τι έπαθε.
0: Άμα τέντωσε, τι έπαθε.
1: Απαγορεύεται να τεντώνει
0: ο Ζαφίρι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Μέχρι να πάρθει ένα χαφ ο οποίο θα του δίνει ακριβώς αυτά τα στηρίγματα που χρειάζεται. Γιατί ο Σάντα Μαρία είναι μια χαρά παίκτης.
1: Μόλις πήγε ο Καμαρά, δεν τόσατε πίσω.
0: Καλά, ο Καμαρά είναι άστο. Δυστυχώς είναι ανέκδοτο. Ο Καμαρά, δυστυχώς. Δυστυχώς, στεναχωριέμαι που το λέω, γιατί τον παίχτη τον πίστευα πάρα πολύ.
1: Με τον Καμάρα μπορούσε και 3-3 να γίνει το μαζί.
0: Εύκολα. Ναι, ναι. Γιατί συγκυριακά είπαμε, σε αυτά τα παιχνίδια θέλεις και το δοκάρι και έξω. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ το είχε χθες μετά από καιρό το δοκάρι και έξω. Κυριολεκτικά το είχε δοκάρι και έξω.
1: Δεν
0: γιατί
1: χάπτε.
0: Μέχρι πρότινος ήταν δοκάρι και μέσα.
1: Σαντα Μαρία καλό είναι, αλλά καλώς πολύ αργοκούνα είναι.
0: Είναι αργός, δεν είναι.
1: Πολύ αργός παίκτης.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε
1: αλληλικά. Δεν μ' αρέσουν οι αργοί. Φέρτε μου γρήγορους.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει γρήγορο ταχυδυναμικό χαφ, δεν
1: θέμα.
0: Έχει κάνει τίποτα.
1: Θα έχει θέμα κάτω εκεί.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι πρέπει να πάρει γρήγορο ταχυδυναμικό. Ο Πάπλο Μαρτίνεθ που ήθελε ήταν ένα τέτοιο χαφ.
1: Τον έχασε.
0: Που θα του δίνει ισορροπία, 95% τον έχασε. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη προσπάθεια τον πάρει.
1: Έλα με τον ΠΑΟΚ, πες τι έγινε σε σήμερα.
0: Θα πάμε.
1: Φτάνει με τον ΠΑΟΚ.
0: Τι, ο ΠΑΟΚ είναι η εκπομπή μας σήμερα.
1: ΠΑΟΚ.
0: Με τη δυναμό και έπεσε κανένα άλλο θέση. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Με αυτού ασχοληθούμε.
1: Άντε να ασχοληθούμε.
0: Και με τι μεταγραφέ του Ολυμπιακού παίρνει τερματοφύλακα. Ο Άρης ξεκίνησε προετοιμασία, ο Ηρακλής διώχνει. Αυτού που πήρε πριν από ένα μήνα. Αυτή
1: άρα
0: είναι
1: και τα... οι άλλοι είναι τι μόνο πάω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στο επίκεντρο σήμερα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Αυτή είχαν η μάτσα. Αυτά έκανε στι βιντεάκια και εσύ και εγώ.
1: Λοιπόν, έκανα, τι να κάνω, πάω κανένα μεροκάματο.
0: Για να βγει ο μήνα.
1: Σαν το μεροκάματο δεν έχει.
0: Φαγώθηκε, λε και μα λείπει το
1: μισό.
0: Μα λείπει τίποτα. Μια χαρά είμαστε. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα τα
1: φτιάξουμε.
0: Δεν είμαστε τεμπέληδε και οι δύο είμαστε μυρμήγκια. Απλά εγώ έχω και τη φιλοσοφία. Ότι τον χρόνο μου πρέπει να τον εκμεταλλεύομαι σωστά, μην κάνοντας πράγματα που δεν με αποδίδουν πολύ. Έτσι. Ναι. Πρέπει να επιλέγω. Εσύ είσαι μυρμήγκαρος και κάνεις και χαμαλή, και παρότι είσαι 60, θα κάνεις και τα ζόρικα.
1: 58 είμαι.
0: Λέγε 60 από τώρα να το συνηθίσεις.
1: Σε 60 μπορεί να έχω πεθάνει.
0: Άντε ρε. Λέγε από τώρα 60 να το συνηθίσεις. Εγώ λέω 50 από τα 46 μου ότι είμαι.
1: Κακός.
0: Τι κακός. Μια χαρά. Το συνήθισα. Τώρα φτάνω του χρόνου στα 50. Θα λέω, ωραία, 50. Καταργείται σα σήμερα.
1: Πότε.
0: Το
1: 1982
0: η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου και από εκεί και μετά αρχίζουν.
1: Αυτό ήταν καλό.
0: Βέβαια ήταν καλό. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αυτό ήταν καλό.
0: Γιατί αλλιώς εσείς θα ήσουν να. μέσα συνέχεια. Μαζεύτε το με τις πατουσάδες, με τα τέτοια, με τα αλλιώς. Θα σε είχε πάρει ο Μπόγιας.
1: Τώρα που γεράσαμε, τώρα μας τύχει.
0: Είσαι σαν τώρα που γεράσαι, άμα κάνεις τέτοια πράγματα, σου λέω.
1: Δεν πειράζει. Είναι
0: πράγματα που οι άλλοι φαντάζονται, εσύ να τα κάνεις πράξη στα 58 σου. Έτσι, δηλαδή είναι μεγαλείο τώρα. Μην το δες ανάποδα.
1: Εντάξει, τώρα,
0: δεν τα κάνει ο άλλος ο 20διάρης. Δεν τα κάνουν κάποιοι που τα έχουν όνειρο ζωής.
1: Λόγω δουλειάς το κάνουμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, άμα δουλεύουμε σε κάνα φούρτο, δεν
0: θα βγάλει. Δουλειά σου είναι ραδιόφωνο, όχι να γλύψει πατουσάδες. Και αν λόγω δουλειά.
1: Στάσε,
0: να κάνεις live, να κάνεις. Τι δουλειά, δεν το κατάλαβα αυτό. Κάτσε, γιατί τώρα σε μένα μιλάς, δεν μιλάς κανέναν. Ποια είναι η δουλειά σου, να γλύψεις πατουσάδες ο Λούσιφερ. Ρε τι δεν ακούσε πρωί-πρωί, λόγω δουλειά δεν το κάνω. Κάτσε, η δουλειά σου είναι να αναλύσεις αθλητικά, να κάνεις live.
1: Μπορείς να κάνεις. Ποια άλλη δουλειά, τι μια δουλειά είναι.
0: Ρε τι ακούμε καλοκαιριάτικα. Είναι η δουλειά μου, λέει, να γλύφω ποντούσες.
1: Έλα ρε, φίλοι μου είναι τώρα.
0: Α, άλλο αυτά, άμα το κάνετε και εντάξει. Φίλοι, φίλοι όμως, καμιά φορά ξεφεύγει το καντήλι. Έτσι, φίλοι, φίλοι.
1: Κάθε δύο μήνες, τρεις.
0: Α, θα γλύφεις ποντούσες. Μάλιστα. Είναι μέσα στο tour, είναι μέσα στο συμφωνητικό.
1: Ναι.
0: Αυτά θα λες, να τέτοια λες. Και εγώ όταν λέω κάποια πράγματα στην Τζέιν, μου λέει σε παρακαλώ, μην μου τα λες αυτά. Ξέρεις, ταξίδι που θέλω να φύγω, μην μου τα λες αυτά. Εντάξει, πες ό,τι θες να πας, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
1: Έχεις γκρινιά για το ταξίδι?
0: Καθόλου.
1: Τότε εντάξει.
0: Όχι, απλά ξέρεις τι, καμιά φορά μπορεί να έρχομαι Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη να λέω ξαναφεύγω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι. Μου λέει καλά, ακόμα δεν γύρισες, ρε φίλε.
1: Πόσα χρόνια την έχεις την Τζέιν?
0: Επεντζέ, είμαστε 17 χρόνια.
1: Ήδη έπρεπε να πηγαίνεις μόνιμα ταξίδια συνέχεια.
0: Καλά πάω, κάνεις. Πάω. Τι να κάνω. Όχι, αυτό το κάνω όμως από την πρώτη στιγμή. Κοίταξε ο κουμπαράκος σου στο πρώτο ραντεβού. Στο πρώτο που είναι μέσα στα μέλια.
1: Πες τα σε παρακαλώ.
0: Στο πρώτο ραντεβού.
1: Ξέρω, μην πεις.
0: Τι.
1: Έχεις κάνει μια. Δεν ξέρω τι θα πεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει κάτι το οποίο εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Για πες.
1: Την έβαλε στην κοπέλα και είπες μη μου λερώσει τα μάξι να πούμε και τέτοια.
0: Πρώτο να μην αλλάξει το σταθμό γιατί ακούω μετρό. Όπως λέω, όπα να ξέρεις, λέω εδώ όταν παίζει τέτοιο δεν πειράζει,
1: ναι.
0: Δεν ακουμπάει κανένα.
1: Και πώς θα στο λερώσει τα μάξι?
0: Όχι, πήγε να αλλάξει ραδιόφωνο, πήγε να κάνει και το αμάξι να βρέβωσε. Και δεύτερο, όταν καθίσαμε για λέω να ξέρεις, εγώ κάνω πολλά ταξίδια.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ταξίδια, όπως εσύ τώρα γλύφεις πατουσάδες και λες είναι δουλειά, λέω. Το είπαμε σαν το πρώτο ραντεβού. Εκεί θέλει τα γκάτς. Γιατί εκεί στα σιρόπια, στα μέλια, σε συνεπέρνει το άλλο, το κοκό, σου λέει τώρα και λες, εκεί την ώρα πρέπει να βρούμε. Αυτά είναι μαθήματα ζωής, την ψυχική δύναμη να το πεις εκείνη την ώρα.
1: Εντάξει τώρα, εγώ είμαι και σε μια ηλικία που δεν χωράνε ζήλιες. Καλά. Εμένα ούτε από την.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πάντως.
1: Την Τζενάρα.
0: Την Τζενάρα, εντάξει, Τζενάρα είναι έξυπνη. Αστέρι, πανέξυπνη, άσα τώρα. Σε πουλάκι αγοράζει το δευτερόλεπτο η Τζενάρα. Η Τζενάρα θέλει 10 για πρωινό για, με άλλες γυναίκες. Είναι υπέροχη, εγώ τη λατρεύω.
1: Που πήγες, αγαπημένη μου.
0: Τη λατρεύω, άσα, δεν υπάρχει. Αγαπάω Τζενάρα. Γενικώ το έχει το όνομα, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα καταργείται η ποινική δίωξη τη Μυχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου του 1982.
1: Εντάξει, το έκανε ο Ανδρέας γιατί ήταν και αυτό που πήγε πριν.
0: Ήταν και αυτό λίγο αλματερό. Ναι, ήταν αλματερό. Πάντω, θυμάμαι, ρε φίλε, στο σχολείο ακόμα είμαι στην Ξηροκρίνη, άρα είμαι 6-7 χρονών δημοτικό.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Όχι. Θυμάμαι ότι στα διαλύματα, ξέρει, κανένα παιδάκι το οποίο οι γονεί σου είχαν χωρίσει, το βλέγαμε λε και είχε. Αυτός
1: τώρα βλέπει ένα παιδάκι που οι γονείς του δεν έχουν χωρίσει και δεν έχουν.
0: Και λες τώρα αυτός είναι καλά, δεν χώρισαν οι γονείς σου.
1: Ναι,
0: είναι φοβερό. Πώς αλλάζουν τα χρόνια. Ήταν δακτυλοδεκτούμενος αυτός. Ναι. Άσο αυτό το έχει χωρίσει.
1: Το καημένο σου. Μην το πειράζετε,
0: ναι. Τώρα έχει γίνει εντελώς ανάποδο. Έτσι, το θέμα ένα στους δύο γάμους καταρχάς.
1: Από
0: τη στιγμή που παντρεύεσαι, δίνω μου, ένα από τους δύο θα χωρίσει. Είναι στατιστικό πλέον.
1: Τρεις από τους πέντε.
0: Παραπάνω λες 66% γιατί 51%.
1: Γιατί δεν πάω και στους γάμους, ούτε δώρο ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, το κάνεις ρε φίλε το δώρο για το φίλο σου ή τη φίλη σου. Το κάνεις για το.
1: Στα δύο χρόνια. Στα έχεις συνεπέντε, τους κάνεις.
0: Α, στα δύο. Γιατί μπορεί να χωρίσουμε μετά στον τρίτο.
1: Άμα χωρίσεις τον τρίτο, πες.
0: Άσο, το δώρο είναι για την ψυχική σου γαλήνη ικανοποίηση ότι εγώ το φιλαράκι μου το ευχαριστήθηκα, το έκανα το δώρο.
1: Τρίχες
0: λες. Ωραία. Σαν σήμερα ο Τσίπρας κάνει το guest star ηλίκη του. Εμφανίζεται πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και καθεριώνει στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάγκο, η οποία έκλειψε την παράσταση, τη θυμάσαι?
1: Ναι, ήταν μια. Σαν το Καντέ, μια ήταν.
0: Κολό Καντέ, τρεξίματα στο κέντρο, ναι, κάλυβε χώρου.
1: Ένα 45.
0: Μαρκάρισμα πλαϊνό.
1: Μια κοντή ήταν, θυμάμαι.
0: Όχι ένα 45.
1: Ένα 72, ένα Τσίπρας.
0: Ένα 72, ένα 73. Αυτή ήταν ένα 55. Ένα
1: 55.
0: Έλα, ένα 55 ήταν. Τι ήταν η σχέση του, ήταν τότε?
1: Ναι, ήταν η σχέση του.
0: Η Κατσίτα
1: ήθελε να δείξει, να πούμε, ότι θέλουμε τους μετανάστες εδώ και τα λοιπά. Ναι.
0: Ωραίος, εντάξει, μαυρούλια, μας αρέσουν και εμένα μου αρέσουν.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Κακός, χάνεις. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια η αγαπημένη μου, η μοναδική 50+, την οποία τη βλέπεις και την λυμπίζεσαι ακόμα και
1: τώρα. Τζένιφερ
0: Λόπες.
1: Ούτε αυτή μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει η Τζέιλο?
1: Είναι.
0: Πλάκα με κάνει.
1: Μαύρη δεν είναι.
0: Δεν είναι μαύρη Τζέιλο, είναι με λαμψούλα. Αυτό το τέλειο, το μηγάδικο που με ξετρελαίνε
1: με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Εσύ θες γάλα. Και πάνε ρούφα κάτω από την Αγελάδα. Άνοιξε το στόμα και πάρ το γάλα, ρε φίλε.
1: Και παλιά με τους έφεραν από την Πηλαία, το χωριό. Ναι. Το χωριό της Πηλαίας.
0: Παλιά μας μοίραζαν στο σχολείο και πράγματα. Γάλα τα πορτοκάλια.
1: Γάλα από την Κατσίκα ή.
0: Έχει αρμέξει καθόλου?
1: Όχι, δεν είναι. Όχι.
0: Εγώ.
1: Ο Φυρός άρμεγε.
0: Θέλει τεχνική. Θέλει δύναμη στα δάχτυλα και τεχνική. Πόσο το κατεβάζει.
1: Ο Φυρός όταν ήρθε στον Άρη. Άρμεγε στον έβασμα χωριό ήταν.
0: Ναι.
1: Άρμεγε,
0: αυτό είχε χερούπες.
1: Έπαιζε βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Έπαιζε μπάλα.
0: Όχο, μη φας
1: και, και άρμεγε.
0: Όχο.
1: Και έγινε ένα σκαυγά, έδωσε ένα μπουνίδι το Σπυρίδωνα και τον διέλυσε. Τότε ρε άρμεγα τις κατσέκες κάθε μέρα.
0: Θέλει τεχνική και δύναμη. Θυμάμαι τον συγχωρευμένο τον παππού μου τον Λιόλια.
1: Τα ανάλυες γίνονται τα
0: ανάλυες. Τα χέρια γίνονται τα ανάλυες για να με μάθει.
1: Μη κάνουμε βάρη τώρα.
0: Είναι καλή φάση. Είναι καλή
1: κάνουμε
0: φάση.
1: Βάρη τώρα δίθεν και τα λοιπά.
0: Αυτό λοιπόν, Τζέι Λο, αγαπάω Τζέι Λο.
1: Εγώ δεν την αγαπάω καθόλου.
0: Και βάλε κανένα τραγούδι τη Τζέι Λο, ρε φίλε.
1: 56 πήγε.
0: 56.
1: Απόσυρση.
0: Αλλά τι απόσυρση. Έβαλε συμφωνητικό σονάδε τρεις φορές τώρα την εβδομάδα. Μα δεν με κάνει, σε χωρίζω. Έτσι είναι απόσυρση. Γι' αυτό σε λέω. Δεν είναι όλες ίδιες.
1: Α, έβαλε συμφωνητικό δηλαδή.
0: Τρεις φορές οπωσδήποτε την εβδομάδα. Κοκό. Ναι. Άμα δεν δώσει κοκό, σε χώρο σε στέλνει.
1: Άμα ήταν λευκή, κάτι γινόταν.
0: Άντε, πα ναι. Άρεσε τώρα αυτό με τις τρεις εβδομάδες στα 56.
1: Καλό.
0: Λοιπόν.
1: Τρεις φορές την εβδομάδα ούτε 45 άρεσε δεν κάνουν.
0: Τζέι Λο, φίλε, δυναμή τη είναι. Ναι. Τη αρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Εντάξει, το χρώμα που δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι το τέλειο χρώμα για μένα.
1: Ούτε μαύρο αυτοκίνητο θα έπαιρνα.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Όχι.
0: Ε, πάρε να φαίνονται όλα βρωμιές, τέτοιες, πάρε ασημί, πάρε άσπρο. Να
1: τι έφερε το... άσπρο οι βρωμιές.
0: Τι. Το ασημί και το μαύρο, εγώ είχα πολλά ασημί. Φαίνονται όλα, ρε φίλε.
1: Ο άλλος πήρε ένα Fiat 500
0: ναι.
1: Και το πήρε μαύρο.
0: Πολύ
1: τι
0: ωραίος.
1: Το πήρε μαύρο, ρε άνθρωπε να πω.
0: Ωραίος, ωραίος. Το μαύρο είναι το πιο ωραίο κλασικό χρώμα.
1: Α, πα, πα.
0: Συμφωνώ. Αμέλια Έρχαρτ σήμερα είναι η Αμερικανίδα πιλότος, είναι η πρώτη γυναίκα. Η οποία θα διασχίσει μόνη της σε αεροπλάνο πότε? Τον Ατλαντικό. 1897, φίλε. Πολλά γκάτζι συγκεκριμένη. Δεν έζησε πάρα πολύ, βέβαια. Δεν
1: φυσικά
0: ξέρω.
1: Δεν έζησε.
0: 42 χρονών πέθανε.
1: Ωραία γυναίκα ήταν, φαίνεται.
0: Φαίνεται, εντάξει.
1: Για εκείνη την εποχή πρέπει να ήταν από τις κουκλάρες.
0: Σιμών ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων. Σας σήμερα γεννιέται 1783 στη Λατινική Αμερική από τον Ισπανικό ζυγό. Και είναι οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής.
1: Το απελευθερωτής για εισαγωγικά.
0: Σαν τον Μεγαλέξανδρο αυτός.
1: Ναι, σκότωναν κόσμο και τους λέγανε απελευθερωτές.
0: Εντάξει, ναι, Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, κατακτούσαν τον κόσμο και σε λέγανε απελευθερωτές.
0: Δηλαδή, σήμερα. Ναι.
1: Όπως βολεύει τα πισινά μας.
0: Εντάξει, ναι, όπως λες και εσύ για τους Αγίους ότι κάποιοι είναι κακοί και σκοτώναν. Υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοί. Όπως σε βολεύει, τα λες. Όλοι οι Άγιοι λέει δεν ήταν καλοί, σκότωναν. Δεν ήταν όλοι. Ναι. Και εσύ όπως το θες, τα λες. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, σας σήμερα τεράσια.
1: Αυτή ήταν,
0: τεράσια
1: αυτή ήταν μεγάλη απώλεια ο θάνατος της Μαριάννας.
0: Και με αυτήν θα κλείσουμε ναι. Σήμερα, βέβαια. Τεράσια προσωπικότητα.
1: Ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο.
0: Ελπίδα, πρεσβέτερα, καλή σελίδα της
1: UNESCO. Πολλά παιδιά
0: έσωσε. Αυτή θα μπορούσαμε να την κάνουμε Αγία.
1: Αυτή μπορούσε να γίνει Αγία.
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους.
1: Αυτή μπορούσε να γίνει Αγία.
0: Ναι, θα μπορούσε να γίνει.
1: Γυναίκα, ναι.
0: Στην αγαθοεργία, στο να βοηθάνε κόσμο όπως και η Ατζελίνα Τζολί.
1: Όπως
0: και η Ατζελίνα Τζολί. Γυναικάρα και. Αφιέρωσε τη ζωή της μετά τα 40-45 που η γυναίκα βαρέθηκε όλα τα άλλα.
1: Πέσανε οι ορμόνες, τώρα ρίξε η φιλανθρωπία.
0: Φιλανθρωπία καλά, στα παιδάκια, ναι. Σε Αφρική, να τα βοηθήσει, να.
1: Αυτές
0: να υιοθετήσει, να φτιάξει. Να, ναι, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Την Αγία Ελένη που.
0: Τι έκανε και η Ελένη.
1: Μαμά του Κωνσταντίνου.
0: Δεν την κάνει.
1: Δεν την κάνει.
0: Ναι, όχι, δεν την κάνει. Εντάξει, φίλε, εσύ είπα τώρα τι να σε κάνω. Σε αλλάξω εγώ τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε με το τι έχει σήμερα η ατζέντα και πλέον θα πάμε. Να δούμε τι παίχτηκε χθες στην Ευρώπη. Έγιναν πάρα πολλά μάτς. 49 παιχνίδια.
1: Πολλά μάτς.
0: 49. Μπήκαν οι ομάδες σε φουλ αγωνιστική δράση. Είχαμε και τις δύο τις ελληνικές, όπου μας δικαίωσαν.
1: Ναι.
0: Στα προγνωστικά.
1: Στα προγνωστικά.
0: Βλέπαμε
1: μας.
0: Και οι δύο να πάει προς τα δεξιά.
1: Και over
0: εγώ
1: και
0: τον
1: διπλό.
0: Πάω πιο πολύ ναι. Χίδιο τον έβλεπα.
1: Όχι, όχι.
0: Εσύ είπες διπλό.
1: Διπλό
0: τον Παναθηναϊκό τον πιάσαμε και σαν σκορ.
1: Και σαν σκορ
0: 1-2 εδώ πέρα που το αναφέραμε κιόλας χθες. Κάναν. Το πρώτο σβήμα, αλλά τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά.
1: Νομίζω θα κατά 90% είναι περασμένες. Τώρα πάλα είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: ακόμα δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός ναι. Λογικά κατά 90, ναι, γιατί η αντίπαλος έδειξε ότι δεν είναι και κάτι αμαν-αμαν. Παρότι πήγαν σημαίες που
1: πάω, το στρίμωξε. Ότι αυτή η τετράδα του μπροστά
0: είναι μαγική.
1: Βάζει γκολ. Ο Μύθου δεν μου τράβηξε χθες.
0: Τον έφαγε, σε είπα. Ωραία, είναι μάνα. Ο μόνος που δεν τράβηξε.
1: Δεν τράβηξε χθες. Ο μόνος
0: που δεν τράβηξε χθες.
1: Λέω και ένα πέναλτι βέβαια.
0: Ναι, δίνει ένα πέναλτι το οποίο δίνεται.
1: Του έγινε ένα πέναλτι που δεν το έδωσε.
0: Ο διαιτής ήταν έπαιξε Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω γιατί τις ουκρανικές ομάδες λίγο τις προστατεύουν. Έπαιξε Δυναμό Κιέβου. Ξεκάθαρα.
1: Και επειδή έχουν πόλεμο, τι πρέπει να τις παίζουν.
0: Τις προσέχουν. Πάντως από τους παίχτες θέσεις που κατέβηκαν, αυτός που δεν τράβηξε ήταν ο Μύθου.
1: Δεν ήταν καλός.
0: Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά το διαφημιστικό.
1: Δεν ήταν καλός και στεναχωρέθηκα γιατί.
0: Άσο, μην τον βάζεις στο στοματάκι σου, τα λέω. Άσο να τσουλήσεις και μετά βγες και πες τα
1: ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, οκ, okay, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στις 1.30 το βραδάκι έχει δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις έως και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να πάμε με την Τζέι Λο από κάτω στο πρώτο μικρό μας ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δούμε πώς πέρασε ο ΠΑΟΚ από την Πολωνία, πώς πέρασε ο Παναθηναϊκός, τα συμπεράσματα, τα σχόλιά μας, τι έπεται από εδώ και πέρα, τα μεταγραφικά που είναι ζωηρά και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ και για Ολυμπιακό. στον Ηρακλή να δούμε τι γίνεται, γιατί ξαφνικά έχουμε πάλι κοσμογονία. Γκάλοπ, κίνηση, πολύ σουσού μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Με διπλό προβάδισμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν. Μετά το εκτός έδρας 3-2 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβ για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην Ιμπάξη για το Conference. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στη 12η θέση της UEFA με 40.812 βαθμούς πίσω από Πολωνία και Τσεχία. Το εισιτήριο της πρόκρισης θα κριθεί οριστικά στις επερχόμενες ρεβάν της Τούμπας και του Ολυμπιακού Σταδίου. Θετικά μηνύματα άφησε η ατομική απόδοση των παιχτών του ΠΑΟΚ με τους Μπατίστη Σάντα Μαρία και Χρήστο Ζαφίρι να σκοράρουν, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεχώρισε με γκολ και δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο. Θετική παρουσία είχαν επίσης Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζίφκοβιτς και Τάισον, προσφέροντας λύσεις στο τακτικό πλάνο του Λύση. Στον αντίποδα, ο Τάχα Άλλη αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού στον ώμο, ενώ οι αλλαγές των Γερεμέγεφ, Ελουστόντο και Χατσίδη έδωσαν ανάσες στα τελευταία λεπτά. Στο μεταγραφικό στόχο του Elvir Colts επικεντρώνεται ο Ηρακλής με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Rapid Βουκουρεστίου. Ταυτόχρονα η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Ιωάν Ρος, ο οποίος είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη ρουμανική Πετρολούλ. Συμφωνία με τον Άρη πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες 3η 23 Ιουλίου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση, απομένει η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα εισπράξει 1 εκατομμύριο ευρώ ως ρήτρα. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τις συνολικές απολαβές του να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
4: Δηλαδή παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
8: Summer sales, the one Salonica.
9: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Θέρμηση Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το ευρυδικό LBX ως και το αμυγό συλλεκτικό RZ. Μια επίσκεψη θα σας πείσει πραγματικά. Good morning, καλημέρα ρε στα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, εδώ στη Σαλούγκα μας, η οποία σήμερα έχει μια δροσιά καλή.
1: Καλά είναι, θα ρίξει μια βροχάρα.
0: Φίλε, μοιάζει πάρα πολύ με την Ιφηγένεια τώρα που τη βλέπω. Ρε, εσύ μοιάζει πάρα πολύ με την Ιφηγένεια.
1: Την Καριστιανού.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Όχι, ρε.
0: Τι όχι.
1: Μπουρλωμάτα είναι η.
0: Έλα, ρε, μοιάζει πολύ με την Ιφηγένεια τώρα. Πλάκα με κάνει. Τη βλέπει και λε, και το σωματότυπο. Έτσι, λεπτούλα, δυνατούλα. Μοιάζει πάρα, πάρα πολύ. Χάρη μα, τι κάνει.
2: Χαίρετε, καλή σα ημέρα.
0: Μποντζόρνο.
2: Παρασκευούλα.
1: Ζάχαρη και οι δυο με τι παρασκευούλε. Θα ρίξει και θα πάτε στο Hollywood να πούμε.
0: Μαρμελάδα, βουτύρατα.
1: Σιγά.
2: Εγώ είμαι υπέρμαχος αυτού.
1: Καλλικράτεια θα πάει ο ένας. Εσύ θα πάει πουθενά.
0: Εγώ θα πάω στο γάμο του.
1: Στην Κοζάνη θα πάει ο άλλος.
0: Του Μελί.
1: Δηλαδή θα πάει στην Κοζάνη.
0: Σε γάμο θα πάω.
1: Και χαίρεται που θα πάει στην Κοζάνη ο άλλος.
0: Εσύ θα αλλάξω παραστάσεις. Θα χαρώ που θα με τη χαρά του φίλου μου. Πλάκα με κάνεις.
1: Για χαρά του φίλου σου. Παντρεύεται.
0: Εντάξει.
1: Τι χαρά.
0: Μια πολύ.
1: Με την ίδια γυναίκα για 10 χρόνια. Τι χαρά θα έχει.
0: Χαρά λέει. Τι είναι αυτό εδώ, μαζεύτε τον.
1: Θα του πετάξει κανένα αγόρι.
0: Θα
1: σου πω. Θα του πετάξει κανένα αγόρι.
0: Ναι.
1: Θα πάθει ψύχωση με το αγόρι
0: η μαμά.
1: Η μάνα, ναι. Θα το βάζει ανάμεσα στο δωμάτιο. Εντάξει,
0: τώρα
1: στο κρεβάτι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις
1: θα
0: δίκιο.
1: Πάρει στον καναπέ. Πάει και ο έρωτα, πάει και το σεξ.
0: Και λίγο με τη λίλα που βάλει. Μοιάζει. Και πιο μεγάλη από
1: την. Τραβάει και καμιά 10 κιλά παραπάνω η γυναίκα. Ερωτευμένη με το γιο. Πάει ο Μελίδης στο χωράφι.
0: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει.
1: Ρε, φύγε,
0: ότι κάνω εγώ κάτι κακό, ας πούμε, μέσα στο σπίτι, κάτι μια ζημιά και την ίδια την κάνει ο Αχιλλέας. Την ίδια, ίσως και πιο χοντρή. Αχ, τα αγόρι μου δεν πειράζει. Την κάνω εγώ τη ζημιά. Λέω τι γίνεται, ρε φίλε. Πριν λίγο το έκανε ο Αχιλλέας.
1: Ναι.
0: Τα αγόρι μου.
1: Ναι.
0: Ψυχούλων, κάτσε δηλαδή.
1: Πάει και εσύ στη μαμά σου.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
0: Μοιάζει και με τη Λίλα, όχι την Κουλιώνη που τη δικιά μας σήματα.
1: Την
0: Κουντουριώτη.
1: Ναι.
0: Η Ιφηγένεια και Λίλα Κουντουριώτη μοιάζει. Ναι. Είναι εκεί, μια βερζιόν παραπλήσια. Σ' αρέσει σε ένα χάρι.
3: Όχι,
0: δεν σ' αρέσει, δεν είναι το στυλ σου.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει το νεοδημοκρατικό.
0: Εγώ μιλάω για εμφάνιση, άσε τώρα τα νεοδημοκρατικά. Μια χαρά. Έχει αυτό το τουπέ, έχει αυτή.
1: Το τουπέ δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι καθόλου.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Αυτό το. Το αφακατενικό που έχει δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Πρόεδρος της Ελπίδας για Δημοκρατία.
1: Τρίχες κατσαρές.
0: Χάρη.
1: Γελάει ο κόσμος.
0: Πάμε.
1: Ψεκασμένη με μπαϊγκόν.
0: Πάμε μπαϊγκόν. Φύγει
1: από εδώ πέρα.
0: Τι γίνεται στους δρόμους αυτά. Πάμε χαρέ. Φεύγει ο κόσμος. Πάει Χαλκιδικές. Τι κάνει.
2: Πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται στους δρόμους όπως πολύ σωστά είπατε. Ναι. Ότι όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος εκεί στο.
1: Από δυτικά προς ανατολικά.
2: Από δυτικά προς ανατολικά.
1: Φεύγει ο κόσμος.
2: Του 424 σε εκείνο το σημείο σημαντικά έτσι, ένα σταμάτα ξεκίνα. Το ίδιο και μετά τον κόμβο της Τριανδρίας με κατεύθυνση ανατολικά. Με κατεύθυνση δυτικά δεν σταματάει τίποτα και κανέναν. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Τίποτα, άδειο, ε.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στην Τζιμισκή, επίσης με άνεση, Λεωφόρο Νίκης και Εγνατίας το ίδιο. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη εκεί λίγες καθυστερήσεις. Το ίδιο και για την Κατσιμίδη. Γενικότερα μια πολύ ωραία ροή στην πόλη. Η οποία το βραδάκι θα χρειαστεί να είναι προσεκτική. Όσοι επιλέξουν να κινηθούν στον περιφερειακό από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των
1: από την πόλη. Όσοι μείνουμε, λίγοι θα είμαστε.
2: 5, δηλαδή,
1: αν μείνουμε εδώ, όσοι μείνουμε, ναι, ναι.
0: Θα μείνει μισή πόλη. Μην νομίζει, λίγοι είναι, φεύγουν μισή.
2: Παπαγεωργίου με μετέωρων. Σε αυτούς τους δύο
0: κάποιοι κόμους. Έχουν φύγει για διακοπές και κάποιοι φεύγουν αθημερών. Πάνω ίσως και από μισούς θα φύγουν.
1: Α, πάπα Κοζάνη, εσύ που θα πάζετε Σάββατο.
0: Σου είπα Κοζάνη, σου είπα θα πάω.
1: Εσύ θα πάει, εσύ δεν θα περάσει καλά.
0: Γιατί να μην περάσω.
1: Θα κουραστείς.
0: Άλλο αυτό.
1: Θα πρέπει να ντυθείς καλά, θα πρέπει να.
0: Εντάξει,
2: να μην βάλει.
0: Εντάξει, αυτές είναι κοινωνικές.
1: Θα υδρώνεις εκεί και
0: κοινωνικές υποχρεώσεις είναι αυτές.
1: Θα αρχίσει να κινεί το κεφάλι σου Καζάνη και θα με τους πόντιους θα βάλει κανένα ποντιακό ταγμέντι να πω.
0: Ζήρι, πύρι, ζήρι, πύρι. Εγώ γουστάρω τους πόντιους κάργα. Δεν μπορώ.
1: Γιατί τους γουστάρεις, τι.
0: Είναι καλοί άνθρωποι, είναι ειλικρινείς. Από εκεί ξεκινούν όλα για μένα, την ειλικρίνεια.
1: Δυστροπή.
0: Δεν μπορώ να ακούω πολλή ώρα ποντιακά.
1: Ναι.
0: Άμα ακούσω πάνω
1: θα
0: από.
1: Θα σε φλωμώσεις το ποντιακό.
0: Πάνω από 2-3 τραγούδια σε ρή ποντιακά έχω κάνει κεφάλι.
1: Θα έρθουν εκεί οι πόντιες, θα πούμε τις κεφάλες εκεί μπουρμπουρμπουρ από πάνω. Ναι. Θα γίνει το κεφάλι σου
0: Καζάνη.
1: Θα έρθεις μετά πτώμα στο σπίτι.
0: Λες,
1: 100%.
0: Θα κοιμηθώ εκεί το βράδυ.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Θα κοιμηθώ
2: για πρωινό ποντιακά.
0: Θα κοιμηθώ εκεί και θα έρθω το Κυριακή απογευματάκι.
1: Ναι. Εσύ λοιπόν, που θα πας, που χαίρεσαι.
2: Εγώ.
0: Ναι. Ζαγκλιβέρι.
2: Κάνα χωριό.
0: Ζαγκλιβέρι.
1: Θα πάει στο Ζαγκλιβέρι.
2: Κάνα χωριό. Και καμιά βουτιά την Κυριακή, ανάλογα. Πες
0: να έρθει η Κοζάνη το ραπ. Να το καταρχάς έχουμε τον ονό μας.
1: Ναι.
0: Στην Κοζάνη. Πες να έρθει να ετοιμάσω, λέει, να το ετοιμάσω τον Μπουρνουζάκι.
1: Ετοίμασε τρία μπουρνούζια, εσύ και εγώ.
2: Πάρτα μέτρα.
0: Εσύ που θα πας, ρε Φαλακού.
1: Πάω στο κτήμα εκεί για να δω τον,
0: στο εξοχικό.
1: Τον Άρτη να μου βγάλει, να μου βάψει λίγο κάτι τείχους εκεί.
0: Πάλι μερεμέτια.
1: Τι
0: έχεις φαγωθεί με τα μερεμέτια.
1: Θα πέσω εκεί στο Φλαμίγκο, θα κάνω τις βουτιές μου στο Παοξάκι εκεί τον ιδιοκτήτη.
0: Α, στο Παοξάκι.
1: Θα πάρω εκεί τα ποτάκια.
0: Όλο με Παοξάκι.
1: Άλλο αυτό.
0: Βρίζει τα Παοξάκια όλο λοιπόν.
1: Καταρχήν τον Παοξ δεν τον βρίζω καθόλου. Είναι ομαδάρα.
0: Ο Πάουκ, φίλε, αυτά που έλεγα εδώ και πολύ καιρό πριν δούμε τίποτα. Δεν μπορείς να υποτιμάς και να χλεβάζεις μια ομάδα που στο ρόστερ της μέσα έχει Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ζαφίρι, Τζοτζο Κένι, Μιχαηλίδη, Παβλέγκα.
1: Κένι ήταν επηρεασμένο.
0: Ήταν λίγο, ναι,
1: αλλά τον πυρετό, ναι.
0: Όταν μια ομάδα για αυτούς τους παίχτες που είναι ο κορμός της.
1: Γιατί ποιο την υποτίμησε.
0: Πάρα, οι ίδιοι οι Παοξίδες.
1: Καλά,
0: μπορεί να το κάνουν και συνειδητά οι παίχτες για να
1: για να πάρουν, ναι.
0: Ναι. Αυτή την ομάδα, αν τη δεις με 3-4 ακόμα παιχταράδες, πάει για πρωτάθλημα.
1: Βέβαια πάει.
0: Και ποιο είναι το.
1: Είδα και τον Παναθηναϊκό.
2: Πάμε Γκάλα.
0: Γκάλα, πάμε να συζητήσουμε.
2: Πάμε Γκάλα να δούμε. Ποιον θεωρείτε τον πιο ιδιαίτερο πρόεδρο.
1: Άστο ρε, τον πιο τρελό. Τι πιο ιδιαίτερο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι κομψά.
1: Το πιο τρελό να πούμε.
0: Το λέει κομψά, το λέει κομψά.
1: Το λέει κομψά.
2: Ιδιόρυθμο έχει πει.
1: Τώρα εσύ επειδή την γλώσσα την πλάθη στο όμορφο να πούμε.
2: Μπράβο, ναι, κάτσε με
1: ποιο είναι ο πιο τρελό να πούμε.
0: Ποιο βγάζει τρέλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ποιο βγάζει τρέλα. Για να ακούσουμε.
2: Έχουμε βάλει τέσσερι επιλογέ, οι οποίε είναι μία και μία. Δηλαδή μπορούσαν να ψηφιστούν όλε νομίζω.
0: Ναι. Καθένα έχει την τρέλα.
2: Ακριβώ. Ξεκινάμε μπασκετικά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο του Παναθηναϊκού. Ένας άνθρωπος ο οποίος οι δηλώσεις του.
1: Καντάρια.
2: Πάντα μνημονεύονται μετά.
1: Καντάρια τρέλα.
2: Λοιπόν. Δεύτερη επιλογή εδώ πέρα στα μέρη μας ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Ο οποίος.
0: Πριν ξεκινήσει καθαρή, δηλαδή.
1: Ακόμα το Γιώργο να... Κωνσταντίνο στο ξύπνο Βασίλειο μοιάζει. Που κυνηγούσε τις κότες.
0: Δηλαδή τώρα. Ξέρεις ότι έχεις ένα τέτοιο φεντικό.
1: Πας.
0: Εγώ δεν πάω. Δεν πάω, ρε φίλε.
2: Κάποιοι επιβιώνουν, σαν survivor είναι.
0: Δεν πας.
1: Εγώ θα επιβιώνα.
0: Εσύ, επειδή είσαι και εσύ τρελός, πολύ. Εγώ δεν θα πήγαινα.
1: Εγώ με ένα τέτοιο τρελό μπορούσα να
0: κάνω. Μάμα, δεν ξέρω τι με ξημερώνει να πας, εσύ μπορεί να τα κάνεις όλα τέλεια. Και να συμφωνήσω αμέσω με
1: κάποιον.
0: Γιατί τα κάνεις τέλεια.
1: Εγώ δεν τα έκανα τέλεια και δεν
2: πήγαινα. Θα άφηνε και ένα λειψό. Λοιπόν, πάμε τρίτη επιλογή. Έχουμε τον Μάριο Ηλιόπουλο τη ΑΕΚ.
0: Ωραία, γλυκιά τρέλα βγάζει κι αυτό.
1: Αυτό έχει πιο γλυκιά τρέλα.
0: Γλυκιά τρέλα.
2: Ειδικά την πρώτη χρονιά ήταν.
0: Κελαλίστατο κόλλα. Ναι,
2: γκάζια φουλ μπουζούκια και τέτοια.
0: Ναι.
2: Και τέταρτη επιλογή, ξαναγυρνάμε εδώ πέρα στα μέρη μα με Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Α, Κάρι. Κάρι.
1: Τώρα. Κώστα, δηλαδή τώρα, άμα του κόψω την κάνουλα και δεν του δώσω τα καριό. Έχω πληρώσει αμαρτίες και προηγούμενες. Έχω βάλει από την τσέπη μου πόσα εκατομμύρια.
2: Θόδωρα, πόσα έβαλες από την τσέπη σου.
1: Έχω βάλει, Κώστα, πάνω από 10 εκατομμύρια.
2: Πήρες τίποτα πίσω.
1: Πήρα. Σου λέγα τι πήρα. Βρίζουν. Θα έρθει η στιγμή που θα τους παρατήσω, θα φύγω και θα πάω να παίξουν με το παλιοχώρι και το κοκκινόχωμα.
2: Στον Διαντή έκανε αδριάντα Θόδωρα.
1: Έτυχε μια φορά τώρα. Είναι δυνατόν,
0: τώρα και άλλον,
1: είναι δυνατόν να ο πρόεδρος της ομάδας να είναι τόσο γυναικάς και να έχω το μωρό παίκτη.
0: Εγώ πάντως από αυτούς τους τέσσερις με κάρι θα έβγαινα. Με κάρι θα έβγαινα σαν μπουζούκια, δεν το συζητάμε.
1: Φυσικά με κάρι.
0: Με κάρι.
1: Αλλά θα ήμασταν ντυμένοι. Μάπα και αυτός θα ήταν ντυμένος.
0: Θα του λέγαμε πού ψωνίζεις. Να πάω να πάρουμε κι εμείς τέτοια ρούχα από τους προάλλους. Είδες το καφετί αυτό το ωραίο το φεύγουν.
1: Τώρα εμείς θα ματιθούμε έτσι.
0: Θα μας πάρουμε τις ντομάτες μας. Καλά είμαστε με τα σορτσάκια. Με τις κάλτσες της Αντίπας. Το μακό, το μπλουζάκι από τη λαϊκή του Αϊμάμα. Μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά. Μας μια χαρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με κίνηση και με γκάλο. Μπαίνετε, ψηφάτε, ερμάνος μου. Ποιος είναι πιο έτσι βγάζει τρέλα από τους προέδρους. Χθες λοιπόν είχαμε την φάση των προκριματικών σε Europa League και Conference League. Από ποιο θεσμό θες να ξεκινήσουμε για να πάρουμε ανάλογα και τις ομάδες. Να πάμε στο Europa, θες να πάμε.
1: Πάμε από το πιο κάτω.
0: Α, θες να πάμε από το Conference.
1: Πάμε από το Conference.
0: Πάρα πολλά μηνύματα καταρχάς. Στο Conference είχαμε βροχή από εκπλήξεις. Ναι. Είναι, επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα και χθες. Το λέω.
1: Είναι ανέτοιμες οι ομάδες.
0: Ναι. Είναι ανέτοιμες. Και αν μπαίναν στο κόλπο και οι μεγάλες ομάδες.
1: Θα είχαμε ακόμα περισσότερες, αλλά είναι προστατευόμενα μέλη.
0: Είναι προστατευόμενα μέλη. Ναι. Χθες, ας πούμε, μια από τις μεγάλες εκπλήξεις είναι η ήττα της Μπενφίκα σε Σενγκάλεν. Έτσι, έχασε ο φίλος μας ο Παυλίδης εκεί. Και τώρα η ρεβάνς έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα.
1: 2-1 χάσανε.
0: 2-1 χάσανε. 2-1. Ναι,
1: 2-1
0: χάσανε.
1: Έκανε τίποτα ο Παυλίδης.
0: Νομίζω όχι, δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ. Η Γάνδη και αυτή, ας πούμε, δεν κέρδισε την Τζερκάσκι. Έτσι. Η Κοπεχάγη πήγε και αυτή στην Πολυσία για κάποιους που προσπαθούν με το στην Στάνιο. Ζήντομιρ Πολυσία είναι η ομάδα. Προσπάθησαν κάποιοι, δεν ξέρω γιατί. Και μάλιστα και από συνοπαδί μας.
1: Ότι.
0: Να μειώσω χθες την νίκη του ΠΑΟ.
1: Γιατί.
0: Λέει, έλα μωρέ, ποια δύναμο και έβολε. Σιγά το χωριό.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει.
0: Πιο ακριβή από εμάς είναι. Έλα μωρέ, λέει, άκουγα χθες εγώ το βράδυ στον Καμόρα, άκουγα. Λέει 4-5 παίκτες είναι όλοι. Καλά, και εμείς 4-5.
1: Ο Φόρτον είδες που μπήκε μετά.
0: Δεν τον ήξεραν καν
1: τον Φόρτον. Δεν τον
0: ήξεραν τον Φόρτον.
1: Το Φόρτον είδες μετά.
0: Είναι γαλατά να τον πάρει 20 εκατομμύρια τώρα και τον απέριψαν.
1: Το 2-3 τελείωμα τον είδες.
0: Άστο ρε, ο Φόρ είναι κλάσεως.
1: Και γιατί δεν την έπαιξε από την αρχή.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, είναι κλάσος. Τι να σου πούμε τώρα. Λοιπόν,
1: έχει τέτοιο φόρο Ολυμπιακός.
0: Όχι, ρε, τι να έχουνε. Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Τι λες τώρα.
0: Είχαμε αρκετές εκπλήξεις πάντως γενικότερα. Έτσι, στην Νόρτσελαντ, που πήγε, έχασε και αυτήν από την Γκάις. Δυσκολεύτηκαν αρκετές ομάδες. Οι Ρεβάνς ίσως είναι σωτήριες. Ο Παναθηναϊκός όμως.
1: Έχουμε ώρες έναρξης.
0: Ναι, θα τα δώσουμε όλα.
1: Θα τα δώσουμε τα ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, ναι.
0: Αλλά εφόσον ξεκινήσαμε από το conference, πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο τον έκανες κιόλας εσύ. Το είδες καλύτερα το μάτς από μένα.
1: Με τον Μπάκα έβλεπα στο κινητό έξω, πίναμε ένα ποτό χωρίς αλκοόλ.
0: Α, φλόρικα πράγματα δηλαδή.
1: Φλόρικα πράγματα.
0: Με τον Μπάκα φλόρικα πράγματα θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
1: Ναι.
0: Μόνος σου τις κάνεις αλητής με άλλους. Τον Μπάκα τον έχεις για τις ωραίες καταστάσεις.
1: Μπάκας είναι φοβερός στη δουλειά του. Κάνει, όχι το είδε.
0: Κουσκούς πολύ.
1: Έχει μια εταιρεία με τον πατέρα του φοβερή.
0: Ο πατέρα του έχει και τον έχει αυτόνα.
1: Ναι, μαζί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει αναλάβει τη Βόρεια Ελλάδα. Δουλεύει σαν το σκύλο 12 ώρες.
0: Μπράβο τα Βόρεια, μπράβο. Του λεφταράδε του γουσάρουμε. Λοιπόν.
1: Λεφταρά, ασύλληπτο, πολύ καλό στην ανάλυση. Το βλέπαμε στο κινητό το ΠΑΟ και μετά πήγαμε και.
0: Στο κινητό κάνω... τώρα τι είδατε, να είχαμε να λέω. Θα τα πούμε μετά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό, μια που ήθελε να ξεκινήσει το κόβερ, να τελειώσουμε για Παναθηναϊκό, ο οποίο θα κάνει και μια μεταγραφή που θα προκαλέσει κυρίω γιατί. Τον παίχτη τον ήθελε η ΑΕΚ πριν από 2-3 μέρες και μάλλον θα καταλήξει ο Παναθηναϊκό.
1: Μιλάμε για τον Χάφτον Μαύρο.
0: Μιλάμε για τον Κάγκουα. Ναι.
1: Μετά ήταν τα γκολ ο Κάγκουα.
0: Μιλάμε για τον Κάγκουα, ο οποίος είναι πάρα
1: θέλει
0: πολύ.
1: Θέλει ο Παναθηναϊκό ένα ταχυδυναμικό εκεί, οχτάρι.
0: Εμένα ο Παναθηναϊκό.
1: Αν και ο Τσέριν ήταν καλό εχθέ, αλλά αυτό είναι άλλη κλάση.
0: Τον Τσέριν τον έβαλε στο στόμα και σου λέω: Τσέριν είναι ένα παίχτη του 7 ναι. Που θα σε παίζει συνέχεια 7.
1: 7.
0: Αυτού του παίχτε του
1: θέλει. Του θε.
0: Τέλο. Του θε αυτού του παίχτε. Γιατί...
1: Δεν μ' άρεσε ο Καμάρα.
0: Δεν σ' άρεσε ο Τιέρι. Τι δεν σ' άρεσε, φίλε. Βράχο.
1: Βράχο, βλάχο, δεν ξέρω.
0: Έδινε ρυθμό. Εμένα μου θύμισε πάλι το ΜΕΙΤΕ και λέω: Κοίτα, πήραν ένα νέο ΜΕΙΤΕ οι μπαγάσε. Ο Ετιέ είναι εξαιρετικό για μένα.
1: Κοίταξε, κάνει ωραία έδινε πράγματα, ρυθμό... αλλά λίγα.
0: Τι λίγα. Ο Παναγιώ καταρχά.
1: Δεν θα σου πεταχτεί να σου κάνει γκολ από πίσω.
0: Εσύ δεν είναι όλοι χάβια να σου πετάγονται.
1: Φαουλ πέναλτι δεν σου βαρέ.
0: Δεν είναι ο εξάρινο άνθρωπο.
1: Εντάξει, ένα εξαράκι ψηλό, δυνατό, λίγα μέτρα. Αυτοί στο ποδόσφαιρο.
0: Πάρα πολύ καλός. Αυτοί στο ποδόσφαιρο κάνουν καριέρες. Άστο. Το δυναμό ΠΑΟΚ είναι 9 παρατέταρτο, μια που τα
1: δυναμό, Παναθηναϊκό.
0: Το ΠΑΟΚ δυναμό 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με την πάξη σε 9,5.
1: Α, το ένα πέφτει απάνω στο άλλο.
0: Θα τελειώσει το ημίχρονο το ένα και θα ξεκινήσει το άλλο.
1: Εντάξει.
0: Όπως έγινε και χθες.
1: Πάμε για μοχίτο χωρίς αλκοόλ μετά.
0: Όπως έγινε και χθες. Ο ΠΑΟΚ 9 παρατέταρτο και μου κάνει εντύπωση η ώρα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί συνήθως τα μάτς είναι ή 8 ή 8.30, 9, 9.30, 10.
1: Τούμπα,
0: είναι το μοναδικό μάτς, ναι, στην Τούμπα.
1: Θα έχει κόσμο.
0: Πώς δεν θα έχει, ρε φίλε, έτσι είπαμε. Τι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν είναι τα τρολάκια. Γι' αυτό δεν του δίνω σημασία. Ή αυτοί που βγαίνουν στα τηλέφωνα ή αυτοί που είναι πίσω από την ανομία. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυτός που ονοματεπώνει.
1: Πάει όλοι.
0: Και πληρώνει κάθε χρόνο το βολό του και είναι στο γήπεδο. Είναι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι αυτοί που είναι στην Τούμπα. Όχι, εγώ θα κάτσω να σκάσω με τα τρολάκια.
1: Οι Μητσοτάκηδες και οι Τσίπρες.
0: Μόλις έβαγε ο
1: υπολογίζουν, υπολογίζουν και τα τρολάκια.
0: Καλά, ναι, τα υπολογίζουν.
1: Για να δίνουν
0: γήπεδα
1: και τέτοια
0: στιγμή.
1: Και το ίδιο. Είναι πολύ μεγάλη μάζα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το είχε καθαρίσει πάντως την πρόκριση, όχι την νίκη. Θα έπρεπε να το τελειώσει χθες.
1: Έπαιξε καλά.
0: Βέβαια καλά έπαιξε.
1: Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αλλά για τον Παναθηναϊκό το ψιλοβλέπαμε. Φαινόταν και από τα φιλικά ότι είναι έτοιμος.
1: Και άλλη ομάδα τίμια για 8 εκατομμύρια.
0: Η άλλη ομάδα είναι σαν να πα στην Τρίπολη.
1: Για 8 εκατομμύρια τίμια.
0: Η άλλη ομάδα είναι σαν
1: Τρίπολη, να πα στην Τρίπολη. Τρίπολη, ατρόμητο,
0: ναι, είναι τέτοιο επίπεδο ομάδα, ναι. Δουλεμένη, το γηπεδάκι τη νοικοκυρεμένη.
1: Νοικοκυριό.
0: Σύνολο, ράξ, θα ράξ. Σε ζωρίσω αν μου δώσει δικαίωμα.
1: Έκανε τι αλλαγούλε του στο 3-5-2, έβαλε ένα εξάρι δεξιμπάκ, πέταξε τον μπακ στόπερ, το ανέβασε, έκανε τι αλλαγέ, προσπάθησε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν τράβηξε.
0: Ποιο άρεσε από το Τσάπρα και Τσέριν και ο Παντελίδη.
1: Ο Τσάπρα έχασε όλε τι μάχε.
0: Το Τσάπρα είχε ένα θέμα. Ο
1: είχε ένα back half αυτή εκεί αριστερά στο 3-5-2. Το άλλαξε τα πετρέλαια του Τσάπρα.
0: Τον Ζέκελε.
1: Ο Ζέκε τον διέλυσε.
0: Ο Ζέκε, ναι.
1: Τον έκανε ρόμπα.
0: Αλλά γενικά πήγε καλά ο Τσάπρα.
1: Τίποτα δεν έκανε. Και στον αέρα, στο δεύτερο δοκάρι, έχασε κεφαλιέ.
0: Ο Τσάπρα, θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα. Να το δούμε πώ θα πάει στη μετάβασή του από μια ομάδα. Μικρομεσαία.
1: Εγώ χθες απογοητεύτηκα από τον Τσάπρα. Στο αμυντικό κομμάτι.
0: Μωρίς, μη βιάζεσαι.
1: Όχι, χθες λέω.
0: Εγώ από τα χθεσινά δεν κρατάω τίποτα. Τίποτα δεν κρατάω.
1: Χθες σου λέω δεν.
0: Εκτός από κάποια χτυπητά στην Τουμπά.
1: Και δεν είναι για Παναθηναϊκό ο Τουμπά.
0: Δεν είναι. Ήταν χθες, ρε.
1: Α, σε με καημένε τώρα.
0: Με τρελάνεις.
1: Ο Τουμπά.
0: Και αυτός και ο Ντεβρά ήταν μια χαρά.
1: Ο Ντεβρά ήταν πολύ καλός.
0: Ο Καμαρά, εντάξει, το βλέπω και τις βαθμολογίες.
1: Το δεκάρι τους. Πάνε το διαφημίσουνε.
0: Το
1: Γιάκουσιτ.
0: Λίγα πράγματα.
1: Μετριότατο.
0: Χθες τουλάχιστον.
1: Αργό.
0: Ο Αντίνου έβαλε τον κολάκι. Εντάξει, έδειξε ότι σε... θα βρει ρυθμό γι' αυτό.
1: Ο Αντίνου.
0: Θα βρει ρυθμό.
1: Άμα τρακάρει με την Ευγενούλα.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: είναι
1: να του έρθει μόπτη.
0: Τζίτζι. Έχει το άλλο το θορυκτό. Έχει τον Τετέ που πιάνει.
1: Ο άλλο δεξιά, ο Ζούραρη.
0: Ζαρούρη.
1: Λίγα μέτρους, πράγματα.
0: Μέτρους.
1: Κάτι σεντρούλε σαν το Χατζηγιοβάνι.
0: Μέτριου.
1: Δεν πάτησε περίπου.
0: Φύλακα πόσο νύχτα πάνε να ακούν τον Μπένια.
1: Μου κάνει μια στοχή έξοδο χθε.
0: Έκανε μια πολύ έξοδο.
1: Έξοδο, ναι, εντάξει, τώρα μια φάση πάμε το κρίνουμε. Αλλά...
0: Γενικώ δεν κρίνουμε. Ναι, βγάζουμε κρίνουμε, συμπεράσματα, ρε εντάξει, παιδί μου. Ναι. Ο Ψηλέας που μπήκε ο Ραστότερ στη θέση του Τετέ.
1: Λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λίγα πράγματα. Τετέ δεν μπήκε καλά. Έχασε τι φάσει, μπήκε βαρύ. Τον είδα και με κιλά, είδα τα πισινά του είναι λίγο φαρδιά. Αλλά...
0: Εμένα πιο πολύ από όλου μα ο Τετέ. Ο Καμαρά.
1: Στη συνέχεια.
0: Ο Ετιέν Καμαρά μάλιστα.
1: Στη συνέχεια πήρε απάνω, έκανε φάση, δεν τα βάλε. Δεν τον φοβάμαι τον Τετέ.
0: Ντεβράι ηγετικό.
1: Ναι.
0: Ηγετικό.
1: Ο Τσέρι ήταν από του καλού.
0: Καλού. Εμένα μου άρεσε ο Καμαρά πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα δίνει ισορροπία στον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένο παίκτη.
1: Ναι, ρε Καμπότα, αλλά ξέρει κάτι. Πληρώνει να σου κάνει μια δουλειά. Δηλαδή,
0: δεν κάνει μόνο μια δουλειά.
1: Πληρώνει μια καθαρίστρια, σου καθαρίζει το σπίτι. Σου κάνει τα ντουλάπια καλά. Τα ρούχα.
0: Σιδερώνει,
1: η τουαλέτα είναι.
0: Δεν την
1: άφησε καλά. Το μπαλκόνι δεν το έκανε καλό. Από πάνω τα αυτά δεν τα έκανε καλά. Δηλαδή κάνει, αλλά δεν κάνει όλα τα.
0: Δεν σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε αυτοί οι παίκτες από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά είναι πολύ χρήσιμη εργαλεία για κάθε προπονητή και στο ξαναλέω έτσι πως παίζει.
1: Εμένα παίκτες τύπου Κρος.
0: Ο Παναθηναϊκός ο οποίος τύπου... έπαιξε με αυτό. Ένα 4-1, 4-1. Ναι. Αυτό ήταν. Ναι. Έτσι. Είχε τον Ετιέν Καμαρά εκεί να κόβει και να ράβει μπροστά του Γιάνκουσιτς και τον. Τσέριν, Αντίνο Ζαρουρί στα άκρα και κορυφή Τετέ.
1: Δηλαδή, όταν πέσει πάνω σου άλλο ο Χαφ ή ο Δεκάρη, θα τον κόψει 5 φορές στις 6. Ναι. Καμαρά. Ναι. Και δώσει την μπάλα στα 10 μέτρα. Θα γίνει μια σέντρα από την πλάγια. Θα έρθει τρίτο στόπερ να μου πηδήξει, να μου βγάλει την μπάλα μπροστά από τα στόπερ. Μπράβο. Θα μου κάνει μια καλή πάσα στα 5 μέτρα. Ωραία. Θα μου βγει πλάγια δεξιά ντουμπλάρισμα. Ναι, αριστερά δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Έχει το ανάποδο πόδι. Τι να σε κάνω δηλαδή.
0: Θέλει χρόνο ο Παναθηναϊκός πάντως. Ναι, θέλει χρόνο γιατί άμα τη ζεις είναι και αυτός σχεδόν καινούργια ομάδα. Δηλαδή αλλάζει τα 2/3 πίσω της άμυνας με τον τέρμα 4, το αμυντικό το χαφ. Βάζει, προσπαθεί να βάλει τον Αντίνο στο παιχνίδι, τον Γιάκουση στο παιχνίδι.
1: Ο Ζαρουρί μετά.
0: Ο Ζαρουρί δεν τράβηξε, εντάξει, δεν πήγε.
1: Φεύγει καλά. Ο back half, αυτοί παίζανε εμένα στην πλευρά, αυτοί παίζανε δύο. Μια φορά γύρισε να μαρκάρει, έβγαλε την μπάλα κόλλα. Δεν τον είδα να γυρίζει να μαρκάρει.
0: Ναι, ναι. Η άλλη ήταν μια τίμια ομάδα, όπως είπες.
1: Τίμια,
0: εντάξει. Τριάδα πίσω. Με ένα καλό τερματοφύλακα, με ένα καλό ζέκι, αυτόν που είπε από εκείνη την πλευρά που πήρε και τις κάρτες.
1: Το γκολ που βάλανε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο.
0: Ναι.
1: Απειρία το παλικαράκι.
0: Καλά, το πρώτο είναι αυτό γκολ και το άλλο είναι πάσα δώρο. Ναι. Που είπε από εκείνη την πλευρά που πήρε και τις κάρτες.
1: Το γκολ που βάλανε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο.
0: Ναι.
1: Απειρία το παλικαράκι.
0: Καλά, το πρώτο είναι αυτό γκολ και το άλλο είναι πάσα δώρο.
1: Ναι, ναι.

0: Ατρόμητος, Τίμιος, Αστέρας Τρίπολης, Τίμιος.
1: Λάρισα.
0: Όχι Λάρισα, είναι καλύτερος από τη Λάρισα. Ατρόμητος και Αστέρας, που είναι οι ομάδες που παλεύουν για 5-8. Δεν είναι. Δηλαδή στην Ελλάδα υπάρξει, θα πάλευε να μπει στην οκτάδα.
1: 5-8.
0: 5-8, βέβαια, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, μια χαρά. Αλλά χθες τον ακούσω εδώ πέρα από το άκουγα και λέω, παιδιά, πόσο βλέπουν το ποδόσφαιρο κάποιοι.
1: Για δυναμό Κιέβου, έλα, πλάκα, πόλεμο είχαν και τέτοια.
0: Πόλεμο, σιγά την ομάδα.
1: Συνθήματα απαράδεκτα δική σας.
0: Καλά, άστα αυτά τώρα τα αγωνιστικά. Τα συνθήματα, ναι, αν θες, θα συζητάμε τι σήμερα. Σήκωσα μια σημαία της Ρωσίας και έγινε.
1: Φωνάζα Πούτιν, Πούτιν.
0: Α, δεν ξέρω αν φωνάζα.
1: Α, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν είχα ήχο. Το έκανα το παιχνίδι, δεν άκουγα.
1: Θα φωνάζουμε κι εμείς Κασιδιάρης, Κασιδιάρης.
0: Φώναξε ό,τι θες.
1: Θα φωνάζουμε Τραμπ, Τραμπ.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης τώρα. Ο Παναγιώτης τώρα. Φαίνεται ότι δίνει τα χρήματα που θέλει η Μπερσεβά κοντά στα 4 εκατομμύρια. Δεν ξέρω γιατί.
1: Η ΑΕΚ γιατί δεν.
0: Η ΑΕΚ προφανώς, κοίταξε, από ό,τι έμαθα, ο Παναϊκός τον είχε και αυτός το συγκεκριμένο παίχτη στη λίστα.
1: Ναι, ήταν και οι δύο.
0: Έμαθε ότι ο Παναϊκός ήταν και αυτός ο κόρμπο και σου λέει δεν μπαίνω. Ναι,
1: δεν μπαίνω σε πληστηριασμό.
0: Είναι ένα χαφ το οποίο θα δώσει ένταση στον
1: ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή θα είναι ο Αντιτσέριν αυτό.
1: Τον είχα για άλλο, τον πήγα, μπήκα και τον είδα.
0: Όχι, ρε, όχι, είναι γρήγορο. Πατάει
1: περιοχές, καλά τελειώματα έχει.
0: Οχτάρι είναι αυτός.
1: Ναι, δεν είναι οχτάρι.
0: Λοιπόν, λογικά θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Παναϊκού, ο οποίος είναι ξεκάθαρα ο πιο ζωηρός από όλους τους μεταγραφές.
1: Μπράβο του.
0: Ναι, παρά τα αυτά, από το είναι πιο ζωηρός μέχρι το
1: παίρνει
0: και το, ναι, και ναι, το παίρνει πρωτάθλημα που λες εσύ.
1: Έχει πολύ δρόμο.
0: Έχει πάρα πολύ δρόμο, φίλε. Φάνηκε ότι έχει ακόμα δυναμίες.
1: Ήθελα να δεις
0: θέλει
1: ότι
0: δουλειά.
1: Ότι θα καλύτερος.
0: Καλύτερος θα είναι, ρε φίλε. Ναι. Καλύτερος θα είναι, αλλά να σου πω πάλι. Ο χθεσινός καλύτερος Παναϊκός με τον χθεσινό ανέτοιμο ΠΑΟΚ, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει το ίδιο, νομίζω δεν ήταν καλύτερος. Δηλαδή, θα τους βάλουν σε μια ζυγαριά, ο ΠΑΟΚ έδειξε πιο καλά στοιχεία.
1: Εσύ έχεις δείξει ότι θα είσαι την ομάδα του over, θα βάζεις και θα τρως.
0: Εγώ έχω δείξει, φίλε, ότι έχω, ναι, τρομερή ποιότητα σαν ομάδα.
1: Από τη μέση και μπροστά είσαι βολίδα.
0: Ναι, έχω τρομερή ποιότητα, ναι, σαν ομάδα.
1: Το
0: αυτό έλεγα.
1: Γιατί τον έβγαλε.
0: Κουράστηκα να αυτήρεση.
1: Κουράστηκα.
0: Αλλά παρότι έχω τρομερή ποιότητα η οποία φωνάζει, ναι, λέει πω τι παιχταράδες
1: έχεις. Άμα πάει στα πάρτι κουράζεται, ναι.
0: Θέλω, τι πάρτι ρε άφησε, δύο παιδιά δεν κοιμάται τα βράδια. Τι είναι αυτά που λες ρε εσύ. Μη λες όλη την ώρα χαζομάρες.
1: Και εγώ έχω παιδί και πάω και ξενυχτάω, τι πάει να πει.
0: Τι πες εσύ, εσείς 60 χρονών, ναι, το παιδί σου είναι 22. Ο άλλος δεν κοιμάται τα βράδια. Ρε εσύ,
1: είναι δουλειά
0: του. Ρε εσύ μη λες ότι να είναι. Ό,τι να είναι τώρα, δηλαδή πραγματικά είναι. Ναι. Λοιπόν, παρά τα αυτά ο Πάκ, παρότι φωνάζει ποιότητά του και λες ρε φίλε τι ποιότητα έχει, του λείπουν 3-4 παίχτες για να απογειωθεί η ομάδα. Αυτούς περιμένουν.
1: Να τους πάρεις.
0: Ένα φορ, ένα εξαροχτάρι με εντάσεις και δύναμη. Έτσι. Ένα δεξί μπακ ακόμα. Ένα αριστερό μπακ που είναι ο Γιαννούλης.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αριστερό μπακ, άμα έρθει ο Μπάμπα.
0: Ο Μπάμπα, εσύ έλεγε ο ίδιο, ναι, ότι του χρόνου θα παίρνει τα πόδια.
1: Άμα είναι ψοφίμιο ο Μπάμπα, εντάξει. Αλλά σαν ποιότητα δεν νομίζω ότι. Αν είναι ψοφίμιο, εντάξει.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Και να μην πάρει το Γιαννούλη, άμα κάνει δύο παιχνίδια καλά ο Μπάμπα, λέω εγώ τώρα, ναι, το ξεχνά το Γιαννούλη.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Που αρχίζει και κλαίει. Πονάει το δάχτυλο.
0: Τον ήθελε η ΑΕΚ, απλά προχθές έπαιξε προκριματικά Champions League και προς το παρόν δεν μπορεί να τον πάρει, γι' αυτό μπήκε σφήνο ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Παναθηναϊκός θα τον έχει στα ευρωπαϊκά. Φίλε μου, Λάλα. Ούτε ο Παναθηναϊκός. Εφόσον έπαιξε παιχνίδια με την Μπερσεβά, τον παίρνει για να τον έχει όλη τη χρονιά. Όχι για τώρα, για δύο μάτς.
1: Πρωτάθλημα, ξεκούραστος.
0: Τον παίρνει για τα δύο μάτς. Δηλαδή, τώρα, εγώ δεν το ακούω αυτό που λέει η ΑΕΚ. Δηλαδή.
1: Δικαιολογία είναι.
0: Ναι, ένα παίχτη θα τον πάρω τώρα, σαν και καλά, για αυτό το μάτς. Για το ένα μάτς που θα παίξει τώρα στην Ευρώπη.
1: Έχει πρωτάθλημα, κύπελλο.
0: Έχει ολόκληρο σεζόν. Α, δήλωσε τώρα από τον Σεπτέμβριο. Δεν το δέχομαι αυτή η δικαιολογία.
1: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, break. Για να επιστρέψουμε και με ΠΑΟΚ. Και να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός παίρνει τερματοφύλακες. Αλλά τώρα εγώ σας έχω την καλύτερη λύση. Ακούσατε, ο Χάρης θα πάει Ζαγκλιβέρι. Εγώ θα πάω Κοζάνη. Ο Ραπ θα πάει Πανομούδα. Για όσους μείνετε εδώ, σας έχω την καλύτερη λύση, παιδιά. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχατε ποτέ, παιδιά. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες turbo καμικάζ νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίδι. Ερμάνος μου, μία είναι η λύση, έτσι για να δροσιστούμε τώρα πάλι Σαββατοκύριακο. Waterland, ο επίγειος παράδεισος εδώ δίπλα μας. Στους Σταγαράδες από το 1994. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε να δούμε πώς πέρασε και ο ΠΑΟΚ χθες από το Λούμπλιν της Πολωνίας.
2: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι!

0: Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με έντονες βροχές και καταιγίδες. Η κατάσταση θα βελτιωθεί σταδιακά από το απόγευμα ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά Ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 8 χρόνια από τη Φωνική Πυρκαγιά. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 που θέτει σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος η κατασκευή ή η ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών και η δημιουργία 8.500 νέων κλινών στις φοιτητικές εστίες. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Κλείστος θα είναι απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Πεινάω. Για πού είμαι?
3: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
2: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες συγκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες σε νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σαλούγκα μου, να είστε όλοι γεροί, έτσι φορτσάτοι, αεράτοι, έχουμε we got a weekend.
1: Πού να είναι φορτσάτοι ρε εσύ.
0: Έλα ρε, γιατί να
1: έχουν σερσεμιάσει από τη ζέστη να πούμε.
0: Εντάξει, σήμερα λίγο συννεφιά.
1: Λίγο... Τους έχεις σερσεμιάσει ζέστη.
0: Σήμερα μια χαρά είναι.
1: Τώρα είναι καλά. Μακάρι να ρίξει μια βροχάρα να πούμε.
0: Θα ρίξει.
1: Πώς το βλέπω τον Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Τη χρυστάρα μας πώς τη βλέπεις.
1: Μπράβο το παλιό, εγώ δεν πήγαινα εκεί.
0: Γιατί ρε.
1: Αφού πήρε πρωτάθλημα, τι θα ξαναπάρει.
0: Γιατί αν μπορεί να ξαναπάρει.
1: Δεν θα ξαναπάρει.
0: Εγώ θα δούμε τώρα πώς θα πάνε και άλλοι. Μη σου πω θα τη στηρίξω κιόλας πάλι ξανά.
1: Πιάνε.
0: Άμα τη δίνει outsider την
1: Άρσεναλ. Άντε ρε, ποια Άρσεναλ θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Γιατί ρε να μην πάρει. Γιατί
1: πώς θα πάρει.
0: Ο Μαδάρα πέρσι το
1: μετά
0: πήρε.
1: Μετά από 7 χρόνια.
0: Και αντί του Τροσάρ πήρε το καλύτερο παίκτη, πήρε τον Τζόλι.
1: Ναι, ο Τζόλι καλύτερο.
0: Αυτό λέμε. Άρα είναι ακόμα καλύτερη σχέση με πέρσι. Γιατί ρε, μην την τρώσει την Άρσεναλ. Λοιπόν, τώρα για τον.
1: Το πήρε τώρα μια.
0: Ναι.
1: Όταν ο Αχιλλέας μπει στο πανεπιστήμιο είπα...
0: Λες εσύ τώρα, επειδή πας με, το, ναι,
1: φυσικά μια ίγιο,
0: με τη συχνότητα που παίρνει η Arsenal τα τρόπε. Τι τώρα μετά από 24 χρόνια μπορεί να το πάρει καπάκι.
1: Τι να πάρει, δεν θα πήγαινα εγώ άμα ήμουν ο Τζόλης, θα πήγαινα σε άλλη ευρωπαϊκή
0: τι
1: ομάδα.
0: Τι θα με φώναζε η πρωταθλήτρια Αγγλίας, ναι. Μου δίνει 40 εκατομμύρια
1: πήρα
0: και δεν πάω.
1: Αφού πήρε πρώτα
0: δεν με νοιάζει, ας μην πάρει το χρόνο, so what, εντάξει.
1: So what.
0: Από την Arsenal μετά μπορώ να πάω στη Real.
1: Ναι.
0: Πλάκα με κάνεις, είμαι στην πρίζη και με κάνει πρόταση η Arsenal και δεν θα το σκεφτώ κιόλας.
1: Γιατί δεν μόνο η Arsenal δεν έκανε πρόταση.
0: Τον έκανε και μία από τα Εμιράτα και ποια άλλη. Ντόρτμουντ, δεν ξέρω. Άρσεναλ θα πήγαινε. Γιατί θα πάω στη Γερμανία. Όποιο πάει στην Ντόρτμουντ, ξέρει, δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Από το παίρνει μπάγκερ.
1: Ενώ τώρα στην Άρσεναλ θα το πάρει.
0: Ποιο έχει πιο πολλέ πιθανότητε να πάρει πρωτάθλημα. Η Ντόρτμουντ στη Γερμανία ή η Άρσεναλ στην Αγγλία.
1: Ναι, ωραία το λες.
0: Ποια χαρά το λέω, φυσικά.
1: Περισσότερα γκολ που θα πετάξει, στην Ντόρτμουντ ή στην Άρσεναλ.
0: Μπορεί να πετάξει
1: στην Ντόρτμουντ.
0: Μπορεί να πετάξει. Όχι ότι δεν θα βάλει στην Άρσεναλ. Θα βάλει. Πέρσι ο Τροσάρα έβαλε, δεν θα βάλει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με την Πάξη,
1: ναι.
0: Για να το τελειώσουμε και να κλείσουμε φάκελο Παναθηναϊκό και να ανοίξουμε ΠΑΟΚ.
1: 9.30.
0: Ναι, είναι 9.30 την επόμενη Πέμπτη. Πρώτη-τελευταία μέρα μας αν την άλλη Πέμπτη, φίλε. Θα μετράμε
1: θα
0: μία και καμία. Μία και καμία. Όχι, για τέτοιο, για την άδεια. 1.20 ο Άσος, η πρόκριση του Παναθηναϊκού δίνει 1.01.
1: Τι θα δώσει.
0: Εντάξει ρε φίλε, 1-0-1 δίνει. Δηλαδή δώσ' το 1-10, 1-0-5, 1-0-1 μην το παίζεις.
1: 1-10 θα παίξουν κανένα χιλιάρικο.
0: Μην το παίζεις και καθόλου.
1: Ευρώ. Γιατί.
0: Ο Παναθηναϊκός ο οποίος...
1: Σου λέω το βάλω 1-10, 1-15, θα βάλω όσα χιλιάρικο, πάρει τα 150.
0: Ναι. Θα το κάνουνε.
1: Κάτσου
0: ήρθε κανένα 1-1, πάθησε κεφαλικό. Να μην πας διακοπές μετά.
1: Τι 1-1 να έρθει.
0: Αρθεί το μάτς 1-1, προκριθεί και όλος ο Παναθηναϊκός. Μια χαρά, ζημιά 0 και πάει το χιλιάρικο.
1: Πρόκριση.
0: Πρόκριση δίνει 1-0-1. Με χιλιάρικο, θα βάλεις ένα χιλιάρικο, θα πάρεις 10 ευρώ.
1: Λίγα είναι.
0: Τι λίγα, πλάκα μου, γιατί τίποτα δεν είναι. Να ρισκάρω εγώ 1000 ευρώ για να πάρω 10. Σε τρελό, δεν το παίζω κάτω στοίχημα. Τι να το παίξω.
1: Άμα ήταν ένα 10 όμως.
0: Θα παίρνεις 100.
1: Βάζεις 1000 για να πάρεις 100.
0: Την πρόκριση.
1: Την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Όχι το ή μπορεί να λήξει και ένα-ένα, ναι.
0: Θέλω να μου πεις για να τελειώσουμε με Παναθηναϊκό, τι σου άρεσε πιο πολύ χθες και τι δεν σου άρεσε, τι σε προβλημάτισε πιο πολύ χθες. Α, και αυτά τα μάτς, το ξαναλέω για μένα είναι. Τα παίζεις, κερδίζεις, προκρίνεσαι, τα ξεχνάς, προχωράς, δεν σε νοιάζει η εμφάνιση.
1: Είδα επιθέσεις από τον άξονα και μου άρεσε αυτό πάρα πολύ.
0: Ωραία, άρα ναι. Και ο λόγος που είδες, ξέρεις ποιος είναι. Ο Ετιέν Καμαρά.
1: Ο Ετιέν Καμαρά.
0: Μα αυτό σε λέω, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Εσύ νομίζεις ότι όλοι οι παίχτες πρέπει να βάζουν γκολ ή να δίνουν ασίστ. Ο λόγος που είδες κάθε τη κίνηση είναι ο Καμαρά.
1: Λίγα μέτρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι δεν σου άρεσε. Ωραία, σου άρεσε το κάθε
1: το πάρα πολύ το κάθε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Κυριακόπουλος μου άρεσε στα ανεβάσματά του. Ήταν μέτριος βέβαια στα τελειώματα και στις τελικές κτλ. Ναι. Δεν μου άρεσαν περισσότερα πράγματα. Δεν μου άρεσε καθόλου το αμυντικό παιχνίδι του Τσάπρα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ.
0: Άρα σου άρεσε πιο πολύ το κάθετο ποδόσφαιρο, έτσι,
1: το
0: μια
1: κάθετο
0: πρώτη εικόνα,
1: ναι, μια
0: και
1: εικόνα.
0: Δεν σου άρεσε η στάση του Τσάπρα που ναι, πήγε σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, και κόλωσε.
0: Και βλέπεις ότι. Καλά, είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Εγώ δεν βγάζω κανένα
1: δηλαδή αυτό τον αριστερό τον μπακ, πόσο κάνει αυτό ο αριστερό τον μπακ που έκανε και ο γιο τον Τζάπρα.
0: Δεν είναι μπακ, είναι μπακ χαφ.
1: Μπακ χαφ.
0: Ο Ζέκε. Τίποτα. Πόσο,
1: πόσο χρονό είναι αυτό. Πόσο
0: είναι.
1: Κάνει να πούμε. Τέτοιο παίκτη δεν μπορεί να βρείτε.
0: Καμιά φορά δεν είναι. Πόσο, είναι οι συνθήκε, είναι το πρωτάθλημα που παίζει. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή αδικούνται παίκτε.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: χαμηλάκια. Πόσο είναι.
0: Ο Ζέκε. Ο Ζέκε λοιπόν.
1: Για να το δούμε αυτό εδώ.
0: Νάτο. Μάριο Ζέκε. 25 χρονών, 400 χιλιάρικα.
1: Ορίστε. Αυτόν εδώ τον
0: κακό. 85.
1: Ορίστε, αυτό το Βόδαρο δεν μπορεί να τον πάρει μια ομάδα εδώ πέρα φτηνό να πάρει ένα αριστερό μπακ. Τέτοιου παίκτε έξω.
0: Πρέπει να ψάξει να βρει. Συμφωνώ.
1: Τεχνικού διευθυντέ
0: πληρώνεται κάτι.
1: Του πισινού τα 9 μέρα να
0: πούμε. Ο Άρης που δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ο Ηρακλής που ανεβαίνει επίπεδο. Αυτού του παίκτε.
1: Τέτοιου παίκτε δεν μπορεί να χτυπήσει.
0: Έχει δίκιο. Λοιπόν.
1: Έχετε τεχνικού διευθυντέ, χαλαμοφάιδε, κάθονται. Μπύρε. Ναι, ωραία. Τέτοιου δεν μπορεί να βρείτε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από Παναθηναϊκό. Μία γέφυρα με κάποια μηνύματα και πάμε στο πολύ σημαντικό χθεσινό διπλό του ΠΑΟΚ. Το οποίο.
1: Για μένα ήταν αναμενόμενο.
0: Για μένα δεν ήταν.
1: Βλέποντας το επιθετικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να μην σκοράρει αυτή η ομάδα.
0: Καλά.
1: Και σε κακές μέρες δεν μπορεί να μην σκοράρει αυτή η ομάδα.
0: Το ξαναλέμε.
1: Ναι.
0: Την ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ στο 8, στο 10, στα εξτρέμ του. Χωρόχι ακόμα. Το μύθου τον αγαπάω πάρα πολύ. Το μύθο τον πιστεύω πάρα πολύ.
1: Δεν έκανε καλό παιδί.
0: Αλλά όπως μου κράζει τον Τσάπρα, το ίδιο μπορώ να σου πω και εγώ.
1: Δεν μ' άρεσε ο μύθο.
0: Ναι, το ίδιο μπορώ να σου πω και ο μύθο χθες δεν φάνηκε.
1: Δεν φάνηκε, όχι.
0: Ναι.
1: Και στα τελειώματα του Βαρύς πήγε, τον είδα Βαρύς στην προετοιμασία.
0: Έχουμε κάτι, Γιώργο. Έλα, μα το πει.
2: Δεν είναι για να το πω εγώ, αλλά επειδή δεν βλέπει το Messenger, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Όχι, τώρα θα το άνοιγα γιατί γίνεται χαμό. Για πε μα.
2: Τίποτα ποδοσφαιρικό είναι. Υπάρχει συμφωνία του Άρη με τον Σεμπάστιαν Παλάσιο.
0: Α, Παλάσιο. Μόλις μου ήρθε.
2: Μόλις λίγο λεπτομέρειες στο μέτρο.gr.
0: Τέλεια. Μπαίνετε μέτρο.gr. Θα πάμε σε ρούση Άρη.
1: Παλάσιο, τι θέση παίζει.
0: Όπου ο Άρης.
1: Τι θέση παίζει ο Παλάσιο, τι θέση
0: παίζει. Συμφωνία Άρη με Σεμπάστιαν Παλάσιο. Τώρα θα τα δούμε όλα. Δεν τον ξέρουμε τον παίχτη. Θα τον ψάξουμε τον παίχτη. Ο Άρης, ο οποίο είπαμε, ήρθε το μαρούλι ζεστό. Έτσι. Αν τον Παλάσιο του Παναθηναϊκού. Πεχτάρα. Τον Παλάσιο του Παναθηναϊκού. Εχθάρα παίρνει. Πάρα πολύ καλό.
1: Τι παίζει, βοηθάμε.
0: Εξτρέμ.
1: Ο Παλάσιος.
0: Ο Παλάσιος.
1: Ναι. Ωραίος.
0: Πλάκα με κάνεις. Πάρα πολύ καλός που έχεις ο Σεμπάστιαν Παλάσιος.
1: Μεταγραφάρα ο Κάρι.
0: Εντάξει.
1: Για Άρη,
0: 34 μεν.
1: Εντάξει, μεγάλος είναι.
0: Ναι, αλλά είναι μια χαρά. Ελεύθερος έμεινε.
1: Αυτά τα μούτρα είχε.
0: Ποια μούτρα, αυτά ήταν.
1: Εντάξει.
0: Πάλι κάποτε δεν τον πήρε ο Αποέλ πάλι.
1: Σε ανοίγει το κόρτο σε μισό λεπτό αυτό.
0: Βέβαια. Το κόρδο θα ανοίγει όποιο θέλει σε μισό λεπτό. Αφού τα αφήνει ανοιχτά, χύμα, σκυρπανέ. Μιλάμε τώρα, ούτε καν πατά το τέτοιο. Όποιο θέλει, μπάτε σκύλια, λέστε το έχει.
1: Προχθέ ξέχασα την πόρτα ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Μπήκαν δύο γάτε μέσα και κοιμόταν.
0: Κοιμόταν οι γάτε. Σε λίγο θα δει και χελιδόνια. Θα κάνουν φωλιέ μέσα.
1: Εγώ για να μην τι τρομάξω.
0: Ναι, αχ, γατούλα μου.
1: Πήγα μέσα από
0: τι βόλτε. Λοιπόν, θα δούμε μετά για το Σέμπα, Σεμπάστιαν Παλάσιο, όπου είναι η επόμενη.
1: Δεν ήρθε ο Ματσίνη δηλαδή.
0: Και πήρε Παλάσιος.
1: Ναι.
0: Άμα σου πω ότι και καλύτερα, μένα μαζί ο πολύ ο Παλάσιος.
1: Και εμένα.
0: Πιο
1: πολύ ο άλλος είναι Φλωράκος.
0: Απλά ο, ο Ματσίνη είναι πιο μικρό σε ηλικία.
1: Ο Ματσίνη
0: είναι. Τριανταρίζει, αυτό είναι 34. Εντάξει, θα πάρει παίκτες. Ο Άρης εκεί θα είναι
1: πάλι. Είχα πάει σε μια ταβέρνα εκεί στην Περαία που πηγαίνω και τρώω. Ήταν ο Παλάσιος εκεί, η γυναίκα του κτλ.
0: Α, εδώ ήταν.
1: Τέσσερις φορές τον έστειλε.
0: Να το ψηλιαστεί.
1: Τέσσερις φορές τον έστειλε μέσα. Όχι ο Παλάσιος, το Μαντσίνη.
0: Α, το Μαντσίνη.
1: Τον έστειλε μέσα, πάρε, έφερε νερά, έφερε αυτά κτλ. Τον είχε δηλαδή δουλάκι να πούμε. Πέρα, δώσει. Τι τον κάνει.
0: Καλά, δεν το ξέρω. Διατάζει τώρα. Δεν το ξέρω ότι κάποιοι είναι. Λοιπόν, αυτό αν έλεγε όχι σε 40 μίρια και στην πρωταθλήτη τη Premier League, πλάκα μα κάνει. Ίσα ίσα μου λέει ένα φίλο.
1: Τι λέει.
0: Πάμε λίγο σε μηνύματα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Μεγάλη πάω κάρα να
0: η City πλέον είναι χωρίς Γκουαρδιόλα. Η Liverpool είναι σε ανακατασκευή. Η Manchester United συνεχίζει να ψάχνετε και η Chelsea δεν βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Ευκαιρία για repeat είναι λέει.
1: Ναι.
0: Για την Arsenal. Εγώ θα τα ζυγίσω αυτά τώρα που θα είμαι χαλαρός, ήρεμος, εξαπλώσεις και θα μελετάω χωρίς πίεση.
1: Τι εξαπλώσεις, στο εξωτερικό θα πάει.
0: Μια εβδομάδα θα λείψω εξωτερικό. Μετά θα έρθω και πάω και στα μπάνια μου.
1: Πού εξαπλώσεις θα έχει.
0: Δεν θα πάμε στο φίλο μου στο Μιτσάρα, στο Βυθό. Θα πάω λίγο Χαλκιδική και εγώ ένα τρίμερο που έχω.
1: Χαλκιδική να με πληρώνεις, δεν πάω.
0: Θα πάω εγώ.
1: Μόνο στον Τάσιο πάω.
0: Τάσιο, ναι βέβαια. Θα μπορώ να πάω καμιά καβάλα ξανά.
1: Μόνο καβάλα φουλ. Έχω να πάω 6 μήνες στην καβάλα.
0: Σοβαρά. Καβάλα, τέλεια πέρασα. Να πούμε για τον Κάγκουα. Ότι με τον Παναθηναϊκό δεν θα έχει πρόβλημα να παίξει στην επόμενη φάση γιατί είναι άλλη διοργάνωση.
1: Ναι,
0: μόνο
1: κόφερες,
0: με την ΑΕΚ.
1: Κόφερες
0: έχει πρόβλημα.
1: Και. Ναι.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό για να μην γίνει μπέρδεμα. Έχει πρόβλημα με την ΑΕΚ γιατί παίζουν Champions League και οι δύο. Έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ το κάθετο ποδόσφαιρο χθες και του ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά σε αυτό το τύπο προπονητή δεν παίρνει. Πρέπει να του πάρει speedball, λέει. Όχι παίχτες τύπου Σάντα Μαρία. Δεν έχει και άδικο εδώ.
1: Σάντα Μαρία τώρα. Θα έχουμε όπως είχαμε το Μεϊτέ με τον Άλωνα, θα έχουμε τώρα το Σάντα Μαρία με τη Μουρτζούκου τώρα. Θα φάμε το Σάντα Μαρία στη μάπα με τη Μουρτζούκου. Το
0: είναι λοιπόν ναι. Για να πάμε σιγά σιγά στα
1: είναι δικό του παίκτη, θα πούμε.
0: Όχι, δεν δικό του. Ο δικό του ήταν αυτό ο οποίο ο Πάουκ ήθελε να τον πάρει και ήταν παιχτάρα. Παύλο Μαρτίνεθ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Σάντα Μαρία δεν είναι δικό του.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Στη Βαλένθια έπαιζε. Ο Παύλο Μαρτίνεθ ήταν στο Λεβάντε που ήταν αυτό. Δικό σου ήταν χθε, α πούμε. Και τον ήξερε πάρα πολύ καλά ο Γκόμες, ο οποίος τον έβγαλε στο πρόσωπο.
1: Καλό ήταν ο Γκόμες.
0: Δηλαδή, χθες, αν μου ρωτήσεις τι κρατάς στα θετικά, έτσι, με το ζόρι, βρες.
1: Το μπακάκι.
0: Ένα από τα θετικά είναι το μπακ. Ο Τζόναθαν Γκόμες. Τα άλλα θετικά είναι η μαγεία του ΠΑΟΚ που σου δίνουν αυτοί οι παίχτες, ο Ζαφίρης με τον Κωνσταντέλια. Είναι υπέροχοι και οι δύο. Και αν του δώσει ένα στήριγμα από πίσω.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, εδώ, ο Σντόεφ. Εγώ έμαθα τώρα.
0: Ότι τον έλεγε τον Ζαφίρη.
1: Μην πα και μην κάνει και ο Ζαφίρη καλό παιδί. Τώρα βλέπω πατά τι περιοχέ. Θα τραβήξει ξεφτά ο κόλο Ζαφίρη.
0: Εύκολα.
1: Για πλάκα.
0: Σα τα έλεγα.
1: Θα τραβήξει.
0: Σα τα έλεγα. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Μην βιάζεστε.
1: Αλλά.
0: Όλοι μαζί.
1: Του είχε αργό εξάρι. Και τον Κωνσταντέλια που είναι ανεμικό στο
0: μαγκάρισμα.
1: Άρα ο Ζαφίρη. Άμα του πετάξει και τον Τάισον που εχθέ δεν τον είδα πολύ καλά.
0: Καλά, νωρί είναι ακόμα. 39 είναι φέτο. Μπήκε αρονάρο για
1: φλακό. Φλακώθηκε στα κοκτέιλ και ο Ζίβκοβιτ.
0: Άντε πάλι.
1: Ποιο θα μαρκάρει.
0: Εσύ αυτό είδε το πάρτι.
1: Γι' αυτό τρώνε τα αγκόλ να πούμε.
0: Ποια κοκτέιλ ρε απίθανε.
1: Ναι.
0: Του κάνανε πάρτι και είχε γενέθλια του ανθρώπου. Ποια κοκτέιλ.
1: Ναι.
0: Ρε μπαγάσα, βλέπει ένα και λε 100.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι.
0: Πιο επαγγελματία από το Ζίβκοβιτ δεν θα βρει. Στο λέω γιατί τι γίνεται το καλοκαίρι να κάνουμε και γυμναστική μαζί. Δεν μπορεί να φανταστεί. Τυπικό στην ώρα του γυμναστική. Συνεπή, ο άνθρωπο είναι αθλητής.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ζίβκοβιτς στην τακτική είναι ο πρώτος.
0: Νούμερο ένα, άσο, δεν υπάρχει.
1: Ο οποίος κάνει υπερφόρταση στον άξονα και οι μπακ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οι μπακ δεν ακολουθούν όπως δεν ακολουθούν το Μέση, έγκλημα των προπονητών. Και χθες έγινε και ένα τρίκ με τον Κωνσταντέλια που τον έβγαζε ντουμπλάρισμα αριστερά για να πατάει ο Ζαφίρης μέσα. Αν είχε διάδρομο. Το γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ είναι τακτική του λύση.
0: Καλά, το γκολ που βάζει είναι η μαγεία Κωνσταντέλια. Το δεύτερο, ναι.
1: Όχι, όχι, και το τρίτο που τραβάει ο Κωνσταντέλια.
0: Το τρίτο κάνει σου του Σάντα Μαρία. Τον οποίο τον αδικούμε λίγο όλοι μαζί. Να σου πω γιατί τον αδικούμε. Έχει να παίξει 6 μήνες ο Σάντα Μαρία.
1: Δεν έχει ρυθμό.
0: Ναι, δεν έχει ρυθμό.
1: Τραβάει ο Κωνσταντέλια από αριστερά. Μεγαλώνει ο άξονα σε χώρο. Έρχεται, τραβάει το σου. Θα μου πει φταίει ο τερματοφύλακα, αλλά τακτικά. Όταν ανοίγει ο διάδρομος από το κέντρο και έχεις παίκτες να σουτάρετε. Πολύ και ο Γαλκέτα σουτάρετε.
0: Το χάρηκα πάρα πολύ χθες αυτό, ρε φίλε, το σουτ. Δεν μπορεί να φανταστεί. Είναι από τα παράπονα που είχαμε τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, δεν σουτάρανε οι χαφ.
0: Δεν σουτάρανε γιατί έχουν πάρει τέτοια εντολή. Παιδιά να μπαίνουν με την μπάλα στα δίχτυα. Ναι, αλλά όταν βρίσκεις χώρο και έχεις καλό πόδια, δοκίμασέ το. Ξέρεις πώς το χάρηκα εγώ αυτό το γκολ.
1: Και οι δύο ομάδες πήραν από τα χαφ πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Λύση και θα εξηγήσω γιατί. Γιατί ακόμα και στο λάθος που έκανε για μένα ή κάποια λάθη, το κατάλαβε και το είπε και ο ίδιος.
1: Σαν τη Μουρτζούκου στη φυλακή.
0: Έξυπνος. Ναι. Έξυπνος πολύ ο Λύση. Ναι.
1: Τι λάθος έκανε, τι είπε.
0: Καθυστέρησε στις αλλαγές. Ναι. Ίσως καθυστέρησα λίγο στις αλλαγές, λέει. Όντως. Ίσως καθυστέρησα λίγο στις αλλαγές.
1: Εντάξει.
0: Αλλά...
1: Όχι, δεν καθυστέρησε.
0: Για μένα καθυστέρησε λίγο. Στο 75 τη έκανε. 74. Άργησε να κάνει κάποιες αλλαγές.
1: Από τότε που μπήκε ο Καμαρά με τον Σάντα
0: Καλά,
1: Μαρία.
0: Καλά, με τον Καμαρά ο Πάουκ δεν μπορεί
1: το
0: να.
1: Το μάτς θα γυρνούσε στο 3-3.
0: Ο Καμαρά...
1: Πιο πολύ στο 3-3 πήγαινε παρά στο 2-4 το μάτς.
0: Φυσικά και το ότι ήρθε ένα 2-3 είναι συγκυριακό. Είναι
1: κρατάω
0: το
1: τα λόγια σου. Ναι. Κρατάω τα λόγια σου που είχε απάνω και σε λέω πώς τον είδες τον Καμαρά και με λες είναι σε δραματική κατάσταση.
0: Αλλού για αλλού.
1: Ναι.
0: Αλλού για αλλού είναι ο Καμαρά.
1: Τον είδε δύο μέρε.
0: Τον είδε δύο μέρε κατάλαβα
1: πολλά.
0: Κατάλαβα πολλά.
1: Το έργο δεν τραβάει. Βρήκε καμιά μιλφάρα.
0: Δεν ξέρω τι βρήκε. Ο Καμαρά είναι ο πιο απίθαρχος παίχτης τακτικά που έχω δει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε.
0: Γι' αυτό και δεν έκανε καριέρα, ενώ έχει πολλά προσόντα.
1: Χαμηλά μαρκαρίσματα, τίποτα.
0: Θες παραλίγο να κάνει
1: καριέρα. Θα βάζει γκολ, βέβαια. Ναι, θα βάζει γκολ, θα κάνει και πέναλτι.
0: Μπροστά είναι απρόβλεπτος. Μπορεί να σου κάνει το οτιδήποτε.
1: Πίσω όμως.
0: Πίσω είναι ό,τι να είναι. Και τακτικά στη μεσαία γραμμή είναι πίσω την άνετη.
1: Ναι, τσαπατσούλα.
0: Να ξεκινήσει δηλαδή ο Λύση, πανέξυπνος, γι' αυτό λέω. Να ξεκινήσει, καλύτερα σβάλω τον ανέτοιμο, λέει, αλλά τουλάχιστον θα έχω μια συνοχή. Γιατί με τον Καμαρά θα είχαν τα βγάκια τα κατάλληλα.
1: Πάσχα, βλέπω το Θυμιάνι μέχρι να πάρει χαβ να παίρνει χρόνο.
0: Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει χαβ χθες, αυτήν την εβδομάδα. Ας μην τελειώσει.
1: Με εντάσεις.
0: Ας μην τελειώσει του Γιαννούλη ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε εκεί πέρα.
1: Άσε με τον κρυό. Με τον κρυό.
0: Έμαθα, πήρα τηλέφωνο, έχω μάθει τα πάντα.
1: Λοιπόν, τους έκανε σκόνη στο ρεπορτάζ.
0: Αφού δεν παίρνω κάτι εκεί, οι άλλοι ρίχνουν
1: σκόνη. Να πούμε μέχρι και το δάκτυλο που δεν χτύπησε.
0: Εσύ, όλοι
1: ρίχνουν. Το ιατρικό απόρριτο.
0: Εντάξει, όλοι ρίχνουν ζαριές γιατί σου λέει ο ΠΑΟΚ το έχει, ο παίχτης αρθεί. Και σου λέει, ας πω ότι ήρθει τώρα. Και όταν παίρνω τηλέφωνο και μου λέει, παιδιά δεν έγινε τίποτα, καμία εξέλιξη. Και θες να σου πω και το φρέσκο ρεπορτάζ. Ο Στρέλ, ο τεχνικός διευθυντής. Από αυτό θα περάσει μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έχει πρόεδρος. είσαι ο ιδιοκτήτης.
1: Εκεί βάζει απόφαση ο Στρέφ.
0: Όποιος ασχολείται με κάθε θέμα είναι αυτός υπεύθυνος. Τέλος. Ποιος είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με τις μεταγραφές, αυτός είναι το αφεντικό. Ακόμα και το αφεντικό να του πει κάνε αυτό δεν θα τον ακούσει.
1: Δηλαδή, άμα του δώσετε κανένα εκατοστάρι.
0: Αυτό πιστεύω ότι τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο Στρέλ αυτή τη στιγμή να δώσει λεφτά μετά.
1: Θα πω εγώ τα έργα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνε το σκληρό, ξέρεις γιατί.
0: Για πε.
1: Να πάρει κανένα εκατοστάρι.
0: Καλά, ναι,
1: έλα ρε, το σκληρό τώρα να πούμε. Ξυπνήστε εκεί.
0: Ο Στρέλ ζήτησε να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή, αυτό να το δώσει με κάποιον άλλον. Δεν θέλει να το ξανασυζητήσει το θέμα με αυτού που διαπραγματευόντουσαν. Ποια ήταν η κυρία Κοντζάρβα. Δεν θέλει.
1: Στείλε.
0: Αν δεν αλλάξει αυτό, λέει, εγώ λέει δεν δίνω τον παίκτη με τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να κάτσουμε να ξαναταβάλουμε από την αρχή.
1: Να πω ένα δίδυμο να ανέβει τα πάνω.
0: Για πε.
1: Εσύ με τον Κωστίκο να
0: πάρει τον Κωστίκο.
1: Πάρει τον Κωστίκο.
0: Ναι.
1: Πάρε τον Κωστίκο εκεί, ντυμένο κούκλο.
0: Για κάνει λίγο Κωστίκο να κάνει διαπραγμάτευση με το Στρέλ.
1: Νίκο, θα μπω πρώτα με ηρεμία εγώ και μετά θα μπει με πιο δυναμικό τρόπο εσύ. Το κολογερμαναρά θα τον τουμπάρουμε.
0: Λοιπόν, θέλει αλλαγή διαπραγματευτή.
1: Ναι, ναι. Με ποιον μιλήσαν και οι Στράβοι.
0: Στην αρχή με την Κοντζάρεβα.
1: Τι θέλετε αυτή τη. Αυτή την κυράτσα
0: στράβωσε,
1: τι θέλετε,
0: πολύ.
1: Δηλαδή την τρώει ο άνθρωπος και ναι, τη βάζετε ναι, ναι, πάλι εκεί να πούμε. Τι εξουσίες.
0: Η τελευταία ενημέρωση είναι αυτή, ότι αν δεν μιλήσω με κάποιον άλλον, τώρα δεν ξέρω.
1: Είδες πόσο εκνευριστική είναι η Κοντζάρβα που την έχετε εκεί πέρα.
0: Στράβωσα,
1: στείλτε μάλωσα, τον ναι. Κωστίκο τον κούκλο επάνω να πούμε.
0: Εκεί έχει το θέμα του Γιαννούλη, ο οποίος πιέζει πάρα πολύ και αναγκάζεται η Outlook επειδή βλέπει ότι είναι ο Γιαννούλης είναι χαλαρός, να δεν γουστά, δεν περνάει καλά. Λέει, οκ, να το ξαναδούμε μεν.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά όχι με την.
1: Παλιοχαρακτήρα ο Γιαννούλης.
0: Υπέροχο παιδί.
1: Α, ναι, παλιοχαρακτήρα.
0: Υπέροχο παιδί.
1: Κακό χαρακτήρα.
0: Υπέροχο. Α, παλιοχαρακτήρα και ποιο είναι.
1: Ποιο είναι,
0: ο Στρέλ.
1: Ο Στρέλ.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει το.
0: Γιατί, ναι, ο Γιαννούλης. Ναι. Αυτό είναι ο παλιοχαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε να το είχε βγει. Να πει εντάξει, ανέβηκαν και άλλοι πολλοί. Μισό εκατομμύριο α το χάσουμε. Αλλά αυτό, αν έχει πάρει τίποτα υποσχέσει από κάπου αλλού, σου λέει γιατί να χάσω εγώ το σπίτι που θα κερδίσω. Αυτό είναι παλιοχαρακτήρα.
1: Α του δώσει δύο λουτροκαμπινέ και ο Γιαννούλης ο Χουβαρντά.
0: Ναι.
1: Άμα το πάμε εκεί πέρα το έργο και το λέμε και στον αέρα, στο δώσει ο Χουβαρντά ο Γιαννούλη.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Αλλά πού χουβαρνταλεί και ο Γιαννούλη, δεν έχει μούτρα Χουβαρντά, να ξέρει.
0: Ενώ εσύ, εγώ.
1: Έχω μια χαρά τα πετάμε.
0: Τα πετάμε, ναι.
1: Μια χαρά τα πετάμε.
0: Τα πετάμε, ναι. Λοιπόν, Καμαρά, μεγάλο βάγιο, δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν είναι, γίνεται επικίνδυνο ούτε για 10 λεπτά.
1: Ποιος?
0: Ναι, είναι δραματική η κατάσταση με τον Καμαρά στο κομμάτι τακτική αγώνα. Χάνεται, είναι σαν να παίζει μόνο του. Όπως το λέω, φαντάσου είναι μια ομάδα και μέσα σε μια ομάδα υπάρχει ένας παίχτης ο οποίος δεν τον νοιάζει τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Εγώ κοιτάζω τι θα κάνω μόνος μου. Είναι φοβερό. Λοιπόν, χθες από τον ΠΑΟΚ μου άρεσε ο Λύση. Ο Λύση, όπως το λέω. Γρήγορο παιχνίδι με μεταβάσεις, κοντρόλ, πάσα, φεύγουμε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει πολλά γκολ φέτος, αλλά νομίζω θα φάει
1: κιόλας.
0: Σ' άρεσε ο Λύση.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμένα. Μου
1: και ήταν και διαδραστικός, δηλαδή κογούτσαρε κανονικά.
0: Ναι, πήρε και κάρτα, δεν μασάει, δεν μασάει. Είναι ευγενική, χουλιγκανική φιγούρα.
1: Είναι αγριόφλωρος.
0: Είναι αγριόφλωρος.
1: Μπράβο.
0: Ευγενική, χουλιγκανική φιγούρα. Δηλαδή σου βγάζει, άμα σου γουρλώσει τα μάτια και τσατιστεί,
1: ναι.
0: Λες πώς γίνεται αυτός ο φλωράκος από το Δελασάλ να μου βγάλει έτσι.
1: Από μόλι να γίνει γραμμάρι.
0: Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι. Μ' αρέσουν. Κατά τα άλλα, εντάξει.
1: Πώς λέγαμε το Δερμιτζάκι, αγριότεκνο.
0: Μπράβο.
1: Άτσε το βγάλουμε και αυτόν.
0: Αγριόφλωρος.
1: Αγριόφλωρος.
0: Πώς είναι αγριόφλωρος.
1: Αγριόφλωρος.
0: Όχι αγριότεκνο, ναι.
1: Εντάξει. Δερμιτζάκι,
0: Κωνσταντέλια, τι να πούμε τώρα για τον Κωνσταντέλια. Πληρώνεις εισιτήριο για να δεις μόνο τον Κωνσταντέλια.
1: Το τρίτο γκολ ποιο ήταν.
0: Το τρίτο γκολ είναι του Σάντα Μαρία που κάνει. Το δεύτερο είναι που κάνει.
1: Το δεύτερο, ναι, το κάνει το μαγικό.
0: Το κάνει τα μαγικά. Αυτά τα βλέπει μόνο από το Βάσκια. Και τα βλέπουμε πλέον και εμεί με τον Κωνσταντέλια. Αυτά τα βλέπει μόνο από το Βάσκια, τα βλέπει τώρα και από τον Κωνσταντέλια. Μεγάλη νίκη και για όσοι υποτιμούν αυτή τη νίκη είναι βαθιά νυχτωμένοι ή συντηζόμενοι. Έτσι, δεν γίνει να λέμε. Βέβαια, δεν γίνει να κράζει τώρα. Έλα μωρέ το χωριό. Το χωριό τη δυναμό και ποιο χωριό, ρε φίλε. Ποιο χωριό, ρε φίλε.
1: Θα καταδικάσει τα συνθήματα.
0: Τα συνθήματα εντάξει, τώρα οι οπαδοί τι να τα καταδικάσουν. Εντάξει, οπαδοί είναι οπαδοί.
1: Γαϊδουριά, φίλε.
0: Οι οπαδοί είναι οπαδοί.
1: Μεγάλη γαϊδουριά.
0: Δηλαδή τώρα να μου υποτιμήσουν τη Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε τη χειρότερη κλίση που μπορούσε να έχει.
1: Ναι.
0: Παίζει με μία με τον Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό τη Ουκρανία. Αυτέ οι δύο είναι. Σαχτάρι Δυναμό Κιέβου. Την οποία καμία ελληνική ομάδα δεν την έχει αποκλείσει στο παρελθόν.
1: Συντιζόμενη ή άσχετη.
0: Άσχετη και βαλτή.
1: Wow.
0: Και βαλτή. Ξέρεις. Ξέρεις ποιο είναι το επιχείρημα. Κάποια φορά. Έλα μωρέ, τι απέκλεισε 8 εκατομμύρια στο Transfer Market.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχει παραπάνω από εμάς, εγώ εκεί έκνευρίζω.
1: 90,
0: 94.
1: 94, ναι.
0: Πάω και έχει 90. Δηλαδή, όταν αποκλείει καμιά ομάδα.
1: Σε πόλεμο είναι.
0: Ναι, είναι σε, τι σε πόλεμο. Κάθε χρόνο Ευρώπη παίζει. Σε παρακαλώ τώρα. Μην ακούμε βλακίες, γιατί βγαίνουμε έξω από τα ρούχα μας τώρα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μία ανάσα από τον Κάγκουα ο Παναθηναϊκός. Λογικά μπορεί και μέσα στην ημέρα να έχουμε εξελίξεις. Μα κάνει να τελειώσει και ο ΠΑΟΚ θέμα μεταγραφής και ας μην είναι ακόμα του Γιαννούλη. Όπου έχει ακόμα δουλίτσα η μεταγραφή. Δεν ξέρω τι θα γίνει σαν τον κύριο και με ποιους και πώς θα διαπραγματευτεί ο ΠΑΟΚ. Έχει ακόμα δουλίτσα. Μακάρι να μην έχει δουλίτσα του χαφ, γιατί ο ΠΑΟΚ φαίνεται, φωνάζει σαν ομάδα ότι πρέπει να φέρει έναν χαφ ακόμα με ταχυδύναμη, με ένταση και με όγκο, με ύψος. Αυτό εννοώ. Όχι 1,75, 1,72, 1,85, 1,84 εκεί να είναι κορμί. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε να τελειώσουμε με ΠΑΟΚ και να πάμε στα μεταγραφικά, να δούμε πόσο άρεσε κανένα δικό του τον Παλάσιος, ο Ολυμπιακός που θέλει Λιβάκοβιτς. Για το θέμα του τερματοφύλακα, ενώ μιλάει και με τον Μπλάνκο της Αλαβές, τα προγράμματα, τι, πώς, γιατί, παρεούλα μαζί σας μέχρι και τις 11. Πρώτιστα όμως να σας ενημερώσω για κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Αν είστε επαγγελματίες και ψάχνετε ρούχα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας που συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία, τότε η επιλογή είναι μία. Stop. Αυτή την περίοδο θα βρείτε εκπτώσεις έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδεισης και εξοπλισμό ασφαλείας. Επισκεφτείτε το κατάστημα Stop Συνθηκής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά με μεγάλο πάρκινγκ. Το κατάστημα λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Τα πάντα λοιπόν για την ασφάλεια του επαγγελματία στο Stop. Κομψό, ενάρε το διαλυματάκι μας και σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 9.30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρα άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά την εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ με 3-2 επί της Δυναμό Κιέβου και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάξη. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στην 12η θέση της UEFA. Ιδιαίτερα θετικά μηνύματα άφησε η ατομική απόδοση των παιχτών του ΠΑΟΚ με τους Μπατίστ, Σάντα Μαρία και Χρήστο Ζαφίρη να σκοράρουν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παράλληλα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεχώρισε με γκολ και δημιουργία στο πρώτο ημίχρονο, ενώ λύσεις στο τακτικό πλάνο έδωσαν και οι Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζίφκοβιτς, Μίθου και Τάισον. Αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για τις τελικές συζητήσεις και τις ιατρικές εξετάσεις με τον Άρη. Ο έμπειρος πρώην εξτρέμι του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών, αποτελώντας την τέταρτη μεταγραφή της ομάδας. Πέρυσι σημείωσε 36 συμμετοχές, 8 γκολ και 8 ασίστ, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική γραμμή του συλλόγου. Στο μεταγραφικό στόχο του Έλβρι Κόλιτς επικεντρώνεται ο Ηρακλής με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίδ Βουκουρεστίου. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Γιωάν Ρος, ο οποίος είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη ρουμανική Πετρολούλ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
4: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
4: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
4: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επισκεφτείτε το site www.waterland.gr, παιδιά, και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και άλλα τόσα, παιδιά. Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλαμεριού. Του καλαμαριού. Είδες που θέλουμε ξεκούραση. Του καλαμαριού.
1: Και ένα καλαμαράκι δεν βλάπτει.
0: Το απόλυτο upgrade του καλαμαριού.
2: Ένα κοχύλι με στο φως του φεγγαριού. Πάμε για ύπνο. Δεν είμαστε.
0: Χάρη μας,
1: τρομερός ύπνος σε ημέρες καλοκαιριού με δροσιά. Δηλαδή,
0: λέω, ύπνος το καλοκαίρι, μετά από φαγητό καλό, έχεις φάει, έχεις πιει τις μπυρίτσες σου, έχεις αράξει κάτω πλατάνη και σε πιάνει ένα ύπνος.
2: Πού να το βρεις, κουλιανέ, το πλατάνι?
0: Έχουμε εμείς εκεί στο χωριό, έχουμε.
2: Έχεις πλατάνι?
0: Έχουμε, ναι, βέβαια. Έχουμε,
2: αυτή κανένα βόα να σε
0: έχει ο βόα τόσα χρόνια, δηλαδή τώρα θα έρθει. Από τη μία που δεν το βρεις και από την άλλη έρθει ο βόα. Τι γίνεται στους δρόμους μας?
1: Ο περιφερειακός με πολύ καλές ταχύτητες, δεν έχει κάποιο σημείο του που αυτή τη στιγμή να απασχολεί.
2: Τίποτα, όσοι φύγαν, φύγανε. Δεν έχει άλλο τώρα.
1: Η Τσιμισκή, η οποία έχει αρχίσει λίγο να ενοχλεί, το τρίγωνο στο Βαρδάρι. Γενικότερα με ομαλότητα η κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο για τους φίλους που δεν το άκουσαν νωρίτερα, ότι το βραδάκι, εκεί κατά τις 11 η ώρα, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Να δώσουμε και το σημείο.
2: 11 με 5,
1: 11
2: σήμερα,
1: με 5, ναι. Από τη ΚΑΠΑ 5 του Παπαγεωργίου.
2: Και σήμερα και το μέρα, βράδυ.
1: Μόνο μία μέρα. Ήταν χτες και σήμερα.
2: Α,
1: 11 με 5.
2: 11 με 5.
1: Στον, μεταξύ των κόβων ΚΑΠΑ 5 του Παπαγεωργίου και ΚΑΠΑ 6 των Μετεώρων.
2: Ωραία.
1: Εκεί πέρα και στα δύο ρεύματα πορείας να γνωρίζει ο κόσμος τι θα έχει να περιμένει. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, συζητάμε.
1: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα. Ποιον θεωρείτε τον πιο ιδιόρυθμο, τον πιο. Με την καλή έννοια τρελό.
2: Όχι, με την κακή την έννοια.
1: Εντάξει. Πρόεδρο, έχουμε βάλει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε μπασκετικά. Έχουμε βάλει τον Δημήτρη Γιανακόπουλο πρώτη επιλογή.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης.
2: Εγώ πιστεύω αυτοί οι δυο θα πάνε σε μπαράζ τρέλας.
1: Ντερμπάκι βλέπεις?
0: Ναι, ντερμπι θα έχουμε. Ντερμπάκι.
2: Αυτοί οι δυο βλέπω.
1: Ντερμπάκι.
0: Ναι.
1: Ντερμπάκι για τους δύο. Έχουμε επίσης Μάρι Ηλιόπουλο, ο οποίος ειδικότερα την πρώτη χρονιά.
2: Να δεις που θα βγει πιο λογικός ο Καρυπίδης.
0: Από αυτούς είναι.
2: Πιο λογικός θα βγει ο Καρυπίδης.
0: Απλά είναι. Γιανακόπουλος και χάνει κάπου την μπάλα. Αυτό είναι.
2: Γιανακόπουλος πρώτος, τελευταίος Καρυπίδης.
0: Εγώ νομίζω Μονεβασιώτης πρώτος, φίλε.
2: Μπορεί να βγει ο Μονεβασιώτης.
0: Ναι, τους τρώει όλους λάχανο. Δεν αφήνει τίποτα.
2: Ο παράφρον επιστήμον.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι, ποιος άλλος.
1: Και τέταρτη επιλογή μετά τον Μάριο Ηλιόπουλο, όπως είπε και ο Κωστής, ο Θόδωρος Καρυπίδης με το καφέ του το σετ.
2: Μη τα σπρώσου που και άμισο. Το μαύρο παντελόνι.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ κοιτάζω τώρα όσο λέτε. Σήμερα έχει ένα φιλικό.
2: Ολυμπιακός.
0: Ναι, Ολυμπιακός με την Adverb.
2: Έτσι.
0: Η οποία Adverb.
2: Καραϊσκάκη.
0: Όχι, όχι.
2: Έξω.
0: Ναι, ναι. Η οποία Adverb χθες έπαιζε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
2: Θα παίξουν αυτοί που δεν.
0: Άρα το 2-25 του Ολυμπιακού είναι μια χαρά.
2: Επέλεξε. Είσαι για να το παίζεις, ε.
1: Το επέλεξε ήδη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το έχει βάλει ήδη.
0: Άρα το. Φυσικά.
2: Ναι, τώρα γι' αυτό είδα ότι είχε μάθει. Σου λέει να παίξουν τα λιμά.
0: Δεν γίνεται να παίξουν οι καλοί.
2: Θα παίξουν τα λιμά.
0: Φυσικά και ο Ολυμπιακός.
2: Τρώει και ένα over εκεί.
0: Βέβαια. Η Adverb χθες έπαιζε το βράδυ με την καλή της δεκάδα.
2: Πόσο δίνει το άσο?
0: Διπλό, 2-25. Παίχτηκε κιόλας, άστο. Ας το χάσουμε, τουλάχιστον παίζουμε σωστά. Θα παίξει ο Ολυμπιακός με τα δεύτερα της Adverb.
2: Ορίστε.
0: Αυτό θα παίξει.
2: Ορίστε.
0: Φιλικό, ξεφιλικό. Λοιπόν, αυτό είναι φρυπετιά από τον Πετσό, παιδιά, πρωινό. Να το ο Χάρη, αμέσως κι αυτός μπήκε, γελάει. Δες τον Ζαγκλιβερίτη. Μα αυτό μου κάνει εντύπωση. Χθες μέχρι αργά η Adverb.
2: Ζαγκλιβερινός.
0: Ναι, μέχρι εν τω μεταξύ.
2: Καλύτερα, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, πιο Καρασκάκη, έκλεισε το Καρασκάκη πέσω, να ξέχασε. Ναι, πάει το Καρασκάκη, στην προετοιμασία. Πάνω εκεί που είναι. Εν τω μεταξύ, η φάση είναι ότι έχω δει και ένα φιλικό των πιτσιρικάδων της Adverb όταν πήγα πάνω στην Ολλανδία.
2: Πόσο?
0: Όχι, το θέλω. Κέρδισα μια αεραστεχνική ομάδα της Γερμανίας 3-0.
2: Α.
0: Εντάξει, αλλά άλλο αεραστεχνική ομάδα και άλλο Ολυμπιακός τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Όσο να είναι, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα.
3: Φάω την ευθύνη της ακεφινής της χώρας.
0: Α, η Άντερλεχτ, ναι, ρε, η Άντερλεχτ ήταν, μπερδεύτηκαν.
3: Και δι' αυτήν.
0: Η Άντερλεχτ, έχεις δίκιο, ναι.
3: Στηρίζει όμως η πεποίθηση ότι είναι μεγαλύτερη
0: δυσκολία. Όχι, μπερδεύτηκα εγώ.
2: Ωραία, καραμαλή σήμερα.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε με ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Να τελειώσουμε ΠΑΟΚ. Λοιπόν,
2: τις αλλαγές πώς τις είδες?
0: Του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Λίγο καθυστερημένες.
2: Δεν βοήθησαν.
0: Λίγο αργοπορημένες. Κάπως στο 65.
2: Δεν βοήθησε καμιά μέρα.
0: Δεν σε άρεσαν.
2: Όχι, δεν βοήθησαν. Ο Καμαρά όχι μόνο δεν βοήθησε. Καταρχήν βλέπω ότι.
0: Κοίταξε, καταρχάς ο.
2: Ούτε ο Πιτσιρικάς βοήθησε.
0: Ο Ζαφίρης έπρεπε να βγει.
2: Όχι, όχι. Ούτε ο Πιτσιρικάς
0: βοήθησε. Τέντωσε ο Ζαφίρης.
2: Πώς το λένε.
0: Ποιος?
2: Την Κοζάνη το παιδί.
0: Κουλ δικαιώνες για Ζαφίρη. Ακόμα δεν δικαιώνω για τίποτα.
2: Ο Χατσίδης, ναι.
0: Ο Χατσίδης. Ο Χατσίδης τίποτα. Μπήκε, έτρεξε μάρκα.
2: Καταρχήν τον έβαλε αριστερά που δεν έχει παίξει. Αυτό
0: το είπα ότι θα το βάζει αριστερά, αφού σου είπα ότι τον είδα που έπαιξε εκεί αριστερά.
2: Πρέπει να μας δείξει.
0: Ανάποδα πόδι.
2: Πρέπει να μας δείξει.
0: Κουλ, πόσο δικαιώνες για τον Ζαφίρη. Παιδιά, εσείς όταν κράζετε, κράζετε τη στιγμή στο πρώτο, η πρώτη εικόνα. Εγώ θέλω να βλέπω το δάσος. Βιάζεστε παίρνοντας μόνο το πρώτο δεντράκι μπροστά. Θα δούμε στην πορεία. Ο Ζαφίρης, παιδιά, έχει να δώσει πάρα πολλά. Εγώ τον Ζαφίρη δεν τον είδα πρώτη φορά εδώ πέρα που τον είδε εσείς περισσότεροι. Τον έχω δει 100 φορές και με τη Σλάβια. Πήγα πάνω, τον είδα σε παιχνίδια.
2: Φροντίστε να μην τον τεντώσετε τον Ζαφίρη.
0: Ναι, γι' αυτό θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει.
2: Αν δεν πάρετε ταχυδυναμικό.
0: Ένα ξαροχτάρι ταχυδυναμικό.
2: Ναι, θα τον τεντώσετε τον άνθρωπο.
0: Δεν είναι ο Σάντα Μαρία ταχυδυναμικό. Όχι. Δεν είναι ο Μεϊτέ όταν θα επιστρέψει. Βέβαια ο Μεϊτέ έχει ένα προσόν τεράστιο. Και ας μην είναι ταχυδυναμικός. Έχει δυνατότητα να προστατεύει την μπάλα, να την κρατάει 3 δευτερόλεπτα, να ανεβάζει όλους τους άλλους με το κορμί του. Κάτι το οποίο δεν το έχει ο Σάντα Μαρία. Έτσι. Αυτό το κράτημα της μπάλας 3 δευτερολέπτων, ό,τι και να γίνει, δεν πάει να πέσει όλο ο κόσμο.
2: Δεν σου είπα, ωραία, είναι μέτριο σκάφο, Σάντα Μαρία.
0: Μέτριο λες είναι.
2: Μέτριο σκάφο. Δεν το λες κακό.
0: Είδες αλλά... παιδιά, εντάξει, είμαι σε φωτιά. Πέρασε ένα adverb με την Άντελεχτ. Ναι.
2: Άμα κρατήσει ο Σάντα Μαρία 3 δευτερόλεπτα την μπάλα, έχει φύγει ο Ζαφίρης 15 μέτρα πιο μπροστά και την παίρνει κοντά στην περιοχή.
0: Αυτό θα το κάνει αυτό... ο Μέιτε. Δεν το είδαμε χθες ο Μέιτε. Αυτό δεν το είδαμε πέρσι. Ναι. Ποτέ δεν το
2: πώς θα το κάνει ο Μέιτε αφού είναι ερείπιο.
0: Ναι. Ναι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πήρε τον Ζαφίρη για να βλέπουμε αυτό το πράγμα με τον Μέιτε.
2: Θα πάρει τα 15 μέτρα
0: ο
2: πιο
0: πάνω. Ναι. Ναι. Ο Μέιτε τραυματίστηκε και δεν ξανά έπαιξε. Άρα δεν το είδαμε ποτέ.
2: Και δεν τον άφηνε ο Σδοεύ να ανέβει απάνω.
0: Ο Σάντα Μαρία όμως, όπως λέει και ένα φιλαράκι μου, εγώ είδα να έχει και καλή μεταβίωση και γρήγορη σκέψη. Δηλαδή οι σκέψεις του είναι καλές. Μπαμπαμπ. Και σίγουρες οι μεταβιβάσεις.
2: Τώρα, άμα είναι αργός και έχει αργή σκέψη, θα το βάλουμε το κόκκινο και μιλήσουμε για το μάτι.
0: Σε μία καλαμαράκια, μία μπερδεύει, αδερφέ, ναι, παιδιά. Μία, άμα βλέπει το ραπ να κάνει τέτοια και μου στέλνει τη φωτογραφία σου με την Κρίστη Γουάιτ. Μου την έστειλαν εδώ πέρα. Ο Σάντα Μαρία, βέβαια, δεν είναι ο αντιμέιτε. Ο Σάντα Μαρία είναι ο αντιοσδόεφ, για να μην μπερδευόμαστε.
2: Ναι, ο αντιμέιτε δεν έχετε.
0: Δεν έχετε.
2: Αλλά θες αντιμέιτε ταχυδυναμικό.
0: Συμφωνώ.
2: Έτσι.
0: Συμφωνώ. Τώρα, για τον άλλη που με ρωτάτε αρκετή. Το παιδί χτύπησε, δεν μπορεί να κρίνουμε τίποτα για τον άλλη. Δεν μπορεί
2: να μοιάζει αυτός. Τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, το μοιάζει.
2: Ξέρεις ποιος είναι.
0: Ναι,
2: τους έλεγα μοιάζει τον Ιφαντίνο ο πρώην άντρας της Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι. Λοιπόν, ο άλλη θα μάθουμε σήμερα τη μαγνητική πάθος έτσι πως τον είδαμε. Φαίνεται ότι κάτι σαν να του βγήκε όμως. Κάτι τέτοιο.
2: Δεν μου λες.
0: Ναι.
2: 58 κλεισμένα είμαστε.
0: Ναι.
2: Πλακωνόμαστε 5 φορές την εβδομάδα βάρη.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να κάνει λίγα να δυναμώσει τίποτα λάσκα ο άλλη.
0: Κάποιοι...
2: που του βγαίνει όμως να πούμε.
0: Πρώτη φορά τραυματίζεται. Δεν έχει τραυματιστεί αυτός. Κι όμως.
2: Του βγήκε όμως.
0: Έτσι πως έπεσε ο Κεντζόρα πάνω τον.
2: Τι είναι η θιά μου η Μαρίτσα που έπεσε και. Τι είναι αυτό
0: κάποιοι
2: το πράγμα.
0: Φίλε,
2: τώρα,
0: όσο τώρα. Και να κάνουν δεν βάζουν Μίκη Μάζα. Δηλαδή τον Κωνσταντέλια το βλέπει, έχει σφαγωθεί να μου λες για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια, άμα βάλει Μίκη Μάζα θα χάσει όλη τη μαγεία. Έτσι πρέπει να είναι ο Κωνσταντέλια. Αέρινο. Δεν χρειάζεται και άσε που δεν πέφτει κιόλα. Το θέμα είναι δεν πέφτει Κωνσταντέλια. Εσύ το βλέπει έτσι αέρα, αλλά δεν πέφτει.
2: Άμα τρακάρε με κάνα μαύρο χάρτη.
0: Εντάξει, άμα τρακάρε.
2: Θα σου πω εγώ άμα πέσει.
0: Θα τον περάσω από παντού. Άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, επομένως, τι περιμένουμε τώρα από τον ΠΑΟ. Καταρχάς η νίκη είναι τεράστια. Εγώ δεν τον περίμενα τόσο καλό τον ΠΑΟ. Αλήθεια σου λέω.
2: Λάθος,
0: ίσως εγώ. Επειδή είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια το καλοκαίρι με Λουτσέσκου, η ομάδα είναι βαριά.
2: Εγώ τον περίμενα να φάει γκολ και να βάλει. Και να βάλει παραπάνω από όσα θα φάει.
0: Εσύ δικαιώθηκε 100-0 στα χθεσινά μάτς. Εγώ δικαιώθηκα 75%. Εσύ 100-0. Είπες νίκες με γκολ.
2: Γκολ και over.
0: Εγώ έβλεπα τον Παναθηναϊκό, τον πιάσαμε 100-0. Τον ΠΑΟΚ έβλεπα χ2. Αλλά όχι πολλά γκολ.
2: Φοβόσου και κανένα χ, ε.
0: Ναι, φοβόμουν το 1-1.
2: Θα γινόταν λίγο παραλίγο.
0: Δεν ήθελε πολύ.
2: Το δοκάρι να πούμε.
0: Είπαμε, χθες μετράει και το δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Θέλουμε να είναι δοκάρι και έξω αυτά τα παιχνίδια. Να πάρει και άλλη ψυχολογία ομάδα.
2: Χατζηδιάκο, τον είδες έτοιμο.
0: Ο Χατζηδιάκος
2: είναι υπήρχε... ανέτοιμος ακόμα.
0: Ναι, ναι. Ο Χατζηδιάκος κοίταξε, είχε το πιο δύσκολο μαρκάρισμα, πήρε και κάρτα. Μέχρι εκείνο το σημείο μένα μου έδειξε πράγματα τα οποία τον ξέρουμε τον Χατζηδιάκο. Αυτό το κουβάλιμα της μπάλας να ξεμπλοκάρει όλη την αμυντική γραμμή και να αναπτύξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έχουμε το δούμε από κρέσπο.
2: Μπράβο, τα μαρκαρίσματά του να δούμε.
0: Από κρέσπο. Δεν είναι κακό σαν μαρκαρίσματα. Απλά φαίνεται ότι είναι λίγο πίσω ακόμα κι αυτό.
2: Είναι ανέτοιμος.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι κακός, είναι δυνατό παιδί, είναι ψηλό παιδί. Δεν είναι... Απλά φάνηκε και είχε να κάνει με αυτό του Μπεχτάρα, το center forward, έτσι.
2: Το center forward ήταν δύσκολος.
0: Μπεχτάρα, μα κάνει να πέραμε αυτό.
2: Μετά την κάρτα τα ποδαράκια δεν τα βάζει.
0: Γι' αυτό τον έβγαλε
2: και τον έβγαλε η Μουρτζούκου, σωστά.
0: Γι' αυτό τον έβγαλε. Το καλό είναι ότι ο Λιστόντο είναι καλά, μπορεί να παίξει κι αυτός.
2: Καλά πατήματα έχει αυτός.
0: Το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει Γιαννούλη, αλλά σας είπα θα πρέπει να αλλάξει η σειρά των διαπραγματευτών. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω.
2: Πάρ' το τσιγκουνάρα είναι το Γιαννούλη ένα τηλέφωνο.
0: Ο Γιαννούλης έχει κλειστό. Ο Γιαννούλης δεν συμμετέχει. Ο Γιαννούλης πιέζει μόνο.
2: Πες το τσιγκουνάρα να του δώσει κανένα 50 χιλιάρια.
0: Να τελειώνει η ιστορία.
2: Να δώσει και η Κοντζάρε βάλα 50 η Χουβαρντού και αυτή εκεί πέρα.
0: Και να τελειώνει
2: με τα λεφτά του αλλού κάνει μαγκές να πούμε.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Του Σαβίδη.
0: Εντάξει.
2: Άντε μπράβο. Με τα λεφτά του αλλού του μάγκα και εγώ γίνομαι να πούμε.
0: Ναι.
2: Αλουνού λεφτά. Άντε. Λοιπόν. Δώστε και ένα διαρμένο το λιγούρι των άλλων που το παίζει σκληρό. Να τελειώνει η μεταγραφή. Δεν καταλάβατε γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία.
0: Εγώ κατάλαβα εδώ και καιρό ότι η μεταγραφή δεν τελειώνει γιατί ο προφανώς άμα πήγαινε στον Ολυμπιακό, ο άλλος εκεί πάνω στρέλ θα είχε κανένα σπιτάκι εξτραδάκι.
2: Για να κάνουμε.
0: Ναι, τώρα.
2: Καθένα κοιτάει τον πισινό του.
0: Λοιπόν. Χαφ να πάρουμε, λέει. Το Γιαννούλη τον πάρουμε και πιο μετά.
2: Σωστά μιλάει ο κύριος.
0: Χθες μου άρεσε πάρα πολύ και ο Γκόμες, λέει.
2: Καλός ήταν ο Γκόμες. Τίμιος.
0: Ευχάριστη έκπληξη ήταν ο
2: Τίμιο παιχνίδι.
0: Και μπράβο που τον πέταξε στα βαθιά ο Λύση κατευθείαν. Έτσι. Ραπτό Θεούλης μου στέλνει φωτογραφίες με την Κρίση White. Έβαλες και μάσκα, ρε. Έβαλες και μάσκα. Ε.
2: Κοίταξε.
0: Στους λάτρεις της ποδολαγνίας, ξέρεις, ανέβηκες πάρα πολύ ψηλά. Μέχρι και πρόεδρος 15 μελούς της ποδολαγνίας γίνεσαι.
2: Μπορώ να γίνω άντα.
0: Εύκολα. Εύκολα.
2: Για το σωματείο.
0: Για το σωματείο των ποδολάγνων. Τον ασλαμά τον έχει κάνει κόσκινο. Αυτός μόνο λόγια.
2: Μόνο θεωρία είναι αυτό.
0: Ναι, θεωρία, λόγια. Εσύ το εγώ θεωρία και τα λόγια το πέρασε σε πράξη.
2: Κοίταξε, εγώ γενικά είμαι τη φιλοσοφία.
0: Ναι,
2: ό,τι η ερωτική φαντασίωση μπορεί να έχει κάποιο
0: να,
2: να την κάνει.
0: Ναι.
2: Να μην μένει μόνο. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Μην μένετε στάσιμοι, να εξελίσσετε παιδιά. Υπάρχουν, σε αυτό το κομμάτι.
2: Υπάρχουν ερωτικέ φαντασιώσει.
0: Πατούσα, πατούσα, ό,τι δείτε.
2: Ανεκπλήρωτε.
0: Ναι, Ντίνο μου, πώ θα λε έτσι. Αυτό
2: ο χριστιανικό σκοταδισμό. Σας έχει φέρει πολλά χρόνια πίσω.
0: Καλά, δεν ξέρεις τώρα τι κάνουν και άλλα, αλλά τέλος πάντων.
2: Σε σύγχρονες κοινωνίες οι σκοταδισμοί ας πάνε στην άκρη. Εγώ ζω σε μια πόλη με πολύ σκοταδισμό.
0: Συντηρητική.
2: Δίθενο συντηρητική.
0: Κουλ, τι έγινε με τον Τέιλορ. Λοιπόν, παιδιά, ο Τέιλορ, σωστά, είδατε γιατί μου λέτε πραγματάκια. Ο Τέιλορ.
2: Άμα κάνω ένα ακόμα πατούσα, θα τη φάω την Καριστιανού.
0: Εύκολα. πατούσα, πώς λέμε καρέτα. Λοιπόν, ο Τέιλορ.
2: Η κρύα η Καριστιανού, η κρύα.
0: Ρα ταβλιάρι, πέτα το στυλιάρι. Κλαίω στα αλήθεια. Κλαίω στα αλήθεια με το βίντεο αυτό, με τις φωτογραφίες. Κλαίω.
2: Εντάξει, με παίρνουν μαγαζιά.
0: Ναι,
2: τι θες να πας, πόσα θέλει να έρθει η Κρίστη Γουάιτ στο μαγαζί.
0: Α, έχεις γίνει και. Καλά, έχεις γίνει τώρα και προαγωγός. Όλα, πουλάς πίνακες. Γλύφεις πατούσες. Προάγεις γυναίκες, ρε μπαγάσα. Με ποιο κάνω εγώ πήρε φίλε. Δηλαδή κάπου όπα. Ρε τι ζω ρε φίλε κάθε μέρα. Ρε τι ζω. Τώρα θα φέρουμε και τους πίνακες εδώ πέρα του βαγκόν.
2: Λέει ένα στην καβάλα πόσο
0: όλα νόμιμα.
2: Στο γυμναστήριό μου
0: ναι.
2: Λέω,
0: όλα νόμιμα.
2: 1000 ευρώ. 1000 ευρώ και τα... η διαμονή και τα λοιπά. Λέει πολλά είναι. Λέω δεν θα σου φέρω την πόντια από το Κιλκής.
0: Ναι, άμπραβο.
2: Τη κρίση του
0: Γουάιτ. Είσαι και τα λαβερτζή πλέον.
2: Κάνει
0: και τον ατζέντη. Και προγωγό ατζέντη. Και πολιτή πινάκων.
2: Άμα σου δίνονταν ευκαιρία, είδε. Θα...
0: Αλλά ο Τολιό ήταν να παίρνει 1% το χρόνο για 4 χρόνια στον Άρη. Επειδή ο Τιμπιτζή ήθελε παραπάνω λεφτά για να τον αφήσει και ο Άρης δεν ανέβαινε, ο Τολιό είπε στον Άρη να παίρνει 1% το χρόνο. Σαν να λέει ότι α κόψει και ο Γιάννη.
2: Σαν να λέει ότι ο Τολιόπουλο έκοψε ο άνθρωπο. Και η γυναίκα του που ήταν στον Πάο και η κοπέλα. Εντάξει, λέει εντάξει, θα κόψουμε.
0: Όχι, πιάκου στο χειδί και τρελάθηκε.
2: Γιαννούλη του τσιγκούναρα.
0: Ναι.
2: Πού να κόψει ο Γιαννούλη, δεν το βλέπει τα μούτρα πώς είναι.
0: Έλα.
2: Τσιγκούναρος.
0: Λοιπόν, εγώ λέω γιατί Mac, από ό,τι κατάλαβα.
2: Μακ Ντακ.
0: Ναι. Ποιο επάγγελμα του ράπ σας αρέσει περισσότερο. Μάνατζερ της Κρίστη Γουάιτ. Προαγωγός. Ραδιοφωνικός παραγωγός.
2: Τηλεοπτικός.
0: Ή πολιτής πινάκων ζωγραφικής. Αυτό είναι γκάλο. Ποιο από τα τέσσερα θα έκανε καλύτερα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο από τα τέσσερα θα έκανες καλύτερα. Λοιπόν, τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε. Ο Πλιάκος ζηλεύει. Τώρα έχει τρελαθεί. Τώρα τα είδε τις φωτογραφίες.
2: Ζηλεύει.
0: Είναι αυτό που νομίζω. Ρε Νίκο, Μεϊτέ, μέχρι να είναι έτοιμος θα κοντεύει ένα χρόνο απραξίας. Δίκιο έχεις. Εγώ και με το παιδί
2: ο
0: μίλησα.
2: Ο Μεϊτέ είναι να πίνει κανένα ούζο με τον
0: Μπέιλο. Ο Μεϊτέ μου είπε θα μπω
2: ναι.
0: Να αρχίσω προπονήσεις αρχές Αυγούστου.
2: Ναι.
0: Άρα Μεϊτέ, καλό Οκτώβριο.
2: Με τον Βασιλάκο και με τον Πέλιο θα πάω κι εγώ τρεις. Έλα και εσύ τέσσερις να τραβήξουμε κάτι ούζα με το ΜΕΙΤΕ. Δεν για μπάλο ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και αντι-ΜΕΙΤΕ.
2: Ε, βέβαια.
0: Αυτό λέμε, γιατί ο Σάντα Μαρία είναι αντι-ΟΣΔΟΕΦ αυτή τη στιγμή. Είναι ο αντι-ΟΣΔΟΕΦ ο Σάντα Μαρία. Έτσι.
2: Σάντα Μαρία είναι.
0: Για τα χάλη δεν έχω ενημέρωση ακόμα, παιδιά. Θα πρέπει να κάνει μαγνητική το παιδί, αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς θα τον χάσουμε. Σίγουρα δεν θα παίξει τη ρεβάνς. Και πάλι θα τη βγάλουμε με Τάισον εκεί. Εκεί πρέπει να
2: μου το στέλνει κανένα μήνα στο γυμναστήρα, τον κάνουμε λίγο άντρα τον άλλη. Να πούμε.
0: Τον άλλη. Ναι,
2: να κάνει λίγα βάρητα.
0: MVP ο Γκόμες θες. Λοιπόν, ναι. Τι MVP, σου άρεσε, ναι, και τι δεν σου άρεσε από τον ΠΑΟΚ για να κλείνουμε.
2: Μου άρεσε η επιθετική του γραμμή. Μου άρεσε.
0: Καλά, επιθετική του γραμμή. Ο Ζαφίρης.
2: Μ' άρεσε το κλείσιμο του Ζήφκοβιτς για άλλη μια φορά προς τα μέσα.
0: Υπέροχος.
2: Μου άρεσε το τουμπλάρισμα στην αριστερή πλευρά του με εντολή του Κωνσταντέλια για να πατάει ο Ζαφίρης για να του αφήνει διάδρομο. Και το ενός χαφ και το άλλο. Πιο πολύ του Ζαφίρη.
0: Τι δεν σου άρεσε.
2: Τι δεν μου άρεσε.
0: Εγώ χθες, όσο. Γιατί το θέλω να κάνω και κριτική αυστηρή.
2: Ναι.
0: Δεν μου άρεσε ο Μύθο χθες.
2: Ναι.
0: Περίμενα πολλά παραπάνω από το Μύθο.
2: Ο Μύθο δεν μου άρεσε μέσα στην περιοχή.
0: Φωνάζει βέβαια για ένα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι
2: είναι.
0: Ο διαιτητής ήταν κακός χθες.
2: Με το δεξί χέρι τον τραβάει το Μύθο.
0: Μάλλον ο διαιτητής έπαιξε δυναμού Κιέβου χθες. Όχι ήταν κακός, έπαιξε δυναμού Κιέβου. Τα δίνε όλα τη δυναμού Κιέβου. Στον ΠΑΟΚ δεν τα δίνε. Ίδιες φάσεις.
2: Και δεν μου άρεσε ο ΠΑΟΚ ανασταλτικά στα χαφ το τελευταίο 20 λεπτό. Δηλαδή
0: φάνηκε ότι έβγαλε κόπωση. Ναι.
2: Έβγαλε κόπωση, έβγαλε δεφορμάρισμα στο ανασταλτικό κομμάτι. Στο επιθετικό κομμάτι οι χαφ του μ' αρέσανε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή. Έχω το αμυντικό και το επιθετικό κομμάτι. Στο ένα βάζω άριστα με άριστα το 19 και στο άλλο βάζω 5.
0: Ναι.
2: Αυτό το κομμάτι δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε ο Μύθου και δεν μ' άρεσε η ετοιμότητα του Χατζηδιάκου, το οποίο περιμένω να βελτιωθεί.
0: Ναι, οκ. Okay. Χθες ο Μύθου δεν ήταν καλός, αλλά φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Λύσης. Και καλά κάνει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Η ετοιμότητα του Χατζηδιάκου, το οποίο περιμένω να βελτιωθεί.
0: Ναι, οκ. Okay. Χθες ο Μύθου δεν ήταν καλός, αλλά φαίνεται ότι τον εμπιστεύεται πάρα πολύ ο Λύσης. Και καλά κάνει. Άλλο το ένα.

0: Μαρία είναι παίκτης ο οποίος μαρκάρει και δεξιά.
1: Σε πολλά μα είναι χρήσιμο. Είναι ναι, καλό παίχτη, ναι, είναι χρήσιμο, αλλά αν θέλει ο Πάουκ να κάνει πραγματικό upgrade, πρέπει να πάρει κι άλλο χαφ. Καλημέρα στο φίλο μα τον Γιώργο από την Ολλανδία.
0: Όταν πάει το παιχνίδι ναι, σε έντονο ρυθμό, ο Σάντα Μαρία θα χαθεί.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Σάντα Μαρία είναι σε ένα σετ παιχνίδι.
1: Μπράβο, θα χαθεί. Στο Γιωργάρα το φιλαράκι μα στην Ολλανδία, μου λέει δεν τέλειωσε, λέει για τον Τέιλορ. Λοιπόν, ο Τέιλορ βγήκε και είπε εκεί στου ανθρώπου του Πάουκ, λέει παιδιά δεν νιώθω καλά, δεν είμαι καλά. Δεν έχω το μυαλό μου αλλού. Καλύτερα να μην πω. Και ο Πάουκ λέει: μην εκτός αποστολής. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα παίχτη ο οποίος. Γι' αυτό λέω ότι και η Άουξμπουργκ.
0: Τι έπαθε και δεν είναι καλά.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Μπορεί να έχει κάποιο.
1: Κοίταξε. Αν θέλουμε να είμαστε καλοπροαίρετοι.
0: Όχι, δεν είμαστε. Περίοδο έχει.
1: Θα σου πω. Ναι, αν θες να είμαστε καλοπροαίρετοι, μπορεί να έχει ένα προσωπικό θέμα, οικογενειακό, κάτι να έγινε, κάτι να έπαθε. Και εμείς τώρα να λέμε χαζομάρες. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Αν θέλω να είμαι
0: κακοπροαίρετο γίνεται.
1: Ναι, μπορεί να το θέλει καμιά άλλη ομάδα που παίζει το Europa League και σου λέει μην παίξει ευρωπαϊκό.
0: Α βαρέσει κι αυτό. Ένα με το σφύρι το δάχτυλό, το οποίο πονάει το δάχτυλό μου κι αυτό.
1: Ναι, αλλά ο Πάουκ του αφήνει τώρα ο άλλο εκεί. Απάνω, αν δεν είχε την πρόταση του Ολυμπιακού παρκαρισμένη, θα τον είχε δώσει εδώ και καιρό. Το ξαναλέω. Επειδή τη μεταγραφή την ξέρω από μέσα, όχι από έξω, το πρόβλημα πλέον είναι ο Ολυμπιακός. Ο οποίος όσο έχει εκεί παρκαρισμένα τα λεφτά και τις υποσχέσεις σε αυτόν εδώ τον το στρέλ, τον τρελό, σου λέει μάγκες εγώ γιατί να το χάσω.
0: Τώρα ο Γιαννούλης μπορεί να είναι και δυσαρεστημένος και από τον μανατζέρ του, γιατί μπορεί να τον πιέζει.
1: Ο Παναγιωτάκης. Βέβαια, μπορεί και αυτό. Ο Παναγιωτάκης καταρχάς άρεσε
0: σε κολλητό του Μαρινάκη.
1: Με το Μαρινάκη. Ναι. Κάνει τη δουλειά του άνθρωπο. Ο άνθρωπο κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, αυτά με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Μπράβο σε όλο το team. Έπαιξε παραπάνω καλά από ό,τι περίμενα.
0: Για να εγώ το περίμενα μπροστά καλά, πίσω έτσι.
1: Όπως τον είδε.
0: Όπως τον είδα.
1: Βγάζει ένα πολύ μεγάλο διπλό. Δεν τέλειωσε η δουλειά γιατί η Δυναμό Κιέβου δεν είναι επάξη. Η Δυναμό Κιέβου έχει 3-4 παίχτες που είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Πιο εύκολο θα είναι το παιχνίδι εδώ, γιατί λες, η Δυναμό θα ανέβει απάνω.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Θα ανοιχτεί, θα ανοιχτεί.
0: Νομίζω ότι μπορεί αυτός ο πονηρός ο Μουρτζούκος να τη δώσει και λίγο κατοχή τυράκι και να τη φύγει για να τη διαλύσει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ προπονητής, παιδιά, λέει ο Λύση. Εντάξει, παιδιά, έχει πάρα πολύ καλά δείγματα ο άνθρωπος. Είναι σοβαρός, είναι πολύ εργασιομανής. Κρίμα που δεν μπόρεσε να ψήσει 100-0 γιατί ασχολείται και αυτός πολύ με τις μεταγραφές τον Παύλο Μαρτίνεθ να τον έχουμε εδώ και 3-4 μέρες τουλάχιστον στα χαφ. Και μπράβο στο Βιερίνια και τον Μάτος για την επιλογή του. Παιδιά, είπαμε, ζούμε μια άλλη ποδοσφαιρική εποχή στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να δώσουμε χρόνο στα παιδιά, όπως σας το λέω, να δούμε τι σκέφτονται, τι θέλουν να περάσουν. Και όταν λέω στα παιδιά, το Βιερίνια, τον Μάτος και τον Λύση. Αυτοί τρέχουν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εμάς το ποδόσφαιρο μας αρέσει. Τώρα τα μεταγραφικά και αυτά είναι αλλού θέμα. Ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο, φωνάζει από μακριά ότι θέλει άλλες 5 μεταγραφές και οι 3-4 πρωτοκλασάτες. Δηλαδή δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να πάρει φοράκλα, δεν γίνεται να μην πάρει χαφάρα ακόμα, δεν γίνεται να μην πάρει ένα σοβαρό μπακ δίπλα στον Τζοτζοκένη, ο οποίος καλός χρυσός, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντοτε ρομπότ. Και θέλει να πάρει και ένα στόπερ τύπου Λουκάσεν. Εγώ θα τον έπαιρνα χθες, αν με ρωτούσατε. Όπως είναι κατευθείαν, έλα σου δίνω το συμβόλαιο. Είναι ακριβώς ό,τι λείπει στον ΠΑΟΚ. Σωματοδομή, ένταση, δύναμη, κορμί, καλό διάβασμα φάσεων. Είναι λίγο καρτάκιας βέβαια γιατί τον έψαξα τον παίχτη. Αλλά εντάξει, έγινε να τα έχεις και όλα. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε τα ρεπορταζιακά με τα γραφικά των άλλων ομάδων, όπως του Άρη, όπως του Ολυμπιακού, που κινούνται με τα γραφικά αυτές τις μέρες. Θα ανοίξουμε και γραμμές παρεούλα μέχρι και τις 11.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλημέρα. Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων θα καθυστερήσει την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ο στόχος

0: της 28ης Ιουλίου που τέθηκε ανεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μοιάζει πια ανέφικτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο και η ελληνικό μετρό θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα εγγένεια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Το μεταξύ του 63% πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Interview είπαν ότι θέλουν το μετρό να φτάσει στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ ένα 36% θέλει η επόμενη επέκταση να είναι προς το αεροδρόμιο. Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας με έντονες βροχές και καταιγίδες. Η κατάσταση θα βελτιωθεί σταδιακά από το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση. Κλειστός θα είναι απόψε ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6 από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου λόγω εργασιών για το flyover. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
10: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
9: Και για μέσα στο σπίτι?
10: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος
3: Μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο, 1η Αυγούστου, έχουμε την ίδια ιστορία. Οι μισοί φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα και καταμαράν και άλλοι μισοί κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Από το Σάββατο 1η Αυγούστου, ο μοναδικός Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή του Πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες του και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, δροσιστικά κοκτέιλάκια, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιαννιάς live λοιπόν στην Πιάτσα του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημεράρες όπου κι αν είστε. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Κουλ, τι γίνεται με τον Περσίδη? Ακόμα λέει να ανακοινωθεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
1: Ποιος είναι ο Περσίδη?
0: Ο παίχτης του ΠΑΟΚ. Θα ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη λίγο αργότερα να μας πει. Αλλά δεν νομίζω, έχω την εντύπωση ότι είναι τυπικό.
1: Ποιο σχέσιο μεταγραφή είναι αυτή?
0: Όχι, ρε, ο Περσίδης ήταν πέρσι εδώ κανονικά στον ΠΑΟΚ. Είσαι να τον δέρουμε. Είναι Έλληνας και είναι πολύ καλός.
1: Ε, καλά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
1: Έχουν κάνει ταλκά δηλαδή αν μείνει ο Περσίδης?
0: Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Είναι σημαντικό εργαλείο, βέβαια.
1: Ο Περσίδης.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Βλέπω ξανά και ξανά την πάσα του Ντέλια στο δεύτερο γκολ του Σκατούρ. Ναι. Τι τους κάνει, λέει.
1: Τι τους κάνει.
0: Μαγεία.
1: Βλέπει τον άλλον ότι έρχεται
0: είναι
1: από πίσω.
0: Μαγεία. Ναι. Αυτό τι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
1: Ο Χατζηπαναγκής.
0: Αυτό σε λέω, ναι.
1: Ούτε ο Δωμάζος το
0: κάνει. Τίποτα. Αυτό το κάνει ο Χατζηπαναγκής και ο Τέλειας.
1: Μόνο.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Λοιπόν, τώρα ούτε ο Γιαμάλ το κάνει.
0: Ο Γιαμάλ μπορεί να το κάνει.
1: Τρίχες.
0: Μπορεί να το κάνει. Τον τρως λίγο τον
1: Γιαμάλ. Φάγαν τα ουίσκι κι αυτό.
0: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται θα το
1: φάγανε. Τον φάγανε, τον ρουφίξανε.
0: Το μεδούλι εκεί.
1: Το μεδούλι το
0: είδε φράγκα, είδε διασημότητα, είναι νέος, βαρά ευέτα, καλά
1: κάνει.
0: Δεν τον
1: βλέπω να κάνει την καριέρα του Μέση και τον Ρόναλντο.
0: Όχι, σίγουρα δεν θα την κάνει.
1: Το Νεϊμάρ πιο πολύ.
0: Πιο πολύ προς Νεϊμαρίζει.
1: Ναι.
0: Χαιρετίζουμε τα εξωτικά διαβατά.
1: Έτσι. Πολύ ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Φανταστικό μέρος.
0: Φανταστικό τα διαβατά. Λοιπόν, πάμε λίγο Ηρακλή, Άρη, Ολυμπιακό, να δούμε λίγο πραγματάκια.
1: Τι ώρα είναι Ολυμπιακό σήμερα το βράδυ?
0: Νομίζω 8 ήταν το φιλικό.
1: Το πετάξιο, ποιος το δείχνει να το δούμε?
0: Κάπου θα το δείχνει.
1: Κάνω 8.
0: Η Αντβέρπ εν τω μεταξύ, η πρώτη της ομάδα, θα παίξει 2,5 ώρα φιλικό με μια άλλη. Όπως έπαιξε και η Τβέντε με εμάς.
1: Αυτά είναι τώρα ευκαιρίες που μπορείς να δεις στο στοίχημα του.
0: Εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Όμως είναι φιλικά. Δηλαδή μπορεί το μάτς να είναι ένα.
1: Βάλει και ο Ολυμπιακός.
0: Βάλει και ο Ολυμπιακός και ναι, γι' αυτό.
1: Καλά, χάφα και από τη δίτα ομάδα και να έχουμε.
0: Το αποσύρω. Λοιπόν, τώρα.
1: Όχι, ρε, γιατί να το αποσύρει.
0: Πάμε λίγο στον Ηρακλή.
1: Πάμε πρώτα στον
0: Ηρακλή και μετά. Ναι, πάμε λίγο Ηρακλή. Να πούμε 2-3.
1: Πλακώθηκαν αυτοί οι τέσσερις. Ποιος θα κάνει τις μεταγραφές? Τους είδε και ο Παναβιάς
0: Κόντης. Αμανατίδης, Βασινάς
1: και ο προπονητής.
0: Και
1: ο προπονητής κάνει δουλειές.
0: Α, ναι. Άρα ο προπονητής δεν μπορεί να φύγει. Μένει.
1: Ναι.
0: Και πρέπει
1: μένει κανένα μήνα ακόμα.
0: Α, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Πριν ξεκινήσει.
1: Πρώτη αγωνιστική, δεύτερη είναι Φευγάτος. Δεν έχει κανένα Σάβα Παντελίδη εδώ.
0: Λες.
1: 1000%.
0: Δηλαδή τόσο πολύ λες να τον κρατήσει ο Μονέ.
1: Τον βάλει μέσα σε ένα κουρασάν φωλή και τον δώσει δρόμο.
0: Δεν πάει έτσι πουθενά. Δεν πάει έτσι πουθενά. Λοιπόν, καταρχάς.
1: Πώς πάντα εστίρε διαρκείας του Ηρακλέους?
0: Πώς έχει πουλήσει ο Ηρακλέους? Εκεί έχει κολλήσει.
1: 2000.
0: Κάπου εκεί.
1: 2,5.
0: Κάπου εκεί.
1: Καλά είναι.
0: 2,5. Ο Άρης δεν έβγαλε καν ανακοίνωση.
1: Ο Άρης ούτε 800.
0: Δεν πρέπει να έχουν γίνει καν τετραψήφιο το νούμερο.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Τα διαρκείας του ΠΑΟΚ τώρα δεν έχω επίσημη ενημέρωση, αλλά πρέπει να πλησιάζουν κοντά στις 10.000.
1: 8 είναι.
0: 8?
1: Χθες ήταν 8. Τώρα μπορεί να γίνουν 10 σήμερα.
0: Αυτό σου λέω, εύκολα. Μέσα σε 3-4 μέρες πάνω από 10.000.
1: Θα κάνετε 15.
0: Εύκολα.
1: Ε?
0: Εύκολα 15.
1: Γιατί βλέπω ενημέρωση δεν υπάρχει.
0: Καλά, αφού έλειπε όλοι ήταν στην Πολωνία.
1: Ναι, δεν βλέπω.
0: Όλοι, ναι, θα έχουμε ενημέρωση. Νομίζω ότι μέσα από τον κύριο θα μάθουμε.
1: Πέστε εκεί το κοντό αγόρι να βγάλει μια ανακοίνωση.
0: Πάνω από 10.000.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στον Ηρακλή. Προτάθηκε ένας ο Γιωάν Ρος, 29χρονος, κεντρικός αμυντικός. Αυτός είναι διεθνής με τον Μπενίν.
1: Ο Μπενίν ποιος είναι?
0: Η χώρα. Η χώρα είναι τον Μπενίν.
1: Πού είναι τον Μπενίν?
0: Στην Αφρική.
1: Το Μπενίν είναι η χώρα στην Αφρική.
0: Βέβαια, Μπενίν, ναι. Αυτός είχε γεμάτη.
1: Παλεύουν με αλιγάτορες εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτός είχε γεμάτη σεζόν με την Πετρολούλ στην Ρουμανία.
1: Η Πετρολούλ.
0: Ναι, μάλιστα. Ρουμανία. Μάλλον θα τον κλείσει ο Ηρακλής για τα center back του.
1: Ιταλό ήθελε.
0: Ήθελε Ιταλό, αλλά. Α, τώρα που είπα center back, γιατί δεν το αναφέρουμε, έχει πολλά. Είπα νωρίτερα για τον Λούκασεν. Πάρα πολύ καλή περίπτωση.
1: Mm.
0: Εγώ θα τον έκλεινα για να.
1: Ηρακλή.
0: Για ΠΑΟΚ, ρε.
1: Για ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είσαι Ολλανδός.
1: Για Ηρακλή μιλάς.
0: Ναι, επειδή δεν το αναφέρουμε για τις μεταγραφές, γιατί είπα μόνο για χάφκε. 31.
1: Ναι.
0: Ολλανδός. Γεμάτη σεζόν. Ελεύθερος. Έχει τα σκία που λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Δυνατός, γρήγορος, διαβάζει φάσεις.
1: Άμα είναι ελεύθερος, γιατί δεν τον παίρνει.
0: Δεν ξέρω, ο μάνατζερ του μπορεί να ψάχνει πολύ καλό συμβόλαιο. Είναι λίγο καρτάκιας. Είναι λίγο καρτάκιας.
1: 800 είναι αυτός.
0: 800-900. Αλλά είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Μάλιστα. Πάρτε τον.
0: Για να κλείνουμε τις τρύπες σιγά-σιγά. Λοιπόν, ο Ηρακλής θέλει αυτόν από τον Μπενίνη. Όπως είπα, τον Ιωάν Ρος. Θέλει τώρα και δύο παίχτες από την Ραπίδ Βουκουρεσίου. Ξαφνικά ο Ηρακλής πήγε στην αγορά της Ρουμανίας.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήμασταν Ιταλίες, τώρα πάμε Ρουμανίες.
1: Ναι.
0: Θέλει τον Γιακούμπ Χρωμάντα, ένα αμυντικό χαφ 30χρονο από την Κραϊόβα. Και Έρυθρο Αστέρα με γεμάτες χρονιές. Και θέλει και τον Elvis Κόλιτς. Αυτός είναι ένα κτίνο center for 1,91. Πέρσι ήταν στη Ραπίδ Βουκουρεσίου. Μπρούστε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα πάει να πάρει δύο παίχτες από τη Ρουμανία. Κραϊόβα και Ραπίδ Βουκουρεστίου. Ένας είναι half, ο ένας είναι center back, ο άλλος είναι half και ένας four.
1: Τον άξιο να θέλει να δέσει.
0: Πρέπει να πάρει παίχτες ο Ηρακλής. Θέλει ακόμα πολλή δουλειά. Δηλαδή λέγαμε θα πάρει. Δεν πήρε τίποτα σχεδόν από όλους.
1: Του πλακωθήκανε. Ναι.
0: Ναι, δηλαδή έλεγε θα πάρει 8-9 κλεισμένους. Και από τους 8-9 κλεισμένους, ναι.
1: Πλακωθήκανε. Ας αφήσει τον Κόντι να τις κάνει.
0: Πλακωθήκανε. Από ό,τι φαίνεται πλακωθήκανε. Διαφώνησαν. Χάλασαν μεταγραφές.
1: Ξέρεις γιατί πλακωθήκαν.
0: Καλά, αναμενόμενο.
1: Να πάρει την προμήθεια.
0: Εντάξει, είναι εντάξει.
1: Τι γίνεται.
0: Ο Ιωάν Ρος, να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται, έκλεισε η μεταγραφή.
1: Ο Στόπερ.
0: Έκλεισε. 29χρονος κεντρικός αμυντικός. Διεθνής με τον Μπενίν. Είναι από αυτούς τους Αφρικανούς δυνατούς. Κορμιά, τώρα τι μπάλα ξέρει, θα το δούμε. Οι άλλοι δύο που είπα.
1: Και να ξέρει μπάλα, δεν τον αφήνει ο Μονεβαζιώτης.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει build-up.
0: Δεν θέλει build-up.
1: Θέλει
0: οι άλλοι μπαγίδι. Δύο που είπα από τη Ρουμανία, ο Γιάκουπ και ο Κόλιτς, αναφέρεται ότι μέσα στην ημέρα θα τελειώσουν.
1: Ο Φορ
0: και ο Χαφ. Έτσι.
1: Άρα θα έχουμε ανακοίνωση σήμερα.
0: Ναι. Τελικά ο Ηρακλής ψώνισε, πήγε ψώνισε στη Ρουμανία.
1: Φτηνό δουλειά.
0: Εντάξει. Φτηνό δουλειά, πόσα να δώσει ο Ηρακλής, φίλε. Πόσο να δείτε, ο Ηρακλής θα έχει ενθουσιασμό, θα έχει καλό κλίμα, πήρε καλό προπονητή. Το θέμα είναι να τον αφήσουν να παίξει.
1: Καλά, ο Παντελίδης θα έρθει.
0: Εδώ δεν πω, τι ωραία φωτογραφία αυτή. Τάισον και Τζόρα που φεύγουν μαζί, αλλά με διαφορετικές φανέλες. Πάσα από δυτήρια. Μέχρι πριν.
1: Πήγε με εντολή ο Πάοκ να χτυπήσει από εκεί το δεξί το μπακ.
0: Ναι.
1: Κάτι έκανε.
0: Κάτι έκανε, ναι.
1: Κάτι έκανε, αλλά ο Τάισον δεν είναι.
0: Απλά το παράξενο του και Τζόρα μέχρι πριν από ένα μήνα έκανε εδώ προπονήσεις. Εντάξει, okay,
1: okay. Η ζωή έτσι είναι. Ήθελα πάει. Στον πόλεμο αυτός.
0: Μήπως έκλεισε τις μεταγραφές τίποτα ο Φούγιας. Και η Ρουμανία έχει πολύ δυνατές άκρες.
1: Καλά να βγάλει ο Φούγιας.
0: Γιατί να μην βγάλει ο άνθρωπος.
1: Φτάνει.
0: Τι, από σένα τα παίρνει. Δουλειά.
1: Άστο να μωρέ.
0: Εντάξει, έκλεισε ο Λουτσέσκου, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο.
1: Τώρα ένα χρόνο μπορεί να κάνει το Φούγιας εκεί στο αγρόκτημα.
0: Όσα έβγαλε ο Φούγιας με τη μεταγραφή του Λουτσέσκου, εμείς μπορεί να μην τα βγάλουμε όλη μα τη ζωή.
1: Γερός να τα
0: φέρει. Γερός. Πολύ καλό παιδί. Μια χαρά παλικάρι.
1: Κρυόκολο είναι λίγο.
0: Έλα, εντάξει, είναι λίγο κλειστό σαν χαρακτήρα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Ναι, δεν είναι όλοι σαν εμάς εξωστρεφείς, άντε μπάτε σκύλια λέστε.
1: Ναι.
0: Γλυφοπατουσάκηδες. Έτσι.
1: Εγώ, εσύ δεν κάνω.
0: Εγώ δεν. Όχι, δεν είναι το δυνατό μου η γλυφοπατούσα. Έπαινα όμως που εγώ το πατούσα πιτσιρίκος.
1: Είχε το.
0: Ναι, είχα, ναι. Είπαμε για τον Τέιλορ, παιδιά. Θα δούμε τι και πώς. Πάντως ο Ηρακλής με αυτούς τους παίχτες που παίρνει, τους 3-4 τώρα που ανέφερα, δηλαδή τον Ρος, τον Γιάκουπ, τον Κόλιτς.
1: Ο Κόλιτς είναι ο φορ,
0: ναι, ο Κόλιτς είναι το θηλιό του 41. Ναι, ναι. Θα φτάσει συνολικά τις 15.
1: Γι' αυτό σου λέγει φασαρία εκεί.
0: Και έχει άλλες 4-5 σίγουρα ο Ηρακλής, ο οποίος κάνει καινούργια ομάδα εντελώς. Παίρνει μια εικοσάδα καινούργια.
1: Αυτή για να,
0: και άντε να φτιάξει ομάδα. Ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έκανε στράφση χθες με τα προγνωστικά, έτσι που είπε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ ότι θα κερδίσουν σίγουρα. Έτσι.
1: Τον Παναθηναϊκό τον έπιασα και σε σκορ.
0: Κι εγώ.
1: Ναι,
0: και εγώ τον έπιασα. Και εγώ τον έπιασα και σε σκορ τον Παναθηναϊκό. Το πίστευα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τον Ηρακλή. Τώρα, Σονάρη.
1: Όταν περνά καλά, κάνει και καλά προγνωστικά.
0: Βέβαια, έχει καθαρό μυαλό, διάβια. Τώρα μπορεί να πουλήσει και πίνακα όπως θες. Πρέπει να το κάνεις αυτό με τις πατούσες.
1: Ήρθαν οι πίνακες.
0: Ήρθαν οι πίνακες. Ωραία. Πού ξεκινάμε, ποια λαϊκή.
1: Δεν πάμε σε
0: λαϊκή. Δώσει. Σε ποιο πανηγύρι θα πάμε.
1: Λέω να νοικιάσω του Τσιρίδη.
0: Τι είναι το Τσιρίδη.
1: Μια γκαλερί.
0: Α, ναι. Βάλε και τη δικιά μου την Τζέννη εκεί να στα παρουσιάσει που είναι και ζωγράφος και
1: τέτοια. Μια χαρά είναι η Τζέννη.
0: Μια πατούσα την ημέρα του γιατρό τον κάνει ημέρα. Πέρα.
1: Μια χαρά είναι η Τζέννη.
0: Μια πατούσα την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Πας παίρνεις φάρμακα, κρίση πανικού και χαζομάρες. Μια πατουσίτσα μαγλύφης, τελειώσαμε έτσι. Ρε, τι ζούμε, ρε παιδιά.
1: Με πάτησε κάτι χάπιο η Ουφάλα ο Κλεάνθης.
0: Ας έδωσε, ε.
1: Ναι.
0: Μου είπε να πάμε.
1: Είναι μερικές μέρες. Αυτό είναι καλό.
0: Κρίστη πανικού.
1: Είναι όχι, δεξιό το χάπιο.
0: Εσύ, ναι. Εσύ δεν έπαθες κρίση πανικού.
1: Κρίστη
0: πανικού έπαθες, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, ναι. Ξέρεις ότι το γυμναστήριο που πάω είναι δύο κοπέλες οι οποίες τους αρέσουν οι γυναίκες και με παρακαλά να τους γνωρίσω την Κρίστη.
0: Α, θέλουνε. Είσαι manager, δεν είσαι.
1: Κάντε μου ένα χρόνο δωρεάν.
0: Τι?
1: Το γυμναστήριο.
0: Να, άμα είσαι manager, ρε φίλε. Τα άλλα τα κάνεις για το Θεαθήνε. Το κόλπο το μεγάλο, το γκρόσο είναι με την Christy White. Έτσι. Λοιπόν.
1: Λέει άλλο στην Ξάνθη, έχω μαγαζί. Τάδε μεγάλο μπαρ. Πόσο θέλει να έρθει.
0: Ξέρεις ότι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Η γκαλερία της Ειρήνη είναι πάνω από 100 χρόνια εδώ. Είναι ακόμα και επί τουρκοκρατίας. Υπήρχε η γκαλέρη Τσιρίδη, να ξέρεις.
1: Τώρα στο στείλανε.
0: Ναι, αυτό σου λέω από άνθρωπο που ξέρει.
1: Τι ξέρει, ποιος ξέρει.
0: Αφού είναι του χώρου αυτό. Πέσω να.
1: Εκεί μπήκα μέσα 18 χρόνια, 17.
0: Ναι, η γκαλέρη Τσιρίδη.
1: Μου άρεσε μια πολίτρια.
0: Α, εκεί σ'
1: άρεσε. Και είπα και τον πίνακα, γιατί του Μηταρά ακριβώς. Λέει του Μηταρά. Το τέλος αφαιρώ τον πατέρα μου να ζωγραφίσει. Είναι ζωγράφος, λέει. Όχι, λέει Μηταρά είναι.
0: Μηταρά ο ένα, Μηταρά ο άλλο.
1: Είναι ζωγράφος, λέει ο πατέρα σα. Όχι, λέει Μηταρά.
0: Πατουσάκια. Πατουσάκια. Πάμε λίγο στον Άρη και τον Ολυμπιακό να δούμε τι κάνουν κι αυτοί.
1: Πήρε τον Παλάσιο. Καλό αυτό. Να έχει τον Δόν εκεί στο Ιπποκράτιο απ' έξω με τους όρους.
0: Ναι, αλλά ναι. Εγώ μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που είναι γύρω από το ιατρικό team του Άρη, μου λέει ο Δόνης φέτος θα είναι μια χαρά.
1: Ποιος θα είναι, λέει.
0: Θα παίξει όλο το πρωτάθλημα.
1: Τι θα παίξει. Αν παίξει ο Δόνης όλο το πρωτάθλημα.
0: Αν δεν χτυπήσει, αν δεν κάνει, είναι έτοιμος.
1: Είναι παιχταράς.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Γιατί με έλεγε ο Σαραφίδης εκεί.
0: Ναι, φέτος είναι καλά, λέει.
1: Ο Σαραφίδης είναι ανιψιός του Δόνη. Είναι προπονητής τρίτη τη εθνική. Και με στέλνει να μείνουμε, λέει, γιατί λέτε βρίζει ρε το Δόνη. Λέω, δηλαδή τον ξέρω.
0: Δεν το βρίζω, πες ποδοσφαιρικά.
1: Το βρίζω, ρε παιδί μου.
0: Απλά είναι Fiat Miraflori.
1: Είναι Fiat 128 σαν το θείο μου, το σήμα που
0: χαλούσε. Είχαμε κι εμείς, φίλε. Πόσες φορές μας έχει χαλάσει Θεσσαλονίκη σκοτίνα και ο άλλος ο Γρουσούζης.
1: Αμά!
0: Να τρέχει στα βιζινάντικα, δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Αμά!
0: Κάτω εικόνα. Κάτω εικόνα. Να φυσάει, να ξεφυσάει, να βρίζει. Θεούς και δεύτερες. Να σταματάει, να πάει να κουβαλάει μπιτόνι, να φωνάζει με μάστορες. Τώρα μέσα σε δικείο όλα αυτά.
1: Την παλιά,
0: Ναι, άστο τώρα. Δεν υπάρχει τώρα. Εικόνες καλτ τρελές. Εγώ λέει το άλλο έτρωγα, λέει με την μπανάνα. Ναι, υπήρχε τότε η πατούσα.
1: Η μπανάνα.
0: Ναι. Υπήρχε και η μπανάνα. Λοιπόν, Παλάσιο στον Άρη, διαιτές.
1: Ωραίος
0: εξτρέμ.
1: Είναι δεξιά, δεξιά.
0: Πήρε και τον Ντέλε Μπασιρού, ο οποίος είναι στην Ιταλία. Είναι κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, κάνει η προετοιμασία. Εντάξει, κάνει κινησούλες ο Άρης, έτσι. Ο Άρης, ο οποίος φαίνεται θα δώσει δεύτερη ευκαιρία και στο Μάικιτς, τον τερματοφύλακα. Περιμένουμε, ο Άρης θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Θέλει άλλους δύο τρεις στόπερ,
1: θα μείνει με τον... Με τον Διούδη και τον Μάικιτς.
0: Μάικιτς.
1: Ναι,
0: αυτούς δύο θα κρατήσει.
1: Δεν νομίζω θα πάρει.
0: Και θα πάρει και ένα πιτσιρίκο.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εγώ άκουσα για Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης με.
0: Πασχαλάκης ασχολείται με άλλα.
1: Ναι, με καλερία ασχολείται κι αυτός.
0: Όχι, το βιντεάκι σου κάνει θράψη στο ίντερνετ, να ξέρεις μου. Το στέλνω από παντού πλέον. Τη γλυφόπατουσάδα. Ρε μπαγάσα.
1: Μάρκετινγκ.
0: Αυτό είναι μάρκετινγκ πλέον. Αυτό είναι μάρκετινγκ κάτω τούμπας, αλλά αποτελεσματικό.
1: Να βάλουμε, λέει, είναι αυτό εκεί πέρα ένα βιντεάκι.
0: Αυτό έχει κυκλοφορήσει πάντου. Να τα θυμάστε τα δύο παγωτά από την Εύγα.
1: Ναι.
0: Η πατούσα και η μπανάνα.
1: Η μπανάνα και η πατούσα.
0: Έχουμε φάει τέτοια τώρα, φαντάζομαι αυτά πώς θα φτιάχναν τότε.
1: Τι ζάχαρη
0: φάγανε. Τι ζάχαρη είχαν μέσα. Τι υλικά, τι συντηρητικά. Ναι. Κατά άλλα παγωτά μεγάλα και να είχαμε να λέγαμε. Εμείς τρώγαμε παγωτά, μην πω από τι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από την άλλη βλέπω και ξαναβλέπω το βιντεάκι σου, αλλά από την άλλη βλέπω και τον μάγο του Κωνσταντέλη αυτά που κάνει. Είναι καταπληκτικά, εντάξει. Είναι καταπληκτικά.
1: Καλά που δεν έφυγε ο Κωνσταντέλης, το βλέπουμε τουλάχιστον εδώ.
0: Ναι, ρε, χαιρόμαι. Σ' ακούω 10 χρόνια, πρώτη φορά ακούω τόσα σαδάμα από σένα μαζεμένα σε μια κομπή. Μάλλον εσύ θες γλυφοπατουσάδα, ο άλλος έστρωσε. Παιδιά, εγώ σας το έχω πει, το λέω και στον Τίνο. Είμαι με το 10% της ενέργειάς μου.
1: Σταμάτα, ρε, που είσαι με το 10%.
0: Αποκλειστικές
1: ειδήσεις,
0: άλλο
1: αυτό λέει ότι δίνει την είδηση πριν βγει ακόμα.
0: Πριν βγει.
1: Είναι σαν το Λούκι Λουκ που πυροβολάει τη
0: σκιά. Πιο γρήγορα και από τη σκιά.
1: Πλάκα μας κάνει.
0: Τι ειδήσει θα τι
1: έχουμε. Να πούμε.
0: Θα τι έχουμε τι ειδήσει. Αλλά μας λείπει η σπιρτάδα, η
1: μια ένταση. Μια χαρά.
0: Τι ειδήσει θα τι έχουμε και από την πηγή κιόλα θα τι παίρνουμε. Βασικό ο Μάικιτς, αλλαγή ο Διούδης. Τρίτο θα πάρουμε ένα μικρό, λέει εδώ στον Άρη. Με Παλάσιο μπροστά έχει κλείσει. Τώρα πρέπει να πάρει. Ναι, όντω έκλεισε μπροστά. Γιατί ο Άρης έχει και Κουαμέ και Κατεβέρε και Μωρόν και Δόνη και Γκαρέ. Και Παλάσιος, γεμίσε εκεί.
1: Πούλα τον αρε τον Μωρόν. Πούλα τον αρε.
0: Και Γκέτσεν.
1: Πούλα τον αρε.
0: Ναι.
1: Όσα πάρει, ρε.
0: Ε, όσα πάρει.
1: Πούλα τον, δεν σε παίξει, ρε.
0: Δεν θα παίξει, εγώ έτσι πιστεύω.
1: Πούλα τον, αρε. Πούλα τον.
0: Ο Άρης τώρα θα ξαρθεί τι στόπερ θα πάει να πάρει. Θέλει να πάρει τρία στόπερ και δύο μπακ.
1: Ναι.
0: Πέντε παίχτες θέλει εκεί ο Άρης. Έχει μετά και στα χαφ και τον Γαλανόπουλο, έχει και τον Ράσιτς από πέρσι και
1: στα
0: τον Γκέρτσεν.
1: Στα χαφ, εντάξει. Έχει θέλει μια προσθήκη ακόμα. Χόκλα.
0: Έχει, έχει παίχτες εκεί.
1: Ένα πιτσιρικά βάλε εκεί να κλείσει πεντάδα στα χαφ.
0: Ναι, παίρνει και ένα πιτσιρικό.
1: Καλά είσαι, καλά.
0: Αλλά τι θα πάρει στην άμυνα τώρα είναι το μυστικό στον Άρη. Τι θα πάρει στην άμυνα, αν θα πάρει κάποιο καλό.
1: Πάει να πάρει δανεικού στόπερ. Τι θα πάρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πάει να πάρει δανεικού στόπερ, με είπαν εμένα.
0: Καλημέρα στα φιλαράκια μου, σε γενιτσά. Ο φίλο μου τον. Τον Αθανάσιο.
1: Ω, τι κουμάρι παίζαν στα Γιάννητσα.
0: Ρε πουλενάρα.
1: Ω, τι Θανάσης.
0: Πουλενάρα. Καλημέρα στα παιδιά.
1: Σε Μεντεφέρ έχουν παίξει εκεί στα Γιάννητσα. Δεξί εκεί πέρα.
0: Έχω, έχω πολύ καλά φιλαράκια εκεί. Κάποια στιγμή πρέπει να πάμε να του δούμε. Με το Βόλης είναι. Σάκης είναι.
1: Άλλο ωραίο μέρος θα μας πάσει.
0: Είναι αδερφός, είναι αδερφός. Τον αγαπάω
1: τίποτα
0: πολύ.
1: Τίποτα κανένα ωραίο μέρος θα μας πάσει. Στα Γιάννητσα θα μας πάσει.
0: Έλα, Σκοτίνα εκεί στο.
1: Σκοτίνα
0: γουστάρουμε. Και βουνό και θάλασσα. Πάμε και στον Άγιο Παντελήμο να φάμε πάνω τα γλυκά και τα παγωτά μας. Κατέβουμε να βουτήξουμε. Πλάκα με κάνει. Λοιπόν, Ολυμπιακός τώρα. Έχουμε και τον Χόγκλα στον Άρη που αποκτήθηκε, έτσι, και αυτός είναι χαφ. Και ο Μπασιρού που αποκτήθηκε και αυτός είναι χαφ. Έχει τελειώσει ο Άρης.
1: Ένα μαύρο δεν είναι ο Μπασιρού.
0: Ναι, ναι. Αυτός χαφ είναι.
1: Εντάξει.
0: Και ο Μπασιρού και ο Χόγκλα. Πίσω μόνο έχουμε είναι οι παίχτες. Ναι. Και ο Πιτσιρίκος αυτός ο Σαμουσί και αυτός χαφ είναι. Ε, μπορεί να τους βγουν αυτοί τώρα, δεν ξέρεις. Εντάξει, η μαγιά του Άρη είναι που πούλησε τον D&D. Εκείνη η μαγιά. Μπράβο στον Καρυπίδη.
1: Ποιο άλλο θα πουλήσει του χρόνου από αυτούς.
0: Επήρε έναν ακόμα. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα ανακοίνωσε τον Σάλιακα.
1: Δεν με λέει τίποτα.
0: Για βάθος τον πήρε.
1: Για βάθος, ναι.
0: Μια χαρά είναι για βάθος. Ο Μανώλης και πάρα πολύ καλό παιδί και τίμιος και.
1: Τίμιος καλή καριέρα να κάνει το παιδί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπήκε στην οικογένεια.
0: Και αυτός πήγε. Ναι. Από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε.
1: Γιάννενα ταλαιπωρεί.
0: Πήγε Γιάννενα, πήγε στην Ευρώπη και τώρα τριαντάρισε, γύρισε κι αυτός. Αυτή η διαδρομή την κάνουν όλοι, φίλε. Όλοι. Βγαίνουν και λίγο έξω, παίρνουν και τα φράγκα τους, ηρεμούνε.
1: Έχουν καλές ακαδημίες κι αυτοί.
0: Πάρα πολύ.
1: Όχι σαν του ΠΑΟΚ όμως, τα ξέρεις.
0: Όχι. Του ΠΑΟΚ είναι ένα κλικ πιο πάνω από τον Ολυμπιακό. Αλήθεια λες.
1: Όχι.
0: Αλήθεια λες.
1: Όχι. Είναι πιο πάνω, αλλά και αυτοί κάνουν καλή δουλειά.
0: Αλήθεια λες. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, χθες βγήκε ένα όνομα πολύ έντονο στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή έχουν σοβαρότητα. Έχω εγώ ένα παλικαράκι 13 χρονών από Γερμανία παίζει μπαλά.
0: Ναι.
1: Λέει να κάνω καμιά προπόνηση με τις ακαδημίες κτλ. Λέει πρωτόκολλο. Δεν γίνεται.
0: Όσα πας έτσι. Δεν γίνεται. Πας έτσι. Πλάκα με κάνεις. Πρέπει να περάσεις 10 εγκρίσεις.
1: Ούτε με τον καράμπα πάμε.
0: Τίποτα δεν έχει. Δεν έχει. Υπάρχει πρωτόκολλο. Δεν υπάρχει έτσι στον ΠΑΟΚ.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Και στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Στο
0: Πώς θα μπουν όποιο να είναι. Α, έρχομαι να δοκιμαστώ. Τι.
1: Ήρθα τη Γερμανία ΠΑΟΚ ξάκι να.
0: Δεν γίνονται.
1: Παλιά γινόταν.
0: Παλιά γινόταν. Τώρα υπάρχει πρωτόκολλο, όπως είπες και εσύ. Ο Ολυμπιακός, οι Κροάτες θες έλεγαν για Λιβάκοβιτς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ ζεστό. Οι Κροάτες το βγάλανε. Μάλλον βλέπω ότι δεν πολύ ισχύει. Έτσι, γιατί αλλιώς θα το είχαν πρώτο θέμα.
1: Θα ήταν θέμα στο φως και στα άλλα.
0: Ναι, ναι, περιμένουμε να δούμε τώρα. Τι θα γίνει με την πόλη του Τζολάκη όπου ο Ατζούλ.
1: Τον πήρανε τον άλλον από την Νότιχαμ.
0: Ποιον?
1: Τον τερματοφύλακα.
0: Όχι ακόμα.
1: Το γέρο.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι,
0: Είναι στο κάδρο ο Ορτέγκα, ο έμπειρος. Χθες προέκυψε και το όνομα του Λιβάκοβιτς. Μάλιστα οι Κροάτες λένε 90% είναι τελειωμένος κιόλας. Έτσι.
1: Ποιος?
0: Ο Λιβάκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να πουλήσει και τον Ορτέγκα. Έτσι. Το αριστερό μπακ, να δούμε τώρα τι και πώς.
1: Θα μείνει γυμνός από εκεί.
0: Έχει τον Μπρούνο. Και,
1: μόνο τον Μπρούνο.
0: Και περιμένει και η Γανιά. Πάνε αριστερό μπακ. Δεν θα τον πάρει στον Ολυμπιακό τον Γιαννούλη. Αφού δεν θέλει να έρθει ο άνθρωπο. Έχει συμφωνήσει όλα εδώ πέρα. Πόσα, είναι σαν να έπαιρνε ο Πάκου του Ντολιόπουλου. Πώ θα τον πάρει αφού δεν θέλει να πάει στον Άρη.
1: Ναι, δεν γίνεται. Άμα δεν θέλει,
0: πέσει τελείωσε. Τελείωσε. Δηλαδή απλά ο Ολυμπιακό το κάνει πεισματικά.
1: Ο Ολυμπιακό δεν πολύ είναι ευχαριστημένοι οι Ολυμπιακοί.
0: Ο Ολυμπιακό τον πούλησε. Συνάντελεχτ. Τον Ολυμπιακό.
1: Πάει, ναι.
0: Αν δεν θέλει ο παίχτη, τελείωσε φίλε. Τέλος. Απλά ο Ολυμπιακός το κάνει για να εκδικηθεί λίγο τον ΠΑΟ. Γιατί
1: για να...
0: στην πληροφορία είναι απέναντί του πλέον και είναι αντίπαλος. Λέει, άσονε εκεί να τον έχω.
1: Να
0: τον βράσουνε. Του είπαν του άλλου του στρέλ εκεί του τρελού, εγώ στα έχω εδώ παρκαρισμένα. Έτσι. Έλα, θα πάρεις και έξτρα κοκό. Τελείωσε ιστορία. Ραπτό στο μάρκετινγκ είναι σαν τους Αμερικανούς, παιδιά. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
1: Στο μάρκετινγκ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, επειδή εμένα δεν με προωθούσε και θέλαμε φάνε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, γιατί συνεργάτες, μέσα και τα λοιπά δεν προωθούσαν, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αποφάσισα να κάνω μια ΕΠΕ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Κωστής Ραπτόπουλος, και να προωθήσω τον εαυτό μου μόνο.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Οπότε,
0: Καλύτερος προμότερ του εαυτού
1: προμότερ
0: σου.
1: Προμότερ του εαυτού μας
0: περιμένω, δεν υπάρχει.
1: Από τους περιμένω άλλους, από τους άλλους με προωθήσουν, δεν υπάρχει.
0: Οι άλλοι για να σε
1: προωθήσουν, θάψουν, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ένας τρόπος υπάρχει. Να τους τα στάξεις χοντρά. Έτσι, άμα τους τα στάξεις χοντρά, ναι. Κούλο Μάγνουσον ήταν καλός.
1: Όχι εκεί εμένα, εγώ τους έλεγα. Ναι. Πάρτε και βγάλτε με, θέλω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Άχρηστη. Η Θεσσαλονίκη.
0: Πάρε το διπλανό σου και σας περιμένω για φαγητό. Σας αγαπάω και το ξέρεις. Θα πάμε γενιτσά. Μας περιμένουν. Έχουμε να πάμε πολλά τραπέζια. Δεν έχουν πάει κανένα
1: καταρχήν,
0: τελευταία. Πρέπει να πάμε στα κορίτσια.
1: Οι κοπέλες μας καλέσανε.
0: Στο παγόνι.
1: Στο παγόνι.
0: Ναι.
1: Και εσύ να πούμε φίρμα το παίζει.
0: Δεν
1: ξέρω
0: το παίζω
1: κάνεις,
0: φίρμα.
1: Πούμε,
0: δεν προλαβαίνω ομάδα, ούτε να φάω όμως. Το ξέρεις ότι υπάρχουν μέρες που δεν προλαβαίνω να φάω.
1: Θα πάμε και με γλυκά γιατί
0: θα πάμε πρέπει.
1: Οι κοπέλες μας φωνάξανε.
0: Έχουμε 3-4 τραπέζια τα οποία τα έχουμε on air.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα είχαμε το Μουντιάλ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι.
1: Πάμε διαλυματάκι.
0: Επιστρέφουμε γραμμές.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρα άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το εκτός έδρας 3-2 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στη 12η θέση της UEFA. Οι προκρίσεις θα κριθούν οριστικά στις επερχόμενες ρεβάνς σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Θετικά μηνύματα άφησαν οι σκόρερ Σάντα Μαρία και Ζαφίρης, αλλά και ο Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο του ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ. Στον αντίποδα, ο Τάχα Άλλη αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού στον ώμο. Οι υπόλοιπες αλλαγές έδωσαν τις απαραίτητες ανάσες στο τακτικό πλάνο στα τελευταία λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για τελικές συζητήσεις και ιατρικές εξετάσεις με τον Άρη. Ο έπειρος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών. Πέρυσι σημείωσε 36 συμμετοχές και 8 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συμφωνία με τον Άρη πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη την 3η 23 Ιουλίου για την ολοκλήρωση της μετακίνησης. Απομένει η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό έναντι ρήτρας 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Έντονα για τον ελβρικό Λίτς ενδιαφέρει το Ηρακλής, με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίτ Βουκουρεστίου. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Γιωάν Ρος. Ο ποδοσφαιριστής είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη Ρουμανία. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Μετροπολής!
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
13: Και?
12: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 428.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκης στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τη νέα γενιά ηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο αμυγός ηλεκτρικό RZ ή το plug-in υβριδικό NX. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη. Στα 42 μετά τις 10, good morning στα φιλαράκια μας. Rap and cool, μία εβδομάδα πριν πάνε και αυτοί τις διακοπάρες τους να χαλαρώσουν λίγο. Να ερεμήσουμε. Θέλουμε χαλάρωμα, φίλε. Θέλουμε χαλάρωμα. Είδες, έκανα σήμερα δύο Σαδάμ. Σαδάμ έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό, φίλε. Δεν είμαι γενικός του Σαδάμ. Σήμερα έκανα δύο. Είναι δείγμα αυτό ότι ο Γεύρος θέλει ξεκούραση. Λοιπόν,
1: πάμε. Σταμάτα, ρε, τι ξεκούραση.
0: Ξεκούραση θέλει. Μια χαρά θέλει. Πάμε και πάλι καλά που πήγα στο Άγιο Όρος να λες. Πάλι καλά που
1: πήγα. Δεν υπάρχει κανένα όρος Άγιο.
0: Μια χαρά είναι. Όπως το βλέπει ο καθένας.
1: Οι μισοί είναι καταζητούμενοι.
0: Ναι, εγώ δεν πάω
1: για αυτούς. Πάνε για να κρυφτούν.
0: Μα δεν πάω για αυτούς. Εγώ πάω για μένα, ρε φίλε.
1: Και
0: γενικώς ό,τι κάνω στη ζωή μου, εκεί θέλω να ηρεμήσω. Εκεί βρίσκω γαλήνη. Λοιπόν,
1: στο Άγιο Όρος βρίσκω.
0: Στο Άγιο Όρος γαλήνη, ναι. Τρομερή γαλήνη. Ηρεμία. Πάμε γραμμές. Πάμε στα 90. 90-90-90. 1,3 δαπάνησε ο Ολυμπιακός για να πάρει το Σάλιακα. Ναι, ρε φίλε.
1: Πολλά λεφτά για Σάλιακα.
0: 1,3, 29.
1: Πολλά λεφτά για Σάλιακα.
0: Ο Πάο το Γιανούλη το δίνει 3,5, είναι πολλά.
1: Τι είναι, λέει.
0: 3,5.
1: Κακό τον παίρνει το Γιανούλη ο Πάο.
0: Άντε πάλι φαγώθηκε κακό.
1: Υπερτιμολογημένο είναι.
0: Ο Γιανούλη θα κάνει τη διαφορά, να ξέρει.
1: Ο Γιανούλη δεν θα ακουμπήσει την μπάλα φέτο.
0: Δεν γίνεται αυτό που λε. Έτσι όπω παίζει ο Πάο με τον Λύση,
1: ναι.
0: Ο Γιανούλη είναι απαραίτητο εργαλείο.
1: Ο Πάο ακούει πολλά κεράσια πάλι και μικρό καλάθι.
0: Αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι, εντάξει, οκ, ξέρω. Πάμε, καλημεράρες, πάμε.
1: Παίκτης που βαριέται, που κάνει προβλήματα στην ομάδα του την άλλη.
0: Χτυπάει
1: το δάκτυλο ψέματα.
0: Αυτό
1: κακός χαρακτήρας.
0: Άντε πάλι. Ενώ ο άλλος που τον έχουν τάξει δεν είναι κακός.
1: Κακός κι αυτός.
0: Άσε με, ρε Ντίνο. Πάμε, καλημέρες.
1: Εγώ όταν έχω μια εταιρεία και με πληρώνει, την τιμάω. Όσα λάθια να κάνω, την τιμάω.
0: Θέλω
1: να φύγω και
0: θέλω,
1: α σε εμά δεν φλόρετε να φύγει.
0: Τώρα θε να ανοίξω στόμα.
1: Όταν τα
0: έπαιρνε
1: από την ομάδα, γιατί έβγες τότε. Για να τα πάρει. Γιατί μα κλαις τώρα. Πάλι ο χαρακτήρα.
0: Άντε πάλι, όλα τα πώ
1: το λέω εγώ.
0: Πάμε, καλημέρες.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Γκαρδάσια.
0: Επόμενο. Πήρε θέση, τελείωσε τα γκαρδάσια. Η σειρά είναι τα φιλαράκια. Επόμενος. Πήρες θες, τελειώσαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς
3: ήρθες.
0: Έλα ρε Δημήτρη, έλα ρε γόρι μου, πώς βλέπεις κινήσεις
3: ομάδες. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω τηλέφωνο.
0: Εντάξει, εσύ παίρνεις μια φορά το μήνα, τώρα έτυχε να πάρεις. Ο άλλος παίρνει κάθε μέρα.
1: Δεν τον γουστάρει τον άλλον.
0: Όχι, δεν γουστάρω, παίρνει κάθε μέρα. Ο Δημήτρης είχε να πάρει κανένα μήνα τηλέφωνο.
1: Για να τον ακούσουμε τον Δημήτρη.
0: Έλα. Και θα πει και κάτι, τουλάχιστον να συζητήσουμε ποδοσφαιρικό.
3: Ακριβώς.
0: Έλα Δημήτρη.
3: Είδα εχθές ήμουν στη δουλειά και δεν μπόρεσα να δω τον αγώνα.
0: Ναι.
3: Είδα τα highlights μετά.
0: Ναι.
3: Αυτός ο Κωνσταντέλιας είναι ταλέντο.
0: Όχι, ταλέντο δεν είναι χαλάσετε. Πλέον. Δεν είναι ταλέντο πλέον. Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Είναι, μάγος της μπάλας είναι.
3: Την είδατε εκείνη την προσπίση που έκανε του Ιλμπάσα.
0: Πώς δεν είδατε.
1: Ποιος δεν την είδε.
0: Εγώ το βράδυ είχα ωρέξεις και αντί να κάνω έρωτα έβλεπα τις φάσεις του Κωνσταντέλια. Πλάκα με κάνεις. Τόσο πολύ δηλαδή γούσταρα.
3: Βρε, είναι τρομερός παίκτης.
0: Ναι, ναι.
3: Τρομερός.
1: Δεν λέει ότι ήταν κουρασμένος και δεν μπορούσε.
0: Λέω να ζω τη φάση του τέλειου. Ας μην πω σε.
3: Έλα, τώρα. Ρέκοση, ρέκοση.
0: Κατευθείαν να μας δώσει. Τι να κάνω, εγώ δεν έχω το χάρισμα της Γλυφοπατουσάδας. Δεν το έχω αυτό το ταλέντο.
1: Πρέπει να... Το καλύτερο...
3: Νίκο, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, Νίκο.
1: Σταμάτα, ρε λίγο, φίλε.
0: Κάτσε, θέλει
1: να κάνεις... συνειρμούς με τη γυναίκα σου.
0: Ναι, αλλά πάνε. Δεν αρέσουν σε όλες τις γυναίκες αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
1: Να τη μάθεις, να την
0: αρέσει. Δεν σ' αρέσουν όλες. Έλα, αδερφέ μου, έλα.
1: Τότε είναι μονοκόμματες.
0: Ναι.
3: Η ατάκα της ημέρας.
1: Έλα, ναι. Λέγε, λέγε. Ναι.
3: Έχω το ίδιο βίτσιο με τον Ραπτόπουλο.
0: Α, σ' αρέσουν και σένα.
1: Πολύ είναι, τώρα βγαίνει.
0: Ένα σαν τα μανιτάρια μου σκάτε.
3: Ναι, ναι.
0: Σ' αρέσει,
3: και τη Δευτέρα το βράδυ, άμα μπορεί.
0: Εγώ θα είμαι
3: στο Λούσιφερ. Για επιχειρηματική πρόταση.
0: Να τα μα.
1: Άμα είναι για λεφτά.
3: Ναι, για λεφτά.
1: Εγώ
3: έχω και ανάγκη τα λεφτά και εσύ τα έχει.
2: Η βασική σα business.
3: Καπιταλιστέ που είμαστε.
2: Η βασική σα business, Δημήτρη μου, για να καταλάβω, θα βασίζεται πάνω στην πατούσα. Έτσι θα βγουν τα λεφτά.
3: Ναι, φυσικά.
2: Μάλιστα.
3: Είμαστε πολλοί.
2: Φύγε, φύγε.
3: Δεν είμαστε λίγοι.
2: Κίνημα πατούσα. Φύγε, φύγε, φύγε. Λοιπόν, λίγο δουλεύω, πολύ γλύφω είσαι εσύ. Λίγο δουλεύω, πολύ γλύφω. Ε? Εμείς τουλάχιστον είμαστε λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω. Εσύ είσαι λίγο δουλεύω, πολύ γλύφω. Πάμε, καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
2: Τι ζούμε, ρε Ντούντα. Τι ζούμε, ρε Ντούντα. Τι ζούμε, ρε φίλε. Για πάμε.
1: Πώς το έφαγε αυτό το κολλάλο.
2: Ναι, ναι.
3: Η Χολύπτης απέναντι ποιος είναι.
2: Ιωάννης Λελίδης the Great.
3: Με ξέχασες να αναφέρεις το καμάρι και τη ζωντάνια της ηχοληψίας, Μαξιμιλιάνέ μου.
2: Λάθος μου, θα το έκανα στο τέλος. Θα το έκανα στο τέλος.
3: Σε λίγο θα ξεχάσεις και το όνομά σου ακούγοντας συνεχώς ρακ, που το ομολογεί κιόλας το άσμα του. Έτσι, με το κατατονικό μουσικό χαλί που έχεις επιλέξει να υπομένεις.
2: Άντε πάλι, πάμε, άλλαξε το, δεν αλλάζει το χαλί, ήταν το καλοκαίρι.
3: Είναι φυσικό επακόλουθο να έχεις οδηγηθεί σε πνευματική υπερκόπωση. Εδώ πέθανε Κοτζάμ Κέβιν Κίγκαν και δεν είπατε λέξη.
2: Πώς δεν το
3: περίμενα αυτό.
2: Τίποτα δεν είπανε. Τίποτα δεν
3: είπανε. Σας καίει τους δυο για τέτοιο παιχταρά. Και καλά που υπάρχει και ο Γιάννης Πάγκος στον Όμιλο και στην εκπομπή ένα το χελιδόνι που ακολουθεί, ναι, να τον τιμήσει με μακροσκελές άρθρο αφιερωμένο στα επιτεύγματά του. Στο μέτρο σπορτελιά.
2: Εγώ επειδή τυχαίνω να είμαι μικρότερος, γιατί Πάγκος Ραπτόπουλος αυτή είναι μεγαλύτερη από μένα, δεν το θυμάμαι καλά.
3: Αυτό το θέμα περισσότερο από τον Ραπτόπουλο. Εγώ πιτσιρικάς.
2: Εσύ πιτσιρικάς επειδή είσαι και εσύ μεγαλύτερος, ναι. Εγώ τον Κίγκαν τον πρόλαβα στα τελειώματα.
3: Μου, όχι στη Λίβερπουλ, δεν τον είχα προλάβει. Ναι. Όταν ήταν στο Αμβούργο.
1: Στη Γερμανία πήγε παπάδες, μετά. Πήρε ρίσκο. Ναι. Πήρε ρίσκο και πήγε Αμβούργο.
3: Βέβαια.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι,
3: τότε
1: ναι,
3: έκανε παπάρες με το Χάλαν της εποχής, το Χόρς Χρούμπες.
2: Χάλαν.
3: Βέβαια πήρε την μπάλα αυτή που του θυμούνε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, χρυσή μπάλα.
3: Και η κατάπτωσή σου συνεχίστηκε, Μαξιμιλιανέ μου,
2: μάσα,
3: όταν παραλύλησες ατυχώς, ναι, τη μεταγραφή του Οσμάν με το σαν να ήρθε ο Ρόντρι στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντί, ας πούμε, κατά την άποψή μου, ενός πιο δόκιμου, να πεις ότι ήρθε ο Γκιουλέρ από τη Ρεάλ, ο Γελτίζ από τη Γιουβέντους.
2: Sorry τώρα, Ρόντρι, αλλά ο Ρόντρι είναι πάνω από τον Γκιουλέρ, τώρα που μου ανέφερες. Θα συγκρίνω εγώ τον Γκιουλέρ, το γατί, με τον Ρόντρι που έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάρει πρωταθλήματα με τον Γκιουλέρ. Πλάκα με κάνεις, ρε. Εσύ είσαι ατυχής εδώ πέρα στη σύγκριση.
3: Καλά.
2: Μου συγκρίνεις τον Γκιουλέρ με τον Ρόντρι. Τι σχέση έχουν οι δύο. Ο ένας είναι φτασμένος, ολοκληρωμένος παιχταράς και ο άλλος ακόμα νεουρίζει.
3: Είναι και ο Τρινκέρι, ο Λουίς Ενρίκε. Λοιπόν, ο Ράξε οδηγεί σε απώλεια πνευματικής διάβγειας.
2: Πάντως χθες το βράδυ έβαλε καινούριο τραγούδι ο Ράκ και,
3: είναι,
2: και
3: ναι,
2: μπήκανε,
3: ναι, χάσουμε,
2: μπήκανε live 12 η ώρα να το δουν καμιά 100.000.
3: Ο Σμάπουλες είναι παιχταράς. Το δέχομαι. Είναι παιχταράς.
2: Άμα δεν δεχόσουν και αυτό, ρε Ντούντα, θα ήσουν ύποπτος για μένα. Άμα μου έλεγες ότι δεν σ' αρέσει και ο Σμάν.
3: Ναι. Τους συντηζόμενους που λέγαν χθες ότι την Αμοκιεύου.
2: Αλλά δεν το συζητάμε.
3: Σιγά,
2: το άκουσα και αυτό. Έλα μου, ρε, ποια δυναμό και
3: ο Σμάν είναι παιχταράς.
2: Ναι.
3: Πρόσεξε όμως που διαφωνώ.
2: Ναι.
3: Δεν είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην μπασκετική ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι ενοχλητικές δημοσιογραφικές υπερβολές. Εμείς οι μεσήλικες έχουμε βιώσει ερχομούς πρωταθλητών NBA. Κλιβ Λίβινγκστον. Προσωπικότητα σαν το Σκοτ Σκάιλς.
2: Εντάξει, άλλο, άλλο λέμε, ρε φίλο μου. Άλλο
3: και
2: λέμε,
3: να
2: βρε.
3: Θυμίσω, ναι, ναι, ότι όταν είχε έρθει ο Τέρι Μίλς, είχαμε γεμίσει 5.000 στο παλέ για να τον υποδεχτούμε,
2: ναι,
3: τέτοιο,
2: εντάξει,
3: καιρό.
2: Άλλο λέμε
3: και να τον
2: όμως
3: δούμε με εισιτήριο, παρακαλώ, όχι δωρεάν.
2: Ναι, τα, και το
3: τα
2: ποσό
3: χρήματα
2: είναι
3: που
2: τεράστιο.
3: Τότε από Βεζιρτζή, από Λάκη Οικονομίδη, από τους συμπαραστάτες τους.
2: Είσαι λίγο κακοπροαίρετος.
3: Από αυτά που δίνει τώρα ο οικονομικά υπέρτερος κύριος Μητσακίδης. Έτσι για να συνεννοούμαστε.
2: Είσαι λίγο κακοπροαίρετος.
3: Και στο χθεσινό μάτς με τη Δυναμό Κιέβου.
2: Να πω λίγο ότι βγήκαν τα διαρκείας από χθες 8.500. Σε τρεις μέρες, 8.456.
1: Θα πάτε πάνω από 12, λες.
2: Ε?
1: Πάνω από 12 θα πάτε.
2: Ρε σου, σου είπα. 8.435, γιατί χθες είδα το βιντεάκι που είπε για ότι είναι λίγα που έλεγε ο Βέργης. Τι λίγα είναι. Σε τρεις μέρες 8.500. Τι λίγα είναι. Προφανώς μπερδεύτηκε. Τρεις μέρες βγήκαν τα εισιτήρια, 8.500. Μέχρι, απλά μέχρι τη Δευτέρα είναι για τον πρώτο κύκλο και μετά θα ανοίξει για τους άλλους.
1: Θα πάει πιο μετά, ναι, ναι, ναι.
2: Θα έχει και άλλη μια εβδομάδα μετά για τους άλλους. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στα περσινά επίπεδα. Τα διαρκέστη δεν καταλαβαίνετε όλοι κακοπροαίρετοι.
1: Πάμε να τελειώνουμε.
2: Καλημέρα.
3: Για καλή μου τύχη,
2: ναι,
3: επειδή την είχα ποντάρει,
2: ναι,
3: είχα παρακολουθήσει την Οσασούνα σε ολόκληρο το μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτης,
2: ναι,
3: το Φεβρουάριο. Στη θριαμβευτική νίκη που είχε κάνει με 2-1 η Οσασούνα.
2: Ξεφωνίζεσαι για το παράδειγμα του Γκιουλέρ, να ξέρεις, από τον κόσμο.
0: Ξεφωνίζεσαι άγρια.
4: Ξεφωνίζομαι. Τούρκος ναι. δεν είναι και ο Γκουλέρ. Τούρκος δεν είναι και ο Γκουλέρ.
0: Εντάξει,
4: τι
0: αξία
4: σχέση έχει με τον Τούρκο Σμαν. Και είναι και
0: ο Ρόδρυ την έκανα τη σύγκριση όσον αφορά το μέγεθος του.
4: Οι ομάδες είναι σε ανώτερα πρωταθλήματα από αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Γιατί να ξεφωνιστώ.
0: Ξεφωνίζεσαι.
4: Έτσι. Με ψηφοφόρη του Τζαβέλα όταν ως MVP παλιά.
0: Τρως τρελό την ηλικιά σου.
4: Λοιπόν, ναι. Για καλή μου τύχη σου επαναλαμβάνω ότι την είχα δει την Οσασούνα
0: ναι.
4: και είχε νικήσει 2-1 τη ολόκληρη Ρεάλ, έτσι. Και επειδή η προπονητική προσέγγιση του Αλέσιο Λύση στο μάτς που το είχα δει είχε καταπιεί τον Αρμπελόα, μου έδειξε ξυπνάδα και τόλμη. Αυτόν τον έχω κατατάξει στους καλούς. Και δίνω όλη μου την πίστη, έτσι, την θετική μου την αύρα, να έχουμε τύχη τώρα στην αρχή.
0: Ακριβώς. Να σε εδώ 100-0 μαζί σου. 100-0 μαζί σου.
4: Εμένα μου κάνει και του conference.
0: Και
4: αν γίνει αυτό, τότε είμαι πεπισμένος ότι η φετινή σεζόν στην μπάλα του ΠΑΟΚ θα είναι επιτυχέστερη από τη φρικαλέα προηγούμενη και μπορεί του χρόνου να μπούμε και σε ομίλους του Champions League που είναι το αποθυμένο μας.
0: Μαζί σου.
4: Έτσι.
0: Μαζί
4: θα
0: σου,
4: πρέπει βέβαια στο τέλος να συνεπικουρήσεις και εσύ Μαξιμιλιανέ επιστρέφοντας από τις διακοπές σου με ένα νέο μουσικό
0: άντε πάλι.
4: Φαντάξιο του ένδοξου. Παρελθόντος,
0: θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει. Αυτό είναι καλοκαιρινό δροσερό. Θα γίνει, θα γίνει.
1: Πάμε, πάμε γρήγορα.
0: Δεν δώσαμε μια ειδησάρα.
1: Ποια ήτανε?
0: Είναι αμέλεια δικιά μου.
1: Ποιο?
0: Ο πατριάρχης μας πάει σε χέρια δυνατά πλέον.
1: Ποιος είναι?
0: Ανευλόγησον. Χατζόπουλος, Τσαλόπουλος, Τριλυράκης αναλαμβάνουν η τριπλέτα τον πατριάρχη της καρδιάς μας.
1: Αυτή τώρα
0: εγώ
1: τι
0: θα
1: είναι?
0: Είμαι δίπλα τους ό,τι χρειαστεί ο βολεϊκός ΠΑΟΚ γιατί τον έχω καψούρα μεγάλη.
1: Τι δεν βάζεις λεφτά?
0: Τι να πάω, όχι, τίποτα, χωρίς τίποτα. Απλά έτσι γιατί γουστάρω. Δεν
1: άλλο
0: θέλω.
1: Λέω.
0: Ναι.
1: Αυτή τι είναι τώρα?
0: Θα βάλω λεφτά αυτή. Ναι.
1: Μισθαδική είναι ή με τον άλλον?
0: Δεν είναι μισθαδική, δεν τους λες μισθαδικούς.
1: Άρα είναι από την άλλη τη μεριά.
0: Δεν τους λες μισθαδικούς. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα βάλουν μεράκι, θα βάλουν αγάπη, θα βάλουν παοξίλα, θα βάλουν πάθος, θα βάλουν ένταση,
1: παοξίλα.
0: Θα βάλουν και χρήμα. Και ο πατριάρχης μας δεν ξέρω που μπορεί. Τώρα να δούμε αν θα κάνουν άλλες κινήσεις.
1: Πετάξανε με τις κλωτσιές από το παλατάκι.
0: Εγώ ξέρω ότι με Τσαλόπουλο, Χατζόπουλο, Τριλυράκη ο βολεϊκός ΠΑΟΚ θα γίνει πρωταγωνιστής. Ξανά.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάξανε με τις κλωτσιές.
0: Εσύ όλα τα ξέρεις. Πάμε, καλημέρα.
1: Ξέρω, τα λέω.
0: Όχι. Καλημέρα. Με τα διαρκεία στη θέση που είχαν. Έλα, φίλε. Έλα, πολίτη. Έλα.
5: Ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ αυτό που είδα εχθές ήταν ότι μ' άρεσαν δουλεμένες φάσεις και ιδίως εκείνο. Αν το παρατηρήσατε που ανεβαίνει ο Κέιν επάνω.
1: Τι ανεβαίνει ο Κέιν?
0: Τι ανεβαίνει ο Κέιν?
5: Αυτό ρε φίλε.
0: Αυτό είναι ένα κλασικό overlap που το κάνει.
5: Τι φάσει από τον προπονητή.
0: Τι δουλεμένες. Αυτό το έκανε συνέχεια ο Πάουκ με τον Λουτσέσκου. Τι δουλεμένες.
5: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι ναι, ρε φίλε.
5: Και τώρα η ομάδα, ναι. Η ομάδα στο πρώτο μάτς αυτό που είδα. Εντάξει. Μου έδειξε ότι έχει φρεσκάδα.
0: Αυτό που έδειξε ο ΠΑΟΚ είναι ότι παίζει πλέον πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Παίζει πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Δεν θα πάει τσούκου τσούκου.
1: Για μας κοιμήσει, όχι.
0: Αυτό μας έδειξε.
1: Γιατί,
0: τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Ναι.
5: Γιατί στο 1-0 είδα κάτι στραβοστόμιδες. Θα πω πάλι τα ίδια.
0: Ρε, το τι άκουσα εγώ θα βγάλει τον Αύγουστο κατευθείαν να λένε για τον Λύση. Εντάξει, okay, αυτοί είναι τα τρόλ. Είναι ανάμεσά μας, ρε πολιτή. Τι δεν καταλαβαίνεις. Θα τους υποστούμε για αυτούς.
5: Τι να καταλάβω.
0: Τους γράφουμε.
5: Δώσε λίγο χρόνο σε αυτόν τον άνθρωπο να δείξει δύο πράγματα.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, κατευθείαν φάγαμε τον κόλλο. Αρχίσατε πάλι. Δεν θα βγάλει του Σταυρού, δεν θα βγάλει τη Παναγία.
0: Ναι.
5: Παρέλαση.
0: Ναι.
5: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Έτσι.
5: Δώστε λίγο χρόνο. Όταν ήρθε ο Νηφίτσας από την Ξάνθη.
0: Η Φίτσα, ρε μπαχάσα. Ρε τι, πετάνε και τις πηχθές. Πού να βγει και ο Φωτάρας τώρα να δεις το. Ρε εσείς λίγα λόγια το μεγάλο Λούτσι. Έλα τώρα για να μην αρχίσω.
1: Ξέχασες ρε.
0: Όχι, ρε. Εγώ πάω, είμαι πάω.
5: Μήπως τον έχεις κανένα τατουάζ πάνω σου?
0: Όχι. Εγώ δεν τον έχω σίγουρα τατουάζ. Τατουάζ έχω μόνο πατρίστες και οικογένεια και την παοκάρα μου.
5: Αρέσει.
0: Τις ιδέες μου, τίποτα άλλο. Την αγάπη μου, καλό σου κου πολιτή μου.
5: Φιλιά.
1: Τι κενότυπα έχεις.
0: 8.435 διαρκείες, απίστευτο νούμερο για τρεις μέρες. Λέει περίπου 3.000 εισιτήρια διαρκείας. Και άλλοι 3.000 μπορούν να κάνουν ένα καλοκαίρι. Σε τρεις μέρες θα έκανε ο ΠΑΟΚ της καρδιάς μας, Ντίνο, έτσι. Και στο ξαναλέω, μέχρι από τον κύριο θα πάνε 12-13 και πρόσεξε, είναι και τέλη του μήνα.
1: Τέλη.
0: Ναι, τέλη του μήνα. Όπου ο κόσμος δεν είναι το ίδιο άνετος οικονομικά. Έτσι. Πάμε, καλημέρα.
1: Μάλιστα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς ονα.
6: Χθες η Πανάθα μ' άρεσε.
0: Νάτος, ο Θάνος είναι, τώρα τον έπιασα.
6: Ναι. Έλα.
0: Τώρα σε έπιασα. Ρε. Σ' άρεσε η Πανάθα, έπρεπε να το τελειώσει εσύ.
6: Τι, μ' άρεσε γιατί μετά από καμιά πενταετία βλέπεις ένα προπονητή που δίνει μια ταυτότητα.
0: Και κάθε του ποδόσφαιρο είδαμε.
6: Καλό ποδόσφαιρο.
0: Κάθετο.
6: Και ο Γιάνγκουσιτς προσπαθεί να τον κάνει
0: Θα τον εντάξει στην ομάδα σιγά.
1: Με τριούμπα είναι ο Γιάγκουσης.
0: Και ο Αντίνο και ο Γιάγκουσης είναι
1: πειράματα. Με τριούμπα είναι ο Γιάγκουσης.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν το είδα 100% το μάτι.
1: Λίγος είναι.
6: Ο Καμαρά μου άρεσε στο κέντρο.
0: Καμαρά επεχτάρα, ρε. Άσο τώρα.
6: Δεν είναι λίγο αργός.
0: Αργός.
6: Είναι πολύ ψηλός βασικά.
0: Εντάξει, ένα 88 τι θέλετε να είναι, ρε παιδιά. Αυτή είναι εκτίνη. Αυτή είναι με ητέ στυλ.
6: Είναι αλήθεια.
0: Αυτούς τους παίχτες ξέρεις θα πάρεις. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Καμαρά, να ξέρεις.
6: Αλλά.
1: Άμα έχεις ένα στόπερ που να κατεβάζει την μπάλα πολύ καλά, δεν το θες τον Καμαρά. Να
0: ναι.
1: Άτι,
0: Καμαρά. Άρα πάω και επειδή έχω Χατζηδιάκο φέτος, ας πάρει ένα απλά ταχυδυναμικό, δεν χρειάζεται να είναι Καμαρά. Να τρέχει με εντάσεις. Να πάρει να πάρει ένα Τζότζο Κέννη στα χάφ, εγώ λέω. Αυτό λέω.
1: Βέβαια.
0: Ένα Τζότζο Κέννη στα χάμπο.
1: 0-10, 0-15, 0-30 γρήγορο.
0: Και όχι κοντό.
1: Και ας μην ξέρει και πολύ μπάλα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Ξέρουν οι μπροστά.
6: Αλλά φαίνεται ότι φέτος σίγουρα θα έχουμε καλύτερη ομάδα από τις προηγούμενες χρονιές.
0: 100-0, ρε φίλε αυτό. 100-0 δηλαδή, σίγουρα, ναι, εννοείται. Εννοείται ότι φαίνεται. Και φάνηκε από τις κινήσεις.
6: Εγώ θεωρώ και θέλει κάποια εξτρέμ να φέρει σίγουρα.
0: Και άλλα εξτρέμ.
6: Τον Μπελίστρυπ θα τον δώσει ευκαιρία.
0: Ναι.
6: Το είπε ξεκάθαρα.
0: Έχεις τον Μπελίστρι, έχεις τον Ζαρουρί, έχεις τον Αντίνο. Τι κι άλλα εξτρέμ.
6: Το Ζαρουρί δεν.
0: Μα αφού τον πλήρωσες φέτος για να τον κρατήσεις, πλάκα με κάνεις.
1: Ο Ζαρουρί χθες.
0: Μα τον πλήρωσες, έδωσε 3 εκατομμύρια. Πώς έδωσε.
1: Χατζηγιοβάνης ο Ζαρουρί χθες.
6: Ακριβώς.
0: Εντάξει, έχεις εκεί μπορεί να παίξει τα πλάγια και τα μπόρδα. Έχεις Ζαρουρί, Πελίστρι, έχεις και τον Παντελίδη.
1: Και ο Παντελίδη μόνο.
0: Λίγο είναι ο Παντελίδη.
1: Εξ αριστερά δεν μπορούσε να στρίψει στην αντεπίδεση. Τον πετάγανε δεξιά.
0: 3.700.000.
1: Έλα, ρε, τι Παντελίδης τώρα. Μιλάμε για Παναθηναϊκό τώρα. Τι Παντελίδης τώρα.
0: Θα είσαι σίγουρα ανταγωνιστικός και πιστεύω ότι θα είσαι μαζί με τους άλλους φέτος.
1: Ναι,
0: Ολυμπιακού
1: Πάου. Κοντά
0: θα είναι. Ναι, θα είναι μαζί.
1: Κοντούρης πολύ καλός.
0: Πώς?
6: Δίνει μια ταυτότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στην Νέστρο.
1: Κοντούρης πολύ καλός.
6: Κοντούρης πολύ καλός. Πάρα πολύ καλό.
1: Κάθε το ποδόσφαιρο, πάσα βλέπει σηκωμένο κεφάλι, μαρκάρι. Πάρα πολύ καλό.
0: Καλό χαφ, ο Κοντούρης. Καλό χαφ. Ανερχόμαι και είναι και νέος ακόμα.
1: Πολύ καλό. Πολύ
0: καλό χαφ. Θα έχει ενδιαφέρον, το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο φέτος. Γιατί εγώ θα βάλω και Παναθηναϊκό στο κάδρο. Πέρσι δεν τον έβαζα από την αρχή. Φέτος τον βάζω στο κάδρο. Όπως και στο μπάσκετ θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ το ξαναλέω.
1: Θα έχουμε ματσάρες ανταγωνισμό.
0: Πάω χάρη κανονικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Δεν λέω ότι θα το πάρουνε.
1: Ναι.
0: Αλλά θα είναι εκεί. Θα παλεύουν, θα
1: σε
0: φυρίξουνε.
1: Θα σε φυρίξουνε τώρα, εντάξει.
0: Δηλαδή θα πάνε π.χ. στα τελικά των playoffs στο μπάσκετ και θα ματώσουν για να τους περάσουν ο Ολυμπιακός
1: Παναθηναϊκός. Θα έχουμε ωραία ματς. Βρυσίδια θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Κατάρες θα έχουμε και
0: τέτοια. Θα έχει πολύ.
1: Πάμε να ακούσουμε το χάρη.
0: Χάρη μας.
7: Μιας που μιλάτε για νεαρά παιδιά,
0: ναι,
7: και νεαρούς ταλαντούχους παίκτες, εγώ θα σας πω ένα όνομα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα το δούμε πάρα πολύ μπροστά μας. Πρόκειται για το 17χρονο επιθετικό της ΑΕΚ, τον Αργυρίου.
0: Αργυρίου, πλάκα με κάνεις, εντάξει.
7: Ο οποίος,
0: Εχτάρα.
7: Ο οποίος,
0: Εχτάρο Αργυρίου.
7: Ναι, πλέον,
0: για τους γνωρίζοντες.
7: Ναι, 17 χρονών και πέρυσι σημείωσε 27 γκολ επιθετικός. Γεννημένος το 9.
1: Boy.
7: Δεν το έχω.
0: Πρέπει να είναι ένα 80, ναι, κάπου εκεί ένα 80 κάτι πρέπει να είναι.
1: Μπορεί να πάρει κι άλλο αυτός.
0: Αυτός φαινόταν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και το έλεγα πάνω και στον Τζαπαύλου. Είναι ο Αλμύρας.
1: Πήγε στον Τζαπαύλου.
0: Που ήταν, πέρασε από Μακεδονικό, τον πήρε ο Αστέρας Τρίπολης και τώρα έδωσε 1 εκατομμύριο για να τον πάρει η Τζουργκάρντεν.
1: Κούνησε ζουρά.
0: Δεν τον παγάσαρες. Κουβεντιάζαμε ποδοσφαιρικά, ρε φίλε. Κουβεντιάζαμε ποδοσφαιρικά. Παγώθηκες.
1: Ναι.
0: Ποδοσφαιρικά που πήγε από τον Μακεδονικό στον. Στον Αστέρα Τρίπολης.
7: Και ο Αργυρίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από Πόμα Λακοπής. Μετά.
0: 1,85 πρέπει να είναι ο Μάριος.
7: ΠΑΟΚ και
0: όχι,
7: μετά.
0: Όχι, ο Μάριος, πώς το λένε.
7: Αργύρι.
0: Αργύρις, ναι.
7: Ένα, λοιπόν, πάμε γκάλωπ για να μην το.
1: Δηλαδή, μίλησες με τον Τζαπαύλο ποδοσφαιρικά. Θα σου πω το λάθος σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει μπασχετικά να μιλάς με τον Τζαπαύλο.
7: Λοιπόν, γκάλωπ είχαμε σήμερα με δύο δυνατά.
1: Μπασχετικά να μιλάς με τον Τζαπαύλο.
7: Λοιπόν. Γκάλοπ είχαμε σήμερα με δύο δυνατά.

0: στην ΑΕΚ, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και τώρα είχαμε ντέρμπι.
2: Ναι.
1: Γιανακόπουλου, Μονεβασιώτη.
0: Εδώ τώρα πρέπει να είναι κοντά αυτή.
2: Ωραία, φίλε.
1: Μάχη είχαμε.
0: Πολύ μεγάλη μάχη με αυτό.
2: Εγώ πιστεύω ότι κορυφή είναι ο Γιανακόπουλος γιατί είναι και πιο δημοφιλής.
0: Ναι,
1: Κωστή,
0: λίγο πιο κάτω ο Μονεβασιώτης.
2: Ναι, λοιπόν, γιατί είναι πιο δημοφιλής ο
1: Γιανακόπουλος. 34% έχει ο Μονεβασιώτης.
0: Έτσι.
1: 52% Γιανακόπουλος.
2: Ναι, είναι πιο δημοφιλής ο Γιανακόπουλος. Κάνει αποστάσεις.
0: Βέβαια, αν τους πάρουν στη Σταυρούπολη, μπορεί να έρθουν ισοπαλία.
1: Εντάξει. Ωραίο ήταν.
2: Ωραία, κύριε.
0: Θέλω αυτούς τους δύο.
2: Ναι, αγαπάω.
0: Θέλω να
2: αρέσουν και οι δύο.
0: Θέλω να τους γνωρίσω.
2: Καλά, και εμείς δεν είμαστε normal.
0: Μια χαρά είμαστε. Οι άλλοι είναι.
2: Έχουμε και εμείς μια μούρλα, την έχουμε έτσι. Άστο. Έχουμε και μια μούρλα. Δεν είμαστε στα καλά μας.
0: Αυτούς
2: τι λένε για μας. Τις προάλλες που είναι, βρέθηκε ένα είδη τον Αμανατίδη και λέει αού, αθείο κούλο. Α, ο τρελό με τον τρελό του άλλου. Κάνουμε τρελούς μας λένε, μην νομίζεις.
0: Δεν νομίζω να τίδει μαζί με τρελούς.
2: Το Γιάννη που ήταν στην Κοζάνη, το βρήκε ένας δικός μου, λέει θα φύγει ο Κούλ στο γάμο. Α, αυτή η τρελή λέει που κάνουν το πρωί εκπομπή. Λέει ναι,
0: πω.
2: Τι νομίζεις για λογικούς μας έχουνε.
0: Βεβαίως.
2: Μας έχουνε.
0: Ναι, γιατί.
2: Εντάξει, είμαστε και λογικοί εκεί που πρέπει.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Λοιπόν, καλημέρα Νίκο από κίτρινο μαύρο Ντόρτμουντ. Όχι από το κίτρινο Ντόρτμουντ, αλλά από το εξωτικό λιτόχωρο. Άρε, πατρίδα πανέμορφη, γενέτειρά μου είναι μαγική. Δεν
0: ωραία σύγραμε. Είναι, πολύ ωραία.
2: Τελειώσαμε, παιδιά. Από εβδομάδα, τελευταία εβδομαδίτσα. Με ράπ εδώ θα έχουμε πολύ σουσού, μεταγραφές, παιχνίδια ευρωπαϊκά. Τώρα βλέπω Γιώργο Πετρίδη έτοιμο για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Για το φίλο που με ρώτησε για τον Περσίδη. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο με τον Περσίδη. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ανανέωση, έτσι. Γιατί μου λέει τι έγινε, πώς θα κάνουμε Περσίδη, τι και πώς. Κλείνοντας. Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις. Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Τώρα Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχονται πλακοτελίστες και στη μία δεν χάνεται ο Γιώργος Μπούς με τα ραφάλ του. Ερμάνος μου, καλό σου κουνάκετε, καλό υπόλοιπο ημέρα, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό!
3: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να ζητά την έγκριση της Άγκυρας και δεν πρόκειται να προσέλθει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση από θέση αδυναμίας. Ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία μέσα από συνέντευξή του στο Open. Έχουμε διαφορές, αλλά δεν πρέπει να ζούμε σε καθεστώς μόνιμης έντασης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων θα καθυστερήσει την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ο στόχος της 28ης Ιουλίου που τέθηκε ανεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μοιάζει πια ανέφικτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο και η Ελληνικό Μετρό θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα εγγένεια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στο μεταξύ, του 63% πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της ίντερβιου είπαν ότι θέλουν το μετρό να φτάσει στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ ένα 36% θέλει η επόμενη επέκταση να είναι προς το αεροδρόμιο. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε στη Σύρο χθες το απόγευμα. Η σύζυγός του έμεινε ελεύθερη καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της στο περιστατικό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση.

0: σε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
2: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
2: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
9: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Time for change.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης τελερό.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι.
17: Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν

0: Καλημέρα και από εμάς δηλαδή. Καλώς σας βρίσκουμε. Είναι η πλάκα τέλος με την υποστήριξη της Bet365. Πολύ ωραία μέρα αυτή, έτσι λίγο καλημέρα Σμαραγδά.
1: Πολύ καλημέρα. Αν και θα ήθελα τώρα, ξέρεις, να έχουμε λίγο παραπάνω διαφημίσεις, γιατί περνάει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Πού, ποιος?
1: Έλληνες επιστήμονες, λέει, νίκησαν τη γύρανση. Το ένζυμο που εργάζεται για τη μακροζωία μας. Είναι ενδιαφέρον. Θα μας απασχολήσει, νομίζω.
0: Κοίταξε, προσωπικό. Δηλαδή, εσένα δεν πρέπει να σε απασχολεί. Μου θυμίζει, δηλαδή, σε ο χρόνος είναι σύμμαχός σου.
1: Γι' αυτό το είπα, κατάλαβα. Ναι. Για να πάρω κομπλιμέντο. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Είσαι απροσδιορίστου ταυτότητα ηλικία. Όχι ταυτότητα ηλικία.
1: Έτσι, θα μείνουμε έτσι.
0: Μπράβο, μεγαλώνεις και έχεις σύμμαχο. Τώρα, αυτό το ένζυμο το φτιάχνουν οι επιστήμονες ή υπάρχει κάπου έξω στα κουτιά, ας πούμε? Γιατί στα κουτιά?
1: Επειδή βλέπω μόνο το σουπεράκι και δεν έχω ήχο και εμένα με βρήκε εξαπίνης, δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Για να ρωτήσω κάτι με όλο το θάρρος, συγγνώμη, τον Γιάννη Λελίδη, τον Ιχολίδη μας, καλημέρα. Άμα βάλουμε Sky και πετάξουμε τώρα Sky στον αέρα, ό,τι και να λένε τώρα για τη γύρανση. Τους βλέπω χαμογελαστούς, πρέπει να πηγαίνει καλά το ένζυμο.
1: Καλέ, ναι, μέσα στην καλή χαρά είναι.
0: 80χρονος δείχνει 20χρονος. Βέβαια, το θέμα εδώ είναι το τι δείχνουμε ή το πώς, ας πούμε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Μπορεί ένας να δείχνει νέος, αλλά δεν μπορεί να πάρει τα πόδια, το ξέρω εγώ.
1: Έχεις δίκιο. Και είναι και θέμα ψυχολογίας.
2: Στα πανεπιστήμια γίνεται δουλειά, δεν είναι μόνο καταλήψεις. Υπάρχουν και καθηγητές, υπάρχουν και φωτισμένα παιδιά τα οποία ασχολούνται και δεν είναι όλα μίζερα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μανούλα,
2: να είστε καλά και
0: μισό λεπτό. Μανούλα,
1: μου θετιστήκαμε, ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν το ξέρατε, μόλις ενημερωθήκαμε, αυτό ήταν το καλύτερο. Αυτό είναι πραγματικά ένα ένζυμο που νικάει την παραπαιδεία και την παραπληροφόρηση. Όπως είπε μόλις τώρα ο Sky, στα πανεπιστήμια εκτός από καταλήψεις γίνεται και δουλειά.
1: Συγχαρητήρια για την ανακάλυψη.
0: Βέβαια, κάπου εδώ να πω ότι στις 10 καταλήψεις οι 7, 8, 9, 6 πάρω. Δηλαδή, κάποιες γίνονται για λόγο και αιτία έτσι.
1: Καλά, εντάξει, σίγουρα.
0: Δεν είναι δηλαδή να δειμενοποιήσουμε την. Γιατί το άκουσα τώρα. Δηλαδή, ή θα γίνεται δουλειά στα πανεπιστήμια σύμφωνα με το Sky.
1: Ή θα γίνονται καταλήψεις.
0: Ή θα γίνονται καταλήψεις.
1: Μέση λύση δεν υπάρχει.
0: Το να γίνονται καταλήψεις για να γίνεται δουλειά.
1: Το άστο το τρελάθηκες εσύ, όχι.
0: Κοίτα να δεις, από αλλού το ξεκινήσαμε για τη γύρανση στο ένζυμο, πέσαμε σε κάτι άλλο.
1: Ναι ρε παιδί μου, πώς τα φέρνει έτσι η ώρα.
0: Βέβαια εκτός από, τέλος πάντων, μπράβο Σμαράγδα, το είδαμε.
1: Τι εγώ, τα παιδιά.
0: Και δεν μάθαμε από ποιο πανεπιστήμιο είναι.
1: Και δεν μάθαμε, θα μάθουμε όμως γιατί είμαι καλό κορίτσι, το υπόσχομαι θα το έχουμε. Θα το ψάξω.
0: Είσαι καλό κορίτσι, το ξέρει η φύση όλη. Γιώργος Αέρης είναι στο αεροπλάνο, είναι στη Βαρσοβία. Μιλήσαμε το πρωί μαζί του. Έστειλε υλικό, έστειλε συνεντεύξεις, τις οποίες θα τις ακούσουμε μετά τις 12 όμως. After save, που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Θα μιλήσουμε φυσικά για ΠΑΟΚ, για Παναθηναϊκό, το τι είδαμε χθες. Η εκπομπή δικαιώθηκε. Όπως τα είπε, δεν έγιναν.
1: Δηλαδή.
0: Δεν είπα κάποια στιγμή ότι ανεξάρτητα ποιος θα παίξει το 9, ναι, ή ο Μύθου ή ο Γερεμέγεφ. Και σε αυτό το παιχνίδι,
1: το Στόμφο,
0: και σε αυτό το παιχνίδι, και στο άλλο, το 9 του ΠΑΟΚ θα έχει γκολ.
1: Το είπες και μάλιστα δεν είναι που το είπες, είναι που θα με παρέσανες να παίξω και κουπόνι με το Λελίδη. Γιατί μας λες άχαστο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ένας από τους φόρ του ΠΑΟΚ θα βάλει γκολ, μας είπες.
0: Η αλήθεια είναι ότι μετά είπα ότι άμα, ας πούμε, μην το παίξετε.
1: Ναι, μετά όχι.
0: Μετά το είπα, αλλά η πρόβλεψη είναι πρόβλεψη, ας πούμε, και δεν είχε και ευκαιρία, νομίζω. Ένα. Ναι. Βέβαια για μένα. Ήταν πέναλτι αυτό στο Μύθου.
1: Έτσι λέω κι εγώ.
0: Έτσι λες.
1: Έτσι λέω.
0: Βέβαια δεν ξέρω αν τα πέναλτι δεν θα το βαρούσε ο Μύθου, οπότε πάλι θα χάναμε.
1: Θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε Γιώργο Μάντζιο να το ρωτήσω κάτι της, γιατί υπάρχει στην περιραίουσα ότι οι διαιτητές λόγω της ευαισθησίας που έχουν απέναντι στους Ουκρανούς με το ζήτημα το Ουκρανικό. Είναι λέει σαν να δίνουν τα σπόρια και τα λοιπά.
0: Τι
1: το άκουσα. Ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρά τώρα. Τι είναι αυτό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Δεδομένο λες εσύ, Γιάννη, Σε τι, στη Walk Agenda, δεδομένα. Τι λέτε λέει, τώρα, είστε τσεκασμένοι μόνο και οι δύο.
1: Κι όμως το λέει πολλοίς κόσμος.
0: Ποιος?
1: Που ασχολείται με τα ποδοσφαιρικά, με τα διαιτητικά κτλ. Ότι τα σπόρια πάνε, λέει, πολύ εύκολα στις Ουκρανικές.
0: Οκ, okay, παίρνω πίσω το ψεκασμένο. Το λέω για
1: την
0: ακροματικότητα.
1: Δεν μου αρέσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ, ναι, άμα προσβλήθηκε και κάποιος από τους δυο σας, δηλαδή. Μπορεί να μένει και εμένα ψεκασμένο.
1: Να σου πω κάτι, υπάρχουν διαφορετικά είδη ψεκασμού. Μπορεί να θες να ψεκαστείς για να γλιτώσεις από την απόλυτη τοξικότητα και έξω. Μπορεί να είσαι αλλιώς ψεκασμένος, ρε παιδί μου. Να είσαι ψεκασμένος με χαρά.
0: Εγώ πάντως νομίζω ότι ήταν πέναλτι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν θα το βάρουσε βέβαια ο Μύθου, οπότε θα χάναμε την ευκαιρία το anytime score. Ο Μύθου δεν ξέρω αν είχε τελική.
1: Δεν ήταν πολύ καλός εχθές.
0: Εντάξει, λέω για τελική, δεν ξέρω. Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή ο μύθι που θα περίμενα εγώ, αν θέλει, για να μην τον αδικήσω.
0: Ο Γερεμέγεφ είχε μια τελική. Mm. Εύκολο βέβαια για τον οδοφυλακά, γιατί είχε κλείσει καλά τη γωνία του όταν μπήκε αλλαγή. Αλλά ναι, δεν πλησιάσαμε σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, δεν ήταν κανένα τετατέτ φοβερό, ας πούμε, του ενός ή του άλλου. Για να πούμε, αμάν το χάσα τώρα γιατί και τα λοιπά. Ήταν μια πρόβλεψη, όπως πάρα πολλές που κάνω, εντελώς άστοχη. Έχουμε κάνει κανονικά ανάρτηση. Α, συγγνώμη, για να, έτσι να το. Ο ΠΑΟΚ έδειξε εντάξει. Mm-hmm. Μου άρεσε για την εποχή και τέτοια.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι δικαιωθήκαμε. Αφού δεν δικαιωθήκαμε για το φόρο, δικαιωθήκαμε για την εντεκάδα.
0: Δικαιωθήκαμε.
1: Δικαιωθήκαμε, παιδί μου, ναι. Τι τότε είπαμε.
0: Αριστερό μπακ του Γκόμες.
1: Εντάξει.
0: Δεν τον έλεγε κανείς αυτόν.
1: Όχι, τι λες.
0: Τον Γκόμες.
1: Τι λες, ο Λύση είπαμε ότι τον έχει ενεργοποιήσει, ότι τον θεωρεί δικό του παιδί και ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να.
0: Πριν τρεις εβδομάδες που τον πήρανε. Που λέμε για την Αντικάδια χτες. Λέγαμε ρε παιδί μου Τέιλορ, και έγινε αυτό που έγινε με τον Τέιλορ.
1: Έγινε αυτό που έγινε, ναι.
0: Και μετά λέγαμε μπάμπα. Εγώ δεν άκουγα κανένα να λέει Γκόμες.
1: Όχι, τι λες, είπαμε. Ο Γιώργος ο Ζαΐρης είπε εδώ ότι ο μπάμπα είναι κουρασμένος, έπαιζε στο παγκόσμιο.
0: Βρε καλά όλα αυτά. Γκόμες δεν άκουσα. Την λέξη Γκόμες.
1: Δεν το θυμάμαι αν το είπαμε.
0: Τα χάλι την άκουσα.
1: Τα χάλι, εντάξει. Ναι.
0: Εύκολο ήταν αυτό. Σάντα Μαρία δεν άκουγα πουθενά εγώ Σάντα Μαρία.
1: Γιατί?
0: Άκουγες.
1: Σε άλλη εκπομπή ήμουν εγώ.
0: Άκουγε Σάντα Μαρία για αρχικό σχήμα.
1: Ναι. Έτσι, ναι.
0: Το να ακούγεται μια λέξη Σάντα Μαρία το άκουγα, αλλά οκ. Okay.
1: Ίσως να έχεις εσύ δίκιο σε αυτό.
0: Σε ψεκάζουνε. Αυτό είναι χαλασμένο. Έχει πρόβλημα να το ψεκαστήσω.
1: Ωραία το κάνει.
0: Αυτό είναι χιόνια στην τηλεόραση. Παλιά καλά χιόνια. Που κοιμόσουν να ξεχνούσε ανοιχτή και ξυπνούσε με το.
3: Αν μη μου βγαίνει το έτσι.
1: Καλά, θα σου πούμε αλλιώ.
0: Πουλάει η τσαβουκά ο Λελίδης τώρα. Καλά κάνει.
1: Χαλαρά.
0: Οπα, ρε.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Μην τον βάζει πολύ κοντά, τον βλέπω τσαμπουκαλεμένο σήμερα.
0: Σάντα Μαρία λοιπόν δεν άκουσα. Άκουσα Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και τα λοιπά. Το 50-50 στην εστία το πήρε ο Ζαΐρης, το κέρδισε.
1: Το κέρδισε.
0: Παυλένκα.
1: Πανηγυρικά. Εγώ κέρδισα τον Μύθου.
0: Εσύ πήρες Μύθου. Εγώ δεν πήρα τίποτα.
1: Την αγάπη μας και το φιλιά.
4: Ω, ανέσχυντη.
0: Δεν πήρα. Αυτό είναι. Να είμαστε TV δίκαιοι. Δεν μιλάμε με κλειστά μικρόφωνα. Μιλάμε ανοιχτά μικρόφωνα. Είδηση ημέρας πρωινή η συμφωνία του Άρη με τον Παλάσιος.
1: Όντως είναι η δισάρα.
0: Και ξέρεις, μου αρέσουν αυτά, αν και είναι κόντρα λίγο δημοσιογραφικά. Μ' αρέσουν όταν γίνονται μυστικά κάποια πράγματα από τις ομάδες και, και ένα πρωί σου σκάει ένα όνομα. Μπαπ, κατευθείαν, πάρ' το.
1: Μα όντως, παιδί μου, και ξέρεις, πέφτει και ενθουσιασμός στο team, στην ομάδα. Α, παιδιά, να το προλάβουμε, να το γράψουμε. Έγινε αυτό, ξέρω εγώ. Ναι. Έχει, ναι, σου δίνει ένα κίνητρο να δουλέψεις παραπάνω.
0: Ναι, γιατί ρε παιδί μου, το. Πώς να σου πω, σε μία μεταγραφή καλή ώρα τώρα του Παλάσιος. Εμπλέκονται, δηλαδή είναι μέσα στο τραπέζι, κάθεται η ομάδα, η εκπρόσωπη του ποδοσφαιριστή. Υπάρχει κανένας Αργεντινός δημοσιογράφος εκεί τριγύρω που θα είναι, έχει κανένα γεια παραπάνω με τον Παλάσιο, τον μάνατζερ του.
1: Άνα, μπράβο, αυτό.
0: Δεν έσπασε από πουθενά.
1: Όχι, ήταν πραγματικά, δεν έσπασε από πουθενά, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Συμφωνία του Άρη με τον Παλάσιος για 2 χρόνια. Και δεν είναι και μεταγραφή που πρέπει να συστήσει κάποιο τον παίκτη. Δηλαδή να πει τα χαρακτηριστικά του αυτά και τα λοιπά.
1: Ολόσωστα. Έτσι. Πέρυσι είχε 8 γκολ ο Παλάσιος.
0: Παλάσιος ήταν.
1: Ήταν βασική μονάδα, έτσι.
0: Βασικότατη μονάδα και βασικό γρανάζι σε όλο αυτό που ως ένα σημείο μπορούμε να πούμε ότι απολαύσαμε και από τον Λεβαδιακό. Τον τρόπο παιχνιδιού του. Ο Παλάσιος ήταν σε όλο αυτό το βγαίνω στην κόντρα επίθεση όταν θέλω να παίξω κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Παίρνει η ομάδα την κατοχή στο 50% και παραπάνω 60%. Ήτανε ρε παιδί μου. Ήτανε σε αυτό. Mm-hmm. Τώρα είναι στα 34.
1: Ναι.
0: Ο Άρης δίνει συμφωνία για 2 χρόνια. 34 δηλαδή 36. Α, και εντάξει, οκ. Okay. Πες, ας μας ενδιαφέρει η πρώτη σεζόν τώρα. Αυτή η πρώτη σεζόν. 34 στα 35 λοιπόν ο Παλάσιος. Ο οποίος πέρσι με το Λεβαδιακό έκανε 36 παιχνίδια. Είχε 8 γκολ, 8 assist. Καλά νούμερα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Σε σχέση θέλω να πω παράδειγμα με τον Μπέρεθ. Ο Άρης πέρσι είχε σε αυτή τη θέση τον Ισπανό τον Μπέρεθ.
1: Σωστά μιλάς.
0: Ο οποίος εντάξει είχε μια σεζόν πολύ άτυχη και το σκύλο που το δάγκωσε τότε στα.
1: Ήταν και αυτό. Πω.
0: Αλλά όσο και να το βάλεις, συγγνώμη, το να πετυχαίνεις το πρώτο σου γκολ και να δίνεις την πρώτη σου ασίστ στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι σεζόν. Εντάξει, απέχει πολύ από το να. Θέλω να πω, σε εκείνη τη θέση ο Άρης τώρα φέρνει τον Παλάσιος.
1: Πολύ σωστά.
0: 34χρονος, οκ. Okay, αλλά εμένα μου φαίνεται μια χαρά έτσι, με ενέργεια, εμπειρία, θα δώσει και πράγματα. Και θα πω κάτι μου το είχε πει παλιότερα ένας ξένος παίκτης εδώ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι και η Θεσσαλονίκη ένας λόγος αναζωογονητικός για τους ξένους παίκτες που έρχονται να παίξουν μπάλα. Δηλαδή σκέψου λίγο τον Παλάσιος που ζούσε καθημερινά στη Λιβαδιά. Δεν έχω κάτι με τη Λιβαδιά, μην μου την πέσετε.
1: Ναι, μην αρχίσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνω απόλυτα πώς το είπε.
0: Αλλά άλλο να ζεις καθημερινά στη Λιβαδιά και άλλο να ζεις καθημερινά στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Θα μου πεις τώρα.
4: Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις.
0: Εσύ είχες Λιβαδιακή εσύ.
1: Πόσο δε μάλλον όταν είσαι ξένος, έτσι.
0: Επίσης, σωστά. Και δεύτερον, αν είσαι σε αυτή την ηλικία. Γιατί μπορεί να είσαι 18-19 να έρθει στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι,
0: να
1: ναι.
0: σε αγυνευτείς και να φύγει το μυαλό. Όχι μπάλα να μην παίζει, να μην κάνει τίποτα. 34χρονος είναι κατασταλαγμένος.
1: Μια χαρά και ξέρει και τι θέλει και ξέρει και τι κάνει. Παντρεμένος είναι ο Παλάσιος.
0: Για να. Δεν ξέρω.
5: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
1: Το κατάλαβες το πνεύμα μου, γιατί να, αν είναι παντρεμένος, δεν θα τον συνεπάρει, ας πούμε, η μάγισσα Θεσσαλονίκη και στα 34.
6: Παλικάρι.
0: Εάν είναι, αυτό είναι επιπροσθέτως πολύ σωστό, αν δεν είναι και οικογενειάρχης ο ξένος, είναι ακόμη καλύτερα για το σπίτι όλα αυτά.
4: Που είμαστε μια οικογένεια όλο αξιοπρέπεια.
1: Αυτοί είμαστε. Εσύ έχεις
0: που,
1: δίκιο.
0: Πού τα βρεις αυτά, λέει τώρα, ειλικρινά τώρα. Έχεις φάκελο που γράφει, ας πούμε, ηχητικά για οικογένεια με αξιοπρέπεια. Πού τα βρεις.
5: Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει.
0: Βέβαια, με καζαμπάκιδες.
1: Μα και έχουμε και άλλα, σοβαρά.
0: Και τους άλλους τώρα που μας στέλνουν τους ηχολήπτες της πρώτης ώρας τώρα, μόνο Λελίδη.
1: Λελίδης, τι ήθελα να πω. Βλέπεις πάλι που έρχεται και κουμπώνεις όλο αυτό που συζητούσαμε όση διάρκεια βλέπαμε το Μουντιάλ. Ότι ρε παιδί μου, τώρα παλιά, όταν άκουγες τη θέση extreme
0: ναι.
1: και τον αριθμό 34 από δίπλα, δεν θα μιλούσες καν για καλή μεταγραφή, όσο και αν ήταν η αξία του παίχτη. Θα έλεγες ήρθε εδώ τώρα. Εξτρέμ, έτσι.
0: Α, εννοείς ότι ήρθε να πάρει ένα από τα καλά τελευταία συμβόλαια.
1: Ναι, ηλικιακά δεν θα σου κάνω ότι έκανα μεταγραφάρα, πήρα εξτρεμάρα κτλ. Στα 34 τονίζω, έτσι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ωραία το λες.
1: Ναι, γιατί.
0: Και όχι μόνο το Μουντιάλ. Γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουμε προπονηθεί στο να μην πολύ βλέπουμε την ηλικία όπως παλιά. Αυτή την ηλικία, το 34.
1: Αυτό.
0: Όπως το 37-38. Ακόμη το συζητάμε αυτό.
1: Καλά, εννοείται, το συζητάμε. Λοιπόν.
0: Δεν το πάρουμε και να λέμε και στην πρώτη νιώτη και έχει πολλά να δώσει ακόμη. Σαν το παλιό καλό κρασί, ο 39χρονος παππούς. Εξτρεμ. και τα λοιπά. Ανάρτηση κανονικά. Με φωτογραφίες, τι έχουμε εδώ. Φωτογραφίες από το παιχνίδι για του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ζαφύρης Κωνσταντέλιας, ωραίοι. Θα μπορούσε αν ο Κωνσταντέλιας λεγόταν Ζαφύρης και όχι Γιάννης να γινόταν ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν ξέρετε κάποιον, δεν έχετε φίλο Ζαφύρη?
1: Έχω.
0: Πάντως υπάρχει Ζαφύρη, Ζαφυρούλα, υπάρχει ως
1: όνομα. Ναι, ναι, φιλιά στο Ζαφύρη είναι και ακροατή σου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάρε το καπάκι.
1: Ευχαριστώ για το καπάκι.
0: Μου πέταξε ένα καπάκι σμαράγδα.
1: Δεν βρίασα έτσι. Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είπα Ζαφύρης Κωνσταντέλιας. Θα μπορούσε να ήταν ο Ζαφύρης, Ζαφύρης Κωνσταντέλιας, αν δεν ήταν Γιάννης. Δύο παιδιά τα οποία. Στο πρόσωπό τους αποτυπώνεται υπέροχα αυτό που δεν απολαύσαμε πάρα πολύ από τον προηγούμενο χειμώνα και μετά. Που ο ΠΑΟΚ ήταν έτσι με τους τραυματισμούς, που βγαίνανε παίχτες off.
1: Ναι.
0: Ήταν λίγο άτυχος σε αυτό το κομμάτι. Δεν απολαύσαμε πάρα πολύ Ζαφύρη Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι να είναι καλά τα παιδιά, να είναι γερά. Και θα έχουμε έτσι γύρω από αυτούς πολλά πράγματα. Από άποψη ενέργειας, διάθεσης, αλεγκρίας και φιού ουσίας βέβαια. Δεν είναι μόνο να παίζουν το χέρι μου, να παίζουν να κερδάω και όλος είναι.
1: Δεν το συζητάω. Τα δείγματα που δείξανε εχθές ήταν μαγικά οι δυο τους.
0: Ναι, κυρίως το πρώτο ημίχρονο.
1: Βέβαια. Δεν μπορούμε να το πούμε για το σύνολο βέβαια. Ας φύλλω, Γιάννη, επειδή το σχολείασα, ας πούμε, και το πρωί και δεν θα το αλλάξω τώρα. Είδα ό,τι ακριβώς περίμενα.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά ακριβώς. Έναν καλό προπονητή, δηλαδή αυτό είδα, είδα ότι η ομάδα έχει δουλέψει, δουλεύει με αυτόν τον καινούριο προπονητή, το σύστημά του, τα θέλω του.
4: Κοίταξε πράγματα.
1: Είδες, ναι Γιάννη, περίεργα πράγματα. Είδα από Ζαφύρη και Κωνσταντέλια αυτό που περίμενα, είδα και τη Λειψανδρία.
0: Σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Φυσικά. Εννοείται και έναν ΠΑΟΚ που εμένα, ας πούμε, αυτή η αναμέτρηση, άμα την έβλεπα και δεν ήξερα... Δεν είχε ήχο, δεν ήξερα τι είναι. Θα νόμιζα ότι είναι το τελευταίο δυνατό φιλικό του ΠΑΟΚ. Ναι. Μου έβγαλε η ομάδα, παιδί μου, μια κούραση στο τέλος.
0: Σωστά. Και για πολλή ώρα, όχι για ένα δεκάλεπτο. Για πολλή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
1: Έτσι, ναι. Και αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε ενισχύσει σε γραμμές.
0: Χρειάζεται, αλλά για μένα έτσι τηρουμένων των αναλογιών και των αναλογιών του ότι ο Λύση έρχεται να διαδεχτεί έναν προπονητή που ήταν πάρα πολλά χρόνια σε μια ομάδα και αυτό πάντα είναι ένα θέμα. Με έδειξε πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν δηλαδή. Είχε και αρχή, είχε και μέση, είχε τέλος. Θα βρει τις ανάσες του. Ελπίζουμε να βρει και τους παίχτες που θέλει. Έχει σχέδιο, ξέρει τι να κάνει στο γήπεδο. Πολύ, μια χαρά. Δεν είδαμε τα χάλη δυστυχώς. Να τον δούμε λίγο παραπάνω. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα βγάλει και η εξέταση του παίχτη.
1: Για εξάρθρωση συζητάμε.
6: Ένα σχέδιο υπέροχο. Ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σα πω, εγώ έμεινα ξερό.
1: Μα βλέπει λογαζί. Παρ' όλα αυτά.
0: Εντάξει, με μία άνεση το Χατζηδιάκο.
1: Ναι, δεν μπορώ να τους βάλω και πολύ με καλή βαθμολογία τώρα, Μιχαλίδη Χατζηδιάκο. Για το χθεσινό πάντα.
0: Ναι. Εγώ εκεί περισσότερο μου έλειπε η περιφερειακή άμυνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μου έλειπαν, ρε παιδί μου, οι καλές άμυνες στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δηλαδή, και το πρώτο γκολ ήταν τεράστιο το κενό.
1: Τεράστιο.
0: Το δεύτερο γκολ. Δεν. Τέλος πάντων, είναι πολύ αρχή. Δεν ξέρουμε τώρα τι να πρωτοδούμε. Να δούμε τη βαθμιότητα μια ομάδα καλή ώρα ΠΑΟΚ. Να βρούμε και το βαθμό δυσκολία. Τι υπήρχε είναι η Δυνάμο Κιέβου. Αλλά για αρχή, πρώτο παιχνίδι είναι. Θα μπορούσε να είναι, παράδειγμα, είσαι 1-0 στο 3. Αναγκαστική αλλαγή στο 14. Θα μπορούσε και λίγο να χάσει τη συγκέντρωσή σου. ΠΑΟΚ δεν την έχασε. Έμεινε στο μάτς, το γύρισε, πήγε στο 1-3.
1: Αυτό είναι από τα πολύ θετικά του. Του κράτησε όντως την ψυχραιμία του η ομάδα.
0: Σημαντικό. Σημαντικό ότι κράτησε και την νίκη στο τέλος, την πίεση. Έστω και αν είχε σύμμαχο και την τύχη στο δοκάρι. Καλό. Πρώτο παιχνίδι, νίκη. Δεύτερο παιχνίδι σε μια εβδομάδα προς όφελος του ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω. Αυτό.
1: Αυτό
6: και ευλογητός ο Κύριος.
1: Σε ό,τι
6: προβλέπουμε. Τη φωνή της δεήσεώς μου.
1: Α, αυτό έκανε. Σε ό,τι προβλέψαμε πάντως, πέσαμε μέσα με την έννοια πια ότι ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει γκολ, αλλά ότι είναι και πολύ εύκολο να δεχτεί γκολ. Έτσι όπως είναι ακόμα τα πράγματα.
6: Οργίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό μα το Θεό, τι.
0: Ωραία. Παναθηναϊκός από την άλλη, κρίμα που έμεινε μόνο στα. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι πολύ, πολύ πιο πολύ, μεγάλο το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο βαθμός, η εικόνα των ομάδων και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού δείχνει ότι οι αμφότερες είναι φαβοροί για να πάρουν την πρόκριση. Καλύτερες ομάδες. Προσοχή θέλει διαχείριση στο δεύτερο παιχνίδι. Απλώς τώρα περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι του και για άλλα γκολ.
1: 5 γκολ μπορούσε να έχει βάλει.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Θα μπορούσε να το κάνει μεγαλύτερο το σκορ. Να είναι πιο άντος, όχι ότι τώρα νιώθει αγχωμένος, αλλά όταν είναι ένα αποτέλεσμα με μια απόσταση ενός τέρματος και τα λοιπά και με αυτή το ότι δεν μετρά τα εκτός έδρας γκολ, πάντα θέλει μια προσοχή παραπάνω για τη συνέχεια. Αυτά για αρχή. Θυμίζουμε ότι λίγο πριν τις 12 θα δώσουμε και σήμερα το όνομα του χερού ή της τυχερής. Είναι η Λίλα Γκουλιώνη, πάντα στη γραμματική υποστήριξη και φροντίζει για όλα αυτά, που θα πάρει το Μποποδέκτη Way με τα 100 ευρώ μέσα. Έτσι, για να μένουμε ζεστοί και σε αυτό το κομμάτι. Και βέβαια, ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Μιλάμε πάντα για τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000. Το ξαναλέω, 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Επιστρέφουμε σε λίγο αφού ακούσουμε παράθυρο στα σπορ με Σμαράγδα Βασάκου. Όταν επιστρέψουμε. Δηλώσει από τον Χρήστο Τζόλι που πραγματικά ήθελες να ακούσεις και δεν το ήξερες. Και όχι δηλώσει μόνο μία έτσι χαρακτηριστική από τη χθεσινή σπουδαία μέρα για αυτόν και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανακοίνωση μεταγραφής από την πρωταθλήτρια Αγγλίας του Χρήστου Τζόλι, αλλά και δηλώσεις 2-3 από το παρελθόν που είναι συναρπαστικές από ένα παιδί που όλα αυτά τα χρόνια έχει τον τρόπο να μας συναρπάζει. Αυτά για αρχή. Επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Νικηφόρα άνοιξε η ευρωπαϊκή σεζόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το εκτός έδρας 3-2 του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου και το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία. Οι δύο επιτυχίες χάρισαν 300 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία διατηρείται στην 12η θέση της UEFA. Οι προκρίσεις θα κριθούν οριστικά στις επερχόμενες ρεβάνς σε Τούμπα και Ολυμπιακό Στάδιο. Θετικά μηνύματα άφησαν οι σκόρες Σάντα Μαρία και Ζαφίρης αλλά και ο Κωνσταντέλια στο πρώτο ημίχρονο του ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ. Στον αντίποδα Ταχάλι αποχώρησε νωρίς λόγω τραυματισμού στον ώμο. Οι υπόλοιπες αλλαγές έδωσαν τις απαραίτητες ανάσες στο τακτικό πλάνο στα τελευταία λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Σεμπάστιαν Παλάσιος για τελικές συζητήσεις και ιατρικές εξετάσεις με τον Άρη. Ο έμπειρος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών. Πέρυσι σημείωσε 36 συμμετοχές και 8 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συμφωνία με τον Άρη πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη εχθές. Για την ολοκλήρωση της μετακίνησης απομένει η αποδέσμευσή του από τον Παναθηναϊκό έναντι ρήτρας 1.000.000 ευρώ. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Έντονα για τον Έλβιρ Κόλιτς ενδιαφέρεται ο Ηρακλής, με τον 31 ετών Βόσνιο επιθετικό να προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη Ραπίδ Βουκουρεστίου. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Γάλλου κεντρικού αμυντικού Γιωάν Ρος. Ο ποδοσφαιριστής είχε πέρυσι περισσότερες από 50 συμμετοχές στη Ρουμανία. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Μετροπολής!
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σου Λάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Την οποία ρώτησα να πιάνουμε δουλειά. Την οποία με.
1: Έλα και φάτε, εδώ είμαστε τώρα, μην δημιουργήσετε εντυπώσεις. Καμιά φορά, έως πολλές φορές, όντως είμαι ασυνεπής λίγο αργό να πάρω θέση.
2: Πάμε για δουλειά, πάμε για δουλειά.
1: Ρε εσύ, θα μας ακούει κανείς που έχει ξυπνήσει από τις 6 και δουλεύει 12 παρά 20, πάμε για δουλειά, μας κοροϊδεύει. Μας πάρουν τις ντομάτες. Ναι, για μένα τι να κάνω, αφού το εκπομπή έχουμε 11-1, να έρθω στις 6. Στις 6 έχουν πιάσει τα σίδη τα άλλα τα παιδιά.
3: Προς και... το παρόν, Χρυσέ μου, θα σας συμβούλευα να επισκεφτείτε την πλησιέστερη μάντρα και να της κάνετε αυτό που ξέρετε.
1: Τι κάνουνε. Λελίνα, σε ρωτήσω κάτι, νιώθεις μοναξιές, θες να αυτό από εκεί να κάνω, από εκεί εγώ να την κάνουμε αγκαλιαστή, έτσι, αγκαζέ, να σας κρατάω αγκαζέ.
4: Του ταιριάζει και το σχόλιο του φίλου, θα το τέριαζε και να τον λέμε έτσι, αντιδραστικό μαύρο πρόβατο.
1: Ε? Ποιος?
4: Το Λελίδι, να το λέμε αντιδραστικό μαύρο πρόβατο.
3: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Να το ευχαριστήσει και από πάνω.
1: Υπάρχει για ακροατής που υπογράφει αντιδραστικό μαύρο πρόβατο.
4: Αλήθεια.
1: Γιατί δεν λέγεστε, ρε παιδιά, Γιώργος Τάκης, να είμαστε πιο σύντομοι. Να σας λέμε και καλημέρα. Όχι, καλημέρα λέω και στο αντιδραστικό μαύρο πρόβατο, δεν έχω πρόβλημα, αλλά.
5: Σας χαιρέτησα. Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε.
1: Καλά, ευχαριστώ. Ωραίο. Προχωράμε, πάμε στα θέματά μας. Έχουμε ήδη πει έτσι κάποια πράγματα για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό. Για την είδηση της ημέρας, Άρη, μία από τις ειδήσεις τις φρέσκες πρωινές, για τη συμφωνία του Άρη με τον Παλάσιος, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Είναι αυτά τα τυπικά, να περάσει εξετάσεις και να ανακοινωθεί διετία και να πάει και αυτός στην Ιταλία σε ένα κομμάτι της προετοιμασίας του Άρη. Μας τα λέει καθημερινά και τα γράφει ο Γιώργος Στράτζελος, ο απεσταλμένος από εκεί, που είναι και τα φιλικά παιχνίδια. Θα λέει κανείς ότι είναι καλό κομμάτι για να αρχίσουν να μπαίνουν και οι νέοι παίχτες. Γενικά στις ομάδες, τα φιλικά παιχνίδια, στο μοντάρισμα κτλ. Όπως από χθες με τον Άρη είναι ο Νιγηριανός Χαφ, ο Μπασίρου, εκεί. Έτσι. Και αυτός θα είναι και αυτός ένας σημαντικός παίχτης για τον Άρη. Εδώ έχουμε άλλες προτάσεις έχουμε. Από το φίλο το Γιάννη, κλείστε λέει την εκπομπή, ελάτε για σάντουιτς.
4: Άνετα.
1: Ναι, τι άνετα, άνετα.
4: Άνετα σου λέω.
1: Και πού θα βρούμε στα λεφτά, πληρώσουμε σάντουιτς άμα κλείσουμε την εκπομπή. Δεν μας πληρώσουν από εδώ.
4: Να καλά, την τελειώσουμε αυτό, την εκπομπή. Ναι, να την τελειώσουμε την εκπομπή, Γιάννη, και ερχόμαστε.
1: Α, μήπως αυτό εννοεί.
4: Μάλλον, κλείστε την εκπομπή. Αυτό εννοεί. Τι, όταν τα κλείσουμε τα μικρόφωνα, σκοθούμε να φύγουμε.
1: Α, μάλλον αυτό εννοεί.
4: Γι' αυτό με είδες και έτσι, κύριε Αδρώνη, μην ακούτε εσείς ότι λέγαμε να κλείσουμε την εκπομπή και να φύγουμε.
1: Ναι, σωστά.
4: Δες τώρα το αντιδραστικό μαύρο πρόβατο.
1: Ναι.
4: Καλημέρα. Τι. Και άλλο αντιδραστικό μαύρο πρόβατο. Πάω να διαβάσω και μου βγαίνει ολόκληρη γκουμούτσα εδώ πέρα.
1: Πετάγονται λοιπόν, παράθυρα.
4: Πετάγονται διάφορα.
1: Κάνουν τα παράθυρα αυτά τα pop-up. Πώς λέγονται αυτά τα.
4: Πω, τι ωραία που το είπες. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Pop-up. Επειδή το έχεις πει ήδη δύο φορές, λέει ο παίχτης που πήρε ο Ηρακλής έχει 50 συμμετοχές με την ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια και όχι μόνο πέρυσι. Δηλαδή είναι δυνατόν, λέει, να έχει παίξει 50 μάτς σε μία χρονιά. Λίγο λογική, ρε Σμαράγδα, και σε λίγο κριτική ικανότητα. Σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Κάμερα σε σένα.
4: Σε όλες τις διοργανώσεις. Αντιδραστικό μαύρο μου πρόβατο.
1: Έχει 50, έχει 50 παιχνίδια ο παίχτης.
4: Έχει.
1: Το μαύρο πρόβατο τι λέει, πόσα έχει.
4: Δεν λέει.
1: Δεν λέει.
4: Απλά ήθελε να αντιδράσει. Επειδή είναι αντιδραστικό.
1: Εντάξει. Ωραία, ότι αυτό ήταν το μπιφ. Και εγώ κάθισα πιο ώρα.
4: Τι άλλο να κάνω.
1: Δεν θέλω να ζούμε με μπιφ, αλλά νόμιζα ότι θα γινόταν πιο φάση η φάση.
4: Όχι, φάση μπορεί να γίνει και με τον Έλπη που μας λέει απολύτης τους, γιατί λέει απολύτης το παδί του ΠΑΟΚ, όχι εσένα δηλαδή εμένα.
1: Γιατί, αγαπήστε λίγο. Εδώ κάπως.
4: Το γυναικείο handball και μας έχει μία κούκλα αθλήτρια της ομάδας handball της Θεσσαλονίκης και αυτά.
1: Ωραία, η κοπέλα είναι αυτή.
4: Αυτό είπα. Γι' αυτό μας λέει απολύτης τους.
1: Ναι, δηλαδή τι. Πρέπει, συγγνώμη δηλαδή.
4: Ναι.
1: Δεν μπορεί να. Ο κοινός είναι τώρα ο κάθε ένας.
4: Ναι, τι.
1: Ανεξάρτητα, τι σχέση έχει. Δηλαδή, ένας οπαδός οποιασδήποτε ομάδας δεν μπορεί να αναγνωρίσει την ωραιότητα της κυρίας αυτής.
4: Σου λέει ρε παιδί μου ότι πρέπει να στηρίξουν οι ΠΑΟΚτσίδες το. Κατάλαβα.
1: Εκεί το πάει.
4: Ναι, το
1: ήρθε η ώρα να ασχοληθεί ο φίλος του ΠΑΟΚ με το γυναικείο
4: χάντμπολ. Με το γυναικείο χάντμπολ. Ακριβώς.
1: Άμα είναι ρε παιδιά.
4: Άμα είναι έτσι.
1: Να φέρουμε τιμής. Εμείς κόσμος αυτή και δεν μπορεί να πιάσει μπάλα ποτέ. Να χάνουμε 15-0 κατεβασμένα χέρια, αλλά να έχουμε ωραίες αθλήτριες.
4: Θα σε χαλούσε εσένα δηλαδή, να είναι και ωραίες και καλές αθλήτριες.
1: Καταρχάς, ναι, όχι, δεν θα με χαλούσε. Προφανώς δεν θα με χαλούσε, αλλά εκείνη την ώρα που εγώ βλέπω ένα άθλημα, ένα παιχνίδι, είτε το παίζουν άντρες, είτε γυναίκες.
4: Είτε όμορφοι, είτε άσχημοι θα μου πεις.
1: Ναι, εγώ το, δηλαδή, πιο πολύ με συναρπάζει το άθλημα. Το ίδιο. Αυτή,
4: θες αυτό να που... μέψεις τώρα.
1: Αλήθεια, εντάξει, άμα γίνομαι ή δεν γίνομαι πιστευτός, το είναι άλλο θέμα. Να. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω, αυτό υποστηρίζω, αυτό.
4: Αυτός είμαι.
1: Παιδιά, τώρα κοιτάξτε, επειδή δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αυτό που έλεγε πριν ο Γιάννης, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Εκτός από αυτό, είναι περίπου. Είναι από τις ιστορικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτές, ρε παιδί μου. Όταν όπως πήγε ο Τσιμίκα στη Λίβερπουλ. Εντάξει. Όπως γίνονται έτσι τέτοιου είδους μεγάλες μεταγραφές, όταν πρωτοπήγε ο Δόνι στην Blackburn στην Αγγλία πρώτη φορά, πριν αρχίσει μετά. Πήγαν κι άλλοι μετά. Θα μου πεις, ρε Γιάννη.
4: Πολλά παιδιά, Βλάχο, Δήμος.
1: Πολλά. Θα μου πεις, ρε Γιάννη, ο Τζόλης είναι ο τέταρτος παίκτης που πάει στην Arsenal Έλληνας. Έτσι, δηλαδή. Έχουν παίξει κι άλλοι, μην τρελαίνεσαι. Δηλαδή, γιατί είναι ιστορική στιγμή. Είναι ο Μαυροπάνος, είναι ο Παπασταθόπουλος. Πρώτα-πρώτα είχε πάει ο Ταυλαρίδης. Χρονικά ο Ταυλαρίδης, Στάθη Ταυλαρίδης, όταν είχε φύγει από τον Ηράκλειο, είχε πάει στην Άρσεναλ. Εντάξει, καταλαβαίνω όλα αυτά να τα δεχτώ, αλλά εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάρει πρωτάθλημα στην Αγγλία μετά από πόσα χρόνια, 25.
4: Mm-hmm.
1: Και διαλέγει στη θέση του παίχτη που δίνει Τροσάρ να πάρει τον Τζόλι. Σε μια ομάδα που ήδη έχει ψηλά στόχους. Έχει κάνει, δηλαδή, πώς να σου το πω, Αρτέτα όλη αυτή την εποχή. Έχει αφήσει σφραγίδα και συνεχίζει να κάνει. Και διαλέγει ο Αρτέτα και ο Ιταλός, ας πούμε, τεχνικός διευθυντής που έχει, να πάει να πάρει τον Τζόλι.
4: Δεν παίρνει ένα Φερέλπι, δεν παίρνει ένα ταλέντο.
1: Ναι.
4: Δεν παίρνει έναν για αλλαγή.
1: Ναι.
4: Έχει είναι σημαντικό. Δίκιο.
1: Είναι η πρωταθλήτρια Premier League. Παίρνει τον Έλληνα Χρήστο Τζόλι. Το οποίο, επειδή χθες λέγαμε με τη Σμαράγδα, ρε παιδί μου, για το Σάλιακα. Και πώς, ας πούμε, τώρα ο Σάλιακος που πηγαίνει στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός που τον πληρώνει το Σάλιακα για να τον πάρει, ενώ ήταν κάποτε ένας δικός του παίχτης που δεν πήρε τις ευκαιρίες ποτέ. Και το comeback που έκανε ο Σάλιακας, κυρίως από Πας Γιάννενα, που κάνει τρομακτικά παιχνίδια, ας το πούμε. Για μένα, στο μυαλό μου, είναι εντυπωσιακό ότι το comeback σε αγγλικό περιβάλλον που κάνει και ο Τζόλης.
4: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια.
1: Ο Πάουκ τον δίνει στην Όριτς και καλά έκανε και τον έδωσε τότε και πολύ καλά λεφτά πήρε για την εποχή όταν τον έδωσε τον Τζόλι. Δεν πετυχαίνει στην Όριτς, για να μην παίζουμε με τις λέξεις.
4: Έτσι είναι.
1: Και ο ίδιος ξαναφτιάχνει την καριέρα του μέσα από μια διαδρομή από Ολλανδία, Γερμανία, Τσβάιτε, Λίγκα, Μπρίζ και πάει τώρα στην Αγγλία γυρίζοντας, έχοντας ο ίδιος φροντίσει να δηλώσει μετά από μια διετία στην Μπρίζ ότι εγώ θέλω να πάω, λέει, να παίξω σε ένα ξένο πρωτάθλημα, σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, αλλά όχι σε οποιαδήποτε ομάδα, σε μια ομάδα με στόχους. Δηλαδή, πήγαινε, ας πούμε, τον ζητούσε, ας πούμε, τώρα ποια ομάδα να πούμε από την Premier League. Η Fulham. Παράδειγμα.
4: Δεν θα πήγαινε.
1: Δεν θα το. Μπορεί να του δίνει 80 εκατομμύρια συμβόλαιο, δεν ξέρω, να του δίνει και τα λεφτά να τον έκανε να πει το ναι. Αλλά δεν ήταν αυτό, δεν ήθελε μέσα το αυτό.
4: Είχε, νομίζω, ο Γιάννη, και διόρθωσε, αν κάνω λάθος, πρόταση και από Dortmund. Έχω την εντύπωση ότι είχε ενδιαφερθεί, ναι, και η Dortmund. Δεν ξέρω αν ήταν επίσημη πρόταση, αλλά είχε δείξει ενδιαφέρον και από Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
4: Και έρχεται και κουμπώνει σε αυτό που λες.
1: Και θέλω να, έτσι να πω, γιατί πριν φύγουμε για διάλειμμα, λέγαμε τη Σμαράγδα, θα ακούσουμε και κάποιες δηλώσεις που δεν ξέρατε ότι έχετε ανάγκη να τις ακούσετε. Είναι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος κάποια στιγμή. Καλοκαίρι ήταν και τότε, βέβαια, Αύγουστος, εκεί με τα παιχνίδια που μπήκε, έκανε ευρωπαϊκό ντεμπούτ, έβαζε τα γκολ, του έδινε τις ασίστ και η FIFA έκανε ανάρτηση τότε και είπε ότι προσέχτε, λέει, εδώ έχουμε. Σοβάρεψαν τα πράγματα με αυτό το πιτσιρικά.
4: Έτσι.
1: Δεν το είπε ακριβώς έτσι, αλλά αυτό εννοούσε. Παλιότερα, ξέρετε, κάναμε έτσι συνεντεύξεις και έτσι με παίχτες που παίζαν ποδόσφαιρο, γράψαν ιστορία, κάναν σπουδαία καριέρα και μία από τις χαρακτηριστικές ατάκες.
4: Mm.
1: Είναι ότι εμένα με θυμάμαι πάντα με μία μπάλα στο χέρι. Να λέει ο μικρός, να λέει ο παίχτης. Με θυμάμαι πάντα με μία μπάλα στο χέρι. Προφανώς αυτό δείχνει την αγάπη ακόμη και τώρα, αν έχεις με μία μπάλα στο χέρι, αλλά οι εποχές που έχουν αλλάξει, ο παίχτης θα πρέπει να γίνεται όσο είναι μικρός πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δηλαδή να ξέρει να μιλάει, να ξέρει να στέκεται, να ξέρει να λέει ωραία πράγματα. Καλό είναι και το με μια μπάλα στο χέρι, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή το 2020, πριν από 6 καλοκαίρια, στο ΠΑΟΚ TV είχε μιλήσει ο πιτσιρικάς Τζόλης, γιατί τότε είχε πάρει τα πρώτα παιχνίδια στην πρώτη ομάδα, πριν από 6 χρόνια. Ο τρόπος που μιλάει, πόσο χρόνο είναι τώρα ο Τζόλης, είναι.
4: Πόσο είναι?
1: Εντάξει, τότε ρε παιδί μου, ο Τζόλης πριν από 6 χρόνια να είναι 17. Ακούστε, ακούστε τι λέει και πώς μιλάει ένα 17χρονο παιδί που στείνεται για πρώτη φορά, έτσι, από τις πρώτες τουλάχιστον φορές, στις κάμερες στο ΠΑΟΚ TV. Και τότε ήταν ο Παναγιώτης Αρωνιάδης που είχε συνεργασία με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτός είναι που έπαιρνε συνέντευξη. Είναι μια κοινή συνέντευξη. Είναι μεταξύ άλλων και ο Τσιγκάρας εκεί και ο Τζόλης. Να μας συμπαθούν οι υπόλοιποι, επειδή τώρα για τον Τζόλη μιλάμε, θα ακούσουμε μία από τις ατάκες του Τζόλη.
6: Στόχος μου ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα την K19. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα παίξω φέτος. Αφού έπαιξα, είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, έτσι ακούγεται και παιδική η φωνή του, αλλά έχει και μία σιγουριά στις λέξεις. Πόσο χρόνο είναι τώρα?
4: 24.
1: 24, άρα μείον 6-18. Και μάλιστα τότε του λένε και την ερώτηση για το επιθετικό, παίζει μπροστά, ξέρω εγώ, οι ευκαιρίες που παίρνεις.
6: Νομίζω ότι σε κάθε ομάδα υπάρχουν αρκετοί επιθετικοί και γι' αυτό νομίζω δεν παίρνουν τόσο πολύ μικροί. Και είναι απαιτητική θέση. Εντάξει, όλες είναι, αλλά πιστεύω για ένα μικρό είναι λίγο πιο δύσκολο να παίξει ένας επιθετικός.
1: Έχει ένα ωραίο έτσι μια παιδιάστικη αφέλεια η δηλώση. Αυτό γίνεται το 2020. Πηγαίνει, όταν πλέον είναι στην Αγγλία, στην Norwich, το 2021, κάποια στιγμή το Νοέμβριο του 2021, βγαίνει στην Nova στην εκπομπή Monday FC. Δεν το βάζω αυτό επειδή ήμασταν μαζί με τον Ντέμι και μιλούσαμε μαζί του, αλλά μου έκανε τρομερή, ήθελα να ακούσουμε αυτή την ατάκα. Είναι παίχτης της Norwich ο Τζόλης και περιγράφει τα πρώτα του συναισθήματα, τις πρώτες του εικόνες από το αγγλικό πρωτάθλημα στο οποίο θα ξαναβρεθεί. Ακούστε τι λέει το Νοέμβριο του 2021.
6: Ήταν η πρώτη μου αποστολή με τη Λίβερπουλ που ήταν το πρώτο παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική και πριν τρεις μέρες είχα παίξει αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όχι πριν τρεις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Και είχα κάνει δύο προπονήσεις με την ομάδα της Norwich και μπήκα κατευθείαν σε αποστολή. Και είμαστε στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα, μιλάμε και τα λοιπά. Βγαίνω από τα αποδυτήρια, κοιτάω αριστερά, ήταν όλοι παίχτες της Liverpool και κοιτούσα προς τα μέρη. Και ντράπηκα, γύρισα από την άλλη και έφυγα. Σου είδα όλους τους παίχτες και λέω, αυτοί που έβλεπα τις τηλεόρες με κοιτάνε τώρα.
4: Φοβερό, έτσι.
1: Τους ντράπηκε τους παίχτες.
4: Φοβερό. Δηλαδή σκέψου τι δέος ένιωσε αυτό το παιδί.
1: Ναι.
4: Να έχει όλη τη Λίβερπουλ και να σου λέει εγώ είμαι η μεταγραφή της Norwich τώρα και όλοι με κοιτάνε.
1: Λιγότερο από 5 χρόνια από τότε βέβαια. Ενώ έχει περάσει Ολλανδία, Γερμανία, διετία στην Μπριζ, τον διαλέγει η πρωταθλήτρια Αγγλίας να ξαναπάει και να βρεθεί απέναντι όχι μόνο στους παίχτες της Λίβερπουλ, στους παίχτες οποιασδήποτε ομάδας. Και αυτή τη φορά είμαι σίγουρος δεν θα σκύψει το κεφάλι.
4: Ούτε θα ντρέπεται.
1: Και δεν θα ντρέπεται. Θα γνωρίζει βέβαια ποια είναι η αποστολή του κτλ. Αλλά δεν θα ντρέπεται. Και πάει στην Μπριζ και τον παρουσιάζει η Μπριζ, η οποία παρεπιπτόντως Μπριζ έχει δώσει για να τον αποκτήσει ούτε πόσο, 5 εκατομμύρια.
4: Ναι, δηλαδή αν το καλοσκεφτείς, η Μπριζ τρίβει χέρια τώρα.
1: Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου του
4: Μπριζ. Είναι, ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι.
1: Ναι. Μέχρι πρώτη ήταν του Ντεκετέλ, του Ντεκετέλαρε, του Ουλαν.
4: Τι, εγκεφαλικό μήνυμα.
1: Τον οποίο τον είχε δώσει στη Μίλαν.
4: Α.
1: Ντεκετέλαρε.
4: Αυτό πε.
1: Πήρα φορά και το έβγαλα. Είναι τώρα ο Τζόλης η ακριβότερη. Και πάει ο Τζόλης στην Μπριζ και τον Οκτώβριο του 24, δηλαδή 2 χρόνια πριν, στην αρχή της πρώτης σεζόν με την Μπριζ, του κάνει μια ερώτηση εκεί σε μια συνέντευξη τύπου που είναι ο ίδιος παρόν, ένας Βέλγος δημοσιογράφος, στα αγγλικά προφανώς γίνεται ο διάλογος, για το τα γκολ, δεν σκοράρεις, τι γίνεται ας το πούμε. Εδώ δύο πράγματα να προσέξουμε, ότι ο Τζόλης μιλάει τα αγγλικά του σαν τη δεύτερη γλώσσα. Γιατί κάποιοι λένε εκεί κολλάει το με μια μπάλα στο χέρι. Καλό είναι και το με μια μπάλα στο χέρι. Αλλά επειδή αύριο μεθαύριο θα σας ζητήσουν εσάς τους παιχταράδες, τους πιτσιρικάδες, και το λέω ακριβώς, θα σας ζητήσουν ξένες ομάδες, μάθετε και καμιά ξένη γλώσσα, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Το ένα είναι ότι μιλάει στα αγγλικά, ο τρόπος που τα λέει, και το τι λέει στο Βέλγο δημοσιογράφο που του λέει τι γίνεται ρε μεγάλε με τα γκολ.
7: Have you seen the best Christmas yet in Brugge?
8: Hello, first of all. For sure, no. Like, I'm 3 months here. I'm quite new for the team, quite new, player in Belgium. So, you will see a lot from me and from the team. So, it's a big season ahead.
1: Λοιπόν, είμαι μόλις 3 μήνες, λέει εδώ. Είμαι νέος, λέει, και στην Πρίζνα, και στο Βέλγιο. Καταρχάς μου άρεσε που του είπε στην αρχή πρώτα απ' όλα γεια σου.
4: Ναι, ναι, ναι, είδες.
1: Δηλαδή του είπε κατευθείαν, ας πούμε.
4: Όχι, σαν και εμάς μπαίνουμε εδώ πέρα, τι να πούμε. Εσύ λες και μια καλημέρα, εγώ μπαίνω ντου.
1: Και λέει, θα έχουμε, λέει, μια σπουδαία σεζόν, θα δείτε πολλά πράγματα από μένα. Και χθες η Μπριζ ανέβασε όχι ένα, 2 βίντεο για τον Τζόλι. Ένα ευχαριστώ για τα όσα πρόσφερε, γιατί πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα, στη βελγική ομάδα. Και δεύτερον, τον Τζόλι να μπαίνει στα αποδυτήρια της βελγικής ομάδας και να μιλάει στους παίχτες, εμφανώς συγκινημένος, για να τους αποχαιρετήσει. Το πώς, ας πούμε, η διαδρομή του, η διετία, πόσο γεμάτη ήταν για να φτάσει πλέον ως παίχτης επισήμως της Arsenal και να δηλώσει μεταξύ άλλων αυτό.
8: And I know you're not going to tell us numbers for your targets, but can you tell us what your ambitions are for this season and your Arsenal career?
9: To win titles, of course. I think everybody, the target is there. As many as possible, and to have as much as possible game time on the team, and the rest will come, I'm sure about that. So for me, it's the most important, settle good in the team, have good feeling, play as much as possible, and then we'll be very good, I believe.
10: Στόχος μου ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα δικά 19, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα παίξω φέτος. Αφού έπαιξα, είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
1: Οι δύο δηλώσεις έχουν απόσταση 6 χρόνων. Στόχος μου ήταν να πάρω το πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 19 και 6 χρόνια μετά να λέει στόχος μου είναι να πάρω τίτλους με την Arsenal.
4: Απίστευτο.
1: Αυτή είναι μια ποδοσφαιρική ιστορία, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συμβαίνει κάθε μέρα στον οποιοδήποτε. Mm-hmm. Γιατί λένε πολλοί λένε, δεν μπορεί να γίνεται και όλοι Μέση, δεν μπορεί να γίνεται όλοι Αντετοκούμπο, ξέρω εγώ, Τσιτσιπάς, ποιους βάζετε. Σίγουρα ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα τα παιδιά μεγαλώντας και οι γονείς, ότι δεν θα κάνουμε όλη καριέρα, κάτι. Το ότι δεν θα γίνεις, ας πούμε, σαν τον Τζόλι, που μπορεί να γίνεις, δεν λέω, σαν τον Κωνσταντέλη, τώρα επειδή μιλάμε για παιδιά του, είναι σαν τον Κωστούλα, σαν τον
4: Σάλιαγκα, σαν τον.
1: Όλοι, ναι. Μπορεί να μην γίνεις έτσι, αλλά μπορείς από αυτή την ιστορία και τη διαδρομή κάτι να πάρεις χρήσιμο για σένα, κάτι να διδαχθείς. Έτσι, και να το φέρεις στα δικά σου μέτρα και να γίνεις πάλι κι εσύ ένας σπουδαίος Γιώργος Κώστας Βαγγέλης, Ελευθερία Χριστίνα που γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά. Κάτι να πάρεις αυτό. Αυτή είναι όμως μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η φωνή μοιάζει να είναι ακριβώς η ίδια 6 χρόνια πριν με 6 χρόνια μετά. Γιατί δεν
4: λίγο πιο όριμη.
1: Λίγο, δε, πιο όριμη.
4: Λίγο πιο όριμη. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Μου ταιριάζει.
1: Αυτά ήταν αυτές τις δηλώσεις. Εμείς αυτές τις θέλαμε να βάλουμε έτσι. Ένα μήνυμα φέρουμε στο Χριστό.
4: Με αφορμή, γιατί Τζόλι, κάπου το είδα, αλλά πάλι ξέφυγε το μηνυματάκι από το Παντοπολείο 729, το αγαπημένο μας πια. Είναι αυτό που μας περιέγραφε όμως. Γιατί για τον Τζόλι δεν ήταν όλα ρόδινα. Έτσι, ναι. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή το παιδί δούλεψε. Πήγε στην Norwich και μπορούμε να πούμε ότι σε τεράστια εισαγωγικά απέτυχε.
1: Ναι.
4: Σε πολύ μεγάλα εισαγωγικά, βάλτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν πήγε εκεί ο Τζόλις, θα φανταζόταν ότι το επόμενο του βήμα είναι να μείνει στο νησί, ναι, σε ένα πιο μεγάλο σύλλογο.
1: Ναι.
4: Με αυτή τη λογική, τι έκανε λοιπόν, είχε φτάσει στο 7, έπεσε στο 2. Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Κατάλαβα.
4: Και τώρα ξανά στο 9. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι το παράδειγμα που πρέπει να παίρνουν οι νέοι. Ότι okay, δεν είναι όλα στη ζωή επιτυχίες. Μέχρι να φτάσεις να πάει να παίξεις. Σπουδαίο. Σε όποιο γήπεδο βάλε τώρα.
1: Μπράβο, Ρισμαράκη. Μπράβο. Οι αθλητές αυτό το λένε πολλές φορές. Δηλαδή ότι εμένα δεν με έκανε. Νομίζω ο Μάικλ Τζάκσον θα λέει. Ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Αυτό ήταν και αυτό. Τέτοιο χορό που ρίχνε.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν είπε ότι έχω πετύχει, λέει, πάρα πολλά καλάθια στη ζωή μου. Καλύτερο όμως με έκαναν αυτά που έχασα. Δηλαδή κάπου η δυσκολία μπορεί. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέμε, αχ, Θεέ μου, μακάρι να αποτύχω σήμερα.
4: Όχι, βέβαια. Ξυπνάμε
1: και λέμε, θέλω, πούμε, ό,τι θες. Αλλά μπορεί να, η δυσκολία που θα έρθει μπορεί να σε κάνει καλύτερο αν εσύ ξέρεις να την αξιολογήσεις και να την κάνεις σύμμαχος.
4: Κάτι μείνει εγκεφαλικό, έλα πες. Να αρχίσεις να ανησυχώ, στραβώνεις, τι.
1: Α, και να το κλείσω να πω κάτι. Πήρε το νούμερο 17 ο Τζόλις.
4: Θα μου πει σιγά μεγάλε.
1: Ναι, γιατί.
4: Όλα τα μονά.
1: Όλα τα μονά.
4: Ναι, εκτός από το 3 και το 5, δηλαδή 7, 9, ας πούμε 11, τα έχω τρέλα.
1: Σοβαρά.
4: Και 17 και
1: αλλά
4: 13.
1: Αλλά όχι πρόληψη, γούρι και τα λοιπά.
4: Δεν ξέρω για κάποιον.
1: Δηλαδή αν σου φέρω εγώ 4 βερίκο καταπέρνεις, ή αφήνεις ένα στην άκρη.
4: Θα τα αφήσω το 1 νομίζω. Μπορεί να αφήσω το 2 να πάρω το 1, γιατί δεν μου αρέσει το 3.
1: Ξέχασα, τώρα δεν ξέρω τι τον πλά.
4: Από ένα τα θα μονά πάρεις. Δεν μου αρέσει το 3 και το 5.
1: Α, και το 5, οκ. Okay.
4: Και από τα ζυγά μου αρέσει μόνο το 4.
1: Άρα φήνικα καλά. Κρίνει, δεν μπαίνει σε λεωφορεία τέτοια. ο Τζόλ πήρε το 17. Το 17.
4: 17 είμαι γεννημένη, βρήκε εσύ, οπότε είναι συμβολικό για μένα.
1: Το οποίο ο Τζόλ το 17, στην Άρσεναλ μάλλον το 17. Το φορούσε όταν πρωτοπήγε και ο Αλέξης Σάντσες. Αυτό δεν το ψάξα να σου πω την αλήθεια να το βρω. Αλλά διάβαζα τα μηνύματα κάποια από τα σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις που έκανε ο Τζόλης και μπήκαν αρκετοί φίλοι της Άρσεναλ και έβλεπα ότι έπαιζε πάρα πολύ το Αλέξης Σάντσες. Αλέξης Σάντσες, Αλέξης Σάντσες. Και λέω ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι ολόιδιοι παίχτες. Επιθετικοί και δύο. Και μετά βλέπω ότι ο Αλέξης Σάντσες είχε. Γιατί το έγραψε ένας, δεν το πήρα χαμπάρι μόνος μου. Είχε όταν πήγε στην Άρσεναλ 14-15 τη σεζόν, από την Μπαρτσελόνα είχε πάρει το 17. Ένα αυτό. Και μετά λέω, ο Τζόλης το 17 το είχε ποτέ. Και μπαίνω στα νούμερά του εδώ στη φανέλα και βλέπω ότι η μοναδική φορά που ο Τζόλης φόρεσε το 17 στην καριέρα του ήταν η σεζόν 19-20, όταν έκανε με τον ΠΑΟΚ K19 τα παιχνίδια στο UEFA Champions League.
4: Τι λες?
1: Τότε φορούσε το 17 στη φανέλα. Και το φόρεσε μόνο για μία φορά. Δεν θυμάμαι. Για μία σεζόν. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν πρόλαβα τα παιχνίδια. Από το 17, το 17 τότε. Θυμίζω βέβαια ότι ο Τζόλης έχει το νούμερο 10 στην Εθνική, έτσι.
4: Καλά, ναι.
1: Το 10 φοράει και ο Τζόλης με χρηματιστηριακή αξία πλέον 40 εκατομμύρια που δεν πήγε τώρα, αλλά πήγε στην αρχή του Ιούνιου από τότε και παραμένει ο πιο ακριβώς χρηματιστηριακά παίκτης Εθνικής. Δεύτερος είναι, παραμένει δεύτερος επίσης ο Παυλίδης. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο Δουβίκας.
4: Ναι.
1: Για όποιον. Ναι, ο Ορδοβίκας μείνει στα 25 εκατομμύρια. Ενώ δεν παίζει πολύ στην Εθνική.
4: Αυτό δηλαδή,
1: ναι, αλλά έκανε τρομερή σεζόν με την Κόμο.
4: Σωστό.
1: Και έχει ανέβει πάρα πολύ. Αυτά για. Λοιπόν, η Way, θα πούμε αμέσως το όνομα του. Τυχερού, είναι τυχερός, είναι άντρας. Λοιπόν.
4: Αρχίζεις πάλι με το είναι άντρας.
1: Σμαράγδα.
4: Ορίστε.
1: Θα πεις το όνομα του τυχερού. Να πω για Way, ήθελα.
4: Θέλεις να το κάνουμε έτσι?
1: Ναι, φοβερό, οργανωμένη, πολύ καλή.
4: Και βέβαια μπορώ.
1: Το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Όπως έχετε συνηθίσει εδώ και μέρες από τις 15 Ιουνίου και μετά και θα πάει έτσι μέχρι τις 28 Αυγούστου. Κάθε μέρα τέτοια ώρα στις 12 μαθαίνετε το όνομα του ενός υπερτυχερού ή μιας υπερτυχερής που κερδίζει 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Και το πομποδέκτη eWay παίρνετε και την καρισμένο με 100 ευρώ τον έχετε. Αν δεν έχετε πάρει μέρος ακόμα, μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπαίνεις μέσα σε κάθε κλήρωση που γίνεται καθημερινά. Και αν είσαι νέος χρήστης, το eWay σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ. Η Σμαράγδα, κάμερα στη Σμαράγδα, φώτα στη Σμαράγδα, ανακοινώνει το όνομα του τυχερού της σημερινής ημέρας.
4: Πριν από αυτό, καταγγέλω Γιάννη Πάγκο, παντοπολία μου 729, ξέρεις τι μου κάνει, γιατί έγραψα για το Τόμας ή το Μας. Που έλεγες χθες, αν ήταν ξένος, λέει, θα ήταν Τόμας. Αφού είναι Έλληνας, είναι Τόμας. Γιατί το επίθετο του Δημήτρη που κερδίζει έχει ακριβώς το ίδιο δίλημα. Δέσεις Δημήτρης ο νικητής.
1: Ναι.
4: Δέσεις ή δέσεις.
1: Εδέσεις.
4: Εδέσεις. Δέσεις θα είναι.
1: Δέσεις θα πούμε.
4: Εδέσεις θα πούμε. Δέσεις Δημήτρης. Τα συγχαρητήριά μας.
1: Μπράβο Δημήτρη. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας χειροκροτάμε.
4: Δέσεις θα είναι.
1: Δέσεις θα πούμε.
4: Εδέσεις θα πούμε. Δέσεις Δημήτρης. Τα συγχαρητήριά μας.
1: Μπράβο Δημήτρη. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας χειροκροτάμε.

0: τις αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς!
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της χωρίς να ζητά την έγκριση της Άγκυρας και δεν πρόκειται να προσέλθει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση από θέση αδυναμίας. Ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία μέσα από συνέντευξή του στο Open. Έχουμε διαφορές, αλλά δεν πρέπει να ζούμε σε καθεστώς μόνιμης έντασης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων θα καθυστερήσει την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ο στόχος της 28ης Ιουλίου που τέθηκε ανεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μοιάζει πια ανέφικτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο και η Ελληνικό Μετρό θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα εγγένεια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στο μεταξύ, το 63% πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της ίντερβιου είπαν ότι θέλουν το μετρό να φτάσει στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ ένα 36% θέλει η επόμενη επέκταση να είναι προς το αεροδρόμιο. Σε άμυνα, υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε χθες το απόγευμα. Η σύζυγός του έμεινε ελεύθερη καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της στο περιστατικό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: πεινάω. Για πού είμαι?
1: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
0: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
2: Joyride.
4: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
2: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
2: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Αρχές δεκαετίας 90 τα χορεύαμε αυτά, έτσι.
1: Ενώ αρχές 2026 τι κάνουμε αυτή τη στιγμή?
0: Εμείς τα χορεύουμε εδώ. Γιατί σηκώνεσαι να πας κάπου να χορέψεις τώρα?
1: Όχι, αλλά μας κάρφωσα που χορεύαμε και τρεις.
0: Μας χόρευε, εντάξει, μας χόρευε στο ταψί. Αλλά θέλω να πω, λέγανε οι παλιοί αυτοί της δίσκο της εποχής, το 60's, λέγανε ότι αυτοί χορεύανε. Μετά οι επόμενες γενιές, το 80's, χορεύαν και αυτοί. Και μάλιστα τότε ήταν και πιο έντονος ο διαχωρισμός. Υπήρχαν μαγαζιά που θα πήγαιναν τα ροκαμπιλάδες.
1: Έτσι.
0: Μαγαζιά που θα πήγανε.
1: Μεταλλάδες. Οι νιουεβάδες. Είχε πολλούς. Τα παγκιά.
0: Οι πανκάδες, αφού τους λέμε όλους.
1: Καρεκλάδες.
0: Καρέκλα δεν ήταν δίσκο, όχι. Άρα, καρέκλα. Oh,
1: καρέκλα είναι καρέκλα, νομίζω, ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω μέχρι πότε υπήρχε. Δηλαδή, πότε πια άρχισε να είναι σε ένα μαγαζί να τα ακούς όλα. Να μπορείς να ακούς, δηλαδή, τι να σου πω, να ακούς την. Πώς λέγονταν, κάτι το Kiss αυτό που έπαιζε τότε και καπάκι μπορεί να έπαιζε τα νησιώτικα του Πάριου. Ναι. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσαμε σε αυτή την. Αυτό πρέπει να ήταν εκεί μέσα δεκαετίας 90.
1: Κωνσταντίνε, να σε καλωσορίσουμε. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου έχει πάρει τα ενία της εκπομπής. Νομίζω, παιδιά, είχε μπει η house στη ζωή μας πριν από αυτό.
0: Η house.
1: Ναι, και κάπου εκεί, σε ναι. Όσους άρχισε να αρέσει η house που ήταν και πρωτόγνωρη, δεν σήμαινε ότι σταμάτησε να τους αρέσουν όλα τα υπόλοιπα είδη και κάπου εκεί τα τουρλέψαμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Εγώ όμως θυμάμαι μαγαζιά που να παίζουν μόνο
1: house.
0: Μόνο house.
1: Βέβαια.
0: Θυμάμαι ένα στην Εθνική Αντιστάση, τώρα απλά δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε κάτι κλουβιά μέσα. Τι ήτανε? Ναι. Τι έπαιζε, τι μουσική έπαιζε? Ατέκνο, ρε.
1: Α,
0: είναι άλλο το τέκνο, άλλο το house, άλλο το. Rave, τέκνο, house δεν είναι. Εγώ στα έχω στο μυαλό μου, αλλά. Ναι. Μάλιστα. Άρα αυτό που λέω εγώ εκεί στην Εθνική Αντιστάση ήταν τέκνο. Τέκνο. Εντάξει.
1: Εγώ αυτό που πρόλαβα από αυτά, νομίζω, μεταγενέστερα.
0: Είσαι πολύ μικρή για να προλάβεις κάτι.
1: Τι καλά. Ήταν το Decadance. Ήταν πολύ πιο μετά. Έχεις δίκιο, Κώστα.
0: Decadance που λέμε τώρα, στροφή επανομής.
1: Όχι, στροφή αεροδρομίου. Περίμενε.
0: Όχι. Εντάξει, στο Βίλκα. Βίλκα μέσα. Ακουγόταν τα
1: ναι.
0: Τζάμια.
1: Και το θερινό ήταν απέναντι από το Ρόδον, δεν ήταν, ρε παιδιά?
0: Και η στροφή επανομής ποιο ήταν τώρα? Με τρελάνετε τώρα και δύο? Όχι εκείνο, άλλο. Ένα από κάπα ήταν, αλλά δεν το θυμάμαι. Αλλά όχι η Κρύπτον.
1: Εν τω μεταξύ είμαι σίγουρη ότι άμα πάμε στα μηνύματα θα μας τα έχουν πει.
0: Παιδιά, για μένα εκείνο, αυτό είναι. Αυτό. Αν μπορούσα να κάνω κάθε μέρα τέτοια εκπομπή, δηλαδή με στέκια, με μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Με το πώς περνούσαμε, τι κάναμε, αλλά όχι με διάθεση τώρα μιζερολογίας, ας πούμε, ότι τότε όχι, θα το θυμηθεί κάποιος ακροατής σίγουρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
1: Ταυτόχρονα, αγόρια, αν θυμάστε, παρόλο που είχε όλα αυτά, είχε έρθει πάρα πολύ στη μόδα και το ρεμπέτικο στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πολλές έτσι τύπου μπουάτ.
0: Ωραίο.
1: Είχαμε αρκετά τέτοια.
0: Είχαμε αρκετές ταβέρνες, να το πούμε έτσι, ίσως, που παίζανε μέσα. Που
1: παίζανε
0: μέσα
1: για
0: δύο-τρία παιδιά που παίζανε μουσική.
1: Όχι, δεν μιλάω για τύπου, ας πούμε, Μοδιάνο και τα λοιπά.
0: Πλατεία Άθωνος εκεί όλα μέσα.
1: Ναι, μιλάω και έχει στην Αγίου Δημητρίου κάποια, θυμάμαι, στέκια. Μπουάτρε, παιδί μου. Ή την Πανδούρα κάτω στον Ευκλείδη, τα μπλε παράθυρα.
0: Πανδώρα, κανονικά.
1: Πανδώρα.
0: Ναι, Πανδούρα, γιατί λες?
1: Δεν ξέρω, νομίζω Πανδούρα μου ήρθε. Είχαμε και εδώ στη Λαμπράκη.
0: Που το Ουράνιο Τόξο.
1: Το Ουράνιο Τόξο που πρέπει να υπάρχει.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Και ο παλιός ο κινηματογράφος που έγινε μετά. Τέλος πάντων, μας καταπιεί.
0: Αυτό τώρα είναι ένα θέμα που μπορεί να σε πάρει σαν κινούμενο. Άμα σε πάρει, ταξιδεύει, δίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Ήμουν σίγουρος ότι θα το βρει κάποιος και σχεδόν σίγουρος θα βοηθήσει ο Γιώργος αυτό, τον οποίο τον. Κόκος, την Κόκος έλεγα εγώ. Τι κάνετε έτσι, κουνιά?
1: Τι είναι Κόκος?
0: Από άμμο. Βλέπεις, είναι μικρό το κόριτσι τώρα, ρε.
1: Όχι, ρε παιδιά, εννοώ ήταν δισκοτέκ, ήταν κλαμπ. Κλαμπ.
0: Στροφή επανομής.
1: Στροφή επανομής, δεν έχω ιδέα.
0: Θερινό.
1: Το κάνατε εσείς θερινό, μάλλον.
0: Όχι, κανονικά από μόνο του. Εκεί ήταν και λίγο αυτεράδικο, το πούμε έτσι ήταν.
1: Α, οκ.
0: Βέβαια, η εποχή τότε δεν ξέρω γιατί ντε και καλά τα βαφτίζαν αυτεράδικα. Όλη νύχτα ήταν αυτεράδικη. Δηλαδή, η νύχτα σε ξημέρωνε. Θα μου πει κάτω τα καράβια. Τα δύο τα καράβια στο Λευκό Πύργο. Όπου εκεί προσέξτε τι εποχές ζούσαμε. Έβγαιναν αυτοί που δούλευαν και είχαν κλείσει τα μαγαζιά. Δηλαδή, δούλευα εγώ σε μπαρ.
1: Καλέ, ναι.
0: Έκλεινε το μπαρ, δηλαδή εννοείται. Κρατούσε μέχρι 3-4 και μετά έπρεπε να βγω κι εγώ για να χαλαρώσω. Ναι. Και πήγαινα στο καράβι.
1: Εμείς σχολούσαμε από το καζίνο και επειδή δεν είχε τίποτα ανοιχτό, κλείναν όλα εκείνες τις ώρες, πηγαίναμε στο καράβι και το το υπέροχο, θυμάμαι, αυτεράδικο, το ένα και μοναδικό αυτό, τον original after, πραγματικά ήταν η μουσική βιταμίνη. Ξέρεις που ήταν η μουσική βιταμίνη, παιδιά, που ήταν το παραλία, στην παραλία, το στενάκι που ανέβαινε πάνω. Αλλά ήταν αυτεράδικο, δηλαδή εκεί πήγαινες 10 η ώρα.
0: Το πρωί.
1: Ναι, 10 η ώρα το πρωί.
0: Και γιατί να μην είναι πρωινάδικο.
1: Γιατί έτσι τα λέγαμε. Τρώγαμε πρώτα μπουγάτσα και μετά πηγαίναμε.
0: Εντάξει, και τι πήρατε, τέτοιο αλκοόλ.
1: Τα πάντα. Μουσικές, ζωντανή μουσική μέσα, τραπέζια, 12 η ώρα όλοι πάνω στα τραπέζια.
0: Δεν είχατε jet lag όταν βγαίνατε.
1: Καλή τίποτα. Άμα σχολάς 8 η ώρα το πρωί από τη δουλειά.
0: Εντάξει.
1: Σκέψου το λίγο.
0: Το σκέφτομαι.
1: Δηλαδή δουλεύεις όλη νύχτα.
0: Ναι.
1: 8 η ώρα το πρωί. Δηλαδή πες ότι μάλλον έτσι πως δουλεύουμε. Τώρα μεσημέρι δεν θα πάμε να φάμε.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω κάτι παράξενο σε αυτό.
1: Δεν βλέπεις κάτι παράξενο. Αλλά αφού δούλευες νύχτα, 8 η ώρα το πρωί, γιατί να μπορείς να φας ένα στιφάδο.
0: Και όχι
1: να.
0: Επειδή είναι 8
1: το τώρα. Πρωί.
0: Έβαλες και φαγητό τώρα. Εντάξει. Ωραία. Ναι, έχει μια λογική έτσι όπως τη λες. Τουλάχιστον. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου ήρθε συνειρμικά αυτό να το πω. Θέλω να το πω τώρα. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζει για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή ΔΕΛΤΑ Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Τρολ. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου και ο Γιώργος το γράφει στο μήνα, τρολ λεγόταν αυτό, αυτό με τα κλουβιά, είναι το τεκνό. Το τέκνο. Δίπλα στη Λαποζέ την δίσκο. Τι κοιτάξεις αυτά, ρε.
1: Η Λαποζέ κράτησε άπειρα χρόνια, νομίζω ήταν από τις τελευταίες, ναι, που.
0: Και Space Mobile μετά, λέει. Στροφή κόκκος μετά Space Mobile.
1: Άκου τι λέει, είχαν και εσωτερική πόρτα, λέει, μεταξύ τους Λαποζέ και Τρολ. Δηλαδή έφυγες από το κλουβί, ρε παιδί μου, και πήγαινες, έριχνες και μια γυροβολιά, έτσι.
0: Και ένα κολεγιάλα. Κολεγιάλα, κολεγιάλα. Λοιπόν, πάμε λίγο από μηνύματα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εμφανίζονται, εξαφανίζονται. Άμα δεν τα διαβάζουμε τα μηνύματά σας, μην το παίρνετε προσωπικά. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται με τα μηνύματα μας. Στο Facebook. Έρχονται, τα βλέπουμε. Πάμε να τα ανοίξουμε, να διαβάζονται, εξαφανίζονται. Να πω εδώ στον Λίβι. Τον Δημήτρη.
1: Εγώ το λέω έτσι. Θα αρχίσω να ανησυχώ.
0: Μην ανησυχείς. Δημήτρης Λιβερπουλάκιας. Καλημέρα. Στους Ξά, ναι, το έμαθα από χθες.
1: Γεια σου ρε Ξά.
0: Όμορφη παρέα, χαιρετίσματα από Γερακινή. Χαιρετίσματα και στο Κυλόνι, βέβαια. Θρύλος εκεί ο Κυλόνις, Γερακινής. Παραλία μπροστά, με χαρά και μετά τη διπλάρα. Γράφει με 4 λάμδα, γι' αυτό το διάβασα έτσι.
1: Και μετά τη διπλάρα. Μετά τη διπλάρα, εγώ ξέρω ότι οι ακροατές μας βάζουν τα γυαλιά πάντα όταν μπορούμε να τους διαβάσουμε. Δημήτρης Μινουή. Μουσικός εκεί Αγίου Δημητρίου. Ναι. Όμορφη νύχτα, παπάφη.
0: Άρα όχι ουρανοτόξο.
1: Όχι, και ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο απλά ξέρεις που είναι. Είναι κάτω από τη Λαμπράκη.
0: Ναι.
1: Πάνω από τη Σιδηροκάστρου. Αυτές θυμάμαι.
0: Τι?
1: Ναι. Είναι κάτω από τη Λαμπράκη, αν είσαι από την πάνω πλευρά.
0: Ναι.
1: Και πάνω από τη Σιδηροκάστρου.
0: Τριανδρία, εκεί στο Τριανδρία.
1: Όχι, καμία σχέση με Τριανδρία. Πού είναι το ύψος του Λιμωδών?
0: Ναι.
1: Από κάτω μεριά.
0: Εκεί είναι το ουράνιο
1: τόξο. Στα στενά, ναι.
0: Εντάξει. Εκεί είναι το αυγό του Κόκορα.
1: Το αυγό του Κόκορα.
0: Το αυγό του Κόκορα.
1: Το αυγό του Κόκορα ήταν Χαριλάου. Κώστα βοήθεια.
0: Με τσαμπουκάτορα. Όχι, βρε, πιο Χαριλάου.
1: Χαριλάου δεν ήταν, ρε παιδιά, εκεί στο Κλεάνθο Βικελίδη κοντά.
0: Όχι. Το 100%. Αλλά το ουράνιο τόξο νομίζω εδώ στροφή Τριανδρία.
1: Δεν είναι στροφή Τριανδρία. Μπερδεύεσαι με άλλο, με το Σεράι.
0: Με την Τίνελα μπερδεύομαι και μου ήρθε τώρα.
1: Α, με την Τίνελα. Μπράβο.
0: Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε τώρα όμω.
1: Ναι, γιατί σου ήρθε τώρα.
0: Γιατί ξέρεις γιατί, πήγα να πω ότι στο ουράνιο τόξο τραγουδούσε ο Παπάζογλου και μόλις μου ήρθε ο Παπάζογλου στο μυαλό, μου ήρθε συνειδημικά η Τίνελα. Γιατί εκεί τραγουδούσε ο Παπάζογλου.
1: Είδες πόσα είχαμε, είχα δίκιο.
0: Πώς προκύπτει ότι είχες δίκιο τώρα εσύ?
1: Ότι ταυτόχρονα με όλα αυτά, με αυτές τις αλλαγές
0: ναι,
1: στα αλόθρησκα και τα ελληνικά είχαν έρθει πάρα πολύ στη μόδα.
0: Λοιπόν, ας τα νιάρουμε με Σάντα Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Λελίδη, ο οποίος με το που έφυγε από το κεντρικό. Την τρίκο όλα πήγε πίσω στο production, σήκωσε μανίκια. Όπως έλεγε παλιά ο Γαπ, σηκώνουμε μανίκια.
1: Όταν λες να στανιάρουμε με Σάντα Μαρία.
0: Τον παίχ του ΠΑΟΚ.
1: Α, γιατί έχει τραγούδι το μυθικό τη Άννα Μαρία. Τσάλε, μυθικό τη κάτι τέτοιο, το ξέρω.
0: Όχι, sorry, εντάξει, έτσι όπω το πάνε δεν έγινε.
1: Να στανιάρουμε με Άννα Μαρία, ναι.
0: Δεν έγινε αντιληπτό έτσι όπω το έλεγα. Σάντα Μαρία, οι δηλώσεις που έκανε μετά το του παιχνιδιού χθες, συνδύασε βέβαια ο Γάλλος χαφ, ο Μπατίστ Σάντα Μαρία, τον ντεμπούτο του με γκολ. Να ακούσουμε τι είπε και ευχαριστούμε και τον Γιώργο Ζαέρη που τις έστειλε αυτές τις δηλώσεις, γιατί είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, σου λέει και δεν θα είμαι, δεν μπορώ να είμαι στην εγώ πετάω, αλλά πάρτε ένα δωράκι από μένα.
1: Αυτό που του κάνεις κομπλιμέντα όποτε λείπει με ξεπερνάει, πάμε στο δωράκι.
2: Τι συναισθήματα έβγαλε, γενικά αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοσή του και από την νίκη της ομάδας φυσικά.
3: Yeah, I'm happy and most for my team because we win today, because, but it's the first half and we need to be focused for the second half.
4: Είμαι χαρούμενος, είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας. Ήταν το πρώτο σκέλος της σειράς και ανεπομονώ να παίξουμε και δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα.
5: Ο ίδιος είχε επίσημα παιχνίδι το τελευταίο Φεβρουάριο, αν δεν κάνουμε λάθος. Ίσως είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τόσο καλά να διαχειρίσει και τόσο καλά τις ομάδες.
3: I need to be focused every time because of course I love competition and I need to be prepared for this start one game and I do a lot of effort for to be ready and today it's good for me because I play 90 minutes and I have a lot of power. So.
4: Θέλω να προσπαθώ κάθε φορά για το καλύτερο. Μου αρέσει να είμαι ανταγωνιστικός. Προετοιμάσω τον εαυτό μου για να αγωνιστώ όλο το παιχνίδι. Έτσι και έγινε. Αγωνίστηκα για 90 λεπτά. Είμαι ικανοποιημένος. Και...
2: Έχει δει την Τούμπα σε βίντεο από φιλάλλους που είναι κατάμεση. Τι έχει να πει που θα τη δει τώρα στη Ρεβάς.
3: I think it's top for us and for the team. Because for me, I think we play one more.
4: Είναι κάτι σπουδαίο για εμάς και ανυπομονώ να το ζήσω.
6: Ήταν όλα όπως
3: τα σκεφτόταν, όπως έχεις στο μυαλό του πριν έρθει. A lot of people say to me it's a great club and a great fan, so I hope to the day go fast because I want to play next to the fans.
4: Πολλοί κόσμοι μου είχε μιλήσει για το κλαμπ, ότι είναι ένα σπουδαίο κλαμπ με σπουδαίου φιλάθλου. Ανυπομονώ να ζήσω το παιχνίδι τη επόμενη πέμπτη στην Τούμπα.
2: Τελειώντα, είχε άγχο σήμερα.
3: No, it's okay. I'm excited. It's a good word.
4: Όχι, δεν είμαι αγχωμένο. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένο να το ζήσω. Και έτσι έγινε.
0: Τι έγινε, να τρέξουμε? Εγώ τρομάζω να ακούω κάτι τέτοιους ήχους. Δουλεύουν όλα στην εντέλεια ή είναι εισαγωγή από κάτι, είναι αυτό?
1: Μας βάζει μουσική, βρε.
0: Αν είναι τίποτα αυτά, τέκνο αυτά και... Όχ, όχ, όχ, μη με κάνεις τώρα. Άμα είτε θα πήγαινα τότε που ήταν και της μόδας. Να είστε τώρα μέσα, τρεις ώρες να ακούς αυτό. Λόγια,
1: αυτό,
0: αυτά δεν είχε λόγια ποτέ. Σηκωθείτε τους καναπέδες. Το σφύριγμα δικό μας. Τη Μαράγδα δηλαδή. Αυτό είναι ο Σάντα Μαρία, για τον οποίο επίσης μεταξύ άλλων μπορείτε να διαβάσετε στο metrospro.gr ένα θέμα που έχει εκπονήσει ο Χάρης Μανουλίδης σχετικά με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Σάντα Μαρία. 19 είχε παίξει με τη Ρεν, αυτό ήταν το 20ο παιχνίδι του ευρωπαϊκό, το πρώτο με τον ΠΑΟΚ. Και είναι και το πρώτο παιχνίδι στο οποίο σκόραρε. Αυτό ήταν και το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ του Σάντα Μαρία στο 20ο του παιχνίδι, αλλά το πρώτο με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι και πολύ άσχημο αυτό που ακούμε.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι λίγο ξεσηκωτικό.
0: Νόμιζα ότι θα ήταν...
1: Με πάει και λίγο Goa.
0: Goa. Beach bar.
1: Πάντα αυτό λέει πιο μετά. Πιο μετά ήμουν εγώ, τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν είναι beach bar αυτό.
1: Βέβαια, beach bar στο δεύτερο πόδι.
0: Περπάτημα είχε λίγο.
1: Δεν βγαίναμε μόνο εμείς, έβγαινε όλος ο κόσμος. Μηνουή μουσικό στέκι Αγίου Δημητρίου, μα τα διάβασα. Μουσικό ακρόαμα.
0: Μουσικό ακρόαμα.
1: Κώστας γράφει ραντεβού Δελφών με Μαρτίου, 10 βήματα στην άμμο, βάρδια. Βάρδια στη γειτονιά μου, ρε Κώστα.
0: Βάρδια, τι βάρδια.
1: Βάρδια ήταν μπουάτ, στη Σερών. στη γειτονιά μου κάτω Τούμπα. Ήταν οι νότες του Δημήτρη του Αλεξίου Ποράου Θεσσαλονίκη στη γωνία των Μπαράκη.
0: Ναι.
1: Και η Βάρδια.
0: Ο Κώστας Πετροτός, ο οποίος είναι τα πάντα. Δηλαδή, ο Κώστας μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει ταυτόχρονα ρεπορτάζ, ρεπορτάζ ομάδων. Κατά καιρό, ο Κώστας, επειδή έχει ένα ευρύ δίκτυο, ας πούμε, η ατζέντα του είναι υπερπολίτιμη. Μπορεί να έχει να πάει στην είδηση για πολλές ομάδες. Παίκτες, μιλάμε δημοσιογράφους. Υπάρχουν χώρες θα πω, όχι δημοσιογράφοι στο εξωτερικό, χώρες που για αυτές ο μόνος Έλληνας δημοσιογράφος είναι ο Πετροτός. Δηλαδή στα δημοσιογραφικά γραφεία λέει: έχεις κάποιον στην Ελλάδα? Και ακούγεται το όνομα Πετροτός. Σοβαρά σου λέω. Αλήθεια. Είναι μαγικό αυτό που κάνει ο Κώστας. Εγώ το βγάζω το καπέλο. Παραστήνιο μας γράφει, το παραστήνιο, τα 10 βήματα στην άμμο και φωλιά του κόκορα. Λες εγώ να λέω τη φωλιά του κόκορα και να λέω λάθος και όχι το αυγό του κόκορα?
1: Εγώ σαν να θυμάμαι ένα κοκόρι στη Χαριλάου πάντως. Νομίζω ότι για χρόνια ήταν εκεί και ο Αγάθωνας τραγουδούσε κάτι. Κάτι τέτοιο μου έρχεται.
0: Στο μουσικό στέκι, γράφει ο Κώστας, έδιναν μισό μπουκάλι ουίσκι με μία γραμμή μαρκαδόρο. Και μάλωνες με το σερβιτόρο, που είναι η ευθεία.
1: Αλήθεια!
0: Στο φέρανε μισό μαρκαδόρο.
1: Δεν πρώτη φορά το ακούω.
0: Και είχε η εποχή ανεξίτηλους μαρκαδόρους, δεν έμενε δηλαδή η μελάνη στο χέρι. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα, επειδή στέλνουν μηνύματα οι μεσήλικες, συγγνώμη Κώστα. φαντάζομαι ότι τότε η εποχή δεν είχε ανεξίτουλους μαρκαδόρους.
1: Εγώ θυμάμαι την τακτική της κάβας. Για ανεξίτουλους μαρκαδόρους τότε η εποχή δεν ξέρω.
0: Κάβα είχε κάβα τότε.
1: Είχε,
0: ναι.
1: Κάβα. Μπορούσε να κάνεις κάβα, όντως.
0: Βέβαια, αυτό προϋπέθετε ότι τα ξαναπήγαινες.
1: Πηγαίναμε τότε.
0: Θέλω να σου πω επίσης κάτι με τη Σμαράγδα. Όταν το καλό πάμε μετά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα ανοίξουμε λίγο πιο καλά και προσεκτικά τα αυτιά μας. Γιατί ξέρετε ότι τα αθλητικά είναι η αφορμή για να επικοινωνούμε κάθε μέρα. Αλλά υπάρχουν τριγύρω πράγματα τα οποία μας αφορούν επίσης. Και ένα από αυτά είναι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες. Και θα μπει στην παρέα μας, όταν με το καλό επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, ο πρόεδρος των συμβασιούχων πυροσβεστών. Και από μόνο το αυτό προϋποθέτω θα κάνουμε μια πολύ καλή κουβέντα. Χρήσιμη προς γνώση και συμμόρφωση ή επιμόρφωση. Μάλλον επιμόρφωση όλων μας. Αλλά όταν επιστρέψουμε. Λοιπόν, Δήμο Βαρδάκη, είσαι στη 250, αλλά ταυτόχρονα δεν έχεις σύμμαχο το χρόνο. Αν μπορείς σε ένα λεπτό να πεις αυτά που έχεις να πεις για να πάμε σε διαφημίσεις, θα σου ήμασταν υπερευγνώμονες, Δήμο. Καλημέρα.
7: Ένα λεπτό φτάνει, ευχαριστώ πολύ. Τα 10 βήματα στην άμμο ήταν στη Φλέμη. Η Φλέμη ξεκινάει από το Ιπποκράτιο και καταλήγει στη Βασίλη Σόλγα, κατεβαίνοντας αριστερά.
0: Μάλιστα.
7: Ήταν του Τσιλινίκου το μαγαζί, τραγουδούσε ο Δημήτρης ο Νικολούδης, ο Μιχάλης ο Κλόντζας. Ήταν ένα μαγαζί το οποίο μαζευόταν από φοιτητές μέχρι καθηγητές πανεπιστημίου, από μεγαλοβιοτέχνες μέχρι εργάτες. Και κάθε Τρίτη που όλα τα μαγαζιά, τα μπουζουξίδικα είχαν ρεπό, ερχόταν και παρακολουθούσαν αυτό το πρόγραμμα. Πολλές φορές ο κύριος Πάριος ερχόταν με τραγιάσκα για να το γνωρίσουν, για να παρακολουθήσει τα 10 βήματα στην άμμο.
0: Πάντως από ό,τι φαίνεται δεν πέτυχε πολύ η τραγιάσκα, γιατί ξέρουμε ότι ο Πάριος πήγαινε στα
1: τραγιάσκα.
0: Με τραγιάσκα. Βέβαια, όταν κυκλοφόρησε, συγγνώμη Δήμο, όταν κυκλοφόρησε μπορεί να έμπαινε ο καθένας με τραγιάσκα να λέγανε ο Πάριος. Ο Πάριος είναι, αλλά μην του μιλάτε.
7: Φαινόταν, λοιπόν, και ήταν ένα στέκι πάρα πολύ ωραίο από τους σημερινούς που είναι στις δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι κτλ. Κάναν πιάτσα και τη δεκαετία του 80 και αρχές 90 και γνωριζόμασταν όλοι τότε. Λοιπόν, όσο για τη φωλιά του κόκορα, ήταν η ταβέρνα, την είχε η ταβέρνα ο Χοντρός, ο οποίος αυτή ήταν.
1: Ο Χοντρός έχει σχέση με Χοντρονάκο?
7: Όχι, καμία σχέση.
1: Καμία.
7: Ο Χοντρονάκος τραγουδούσε στην Καλύβα.
1: Να ξέρει και αυτό.
7: Και τα λοιπά και μαζί με τη Μαριό. Η ταβέρνα του Χοντρού ήταν χοντρός αυτός πραγματικά και μετά έφυγε από εκεί που ήταν στον παράδρομο στην Πασαλίδη και βγήκε στη Βασιλή Σόλγας, εκεί που είναι τώρα απέναντι από την παλιά Μακεδονία, τι ήταν εκεί Βοράς, απέναντι από το Βορρά νομίζω, στη Βασιλή Σόλγας, και μετά έγινε Νταλίκες εκείνο και μετά έγινε και Κλαπ.
0: Ωραία, και ένας φίλος ο Φώτης. Δήμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί σεβάστησε τον χρόνο και προστινούμε τη γνώση σου.
7: Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, και ο Φώτης, ναι, υπάρχει αυγό του κόκορα εκεί που σου λέω στη Λαχανά. Είναι δηλαδή το αυγό του κόκορα. Όπως έρχεται η Λαμπράκη και σβήνει στη Νέα Εγνατία, στην Κωνσταντινή Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Απέναντι, περνάς στην Καραμαλή και απέναντι είσαι στο αυγό του κόκορα.
1: Τι λες.
0: Άστο. Πάμε σε διαφημιστικό. Και τι να πρωτοπρολάβουμε σήμερα. Πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα, πολλά.
0: Ναι.
1: Άρεσε το θέμα.
0: Πιο πολλά.
1: Αυτό με τα μαγαζιά.
0: Επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
20: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
21: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
22: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
23: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε για την τελική ευθεία μέχρι τη μία μαζί παρέα. Η πλάκα τέλος εδώ στην κορυφαία συχνότητα Μετρόπολης 95 και 5 με διάφορα θέματα απλωμένα στο τραπέζι. Πολλά μηνύματα που έρχονται, εξαφανίζονται, ξανάρχονται, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Σεκαστικά είναι αυτά. Είναι κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Καλή ώρα το γιατί έχασε η Αργεντινή το κύπελο. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά. Έχει πλαντάξει το διαδίκτυο. Τι ήθελε να πει ο Μέση όταν τους είπε ξεχάστε το, πάμε να παίξουμε ό,τι έγινε έγινε, όταν είπε στα αποδυτήρια, και μετά όταν γύρισε την πλάτη στην κάμερα και είπε κάτι ακούγεται να λέει για δύο τραυματισμούς, δύο παίκτες με τραυματίες. Να κλαίει λέει ο... ποιος έκλαιγε? Εκτός από τον προπονητή και ένας ακόμη. Μάλωσε λέει ο Λαουτάρο με τον Σκαλόνι γιατί δεν τον είχε στο αρχικό σχήμα. Έγιναν πολλά. Γιατί λέει ας πούμε κρατήσαν το πανό με τα νησιά, με τις Μαλβίνες που ανήκουν στην Αργεντινή. Δεχτήκανε πιέσεις. Μιλάμε εδώ φοβερά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει τα διαβάζουμε. Αν κάποτε τοποθετηθεί κάποιος επισήμως για αυτά. Έχει βέβαια μια δήλωση του Ντι Μαρία, ο οποίος Ντι Μαρία είπε ότι ναι, μίλησα με το Μέση, μου είπε ότι κάτι, αλλά δεν ήθελε να μου πει παραπάνω τι έγινε στα αποδυτήρια. Και ο Αγουέρο είπε διάφορα πράγματα που ρίχνουν νερό στο μήλο όλων αυτών. Εντάξει.
1: Γίνονται έτσι. Διάφορα, όλοι στο ίδιο καζάνι. Βράζουμε.
0: Εγώ ξέρω, Σμαράγδα μου, καλή μου Σμαράγδα, ότι εδώ είναι, επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε κι εσείς που έχετε την ευκαιρία να κάνετε επιλογή καριέρας. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ είναι αυτή που σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Μηνύματα πολλά, ε. Τι έρχονται
1: αυτό,
0: και στο...
1: μωρέ. Να, ήθελα να μην τα αφήσουμε παραπονεμένα τα παιδιά.
0: Τα λέμε, τι είναι παραπονεμένα.
1: Πατοπολί 729, καλημέρα μορφόπεδα. Νομίζω το μίξ των τραγουδιών άρχισε στα καλοκαιρινά μαγαζιά τέλος δεκαετίας 90. Το Κόκος ήταν Γιάννη, λέει ο Γιώργος.
0: Κόκος,
1: κάτι ναι, λέγατε, ναι. Καλημέρα, καλή. Τρολ ήταν στην Αντιστάσεως.
0: Ναι, Εθνικής Αντιστάσεως.
1: Μας λέει ο Ιωάννης. Η Κρίστη, ο Τζόλης στον ΠΑΟΚ έπαιζε και έκανε εξτρά προπονήσεις μόνος του στα γηπεδάκια στο Ρεόκαστρο.
0: Πολύ δουλειά από τον Τζόλη, πάρα πολύ. Και έχω εδώ να σου πω κάτι, έβλεπα τα σχόλια και ο Τζόλης έχει μια πολύ ενεργή, ένα πολύ ενεργό πώς το λέμε, λογαριασμό στα social media. Αλλά και η Άρσενα τη μεταγραφή του Τζόλη της έκανε και 3-4 αποσταρίσματα και κάνα 2 stories. Εννοείται, θεωρεί και η Άρσενα ότι πήρε 20 εκατομμύρια για να δώσει τον Τροσάρ.
1: Σωστά.
0: Και έδωσε άλλα 20, πήρε τον Τζόλι για να τον πάρει από την Μπριζ. Και στα σχόλια είναι ένας που έχει γράψει ένα σύνθημα, το οποίο δεν ξέρω αν θα ακουστεί αργά ή γρήγορα στις κερκίδες των φίλων της Arsenal, αλλά βλέπω έχει αποδοχή εδώ αρκετή. Γράφει «He is fast», αυτό για όσους έχουν lower, έτσι. Άμα δεν έχετε lower...
1: Την πατήσατε, δεν θα το κάνουμε μετάφραση.
0: He is fast, he is Greek, his right foot is unique.
1: Τι λες τώρα, πολύ ωραίο.
0: Το καταλάβαμε όλοι, παιδιά, αυτό.
1: Θες να μας απαντήσουν οι ακροατές από την ακουστή απ' έξω καμιά βοή? Ναι.
0: He is fast, he is Greek, his right foot is unique.
1: Είναι γρήγορος, είναι Έλληνας και το αριστερό του πόδι είναι μοναδικό.
0: Ναι, μοναδικό.
1: His right, το δεξί του μάλλον λέει.
0: Τι είπες εσύ?
1: Αριστερό. Εντάξει, με τραβάει από αριστερά πάντα. Αριστερόχειρας δε.
0: Εφτά το. Τι λέει? Αυτά είναι το σύνθημα για το Τζόλι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με το μήνυμα του φίλου του Χρήστου που το έγραψε πολύ νωρίτερα. Τώρα δεν το βλέπω βέβαια.
0: Ναι.
1: Ότι όντως πιστεύω ότι η έκπληξη των χθεσινών αναμετρήσεων ήταν η ήττα της Μπενφίκα από την Ζανκτ Γκάλεν με 2-1. Νομίζω ότι η έκπληξη βραδιά στα χθεσινά παιχνίδια σημειώθηκε στην Ελβετία. Τα υπόλοιπα, οκ. Χάμαρμπι Άντερλεχτ μας ενδιαφέρει λόγω ΠΑΟΚ. Ισόπαλο 1-1.
0: Άρα περιμένουμε από εκεί τη ρεβάνς.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης, μια είδηση που έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο το συζητούσε η ΑΕΚ, αλλά δεν τον. δεν προχώρησε στη συζήτηση για την απόκτηση του. Λέμε τώρα για τον παίχτη της Χάπολ Μπερσεβά, τον Κάγκουα, τον Kings Κάγκουα. Από τη στιγμή που έπαιξε προχθές με τη Χάπολ Μπερσεβά και μάλιστα σκόραρε, έπαιξε το ευρωπαϊκό παιχνίδι, η ΑΕΚ αποσύρθηκε γιατί δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά τώρα στους προκριματικούς γύρους και τον ήθελε η ΑΕΚ για αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα με αυτό.
1: Και καλά κάνει.
0: Ναι. Και έχει κάνει μια πρόταση κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, που είναι τα νούμερα που ζητάει και η Ισραηλινή ομάδα, και φαίνεται ότι αντί για την ΑΕΚ πηγαίνει για τον Παναθηναϊκό.

0: Στην ανάρτηση που έχουμε κάνει έχουμε και φωτογραφία του Κλοπ, την οποία τη βάλαμε, θα θέλαμε πολύ να ήταν χθες το απόγευμα η παρουσίασή του από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Γερμανίας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
0: Αλλά συμβαίνει τώρα. Ο Κλοπ είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας. Πήρε τη θέση του Νάγκελσμαν. Και αυτή τη στιγμή, όπως έρχεται και ο Κώστας Πετρωτός και λέει, παράδειγμα, λέει, μπαίνει στο Kicker που έχει live την παρουσίαση του Κλοπ. Και καλά, εννοείται. Άμα δεις όμως τα θέματα τριγύρω, είναι όλα Κλοπ. Η Γερμανία αθλητικά, λέει ο Κώστας, είναι μια κλοπιάδα αυτή τη στιγμή. Όχι κλοπι-paste που λέμε.
1: Όχι κλοπι-paste, κλοπιάδα. Μπορώ να το φανταστώ. Είναι μεγάλο, είναι σπουδαίο γεγονός.
0: Είναι σπουδαίο και σε μια εποχή, γενικώς ο Κλοπ μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ είχε πει. Έκανε βέβαια τη συνεργασία με τη Red Bull ως σύμβουλος για το ποδόσφαιρο που αφορά στον όμιλο αυτό και τα λοιπά. Και μάλιστα ο ίδιος είπε ότι πήρε την άδεια από τη Red Bull για να ασχοληθεί με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, την National Mannschaft όπως τη λένε.
1: Ήρθε πάλι.
0: Ποιος?
1: Αυτό που μας τριγυρίζει από την αρχή, το μίνι, το εγκεφαλικούλι.
0: Όχι, μίλησα γερμανικά τώρα.
1: Ναι, δεν φάνηκε όμως.
0: Και αυτή τη στιγμή όλα τα θέματα είναι κλοπ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Γενικώς, ρε παιδί μου, να κάνεις 2-3 βήματα πίσω και δεις τις εξελίξεις από απόσταση, θα δεις ότι υπάρχουν τόσα θέματα τριγύρω. Περιμένουμε για τον Άρη την επίσημη ανακοίνωση για τον Τολιόπουλο, ο οποίος από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Χθες που είχε γενέθλια ο Γκάλης ήρθε ο Τολιόπουλος.
1: Αυτό είδες, δεν το συνδυάσαμε.
0: Δουλεμένο.
1: Δουλεμένο στην προπόνηση όμως.
0: Επικοινωνιακά στην προπόνηση. Βέβαια δεν το έγραψε κανείς γιατί είναι δικό μου. Ακροβασία είναι αυτό τώρα, σιγά μην.
1: Πού έχουμε Γιάννη Πάγκο, ποιος θα τολμήσει.
0: Καλά, αυτό όμως είναι πολύ. Ξέρεις, υπερμεγεθυντικό αυτό τώρα.
1: Δεν τόσο ζητάω.
0: Έτυχε.
1: Ναι.
0: Σας είπαμε και πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα ότι στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να. Όχι απλώς. Το ασχοληθούμε, δεν μου ταιριάζει ως ρήμα, να φουγκραστούμε, να μάθουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε για τους συμβασιούχους πυροσβέστες. Ξαφνικά όλοι νιώθουμε την ανάγκη να βγούμε στα μπαλκόνια για χειροκροτήσουμε για διάφορους που κατά καιρούς εμφανίζονται με κίνητρο τον εθελοντισμό να κάνουν πράγματα προς όφελός μας. Αλλά εκτός από το να χειροκροτά στα μπαλκόνια ή να, ξέρω εγώ, καλή ώρα που εμάς εδώ στα μικρόφωνα, στα ραδιόφωνα, να λέμε και 3-4 λεπτά έτσι δρακρύρα τα πράγματα και τι ωραίες λέξεις βρίσκουμε για να αποτυπώσουμε το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων που πάνε στην πρώτη γραμμή. Τώρα λέμε για τους πυροσβέστες και τα βάζουμε τις φωτιές. Άλλη φορά λέμε για τους νοσηλευτές. Άλλη φορά λέμε, δεν ξέρω για ποιους, λέμε για τους ανθρώπους στην καθαριότητα. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Αν 4 λεπτά μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, μία στις τόσες δηλαδή, και μετά να πούμε εμείς. Τα είπαμε και ωραία. Και υπό αυτή την έννοια έχουμε πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη χαρά και την ευκαιρία να πραγματώσουμε ένα ραντεβού το οποίο το δούλεψε και το εργάστηκε για αυτό, ρε παιδί μου, και το πέτυχε η συνάδελφος η Αλίκη Μίντση, και να έχουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των συμβασιούχων πυροσβεστών, τον κύριο Γιώργο Τσελέπη. Καλώς ήρθες. Επιτρέπεται ο Νίκος, Γιώργο?
2: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Καλώς όρισε στο Μετρόπολης 95,5, Γιώργο.
0: Ο Γιώργος, ο Γιάννης, η Σμαράδα και η Αλίκη. Είμαστε όλοι στον αέρα στην εκπομπή.
2: Καλώς σας βρήκα. Χάρηκα που σας γνώρισα και από κοντά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω και τους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Και όταν σε ρωτήσαμε ποιος είναι ο τίτλος, είπες πρόεδρος των συμβασιούχων πυροσβεστών. Και ρωτήσαμε, παιδί μου, το σωστό είναι εποχικός ή εποχιακός, αλλά. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Είστε συμβασιούχοι, δεν είστε εποχιακοί. Δηλαδή όλο αυτό το κάνετε με μια σύμβαση. Βάλε μας λίγο σε αυτό για αρχή.
2: Ναι, το σωστό είναι, είμαστε συμβασιούχοι πυροσβέστες. Εργαζόμαστε 8 μήνες το χρόνο. Ο κόσμος μας ξέρει, είμαστε οι πυροσβέστες ή τα παιδιά με τις μπεστολές, οι οποίοι πρωταγωνιστούμε κάθε καλοκαίρι στα μέτωπα των πυρκαγιών. Και δυστυχώς το χειμώνα είμαστε ξεχασμένοι από την πολιτεία.
1: Γιώργο, το δυστυχώς το κρατάω και με χτύπησε πολύ στην καρδιά. Πόσο καιρό το κάνεις αυτό?
2: Το κάνω 8 χρόνια.
1: Το κάνεις 8 ολόκληρα χρόνια.
0: Αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είσαι τώρα, Γιώργο?
2: Είμαι δηλαδή 45.
0: Άρχισα από τα 37, δηλαδή.
2: Από τα 38.
0: Από τα 38 και πας εκεί γιατί? Γιατί είσαι, θέλεις να, εθελοντικά να βοηθήσεις σε κάτι? Είναι τα λεφτά που σε κάνουν να γίνεσαι συμβασιούχος?
2: Όχι, όχι. Τα λεφτά είναι το λιγότερο. Είμαστε οι πιο χαμηλόμισθοι αυτή τη στιγμή στο πυροσβεστικό σώμα. Εγώ που έχω 3 παιδιά, ο μισθός μου είναι περίπου στα 1080 ευρώ. Οπότε δεν είναι το χρήμα αυτό που μας κρατάει. Είναι ότι αγαπάμε το να προσφέρουμε, αγαπάμε την υπηρεσία και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για το συμπολίτη μας.
0: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό της γνωριμίας μου. Συγχωρείς λίγο, Σμαράγδα. Πρώτον, επειδή μιλάμε για σύμβαση, η σύμβαση από πότε μέχρι πότε είναι κάθε ετησίως, δηλαδή πότε?
2: Η σύμβαση ξεκινάει από 1η Απριλίου και τελειώνει τέλος Νοεμβρίου.
0: Άρα δηλαδή εκεί, αν σας χρειαστούμε, με τις φωτιές.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Για μας δεν υπάρχετε.
2: Ναι, δυστυχώς μετά υπάρχει ένα κενό 4 μηνών. Βάσει νόμου δικαιούμαστε ταμείο τους 3 μήνες και τον ένα μήνα δεν έχουμε κανένα εισόδημα και καμία ασφάλεια.
1: Σας έχει έρθει κάποια δικαιολογία γι' αυτό, δηλαδή από επίσημα χείλη, ότι ξέρετε παιδιά, έχουμε μπει σε αυτό το καθεστώς, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές, για να το πω να το ξέρει και ο κόσμος, γιατί πολλοί θα πούνε ξέρατε τι έχετε υπογράψει. Ναι, φυσικά ξέρουμε τι έχουμε υπογράψει, αλλά και επειδή είμαστε μέσα στο σώμα και βλέπουμε τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε καλοκαίρι, οι οποίες αυξάνονται δραματικά κάθε χρόνο, γιατί η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα επίσημα χείλη και κυβερνητικά στελέχη και μετεωρολόγοι του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι ότι θέλουμε να μας δοθεί η ευκαιρία ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς σε κάποιο διαγωνισμό ο οποίος εκδίδεται κατά καιρούς από το πυροσβεστικό σώμα. Αυτή τη στιγμή, στην πρόσφατη προκήρυξη πυροσβεστών επιθητείας που εκδόθηκε, έχει μπει ένας ηλικιακός κόφτης ο οποίος είναι τα 30 έτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα από τους 2.500 εξημών δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την προκήρυξη να έχουν περίπου οι 500. Οι υπόλοιποι μας θέλουν να παραμείνουμε όσοι έχει ως συμβασιούχοι. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
0: Γιώργο, με συγχωρείτε, αλλά το 30 έτη εννοείς να είσαι 30 χρονών, όχι 30...
2: Ναι, μέχρι 30 χρονών.
0: Δηλαδή, αν είσαι 31, δεν μπορείς, ας πούμε, να... Όχι, δεν λογίζεσαι για κάποιο λόγο, ναι, ικανός.
2: Το σώμα, αυτό? Αν είσαι 31 και έχεις 8 χρόνια προϋπηρεσία, σε θεωρεί ανίκανο.
0: Μάλιστα. Ενώ στο. Και επειδή είπες, με συγχωρείς, για πυροσβεστικά, η πυροσβεστική στην Ελλάδα πώς είναι διαρθρωμένη? Δηλαδή, εσείς κομμάτι ποιου πράγματος είστε?
2: Η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή έχει 4 κατηγορίες εργαζομένων. Έχει τους μόνιμους συναδέλφους, έχει τους συναδέλφους επταετούς θητείας, οι οποίοι είναι οι ΕΜΟΔΕ και οι πυροσβέστες επιθητείας, είναι οι πενταετής υποχρέωση πυροσβέστες και είμαστε και εμείς οι συμβασιούχοι. Οπότε είναι 4 κατηγορίες.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω ακριβώς αυτά. Δηλαδή, όταν κάποιος συμπληρώσει αυτή την 7ετία, μετά τι φεύγει?
2: Πέρσι είχε βγει η προκήρυξη η οποία έδιωξε 600 περίπου άτομα εξημών και χάσανε και τη δουλειά τους. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύαν ως εποχικοί 10 χρόνια, 12 χρόνια, 5 χρόνια και ξαφνικά έμειναν τελείως εκτός.
0: Και επειδή είπες πριν από λίγο για ένα ηλικιακό όριο 30 χρονών, ας πούμε, αν είσαι παραπάνω, κόβεσαι για παράδειγμα. Στους μόνιμους δεν υπάρχουν, είναι όλοι 30 χρόνια δηλαδή?
2: Ναι, είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή που μου κάνετε. Δηλαδή, ο μόνιμος που βγαίνει στη σύνταξη στα 62, στα 60 μπορεί και επιχειρεί. Ή ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, γιατί θα ήθελα να τονίσω ότι έχει περίπου 70 με 80 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι είναι 70 χρονών, 68 χρονών. Και αν είδατε και ένα πρόσφατο απόσπασμα που έπαιξε στο ίντερνετ, έναν συνδικαλιστή να κυνηγάει τον κύριο Πρωθυπουργό,
0: ναι,
2: και να του λέει, δεν είπατε του κυρίου Τουρνά, και λέει θα του ξαναπώ, είναι για αυτό το θέμα. Γιατί προσπαθεί αυτός ο άνθρωπος να βγει ένα ΦΕΚ ώστε να μπορέσουν αυτοί οι μεγάλοι σε ηλικία να φύγουν στη σύνταξη.
0: Αυτός, Γιώργο, που, γιατί το παίξαμε στον αέρα του Μετρόπολης, θα το ξαναπαίξουμε σε λίγο. Αυτός είναι πρόεδρος των
2: πενταετών πυροσβεστών. Είναι ο κύριος Παπαντώνης.
0: Ο κύριος Παπαντώνης, ναι, Αλίκη.
3: Να ρωτήσω κάτι εγώ. Οι 70άριδες που λες, τις πενταετούς, είναι ενεργοί, μάχημοι?
2: Ναι, είναι κανονικά, είναι στο δυναμολόγιο.
3: Δηλαδή πηγαίνουν στο μέτωπο?
2: Φυσικά, είναι από τη στιγμή που είναι στο δυναμολόγιο και ο κάθε προϊστάμενος θα τους χρησιμοποιήσει κανονικά.
3: Πώς κολλάει το 30 ηλικιακό όριο και την ώρα που είναι 70 μάχημοι?
2: Δυστυχώς δεν είμαι ο κατάλληλος να σας απαντήσω. Είναι προβλήματα τα οποία εμείς τονίζουμε συνεχώς σε συναντήσεις που κάνουμε με την ηγεσία. Δεν παίρνουμε κάποια ξεκάθαρη απάντηση.
0: Εσείς, Γιώργο, συναντάτε την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος ή έχετε κάνει και συναντήσεις και με την,
2: ξέρω και εγώ, την πολιτική και τη φυσική ηγεσία συναντάμε?
0: Ωραία. Αυτό που είπες πριν να το ακούσουμε είναι το σχετικό στιγμιότυπο που ο πρόεδρος των πενταετών, ας το πούμε έτσι, προσπαθεί κυνηγώντας, γιατί αυτό είναι το ρήμα. Εντάξει, δεν τρέχουν βέβαια, αλλά με γοργό βήμα πηγαίνει ο Μητσοτάκης, τον φωνάζει, δεν σταματάει, γυρίζει λίγο το κεφάλι. Του λέει κάτι να πεις, λέει, για τον Τουρνάκη, λέει, του τάπα, λέει, τέλος πάντων, να το ακούσουμε.
4: Έπαιρνε μια κουβέντα στο Τουρνάκη, με θέμα,
5: δεν
4: ξέρετε.
5: Θα του τα πω, θα του τα πω.
4: Δεν το έπαιρνε, δεν έκανα τίποτα. Θα του τα ξαναπώ.
0: Έτσι, ναι. Απλά.
1: Εμπαιγμός μεγάλος.
2: Θα ήθελα να αναγνωρίσω στον κύριο Παπαντώνη ότι κάνει πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να δοθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Γιώργο, ξέρεις τι θα λέγω? Έτσι, τώρα μου δημιουργήθηκε φυσικά η απορία, γιατί μίλησες για 2.500 ανθρώπους. Είστε εσείς, όπως ακριβώς το είπες, θα το πω, με τις στολές της ΜΠΕΣ, 7ετία, 5ετία και όλα αυτά. Αν το αφήναμε ελεύθερο και δεν υπήρχε αυτό το καθεστώς και λέγαμε, ελάτε πόσοι θέλετε να γίνετε πυροσβέστες, έτσι αύριο με έναν διαγωνισμό, ξέρω εγώ κτλ. Πιστεύεις πραγματικά ότι θα ερχόταν τόσο πολύ κόσμο που να σας κρατάνε σαν σε καθεστώς ομοιρίας? Δηλαδή ότι άμα θέλετε φύγετε, ρε παιδί μου, τζάμπα υπογράψατε ή μόνοι σας υπογράψατε, θα έχουμε άλλους τόσους?
2: Όχι, δεν θα ερχόταν.
1: Φυσικά,
2: και αυτό το λέει η περσινή προκήρυξη που εκδόθηκε για εμάς τους συμβασιούχους, που το όριο ηλικίας τους οδηγούς ήταν το 50. Ναι. Δηλαδή για συμβασιούχος κάνεις για οδηγός 50 ετών, αλλά για μόνιμος δεν κάνεις. Δηλαδή εγώ αύριο έχω υπηρεσία, θα πάω σε φωτιά, κάνω, είμαι ικανός, αλλά μεθαύριο δεν είμαι ικανός.
0: Ναι, καλά, για μένα είναι ένα ερώτημα και το γιατί η σύμβαση δικιά σας να σταματάει Νοέμβριο, υπό την έννοια, αν αποδεχτούμε όλοι, όπως πολλές φορές ως δικαιολογία και ως πραγματικότητα, μην τώρα το πάω πονηρά, οι πολιτικοί λένε άλλαξε η κλιματική αλλαγή, δεν μπορείς να τα βάλεις, mega fire, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά, mega ball τι λένε, δεν μπορούμε να το παλέψουμε. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχουν και το χειμώνα πλημμύρες. Στις πλημμύρες δεν πάνε πυροσβέστες.
2: Έτσι, συνεχώς.
0: Εσείς γιατί λοιπόν 2.500 άνθρωποι να διακόπτεται η σύμβαση τον Νοέμβριο και μέχρι τον Απρίλιο ένα σώμα που έχει μια εμπειρία, ένα ικανός αριθμός, να μην είναι ενεργός και διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για τις πλημμύρες?
2: Για μένα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν συνάδει να ακούμε καθημερινά και οι πολίτες από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, ότι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και την ίδια ώρα να απασχολείς εποχικό προσωπικό. Ή υπάρχει κλιματική αλλαγή και κρίση και θα πρέπει να έχεις το κατάλληλο προσωπικό να αντιμετωπίσεις αυτή την κρίση, ή δεν υπάρχει. Ας διαλέξουμε.
1: Σου έχει τύχει να είσαι σε αυτή την ανάπαυση, να την πω εγώ, την αργία, όπως, γιατί από ό,τι κατάλαβα το ταμείο δεν έχετε, και να έχουν συμβεί περιστατικά που να λες γιατί δεν είμαστε εμείς εκεί τώρα?
2: Φυσικά, πρόπερση που ήταν οι πλημμύρες με τον Ντάνιελ, ήταν οι μέρες στις οποίες είχαμε υπογράψει τη σύμβαση και καθόμασταν από το σπίτι και βλέπαμε τους συναδέλφους μας, πενταετίους υποχρέωσης και μόνιμους, να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σώσουν.
0: Επίσης,
2: και εμείς ήμασταν σπίτι.
0: Για τα πρακτικά, ας το πούμε, καλά, φοβερά αυτά που ακούμε. Αλλά,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για τα πρακτικά να πω επίσης ότι ο συμβασιούχος πυροσβέστης δεν είναι η δεύτερη, πώς να σου πω, το second unit σε μια φωτιά. Έτσι, δηλαδή, θα είστε στην πρώτη γραμμή.
2: Είμαστε αυτοί που πηγαίνουμε πρώτοι και φεύγουμε τελευταίοι. Είμαστε εμείς αυτοί που επανδρώνουμε τα δασικά περιπολικά. Και ως επιτοπλίστων πρώτο πηγαίνει το δασικό περιπολικό και μετά έρχονται ενισχύσεις.
0: Ναι, θέλω να πω, μην το έχουμε έτσι στο μυαλό όμως, θα πάνε οι μόνιμοι, θα πάνε οι πενταετής και άμα αυτά και εδώ θα έρθουν και τα παιδιά οι συμβασιούχοι.
2: Γι' αυτό επιμένουμε κιόλας. Είναι μια εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει στο πεδίο της φωτιάς. Δεν είναι μια εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει μέσα στο κλιματιστικό ή στην τηλεόραση. Παλεύουμε καθημερινά με τις φλόγες. Εγώ και οι συνάδελφοί μου.
0: Τι μπορείς να μας περιγράψεις, να μεταφέρεις με λέξεις από αυτό που συναντάς εκεί στο πύρινο μέτωπο? Πώς περιγράφεται αυτό, οι θερμοκρασίες, τι γίνεται, πώς είναι να είσαι? Τι να πω τώρα, δεν ξέρω πώς να τη ρωτήσω.
2: Αυτό που θα πω είναι, όταν οι υπόλοιποι φεύγουν, εμείς πηγαίνουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν χτυπάει το 112 για να εκενωθούν οικισμοί, να φύγει ο κόσμος, εμείς πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε, αντιμετωπίζουμε την κάπνα, αντιμετωπίζουμε την πυρκαγιά. Το ξέρουμε βέβαια τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε σε δευτερόλεπτα, ώστε να μην κινδυνέψουν οι συνάδελφοί μας, εμείς οι ίδιοι, τα οχήματά μας, για να κάνουμε και το καλύτερο, να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Γιώργο, έβλεπα, γιατί τώρα μόλις πέρασες το έλεος των πυρκαγιών η Γαλλία. Βλέπουμε το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Επειδή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ίδια πράγματα ισχύουν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση αυτή.
2: Όχι, όχι, φυσικά. Από όσο γνωρίζω, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν εποχικό προσωπικό σε καμία περίπτωση. Και τώρα το καλοκαίρι βλέπουμε και αρκετούς Ευρωπαίους πυροσβέστες να έρχονται μέσω συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδράμουν βέβαια οι άνθρωποι, αλλά πιο πολύ για να εκπαιδευτούν.
0: Από εσάς, από εμάς, γενικώς?
2: Από εμάς. Από εμάς, στο πεδίο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι μας λέει έμεσα, το πόσο μας αναγνωρίζουν, πόσο αναγνωρίζουν οι Ευρωπαίοι την
0: μας.
1: Αξία και την ικανότητα των Ελλήνων πυροσβεστών,
0: ναι.
1: Και το πόσο εμείς το γυρνάμε την πλάτη,
0: ναι.
1: Στους ανθρώπους που, καθώς φαίνεται, δεν έχει καμία σημασία πλέον αν μένει σε βουνό, αν μένει σε θάλασσα, αν μένει σε αστικό ιστό,
0: ναι.
1: Όλοι τους χρειαζόμαστε.
0: Ναι. Είσαι αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει το καθεστώς σας, Γιώργο, από αυτά που νιώθεις στις πράτες?
2: Δεν ξέρω αν η λέξη κατάλληλη είναι αισιόδοξος. Αυτό που κάνω εγώ ως πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών είναι να προσπαθώ καθημερινά, με επιχειρήματα τα οποία είναι ακράδαντα νομίζω, να αποδείξω ότι έχουμε δίκιο και ότι θα πρέπει να κοιτάξουν και προς το μέρος μας. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν ζητάμε να μπούμε από το παράθυρο, ζητάμε να έχουμε δικαίωμα συμμετοχής. Δεν έχουμε δικαίωμα συμμετοχής. Δεν αναγνωρίζεται η πολυετής εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στα πεδία των πυρκαγιών.
1: Είναι εντελώς παράλογο αυτό που ακούω.
0: Πολύ, πολύ. Γιατί το αναγνωρίζεις ή όταν έχει φωτιά τους λες: δεν είσαι ικανός, ρε φίλε, δεν σε θέλω. Άμα τον θεωρείς ικανό και στην πρώτη γραμμή και όταν φεύγουν όλοι, πας εσύ και μετά κάποια στιγμή του λες: τον Νοέμβρη, εντάξει, φίλε, τώρα άραξε. Αυτό δεν είναι τώρα. Είναι ορισμός του οξύμορου πολλά από αυτά που μας είπε ο Γιώργος. Εμείς ευχαριστούμε για όλα, Γιώργο. Ναι, Αλίκη.
3: Πριν κλείσουμε, να ρωτήσω λίγο για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, τα δικά μας τα μέρη.
2: Θεσσαλονίκη.
3: Πες μου λίγο για τη δυναμικότητα.
2: Η δυναμικότητα είναι και νομίζω και κατά το παρελθόν που είχα δώσει μια συνέντευξη σε εσάς, είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι οι εποχικοί πυροσβέστες είχαμε μειωθεί στο μισό. Πριν από την προκήρυξη ήμασταν γύρω στα 30 άτομα και με την προκήρυξη μείναμε 13. Και όπως φαίνεται, διάβαζα και μια πρόσφατη έρευνα, φέτος ο Βοράς με τον Νότο έχει αντιστραφεί στο θέμα του κλίματος. Η Αθήνα έχει πολύ περισσότερη υγρασία και έντονη δυσφορία και η Θεσσαλονίκη βιώνει τα καλοκαίρια της Αθήνας και αυτό φαίνεται με τις ενάρξεις πυρκαγιών στην Κεντρική Μακεδονία. Φέτος έχουμε πολύ περισσότερες από ό,τι έχουν στο Νότο.
0: Και αυτή την περίοδο, γιατί είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση της άλλης, αυτή την περίοδο δηλαδή μας βρίσκει να είστε λιγότεροι από ποτέ εποχικοί πυροσβέστες?
2: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Αυτό φάνηκε και κατά την πρόσφατη πυρκαγιά στο Ρόκαστρο, που κλήθηκαν δυνάμεις σχεδόν από όλη την Ελλάδα για μια φωτιά που υπήρχε στη συμπρωτεύουσα. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο, η συμπρωτεύουσα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
3: Είναι αστικό ιστό, έτσι.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Να μην έχει δυνάμεις για να μπορέσουν να σώσουν τα περί του οίκου της.
0: Όλη αυτή την ώρα μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Τσελέπη, τον πρόεδρο του Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί περιμέναμε ότι θα μάθουμε πράγματα από την παρουσία του εδώ. Ευχαριστούμε και την Αλίκη Μίντση που φρόντισε για το ραντεβού. Γιώργο, ευχαριστούμε και μακάρι επόμενη φορά που θα βρεθούμε να ξέρετε ότι εδώ είναι ένα βήμα διαθέσιμο και ανοιχτό πάντα για σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ελπίζουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε για διαφορετικά πράγματα, να επικρατήσει κοινή λογική, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο εκτός από μια κοινή λογική σε αυτά που λέτε. Και το παράλογο από την άλλη πλευρά που δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω με τίποτα.
1: Μα ξεκάθαρα, σαν εργασία να το πάρεις. Άμα ανοίξεις τώρα και δεις, ας πούμε, αγγελίες για δουλειά, θα πούν εμπειρία. Ζητείτε εμπειρία και εμείς στο πιο νευραλγικό.
0: Σωστό.
1: Είναι.
0: Σωστό.
2: Νομίζουμε ότι είναι το μοναδικό πεδίο που δεν αναγνωρίζεται η εμπειρία.
1: Εμείς θα είμαστε κοντά και φυσικά έχεις βήμα, ακριβώς όπως είπε και ο Γιάννης, όποτε με όποτε θέλεις. Και τώρα που πάμε και προεκλογικά, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για όλους εμάς να πιέσουμε και λίγο προς τις σωστές κατευθύνσεις.
2: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για την εκπομπή σήμερα και στο τέλος της εβδομάδας σε ό,τι αφορά στην εκπομπή, γιατί το Μετρόπολης με καθημερινό πρόγραμμα live 24 ώρες και όλη η καρδιά της επικαιρότητας να χτυπά εδώ. Ξέρετε, δεν χάνετε ποτέ την συχνότητα. Πρόγραμμα live 24 ώρες και όλη η καρδιά της επικαιρότητας να χτυπά εδώ. Ξέρετε, δεν χάνετε ποτέ την συχνότητα. Ήταν εκπομπή πλάκα.

0: υπέροχα στέκια στη Θεσσαλονίκη, ένα δυτικά Καρόλ και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Το τραπέζι γεμίζει κουβέντες, δεν τελειώνει ο χρόνος, περνάει αλλιώς και περνάει υπέροχα. Και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26 στο Άμμο Διάνο. Για ό,τι αγαπάτε και τραβάει ροξή σας με ζεδάκια στην αρχή, με τα τσιμπουράκια σας, με τα ούζα, με τα κρύτα κρασιά, με τις κρύες μπύρες.
1: Λουκανικά και
0: έτσι, λουκάνικο γκρεβενό, κρύα μπυρίτσα, χαλούμι σχάρας.
1: Το λέω.
0: Πατάτα, τηγανιτή, τι.
1: Μια μια μου.
0: Τι. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Δεύτερη ώρα, πρώτη ώρα ήταν ο Γιάννης Λίδης που μετά πήγε στο production, μας βοήθησε και από εκεί. Υπέροχη Σμαράγδα Μπασάκου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να ζητά την έγκριση της Άγκυρας και δεν πρόκειται να προσέλθει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση από θέση αδυναμίας, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία μέσα από συνέντευξή του στο Open. Έχουμε διαφορές, αλλά δεν πρέπει να ζούμε σε καθεστώς μόνιμης έντασης, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων θα καθυστερήσει την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ο στόχος της 28ης Ιουλίου που τέθηκε ανεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μοιάζει πια ανέφικτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο και η Ελληνικό Μετρό θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα εγγένεια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στο μεταξύ, το 63% των πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Interview είπαν ότι θέλουν το μετρό να φτάσει στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ ένα 36% θέλει η επόμενη επέκταση να είναι προς το αεροδρόμιο. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41χρονος από τη Σύρο, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα τη 41χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια καυγά και συμπλοκής που ακολούθησε χθες το απόγευμα. Η σύζυγός του έμεινε ελεύθερη, καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή της στο περιστατικό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι.

0: μέρη της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
12: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
11: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
13: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
11: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Λελίδη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Μετρόπολης 955, Gallup και σήμερα για σας. Το Gallup το οποίο έρχεται να σταθεί στην επίσημη πρώτη. Το πρώτο δείγμα γραφής του ΠΑΟΚ με τον Λύση. Η νίκη απέναντι στη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 2-3. Και το ερώτημα για σας direct, αν αυτό το πρώτο δείγμα γραφής του ΠΑΟΚ με Λύση σας άρεσε. Σας άρεσε ναι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα και γρήγορα γρήγορα ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μας δίνει τα τρία γκολ του ΠΑΟΚ τα οποία σφράγισαν τη νίκη με 3-2 και όπως όλα δείχνουν σφραγίζουν και την πρόκριση. Κωνσταντέλιας.
1: Για να δούμε αυτή τη φάση με τον ΠΑΟΚ να κλέβει την μπάλα. Ζήφκοβιτς πετάει, ωραία την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Το βαλέ! 1-1! Ωραίο το τελείωμα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εκπληκτική πάσα που του έβγαλε εκεί ο Ζήφκοβιτς. 1-1 με Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Πάμε και στον γκολ του Χρήστου Ζαφύρη.
1: Ζήφκοβιτς κρατάει την μπάλα, δίνει την μπάλα στον Τέλια. Τέλιας θέλει στήριγμα, ανεβαίνει ο Κένι. Πω πω, μαγική παλιά! Κένι στέλνει την μπάλα στη μικρή περιοχή που υπήρχαν μόνο παίχτες της. Αλλά γίνεται το λάθος. Γκολ! 2-1! Ζαφύρης, τραγικό λάθος. Τον ευχαριστούμε. Θα του στείλουμε λουλούδια. Να είναι καλά ο σκόρερ ο Μπράτσκο, ο οποίος πήγε να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Ο Ζαφύρης το μυρίστηκε και του τιμώρησε. 1-2.
0: Λοιπόν, αυτό το γκολ του Χρήστου Ζαφύρη, πάντα σε περιγραφή, σε δαιμονιώδη φόρμα ο Γιώργος Ζαΐρης. Και πάμε και σε Σάντα Μαρία.
1: Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια, Τάισον, Γκόμες, Γκόμες θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία για τον Χατζηδιάκο, Χατζηδιάκος ανεβαίνει, κάνει την κίνηση ο Κένι, ο Χατζηδιάκος προτιμάει στον άξονα τον Μύθου, Μύθου με τη μία στο Ζαφύρη και αυτός για τον Τάισον και ο Τάισον με τη μία για τον Κωνσταντέλια από πλάγια. Ο Τέλιας κρατάει την μπάλα, για να δούμε την προσπάθειά του, συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου, εκεί μπορεί να δοκιμάσει το σούσο του Σάντα Μαρία, το κάνει, γκολ, γκολ! 3 με Σάντα Μαρία. Σημάδεψε τη γωνία του Νέσχερετ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και επιτρέψτε μου να πω τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από σήμερα. 51ο λεπτό. Ο Σάντα Μαρία 1-3.
0: Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, μου έδωσες 3 γκολ, 3 βερσιών Γιώργου Ζαΐρη. Σε παρακαλώ πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ η τρίτη, γιατί έκανε και ρήμα, πείμα, Σάντα Μαρία. Δώσε μου ξανά το τρίτο γκολ, φοβερός Γιώργος Ζαΐρης.
1: Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια, Τάισον, Γκόμες, Γκόμες θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία, Σάντα Μαρία για τον Χατζηδιάκο, Χατζηδιάκος ανεβαίνει, κάνει την κίνηση ο Κένι, ο Χατζηδιάκος προτιμάει στον άξονα τον Μύθου, Μύθου με τη μία στο Ζαφύρη και αυτός για τον Τάισον και ο Τάισον με τη μία για τον Κωνσταντέλια από πλάγια. Ο Τέλιας κρατάει την μπάλα, για να δούμε την προσπάθειά του, συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου, εκεί μπορεί να δοκιμάσει το σούσο του Σάντα Μαρία, το κάνει, γκολ, γκολ! 3 με Σάντα Μαρία. Σημάδεψε τη γωνία του Νέσχερετ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και επιτρέψτε μου να πω τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από σήμερα. 51ο λεπτό. Ο Σάντα Μαρία 1-3.
0: Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πήγαμε, ακούσαμε τα τρία γκολ. Το δείγμα γραφής λοιπόν για τον ΠΑΟΚ θετικό. Για σας το ερώτημα είναι, σας άρεσε το πρώτο δείγμα γραφής του Λύση ΠΑΟΚ, ναι ή όχι? Instagram stories Μετρόπολης 955. Λοιπόν, αυτά εδώ σε εμάς. Θέλω να είμαστε εκεί που συμβαίνουν γεγονότα τώρα. Το τώρα έχει πάντα ένα προβάδισμα. Αυτή την ώρα η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι στην επίσημη παρουσίαση του Jürgen Klopp, ο οποίος μετά το ναυάγιο της National Mannschaft στο Μουντιάλ δίνει εν λευκό την ομάδα στον Klopp, επίσημη παρουσίαση. Όλα τα βλέμματα στραμμένα εκεί, συνέντευξη τύπου. Πάμε λίγο Γερμανία, Κωνσταντίνε.
2: Ως κομπλιμέντ αν Μπέντ, die ganzen Fäden, die da so in der Luft wirbelten, alle irgendwo zusammengeführt hat. Und das war auch dann nicht so einfach. Das, im Nachhinein sieht das alles so einfach aus, aber das war schon relativ kompliziert am Anfang. Auch das Thema, Bernd hat es gerade angesprochen, mit Red Bull. Auch da, wie gesagt, sind wir wirklich dankbar, dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich habe mich so ein bisschen amüsiert darüber, dass ich gelesen habe, ja, die haben ja im Prinzip sich sofort auf einen festgelegt. Wenn du das Gefühl hast, dass es der Beste ist, solltest du es idealerweise machen.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Jürgen Klopp, επίσημη παρουσίαση αυτή την ώρα του Klopp από την Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναλαμβάνει την National Mannschaft. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην Γερμανία ότι στα χέρια του Klopp θα αναγεννηθεί η γερμανική εθνική ομάδα. Προχωράμε. Ξεκινήσαμε με το πρώτο δείγμα γραφής του ΠΑΟΚ με το Λύση. Πήγαμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα με την παρουσίαση του Klopp στην Γερμανία από την Ποδοσφαιρική Γερμανική Ομοσπονδία. Πάμε σε κάτι τρίτο το οποίο επίσης συνέβη πριν από λίγα λεπτά. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη που έχει αυτό που συνέβη. Να τον ακούσουμε. Πάρη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο. Περίπου πριν από 10 λεπτά ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε επίσημα τον Βασίλη Τογιόπουλο. Ήταν μια εξέλιξη που την περιμέναμε να συμβεί. Έγινε αυτό περίπου πριν από 10 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός αποχαιρετάει τον Βασίλη Τογιόπουλο μετά από ένα χρόνο συνεργασίας. Του εύχεται καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας, το οποίο θα είναι ο Άρης. Το γνωρίζαμε αυτό την τελευταία εβδομάδα, καθώς και οι τρεις πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία, Άρης, Παναθηναϊκός και Τογιόπουλος. Και ο Άρης θα ανακοινώσει τον παίκτη, τον Βασίλη Τογιόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα. Τον ανακοινώνει το απόγευμα, ώρα 7 και 14. 19 και 14.
0: Και γιατί για αυτούς που δεν το ξέρουμε?
3: Είναι, το κάνει πάντα σε όλες τις μεταγραφές ο Άρης, το κάνει τώρα ξανά και με τον Τογιόπουλο. Είναι η ημερομηνία ίδρυση του συλλόγου το 1914 και επιλέξει αυτή την ώρα να ανακοινώνει όλες τις μεταγραφές του. Θα το κάνει και με τον Τογιόπουλο στις 19 και 14, 7 και 14 δηλαδή, μετά μεσημβρίας. Κάτι αντίστοιχο, Γιώργο, είχε κάνει και με τα εισιτήρια διαρκείας ο Άρης, έτσι.
0: Ναι.
3: Είχε βγάλει τα 4.914 εισιτήρια, που είναι 4.941, που είναι το αντίστροφο του 1914. Οπότε το κρατάει αυτό ο Άρης. Αυτό σημαίνει ότι ο Τογιόπουλος πέρασε τα ιατρικά, είναι όλα κομπλέ, γιατί ο Άρης θα έστειλε το OK στον Παναθηναϊκό, Ο Παναθηναϊκός τώρα αποχαιρετάει τον Τογιόπουλο και ο 30χρονος διεθνής γκάρντ γίνεται παίκτης του Άρη το απόγευμα επίσημα για τα επόμενα 4 χρόνια, εισπράττοντας 1.000.000 ευρώ περίπου ετησίως. Άλλο ένα τέτοιο, το αντίστοιχο ποσό το ίδιο, το 1.000.000 ευρώ, εισπράττει και ο Παναθηναϊκός για την πώληση του Βασίλη Τογιόπουλου. Και Γιώργο, να αξίζει να πούμε και αυτό το κομμάτι, ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι αγόρασε τον Τογιόπουλο από τον Άρη με 40.000 ευρώ και τώρα τον πουλάει πίσω με 1.000.000 ευρώ.
0: Αυτό μου αρέσει αυτό που λες. 40.000 ευρώ τον αγόρασε ο Γιαννακόπουλος από τον Άρη, 1.000.000 τον πουλάει πίσω. Άρα κερδισμένος ο Παναθηναϊκός εδώ. Πες μου και πόσα έπαιρνε ο Τογιόπουλος στον Παναθηναϊκό.
3: Στον Παναθηναϊκό έπαιρνε 500.000 ευρώ, τώρα τα διπλασιάζει.
0: Πάει στο 1.000.000. Άρα ένα χρυσό deal και για τον Παναθηναϊκό και για τον Τογιόπουλο.
3: Βέβαια τα περσινά οικονομικά δεδομένα του Άρη ήταν πολύ διαφορετικά και υπήρχε αυτός ο όρος του να φύγει με 40.000 ευρώ. Δεν ήταν ουσιαίο τότε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσο διαφορετικά ήταν τα δεδομένα τότε και τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Αυτή και η είδηση επί του πιεστηρίου, το αντίο επίσημο του Παναθηναϊκού στον Τογιόπουλο. Τελειώσαμε, γράμματα τέλους. Τογιόπουλο στον Άρη, 19 και 14 πρώτα λεπτά. 1914 ημερομηνία δημιουργίας, σύστασης του Άρη, ίδρυσης του Άρη, η ανακοίνωση για τη μεταγραφή. 40.000 τον αγόρασε ο Γιαννακόπουλος, 1.000.000 τον δίνει πίσω. Αυτά είναι χρυσά deal. Λοιπόν, πιάσαμε τις ειδήσεις που τρέχουν αυτή την ώρα. Λίγο αργότερα θα έχουμε και Γιώργο Ζαέρη, ο οποίος προσγειώνεται, θα τον έχουμε από εκεί για τον ΠΑΟΚ. Θα σας δώσουμε Γιώργο Πετρίδη για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε και την μεταγραφή. Σεμπάστιαν Παλάσιος στον Άρη, μία κίνηση που μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει.
4: Η σέντρα πέρασε για ένα φοβερό γκολ στη κίνηση στο 74. Παλάσιος ήρθε αριστερά, άλλαξε θέση με το Μαντσίνη και βάζει ένα απίθανο γκολ. 0-1 ο Παλάσιος, ασίστ ο Μαντσίνη, τρομερό γκολ ο Παλάσιος, 0-1.
0: Λοιπόν, ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Μάτζιο για τον Παλάσιος, αποκλειστικά πάνω στον Παλάσιος, και από Ιταλία με Γιώργο Στράντζαλη πώς και γιατί ο Άρης κατέληξε στην επιλογή του Παλάσιος, πλάς όλα τα τελευταία νέα από την προετοιμασία των κυτρίνων από τον απεσταλμένο μας στην Ιταλία, τον απεσταλμένο του ομίλου μας στην Ιταλία, τον Γιώργο Στράντζαλη. Να πάμε στον Ηρακλή, εκεί που, συγγνώμη που το λέω, αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό που αφουγκραζόμουν ήταν μια δυσαρέσκεια. Εκτονώθηκε με Μπασινά Μανατίδη, του ζητήθηκε να παραιτηθούν. Παραιτήθηκαν να αποτελούν παρελθόν. Τάκης Γιαννόπουλος, Γιάννης Στάθης είναι η διάδοχή τους. Αλλά από αυτό το φύγε εσύ, έλα εσύ, ο κόσμος του Ηρακλή ανησυχεί. Γιατί βλέπει ότι όταν έχουμε διαρκείς αλλαγές προσώπων, σίγουρα δεν υπάρχει ένα σταθερό πλάνο το οποίο να υπηρετείται με συνέπεια και να έχει συνέχεια. Εδώ το φύγε εσύ, έλα εσύ, μόνο κακό κάνει στην ομάδα. Άρα αυτό που καταγράφεται τώρα είναι η ανησυχία του κόσμου, ο οποίος λέει πάλι ξεκινάμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, έχουμε πάλι αναταράξει. Θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιάννη Τσερβίνη, αλλά και για τον Έλβιρ Κόλιτς, τον Διεθνή Βόσνιο από τη Rapid Βουκουρεστίου, τον οποίο όπως όλα δείχνουν παίρνει ο Ηρακλής. Πάμε σε αυτό το πολύ χρυσό παιδί, το Χρήστο Τζόλι, το Χριστάκι το δικό μας, που μας κάνει πραγματικά περήφανους, και το εννοώ αυτό. Δώσουμε ένα γκολ Τζόλι με την Εθνική.
4: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλι στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η Εθνική, γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημιχρόνου και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς. Στα 16 δευτερόλεπτα, 0-3 ο Τζόλης, ουδείς το πιστεύει, ούτε ο ίδιος που το έβαλε. Ασύλληπτο και αυτό. Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 σποτ τάρκετ και 3 γκολ. Ο Ράλος στον Αλουπατάγαλου βρίσκεται και η μία πάσα μετά την άλλη, εδώ είναι λάθος, και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 ασίστ, και πασάρει ο Κωνσταντέλιας, και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Τζόλι, ο οποίος εδώ έχουμε και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα, μπαίνει στα αποδυτήρια της Μπριζ, όλοι είναι εκεί, οι συμπαίκτες του κάνουν ένα κύκλο στα αποδυτήρια, ο Τζόλις παίρνει το λόγο και η Μπριζ ανεβάζει το βίντεο.
5: Sparks kick. Good morning everyone. Yeah, I don't know how to start. I think, yeah, everybody knows that I'm leaving. So I want to say goodbye here from the Pelvon. One. The amazing years.
0: Τζόλις, ακούτε αυτό τη μουσική υπόκρουση που έχει από κάτω, αυτό το συγκινητικό βίντεο που ανεβάζει η Μπριζ.
5: And for me that the most important request.
0: Είναι το αντίο του Τζόλι, ο οποίος μπαίνει, θέλω να πω ένα αντίο σε όλους, να ευχαριστώ τον καθένα για αυτά τα υπέροχα 3 χρόνια που περάσαμε μαζί εδώ, με τους προπονητές, με όλο το staff, όλοι μαζί που ζήσαμε πολύ μεγάλες στιγμές. Ήταν πραγματικά τιμή μου να είμαι εδώ. Ξύσαμε ένα μεγάλο γκρουπ για να κερδίζει τίτλους, να πετυχαίνει διακρίσεις.
5: I accomplished also something special for you guys.
0: Εύχομαι, λέει, στον καθένα ξεχωριστά something special for you guys. Και το χειροκρότημα για τον Τζόλι σε αυτό το γεμάτο συνέστημα αντίο του Τζόλι στα αποδυτήρια, στους συμπαίκτες, στους προπονητές, σε όλο το staff. Τζόλις πριν φύγει από τα αποδυτήρια, καθώς είναι όλοι εκεί, τι κάνει? Αφήνει στον καθένα μία φανέλα της εθνικής ομάδας. Πηγαίνει και κρεμάει στο ντουλαπάκι του κάθε συμπαίκτη του στην Breeze από μία φανέλα της εθνικής ομάδας. Μία πολύ συγκινητική στιγμή και με πολύ ισχυρό συμβολισμό από τον Χρήστο. Ένα πολύ, πολύ, πολύ σεμνό, ταπεινό παιδί. Και στη συνέχεια έρχονται οι πρώτες του δηλώσεις, γιατί τον ανακοινώνει η Arsenal. 5 χρόνια, 3 εκατομμύρια το χρόνο για τον Τζόλι, και ποζάρει δίπλα στον Αρτέτα, και εδώ είναι οι πρώτες του δηλώσεις.
6: Direct player. I go for goals or assists. That's my point of view as an attacker, as a winger. I'm always hungry to score or to give the final pass for my teammates. And I can say I work hard for the team, also in the defensive part.
0: Εδώ συστήνεται ο Τζόλις, δουλειά μου να πετυχαίνω γκολ, να δίνω assist στην τελική πάσα στους συμπαίκτες μου, και όταν χρειάζεται, λέει, να κάνω άμυνα. Έτσι συστήνεται ο Τζόλις. Γκολ να πετυχαίνω, να δίνω την τελική πάσα assist στο συμπαίκτη μου, και εκεί που χρειάζεται να είμαι πίσω και να παίζω defender. Πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
13: 10, 9, 8, 7, 7, Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
15: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
15: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
15: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
15: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
15: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
15: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
15: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λίγο αργότερα θα πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη με δύο θέματα. Το ένα που έχει να κάνει, μπορεί να υπάρχουν ύποπτα παιχνίδια στο Μουντιάλ που μόλις τελείωσε. Ξαναθέτω το ερώτημα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ύποπτα παιχνίδια προς χειραγώγηση στο παγκόσμιο κύπελο που μόλις ολοκληρώθηκε? Θα μας δώσει στοιχεία λίγο αργότερα ο Κυριάκος Θωμαίδης. Και επίσης μια πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος θέλει να κάνει ένα point system, βαφτίστε το εσείς διαφορετικά, που θα δίνει credits σε συμπεριφορές παραγόντων και ποδοσφαιριστών προς διαιτητές και προς αλλήλους. Βέβαια, όλο αυτό θα πρέπει να συνδέεται και με κάποια επιβράβευση. Θα είναι οικονομική, γιατί να πεις σε κάποιον ότι εσύ είσαι ο καλύτερος, έδειξε το μεγαλύτερο ήθος, αλλά δεν κερδίζεις απόλυτος τίποτα, εδώ που είμαστε νομίζω δεν θα προσφέρεις κάτι. Άρα εδώ αυτό πρέπει κάπως να συνδεθεί, θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Κυριάκος Θωμαίδης. Λοιπόν, σας θυμίζω το γκάλο που έχουμε στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955. Το ερώτημα είναι αν σας άρεσε το πρώτο δείγμα γραφής του ΠΑΟΚ του Λύση. Και καθώς λες για νέο δείγμα γραφής, δύο είναι οι άξονες. Το ένα είναι η τακτική του Λύση, πώς παίζει πλέον ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ένα. Λες τι έχει αλλάξει. Πώς έπαιζε με Λουτσέσκου και πώς παίζει με Λύση. Τι υιοθετούσε ο ένας, τι ο άλλος. Ποια ήταν τα τρίκ του ενός, ποια του άλλου. Θα τα δούμε όλα αυτά, όμως ο δεύτερος άξονας είναι τα πρόσωπα. Ο κόσμος εστιάζει πάντα στα νέα πρόσωπα. Σου λέει Σάντα Μαρία, τον είδα να παίζει πρώτη φορά ένα επίσημο παιχνίδι. Βγάζω συμπεράσματα. Όλα αυτά τα κάνει για σας Γιώργος Μάτζιος. Είναι στη γραμμή. Επικεντρωθήκαμε πάνω στα νέα πρόσωπα του ΠΑΟΚ να τα αναλύσουμε λίγο. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Καταρχάς, ότι εμπιστεύεται δύο νέα παιδιά ο Λύση με το καλημέρα για βασικούς, σημαίνει ότι ο ίδιος πιστεύει πάρα πολύ. Για τον Σάντα Μαρία, μάλιστα, ναι, που η αλήθεια είναι ότι δεν τον περίμενε κανείς στην ενδεκάδα. Όλοι πίστευαν ότι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή. Mm-hmm. Δικαιώθηκε ο προπονητής του ΠΑΟΚ πέρα από τον γκολ για τη συνολική παρουσία ενός παίκτη που είχε να παίξει 90 λεπτό 6 ολόκληρους μήνες. Δηλαδή για τον φίλο του ΠΑΟΚ που είδε χθες ο Σάντα Μαρία χωρίς να κάνει εντυπωσιακά πράγματα. Ναι. Ήταν ο παίκτης ο οποίος απελευθέρωσε τον Ζαφίρη. Mm-hmm. Ο παίκτης ο οποίος ήταν η λεγόμενη σκούπα μπροστά από τα δύο στόπερ του ΠΑΟΚ και έκανε τα απλά, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα να μπορεί να την μεταβιβάσει δεξιά και αριστερά με μια σιγουριά, με την εμπειρία που έχει, και βρέθηκε στη φάση του τρίτου γκολ σε μια θέση για να δείξει ότι μπορεί να απειλήσει και από μακριά. Νομίζω ότι από τους τρεις καινούργιους που έβαλε χθες ο Λύση, ναι, είναι αυτός που κέρδισε ίσως την
0: συμπάθεια,
1: αλλά ναι, έκανε κλικ στον κόσμο περισσότερο. Και από τον Χατζηδιάκο, γιατί καμιά φορά τους Έλληνες τους υποτιμάμε. Βέβαια ο Χατζηδιάκος τον ξέραμε τι παίκτης είναι, το βλέπαμε και στην εθνική ομάδα. Περιμέναμε να δούμε αν θα κουμπώσουμε τον Μιχαηλίδη. Η αλήθεια είναι ότι είχε και καλά και κακά διαστήματα. Έχω την αίσθηση ότι και η αλλαγή του προς το φινάλε ίσως δεν ήταν και μόνο λόγω κούρασης. Μπορεί να ήθελε να τον προστατεύσει ο προπονητής του, γιατί είχε κίτρινη κάρτα και έκανε και κάποια λίγο έτσι, λίγο άτσαλα μαρκαρίσματα. Και μπορεί να ανησύχησε ότι μπορεί να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Χατζηδιάκος. Αλλά και αυτός για πρώτο παιχνίδι είχε τις συνεργασίες που είχε με τον Μιχαηλίδη και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω, Γιώργο, από το 10ο λεπτό μέχρι το 70 ήταν εκείνη η ώρα, εκείνο το 60 λεπτό που ο ΠΑΟΚ ήταν κυριαρχικός και σε αυτό βοήθησαν αυτοί οι δύο παίκτες. Δεν βάζουμε στην εξίσωση τον άλλη, γιατί το παιδί στάθηκε άτυχο από το ξεκίνημα και να δούμε πώς θα επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του. Αλλά οι δύο αυτές μεταγραφές νομίζω ότι άφησαν θετικές εντυπώσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εντυπωσίασαν ή ότι δεν θα πρέπει να έχουν διάρκεια, γιατί το σημαντικό είναι αυτοί οι παίκτες να έχουν διάρκεια. Να μπορεί δηλαδή ο Σάντα Μαρία να βρει και άλλο ρυθμό, ναι, και να είναι ακόμη καλύτερος, να μπορεί ο Χατζηδιάκος να έχει επικοινωνία πολύ καλή με τον Μιχαηλίδη, δεν ξέρω αν χρειαστεί να παίξει και με τον Ελουστόντο κάποια στιγμή ως δίδυμο, και παιχνίδι με παιχνίδι είναι αυτό που λένε και οι προπονητές, οι παίκτες δένουν ακόμη περισσότερο με τους συμπαίκτες. Mm. Νομίζω ότι, Γιώργο, αυτή είναι η ουσία, ότι τα δύο αποκτήματα που αγωνίστηκαν άφησαν καλές εντυπώσεις. Εγώ, επέτρεψέ μου να πω ότι καινούριος, γιατί δεν ήταν πέρυσι στην ομάδα, είναι και ο Γκόμες. Mm. Παρότι ανήκει στον ΠΑΟ και έπαιζε δανεικός στην Αλμπαθέτε, επίσης είναι παίκτης ο οποίος είναι στοίχημα του προπονητή και τον εμπιστεύτηκε έχει να κάνει με το γεγονός ότι τον ήξερε από την παρουσία του και από την κοινή του θητεία στη Μιραντές και από την περσινή παρουσία στην Αλμπαθέτε. Έδειξε δηλαδή πιο όριμος ο Γκόμες και έδειξε ότι μπορεί να είναι ένας παίκτης που μπορεί να τον υπολογίζει ο προπονητής. Γενικώς δηλαδή και για τους τρεις παίκτες, αν μπορούμε να βάλουμε έτσι έναν, όχι ένα τίτλο, να βάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα, είναι ότι κέρδισαν την εμπιστοσύνη του προπονητή τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και αυτό ο Λύς είναι που τους εμπιστεύτηκε και το Χατζηδιάκο και το Σανταμαρία από την αρχή και τον, και τον Γκόμες. Θα πει κάποιος στο διάστημα που περιέγραψα για το τελευταίο ημίωρο, μάλλον το τελευταίο 20 λεπτό, νομίζω ότι εκεί η αλλαγή του Ζαφίρη και η είσοδος του Καμαρά έφερε και μια οπισθοχώρηση. Μπορεί και το δίδυμο Σανταμαρία Καμαρά να μην είναι τόσο λειτουργικό όπως είναι το δίδυμο Σανταμαρία Ζαφίρη, αλλά αυτό θα το δείξουν τα παιχνίδια, Γιώργο, σίγουρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποδοσφαιρική ανάλυση από έναν expert του είδους, τον Γιώργο Μάτζιο.

0: Έχουμε και δηλώσεις Σάντα Μαρία, θα τις ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Όμως πάμε με Γιώργο Καστάλη να βάλουμε τους νέους στο μικροσκόπιο. Πρώην παίκ του ΠΑΟΚ, προπονητή σήμερα του Τάσου Τασιόπουλου που είναι στη γραμμή. Τζόρτζ, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο Τασιόπουλε από Μετρόπολης. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς?
1: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Πώς είδες τον ΠΑΟΚ χθες?
2: Η ομάδα ήταν, κατά την άποψή μου, είχε πάρα πολύ καλή εικόνα. Mm-hmm. Και για την περίοδο που παίζουμε, πάντα οι πρωταγώνες έχουν μια δυσκολία.
1: Ναι.
2: Γιατί προέρχονται με μια μεγάλη απραξία τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι τα αποκτήσαμε πάρα πολύ καλά και η εικόνα μου άρεσε. Βέβαια υπάρχουν δυνατότητες εξέλιξης, δεν συζητάμε αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά η πρώτη εικόνα ήταν αρκετά ικανοποιητική.
1: Σου άρεσε το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός, δέχτηκε γρήγορα το πρώτο γκολ, ανταποκρίθηκε, έφερε τούμπα το μάτς? Η πίεση από τους ποδοσφαιριστές του, η πίεση ψηλά, οι συνδυασμοί, οι επιθέσεις, τι απαντά?
2: Μου αρέσανε πολλά πράγματα. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, τέλος, δεν έχει να κάνει. Άμα έρχεται πίσω στο σκορ, έχει τη στόχα της μεγάλης ομάδας, δεν επηρεάζεται και δεν επηρεάστηκαν τα παιδιά. Πραγματικά το είδαμε κιόλας. Πιέσανε ψηλά όταν έπρεπε, ήταν καλή στο δικό τους μισό όταν έπρεπε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένοι, δηλαδή φαίνεται η εικόνα αυτή που έχουν. Οι συνδυασμοί είναι αυτό που είπαμε όταν τελείωνε η περσινή χρονιά, είχαμε πει ότι. Εγώ είχα πει δηλαδή,
1: ναι,
2: ότι η ομάδα πρέπει να στηριχθεί στους Έλληνες, τα παιδιά, δηλαδή στον Κωνσταντέλια, στον Ζαφίρη, στον Μιχαηλίδη, σε αυτά τα παιδιά, και πραγματικά αυτοί ήταν οι μπροστάριδες. Δηλαδή, αν κάτσουμε και δούμε το. Δηλαδή, αυτό που εμένα μου άρεσε, που μου έδωσε μια πολύ μεγάλη χαρά, ήταν η εικόνα αυτή. Η εικόνα που δείχνουν ότι πλέον υπάρχουν παιδιά, Έλληνες, μέσα στην ομάδα, που παίρνουν την ομάδα πάνω τους, να το πούμε έτσι λίγο
1: ποδοσφαιρικά. Ναι, σωστό. Γιάννης Μιχαηλίδης, επειδή αναφέρθηκε στο όνομά του, είναι ο παίκτης που κάνει μπαλιές ακριβίας από την άμυνα στην επίθεση. Μπαλιές, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, διαβήτη. Δεν το βλέπεις σπάνια.
2: Το και πέρσι αυτό.
1: Από τον ίδιο, ναι, αλλά δεν το βλέπεις συχνά από έναν κεντρικό αμυντικό αριστεροπόδαρο ως επιτοπλίστων.
2: Μα το μεγάλο του συν είναι αυτό. Είναι ότι είναι ένα στόπερ που έχει πάρα πολύ καλή μακρινή μεταβίβαση, είναι πολύ καλός με την μπάλα. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ομάδες οι οποίες θέλουν να παίξουν, οι οποίες θέλουν να κυριαρχήσουν και θέλουν να πάρουν πρωτάθλημα, θέλουν τέτοιους παίκτες. Θέλουν να διπέξουν προσωπικότητα στην άμυνα για την πρώτη μπάλα, και πραγματικά οι μεγάλες του πάσες είναι οι καλύτερες στην ομάδα, για την άποψή μου.
1: Έτσι. Δεν σου μιλώ για τον Κωνσταντέλια, γιατί θα πούμε το αυτονόητο. Όλοι μιλούν για τον Κωνσταντέλια σήμερα, αλλά ο Κωνσταντέλιας κάνει αυτό το οποίο τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
2: Ο Κωνσταντέλιας έχει το εντυπωσιακό ότι συνέχεια προοδεύει. Δηλαδή, αν ήταν κάτι να πούμε για αυτό το παιδί,
1: μπράβο,
2: είναι ότι συνέχεια προοδεύει. Δηλαδή, δεν ήταν πολύ καλός, πολύ καλός, πάει στο πάρα πολύ καλός. Πάει στο άλλο level. Δηλαδή, εμένα αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ, ότι δεν μένει στάσιμος. Δηλαδή, κάθε φορά που τον βλέπουμε ακόμα καλύτερο.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, πλέον έχει πάρει το ρόλο του ηγέτη.
1: Εξελίσσεται.
2: Που είναι λογικό να το πάρεις μέσα από τα παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Και πλέον τον βλέπεις ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Mm-hmm. Ζαφίρης, έχει ανέβει κλικ σε σύγκριση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Έχει κάνει και προβασικό στάδιο προετοιμασίας με την ομάδα φέτος.
2: Ο Ζαφίρης έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Βέβαια, έτσι, μέσα στη μέση περίοδο. Υπήρξαν να δούμε, να κάνουμε κάποιες κουβέντες, αλλά εγώ πάντα το έλεγα ότι ο παίκτης είναι υψηλού επίπεδου. Και μάλιστα φαίνεται ότι υπάρχει και τρομερό δέσιμο με τα παιδιά όλα. Είναι ένα παιδί το οποίο βγάζει τρομερή ενέργεια. Δηλαδή, τέτοια ενέργεια από παίκτη να τρέχει ακατάπαυστα, να είναι στην επίθεση, να είναι στην άμυνα, να βάζει γκολ, δύσκολο να το βλέπει. Είναι ένα παίκτη box to box. Πανεύκολα.
1: Ναι,
2: είναι
1: και ίσως Τάσο Τασιόπουλε, το γεγονός ότι όταν αντικαταστάθηκε δικαιολογημένο ο Ζαφίρης, έπρεπε να πάρει ανάσες και μπήκε ο Καμαρά μαζί με τον Σάντα Μαρία, δημιουργήθηκε ένα κενό στη μεσαία γραμμή. Δεν υπήρχε δηλαδή μια καλή συνεργασία, και είναι λογικό, πρώτο παιχνίδι, Σάντα Μαρία Καμαρά. Στη μεσοαμυντική διάταξη εννοώ.
2: Έχουν και άλλες, και άλλα χαρακτηριστικά ο Καμαρά με τον Ζαφίρη. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά εμένα το εντυπωσιακό που μου άρεσε πάρα πολύ, όσον αφορά ένα τακτικό κομμάτι, γιατί με το μάτι του προπονητή, ήταν το πόσο εσωτερικά έπαιζε ο Ζίβκοβιτς αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι το τακτικό κομμάτι του προπονητή, που αυτό, κατά τη δικιά μου άποψη, επειδή είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητά με την μπάλα, είναι φανταστικός, έδινε και τη δυνατότητα να έχει περισσότερους χώρους ο Κωνσταντέλια. Δηλαδή, αν κάτσουμε και το δούμε το παιχνίδι με την ηρεμία μας, και όχι με το συναισθηματικό άγχος, στην εξέλιξη. Αν δούμε τη δεμία, θα δούμε πόσο εσωτερικά έπαιζε και πόσο αυτό έδινε δυνατότητα στην Κωνσταντέλια να κινηθεί σε χώρους ελεύθερους, γιατί ο Ζίβκοβιτς δημιουργούσε υπεραριθμία στο κέντρο, με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργούνται πολύ πιο εύκολα εργασίες μεταξύ των παιδιών. Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
1: Okay. Τζόναθαν Γκόμες, δύο ερωτήσεις ακόμα για να έχω και την άποψή σου. Αριστερός οπισθοφύλακας, στα αζήτητα τα δύο τελευταία χρόνια, τον ξέρει ο Λύση γιατί συνεργάστηκε μαζί του στην Ισπανία και τον έβαλε βασικό. Δεν έπαιξε βασικά ο Τέιλορ, αλλά του έδωσε την ευκαιρία και ο Γκόμες ανταποκρίθηκε. Τι λες?
2: Ναι, κατά την άποψή μου η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν δημιουργεί κανένα θέμα. Θέλει ακόμα να μάθει την ομάδα, γιατί αυτό θα το βοηθήσει περισσότερο και στο επιθετικό κομμάτι. Προσπάθησε να βγει. Αλλά διακρίθηκε περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι, γιατί δεν μπορούσε σχεδόν τίποτα, νομίζω, από τη δεξιά πλευρά.
1: Από την εκείνη πλευρά, ναι.
2: Από την δική πλευρά. Στάθηκε πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Αλλά το επιθετικό κομμάτι θέλει συνεργασία, θέλει κοινία. Και νομίζω ότι και αυτό θα έρθει στην πορεία, γιατί είναι πολύ καλό στο θέσεις.
1: Ωραία. Και φυσικά Χατζηδιάκος. Είναι μια θέση που την ξέρει πολύ καλά. Την έπαιξε και εσύ, ως στόπερ εννοώ, όταν αγωνιζόσου και στον ΠΑΟΚ και σε άλλες ομάδες. Πώς τα πήγε?
2: Κατά την άποψή μου είχε πάρα πολύ καλή εικόνα, ήταν πάρα πολύ σταθερός, χωρίς προπονήσεις. Και αυτό φάνηκε, ας πούμε, και στο τέλος, άμα δούμε το τελευταίο τέταρτο. Και ορθώς, δηλαδή, μια πολύ ορθή κίνηση του προπονητή, έχει την ικανότητα να δει, που έβαλε τον Ελιστόντο. Τότε σκουράστηκε. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο που οι δυνάμεις ήταν αυτές που του δίναν το δικαίωμα να έχει σωστές αποφάσεις. Ήταν πάρα πολύ καλός και έκανε και ένα καλό δίδυμο με τον Μιχαηλίδη. Αν και κατά την άποψή μου, η θέση στόπερ είναι πάνω απ' όλα χημεία και συνεργασία. Οπότε ήταν τελείως το πρώτο παιχνίδι. Όσο πηγαίνεις και συνεργάζεσαι με τους συμπαίκτες σου σε αυτόν τον νευραλγικό χώρο, τόσο ανεβαίνει η απόδοση σου. Δηλαδή πιο πολύ είναι επικοινωνία παρά εικόνα ατομική.
1: Ωραία. Δουλειά. Δουλειά και από παιχνίδι σε παιχνίδι. Τέλεια. Τάσο.
2: Έχει το σκορ. Έχεις ηρεμία να δουλέψεις.
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι θέλει προσοχή στο δεύτερο, αλλά έχεις την ηρεμία να δουλέψεις παρακάτω.
1: Ωραία, ωραία. Το αφήνω εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση των δεδομένων και από τη δική σου οπτική γωνία και ως πρώην ποδοσφαιριστή και ως προπονητή. Μας διευκόλυνες πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Την καλησπέρα μας. Να είσαι καιρός.
2: Να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, κλείνουμε και μετά στο Στασιόπουλο. Ακούσαμε Γιώργο Μάτζιο. Βάλαμε τα νέα πρόσωπα στο μικροσκόπιο. Το ανέλησε ο Γιώργος. Πήραμε και την άποψη του Τάσου Στασιόπουλου. Άρα, έχουμε κι άλλο ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να πάμε. Χρωστάμε δηλώσεις. Σάντα Μαρία θα τις δώσουμε σε λίγο με Γιώργο Καστάνη. Όμως πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί θέλω να είμαστε παντού. Έχουμε ομιλία Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή αυτή την ώρα. Πάμε live. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις θέσεις. Όπως αναρωτιέμαι βέβαια και πώς κάποια κόμματα τα οποία αδυνατούν να αντιληφθούν τα βασικά να υποστηρίζουν ότι έχουν και την ικανότητα να διαχειριστούν τα σύνθετα προβλήματα της διακυβέρνησης. Σε λίγο χρόνο, το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις θεσμικές τομές που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει. Λοιπόν.
4: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
3: Επιτρέψτε μου.
4: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
5: Λίγο νερό στην κυρία.
6: Μήπως θα πάω να κάνω και κανένα παιδί, κύριε Μητσοτάκη.
3: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες.
0: Λοιπόν, πέσαμε μάλλον στο πιο hot σημείο εδώ με την αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου Μητσοτάκη. Όλα αυτά στη συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την αφήνουμε στην άκρη, θα συνδεθούμε λίγο αργότερα, αυτά συμβαίνουν εκεί. Προχωράμε. Πάμε σε δηλώσεις Σάντα Μαρία. Της χρωστάμε, έκανε πολύ καλή εντύπωση, είχε να παίξει 6 μήνες, έπαιξε για πρώτη φορά, έκανε γκέλ, έκανε κλικ. Γιώργο, πάμε να δούμε τι λέει.
1: Να ακούσουμε, έχει μόνο ενδιαφέρον.
7: Τι συναισθήματα έβγαλε, γενικά αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοσή του και από την νίκη της ομάδας φυσικά.
8: Yeah, I'm happy and most for my team because we win today because... But it's the first half, and we need to be focused for the second half.
9: Είμαι χαρούμενος, είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας. Ήταν το πρώτο σκέλος, το πούμε έτσι, της σειράς και ανεπομονώ να παίξουμε και δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα.
10: Ο ίδιος είχε επίσημα παιχνίδι τελευταία φορά στο Βεβάδιο, αν δεν κάνουμε λάθος. Ίσως είναι δυνατόν να αντιμετώπισε τόσο καλά να διαχειρίστηκε το πρόβλημα.
8: I need to be focused every time because of course I love competition and I need to be prepared for this start one game and I do a lot of effort for to be ready and today it's good for me because I play 90 minutes and I have a lot of power. So.
9: Θέλω να προσπαθώ κάθε φορά για το καλύτερο. Μου αρέσει να είμαι ανταγωνιστικός. Προετοιμάσω τον εαυτό μου για να αγωνιστώ όλο το παιχνίδι. Έτσι και έγινε. Αγωνίστηκε για 90 λεπτά. Είμαι ικανοποιημένος. Και...
11: Έχει δει την Τούμπα σε βίντεο από φιλάλλους που είναι κατάμεση. Τι έχει να πει που θα τη δει τώρα στη Ρεβάς.
8: I think it's top for us and for the team. Because for me I think we play one more.
9: Είναι κάτι σπουδαίο για εμάς και ανυπομονώ να το ζήσω.
8: Lot of people say to me it's a great club and a great fan, so I hope to the day go fast because I want to play next to the fans.
9: Πολλοί κόσμοι μου είχε μιλήσει για το κλαμπ, ότι είναι ένα σπουδαίο κλαμπ με σπουδαίους φιλάθλους. Ανυπομονώ να ζήσω το παιχνίδι της επόμενης πέμπτης στην Τούμπα.
11: Τελειώντας, είχε άγχος σήμερα.
8: No, it's okay. I'm excited. It's a good world.
9: Δεν είμαι αφομένος, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος να το ζήσω και έτσι έγινε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σάντα Μαρία. Το αφήνουμε. Πάμε σε Ηλία Σολάκη που είναι στην γραμμή να μας πει λίγο τι είδε σε ΠΑΟ και τι είδε γιατί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο οποίος κέρδισε 1-2 την Πάξη. Μπράβο και οι δύο ελληνικές ομάδες προσθέτουν βαθμούς στην βαθμολογία μας. Ηλία, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, μια χαρά εσύ.
0: Πώς είσαι?
12: Δόξα τω Θεώ.
0: Ποιος ήταν καλύτερος στο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός από ό,τι είδες?
12: Θεωρώ ότι και οι δύο ήταν για την εποχή καλή.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ποιος ήταν πιο έτοιμος?
12: Πιο έτοιμος θεωρώ ότι ήταν ίσως ο Παναθηναϊκός σε διάρκεια, μπορώ να πω.
0: Ναι.
12: Του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα διάστημα αρκετά καλά, ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα είδα ότι ίσως κουράστηκε, ίσως τα πόδια ακόμα δεν είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν στα 90 λεπτά σε υψηλό ρυθμό.
0: Ναι.
12: Και εκεί λίγο προς το τέλος φάνηκε η κούραση, βγήκε η κούραση στους παίκτες.
0: Μάλιστα. Και επειδή λες για ΠΑΟΚ, ακούω μια απαξίωση. Λέει εντάξει, λέει κύριε στη Δυναμό Κιέβου, ποια χάλια ήταν η Δυναμό, ποια Δυναμό κτλ. Τι λες?
12: Όχι, εντάξει, παιδιά, δεν μειώνουμε κανέναν. Δηλαδή, τώρα στο ποδόσφαιρο τώρα όλοι οι αντίπαλοι, εντάξει, ο καθένας με την αξία του βέβαια είναι σημαντικός. Η Δυναμό Κιέβου μπορεί να μην είναι η παλιά Δυναμό Κιέβου, αλλά είναι ένα όνομα στην Ευρώπη και γενικά στο ποδόσφαιρο που είναι πάρα πολύ γνωστή. Και άμα δεν την πάρει στα σοβαρά, θεωρώ ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει πρόβλημα. Όπως ο Παναθηναϊκός, δεν ξέραμε αυτή την ομάδα, ξέρω ότι υπάρχει, αλλά φάνηκε ότι είναι μια ομάδα που εντάξει, ανταγωνιστική, κυνήγησε μέχρι τελευταία λεπτά το παιχνίδι. Θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να μειώνεις κανέναν.
0: Για Ζαφίρη τι λες, που έβαλε και τον γκολ?
12: Ήταν αρκετά καλός, ειδικά στα πρώτα 60 λεπτά ήταν πάρα πολύ γενικά κινητικός, πιεστικός, κάλυπτε χώρους, έβαλε και τον γκολ. Έδειξε ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτερος από πέρσι. Δείχνει ότι είναι πιο καλά, έχει εγκληματιστεί ακόμα καλύτερα στην ομάδα και θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερος.
0: Ηλία, καθώς όλα τα βλέμματα πέφτουν στους νεοφερμένους, ξεχώρισες κάποιον?
12: Εντάξει, θεωρώ ότι εντάξει, ο Σάντα Μαρία αυτός ήταν, έδειξε μια καλή συνοχή όσον αφορά και όσο, όσο ήταν έτσι σε, που λέμε, σε καλή κατάσταση την ώρα του παιχνιδιού.
0: Ναι.
12: Έδειξε ότι μπορεί να πατήσει εκεί γύρω έξω από την περιοχή, να σουτάρει, να σκοράρει ή να γίνει επικίνδυνος. Μ' άρεσε αυτός ο παίχτης, μ' άρεσε αρκετά.
0: Ναι.
12: Εντάξει, η άλλη ίσως ήταν
0: ακόμα λίγο κουβο...
12: Θεωρώ ότι εντάξει, μετά ακόμα δεν έδειξε ότι είναι έτσι στο 100%. Έκανε και κάποια λάθη προς το τέλος, ίσως κουράστηκε. Αλλά εγώ, εγώ θεωρώ ο Χατζηδιάκος ότι είναι ένας ακόμα, είναι καλύτερος μάλλον ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
12: Θα δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία στην πορεία. Και εμένα γενικά μου αρέσει έτσι σαν αμυντικός, γιατί έχει και μια ηρεμία, άσχετα που λέει καμιά φορά λέμε μπορεί να κάνει το λάθος, γιατί το παίξει καμιά φορά σε, αυτό, σε αυτή την ηρεμία που προσπαθεί να βγάλει, μπορεί να γίνει, να κάνει κάποιο λάθος. Αλλά μου αρέσει εμένα γενικά σαν ποδοσφαιριστής, γιατί είναι ένας μοντέρνος στόπερ.
0: Μπράβο. Πες μου και μια συνολική εικόνα, κάτι που είδες από τον Παναθηναϊκό και κλείνουμε έτσι.
12: Είδα μια καλή ομάδα, ομάδα πάνω απ' όλα, ξέρω εγώ, με καλή, με καλή συνοχή, αρκετά καλή ποιότητα από κάποιους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, σίγουρα αυτή η ομάδα ή άλλη δεν ήταν τόσο τόσο να μας δείξουν κάποια πράγματα, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι μπορούσε να κάνει πιο εύκολο το, το βράδυ του, δηλαδή να βάλει ακόμα ένα-δύο γκολ και να καθαρίσει πιο, πιο άνετα την πρόκληση, που πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες καμία δεν θα έχει πρόβλημα την άλλη εβδομάδα.
0: Άρα κλείνουμε έτσι, και οι δύο περνάνε λες την άλλη εβδομάδα.
12: Και οι δύο περνάνε, ναι, ναι, ναι, και οι δύο περνάνε.
0: Ηλία, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ που σ' άκουσα.
12: Εγώ,
0: να είσαι
12: εγώ,
0: καλά,
12: εγώ,
0: υγεία να έχεις. Γεια σου,
12: καλή.
0: Ηλία μου, ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις, Κωνσταντίνε, on time να είμαστε, διαφημίσεις, σε λίγο επιστρέφουμε.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
15: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
14: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
15: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
14: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
15: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
16: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Μυρίζει λουχουδιά!
22: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
21: Πού πήγε πάλι!
22: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
23: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
24: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
25: Χθες έκατσα να δω Premier.
2: Dundee United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύει.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
3: Πόσταρε κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social.
2: Ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
3: Πόσταρε κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social.

0: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πεινάω. Για πού είμαι?
2: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, για σας που θέλετε να έχετε γρήγορο ίντερνετ, αλλά δεν έχει φτάσει στο σπίτι εκεί που είστε η οπτική ίνα, κανένα πρόβλημα. Έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi. Σας δίνει ταχύτητα μέχρι και 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είστε. Εύκολη σύνδεση, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, χωρίς επηρεασμούς από τον καιρό. Οπότε απολαμβάνεις τη δύναμη του COSMOTE 5G, που βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα, όλα αυτά βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες για σας στο COSMOTE.gr. Λοιπόν, προχωράμε. Σε λίγο θα πάμε να σας δώσουμε την μεταγραφή του Παλάσιο στον Άρη. Θα πάμε σε λίγο στην Ιταλία, στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Στράντζαλη εκεί. Όμως θέλω να σταθούμε σε αυτό το πολύ σεμνό, πολύ εργατικό παιδί, το Χρήστο Τζόλι, ο οποίος πέτυχε μια μεταγραφή ρεκόρ, η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα παίκτη ever στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, 40 εκατομμύρια στην Arsenal. Και καθώς μιλάω για Αγγλία και καθώς μιλάω για Τζόλι, θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει, το έζησε, το όνειρο εκεί να, είναι στην, να παίζει Premier League, να είναι στην Αγγλία. Ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρει το Χρήστο, ο Νίκος Νταμπίζας είναι στη γραμμή. Νικόλα, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο, υγεία να έχουμε, αυτό πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό. Νίκο, δώσε μου ένα σχόλιο λίγο εκεί με τον Χρήστο, το Χριστάκι το δικό μας που πήγε εκεί στην Arsenal. Περίμενες μια τέτοια εξέλιξη, περίμενες κάτι τέτοιο?
1: Κοίτα Γιώργο, αν πρέπει να κάνουμε μια αναδρομή στις επιλογές και γενικότερα στο πώς διαχειρίστηκε ο Χρήστος στο κομμάτι των επαγγελματικών επιλογών, σίγουρα όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ίσως να μην ήταν η πιο σωστή επιλογή τότε, ναι. Να μπορέσει να... ίσως να μην ήταν έτοιμος ακόμα να πάει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα όπως είναι το αγγλικό, είτε είναι η Champions είτε είναι η Premier League, ναι. Στην Norwich. Νομίζω όμως ότι από εκεί και μετά έκανε τα κατάλληλα βήματα.

0: Ώστε από τη στιγμή που δεν έχεις καταφέρει να κάνεις σωστά το πρώτο βήμα, πρέπει να πας πίσω, να γυρίσεις, να φύγεις από εκεί που επέλεξες να πας, σε ένα χαμηλότερο δυναμικής πρωτάθλημα, να πάει να μπορέσει να πατήσει ξανά στα πόδια του, να πάρει εμπειρίες, να δυναμώσει μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σωστή κίνηση που αποδίδει καρπούς τώρα, είναι ότι επέλεξε, γιατί ξέρεις, πολλά παιδιά ίσως φεύγοντας από την Όριτ να λέγανε τώρα πού θα πάω, τι θα κάνω και να μην βρουν το κατάλληλο βήμα, το επόμενο βήμα. Ο Ιωχρήστος νομίζω ότι έκανε τη σωστή επιλογή να πέσει μέσα σε αγωγικά, σε χαμηλότερο
1: πρωτάθλημα. Πολύ σωστά.
0: Και μετά να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του και να ξαναεπιστρέψει πιο έτοιμος από πότε. Και νομίζω ότι οι αριθμοί του φέτος στο Βέλγιο δίνουν πολύ να έχει, ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και ένα πολύ δυνατό στίγμα για τον λόγο που τον επέλεξε η Arsenal.
1: Και πολλές φορές όταν πας εκεί και δεν τα καταφέρεις για τους γνωστούς λόγους και γυρίσεις πίσω, είναι αυτό που είπες. Πέφτεις, αλλά οφείλεις να σηκωθείς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θέλει δύναμη.
0: Πας πίσω για να μπορέσεις να ξαναπάς μπροστά. Δηλαδή, μην έχεις την ψευδαίσθηση ότι θα ξαναβρω μια ομάδα στο ίδιο επίπεδο πρωταθλήματος ώστε να μπορέσω να κάνω αυτό που θέλω, μια και δεν το πέτυχα με την πρώτη επιλογή. Νομίζω ότι ήταν λανθασμένο το πρώτο του βήμα, αλλά μέσα από τα λάθη βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι και νομίζω ότι ο Χρήστος έκανε τη σωστή επιλογή να μπορέσει να πατήσει πιο έτοιμα και πιο δυνατά στα πόδια του για να μπορέσει να κάνει αυτό το άλμα στην κυριολεξία που κάνει τώρα.
1: Και καθώς μιλάς για άλμα, αμέσως η ερώτηση είναι, θα την κάνω λίγο πεσημιστική. Θα παίξει εκεί, τι πιστεύεις?
0: Κοίτα, από τη στιγμή που έχει αδειάσει η θέση του Τροσάρ, νομίζω ότι η κατεύθυνση όσον αφορά την επιλογή του Χρήστου είναι αυτή, να γεμίσει τα παπούτσια του Τροσάρ. Είναι διαφορετικός ποδοσφαιριστής ο Χρήστος, είναι πιο δυναμικός από τον Τροσάρ, με περισσότερες δυνάμεις, να το πω έτσι. Ο Τροσάρ ίσως να είναι και λίγο στο κομμάτι αυτό διαφορετικό, χαρακτηριστικό αυτό που έχει ως παίκτης. Αλλά νομίζω ότι ο Χρήστος αυτό κάνει. Νομίζω ότι θα γεμίσει τα παπούτσια του Τροσάρ και γι' αυτό τον επέλεξε η Arsenal. Νομίζω ότι έχει την προοπτική να πάει σε μια ομάδα που ξέρει γιατί τον επιλέγει. Τον έχει επιλέξει συνειδητά για να μπορέσει να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο ρόλο και θεωρώ ότι έχει όλες τις προοπτικές να μπορέσει σταδιακά να απορροφηθεί από ένα τόσο μεγάλο οργανισμό όπως είναι η Arsenal σε ένα τόσο υψηλή δυναμική πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League.
1: Εσύ που το χτόζησες το παιχνίδι εκεί στην Αγγλία, το ξέρεις, έπαιξες. Αυτό το στυλ παιχνιδιού του Τζόλι ταιριάζει εκεί? Γιατί δεν ταιριάζουν όλοι παντού.
0: Όχι, νομίζω ο Χρήστος αυτό έχει δείξει, ότι έχει δυναμισμό, ότι έχει αυτό το ψυχισμό και την αθλητικότητα, γιατί πρέπει να συνδυάσεις και ψυχολογικά χαρίσματα, να το πω έτσι. Ο Χρήστος ακόμα και στην άσχημη του μέρα δεν θα φοβηθεί, θα μπορέσει να πάρει ενέργειες, δεν θα κρυφτεί και βγάζει ένα χαρακτήρα και μια προσωπικότητα που είναι πολύ πιο σίγουρος από ποτέ για τον εαυτό του. Και γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως τα νούμερα αυτά που έχει στο βελγικό πρωτάθλημα φέτος. Νομίζω ότι έχει αυτό το δυναμισμό, την ικανότητα να έρθει κοντά στον γκολ, να δημιουργήσει γκολ. Σε μια ομάδα όπως είναι η Arsenal που έχει πατέντες παιχνιδιού πολύ συγκεκριμένες, θα αναδειχθεί περισσότερο αυτό. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια ομάδα που έχει μια πολύ δυνατή βάση με τον ίδιο προπονητή τα τελευταία χρόνια, αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες να μπορέσεις να έχεις και εσύ συμμετοχή σε ένα τόσο πετυχημένο σύνολο όπως είναι αυτό της Arsenal τα τελευταία χρόνια.
1: Νίκο, δεν ξέρω, συμφωνείς ή όχι ότι... Βλέπω ότι ο Χρήστος έχει τη μεγαλύτερη εξέλιξη από όλους. Δηλαδή, κι άλλοι είχαν ταλέντο και κάποιοι μπορεί να είχαν περισσότερο ταλέντο από αυτόν. Αλλά αυτή η σκληρή δουλειά τον έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη εξέλιξη σε βάθος χρόνου με αποτέλεσμα να φτάσει εδώ που είναι σήμερα.
0: Ναι. Κοίτα Γιώργο, εγώ θα επιμείνω ξανά στο κομμάτι της στρατηγικής των αποφάσεων. Πολλά παιδιά μπορεί να έχουν ταλέντο, δηλαδή να υπάρχει η προοπτική να κάνουν πράγματα. Το θέμα είναι οι επιλογές που θα κάνεις να μπορέσουν να είναι κατάλληλες ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να κάνεις αυτή την καριέρα που αναλογεί στο ταλέντο πάντα που έχεις. Γιατί αυτή τη στιγμή το στοίχημα για κάθε ποδοσφαιριστή νομίζω είναι να πιάσει το ταβάνι του είναι και να το τρυπήσει. Ναι. Άρα εδώ ο Χρήστος νομίζω ότι ήταν προώρο το βήμα που έκανε στην Όριτς. το αντιλήφθηκε, το βίωσε στην πράξη και έκανε τη σωστή επιλογή μετά. Άρα θεωρώ ότι η επιλογή των
1: στρατηγικές αποφάσεις που είπες.
0: Στρατηγικές αποφάσεις για το πού θα επιλέξεις να συνεχίσεις την καριέρα σου. Πρέπει να ξέρεις ποιο πρωτάθλημα σου ταιριάζει, πρέπει να ξέρεις για ποιο λόγο σε επιλέγει ο συγκεκριμένος σύλλογος, πρέπει να ξέρεις τα χαρακτηριστικά τα δικά σου, δηλαδή να έχεις το γνώστη σε αυτόν. Αν εγώ είμαι ένας ποδοσφαιριστής που έχω χαρακτηριστικά που ταιριάζουν καλύτερα σε ένα τεχνικό πρωτάθλημα όπως είναι το ισπανικό και επιλέξω να πάω σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι περισσότερο δυναμικό ή αθλητικό όπως είναι η Γερμανία παραδείγματος χάρη, ακόμα και το γαλλικό ή και το αγγλικό, πάει να πει ότι η στρατηγική και ο τρόπος που λειτουργήσε είναι λανθασμένος. Γιατί δεν επέλεξα το κατάλληλο, γιατί καλοί υπάρχουν πολλοί και καλά πρωταθλήματα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι να επιλέξεις το κατάλληλο. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι ο Χρήστος έχει τα χαρακτηριστικά, τα αθλητικά, να μπορέσει να σταδιοδρομήσει σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της Premier League και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και την εμπειρία που έχει αποκομίσει τα τελευταία χρόνια, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο στο βελγικό πρωτάθλημα, παίζοντας στο Champions League, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού και με την εθνική ομάδα. Άρα έχει ένα καλό πακέτο πλέον που μπορεί να του δώσει αυτή την θέση να ξεκινήσει από μια πιο ισχυρή βάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια όταν είχε επιλέξει να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να πάει στην Όριτς.
1: Λοιπόν, δεν σου κάνω κομπλιμάν. Αν υπήρχε επιστήμη του ποδοσφαίρου, θα είχες ήδη PhD και ντοκτορά. Γιατί ο τρόπος που το προσεγγίζεις, η σε βάθος ανάλυση, πώς η ευρυμάθεια και ο τρόπος που αρθρώνεις αυτά που λες, νομίζω είναι μοναδικός. Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είστε καλά.
1: Υγεία να έχεις. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Νταμπίζας. Το λέω και το εννοώ, γιατί όταν ακούς έναν άνθρωπο με τέτοια γλώσσα, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν ξέρουν να βάλουν τρεις προτάσεις πίσω από την άλλη. Του λέει: βάλετε τρεις προτάσεις. Ποια είναι, λέει, κάνει μια σύνταξη της πρότασης, ποιο είναι το υποκείμενο, το ρήμα, το αντικείμενο, και τα μπερδεύουν ακόμα και εκεί. Λοιπόν, προχωράμε.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο αποκαλύψεις τώρα. Μία αποκάλυψη είναι σοβαρή, θα μας την κάνει σε λίγο ο Γιώργος Καστάνης. Μία αποκάλυψη είναι ανάλαφρη. Μας την κάνει ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Πού να ξεκινήσω τώρα, από τα σοβαρά ή από τα ανάλαφρα?
1: Από τα ανάλαφρα.
0: Τα ανάλαφρα. Λοιπόν, καθώς ακούγαμε τις δηλώσεις, δώσε μου δηλώσεις Σάντα Μαρία, σας ζητώ να τεντώσετε λίγο το αυτί σας και να προσπαθήσετε να ξεχωρίσετε τον surround ήχο πίσω από τις δηλώσεις του Σάντα Μαρία. Το background, το surround από πίσω. Τι ξεχωρίζετε? Δώσε μου Σάντα Μαρία.
2: Τι συναισθήματα έβγαλε, γενικά αν είναι ικανοποιημένος από την απόδοσή του και από την νίκη της ομάδας φυσικά.
3: I'm happy and most for my team because we win today because but it's the first half and we need to be focused.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα καταφέρατε, αν έχετε τόσο εκπαιδευμένο αυτή, αν έχετε μουσικό αυτή όπως έχει ο Χάρης ο Μανουηλίδης, ο οποίος ξεχώρισε πολλές φορές οι ομάδες στα αποδυτήρια, όχι πολλές φορές, περισσότερες, παίζουν τραγούδια. Μέσα υπάρχουν, παίζουν οι ποδοσφαιριστές, επιλέγουν να ακούνε κάποια τραγούδια μέσα, δυνατά. Πάμε τώρα, ο Χάρης ξεχώρισε ποιο τραγούδι και ποιον ακούνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ στα αποδυτήρια.
4: Εδώ

0: σκάσω. Λοιπόν, και μετά τον Φέρι, αυτή ήταν η ανάλαφρη αποκάλυψη. Πάμε στα σοβαρά. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Καστά με τα σοβαρά.
1: Πρέπει να μάθουμε ποιος, οι ποιοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ από τους 23-24 που ήταν μέσα στα αποδυτήρια.
0: Έχει και Γιώργο Ζαΐρα, το βάλουμε μέσα τώρα.
1: Φυσικά θα το βάλεις μέσα. Επέλεξε Ζάιρα να βάλει Θοδωρή Φέρι στη Διαπασόν. Και φυσικά εντάξει και οι ξένοι παρασύρονται. Το βάζει για παράδειγμα, λέω εγώ τυχαία ένα όνομα. Το βάζει το τραγούδι ο Χρήστος Ζαφύρης και γίνεται το Έλληνα δίσμε στα αποδυτήρια.
0: Και ακούει ο Σαντα Μαρία, ναι, σου λέει πώς
1: Σαντα Μαρία, ο
0: Καμαρά.
1: Ο Καμαρά,
0: σου λέει τι ωραίο.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Και ειδικά μετά από νίκη. Η αισιοδοξία είναι στα ύψη. Τώρα, πάμε στο ρεπορταζιακό. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Έχει σχέση κυρίως με τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ναι, αλλά έχει σχέση με αφορμή τα ειστήρια διαρκείας που πολλούνται με γοργούς ρυθμούς από την ΠΑΕ, γιατί οι φύλαθλοι ανταποκρίνονται υπέρ του δέοντος. Πριν από δύο ώρες, για παράδειγμα, ναι, τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία είχαν διατεθεί, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ή ανεπίσημη, εν πάση περιπτώσει, του ΠΑΟΚ, ήταν 8.435.
0: Σούπερ νούμερο.
1: Τώρα, χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, όταν είχε συμπληρωθεί ο αριθμός των 7.000 πολυθέντων διαρκείας, στα ταμεία του ερασιτέχνη, από την εταιρεία που διαχειρίζεται την όλη διαδικασία, μπήκαν 200.000 ευρώ. Πώς εξηγείτε ότι μπήκαν 200.000 ευρώ στα ταμεία του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ από την πώληση διαρκείας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Απλά διότι 30 ευρώ κοστίζει, 30 ευρώ κοστίζει αυτή η κάρτα φιλάθλου για κάθε εισιτήριο. Κάθε φιλάθλος λοιπόν του ΠΑΟΚ με τα 30 ευρώ που έδινε και την αγορά εισιτηρίου διαρκείας, συγκεντρώθηκε αυτό το ποσό και περίπου 200.000 ευρώ ενημερώθηκα ότι μπήκαν στα ταμεία του ερασιτέχνη. Μια ένεση σημαντική για τα τμήματα του ερασιτέχνη.
0: Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα. Εγώ. Επομίζεσαι το βαρύ φορτίο να υποδεχθείς Γιώργο Ζαΐρη.
1: Αδυνάτησε.
0: Το βαρύ δημοσιογραφικό φορτίο να υποδεχθείς Γιώργο Ζαΐρη εδώ.
2: Κάτι θέλει αυτός να μας σκώσει για εκπομπές Σαββατοκύριακο.
0: Άρτη αφιχθέντα εδώ.
2: Για να λέει αυτά Σαββατοκύριακο να μας σκώσει.
0: Όπου έχεις γίνει μινιόν, ε.
1: Ποιο από τα γκολ που περιέγραψε σου άρεσε περισσότερο? Άκουσες κάποιο?
0: Καλή ερώτηση, καλή.
2: Δεν
0: ερώτηση.
2: Άκουσα.
0: Δεν άκουσες?
2: Όχι ρε.
0: Δώσε μου το τρίτο γκολ του Ζάιρη.
2: Του Σαντα Μαρία.
1: Σαντα Μαρία.
0: Το κάνει ρήμα στο τέλος. Στο τέλος κάνει ρήμα. Περίμενα να ακούς τον εαυτό σου τώρα και θα τον βαθμολογήσεις κιόλας. Δώσε.
2: Μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια, Τάισον, Γκόμες, θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία για τον Χατζηδιάκο, Χατζηδιάκος ανεβαίνει, κάνει την κίνηση ο Κένι. Ο Χατζηδιάκος προτιμάει στον άξονα τον Μύθου με τη μία στο Ζαφύρι και αυτός για τον Τάισον και ο Τάισον με τη μία για τον Κωνσταντέλια από πλάγια. Ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα, για να δούμε την προσπάθειά του. Συγκλίνει προς το χώρο του κέντρου, εκεί μπορεί να δοκιμάσει το σούς του Σάντα Μαρία, το κάνει γκολ! Με Σάντα Μαρία! Σημάδεψε τη γωνία του Νες Χερέτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και επιτρέψτε μου να πω τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από σήμερα. 51ο λεπτό. Ο Σάντα Μαρία 1-3.
0: Ποιητής Γιώργο Ζαΐρη. 1-3 με Σάντα Μαρία.
2: Άμα ήταν 1-7, τι θα λέγαμε?
0: 1-7 με Ελουστόν.
1: Εκεί θα έπρεπε κάτι να βρει. Αλλά όντως τον τέριαξε πάρα πολύ.
2: Ναι, εύκολο ήταν.
1: Καταρχήν,
0: τι βαθμό βάζει τον εαυτό του, δεν είπε. Το ρώτησε πριν, δεν σου βάλε.
1: Εσύ το ρώτησε.
2: Γραφικό. Είμαι.
1: Εντάξει, πάμε σε άλλο level.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πες μας καταρχήν από αυτό το οποίο παρακολούθησες και περιέγραψες για το Μετρόπολης 95,1, ναι, και τον Όμιλο Μετρομίδια, από αυτό που είδες από την εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, τι σου άρεσε περισσότερο? Υπήρχαν θετικά, υπήρχαν αρνητικά, αλλά αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
2: Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι έδειξε περισσότερα πράγματα από ό,τι πίστευα ότι θα δω.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είχε προηγηθεί 1-3. Έχει να κάνει με το ότι είδα ωραία πραγματάκια τα οποία είναι πολύ νωρίς ίσως να τα δούμε σε τέτοιο μέγιστο βαθμό. Αν και το παιχνίδι στράβωσε νωρίς με την έννοια ότι μπήκε τον γκολ στο δεύτερο λεπτό, από το 10ο λεπτό μέχρι και το 75, ο ΠΑΟΚ ήταν ο κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
2: Με την ομάδα της Δυναμού να μην έχει κάνει την τελική όπου θα είχε αναγκάσει τον Παυλέγκα σε απόκρουση.
1: Mm-hmm.
2: Η απόκρουση ήταν εκείνη διπλή με τον Φόρτης Δυναμό, που η δεύτερη φάση ήταν και το δοκάρι. Μέχρι τότε δηλαδή εγώ δεν είχα δει τον Παυλέγκα να πούμε πώς σώζει ο Παυλέγκα. Mm-hmm. Αυτό κρατάω. Κρατάω επίσης ότι είδα πράγματα από παίκτες που η αλήθεια είναι όταν τους είδα στην ενδεκάδα όχι προβληματίστηκα, αλλά αναρωτήθηκα αν υπάρχει ρίσκο. Δηλαδή, όπως θα σου πω, για μένα το μεγαλύτερο ήταν του Σάντα Μαρία. Δηλαδή, θεωρούσα ότι από την άποψη ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έκανε βασικό στάδιο προετοιμασίας με τον ΠΑΟΚ. Είχε μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα του, τη Βαλένθια, πριν φύγει. Και όπως γνωρίζουμε, δεν υπολογίζονταν. Mm-hmm. Και επίσης, το παιδί έκανε 4-5 προπονήσεις μόνο επί ελληνικού εδάφους. Το θεώρησα ρίσκο. Αλλά ήταν ένα στοίχημα, το πρώτο στοίχημα ίσως στη σεζόν που κέρδισε για μένα ο Λύση.
1: Ναι.
2: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στον Σάντα Μαρία είναι ότι και ο ίδιος, γνωρίζοντας ότι υστερεί σε φυσική κατάσταση, μπορεί εύκολα να κουμαντάρει τον εαυτό του για συντήρηση δυνάμεων. Και το ότι έβγαλε ένα 90 λεπτό και δεν το έβγαλε ο Ζαφίρης, για παράδειγμα, που έκανε πολύ περισσότερες προπονήσεις και είχε παίξει και σε φιλικά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, δείχνει πραγματικά ότι ένας ποδοσφαιριστής έμπειρος να διαχειρίζεται τον εαυτό του. Αυτό κρατάω.
1: Ναι.
2: Για τον Γκόμες ήταν έκπληξη μέχρι να μάθουμε ότι ο Τέιλορ για προσωπικούς λόγους ζήτησε να μην παίξει. Mm-hmm. Ο Μπάμπα ήταν ανέτοιμος. Αν ο Τέιλορ δεν είχε αυτούς τους προσωπικούς λόγους, τέλος πάντων, τι πρόβλημα έχει, μακάρι να μην είναι οικογενειακό ή γενικότερα θέμα υγείας κάποιου συγγενικού του προσώπου, σίγουρα θα έπαιζε ο Τέιλορ. Ο Γκόμες για μένα κερδίζει.
1: Την άρπαξε την ευκαιρία.
2: Θα σου πω, την άρπαξε την ευκαιρία σε ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι ο Μπάμπα ή ακόμα και ο Τέιλορ που μπορεί να βγει μπροστά και να κάνει τη σέντρα ή την τρίπλα. Αλλά στο τακτικό κομμάτι και σε αυτά που του είχε ζητήσει ο προπονητής του, προφανώς και παίρνει άριστα.
1: Θα συμφωνήσεις με τη διαπίστωση ότι σίγουρα δεν είναι ο κακός παίκτης, σε εισαγωγικά βάζω την φράση, που δεν τον είχαμε σωστά όλοι μας αξιολογήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια, και έρχεται σε ένα παιχνίδι στην τρίτη του σεζόν στον ΠΑΟΚ και κάνει ένα καλό τακτικό να παιχνίδι και κερδίζει πόντους.
2: Να σου πω όμως κάτι. Αξιολογείς ένα ποδοσφαιριστή, τον κρίνεις έχοντας την ευκαιρία να τον δεις. Τον Γκόμες δεν το βλέπαμε.
1: Ναι, δεν τον είδαμε εμείς. Αυτοί που τον έβλεπαν.
2: Αυτό σου λέω.
1: Αυτοί που τον έβλεπαν.
2: Άρα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έκανα λάθος ή εσύ έκανες λάθος ή οτιδήποτε άλλο.
1: Okay.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτό το παιδί είχε συνεργαστεί με το Λύση. Mm-hmm. Άρα, είναι πολύ πιο εύκολο για αυτό το παιδί να μπει να παίξει.
1: Επειδή την ώρα της μετάδοσης εσύ βλέπεις πώς κυλάει η μπάλα, κάνεις την περιγραφή, αλλά ταυτόχρονα το μάτι σου.
2: Έχασα τη.
1: Όχι. Το μάτι σου, αλλού θέλω να καταλήξω. Παίζει και στον πάγκο στις αντιδράσεις. Μετά το 1-0, από το τρίτο λεπτό μέχρι να μπει το γκολ της ισοφάρισης. Διέκρινε στον πάγκο, στο Λύση, στις κινήσεις των συνεργατών του, κάποια βεβαιασμένη ενέργεια, κίνηση, άγχος, πίεση.
2: Όχι, απλά είναι φωνακλάς. Δεν έχει πολύ. Εγώ δεν το λέω κακό, δεν το λέω σαν κακό αυτό. Mm. Επειδή καθόμασταν, εντάξει, ήμασταν ψηλά, αλλά ήταν μπροστά μας ο πάγκος και το βλέπαμε.
1: Ακουγόταν δηλαδή η φωνή του.
2: Ναι, από την άποψη πια ότι δεν είχε πολύ κόσμο, υπήρχαν από πίσω φίλοι του ΠΑΟΚ, αλλά διακρίνοντας με το μάτι του, δεν νομίζω να κάνει παντού μήμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή βγαίνοντας και κουνώντας χέρια ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς και φώναζε, έτσι.
1: Ωραία.
2: Απλά εγώ να σας πω την αλήθεια, παιδιά, και είμαι ειλικρινής. Έχασα το τι έκανε ο Κωνσταντέλια στη φάση του δεύτερου γκολ. Το έχασα με την έννοια, δηλαδή το περιέγραψα. Αλλά το πλάνο από την τηλεόραση το βλέπεις και όπως έγραψε και ένας φίλος στο Facebook, το παίρνεις και το κάνεις, πώς το λένε, σήμα αθλητικής εκπομπής μόνο αυτό.
1: Okay.
2: Ήταν πολύ αρρωστημένη η πάσα του.
1: Εκείνο το τακουνάκι, το περίεργο στον Γκένι που έβγαλε τη σέντρα, ναι, ομολογουμένως, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά απλά αυτό βγήκε στην πορεία.
2: Άλλο.
1: Τώρα, το 2-3 αυτού του αγώνα δίνει ισχυρότατο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ για την πρόκριση,
2: για
1: ή όχι.
2: Για μένα δίνει ισχυρότατο προβάδισμα κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχει ο Σάντα Μαρία μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων στα πόδια του μέχρι να υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ τη Δυναμό. Επίσης. Δίνει προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ το γεγονός ότι και ο Χατζηδιάκος αλλά και ο Ελουστόν, το οποίο έχασε προπονήσεις, θα έχουν μια εβδομάδα προπονήσεις στα πόδια τους. Εγώ θα πω και ο Μπάμπα μπορεί να ξεκινήσει το μάτς με τον Γκόμες πάλι, αλλά θα πω ότι είναι χρήσιμο και για τον Μπάμπα να έχει 5-6 προπονήσεις στα πόδια του. Και γενικότερα όλη η ομάδα μια εβδομάδα ακόμα προπονήσεων με τον νέο προπονητή.
1: Βλέπεις θέμα με πιθανή αποχώρηση Τέιλορ, προκύπτει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα?
2: Να σου πω λίγο κάτι και απαντάω σε αυτό και φεύγω. Αποχώρηση Τέιλορ πρέπει να υπάρξει, αν υπάρξει, όταν ανακοινωθεί ο Γιαννούλης. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να διώξει τον Τέιλορ γνωρίζοντας ότι ακόμα δεν έχει κλείσει ο Γιαννούλης. Δεν είναι ανάγκη ο ΠΑΟΚ να πυροβολεί τα πόδια του και στο λέω αυτό από ποια άποψη. Παιδιά, χθες για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι μαζί με τα φιλικά, ο ΠΑΟΚ είχε απώλεια ποδοσφαιριστή.
1: Τον Άλλη.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Σιντβέντε είχε τον Λουστόντο. Ναι. Ξεκινήσαμε με Τσάλοφ. Μετά είχε πρόβλημα ο Θημιάνης, αν θυμάσαι. Και γενικότερα και άλλοι ποδοσφαιριστές. Στην αρχή τη σεζόν δεν νομίζω ότι αυτό που βιάζει κάποιον είναι να πουλήσει παίκτη. Ωραία. Αν δεν έρθουν παίκτες, αρκετοί σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ,
2: και Γιώργο. Εγώ σας ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
0: Καλή ξεκούραση, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, αυτά με Γιώργο Ζαΐρ, Γιώργο Καστάνη. Πάμε γρήγορα σε Κυριάκο Θωμαίδη, γιατί έχει πάρει μια πολύ σημαντική, αξιοπρόσεχη τουλάχιστον πρωτοβουλία ο Γιάννης Αλαφούζος, προσφέροντας κίνητρα σε παίκτες παράγοντας. Γιατί και αν υπάρχει επιβράβευση, Κυριάκος Θωμαίδης είναι στη γραμμή για να μας πει. Καλησπέρα, Κυριάκο.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Φέτος δεν θα έχουμε πρωταθλήτρια ομάδα μόνο στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Θα υπάρχει πρωταθλήτρια ομάδα και στο Fair Play, καθώς το επόμενο πρωτάθλημα οι παρατηρητές των αγώνων της Super League, πέραν των εκθέσεων που θα συντάσσουν, θα βαθμολογούν τις ομάδες με βάση τη συμπεριφορά παικτών, παραγόντων και φιλάθλων,
0: ναι,
3: προς τους διαιτητές και προς τους αντιπάλους ποδοσφαιριστές. Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης Fair Play, έναν οδηγό καλής συμπεριφοράς,
0: ναι,
3: που χωρίζεται σε 5 κατηγορίες. Είναι Fair Play με κόκκινες και κίτρινες κάρτες με μέγιστο τους 10 βαθμούς σε κάθε αγώνα, κόκκινη κάρτα μείον 3 βαθμοί, κίτρινη μείον 1 βαθμός, και ο στόχος βέβαια είναι ο περιορισμός των καρτών. Είναι ο σεβασμός προς τον αντίπαλο με μέγιστο τους 5 βαθμούς σε κάθε αγώνα, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή, την άδελφο, είναι ο σεβασμός προς τον διαιτητή, πάλι με μέγιστη βαθμολογία τους 5 βαθμούς, και αυτό θα το κάνει ο παρατηρητής του παιχνιδιού.
0: Ναι.
3: Η συμπεριφορά των παραγόντων,
0: ναι,
3: που είναι και το μεγάλο αγκάθι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 10 βαθμοί σε κάθε αγώνα θα παίρνει μια ομάδα για την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά των παραγόντων, και η συμπεριφορά των θεατών,
0: mm-hmm,
3: με μέγιστο τους 10 βαθμούς. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένας όρος ότι οι βαθμοί θα απονέμονται μόνο σε περιπτώσεις που στο γήπεδο παραβρίσκεται ένας επαρκής αριθμός θεατών, mm-hmm, δηλαδή να υπάρχει κόσμος, γιατί αν υπάρχουν 500 άτομα, αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορεί να
0: χρησιμοποιηθεί
3: ο παρατηρητής.
0: Κυριάκο, κάτι τελευταίο, πριν κλείσουμε, μπορεί να είχαμε ύποπτα παιχνίδια στο Μουντιάλ?
3: Κοίταξε, ύποπτα παιχνίδια, ναι, υπάρχει ένα ύποπτο τελικά,
0: ναι,
3: με βάση την έκθεση της του Group of Copenhagen, το οποίο είναι η συμβουλευτική ομάδα προς τη FIFA,
0: ναι,
3: υπάρχει ως ύποπτο το μάτς Ισπανίας πράσινου ακροτηρίου που έληξε 0-0, και υπάρχει ένα ποντάρισμα,
0: ναι,
3: σε αυτό το μάτς στην ισοπαλία, ναι, το οποίο είναι εξωφρενικό και όμως υπάρχει,
0: ναι,
3: 4,8 εκατομμύρια δολάρια.
0: Επανέλαβε το παιχνίδι άλλη μια φορά, σε παρακαλώ. Ακτήλε φαντοστού.
3: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Πράσινο ακροτήρι. Ναι.
3: Ναι. Και βέβαια, ποντάρισμα, προσέξτε τώρα. Τα 4,8 εκατομμύρια δολάρια είναι ασυνήθιστο ποντάρισμα ακόμα και για το Μουντιάλ. Και αυτό έβαλε σε σκέψεις την συμβουλευτική ομάδα της FIFA,
0: ναι,
3: και ήδη ζητεί εξηγήσεις.
0: Ναι.
3: Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και για τις κίτρινες και για τις κόκκινες,
0: ναι,
3: υποψίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το περίφημο γκολ του Φεράν Τόρες που ακυρώθηκε στο μάτς με τη Σαουδική Αραβία. Η μεγάλη διάρκεια εξέταση από το ΒΑΡ ήταν η μεγαλύτερη διάρκεια,
0: ναι,
3: και η περίπτωση του Μπάλογκαν, του ποδοσφαιριστή που αποβλήθηκε και παρόλα αυτά έπαιξε, ακόμα και αυτό πονταρίστηκε, ναι, ότι ο Μπάλογκαν, παρότι αποβλήθηκε, παρότι πήρε κόκκινη, θα παίξει στο επόμενο μάτς. Και έπαιξε και κάποιοι κέρδισαν χρήματα από αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα καλά πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αν του θέλω ένα καλό μεσημέρι. Εσείς μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Να διεκδικήσετε ένα κλιματιστικό Offit FV Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, η οποία είναι και επίσημος διανομέας της Offit στην Ελλάδα. Προσέξτε τώρα, έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Η Offit συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και μια εξαιρετική σχέση ποιότητας από τη μία, τιμής από την άλλη. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Offit στο δίκτυο της MyTherm. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
20: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Clear as the sky.
21: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
15: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
22: Nexus Facility, παρακαλώ.
15: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι και δεν έχει φτάσει οπτική, να κάνει ένα πρόβλημα, έχεις Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απολαμβάνεις σούπερ ταχύτητες μέχρι 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Για το καλύτερο, έχεις εύκολη σύνδεση, άμεσα, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, δεν επηρεάζεσαι, αυτό σημαίνει από τον καιρό. Και όλα αυτά από το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, όπως έχει βραβευτεί με βάση μετρήσεις της Ookla και της Open Signal. Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες για το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μπορείς να πεις να μπεις στο cosmote.gr. Λοιπόν, λένε ουδείς προφήτης στον τόπο του. Λένε ουδείς προφήτης στον τόπο του. Εμείς όμως ερχόμαστε να το αντιστρέψουμε, γιατί ο Ευθύμης Τσουμουρτζόγλου γίνεται προφήτης στον τόπο του. Είπε προχθές, εδώ μιλούσαμε στην εκπομπή, και λέει δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τον Τολιόπουλο, είναι σούπερ εκεί, τι να το κάνεις. Και μέσα σε μισή ώρα έρχεται ο ΠΑΟΚ και λέει αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας για τον Τολιόπουλο. Κότς, καλά τα λέω, καλησπέρα.
1: Καλά τα λες Γιώργο, μπράβο.
0: Είναι σίγουρο?
1: Με συγχωρείς?
0: Είναι σίγουρο λέω, ότι τα λέω καλά?
1: Τουλάχιστον αυτά είπαμε, αυτά μεταφέρεις, δεν κάνει διαφορετικά.
0: Δεν είπα μόνο αυτό, είπα και προφήτης, είπα ο δις προφήτης στον τόπο του, είπα.
1: Καλά, αυτό ήταν λίγο υπερβολική, εντάξει, τώρα έχω την εντολή από πάρω να γίνω προφήτης, αλλά ακόμη το σκέφτομαι. Κάνω και εγώ την πλάκα μου.
0: Ναι, αλλά δοκιμάζεις, δοκιμάζεις ικανότητες. Πώς γίνεται όμως, Ευθύμη, βγαίνεις, το λες και σε λίγη ώρα λέει ο ΠΑΟΚ αποσύρεται.
1: Ναι, αυτό ήταν μια καλή σύμπτωση. Δεν φαντάζομαι ότι μας ακούσανε και μας πήραν πολύ σοβαρά.
0: Εντάξει, είπα.
1: Εντάξει, έτσι να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια καλή σύμπτωση ότι και ο ΠΑΟΚ κατάλαβε ότι ίσως δεν το συνέφερε. Το συνέφερε υπό την έννοια ότι ήταν γεμάτο στις θέσεις αυτές και δεν ήθελε ακόμα έναν παίκτη.
0: Να. Και πάει στον Άρη. Εκεί και εκεί έχεις ενστάσεις.
1: Είναι πιο λογικά τα πράγματα, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει, θα έλεγα, 5,5 γκάρ, ας πούμε, στη ένα και δύο θέση.
0: Ναι.
1: Υπό την έννοια ότι χωράει ο Τολιόπουλος και επιπλέον έχει και το super duper θετικό παρελθόν στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος όπου και πρόσφερε στον Άρη και ο Άρης ελπίζει ότι θα πάρει ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Άρα είναι πιο λογικά τα πράγματα κατά την κρίση μου.
0: Μάλιστα. Και πες μου κάτι τελευταίο, γιατί δεν θέλω να σε κουράζω. Πώς υποδέχεσαι, υπάρχει μια φημολογία από την Αθήνα ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι τελευταίο χρόνο το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Αισθάνεται ότι η ετήσια αποζημίωσή του κοντά στο 1,8 που παίρνει τον αδικεί σε σχέση με τους υπόλοιπους και με τα κασέ των υπολείπων. Τι λες?
1: Είπα και την άλλη φορά και το λέω συνεχώς, δηλαδή εξαρτάται τι είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς,
0: ναι,
1: και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης,
0: ναι,
1: στο πρωτάθλημα που μετέχουν φέτος,
0: ναι,
1: θεωρητικά θέλουν να καταλάβουν την πρώτη θέση.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Μήπως και η Ευρωλίγα κάνει πράξη αυτό που λέει, ότι θα επεκτείνει από τις 20-22 ομάδες και άρα να έχουν την τύχη,
0: ναι,
1: να μπουν μέσα.
0: Ναι.
1: Αν αυτός είναι ο στόχος, οποιαδήποτε κίνηση υπερτιμημένη, αν και τώρα έτσι όπως έχουν φύγει τα χρήματα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι το υπερτιμημένο,
0: ναι,
1: του ΠΑΟΚ δείχνει,
0: ναι,
1: ότι παιδιά εδώ είμαστε, έχουμε οικονομική ευχέρεια, θέλουμε να μπούμε μέσα, δέστε μας προσωπικά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως έχει να αντιμετωπίσει και τον συμπολίτη Άρη,
0: ναι,
1: ο οποίος και εκείνος κάνει εξαιρετικές κινήσεις κατά την κρίση μου,
0: ναι,
1: δηλαδή έχει γεμάτο ρόστερ υπό την έννοια ότι κατά την κρίση μου πάντα θέλει ένα σέντερφορ ακόμη, και είναι το μόνο σημείο που παράζεται με 2,5 καθαρούς σέντερφορ και δεν βγαίνει το πρωτάθλημα για υψηλά επίπεδα με 2,5 παίκτες, ακόμη ένα.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν και ο Άρης είναι ισχυρός, θα γίνει μια μάχη της πόλης που στο τέλος της ημέρας θα έχουμε ενδιαφέρον όλοι που θα την παρακολουθούμε.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε, Ευθύμη, έχεις φίλους οι οποίοι σε υποβάλλουν σε ένα σκληρό, αδυσόπιτο, ανηλές τεστ μνήμης.
1: Ναι, τους εχθρούς μου τους ξέρω, τους φίλους δεν τους κάνω.
0: Φοβερός Ευθύμης. Λοιπόν, Πρώτη ερώτηση. Γιατί μου το στέλνουν μήνυμα, εγώ δεν τα ξέρω τώρα αυτά. Ποιο ήταν
1: εγώ εγώ τα ξέρω, στέλνω.
0: Γι' αυτό τώρα το θυμηθούν παρέα. Ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι ως προπονητή του ΠΑΟΚ? Με ποιον είχες αντίπαλο? Πρώτη αγωνιστική πρωταθλήματος, πρώτο παιχνίδι, αντίπαλος.
1: Αυτό είναι εύκολο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας πρώτη φορά στην ιστορία του εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Μπορείς να πέσεις ήσυχος για ύπνο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σούπερ.
1: Καλά, αυτό ήταν το μόνο, ένα μία ερώτηση, δηλαδή τα υπόλοιπα τι γίνανε.
0: Μα τα είπες τα δύο, λέω τον πάω βήμα-βήμα.
1: Να προσθέσω και κάτι άλλο, τα λάθη που έχω κάνει. Κερδίζουμε το παιχνίδι, γυρίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι παοξίδες είναι στο αεροδρόμιο και εγώ λέω ότι θα ξαφύγουμε από την πίσω πόρτα. Και φύγαμε από την πίσω πόρτα, το πιστεύω.
0: Το έκανες και αυτό?
1: Τέτοια βιβλίο να γράψω.
0: Καλή ξεκούραση, Ευθύμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Μου αρέσει ο Ευθύμης Κουμουρτζόγλου, πνευματώδης, ωραίος, εύστροφος. Δεν είναι old fashion, δεν είναι αυτά τα παλαιακά που ακούς ξανά και ξανά. Πρέπει να προχωράμε λίγο. Και εμείς επειδή θέλουμε να προχωράμε, ήρθε η ώρα. Έχουμε την κυρία Τατιάνα Μαραγκουδάκη, υπεύθυνη marketing εδώ στον Όμιλο, να μας ανακοινώσει νικητή. Να σου πω μια καλησπέρα πρώτα. Τατιάνα μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Γιώργο, είμαι καλά εσύ?
0: Σούπερ. Λοιπόν, τι θα μας πεις πρώτα, πες μου, και συνέχεια ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου έχει ετοιμάσει και σαράουντ πριν ανακοινώσεις.
2: Γιατί... Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε τον νικητή της δεύτερης εβδομάδας από τον διαγωνισμό για Ιρένες Resort, το τριήμερο στα Λουτρά Πόζαρ.
0: Wow. Είσαι έτοιμη να τον ανακοινώσεις? Είσαι έτοιμη?
2: Είμαι έτοιμη.
0: Είσαι έτοιμη. Κωνσταντίνη, είμαστε έτοιμοι, οπότε θέλουμε λίγο suspense.

0: winner is.
1: Πάμε.
2: Μπουρατίδης Γιώργος. Θα το ξαναπώ γιατί το έμαθα.
1: Θα ξαναπείτε.
2: Μπουρατίδης Γιώργος.
1: Άρα ο Τζόρτς τι κερδίζει?
2: Κερδίζει ένα τριήμερο. Προσφορά δύο διανυκτερεύσεις, βεβαίως.
1: Προσφορά Μετρόπολης, ναι.
2: Για δύο άτομα, ναι. Να πάρει την παρέα του και να πάει στο Ιρένες Resort. Ναι. Ένα φανταστικό τετράστερο ξενοδοχείο με σπα, πισίνες, εσωτερικές, εξωτερικές κτλ. Ναι. Πρωινό εννοείται. Για το τριήμερο που θα επιλέξει εκείνος να πάρει την παρέα του και, να πάει και να το χαρεί.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Το κακό είναι ότι τα είπε γρήγορα η Τατιάνα και τη χάνουμε. Ευχαριστούμε, Τατιάνα μου, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Πάμε στη μεταγραφή του Άρη και θα πάμε σε λίγο στην Ιταλία, γιατί έχουμε τον απεσταλμένο μας εκεί, τον Γιώργο Στράντζαλη, να μας πει περισσότερα, γιατί ο Άρης παίρνει Παλάσιος. Και πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάζιο. Έλα, Τζόρτζ.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Μία, νομίζω, εξαιρετική κίνηση του Άρη από πολλές απόψεις. Εμείς θα πούμε τρεις που είναι οι πιο σημαντικές, κατά τη δική μου εκτίμηση για τον παίκτη. Ο Άρης δεν μπαίνει ρίσκο να πάρει ένα εξτρέμ το οποίο δεν ξέρει το πρωτάθλημα. Θυμίζω, ο Παλάσιος έπαιξε στο Λεβαδιακό και είχαν προηγηθεί και 4 χρόνια παρουσία στον Παναθηναϊκό. Άρα έχει απόλυτη γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό για μένα, Γιώργο, που το κουβεντιάζαμε πέρυσι όλη τη χρονιά και το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, τι λέγαμε, ότι ο Άρης δεν παίρνει γκολ και ασίστ από τους εξτρέμ. Δεν παίρνει νούμερα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχε φυγεί ο Σίστο από τον Άρη, λέγαμε, με είχες βγάλει και είχα πει το εντυπωσιακό, που είναι και αληθινό βέβαια, ότι ο Σίστο έφυγε τελικά από τον Άρη χωρίς ούτε γκολ ούτε ασίστ. 0-0 στο πηλίκο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Άρης ότι παίρνει έναν παίκτη ο οποίος πέρυσι έπαιξε 36 παιχνίδια και είχε 8 γκολ και 8 ασίστ. Δηλαδή και συμμετοχή σε 16 γκολ. Όταν έχεις εξτρέμ τα προηγούμενα χρόνια τα οποία δεν σου βάζουν γκολ και δεν έχεις ασίστ και ξαφνικά βρίσκεται ένας παίκτης ο οποίος ξέρει το πρωτάθλημα, έχει παίξει 5 χρόνια στην Ελλάδα και παρότι είναι 34 σου δίνει γκολ και ασίστ, το αγοράζεις με τη μία. Και το τρίτο σημαντικό για μένα, το οποίο έχει δύο σκέλη, είναι το γεγονός ότι ο Άρης συνήθως τα πηγαίνει καλά με τους Αργεντίνους, έχει μια καλή φιλοσοφία και οι Αργεντίνοι γενικώς οι Λάτιν πηγαίνουν καλά στον Άρη και είναι πάρα πολύ σημαντικό, Γιώργο, να πούμε εδώ ότι ο Παλάσιος μπορεί να είναι καθαρό δεξί εξτρέμ, αλλά έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στην καριέρα του και ως αριστερό εξτρέμ, άρα αυτό δίνει μια πολυτέλεια εντός εισαγωγικών λέξη στο Μιχάλη Γρηγορίου να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Αργεντίνο είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά και να μην αποκλείσουμε να δούμε και δίδυμο Αργεντίνων στα εξτρέμ Γκαρέ και Παλάσιος, που θα ξεσηκώσει τον κόσμο του Άρη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ στοχευμένη κίνηση. Μπορεί χρονικά για τον Άρη να έπρεπε και να έχει πρέπει ήδη ο Άρης να κινηθεί για αμυντικούς παίκτες, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε νομίζω αυτή η ευκαιρία, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική μεταγραφή, Γιώργο.
1: Γιώργα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή η ακτινογραφή για τον Παλάσιος. Πάμε Γιώργο Στράντζαλη, τώρα πάμε Ιταλία. Τζόρτζιο, μπονασέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μπονασέρα. Τι γίνεται?
4: Καλά, καλά, μια χαρά. Εντάξει, είχε δίκιο σε αυτό ο Γιώργος Μάτζιος, για ό,τι αφορά τον Παλάσιο, όσο άκουσα τουλάχιστον, γιατί ο Άρης τράφηκε ουσιαστικά σε μια έμπειρη και δοκιμασμένη λύση για την μεσοπιθετική του γραμμή, για να δώσει το κάτι παραπάνω ο Αργεντίνος στα άκρα της επίθεσης, γιατί θυμίζω την περσινή σεζόν ο Άρης είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί, στα άκρα δεν ήταν τόσο συμμετοχικοί οι ποδοσφαιριστές που είχε, αυτό θέλει να το αλλάξει. Ο Παλάσιος, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, αν δεν βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, για να υπογράψει το συμβόλαιο, υπάρχει συμφωνία για 2 χρόνια, θα γίνουν τελικές συζητήσεις, ιατρικά, υπογραφές, εφόσον όλα κυλήσουν, αλλά θα έρθει και στην Ιταλία μέχρι την Κυριακή. Αξίζει ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει το πρωτάθλημα, έχει την εμπειρία, δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής, τον ξέρει ο Μιχάλης Γρηγορίου και θα βρει και ένα παλιό του συμπαίκτη εδώ, τον Σοκράτη Διούδη. Γενικά έχει όλο το πακέτο που μπορεί να προσφέρει στον Άρη, ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στην υψηλή ένταση, έχει ταχύτητα στις μεταβιβάσεις. Και ο Άρης είναι αλήθεια, Γιώργο, ότι την περίπτωση του Παλάσιος δεν την έβαλε ξαφνικά στον μπλοκάκι του. Ήταν ένας παίκτης που τον κοίταζε τις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους, όχι μόνο τη φετινή. Και προέρχεται και από μια καλή σεζόν στο Λεβαδιακό. Δηλαδή ήταν από τους παίκτες που λες ήταν σημείο αναφοράς στην πορεία που έκανε ο Λεβαδιακός με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Λοιπόν, άρα μια καλή κίνηση αυτή, προήμιο, έρχονται κι άλλες.
4: Αυτό που είπε ο Γιώργος Μάτζιος, ότι μπορεί να δούμε δίδυμο στα άκρα Γκαρέ Παλάσιος.
1: Ναι.
4: Εντάξει, μπορεί να δούμε και τον Γκαρέ στο 10, γιατί συνήθως 9 στις 10 φορές ο Μιχάλης Γρηγορίου αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το χρησιμοποιεί στο 10. Και ο Παλάσιος να παίξει στα δεξιά στην θέση που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια. Μπορεί βέβαια να παίξει, έχει τη δυνατότητα να παίξει και αριστερά, οπότε να έχει άλλη μια επιλογή ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Τι
4: με ρώτησε, δεν έχω.
1: Λέω, αν είναι προήμιο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες κινήσεις τώρα με τον Παλάσιο.
4: Προφανώς θα ακολουθήσουν κι άλλες κινήσεις. Περιμένουμε σήμερα να ολοκληρωθεί οριστικά και να επισημοποιηθεί η απόκτηση, η μεταγραφή του Γιούρισιτς. Είναι στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 24 ώρα μαζί με τον δικηγόρο του. Θα μπουν υπογραφές στα συμβόλαια σήμερα, αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει, για να έρθει και αυτός μαζί με τον Παλάσιος από ό,τι φαίνεται στην Ιταλία να ενσωματωθούν στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Προφανώς σε κάποιες θέσεις θα ήταν προτιμότερο οι κινήσεις να είχαν γίνει νωρίτερα, ειδικά στην άμυνα. Εκεί είναι το κλειδί, εκεί υπάρχει το μεγάλο κενό και το ζητούμενο είναι να υπάρξει συνέχεια στις μεταγραφές, κυρίως στην άμυνα και ειδικά στο κέντρο της άμυνας, γιατί με το Γιούρισιτς ο Άρης κλείνει ένα κομμάτι του παζλ στην αμυντική του γραμμή, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο κενό στα στόπερ και εκεί ο Άρης θα πρέπει να τρέξει. Οπότε το ζητούμενο πλέον μετά από Παλάσιος, Γιούρισιτς, Μπασίρου, Σανούση είναι να τρέξει και να κλείσει τα κενά στην άμυνα, να υπάρξει συνέχεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Στράντζαλη. Πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε. Να σας πω ότι αν είσαι παράδειγμα σε νησί, βουνό, χωριό και θέλεις απίστευτα γρήγορα να έχεις ένα πολύ γρήγορο ίντερνετ και ρωτάς, γίνεται? Ναι, είναι η απάντηση. Υπάρχει το COSMOTE 5G Wi-Fi από την COSMOTE Telecom. Έχει ταχύτητες μέχρι 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Εύκολα, γρήγορα, δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο, δεν επηρεάζει από καιρικά φαινόμενα, οπότε απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ παντού. Βραβευμένο το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, πάντα με βάση μετρήσεις της Όκλα και της Open Signal. Περισσότερα, αν θέλεις να μάθεις, μπες στο cosmote.gr. Και τρέχοντας, πάω σε Γιάννη Τσερβίνη που είναι στη γραμμή. Δεν ξέρω αν έφυγε κανένας άλλος σήμερα από τον Ηράκλειο. Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Μήπως ήρθε τουλάχιστον. Για να ρεφάρουμε.
0: Γιώργο, ανενημέρωτο σε βλέπω.
1: Γι' αυτό το βάζω πάσα σε σένα.
0: Δύο μεταγραφές, Γιώργο.
1: Εκτός του Κόλλιτς, ποιος είναι μετά τον Κόλλιτς, ποιος?
0: Ποιος? Ο Κόλλιτς δεν ανακοινώθηκε καν. Δεν μιλάμε για τον Κόλλιτς.
1: Για ποιο μιλάμε?
0: Μιλάμε για χθες, για τον Γιωάν Ρος, τον διεθνή με τον Μπενίν, μεγαλωμένο στη Γαλλία, στόπερ, 29 ετών, ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Πετρολούλ, 50 συμμετοχές ως τηλεγωνώσεις και πριν από 15 λεπτά ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιακούμπου Χρωμάντα, του 30χρονου διεθνούς Σλοβέκου αμυντικού μέσου, ο οποίος παίζει στην Ραπίδ Βουκουρεστίου, έχει περάσει από τη Σλάβια Πράγας, τη Βικτόρια Πλεζέν, τη Σλόβαν Λίμπερετ, τη Σαμπντόρια και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ βάση βιογραφικού, πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή, γιατί πριν από δύο μέρες, να σε ενημερώσω και να πω και για τον κόσμο, ότι τα δημοσιεύματα τον έφεραν αγκαλιά με το Λεβαδιακό. Πού κολλάει ο Λεβαδιακός με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή? Προπονητής του Λεβαδιακού είναι ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν στη ΣΤΕΑΟ από Βουκουρεστίου για χρόνια, ξέρει τον ποδοσφαιριστή και τον ήθελε στο Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής ήταν πιο γρήγορος, κινήθηκε πιο γρήγορα, προφανώς έδωσε και περισσότερα χρήματα και ο Γιακούμπο Χρωμάντα, 30χρονος, επαναλαμβάνω, διεθνής Σλοβάκος αμυντικός μέσος, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε και ανακοινώθηκε πριν από 15 λεπτά από την Παέρα Κλής.
1: Μπράβο. Το πρώτο ήταν περσινά ξινά στα φύλλα. Το αφήνουμε έξω. Στο δεύτερο με έπιασε ένα ενημέρωτο. Δεν είχα
0: ενημέρωση
1: στα τελευταία 15 λεπτά.
0: Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε.
1: Γι' αυτό λέω. Τα χθεσινά είναι χθεσινά. Εμείς κάθε μέρα κάνουμε εκπομπή. Λοιπόν, λέγε.
0: Εντάξει, χθες το βράδυ δεν τα είπαμε, τα λέμε σήμερα.
1: Όχι, τα λέμε. Εμείς θα τα λέμε. Θα τα λέμε. Θα τα λέμε πάντα.
0: Θα τα λέμε. Έτσι, θα τα λέμε.
1: Λοιπόν, και τους είπες εκεί ότι δεν πάνε καλά στις μεταγραφές. Σου λέει, έτσι μας είπε ο Τσερβίνης. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Μπαμ, μπαμ, μπαμ.
0: Όχι, όχι. Δεν ασχολείται κανένας με τον Τσερβίνη και με κανένα Τσερβίνη. Αυτό που πρέπει να κάνουν, υπεύθυνοι το κάνουν και να το κάνουν για το καλό της ομάδος. Όχι για το καλό του Τσερβίνη. Ο Τσερβίνης κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας στο κομμάτι του. Λοιπόν, ο Έλβιρ Κόλιτς, 31 ετών, 1,94 θηριώδης, υψηλός όμως φορ. Αυτό που ενώνει τον Κόλιτς με τον Χρωμάντα είναι ότι πέρυσι ήταν και οι δύο συμπαίκτες στη Ραπίδ Βουκουρεστίου, όπως όλα δείχνουν. Θα είναι συμπαίκτης και στον Ηρακλή. Θα είναι λογικά ο επόμενος που θα ανακοινωθεί, είναι Βόσνιος. αγωνίστηκε επίσης στην Λεχ Πόζναν αλλά και στην Κραϊόβα στη Ρουμανία, αλλά αυτή η μεταγραφή του Κόλιτς που είναι επιθετικός δεν θα είναι η τελευταία όσον αφορά τους επιθετικούς. Ο Ηρακλής θα αποκτήσει κι άλλον επιθετικό και όπως όλα δείχνουν, αυτός ο επιθετικός που θα αποκτηθεί θα είναι και το πιο δυνατό, το πιο ηχηρό όνομα που θα κάνει αίσθηση, ναι, και θα δοθούν πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι δίνονται στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Δεν τελειώνουν εδώ οι μεταγραφές του Ηρακλή. Ναι. 13 φτάσαμε, τουλάχιστον 18-19 υπολόγιζε. Για τον Ηρακλή, ο οποίος σήμερα το βράδυ αναχωρεί για την Ιταλία αεροπορικός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αύριο φιλικό στις 6 το απόγευμα με αντίπαλο την Πολώνια. Το πρώτο επιταλικού εδάφους.
1: Μάλιστα. Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καθαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Γιατί εδώ το βόλεϊ ήταν ορφανό, ήθελε κάποιον να μπορέσει να το στηρίξει. Υπάρχει ενδιαφερόμενος, η Τάνια Δήμου είναι στη γραμμή και έχει το ρεπορτάζ για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Τάνια μου, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα Γιώργο και σε εσένα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ σε όλα τα τμήματα θα πρέπει να αισθάνεται χαρούμενος που έχει τέτοιες ηγετικές φυσιογνωμίες. Ναι. Έτσι λοιπόν ήρθε και η σειρά του βόλεϊ, όχι πως είναι άγνωστος ο Αντώνης Τσαλόπουλος, mm-hmm, απλά επιστρέφει τώρα έτσι σε μια δύσκολη περίοδο. Ο Αντώνης Τσαλόπουλος είχε χθες μια συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη, mm-hmm, όπου βγήκε και λευκός καπνός, συμφωνήθηκαν τα πάντα. Ο Αντώνης Τσαλόπουλος εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, έχοντας συμπαραστάτες και τον Θανάση Χατζόπουλο αλλά και τον Βασίλη Τριλυράκη. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε και την επίσημη ενημέρωση από το γραφείο τύπου του Εραστέχνη, παρουσιάστηκε από την πλευρά του Αντώνη Τσαλόπουλου ένα ακριβές οικονομικό πλάνο, ναι, για την επόμενη μέρα του τμήματος βόλεϊ. Έγινε απόλυτα αποδεκτό από τη διοίκηση του Εραστέχνη και έτσι λοιπόν οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια. Ο Αντώνης λοιπόν Τσαλόπουλος επιστρέφει στην ηγεσία, στην προεδρία του τμήματος βόλεϊ. Mm-hmm. Τώρα τι θα σηματοδοτήσει αυτό, γιατί ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές, αν θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση, αν θα περιμένουν τη μεταγραφική περίοδο. Όλα νομίζω θα εξαρτηθούν τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα όμως είναι ένα πολύ δυνατό τρίο. Ο Αντώνης Τσαλόπουλος θα είναι ο πρόεδρος και θα έχει άξιους συμπαραστάτες το Θανάση Χατζόπουλο και το Βασίλη Τριλυράκη.
1: Ευχαριστώ Τάνια μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ την Τάνια Δήμου. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Bananas Doll, το πιο ενεργειακό σνακ για όλους. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, αλλά μπορούμε να κλείσουμε με το «Θα σου στέλνω φιλιά» του φίλου μου του Δημήτρη Ξοχοίδη. Εδώ να σου πω ότι δεν φεύγετε, εδώ θα μείνετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Και αμέσως μετά στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζνα, ένα χαρούμενο τριήμερο. Κλείνουμε με Δημήτρη Χρυσοχοίδη.

0: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική.
7: Κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονομία.

0: πας.
1: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
0: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
0: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
8: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Της κακομοίρας.
4: Άκουσε τη δουλειά.
3: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
5: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
3: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
3: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομήρια από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμου των Νίκων, τον κύριο Θανάση Πολίτη.

0: Στην παραγωγή την κυρία Λίλα Γκουλιώνη, στη γραμματιακή υποστήριξη Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος, στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού στο αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή, οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν και εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμά σας το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση της απάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα τοπικά υλικά, ποιον άλλον, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερο 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, και στο Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Στο Μουντιάλ αλλά και στην Ευρώπη παίξατε φουλ επίδεση στα σουβλάκια ή κάνατε πάσα στη Γυρλού. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν είστε, για Σαβίκο είστε. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο στο app και βρες τις άπαξες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος, σε 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλου, Ταδάδικα, Ουάν, Σαλονίκα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Και συγχαρητήρια για τις προβλέψεις.
1: Τι συγχαρητήρια.
0: Φίλε, τα βρήκες.
1: Όταν δεν τα βρίσκω.
0: Δηλαδή, όταν τα βρίσκεις, να μην σου πω εγώ σου λέω. Δεν καταλαβα, από μένα τα πήρες.
1: Δεν είναι καλό για μένα αυτό.
0: Γιατί δεν είναι καλό.
1: Γιατί δεν με βρίζουν οι άλλοι για να με κάνουν διαφήμιση. Τι ωραία.
0: Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τα βρίσκει, γιατί τα βρήκα. Δεν τα βρίσκει, γιατί με κράζει.
1: Πότε με συμφέρει. Να μην τα βρίσκω. Να βγαίνουν οι άλλοι και
0: όχι,
1: να βρίζουν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να ακούγεται το όνομά μου περισσότερο.
0: Άκου να δεις. Ναι. Αν τραβήξει ένα καλό σερί όπως τραβάς.
1: Ναι.
0: Πολλοί άνθρωποι θα σε αγαπάνε και αυτό θα πούνε εκείνη. Θυμάσαι εκείνο το διάστημα. Εγώ τις διακοπές σε έβγαλα από το ραδιόφωνο.
1: Δεν θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με ακούνε.
0: Είναι λόγοι. Είτε σε βρίζουν, είτε
1: ρε,
0: σε
1: αγαπάνε. Δεν έχω ανάγκη να με αγαπάνε. Όταν αρρώστησα, 3-4 ήταν. 5. Μαζί με την οικογένεια μου ήταν. Αν ήταν και από την οικογένεια μου, κανένα.
0: Η ζωή δεν είναι μόνο αρρώστια.
1: Είδε λοιπόν.
0: Η ζωή είναι και άλλα πράγματα.
1: Ρε κόκκινε,
0: δηλαδή,
1: δεν θέλουμε να μας αγαπάνε, να μας ακούν και να μας βλέπουν θέλουν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τι να την κάνω την αγάπη τους.
0: Πες ότι
1: πας να πάρει ευχή, δεν καταλαβαίνω.
0: Διαλέγεις, πας με μια παρέα.
1: Μάλιστα.
0: Και κάθεσαι σε μια ταβέρνα.
1: Ταβέρνα.
0: Και έρχεται ένα παλικάρι και σου λέει: αυτό το κρασί είναι κερασμένο από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ρε φιλαράκι, θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γιατί σε άκουσα.
1: Ναι.
0: Και μας έστειλε ταμείο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου προσφέρει μια ικανοποίηση αυτό το πράγμα.
1: Στη δουλειά δεν με κάνει.
0: Μα αυτό σου θα ακούει.
1: Ναι, αλλά αν δεν πιάσω και με βρίζουν εκατομμύρια.
0: Έτσι πάει. Όταν δίνει. Χαίρονται. Συνήθως δεν λένε. Όταν χάνει, τι λένε.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι καλό. Πάμε παρακάτω.
0: Ας έχουμε υγεία, ρε, και μη σε νοιάζει.
1: Τι σχέση έχει η υγεία με τη δουλειά.
0: Γιατί για να δουλεύεις πρέπει να έχεις υγεία.
1: Αν δεν έχεις υγεία θα πεθάνεις.
0: Ακριβώς.
1: Πού το πρόβλημα.
0: Δεν είναι πρόβλημα.
1: Και τι είναι πρόβλημα, θα ησυχάσεις.
0: Μπορεί να ησυχάσουν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι θα ησυχάσουν σίγουρα. Θα ησυχάσεις. Οπότε άσε τα συγχαρητήρια. Ήταν εύκολη η πρόβλεψη ότι θα μπουν γκολ και ότι οι ομάδες θα κερδίσουν.
0: Γιατί το έλεγε αυτό?
1: Γιατί παίζανε με, η μία έπαιζε με καφενείο.
0: Δηλαδή περίμενα.
1: Και η άλλη έπαιζε με μια ομάδα.
0: Ένα. Να μου πεις ότι ήταν εύκολη, γιατί σου το είπα κιόλας και το έπαιξα, αλλά δεν μου πήγε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα μου πεις αν έμπαινε το δοκάρι ή άλλα θα λέγαμε.
1: Αν έμπαινε και το δοκάρι, τι να κάνουμε, θα έμπαινε το δοκάρι.
0: Τι σου είχα πει για τον Παναθηναϊκό, μην το παίξει διπλό και over, πάω να το διπλό και goal. Τρία φράγκα ήταν. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν,
1: διπλό, goal, goal και over. Γιατί, μια χαρά είναι. Άλλο, και τα δύο.
0: Διπλό και goal είναι πιο καλό.
1: Τι διπλό και goal.
0: Πληρώνει καλύτερα.
1: Διπλό και goal, goal.
0: Ναι. Αυτό που βάζει ο Μπούντα είναι πολύ ωραίο και για 40χρονο, πολύ ωραία τεχνική. Και α είναι μεγάλο.
1: Ποιο? Σεντερφοράρα.
0: Φυσικά.
1: Τον έβαζε από την αρχή και ήταν πιο νέο, ότι άλλαξε τα παιδιά. Δεν θα άντυχε.
0: Αυτό σου.
1: Και αυτό τον έβαλε μετά.
0: Έξυπνο ο προπονητή τη Παξί.
1: Εντάξει.
0: Ήξερε πόσο.
1: Πότε τον βάλει τώρα.
0: Τόσο.
1: 40 χρόνια στο 60 τον βάλει.
0: Δοκάρι, είχε ευκαιρία, έκανε γκολ.
1: Τόσο
0: έβαλε,
1: μπορεί ο άνθρωπο.
0: Τι άλλο να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Μακάρι όλοι οι παίκτε τη ηλικία του να μπαίνουν και στι δικέ μα ομάδε να προσφέρουν τόσο.
1: Τον Τάισον δεν το βλέπω να γίνεται αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Τον είδα πάνω στον Παλάσιο. Στον Παλάσιο σου λέω. Στο Γκετζιόρα.
0: Άκου. Ο Τάισον είναι μια περίπτωση διαφορετική.
1: Γιατί?
0: Γιατί τον Τάισον εσύ το έχεις πει, και όχι λάθος, ότι η επίλυση του Σέσκου τον έλειωσε.
1: Τέλειωσε, έχει λιώσει, δεν μπορεί να.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξελιώνει.
0: Οπότε τι περιμένω τον Τάισον?
1: Τίποτα.
0: Καλά μικρά διαστήματα.
1: Μακάρι.
0: Δηλαδή να τον βάζει αλλαγή ένα 20 λεπτό, ένα μισάωρο, αυτό.
1: Μπορεί να το κάνει καλό.
0: Ναι. Πιστεύω πω ναι.
1: Εγώ το βλέπω, έχει χάσει.
0: Η τέχνη,
1: ταχύτητα,
0: ένα,
1: έκρηξη.
0: Ναι,
1: η τέχνη,
0: ναι.
1: Τέχνη, εντάξει,
0: η τέχνη, τέχνη,
1: τέχνη, τέχνη δεν ξεχνιέται. Τα άλλα.
0: Οπότε αφού έχει την τέχνη σε μια κλειστή άμυνα μαζί με τον Ζαφίρι, πλέον έγινε κανονικό οχτάρι και πατάει η περιοχή και τον αφήνουν και
1: δεν περιμένω από τον, από τον Τάισον τίποτα. Φέτος.
0: Ένα που άλλη τραυματίστηκε.
1: Ο άλλη τραυματίστηκε γιατί στη ζωή δεν έχει κάνει βάρη ποτέ.
0: Φίλε.
1: Δεν έχει κάνει βάρη.
0: Εξάρτηση όμως έπαθε. Άκουσα καλά.
1: Έτσι. Αμα.
0: Άκουσα καλά.
1: Ναι, εξάρτηση όμως. Ναι.
0: Και αυτό είναι θέμα το αν κάνεις βάρη ή όχι.
1: Βέβαια δεν είναι θέμα.
0: Ένα παλικάρι στον Όμιλο. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε ονόμα ούτε τίποτα. Δεν καμία σχέση με το ραδιόφωνο. Ασχολείται εδώ στον Όμιλο. Είχε πάει με το γιο του να παίξει μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και έπαθε μια ζυγιά στον ώμο.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωρείται 15 μήνες. Και ναι. Κάναμε μια κουβέντα. Πώς πάει, έχει πόνο, λέει και θα έχει.
1: Είναι γυμνασμένος αυτός.
0: Έκανε γυμναστική, αλλά.
1: Ρε, πώς τον είδες το σώμα του, πώς τον είδες?
0: Όχι τρελά πράγματα.
1: Τελειώσαμε, πάμε παρακάτω.
0: Περίμενε.
1: Άμα έκανε βάρη και ήταν αυτός, δεν απάντησε τίποτα.
0: Αν ήταν μπασκετμπολίστας,
1: ναι.
0: Βολεϊμπολίστας,
1: ναι.
0: Και εμείς ήταν πιο δυνατοί,
1: ναι.
0: Η αποκατάσταση ήταν πολύ πιο εύκολη. Παίζει ρόλο.
1: Γι' αυτό ψηλά. Λέμε. Ο άνθρωπος.
0: Δεν τα βάρη απαραίτητα.
1: Βρε, ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Παιχταράς είναι ο άλλη. Ο άλλη είναι παιχταράς.
0: Ναι.
1: Είναι διεισδυτικός, είναι πολύ γρήγορος. Μπορεί να φάει ένας εναντίον δύο, είναι ωραίος παιχταράς. Αλλά πεθαμένος, φτερό είναι. Φτερούγα.
0: Φτερό.
1: Φτερό είναι, τι είναι.
0: Άστε.
1: Ρε, ήρθε, έχω έναν φίλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μου στάθηκε στην αρρώστια μου φοβερά. Από την Αθήνα, ο Λίγκρης, ο Γιώργος.
0: Το ξέρω.
1: Κάθε μέρα μια μισή ώρα με
0: μορφή.
1: Μιλούσε. Κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτός έχει ένα παίκτη βγάμα εθνικής, ο μπαμπάς του είναι φίλος, 19 χρόνων. Ακούς?
0: Ναι.
1: Και μου λέει, είναι ταλέντο, λέει, έχεις κανένα μάνατζερ? Λέω, δεν έχω κανένα μάνατζερ. Να το δοκιμάσουμε πουθενά. Πού να το δοκιμάσουμε, του λέω. Εδώ β' εθνική είναι μόνο η Καλαμαριά. Εγώ παρεδώσε, δεν έχω μετασωματεία. Τέλος, βρήκα μια άκρη, το φέραμε στον Άρη.
0: Ναι.
1: Να δοκιμαστεί. Στην ΚΑΠΑ 19. Μου λένε οι άνθρωποι εκεί. Είναι μεγάλος παιχταράς, λέει, με την μπάλα στα πόδια. Γρήγορος, τέχνη. Άμα του δώσει μια σφαλιάρα, θα πέσει κάτω, θα πεθάνει. Τον είδα κι εγώ. Λέω, πάρ' τον πίσω. Τι ζήτησαν οι άνθρωποι? Ότι αυτός δεν στέκεται. Γιατί είναι αδύναμος.
0: Ένσταση.
1: Ένσταση έχει αυτός.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Και αν πιστεύεις κάτι άλλο, μου λες, Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τον Τάντα σου θυμάσαι.
1: Ποιο είναι ο Τάντα? Εδώ στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι μόνο ΠΑΟΚ. Μπενφίκα, Ολλανδία, Μπάγερ Μονάχου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνος είχε μυϊκή δύναμη? Καθόλου.
1: Πού το ξέρεις?
0: Φτερός στον άνθρωπο.
1: Πού το ξέρεις?
0: Πενόταν.
1: Ο Νεμπεγλέρας είχε δύναμη?
0: καμία σχέση.
1: Αν πατράκινε, θα σε σκότωνε.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Και ο Ζήφκας.
1: Για πάνε με τον Ζήφκα να τρακάρει.
0: Πού, καλύτερα με αυτοκίνητο.
1: Τι είσαι σημασία, αν είναι στεγνό.
0: Φρε,
1: πεθαμένο. Άσε με με τον άλλη. Έμεινε τώρα
0: η κουβέντα. Για τον Όλμο. Να μου πει για τον Μπάλμερ. Που παίζει τη Τσέλσι, να μου πει για πέντε.
1: Έπεσε ο. Τώρα κάνουμε κουβέντα τώρα για τον Μπάλμερ. Πήγαμε αλλού το θέμα να πούμε. Ο άλλη είναι πεθαμένο. Φτερούγα είναι. Γι' αυτό βγήκε όμω.
0: Δεν μου λες. Έκανες Παναθηναϊκό νομίζω.
1: Πώς έκανα.
0: Έτσι είπες, θα κάνεις Παναθηναϊκό.
1: Αλλά το είδα, το είδα και τον πάω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Συνάμα δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει το ίδιο.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Γύρω στο 80 κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί που ο Ούγκρος τον κάνει ένα πολύ ύπουλο μπρόξιμο το τζάπρα και πέφτει κάτω και υποφέρει σαν πλευρά. Μπορούσε να έχει πάθει ζημιά. Θυμάσαι. Στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Ναι, ναι, και.
0: Και φεύγει πάρα ψηλά, πετάγεται ψηλά ο Τσάπρα.
1: Βγήκε όμως ο Τσάπρα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αλλά τι.
0: Αλλά τον βλέπεις που υποφέρει, πετάνε την μπάλα οι συμπαίκτες του έξω.
1: Με τι σχέση έχει αυτό.
0: Φοβήθηκαν ότι έπαθε ζημιά.
1: Μπορεί να πάθει.
0: Δεν έπαθε. Δεν θέλει πολύ καιρό.
1: Βρε, για να σου βγει όμως, πεθαμένος είσαι. Αγύμναστος.
0: Γιατί είσαι τόσο αφιλός.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Δεν τον βλέπεις, μωρέ.
0: Επειδή μοιάζει αδυνατός.
1: Σαν δρομέας. Μεγάλων αποστάσεων είναι.
0: Καχεκτικό άτομο.
1: Καχεκτική είναι αυτή.
0: Δεν ξέρω τι θα πει. Γνωστό. Κατευθείαν. Τι θα πει. Καχεκτικό.
1: Αυτό που τρέχει 20 χιλιόμετρα μπορεί να είναι σαν και εμάς γουρούνι να
0: μου. Ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι. Καχεκτικό είναι.
0: Πόσο ξύλο τρώει.
1: Το πήρε ξύλο. Πότε βγήκε ξύλο.
0: Στο γήπεδο.
1: Καθόλου ξύλο δεν τρώει.
0: Θα αστείευεσαι.
1: Καθόλου ξύλο δεν τρώει. Κανένα δεν πήγε πάνω του χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, που τον είδα. Να πάει κανένα να τον δει. Να του ρίξει κανένα σούτι, να πούμε.
0: Άλλο γενικά τον έχει δει ότι τρώει ξύλο.
1: Όχι.
0: Είσαι άδικο.
1: Όχι, δεν τρώει ξύλο.
0: Ή το κάνει.
1: Αντί δεν πάει, το σέβονται τον Κωνσταντέλια και καλά κάνουν.
0: Και πρέπει.
1: Το σέβονται και καλά κάνουν γιατί του μεγάλου παίκτε πρέπει να του σέβεσαι να μην του παίζει βρώμικα. Δεν τον παίζουν βρώμικα τον Κωνσταντέλια. Και δεν σου πάει να τον παίξει βρώμικα τον Κωνσταντέλια. Είναι παιχταρά ο Κωνσταντέλια, πρέπει να τον προσέχουν.
0: Και είναι και άτυχο.
1: Ορίστε.
0: Είναι άτυχο και είμαστε άτυχοι.
1: Άτυχο είναι.
0: Είναι άτυχος.
1: Γιατί είναι άτυχος.
0: Γιατί εκεί που κάνει τη μαγική πυρουέτα και το τακουνάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν του βγαίνει αυτό και πάει η μπάλα του απόδειξη του αμυντικού μετά στη συνέχεια της φάσης στο Ζαφίδι και να κάνει τον κόλ.
1: Τι σχέση, γιατί είναι άτυχος.
0: Γιατί ρε φίλε θα μας χάριζε μια στιγμή που έχουμε χρόνια.
1: Δεν τη χάρισε δηλαδή τη στιγμή.
0: Ήταν μια πολύ όμορφη ενέργεια. Άλλο αυτό. Κατευθείαν να μετουσιώνεται σε γκολ.
1: Τι το δερεκόκινε, τι να σε χαρίσει ο άνθρωπος. Είναι μάγος, τι να σε χαρίσει.
0: Είναι, γιατί...
1: Τι να σε χαρίσει.
0: Ποιος διαφωνεί.
1: Το Χατζηπαναγή θυμίζει.
0: Πρέπει κάποιος να έχει πολύ κόμπλεξ για να παραδέχει ότι το παιδί τη μιλάει την μπάλα.
1: Καλά, υπάρχει άνθρωπος στη γη να.
0: Πρέπει.
1: Άλλα, λέει, με,
0: για να πει κάποιος κάτι στραβό για το ποδοσφαιρικό ταλέντο του Κωνσταντελία, πρέπει να έχει απίθμενο, απίθμενη εμπάθεια και εγωισμό.
1: Πάμε στα άλλα θέματα. Ας τον ανθρωπάκο ήσυχο.
0: Άντε, ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει και την καλύτερη άμυνα ακόμα, τα στόπερ δηλαδή, περιμένει να την ακούσει.
1: Γιατί τα στόπερ του ΠΑΟΚ ήταν καλά εχθές.
0: Το είπα.
1: Α.
0: Επειδή έκανε Παναθηναϊκό,
1: δεν
0: θα ήθελα να μιλήσω για ΠΑΟΚ.
1: Πες ό,τι θέλεις, σε ακούω.
0: Εκεί το περίμενα να φάει ένα γκολ. Αν και ο Τουμπά δεν ήταν κακός.
1: Ο Τουμπά δεν για Παναθηναϊκό, δεν ήταν κακός χθες, αλλά δεν πάω να τον βλέπω.
0: Χθες δεν ήταν κακός.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Λοιπόν, ούτε ο τερματοφύλακας με έπεισε πολύ. Δεν ξέρω εσύ τι γνώμη έχεις.
1: Δεν τον είδα.
0: Δεν είναι Παναθηναϊκό ρόλο.
1: Δεν τον είδα τον τερματοφύλακα σε καμιά έξοδο. Μια άστοχη έξοδο. Έκανε υποποίηση ο άλλος. Δεν πάω να τον κρίνω. Δεν τον κρίνω καν.
0: Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν τον είδα σε καμιά φάση δύσκολη. Σε καμιά μεγάλη απόκρουση. Σε κανένα έξω να βγει με την μπάλα με τα πόδια.
0: Μία φορά πήγε δεν τον είδα. Δεν πιανόταν.
1: Εντάξει, πού να τον δω.
0: Δεν πιανόταν αυτό που έκανε.
1: Πού να τον δω.
0: Γι' αυτό περίμενα. Τη δυναμό όμως, η οποία την είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν είχε ευχέρεια στον γκολ. Νομίζω ότι ήταν λογικό να έχουμε επιφυλάξεις. Εσύ το είδες πιο καλά. Και μπήκανε γκολ γρήγορα. Εντάξει. Βοηθήσανε.
1: Το Χατζηδιάκο δεν τον είδες ότι πατάει καλά.
0: Ο Χατζηδιάκος έχει με άλλο παρατήρησα. Έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, δεν είναι τραξίματα. Είναι στη φάση. Δεν τον είδα να έχει ταχύτητα. Έκρηξη.
1: Κάτω είναι.
0: Λέω κάτι που δεν.
1: Μένα με προβλημάτισε ο Χατζηδιάκος.
0: Λέω κάτι που διαφωνείς.
1: Τι τρεξίμα. Κατεβάζει όλα την μπάλα, είναι καλός μπαλαδόρος.
0: Ναι, φίλε, είναι εκεί που πρέπει. Αλλά δεν το βλέπεις να έχει ταχύτητα.
1: Άμα πας πάνω του και τον τριπλάρεις, μπορεί να σου κάνει πέναλτι. Τέτοια μου έχει δείξει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δεν είναι δηλαδή σε καλή κατάσταση. Μπορεί το παιδί.
0: Ούτε περιμένεις να κατεβάσει.
1: Προετοιμασία, κατεβάζει την μπάλα.
0: Όχι, με ταχύτητα εννοώ.
1: Την κατεβάζει την μπάλα, μια χαρά την κατεβάζει την μπάλα. Και χθες χρησιμοποίησε ο ΠΑΟΚ και τη μεγάλη παλιά. Πήγε σε γρήγορο παιχνίδι. Αυτό το αργό του Λουτσέσκου, πάσα εδώ μικρή, να σε κοιμίζει, δεν το είχε. Και εμένα μ' άρεσε αυτό στον ΠΑΟΚ.
0: Είχε άλλα όμως.
1: Πώς?
0: Είχε και ένα πίσω.
1: Και να πίσω, γιατί ο Ζαφίρης παίρνει πολλά μέτρα τώρα. Ο άλλος είναι αργότατος, ο Χαφ, που τον πιστεύει ο
0: Σάντα Μαρία.
1: Ο Σάντα Μαρία είναι αργότατος. Πολύ καλός παίκτης όμως, αλλά πολύ αργός.
0: Ωραίο γκολ βάζει.
1: Ναι. Ναι. Το γκολ είναι τρίκ του Λύση. Δεν ξέρω αν το είπαν εδώ. Ο Λύση έκανε ένα τρίκ. Έβγαζε πολύ αριστερά τον Κωνσταντέλια. Έκανε πολύ ωραία τον Κωνσταντέλια, τον έβγαζε αριστερά από τότε που μπήκε και ο Τάισον. Ο Τάισον έκανε λίγο κίνηση προς τα μέσα. Τραβιόταν όλη η ομάδα τους εκεί. Γιατί και ο Τάισον είναι δύσκολος τερασμένα και ο άλλος είναι φοβερός. Και άνοιγε ο χώρος για να πατάει ο Ζίφκοβιτς διαγώνια και ο Ζαφίρης δύο. Και τρεις να νομίθου. Για να γίνεται. Και μάλιστα το γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ με τον Σάντα Μαρία είναι δουλεμένο γκολ από τον προπονητή. Έξω αριστερά ο Κωνσταντέλιας. Ανοίγει το χώρο.
0: Μέχρι να φτάσει η μπάλα στα πόδια του, το δέχομαι. Ναι. Κάνει πολλά πράγματα ο Σάντα Μαρία όμως. Προχωράει. Βλέπει αστεία. Το ζυγίζει.
1: Άλλο σε μιλάνε, ρε. Ότι άνοιξε ο χώρος.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Για να βγει ο Σάντα Μαρία η χελώνα και να έχει χώρο να την πάρει και να σουτάρει, γίναν πράγματα για να ανοίξει ο χώρος.
0: Δεκτά
1: αυτά
0: όλα.
1: Είναι τρίκ. Που αλλά έκανε ο Λύση, πρέπει να το πούμε ότι είναι δουλεμένο να πούμε.
0: Κάνει πολλά ατομικά.
1: Άλλο σε λένε τώρα. Ναι,
0: δεν διαφωνώ.
1: Άστο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Ο ΠΑΟΚ κατέρευσε όταν μπήκε ο Καμαρά μέσα. Ο Καμαρά κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Έχω την αίσθηση. Ναι. Από τα μίλια του Καμαρά. Ναι. Αν παίζει έτσι αυτός ο προπονητής και δεν γίνουν συναρπαστικές αλλαγές μεταγραφών. Ο ΠΑΟΚ θα είναι η χαρά του over.
1: Ναι, goal και over θα είναι.
0: Θα βάζει σίγουρα goal, θα δέχεται όμως και goal. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και λίγο άδικο για τους θεματοφύλακες του ΠΑΟΚ. Που έχει καλούς.
1: Τι με νοιάζει για τους θεματοφύλακες, άτυχο.
0: Άδικο, όχι άδικο.
1: Γιατί είναι άδικο.
0: Γιατί φίλε, όταν δέχονται λίγες επιθέσεις, δείχνουν και την κλάση. Ναι. Τώρα το πρώτο
1: θα τους κάνουν πιο πολλές φάσεις.
0: Ναι,
1: εδώ πρέπει άλλο να πεις.
0: Ακούω.
1: Ότι. Ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει, αν παίζει έτσι, δεν ξέρω αν το διορθώσουνε, τερματοφύλακα λίμπερο που δεν έχει. Εκείνη το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Να βγαίνει σαν τον Τζολάκη.
0: Ο Τζολάκης δεν βγαίνει λίγο.
1: Δεν βγαίνουν αυτοί και οι δύο.
0: Δεν με την μπάλα,
1: όχι. Αυτό το πρόβλημα έχει. Γιατί θα γίνουν μάτς μέσα στην Τούμπα με μικρούς. Θα τους κλείνουν. Άμα ανεβαίνει ο Ζαφίρης.
0: Θα πρέπει, τον
1: θα πρέπει να είναι. Ναι. Εκεί το βλέπω το έργο δύσκολο. Εκεί.
0: Θα ζωρίζει περισσότερο, δηλαδή.
1: Εκεί είναι, δεν έχει τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ με τα πόδια λίμπερο, μπαλαδόρο και τέτοια να κάνει. Κατάλαβες, ούτε ο Τσιφτής είναι τέτοιος, ούτε ο Παβλέκα που είναι και οι δύο πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακες. Σε αυτό το κομμάτι όμως που ο ΠΑΟΚ το έχει ανάγκη, θα έχει προβλήματα. Άλλο, έχεις τίποτα?
0: Μ' άρεσαν και τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ωραία ήταν. Για δηλαδή, Ιούλιο μήνα ήταν τρομερά.
0: Είσαι ακριβώς στο μυαλό μου.
1: Για Ιούλιο
0: δηλαδή,
1: μήνα.
0: Και ρυθμό είχαν.
1: Βέβαια.
0: Και μέχρι το τέλος είχαν ενδιαφέρον.
1: Οι ομάδες δεν ήταν του πεταματού και οι δύο. Δυναμό ήταν ομάδα. Εντάξει. Δεν μπορεί να μην είναι. Αλλά δεν του πεταματού που λέγανε.
0: Είδαμε,
1: πεταματού
0: είδαμε
1: ομάδα.
0: Τρεξίματα
1: και για χρηματιστήρια και αξία με τον ΠΑΟΚ έχει. Κοντά έχει κάπου
0: 100-102.
1: Και μια χαρά είναι. Εντάξει.
0: Είναι. Εμένα μου άρεσε ότι βλέπαμε τρεξίματα και φάσεις μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, αμέ.
0: Και από τη μία και από την άλλη ομάδα.
1: Είχε ρυθμό για Ιούλιο πολύ, έχει δίκιο.
0: Δεν ήταν κανένα παιχνίδι. Δηλαδή, προχτές έγινε ένα παιχνίδι.
1: Πού?
0: Έπαιζε στην Τουρκία.
1: Α, στοίχημα.
0: Δεν έχω ασχοληθεί, ειλικρινά. Χθες έπαιξα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Χθες έπαιξα.
1: Τι?
0: Προχτές δεν έπαιζα.
1: Εντάξει.
0: Έπαιζαν την Μπασαξεχήρ με την Ίντερ Τούρκου.
1: Mm.
0: Και έχει ένα κύριο εκεί.
1: Κύριο.
0: Και ο Αλέξανδρος είναι 70 κάτι.
1: Πού είναι ο κύριος?
0: Στο προπό, ρε παιδί.
1: Α, κάνα πασοκόγερο θα ήταν, ναι.
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Για να είσαι στο προπό γέρο σε 70.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Το ίδιο είναι.
0: Λοιπόν, και το λέω, περιμένει Πασοκή, λέει, το έχω πετάξει. Λέω, γιατί? Δεν πρόκειται να βάλει γκολ, έχει κλατάρει. Και κάθομαι 10 λεπτά με Φιλανδούς έπαιζε. Φίλε. Ήταν βασανιστήριο για κάτι δηλαδή που έβλεπε.
1: Λογαριθμού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν την άμυνα.
1: Δεν είχαν αυτό το ρυθμό που είχαν χθες.
0: Αυτό το ρυθμό, ναι, που σωστό, είδα και ναι, σε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, είχε ρυθμό. Δεν ξέρω αν αυτό που είδα τα ανεβάσματα της Δυναμό είναι αδυναμία του ΠΑΟΚ εξαιτίας και του Καμαρά. Θα βάλω και αυτό.
1: Βέβαια, ο Καμαρά κοροϊδεύει τον κόσμο. Είχε πάει ο Χουλιανός επάνω δύο μέρες, τρεις που είχε πάει στην προετοιμασία. Και επειδή
0: εμένα, Ραδίας,
1: ναι, επειδή εμένα ο Καμαρά μου αρέσει σαν παίκτη, σαν χαφ, εντάξει, γιατί έρχεται από πίσω, κάνει τα γκολ κτλ. Μου λέει είσαι σε δραματική κατάσταση πριν 10 μέρες που ανέβηκε πάνω.
0: Ναι.
1: Το βλέπω και χθες που τον κάνει αλλαγή, ακόμα πιο δραματική κατάσταση.
0: Δεν έχουν ψευδάδα.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Χίλιες φορές να βάλω το Θημιάνη εκεί, τον έχουν υποβαθμισμένο να πούμε. Βάλ τον 1/4 το Θημιάνη. Πόσο χειρότερα θα σου πάει από τον Καμαρά. Πόσο να είναι χειρότερος ο Θημιάνης, που μπορεί να σου γίνει και στο 3-1 που έχεις και τρίτο στόπερ στις φάσεις, γιατί είναι πεδάλας και πηδάει και κάνει γερό κορμί. Δηλαδή, αν έχω ένα που με κοροϊδεύει τον Καμαρά, ένα 20 λεπτό, γιατί να μην βάλω τον Έλληνα 20 λεπτά.
0: 100-0.
1: Κατάλαβες.
0: Κάτι μπορεί να πάρεις. Πάμε σε διάλειμμα γιατί θέλω να σου ρωτήσω κι άλλα.
1: Μάλιστα, κύριε μου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
13: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής αντιστάσεως 114 Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφόνα 101 και Μάρκ Μπρόσο γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23-10-85-27-27, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα και το χρειαστείτε. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox θα δουν, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να πούμε πως η Banana Doll είναι η ιδανική λύση. Και ρωτάω τώρα, μετά από την θετική εικόνα των δύο ομάδων, ειδικότερα στο ΠΑΟ και στο Παναθηναϊκό, έχουν, θα σας ρωτώ κάτι για τον Παναθηναϊκό μετά. Πρέπει να πάρει παίκτες.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Έναν, δύο, τρεις.
0: Δηλαδή
1: πεντάρι.
0: Έναν αντικαμαρά και αντιμεϊτέ.
1: Πεντάρι, εξαροοχτάρι, εννιάρι.
0: Ο Σιώπης θα ταιριάζει τον ΠΑΟΚ.
1: Τρελός, ρε.
0: Ρωτάω, ρε Σιώστα.
1: Τι να κάνει ο Σιώπης τον ΠΑΟΚ? Ο Σιώπης
0: για να κόβει.
1: Τι?
0: Για να κόβει.
1: Για να κόβει.
0: Και κανένα καθαρό με κόφτη, τίποτα άλλο.
1: Κοίταξε. Σιώπης με ταχύτητα μεγάλη που κόβει μόνο και δίνει μια πάσα. Ο άλλος του Παναθηναϊκού, ο Καμαρά, λίγα μέτρα κρατάει την μπάλα, τη δίνει
0: και
1: μια πάσα.
0: Και σου είναι θηρίο.
1: Ορίστε.
0: Θηρίο είναι εκεί.
1: Θηρίο, αλλά κάνει λίγα πράγματα.
0: Δεν νωρίζει να το κρίνουμε.
1: Όχι, καθόλου νωρίζει. Καταρχήν κάνει πλάγια μέτρα δεξιά. Δεν κάνει, δεν κάνει πλάγια μέτρα αριστερά. Τον παρατήρησα.
0: Και στο δεύτερο μήκο έκανε και αριστερά.
1: Τρίχες έκανε.
0: Όχι πολλά, Κατά συνθήκη.
1: Άσε ρε τη συνθήκη, ρε. Γκόλ δεν θα σου κάνει ποτέ. Πέναλτι δεν θα σου βαρέσει. Φάουλ δεν θα σου βαρέσει. Κεφάλι να σου κάνει, γκόλ δεν θα σου κάνει. Πάει από εδώ μέχρι εσένα, από εδώ μέχρι τον Ιχολύπτη. Παίρνει την μπάλα, δεν τη χάνει καθόλου. Δεν του την παίρνει εύκολα. Είναι μια πάσα στα 10 μέτρα, στα 8 μέτρα.
0: Σίγουρη
1: και τελειώνει
0: πάσα.
1: Φασαρία. Α, τον δώσει το κόψιμο. Άμα είναι τόσο καλό κόφτη στον κλειστό χώρο και του κόβει όλου, θα πω εντάξει, κάνει πολύ καλά μια δουλειά.
0: Περίμενε.
1: Άμα έρθει ο άλλο, με συγχωρεί.
0: Ποιον θα
1: πει. Άμα έρθει, περίμενε. Άμα έρθει ένα επάνω του δηλαδή και τον κάνει μπέναλτι φάουλ επειδή χαμηλά είναι αργό, τον βλέπω. Δεν μ' αρέσει. Πεντάρι, τι πεντάρι, πεντάρι στόπερ θέλει.
0: Πεντάρι το μπορεί το οποίο, δηλαδή πρώην
1: στόπερ,
0: μέσο.
1: Άστε, πεντάρι είναι ο στόπερ, ρε κόκκινε. Ο στόπερ είναι ο πεντάρι. Τεσάρι και πεντάρι είναι στόπερ. Δεν είναι ο μέσος.
0: Ναι, ναι, είναι το εξάρι, με συγχώρεις.
1: Άστε, θα σε μάθω τώρα τις θέσεις στα 55 σου χρόνια, τις θέσεις των ποδόσφαιρων.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε μάθω, το πεντάρι είναι στόπερ. Άρα θέλει στόπερ.
0: Ποιον? Με τι χαρακτηριστικά, δεν δώσουμε ένα παράδειγμα.
1: Τι, με τι?
0: Με τι χαρακτηριστικά?
1: Ένα πολύ γρήγορο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Άλλον. Άλλη θέση.
1: Ποιος?
0: Άλλη θέση.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σέντερφορ.
0: Σέντερφορ. Ο Μύθου δεν τον λες όταν κακός θες.
1: Κακός ήταν χθες. Πολύ κακός ήταν χθες ο Μύθου. Και στα τελειώματα πήγαινε αργά. Και έξω δεν βοήθησε να πάρει την μπάλα, να τη μοιράσει, να παίξει πλάτες, να κάνει η ηγετική αυτή.
0: Δεν βγήκε έξω, δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Δεν ήταν καλός χθες ο Μύθου. Του είχε ένα πέναλτι βέβαια χθες, δεν το έδωσε ο διαιτητής. Το κράτησε εκεί σε μια σέντρα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι πέναλτι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι πέναλτι.
0: Όχι.
1: Δεν επέκτησε ο Μύθου να πει να πέφτει ψεύτικα και τέτοια.
0: Δεν,
1: χθες,
0: είπα
1: δεν πήγε καλά.
0: Δεν είπα ότι του κορέδεψε.
1: Δεν, ναι. Πρέπει να του γίνει πέναλτι και δεν το έδωσε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Γιατί δεν στο κρύβω.
1: Ναι.
0: Επειδή ξέρεις στην αρχή παταμπερδόμαστε. Νόμιζα ότι δεν υπάρχει βάρκιο στο γκολ του Κωνσταντέλια ότι είναι offside.
1: Το γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Πώς θα ρωτήσατε αφού πήγε από αντίπαλο.
0: Του Ζαφύρη πήγε από εκεί.
1: Του Ζαφύρη, ναι. Α, του Κωνσταντέλια, ναι, ναι, όχι.
0: Δεν, στην αρχή
1: υπήρχε, υπήρχε, φάνηκε... υπήρχε. Στην αρχή μου φάνηκε για offside.
0: Μπράβο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή.
1: Στην αρχή μου φάνηκε για offside.
0: Μπερδευόμαστε.
1: Ναι, ναι. Είχε όμως.
0: Έχει βάρ. Για διευκρίνηση.
1: Το Europa Link έχει βάρ.
0: Δεν είναι conference.
1: Δεν είναι conference.
0: Μπράβο. Όπω ξέρει που δεν έχει βάρ.
1: Πού δεν έχει.
0: Και είναι παράδοξο.
1: Πού.
0: Στην Championship.
1: Στην Championship.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή μια κατηγορία με πολλά εκατομμύρια, δεν είναι τη πλάκα.
1: Εκεί χαίρεσαι να παίζει διαιτητή, φίλε. Και επόπτη.
0: Δεν είναι καλή.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ θα γούσταρα.
0: Επειδή δεν έχει βάρ.
1: Δεν έχει βάρ, ναι.
0: Θέλω να το διευκρινίσεις.
1: Ε.
0: Δεν σε διορθώνει κανείς.
1: Δεν σε διορθώνει κανείς. Υπάρχει ανθρώπινο λάθος, υπάρχει διαμαρτυρία, υπάρχει αδικία μεγαλύτερη. Είναι καλό.
0: Και δεν τους έχω για κακούς διαιτητές τους άκουλους.
1: Ναι.
0: Σπαστικοί είναι μερικοί, δηλαδή σε εκνευρίζουν τη φάση.
1: Δεν βλέπω τσάμπιος, είπα, οπότε...
0: Έχω δει κάτι φάση.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Άστο.
1: Πάμε, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Πεντάρι, εννιάρι και...
1: Και οχτάρι, ξέρω οχτάρι.
0: Και οχτάρι. Επειδή λείπει και
1: μπακ αριστερό, άκουσε να δεις. Εγώ μπακ αριστερό το Γιαλούλη δεν τον έπαιρνα.
0: Ο λόγος.
1: Γιατί μας τα έκανε τσουρέκια να πούμε.
0: Δεν πρώτον, εγώ δεν πιστεύω να έρθει.
1: Ναι. Ο Μπάμπα, αν είναι καλά, δεν ξέρω, φτιάξτε τον. Με ποιο τρόπο δεν ξέρω τι θα κάνετε.
0: Ο μικρός σου άρεσε.
1: Ο αριστερός.
0: Ο Αμερικανός.
1: Ο Αμερικανός. Τίμιος.
0: Δεν ήταν κακός.
1: Τίμιος, αλλά δεν είναι Γιαννούλης.
0: Πρέπει να το δούμε σε πιέση.
1: Ναι, ο Μπάμπα είναι Γιαννούλης. Όταν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Απλά ο Μπάμπα έκανε μια χρονιά καλή και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, δεν τα έκανε. Αν είναι καλά ο Μπάμπα, δεν θέλει ο Πάο κανένα αριστερό μπακ. Δηλαδή τα λεφτά.
0: Θα κάνουμε αντεψιά.
1: Παιδί μου, δεν ξέρω τώρα μαντεψιά θα κάνω. Εγώ θα έπαιρνα το ρίσκο να μην πάρω το Γιαννούλη και να έπαιρνα μια χαφάρα και μια μπακάρα να πούμε. Μια στοπεράρα.
0: Ναι,
1: ή να έλεγα τα λεφτά του Γιαννούλη. Άστα εκεί αριστερό μπακ θα παίξει ο Μπάμπα, να πάρουμε ένα center for. Καλό.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Πέρα από τον Χατζηδιάκο.
1: Ναι.
0: Ποιον άλλον έχει να βάλει στα στόπερ.
1: Τον Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη και τον Παταούλα. Γι' αυτό θέλει ένα στόπερ. Θέλει ένα καλό στόπερ. Θέλει να ξαροχτάρει, να είναι γρήγορο, μην πάθει κανένα έφραγμα. Μεταφορικά το λέω. Έτσι. Ο Ζαφίρης ανέβα κατέβα το παιδί.
0: Το
1: και ένα center for.
0: Το έχει ο Ζαφίρης, δεν φοβάται.
1: Ναι. Λοιπόν, τρεις παιχταράδες. Και στον αριστερό τον μπακ τώρα. Ο Γιαννούλης ήρθε, δεν ήρθε ο Γιαννούλης. Μας τα κάνανε μπαούλο να πούμε. Με τον Γιαννούλη. Έχω τον Μπάμπα εκεί, έχω αυτό εδώ το παλικαράκι. Μια χαρά τη βγάζω εκεί πέρα αριστερά.
0: Ο προπονητής πώς σου φάνηκε.
1: Πολύ καλός.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Πολύ καλός.
0: Χωρίς ακούμπλεξάριστο.
1: Με τρίκ στο παιχνίδι. Και με επιθετικά τρίκ στο παιχνίδι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Δηλαδή είδα δύο-τρεις φάσεις πολύ δουλεμένες. Πάρα πολύ δουλεμένες από την άκρη.
0: Και πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και εμένα μου άρεσε περισσότερο ότι όλη η ομάδα ήταν χτισμένη γύρω από τον Κωνσταντέλια.
1: Δεν θα το έλεγα.
0: Γιατί.
1: Ήταν διαδραστικός αρκετά. Έπαιρνε την μπάλα πιο πολλές φορές. Τον βελτίωσε πάρα πολύ. Δεν, ναι, αυτό που λες πραγματικά. Δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας θεατής. Να περπατάει, ξέρω εγώ.
0: Να πάρει μια φάση και να κάνει τίποτα.
1: Ήταν πολύ πιο. Σωστά, αγώνα. Αυτό δεν το πει κανείς. Είσαι ο πρώτος που το λες. Ήταν πιο διαδραστικός ο. Πού να σου. Μπράβο, Γρόρι. Ήταν πολύ πιο διαδραστικός. Και αυτό είναι θέμα προπονητή. Και μάλιστα με το τρίκ να βγαίνει αριστερά και να κολλάει κοντά και ο.
0: Ζιβκοβιτς.
1: Όχι ο Ζιβκοβιτς, ο Τάισον. Να έρχεται ο Ζιβκοβιτς δεύτερο φορ με το μύθο και να πετάγεται τρίτος ο πιτσιρικάς, ο Χαφ. Ο Ζαφίρης μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Σου είπα,
1: πάρα πολύ. Όταν,
0: σου
1: λέω, όταν,
0: πέρσι,
1: όταν σου λέω μ' άρεσε πάρα
0: πέρσι,
1: πολύ, μ' άρεσε.
0: Αν ναι, θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι με δικαίωση και για μένα σε κάποια πράγματα.
1: Για όταν, πράγματα, παλικάρι μου.
0: Όταν σε έλεγα ότι ο Ζαφίρης έχει πολύ καλές επιθετικές χαρακτήρες. Έχω την αίσθηση ότι δεν τον αφήνω.
1: Ζαφίρη, δικαιώνεσαι και εσύ. Δικαιώνεται και ο Κουλιανός που του έλεγε περιμένετε.
0: Ο Νίκος κάνει ρεπορτάζ Πάουγκρι.
1: Ναι. Όχι, είχε μάτι.
0: Ο Νίκος κάνει ρεπορτάζ, είναι διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Δεν κάνουμε τώρα, δεν έχουμε κόντρα με τον Νίκο για αυτό το θέμα. Το ξέρει τον παίκτη και παρακολουθεί περισσότερο και λόγω τη ομάδα.
1: Άλλο, έχει τίποτα
0: εκτό από μένα. Εγώ τον είδα και με την εθνική ναι. και στην προηγούμενη ομάδα του ναι. και είχα την υποψία ότι που δεν είχα κανένα πρόβλημα. Το Λουτσέσκο το γούσταρα και
1: κοίταξε, ο Ζαφίρης.
0: Πιστεύω δεν τον άφηκε.
1: Ξέρει τι χρόνο. Εγώ έμαθα. Ο Σντόεφ από το φόβο του. μην βρεθεί εκτεθειμένος, γιατί δεν εμπιστευότανε.
0: Έφυγε.
1: Δεν τον άφηνε να ανέβει πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Για να κάνει γκολ, να κάνει φάσεις, να δώσει πάσεις, να μπει με ένασμένα, να σουτάρει, να κάνει αράνι. Τώρα εδώ ελοχεύει πάλι ο κίνδυνος. Γι' αυτό θέλει ταχυδυναμικό
0: χαφ. Γι' αυτό λες θέλει.
1: Θέλει πιο, πολύ πιο γρήγορο χαφ. Όταν ανέβει ο Ζαφίρης και χαθεί η μπάλα και μείνει ο ένας ο χαφ, μην μου είναι άργος στην επαναφορά της ομάδας. Ούτε Καμαρά, ούτε αυτός εδώ ο Σάντα Μαρία, ούτε άλλος του Παναθηναϊκού, εκείνο το βαρικό καλό το πράγμα.
0: Ο Καμαρά ο άλλος.
1: Όχι, όχι, θέλω γρήγορο. Γενικά, εγώ έχω ένα θέμα με τους αργούς γενικότερα στη ζωή μου. Έχω πρόβλημα με τους αργούς. Τους αργούς οδηγούς που σε καθυστερούν, τους συγγενείς τους αργούς, τους συνεργάτες τους αργούς, τους φίλους τους αργούς, τους παίκτες τους αργούς. Γενικά έχω ένα θέμα με τους αργούς και αυτό το μεταφέρω και στο ποδόσφαιρο. Που μπορεί να δικήσω έναν παιχταρά που είναι ο παιχταράς που είναι αργός και παίζει με το μυαλό και τα λοιπά και να τον αδικήσω. Το ξέρω το κουσούρι μου. Good boy.
0: Άλεγκουτ. Πάμε και στο Παναθηναϊκό.
1: Φτάνει ρε με το ποδόσφαιρο.
0: Περίμενε.
1: Βαρέθηκα να πούμε.
0: Σήμερα είναι μέρα δικαίωσης. Οπότε φώναζε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Τι φώναζε, κόκκινε.
0: Ότι πρέπει να φύγει. Ότι πήρατε λάθος προπονητή.
1: Πρέπει να φύγει, λες.
0: Πέρσι. Ο περσινός.
1: Α, για τον περσινό, ναι.
0: Από η μέρα που ήρθε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν βλέπω χτες αυτό τον μικρό μάγο. Που δεν τον ήξερα, να μην κάνω τον πονηρό.
1: Ποιος είναι ο μικρό μάγο.
0: Το Γιάνγκουσιτς.
1: Ναι.
0: Να κάνει παπάδες μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν μ' άρεσε πολύ.
0: Μισό λεπτό. Και να μην έχει πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής.
1: Θέλει παιχνίδι αυτός.
0: Ρε φίλε, είπε κανείς όχι.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε λεπτό συμμετοχής από τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ τον έβαλε ένα λεπτό μέσα.
1: Το Μπακασέτα έβαζε.
0: Εγώ μιλάω για τον Κροάτι. Τον έβαλε ένα λεπτό μέσα. Όχι. Και χθες ανέβαζε και τον γκολ.
1: Καλά, δεν τρελάθηκα, μην. Εγώ κρατώ.
0: Λόγω αντιπάλου. Λόγω αντιπάλου το λες.
1: Δεν τρελάθηκα.
0: Πιστεύεις ότι φαινόταν τόσο καλός λόγω αντιπάλου.
1: Ναι, δεν τρελάθηκα.
0: Αυτό δηλαδή, το δεχτώ.
1: Δηλαδή, φωνάζει ότι θέλει ένα Ουναΐ εκεί πέρα σε ένα τέτοιο στυλ.
0: Ο Ουναΐ έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει.
0: Ο Ουναΐ δεν είναι φορ. Και έχει συμπεριφορά Μίεσελ. Τι εννοώ.
1: Έρχεται από πίσω, ρε, χάφινε, ρε. Θα πάρει όμως αυτό που θέλει η ΑΕΚ.
0: Γιατί
1: θα
0: το
1: πάρει.
0: Είπα, αυτό το πήρε, το Ουγκάγκα.
1: Αυτός μπορεί να τον καθίσει στον πάγκο τον. Πώς το λένε,
0: το
1: Γιάνγκουσιτς.
0: Θα το δούμε. Γιατί το λέω.
1: Εκτός αν φάει τον Τζέριν. Γιατί αυτό που λέω εγώ είναι πολύ 4-3-3. Θα δούμε πώς θα τα βολέψει εκεί πέρα στα κάφο.
0: Και ο Δάνος καλός φαίνεται.
1: Ο.
0: Και ο Δάνος καλός φαίνεται ο προπονητής.
1: Καλός προπονητής, ναι.
0: Καλός φαίνεται. Δηλαδή δεν ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Καλός προπονητής.
0: Τον έλειπε τραξίματα, είχε ενέργεια.
1: Καλός προπονητής.
0: Όχι υπερβολικά, αλλά ήταν.
1: Περιμένω, είμαι φέτος από τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι. Εγώ είμαι απαιτητικό στο στυλ ότι
0: έχεις
1: θα
0: δίκιο.
1: Χτυπήσει πρωτάθλημα. Ότι θα πάει πιο καλά, το ξέρει και η θιά μου. Εγώ δεν λέω αν πάει πιο καλά, είμαι ευχαριστημένος. Εγώ λέω αν πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μαζί σου.
1: Όχι να είναι πιο καλός από πέρσι.
0: Μαζί σου.
1: Καληνύχτα,
0: γιατί σου
1: Μαργαρίτα.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Σου είπα ότι ο Ναΐ έχει λίγο Μίεσελ. Παρότι δεν παίζει η ίδια θέση. Δεν μπορεί ένα σχαφ να εξαφανίζεται σε παιχνίδι και να εμφανίζεται όποτε θέλει αυτό.
1: Κοίτα, ο Μίεσελ ήταν φορ.
0: Ο φορ το δικαιούται. Έχει δικαίωμα να εξαφανίσει.
1: Μπορεί να εξαφανιστεί, ναι.
0: Ο χαφ απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: που έκανε ο Κωνσταντέλιας πέρσι και σήμερα, χθες τον είδα πιο όριμο στο παιχνίδι του. Πιο διαδραστικό. Εγώ θέλω να περνάει μπάλα από τα πόδια.
0: Χτισμένη ομάδα γύρω
1: του. Θέλω να περνάει μπάλα από τα πόδια του Κωνσταντέλια περισσότερο. Όχι για να κάνει
0: μάχη. Θα είναι καλό για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα για τους φίλους του πάνω.
1: Πιο πολύ, πιο πολύ.
0: Και για δεύτερον για όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
1: Πιο πολύ από τα πόδια του.
0: Θα χαρίσει απίστευτες στιγμές.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είναι δεδομένο.
1: Τέλος η μπάλα. Μη φτάνει άλλο.
0: Τέλος η μπάλα.
1: Φτάνει μπάλα. Φτάνει μπάλα, μωρέ, τέλη του μήνα τώρα. Άσε με τώρα.
0: Έλει.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Τι να πω, ήρθε στον Άριο Παλάσιος. Θα πέσει Λεβαδιακός. Εντάξει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Πώς. Όσοι εκεί φύγανε από το Λεβαδιακό.
0: Αρκετοί.
1: Θα πέσει.
0: Δεν μιλάς.
1: Θα κινδυνεύσει.
0: Σου μοιάζει ο Κομπότης για κανένας μπαγαμάς.
1: Όχι.
0: Έχεις ακούσει ποιον προπονητή πήρε.
1: Πήρε αυτό τον Κύπριο.
0: Ο οποίος δεν είναι κανένας του πεταματού.
1: Ναι.
0: Καλός είναι.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Για να πάει εκεί.
1: Ναι.
0: προφανώς θα του έδωσε εγγυήσεις για το τι θα φέρει και τι θα
1: την πατήσει ο Χαραλάμπους.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω ότι δεν θα την πατήσει.
1: Δηλαδή ο Χαραλάμπους με το όνομα που έχει, προφανέστατα θα μπορούσε να βρει καλύτερη, καλύτερη ομάδα.
0: Το μυαλό σηκώ.
1: Προφανώς και θα μπορούσε να βρει καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να βρει.
0: Με ωραία πατουσφάκια, ε.
1: Εσύ αν της αρέσει η εργοκίνηση.
0: Το δικαίωμά σου δεν σε κατηγορεί.
1: Γιατί γελάς δηλαδή.
0: Γιατί έκανε ένα λάθος, φίλε. Και το κάνω εγώ, το κάνω χαβάλε. Σε πειράζει.
1: Όχι. Μα με ενδιαφέρει να δω εσύ τι βλέπεις. Σε μια παραλία, όταν δεις μια γυναίκα, τι κοιτάς πρώτα.
0: Αν έχει ωραίο σώμα.
1: Στη σώμα γενικό.
0: Πρόσωπο.
1: Δεν το κάνεις το στήθος, ρε, Ελλάδα.
0: Τι θα αρμέξεις.
1: Δεν το κάνεις το στήθος.
0: Και ποιος σου είπε ότι εμένα με ενθουσιάζει το πολύ μεγάλο στήθος.
1: Το στήθος, μα λες. Και αν δεν έχει στήθος, τι έγινε. Τι είσαι, θα αρμέξεις, τι είσαι, νεογνώ.
0: Δεν θέλω να μιλήσω στον αέρα.
1: Άντε, πάμε παρακάτω. Να έχει στήθος, λέει.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Θα βυζάξεις. Πάνε, ρε, παρακάτω.
0: Κόκκινη, λέει, τον τραβάει πόση παρατεταμένα πόση ώρα. Για τον αφήνει αγγλικό και δεν είναι πέναλτι.
1: Για το πέναλτι που του πάω, με το δεξί το χέρι τον κρατάει. Ρε.
0: Εμένα δεν μου φάνηκε για πέναλτι.
1: Και εμένα είναι... δεν μου φαίνεται ότι είναι ο μύθο παιδαρά να πέσει έτσι εύκολα κάτω.
0: Δεν
1: και να ζητάει. Δεν τον έχω για τέτοιο χαρακτήρα. Έχει μεγάλη αγωγή από το σπίτι
0: έχεις
1: του. Έχει αγωγή από το σπίτι του. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα. Δε θεατρινίστηκα και τέτοια αυτά δεν τα έχει ο μύθος.
0: Μπορεί να φταίει η λήψη που έχουμε.
1: Αφού έπεσε κάτω τον τράβηξε πέναλτι. Άμα ήταν άλλο παίκτη, θεατρίνο και τέτοια, θα σου έλεγα έχω μια αμφιβολία. Για το μύθο δεν έχω.
0: Για να το κλείσω.
1: Ναι.
0: Εγώ στο τράβηγμα πρέπει να δω φανέλα τεντώνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να τεντωθεί η φανέλα, μπορεί να την κάνει προς τα κάτω.
0: Εγώ ότι χρειάζεται.
1: Ναι. Έχεις κάνει ποτέ ρούχα να σιδερώσεις, θέλω να ξέρεις πώς
0: είναι. Δεν μ' αρέσει.
1: Ε?
0: Να πλύνω, να απλώσω.
1: Μπορεί να σε τραβήξει τη φανέλα. Τι να απλώσεις.
0: Όχι, μην μιλάει για σίδερο, κοιτάνε το μυαλό μου.
1: Σ' αρέσει να τα απλώνεις.
0: Δεν με ενοχλεί να απλώσω και ναι. Να κάνω.
1: Τι να απλώσεις, αφού στραβά θα βάζει το μανταλάκι να πούμε.
0: Και τι έγινε, θα στραγγνώσει αυτό έχει σημασία.
1: Α, ναι, σωστά, ναι. Α, μετά θα
0: σιδερώσει. Ενάμε το σιδερώσει και το κάτω κάνει ζημιά.
1: Καλά, πιστεύεις ότι υπάρχουν πολλοί άντρες που ξέρουν να σιδερώνουν.
0: Και όμως, ρε φίλε, έχει.
1: Ναι, αρήθα είναι.
0: Όχι, ρε φίλε, έχει ανθρώπους που σιδερώνουν.
1: Πώς τα καταφέρουν, ρε. Πώς το κάνει δηλαδή και το διπλώνει κιόλας.
0: Άλλο θα βάζω. Αυτό που θα βάζω σε άντρες.
1: Εγώ θα βάζω σε άντρες πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, να σιδερώσει και να το κάνει.
0: 100...
1: Να μαγειρέψει.
0: 100... Και εγώ μαγειρεύω. Άλλο θα βάζω.
1: Μπράβο τους, ρε γάμο, μπράβο.
0: Εγώ θα
1: τους ζηλεύω. Τους μάγειρες ειδικά τους ζηλεύω πολύ.
0: Εγώ. Θαυμάζω του σεφ.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Δηλαδή,
1: είμαι θαυμαστής.
0: Έχω γνωρίσει ανθρώπους.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
0: Οι οποίοι σου κάνουν, σου λένε κιόλα, θα σου κάνω αυτό.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
0: Και λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα σου φανεί χαζό. Ο φίλος του Κλάνθης. Ο Βαλαλούτσος. Όταν πήγαμε να φάμε. Τι με ρώτησε. Να σου κάνω μια σπαράγγια με αυγά.
1: Ήξερε να κάνει.
0: Τι έκανε.
1: Έκανε.
0: Ρε φίλε, σημείο ζει.
1: Σπαράγγια με αυγά. Έτσι την Κυριακή που θα πάω να τον μπορώ να με φτιάξει σπαράγγια με αυγά.
0: Μόνος θα πάει σε κάλεσε.
1: Α, μου λέει όποτε θες. Αυτός έχει ένα.
0: Αυτό, το ηλεκτρικό.
1: Πατάς μόνος σου το. Μπαίνεις στο σπίτι, κάνεις μπάνιο στην πισίνα, βγαίνεις. Πάλι λέω όποτε θες.
0: Ρε φίλε, έπαθα πλάκα. Γενικότερα έχω δει σε. Άλλο πράγμα θα βάζω όμως σε άντρες. Καλά ή κάτι σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Τι να χαλάσει δηλαδή.
0: Τι να χαλάσει. Έχεις προσέξει τα ντουλαπάκια που έχουν τα αμορτισέρ για να κρατάτε. Και χαλάνε μετά από κάποιο διάστημα χαλάνε.
1: Και ποιος άντρας ξέρει να βάλει τα αμορτισέρ στα σφαίρες.
0: Εγώ δεν μπορώ.
1: Και ποιος μπορεί.
0: Έχει κάποιος το κάνει.
1: Άντρε φύγει από εδώ. Θα τις δουλειάς αυτή.
0: Πρόσεχε. Λάμπες να αλλάξω και αυτά το κάνω.
1: Λάμπα, τον ηλεκτρολόγο φωνάζω.
0: Όχι, το κάνω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Με ήχο ό,τι έχει σχέση το κάνω.
1: Α, το κάνεις.
0: Ρεύματα δεν ακουμπάω.
1: Ναι.
0: Στη βρύση ένα φιλτράκι το αλλάζω μέχρι εκεί.
1: Ξέρεις να αλλάζει φιλτράκι στη
0: βρύση. Το φιλτράκι, ναι. Ναι. Τη βρύση το αλλάζω δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ανθρώπους.
1: Δεν πα στα διάλογα 12 ώρες, 13 ώρες είμαστε στη δουλειά, θα αλλάξουμε και το φιλτράκι στη βρύση.
0: Εκεί είναι πάθανο πλάκα. Ενώ δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα τεμπελχανάδες. Βλέπεις κάθονται σπίτι και πιάνουν τα χέρια τους τα πάντα.
1: Πάντως, κοίταξε.
0: Δεν το έχεις δει.
1: Μας μεγαλώσαν μάλλον λάθος. Γιατί.
0: Όχι, ρε.
1: Εγώ θα
0: σου πω. Φταίνει οι γονείς.
1: Οι γονείς φταίνουν και οι παππούδες.
0: Όχι.
1: Αυτοί φταίνε.
0: Είναι άνθρωποι χαρισματικοί.
1: Όχι, όχι, όχι. Οι παππούδες μας φταίνε.
0: Εσύ στις αβόκατα γίνεται. Εμένα... Εσύ δεν ήξερε να πατήσει το on και το off στο κουμπιτεράκι τη ώρα.
1: Αξιάδης.
0: Και ήθελε να φοράει.
1: Φταίνε οι γιαγιάδες μας.
0: Εγώ δεν είχε.
1: Εγώ που είχα δύο, με κάνα γαϊδούρι να πούμε.
0: Καλά, γαϊδούρι θα γινώσουν ούτως ή άλλως.
1: Και οι δύο με κάνα.
0: Εξωγήινο γαϊδούρι.
1: Με κάνα γαϊδούρι και οι δύο οι γιαγιάδες μου. Και οι δύο οι γιαγιάδες μου με κάνα αρχή γαϊδούρι.
0: Και γιατί κράζει την ευγενία.
1: Γιατί. Τι, γιατί.
0: Γιατί κράζει την ευγενία.
1: Τι κράζει την ευγενία. Η ευγενία δούλευε και μας μεγάλωνε η γιαγιά. Γι' αυτό.
0: Δούλευε.
1: Δούλευε.
0: Και ικανότατη και δεν έκανε μία δουλειά.
1: Άλλο σε λένε ρε κόκκινε. Άμα μεγαλώνεις με τη γιαγιά, γαϊδουράς θα γίνεις. Άμα δουλεύουν οι γονείς σου, γαϊδουράς θα γίνεις. Τι θα γίνεις. Θα σου μάθει να σέβεσαι τις γυναίκες, θα σου μάθει να σέβεσαι το σπίτι, την καθαριότητα, τη μαγειρική, τα αυτά κτλ.
0: Μιλάμε ειλικρινά.
1: Τι λες.
0: Μιλάμε ειλικρινά.
1: Ναι, αυτό ειλικρινά μιλάμε. Ναι.
0: Εμένα δεν με μεγάλωσε η γιαγιά.
1: Ναι.
0: Η συγχωρεμένη κυρία Μαρία, τι φταίει για όλα αυτά τα στραβά που έχω.
1: Εντάξει, κόκκινε, εντάξει, δεν
0: τι
1: έχει.
0: Τι φταίει.
1: Και τι στραβά έχει, δηλαδή.
0: Τι δεν έχω.
1: Τι στραβά έχει.
0: Τι δεν έχω.
1: Τι στραβό έχει.
0: Τι δεν έχω.
1: Όχι, δηλαδή τι, επειδή κάνουμε πλάκα εδώ, τι στραβό έχει.
0: Πολλά στραβά.
1: Κάποιοι φταίνε.
0: Εγώ φταίω, δεν φταίει κανένα.
1: Εγώ έγινα διπλή προσωπικότητα γιατί είχα.
0: Εσύ είσαι από κερμπέντρου.
1: Ναι, είχα τι γιαγιάδε με χαϊδεύουν και το μητερά να βαράει. Απ' τη μια στην άλλη μεριά.
0: Εκείνο ναι. Το χέρι έπρεπε να το βάλουμε έτσι για προσκύνημα. Έπρεπε να αγιάσει.
1: Λοιπόν, οπότε μας χαλάσαν οι γιαγιάδες μας. Η γενιά η δικιά μας. Γιατί σήμερα, εγώ το σπίτι από μωρό το είχα. Από παιδί, από έφηβος το είχα. Χώρο ύπνου και τίποτα άλλο. Δεν μ' αρέσει το σπίτι. Ούτε το πατρικό μου μ' άρεσε πουθενά. Δεν είχα κανένα καταφύγιο. Ήθελα να είμαι στους δρόμους.
0: Αναλόγως.
1: Ναι. Σπίτι να μ' αρέσει δηλαδή. Μόνο στην επανομή που έχει άπλα και κοιμάμαι πάλι έξω. Στην κούνια κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι μέσα.
0: Είναι στιγμές που το σπίτι είναι. Το κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Ησυχαστήριο.
1: Δεν το θεωρώ ησυχαστήριο.
0: Λάθος κάνεις.
1: Όχι.
0: Δηλαδή με συγχωρείτε.
1: Ξέρεις ποιο θεωρώ ησυχαστήριο. Όταν με κυνηγούσαν, ρε παιδί μου, όταν είχα.
0: Από τις λίγες φορές που σε κυνηγούσαν.
1: Όταν είχα φτάσει στα όρια μου, δηλαδή πολλές φορές. Ξέρεις ποιο ήταν το καταφύγιο μου. Το αυτοκίνητο. Πήγαινα στο βουνό με το αυτοκίνητο και καθόμουν. Το αυτοκίνητο ήταν το καταφύγιο.
0: Δεν βρέθηκε ένα δράκο να σε προσέξει.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι από μικρό στο σπίτι δεν με χωράει. Δεν θέλω να πεθάνω σε σπίτι, ούτε σε νοσοκομείο. Στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στη δουλειά δεν θέλω. Κάπου έξω, ρε παιδί μου. Σε καμιά καρέκλα, σε κανένα μπαρ.
0: Από εδώ το πήγε, από εκεί το πήγε. Τα κλείφει κανένα πατούσα και να φύγει.
1: Δεν μ' αρέσουν. Στο σεξ απάνω να πεθάνει σε μεγάλη ηλικία κιόλα. Τι ωραίο τώρα.
0: Αφήγει από κανένα μύκητα.
1: Τρει-τέσσερι φίλοι μου. Πεθάναν στο ξενοδοχείο, δεν λέω ονόματα, είναι και γνωστοί.
0: Το ένα είναι και δικό μου.
1: Είναι και δικό φίλο. Του βρήκα στο ξενοδοχείο με την γλώσσα ανάποδα. Είχαν πλακώσει κάτι Βιάγκρα στα 65.
0: Σκάσε, ρε.
1: Κατάλαβε.
0: Πήρα χάπι, να είναι χάπι.
1: Και μετά η χείρα τι να κάνει. Να κλαίει, να γελάει, τι να κάνει. Είναι μπερδεμένη και η χείρα.
0: Αυτό είναι. Το χειρότερο είναι το μαθαίνει μετά. Διάλειμμα.
2: Η ώρα. Είναι 4.
3: Ώρα για Φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, Φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μυρίζει λουκουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
18: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.

0: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

0: Επιστρέψαμε με Θανάση πολύ διπλάνο στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το βαλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητο σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλεισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις, για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκεί το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί, στα δικά του καταστήματα, η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ και των Ευρωπαϊκών Αγώνων έπαιξε στο Σαββίκο και παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μας βγούμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στη Βαρκιζέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Με κράζει ο άλλος.
1: Ποιος σε κράζει?
0: Λοιπόν, ρώτω τον λίγο, παραφλούς στο ψυγείο, ξέρει να βάζει?
1: Εγώ ναι. Βάζω, ναι, και λάδι.
0: Σε ποιο ψυγείο?
1: Όχι στο ψυγείο. Ξέρω να βάζω λάδι, να συμπληρώνω λάδι και να βάζω παραφλού.
0: Το να συμπληρώνεις λάδι είναι εύκολο.
1: Ναι, και το παραφλού, το βλέπω. Κοίταξε τώρα, επειδή το κόρτομα δεν καίει λάδι, το ξέρεις?
0: Δεν αφιβάλλω.
1: 21 χρόνια, 340.000 χιλιόμετρα, δεν καίει λάδι.
0: Αυτό κάτι σημαίνει. Έχει καλή μηχανή.
1: Και καλούς μηχανικούς έχει.
0: Αυτοί δεν παίζουν.
1: 21 χρόνια. Αλλά το παραφλούμε καμιά φορά με αδειάζει το καλοκαίρι και το συμπληρώνει.
0: Όχι με λέει και το λέω, επειδή ήθελα να σε κολλήσει. Και λέω θα μπερδευτεί με το ψυγείο του σπιτιού.
1: Όχι, αυτό ξέρω να το κάνω.
0: Αλλά το λέω πέρα.
1: Αυτοκίνητα τα αγαπάω.
0: Όχι, λέω πέρα από την πλάκα. Λέω.
1: Εσύ τα αυτοκίνητα
0: να
1: τα
0: τελειώσω.
1: Πέρα, σπίτια δεν αγαπάω.
0: Πέρα από την πλάκα, ναι. Παραφλού λέω οι περισσότεροι βάζουν στο συνεργείο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ βάζω στο συνεργείο.
1: Εντάξει,
0: εγώ βάζω στα παιδιά.

0: Εντάξει, έχω πίσω δύο μπουκάλια, μήπως μείνω και τα λοιπά, μήπως αδειάζει.
1: Και μου απαντάει, όχι βέβαια, ντροπή των Ερακλειδιών, και μου έχει ένα παραφλού εδώ πέρα.
0: Παρακάτω, ας τις κρυάδες πες τον κρύο. Παραφλού είναι εύκολο να βάλεις.
1: Λοιπόν, η ευτυχία, η φίλη σου.
0: Ποια είναι η ευτυχία, η Βούκα?
1: Φυσικά.
0: Ναι, τι λέει.
1: Είσαι ένας χαρισματικός άνθρωπος που τόσα χρόνια αντέχει στο Χωστή, όπως και εγώ το Γιάννη.
0: Και εσύ τα θέλει ο Πισινός τώρα. Αφού ήθελες εγώ η άντρα, θα υπομένεις και φλερτάκια και τα λοιπά, θα υπομένεις. Αν ξέρετε τι παίρνετε. Μην διαμαρτύρεστε τον υπομένο και τον υπομένο.
1: Νόμιζε ότι το
0: δεν ήταν, α τον έδιωχνε.
1: Νόμιζε ότι το παραφλού είναι βρισκιά και στην αρχή τσατίστηκε.
0: Ναι.
1: Λίγες μέρες από το θάνατο της Μέρης Κοντού, ναι, έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια και ο τραγουδιστής Τζον Τίκης, με καταγωγή από τα Μύθυμνα Λέσβου,
0: ναι,
1: που είχε γραφεί τη δική του, είχε γράψει τη δική του πορεία στις εθνικές πρίζες δεκαετία του 70 και του 80.
0: Τον Τίκη, τον έλεγα Τζον Τίκη εγώ.
1: Λοιπόν,
0: πέθανε, ναι.
1: Αληθεύει ότι χθες τον ανέφερες και σήμερα έφυγε?
0: Τον ανέφερα, ναι. Το Λοντίκιν. Τζον Τίκης, ναι.
1: Αληθεύει τον ανέφερες χθες?
0: Τι σχέση έχει δηλαδή?
1: Τον έφαγε στον
0: άνθρωπο. Δεν θα πέθαινα, δεν τον ανέφερνα δηλαδή.
1: Τον έφαγε στον άνθρωπο.
0: Αηδίες.
1: Λοιπόν. Γρηγόρη, χθες ο ραπ στο live ανέφερε τον Τζον Τίκη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πέθανε όμως μια φοβερή γυναίκα.
1: Πόσο χρόνο?
0: 101 ετών.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Τζον Τίκης?
0: 80.
1: Πλήρης.
0: Η Αλίκη Περωτή, την ξέρει κανείς? Όχι.
1: Ηθοποιός?
0: Όχι. Πέρασε τα ψηλά, άλλωστε δεν είχε φροντίσει να γίνει ευρέως γνωστή η κυρία για την φιλανθρωπική της δράση. Δεν ήταν κοσμική περσόνα. Έκανε μια μυθική δωρεά στα τέλη δεκαετίας του 80. Προσέφερε το ποσό των 500 εκατομμυρίων δραχμών για την
1: ανάπτυξη. Πόσο?
0: 500 εκατομμύρια δραχμές. Τότε, για την ανέργηση του
1: Κωνσταντοπούλιου
0: νοσοκομείου, το κοινό Αγία Όλγα. Το ξέρω γιατί ήταν η Τζέννη εκεί.
1: Μπράβο. Αυτή ήταν. Τι δουλειά έκανε?
0: Θα σου πω, πλούσια πολύ ήταν. Και ο άντρας της. Το Υπουργείο Υγείας είχε υποσχεθεί την ανέργηση πτέρυγας 200 κλίνων στη θέση του παλιού νοσοκομείου. Με τη δική της δωρεά γίνανε 400 οι κλίνες. Λοιπόν. Αφιέρωσε τη ζωή της στην αθόρυβη υποστήριξη της εκπαίδευσης και της ιατρικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και το διεκτερές φιλανθρωπικό της έργο περιλαμβάνει εκτός και πολλών άλλων ευληματικές δωρεές, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Ίδρυσε το Κολέγιο Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτριος Περωτής στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του άντρα της. Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Υπήρξε βασική δωρήτρια του νοσοκομείου, το οποίο φέρει το πατρικό της όνομα. Χρηματοδότησε την ίδρυση της έδρας Αλίκη Περωτή στο Κέντρο Καινοτόμου Ιατρικής της Βαλτιμόρης. Το μόνο που ζήτησε σαν ανταπόδοση της δωρεάς στο νοσοκομείο ήταν να ονομαστεί Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο στη Νέα Ιωνία προς τιμή των γονιών της, Μαρούλα και Θοδόρου. Ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, σπάνιο να είναι τέτοιος χαρακτήρας και όμορφη, και έφυγε στα 100.
1: Είναι η κυρία που βλέπω?
0: Ναι, αυτή εδώ είναι.
1: Τρομερά χαρακτήρας.
0: Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Φίλε, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μπράβο για αυτό που κάνεις.
0: Ναι, γιατί δεν γράψει κανένας, ούτε ο Ευαγγελάτης.
1: Να τελειώσω λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο για αυτό που κάνεις. Και ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της κυρίας? Το ότι οι περισσότεροι δεν την ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έκανε κάτι με ανιδιοτέλεια. Πραγματική ανιδιοτέλεια.
0: Και
1: δηλαδή
0: μάλιστα,
1: δεν υλικά, το έκανε για να φαίνεται.
0: Τα υλικά που ήρθαν από το εξωτερικό, τα φορολόγησε το κράτος.
1: Καλά, τέτοια έχουν. Καλά, με συγχώρεις.
0: Του φορολόγησε, ρε.
1: Με συγχώρεις. Γίνεται στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο και χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Το παιδογκολογικό στο Φίλιο.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Το οποίο ποιος το κάνει? Το Ίδρυμα Σταύρου Διάρχος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πούμε εμείς αν είναι καλό ή κακό. Εντάξει.
0: Δεν έγινε ακόμα.
1: Γίνεται.
0: Γίνεται, ναι.
1: Λοιπόν, πάντως είναι γνωστό ότι θέλουν να κάνουν 4 ή 5 νοσοκομεία το Ίδρυμα. Μπορεί να πεις εύκολα ότι μπορεί να το κάνουν και φορολογικούς λόγους, ότι το μάθαμε να το κάναμε. Αλλά όταν ήθελε το κράτος να το κάνει αυτό με τα χρήματα τα οποία δόριζε το Ίδρυμα, δεν δέχτηκαν.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Νομίζω ότι ο καθένας δικαιούται να σκέφτεται ό,τι θέλει.
0: Εντάξει, εκεί πάει αλλού το έργο.
1: Με ενημερώνει ο φίλος στον περιφερειακό με μέτωπο ανατολικά στην ανηφόρα Παγεωργιού, χάλασαν 2 αυτοκίνητα και έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Με τη ζέστη χαλάνε τώρα. Τι έπαθες?
1: Από τη ζέστη.
0: Από τη ζέστη, ανάβουν.
1: Αν
0: τα
1: είναι
0: παλιά
1: παλιό.
0: Αυτοκίνητα,
1: ναι.
0: Τα παλιά αυτοκίνητα, όπως είναι το δικό μου, ας πούμε, που είναι παλιό, το οδηγάω στις πιο χαμηλές στροφές. Δηλαδή, Δεν το ζορίζω. Το πάω 2.500-3.000 στροφές. Και το φροντίζω πιο πολύ το καλοκαίρι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πιο εύκολο να χαλάσει, να σου τυναχτεί. Δηλαδή, άμα το πατήσει τώρα ένα παλιό αμάξι 140-160, ξέρω εγώ, πάνε, έλα, θα σου τυναχτεί το καλοκαίρι με 35-34 βαθμούς. Πιο εύκολα σου γίνεται ζημιά.
1: Ποιο, εσύ μιλάς υποσκιά. Στον ήλιο έχει πάνω από ψάρωτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν το ζορίζεις.
1: Καλησπέρα από Νορβηγία.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Ο Γρηγόρης είναι ο πιο επιμονωτικός άνθρωπος του ραδιοφώνου, ξεκάθαρα. Ο τρόπος επικοινωνίας του Μέσερ δεν υπάρχει, ή με κόψατε. Και μπράβο στο Ραπτόπουλο που το ανέφερε για την κυρία που έκανε δωρεά.
0: Κι άλλες έχει κάνει, ναι.
1: Είπες. Αρκετές, είπες.
0: Μείναμε, λέει, στο παραφλού. Θες να ανοίξουμε γραμμές ή έχουμε κανένα.
1: Μείναμε από παραφλού.
0: Λέγε, ρε. Το παραφλού φτηνό είναι, το παίζει από το βενζινάδικο να πούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου πεις να αδειάσω.
0: Ρε, θες να έχεις παλιό αμάξι, θες να πας, ξέρω εγώ, κάποιοι δικοί. Πας στο βενζινάδικο,
1: να γίνω σαφή.
0: Βάλουμε μια βενζίνη, δες λάδια παραφλού να φύγουμε. Και τελειώσεις οι αλλοκαθαριστήρες.
1: Θα σου πω
0: τρία
1: κάτι.
0: Πράγματα,
1: θα σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ρωτάω πάντα όταν βλέπω μια μηχανή για να μην κάνω κανένα λάθος.
0: Τι μηχανή.
1: Φίλε, παίρνεις ένα αυτοκίνητο. Εδώ τι μπαίνει, σου λέει το νερό για τους αλλοκαθαριστήρες. Εδώ. Για το ψυγείο, εδώ είναι για τα λάδια.
0: Φρού λάδι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Τρία είναι τα πράγματα, δεν έχει τίποτα άλλο να δεις.
1: Το ξέρω, ρε φίλε, δεν είπα κάτι άλλο. Το λάδι θεωρητικά είναι κάτι εύκολο, μπορεί να δεις αν χρειάζεται λάδια ή όχι. Για το παραφλού, η απορία μου είναι και θέλω να μου τη λύσεις άμα ξέρεις. Γι' αυτό και δεν δηλαδή, εγώ παίρνω απιονισμένο νερό και βάζω. Δεν βάζω νερό τις βρύσεις σε αυτό που είναι για τους αλκοθαριστήρες για να μην έχουν άλατα. Λοιπόν, και να μην βουλώσουν τα σωληνάκια.
0: Και ηνόπνευμα μπορεί να πάρει λίγο.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Για το χειμώνα. Ναι.
1: Παραφλού. Πώς μπορεί να ξέρει τι άδεια.
0: Έχει ένα δοχείο, το φαίνεται. Φαίνεται.
1: Έλα κάτω μετά να μου πει αν φαίνεται.
0: Φαίνεται το παραφλού και λέει. Ανώτερο...
1: Το παραφλού είναι μπλε, ρε. Φαίνεται, εννοείται.
0: Όχι, ρε. Το έχει στο. Ένα πλαστικό στρόγγυλο είναι εκεί.
1: Το ξέρω,
0: ανώτερο, κατώτερο που μπορεί να έχει, σου λέει και κανονίζει και βάζει.
1: Ναι, βάζει μόνο παραφλού ή παραφλού και νερό.
0: Τίποτα, ρε. Έτοιμο το δίνει το βενζινάδικο.
1: Το ξέρω, βράδυ. Άλλο λέω. Πρέπει να διάσει το νερό και το γεμίζει με παραφλού. Βάζει μόνο παραφλού
0: μόνο
1: ή βάζει.
0: Μόνο παραφλού βάζει.
1: Αυτό σε ρωτάω.
0: Άμα διάσει.
1: Δηλαδή να κάνω το πορνό και
0: αδειάσεις,
1: να
0: λέω. Αν σου τρυπήσει. Αυτό 10 ευρώ κάνει το κουτάκι. Αν σου τρυπήσει και αδειάσει και για τη μηχανή σου. Τόσο σημαντικό είναι.
1: Αυτό για του ολοκαθαριστήρε.
0: Όχι,
1: για το ψυγείο. Για το ψυγείο.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν τα αγαπά τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν αγαπάω τα σπίτια. Δεν τα αγαπά τα αυτοκίνητα. Δεν τα αγαπά. Πάμε παρακάτω.
1: Φίλοι, το σπίτι είναι.
0: Χώρο για να κοιμηθεί, τίποτα άλλο δεν είναι. Τι.
1: Ξέρει τι έξω θα έχει ένα σπίτι.
0: Λες να μην ξέρω. Έχω καμιά 3-4 να φροντίσω.
1: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Εσύ κάνεις ένα τεράστιο λάθος.
0: Ξέρεις, λέει.
1: Ναι, για κάνεις ένα τεράστιο λάθος.
0: Ναι.
1: Μου αναφέρεις κάτι που ξέρω ότι είσαι συνεπέστατος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όντως για πολλά σπίτια. Αλλά μάλλον ή το ξέχασες ή δεν σου έρχεται τώρα.
0: Για πες.
1: Το μεγαλύτερο έξοδο από όλα ποιο είναι.
0: Το μεγαλύτερο έξοδο που.
1: Που έχει ένα σπίτι.
0: Που έχει ένα σπίτι.
1: Η συντήρηση, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν το μετράμε. Το βάψιμο. Θέλω να βαφτεί ένα σπίτι. Το ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα για να μην χαλάει στην πορεία του χρόνου. Ξέρεις πόσα λεφτά είναι, αν τα βάλεις κάτω. Είπα όχι.
0: Κάθε χρόνο πετάω τα λεφτά μου στη φρόμα επανομία εκεί. Κάθε
1: εκεί
0: χρόνο.
1: Είναι γιατί είναι κοντά στη θάλασσα, είναι πολλά. Αν και το δικό σου είναι μακριά σχετικά.
0: Ψηλά
1: είναι. Όχι, αλλά πάλι παρόλα αυτά η αλμύρα επηρεάζει.
0: Δεν επηρεάζει. Κάθε χρόνο θέλει.
1: Τι σου λέω.
0: Γιατί αν το αφήσει μετά γίνεται ερείπιο.
1: Με εγώ τι σου είπα.
0: Αν ένα μπαλκόνι να σου σκουριάζει το
1: πατέρα. Το ρεύμα ξέρει θα σου έρθει. Το νερό θα σου έρθει. Αυτό το έξοδο θέλει άνθρωπο που να γνωρίζει, να βλέπει που υπάρχει αβαρία, που δεν υπάρχει.
0: Όχι, άμα δεν έχει παιδιά, θα τραβά ένα πούλμα.
1: Άμα δεν έχει λεφτά,
0: άμα δεν έχει παιδιά, θα τραβά ένα πούλμα και πα και τα τρώ με κάτι τριαντάρι. Άμα δεν έχει παιδιά.
1: Σε κάτι πατουσάκια.
0: Σε βάζουνε. Κοίταξε. Αυτό είναι κανόνα. Το πήγε ο Καρβέλα και έχει δίκιο. Σε βάζουνε σε υποχρεώσει. Να ερωτευτείς, να κάνεις παιδιά, να πληρώνεις.
1: Ποιος σε βάζει.
0: Σε βάζει, το σύστημα σε βάζει.
1: Άχι, τι βλακίες είναι αυτό, το είπε Καρβέλα.
0: Ποιος.
1: Ποιος σε βάζει, έφυγε.
0: Το ίδιο συμπεριφέρεσαι τώρα αν έχεις παιδί ή παιδιά. Το ίδιο αν δεν έχεις παιδιά.
1: Γιατί με έβαλε κανείς να κάνω παιδί.
0: Άμα παντρευτείς.
1: Με έβαλε κανείς.
0: Πρώτα απ' όλα η γυναίκα σου θα σε βάλει. Θέλει, θα θέλει παιδιά.
1: Εγώ ήθελα παιδί πρώτα απ' όλα.
0: Εσύ ήθελες παιδί.
1: Και φυσικά και η γυναίκα.
0: Τι διαμαρτύρεσαι.
1: Ποιος διαμαρτύρηθηκε.
0: Γιατί το θες το παιδί, ένας άνθρωπος.
1: Γιατί το θέλει το παιδί.
0: Το βαθύτερο συνέστημα ποιο είναι. Ρε, θα θέλει κάποιος ένα παιδί. Ποιο είναι.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει ένα παιδί, είναι η οικογένεια.
0: Ναι, ναι. Ποιο είναι το βαθύτερο συνέστημα που κάνει κάποιος παιδιά.
1: Άκου να δεις. Λατρεύω τους ανθρώπους που κάνουν παιδιά και λατρεύω επίσης τους συνειδητοποιημένους.
0: Δεν απαντάζε κόκκινη
1: συνέντευξη. Απαντάω. Ναι. Που δεν κάνουν παιδιά. Ναι. Τους ρωτάει και δεν κάνετε παιδιά γιατί εμείς.
0: Ποιο είναι το βαθύτερο συνέστημα που κάνει ένας άνθρωπος.
1: Ολοκληρώνεται μια οικογένεια.
0: Δεν είναι αυτή η απάντηση.
1: Για σένα.
0: Δεν είναι αυτή η απάντηση.
1: Για μένα είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι, ρε φίλε. Η ζωή είναι μόνο να περνάς καλά.
0: Είναι για να περνάς κακά.
1: Δηλαδή. Δεν έχει τη γοητεία του. Δεν είναι συναρπαστικό. Δεν είναι συναρπαστικό να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο από τη μέρα που θα έρθει σε αυτόν τον κόσμο μέχρι εκεί που θα φτάσει να κάνει ό,τι θα καταφέρει να φτάσει να κάνει.
0: Ναι.
1: Και να προσπαθεί να είσαι δίπλα του να παρακολουθεί.
0: Να κάθε μέρα, να αγωνιάζει κάθε μέρα, μην κοιμάσαι το βράδυ.
1: Εσύ δεν κοιμάσαι, δηλαδή.
0: Εγώ κοιμάμαι, εγώ έχω ολοήπρο. Γενικά όμω, ανησυχία. Να σου βγει λακαμά. Να σου βγει τρελοκομείο.
1: Πολλά μπορεί να γίνει.
0: Στο... καταλαβαίνεις λοιπόν τι γίνεται.
1: Λαχείο είναι αυτό, δεν το ξέρεις. Και από εκεί πέρα είναι και πώς το μεγαλώσεις εσύ.
0: Α, δεν είναι τόσο πολύ. Εντάξει, είναι και
1: λέω αυτό. Είναι και πώς θα το πει. Είπα και πώς.
0: Γιατί είναι και DNA κα. Του βγει τρελός. Πώς θα το μεγαλώσει.
1: Άμα είναι ρε, φίλε. Το γενεολογικό δέντρο είναι 4-5 γενιές πίσω. Πού να το
0: ξέρεις. Ξέρεις τρεις γενιές. Ξέρεις ο προπάπου σου τι ήταν.
1: Φυσικά και δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Ξέρεις, αν ήταν σχιζοφρενής, αν ήταν το έντερό του, αν ήταν ξέρω εγώ φρενοβλαβής, αν ήταν ξέρω εγώ καρδιοπαθής και ξέρω κληρονομής εσύ.
1: Φυσικά αυτό, και δεν μπορώ να ξέρω. Ποιος γνωρίζει. Πρέπει να σε πω κανένα βασίλειο.
0: Μετά από 120 χρόνια θα γνωρίζουν για μας οι συγγενείς μας.
1: Εντάξει, έχεις γράψει ιστορία τώρα, θα ξέρω.
0: Πράς τι έχω γράψει εγώ τώρα, τι έχω γράψει. Οι συγγενείς
1: θα βλέπουν τα βατουσάκια της Κρίστη. Θα σου λέει αυτός ο Μίκητας από εκεί είναι. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμές.
0: Να ανοίξουμε γραμμές.
1: Το 2310, κυρία Γκουλιώνη, και τα 390 είναι δικά σας. Να πείτε ό,τι θέλετε για τη δική σας αγαπημένη ομάδα. Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Ουτοπία να το ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση να γίνει καμιά κέντα. Πέρασαν νομίζω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ξέρεις γιατί.
1: Δεν πείθουν και αντίπαλοι.
0: Δεν πείθει του Παναθηναϊκού αντίπαλος. Ένα.
1: Γιατί πείθει η Δυναμό.
0: Η Δυναμό και να έπειθε το ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα γκολ επάνω και θα ανοιχθεί. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία άμα κερδίσει την μπάλα στο κέντρο και βγει.
1: Πάλι εγώ μετά από αυτό που είδα.
0: Βάλει και 4-0.
1: Μπορεί να εκτεθώ.
0: Εδώ, ΠΑΟΚ, βάλει και 4-0.
1: Μπορεί να εκτεθώ.
0: Γραμμές, ναι.
1: Πάλι ο Βεράκη το βλέπω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: θα ανέβει απάνω αυτή.
1: Με Λουτσέσκου θα λέγαμε. Δεν. Αυτοί. Όχι. Άσε αυτού τι θα κάνουν. Ο τρόπο που παίζει ο Λύση, αν είναι αυτό. Γιατί αυτό έλειπα και στα φιλικά, αλλά βλέπω το κάνει πέρα και στον αγώνα. Σε κανονικές συνθήκες.
0: Έχει να φύγει με μακρινή παλιά από πίσω αντεπίθεση που θα πάει καπνός και αντάρα.
1: Μάλιστα.
0: Λίγα λοιπόν. Πράγματα θέλει ο ΠΑΟΚ για να γίνει ομαδάρα.
1: Είπες, τρεις ομαδάρες.
0: Αν δεν τα κάνουνε, θέλουνε κοπάνημα να πούμε. Μεταφορικά το λέω.
1: Λοιπόν.
0: Αν δεν το κάνουν. Δεν θέλει πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ να γίνει πολύ καλή ομάδα από ό,τι είναι τώρα. Από μεταγραφές. Αυτό τώρα που παίρνει τα πνευμόνια κάνει κακό.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που παίρνει τα πνευμόνια τώρα. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα.
1: Ατμός.
0: Ατμός. Δεν σφραγίζει εκεί τις αρτηρίες που έχει κάνει την.
1: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί πρέπει να ξαπλωθείς ανάσχερα για να.
1: Αν ξαπλωθώ θα έχεις να πει.
0: Γιατρός τι σου είπε να το καπνίζεις αυτό.
1: Όχι. Σου να μην το καπνίζω.
0: Σου είπε να μην το καπνίζεις.
1: Να μην το καπνίζω.
0: Περπατάς καθόλου χιλιόμετρα.
1: Πώς να βρω το μπορώ.
0: Γιατί τι κουλώσεις, τι είσαι, δεν έχεις.
1: Εσύ ξέρεις. Μπορώ να περπατήσω όπως είμαι.
0: Τι είσαι, ρε.
1: Είμαι χειρισμένος.
0: Κι εγώ είμαι χειρισμένος. Α, για τώρα λέει, συγγνώμη, ναι, ναι. Πριν το κάνεις, περπατούσες.
1: Μπορώ να περπατήσω έτσι όπως είμαι.
0: Πριν, παιδί μου, πριν το κάνεις. Περπατούσες.
1: Έχει σου λέω ένα χρόνο. Όχι χρόνο, 10 μήνες δεν βρέω.
0: Ξέρεις ότι άμα κάνεις μπαλονάκι πρέπει να περπατάς μία ώρα τη μέρα.
1: Το λιγότερο.
0: Πάνε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα εσείς, ναι, μάλιστα εσείς.
2: Καλησπέρα κύριε. Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Κόκκινο καταρχάς, μόνο με τον κύριο Κόκκινο, ο οποίος είναι γνωστός το γαδόρο, το πούμε και έτσι. Κύριε Κόκκινε, έχω βάλει 500 ευρώ στην τσέπη και κατευθύνομαι προς Ρίτζεση. Η μόνη λύση είναι η ρουλέτα και θέλω να μου πείτε δύο νούμερα για να παίξω όλο το βράδυ.
1: Είμαι άσχετο φιλαβόρλατο.
0: Black Jack είναι.
2: Δεν γίνεται να
0: Black Jack είναι, ρε φίλε. Πώς...
2: Αφού προχθέ έδινε στην Βουλή στον κύριο Ραπτόπουλο πώ θα πάει στο καζίνο και τι θα κάνει. Να μην πάρει κάρτε, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο και τώρα μας λέει
1: τι. Και τι σχέση έχει αυτό με το πράγμα με τη ρουλέτα. Αν έπαιζε Black Jack θα σου έλεγα.
0: Black Jack, ρε φίλε, ρωτά. Α τη ρουλέτα να.
1: Μόνο Black Jack παίζω εγώ, ρε φίλε.
2: Ωραία, άρα να το γυρίσει τον Black Jack. Από τα 15 τραβάω ή μένω.
0: Πέτονα.
1: Τι φίλο έχει η μάνα.
0: Άντε πάλι.
2: Η μάνα μετά βγάζει.
1: Όχι, η μάνα. Η μάνα...
2: Το πρώτο.
1: Η μάνα τι φίλο έχει.
2: Αναλόγω. Ο Ντάνα Γουάι, το πρόεδρο
1: του. Ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ρώτησε. Τι φίλο έχει η μάνα.
0: Η μάνα.
2: 9.
1: Τραβά.
2: Άμα είχε 5.
1: Δεν τραβά.
2: Με πείσατε. Καλό σα μεσημέρι, κύριε. Γεια σα.
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα αυτό τι είναι που λε. Τραβά. Δηλαδή, τι...
1: Δεν θα σου μάθω τζογό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό επειδή ήταν και λίγο πονηρούλη, γι' αυτό τον απάντησε.
0: Εντάξει, εσύ ξέρεις.
1: Μα τοποθετείται κάτι, καλή η πλάκα, αλλά λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, βγει.
1: Πλώς εγώ τραγανά, πλάκα μου κάνεις.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, εσείς.
2: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Έχετε ακούσει ποτέ δική σας εκπομπή? Δηλαδή να καθίσετε οι δυο σας και να ακούσετε μια προηγούμενη εκπομπή που κάνετε.
1: Οι δυο μας όχι, ο καθένας μόνο ναι.
2: Μάλιστα. Μια ερώτηση χωρίς παρεξήγηση, ρε παιδιά.
1: Και με παρεξήγηση, γιατί και αυτή είμαι στο πρόγραμμα είναι.
2: Πώς γίνεται δύο βλάκες να συνονοήσετε τόσο καλά μεταξύ σας? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Θέλει ικανότητα, ρε φίλε.
2: Ικανότητα, ε. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Γιατί και ο διπλανός σου είναι για που κάμισο με μακριά μανίκια.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εμείς είμαστε πτυχιούχοι βλάκες. Εσύ που μας ακούς τι είσαι?
2: Εγώ ακούω εσάς, ρε φίλε, για να περνά έρωμα και λάω, ρε εσύ. Πολύ τέλειο μιλάω.
1: Ας το παραμύθι, φίλε.
2: Απλά πώς γίνεται τώρα να συνονοήσετε μεταξύ σας, δηλαδή αυτό πραγματικά χρήζει εξέτασης, ας πούμε.
0: Εμάς δεν μας πειράζει. Εμάς δεν μας πειράζει να κάθεσαι και να μας κρίνεις, αφού μας ακούσεις είσαι φίλος μας. Δεν μας ενδιαφέρει να μας αγαπάς, μας ενδιαφέρει να μας ακούς. Ναι, ναι.
2: Δεν σας ακούω συχνά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Το γύρισε το βιφτάκι. Ναι.
0: Κάτσε να μάθω.
2: Δεν είναι, τι είναι, τι ψέματα θα λένε, ρε, εσύ την αλήθεια λένε και προχωράνε μπροστά, ρε. Δεν σας ακούω συχνά. Θα σας ακούω όταν έχω βαριά καρδιά.
0: Έχεις βαριά καρδιά σήμερα?
2: Ναι, και ο ουρανός έβρεξε, έκανε. Τι...
0: Α, σε επηρεάζει δηλαδή.
1: Η Θεσσαλονίκη δεν έβρεξε, πια πολύ.
0: Θα βρέξει τώρα. Επηρεάζει δηλαδή ο καιρός στην ψυχολογία σου. Συγγνώμη. Επηρεάζει ο καιρός στην ψυχολογία σου?
2: Δεν ακούω.
0: Όχι. Τότε γιατί είναι βαριά η καρδιά σου?
2: Τι λογαριασμό θα σου δώσω, τι είσαι γιατρός?
1: Εσύ φίλε πήρες
0: τηλέφωνο. Είπες ότι έχω βαριά καρδιά.
2: Όχι για να μου κάνετε το γιατρό. Τι πήρα να μάθω πώς γίνεται δυο βλάκες να συνεννοείστε μεταξύ σας.
1: Ιδονίζω το λες, ε.
0: Ναι, ιδονίζεται.
2: Έλα μωρέ, εντάξει, ένα αστείο έκανα και πέντε. Δεν πιστεύω να παρεξηγηθήκατε.
1: Βλέπεις να παρεξηγηθήκαμε.
0: Έχουμε ακούσει χειρότερα.
1: Έχουμε ακούσει έσχυρε. Με αυτό να παρεξηγηθούμε. Επειδή είπες τους βλάκες.
2: Όχι, εντάξει.
1: Επειδή είπες τους βλάκες, να παρεξηγηθούμε τώρα, πλάκα μας κάνεις.
0: Πάρε γράμμι, ρε, βαράει γράμμι, ρε.
2: Λοιπόν, παλικάρια, θα τα πούμε, ρε.
0: Καλό απόγευμα.
1: Μαζί με και παλικάρια. Και αυτό κάποιο προβληματάκι το έχει, εντάξει.
0: Πάρε μια γραμμή, ρε.
1: Ναι.
0: Τέλη Ιουλίου, να πούμε. Μάλιστα. Στον αέρα είστε, κύριε.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Μας κρούστε.
0: Τι καλημέρα, 4,5 ώρα είναι, τι καλημέρα.
3: Ακούτε.
1: Τώρα μπορεί να ξυπνήσει.
0: Ακούμε, ναι.
3: Λοιπόν, να σας ενημερώσω για τον κύριο Περωτή.
0: Ναι. Τον άντρα της Κωνσταντοπούλου, ναι.
3: Κυρία Περωτή. Λοιπόν, ο κύριος Περωτής ήταν μηχανικός, ο πρώτος από τους πρώτους εργολάβους δημοσίων έργων μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και είχε θησαυρίσει. Αυτή η κυρία Περωτή ήταν γυναίκα του.
0: Συνήθως οι γυναίκες δίνουν. Ναι.
3: Συνήθως... Ήταν γυναίκα του Περωτή.
0: Ναι. Συνήθως οι γυναίκες είναι αυτές που κάνουν φιλανθρωπία. Οι άντρες δεν δίνουν εύκολα. Εγώ δηλαδή αν είχα πολλά δις, δεν θα έδινα φιλανθρωπίες. Θα μασούσα από την Τζέννη, να πούμε, να δώσουμε εδώ, να δώσουμε εκεί. Θα μασούσα, να πούμε, η αλήθεια είναι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Θα μασούσα, η αλήθεια είναι. Γιατί φιλοσοφία θα έδινα. Φιλανθρωπία λίγο δύσκολο. Έκοκκινε, αν είχαμε τα λεφτά του Περωτή, πού θα τα δίναμε.
1: Δύσκολο να κάνουμε λεφτά τα κεφτά.
0: Αν είχαμε τα λεφτά του Περωτή, πού θα τα δίναμε. Εγώ σε ζώα, σε παιδάκια. Σε κανέναν ενήλικα δεν θα δίνα τίποτα. Ξέντς.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Ε, δεν με πιστεύεις.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Έχω απόδειξη.
0: Τι απόδειξη.
1: Σε μένα δίνεις τίποτα. Αφού είσαι σε ζώα, δίνω. Σε μένα δεν θα δίνεις τίποτα.
0: Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές.
1: Δεν το αντίξεις.
0: Πάμε.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Α, λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Ε, πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ? Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
20: Και?
19: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το 2310 και 390 είναι και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε. 955 και ενώ το μήνυμα σας το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Άκου τώρα είδηση, γιατί πραγματικά...
1: πεθαίνω για ειδήσεις τελευταία στιγμή.
0: Λοιπόν, ναι, λέει, ξανακτύπησε ο εκατομμυριούχος influencer. Δηλαδή, εγώ δεν το ήξερα.
1: Δηλαδή.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: 26 ετών, ο οποίος έχει λεφτά.
1: Μπράβο του.
0: Να τα χαίρετε.
1: Να τα χαίρετε.
0: Ο οποίος πήγε σε ένα καφέ στη Μύκονο και ξεβαρκώθηκε.
1: Ναι.
0: Και... το έχει κάνει, λέει, και στο άγαλο του Καραμαλή και το κάνει γενικά.
1: Καλά έκανε στη Μύκονο. Σε ένα σοβαρό μέρος να μην το κάνει.
0: Είναι ο Ολλανδο-Νιγηριανός ακαδημιούχος και influencer.
1: Ωραία.
0: Και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της μόδας.
1: Ωραίος.
0: Αυτοδημιούργητος, εντάξει, μπράβο του. Αυτή η ανάγκη, ρε φίλε, να...
1: το κατάλληλο μέρος πήγε και ξεντήθηκε.
0: Ε, φίλε, στο καφέ ήταν κατάλληλο μέρος.
1: Στη Μύκονο, βεβαίως.
0: Το άγαλμα του Καραμαλή.
1: Το άγαλμα
0: του Καραμαλή.
1: Ποιο Καραμαλή. Έχεις στη Μύκονο άγαλμα του Καραμαλή.
0: Όχι στη Μύκονο. Εδώ τη βλέπεις.
1: Ποιο μέρος είναι εδώ.
0: Εδώ είναι.
1: Πού?
0: Αλλού, στην Αθήνα πρέπει να είναι αυτό.
1: Ναι. Ποιο Καραμαλή. Αυτό που πρόδεσε την Κύπρο. Που είπε κοίτατε αργά μακράν. Και τι έγινε δηλαδή. Προσβλήθηκε ο Καραμαλής. Ας του κάνει μύριση ο Καραμαλής.
0: Σου φαίνεται λογικό αυτό.
1: Βράσε με φίλε. Στη Μύκονα ματάκανε δεν με ενοχλεί. Σε οποιοδήποτε άλλο μέρος θα με ενοχλούσε.
0: Μάλιστα. Πάμε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Πήγε στη Μύκονο. Πάει κανένας νορμάλ άνθρωπος σήμερα στη Μύκονο. Να πάει να κολυμπήσει, να πιει, να φάει, να κάνει. Πάει ένας φυσιολογικός άνθρωπος στη Μύκονο. Ποιος άνθρωπος φυσιολογικός θα πάει να φάει 60 ευρώ χάμπουργκερ.
0: Αυτό σου
1: πει. 1000 ευρώ την αστακό μακαρονάδα. Ποιος νορμάλ άνθρωπος.
0: Αφού είχε εκατομμυρίου.
1: Ας πάνε εκατομμυρίου. Εντάξει.
0: Σιγά.
1: Εκατομμυρίου γίνα, ξεβρακώνεται ένας εκεί με τον άλλον. Δικό του είναι το μέρος εκεί. Εδώ μη μου ήρθει. Εδώ άμα μου ήρθει, θα έχουμε άλλα. Άμα το δω δηλαδή σε καμιά τούμπα να το κάνει αυτό, δεν τη γλιτώνει. Στη Μύκονο ας κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στον κόσμο. Άντε πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε.
2: Παουκτήσουμε να πούμε λίγα πράγματα για το μάτσο χθεσινό.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πάλι χθες λίγο μου έβγαλε μια παθογένεια που είχε πέρσι και νομίζω αυτό είναι θα είναι το μεγάλο διακύδευμα της πορείας
1: του ΠΑΟΚ. Της φετινής σεζόν, ποιο είναι αυτό.
2: Ναι, είναι ότι μετά από κάποια φάση, παρότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να ελέγχει το μάτς, του πήγαινε και καλά το μάτς, ήταν στο 1-3, ξαφνικά ρε παιδί μου γίνεται το 2-3 και βλέπεις εκεί τώρα...
1: Χάθηκε η ομάδα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν είναι από θέμα φυσικής κατάστασης. Γενικά αυτό το πρόβλημα το έχει και ο ΠΑΟΚ.
1: Τώρα δεν μπορεί να έχει ρυθμό 90 λεπτά μια ομάδα. Μετά γίνανε και κάποιες αλλαγές. Δηλαδή βγήκε ο Ζίβκοβιτς που μαρκάρει. Βγήκε το μεγάλος μαρκαδόρος ο Ζαφίρης που μαρκάρει. Μπήκε μετά το παλικαράκι ο Χατζίδης έξω αριστερά που δεν μπορεί από εκεί πέρα. Και τα μαρκαρίσματά του δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Μπήκε ο Καμαρά που περπατούσε και εκεί κάπου. Χάθηκε το κέντρο, μπήκαν κάποιοι χαφ ξεκούραστοι των αλλών, γύρισε το έργο. Αλλά έχεις δίκιο, αλλά ποια ομάδα έχει, όχι τώρα τον Ιούλιο, οποιαδήποτε σεζόν, Μάρτιο, Απρίλιο, Ιανουάριο, 90 λεπτά ρυθμό. Καμία.
2: Ξέρεις όμως τι γίνεται, επειδή ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την τάση, γιατί οι παίκτες του, ειδικά και δεν ξέρω καμιά φορά, ίσως και ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει λίγο να μπορεί λίγο να κοντρολάρει τον ρυθμό. Γιατί τον είδα και στο ημίχρονο έφυγε πολύ.
1: Ο Κωνσταντέλιας επειδή δεν μπορεί να μαρκάρει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κατέχει την μπάλα, να ελέγχει τον ρυθμό για να κάνει κατοχή μπάλα στην άμυνά του. Γιατί,
2: γιατί τον είδα πολύ κουρασμένο στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή όταν έφευγε. Ίσως γιατί ο ΠΑΟΚ το είχε αυτό το κακό πέρσι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή,
1: καλά, αν είχαμε τον Κωνσταντέλια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν είχαμε τον Κωνσταντέλια σε αθλητική μορφή. Ήταν και αθλητή.
0: Δεν θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
1: Με το ζόρι θα μα τον παίρνανε από εδώ πέρα. Άστον αρχαία. Εντάξει, πάντως ήταν πιο διαδραστικός. Έπαιρνε την μπάλα πιο πολύ. Και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι.
2: Πέρσι, αν βάλεις το σύνολο το μάτς του ΠΑΟΚ και θα σταματούσες το 60, σίγουρα θα ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ξαφνικά ο ΠΑΟΚ κάπως μας τα γυρνάνε τα μάτς. Και εγώ νομίζω το πρόβλημα το βασικό που προκύπτει αυτό είναι ότι είναι από τα χαφ μας.
1: Αυτό το είδες και στο τελικό κυπέλου, αυτό το είδες και με το Παναθηναϊκό και το συνεχίζεις για να το βλέπεις εδώ. Ναι, πρέπει να διορθωθεί.
2: Το πρώτο. ήταν έτσι ένα κρύο γκολ, γιατί ο Πάουκ πάλι μπήκε ψιλοκαλά, έπαιρνε κόρνε, δηλαδή φαινόταν ότι...
1: Σε οργανωμένη άμυνα το έφαγε, ναι. Ναι. Από τον άξονα, από τα χάφ, έχεις δίκιο.
2: Ναι, το,
1: βεβαίως, βεβαίως. Και το βάλε το εξάρι τους, το εξαροκτάρι τους από τη μεσαία γραμμή, δίκιο έχεις, δίκιο
2: έχεις. Να σου πω τώρα και κάποια καλά πράγματα που μου άρεσαν για την ομάδα. Αυτό σίγουρα, νομίζω, επειδή έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι γρήγοροι, αυτό το πάσα-πάσα ίσως... κάπου μας κάνει προβλέψιμους και τον Κωνσταντέλια, γιατί πολλές φορές οι αντίπαλοι κουμπόραν πάνω του και ίσως και φέτος...
1: Ναι, οργανωνόταν καλύτερα με τη μικρή την μπάσα.
2: Περισσότερα, ο Πάουκ έπαιξε πολλές φορές την εναλλαγή, έβγαζε μια πιο ελευθερία στην επίθεση που σ' αρέσει να το βλέπεις κιόλας, δεν σε κουράζει. Εμένα δηλαδή λίγο έφυγε γρήγορα ο παίκτης αριστερά που πήραμε... Για βασικό, μου φάνηκε πολύ ψεύτικος, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι ψεύτικος, αλλά μεγάλος μπαλαδόρος. Ψεύτικος όμως, όπως το λες.
2: Δηλαδή.
1: Πεθαμένο.
2: Είχα χρόνια να το ποδοσφαιριστή τόσο αδύνατο.
1: Τόσο
2: δηλαδή,
1: πεθαμένο. Δηλαδή,
2: είναι σαν να είναι μαραθωνοδρόμος, δηλαδή τέτοιο. Τόσο αδύνατο.
1: Αυτό το στυλ, ναι.
2: Πάντως, το βασικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί και, ξέρεις, γιατί έχουμε κάποια πράγματα τα έχουμε συνηθίσει για τον Λουτσέσκου και αυτά. Νομίζω ότι το βαρόμετρο, αν αποκτηθεί ένα σχάφ στον ΠΑΟΚ, πρέπει να αποκτηθεί ένα σκάφο ο οποίος να μπορεί να παίζει καλά την τοποθέτηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να βρίσκεται, δεν ξέρω αν είναι γρήγορος ή αργός, πρέπει να βρίσκεται στους κατάλληλους χώρους ότι η ομάδα μείνεται. Ναι. Γιατί ο Ζαφίρης, εγώ τον πίστευα, να σου πω την αλήθεια, τον είχα παίξει και για σκόρερ, γιατί τον βλέπω ότι θέλει φέτος να
1: δείξει. Πατάει, ναι, την πατάει, την πατάει, ναι.
2: Πολλές φορές όμως παίζει πάρα πολύ... όχι, δεν το πω με αφέλεια. Παίζει, ρε παιδί μου, να πάμε τους πάρουμε σβάρνα. Δηλαδή δεν παίζει σαν χαφ όπως έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον αυτούς που είχαμε δει στον ΠΑΟΚ. Να κρατάνε πιο πολύ το χώρο, να ξέρουν που βρίσκονται.
1: Κάνει παραπάνω χιλιόμετρα από
0: αυτό. Δεν μου λες,
1: ναι.
0: Για να το κλείσουμε και να πάμε στους άλλους.
1: Ναι.
0: Ποιον Ζαφίρι προτιμάς, το Ζαφίρι τον περσινό ή το φετινό?
2: Ξέρεις τι γίνεται, επειδή πλέον, άμα πούμε ότι ο Κωνσταντίνος είναι το 10 και αυτός είναι το 8. Εμείς θέλει ένα παίκτη 8 που να είναι και καλό στην επίθεση και καλό στην άμυνα. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά αν η ομάδα ανοίγεται, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, άμα βγαίνει μόνος του πίσω ένα παίκτη.
1: Και άμα έχει αργό παρτενέρ πίσω, τα λέμε.
0: Γι' αυτό μίλησε για καλό εξάρι ο Κωστής.
1: Yeah. Πάμε. Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Το οποίο εξάρι δεν το ήθελε ποτέ ο Λουτσέσκου. Ήθελε με 2 οκτάρια να παίζει και δεκάρι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Είπε.
0: Λίγο το μικρόφωνο.
1: Εδώ καλά είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βίλε, καλησπέρα.
3: Μ' ακούτε?
1: Σ' ακούμε τώρα, ναι.
3: Καλησπέρα, ένα δίλημα θα ήθελα να βάλω και στους δυο σας.
1: Δίλημα, ναι.
3: Δίλημα. Θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά.
1: Πες το, τι φοβάσαι να τον πεις,
3: Όχι, θέλω να βάλετε τον εαυτό σας σε μια θέση που πρέπει να κάνετε αυτό το οποίο, το δίλημα, να μου δώσετε μια απάντηση, σωστά?
1: Πες το, άμα δεν τον πεις πώς θα το κάνω, ναι.
3: Έστω, θα δώσω το δίλημα, έστω είναι κάτι να γίνει κακό, έτσι.
1: Πάνε κάπου να σε ακούμε με την κόκκινη τηλεφωνία που έχεις, πάμε πιο έξω πάνε, πάμε πάλι.
3: Ακούγομαι καλύτερα τώρα?
1: Τώρα είναι καλύτερα, πάμε, ναι.
3: Έστω ότι σας έχω πιάσει και σας έχω βάλει και τους δύο να βρείτε δύο γυναίκες οι οποίες θα πρέπει να τις κάνετε έρωτα και τις δύο.
1: Μάλιστα.
3: Για να μην γίνει κάτι κακό. Αλλά θρηστικά η ηλικία αυτών των δύο γυναικών θα πρέπει να είναι ίση με 30. Ποιες είναι οι δύο ηλικίες που θα διαλέξετε?
1: Ξαναπέστε, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβες τι είπε?
0: Όχι.
1: Όχι, πες το πάλι. Πάρ' το άλλη μια φορά. Στο διάλο τηλεφωνία.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
1: Τι είπε, ρε? Για να γίνει το καλό του κόσμου, λέει, πρέπει να πάμε εμείς με δύο γυναίκες οι οποίες να είναι αθρηστικά. Τι είπε, ρε, κατάλαβες?
0: Γιατί κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, δεν τι.
0: Κατάλαβε αυτός.
1: Οφελώς. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι.
4: Δυνατόν.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα. Είναι δυνατόν τώρα, τι είπα ο άλλος? Τέλος πάντων.
1: Δεν κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Ναι.
4: Δεν είμαι. Ξέρεις τι, Κώστα, σε θαυμάζω ποδοσφαιρικά για τις απόψεις σου. Γρηγόρη, όχι τόσο, αλλά είσαι ωραίο τυπάκι, ωραία. Θέλω να μιλήσω και να πω ότι δεν είμαι ΠΑΟΚτσής, αλλά θαυμάζω τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, για αυτά που έχει καταφέρει και το που έχει φτάσει μέχρι τώρα. Ωραία, έχει φτάσει στο ταβάνι τους, στην ιστορία τους. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ, θέλω τη γνώμη σου μετά, μόλις το τελειώσω, του Κώστα. Τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει στο ταβάνι τους. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν ήταν τόσο δυνατός σε όλη την ιστορία του.
1: Σε όλη την ιστορία του, ναι. Σωστό, σωστό.
4: Ωραία. Είναι κρίμα να πιέζουν την ομάδα τους και να κράζουν επειδή δεν παίρνει σερή 4 πρωταθλήματα, ας πούμε. Κατάλαβες. Και να βάζουν πίεση και στον πρόεδρο και στο Λουτσέσκου που ήταν και στον τωρινό προπονητή. Δηλαδή δεν είναι αποτυχία το να βγεις δεύτερος ή να μπεις προκριματικά σαν τρίτος. Δεν είναι αποτυχία όταν βγάζεις κάθε χρόνο παίκτες. Δεν είναι αποτυχία όταν είσαι η πιο, με διαφορά η πιο μεγαλύτερη ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα. Ποτέ δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη η Βόρεια Ελλάδα και να ανταγωνίζεται τους Αθηναίους. Κάπως πρέπει πιο πολύ να προστατεύουν την ομάδα τους, κατάλαβες. Γιατί και αυτοί, εφόσον έχουν φτάσει σε αυτό το ταβάνι, πρέπει να μάθουν και οι ίδιοι τώρα το τι κάνουμε, κατάλαβες. Δηλαδή είναι κάτι νέο και για αυτούς. Δεν είναι μόνο για τον κόσμο. Κατάλαβες τι λέω.
1: Δηλαδή, πιστεύεις ότι...
4: ισχύει αυτό. Δηλαδή...
1: πιστεύεις ότι τον βάζει ο κόσμος στον ΠΑΟΚ σε μια μεγάλη πίεση?
4: Ναι, σίγουρα. Λόγω στόχων, έτσι. Λόγω μη, ας πούμε, η περσινή χρονιά θεωρείται αποτυχία για πάρα πολλούς. Για μένα, σαν αντικειμενικός που βλέπω καντάρια ποδόσφαιρο...
1: Ναι, αλλά δεν είδαμε τεράστιες διαμαρτυρίες, οργή, φασαρία, αντεγκλήσεις. Δεν είδα αναθεματισμούς. Δηλαδή, και που πήγε άσχημα η χρονιά, ας πούμε.
4: Κοίτα, υπάρχει απογοήτευση. Ναι, οκ. Okay. Δεν εκφράζεται η απογοήτευση έντονα και να πω ότι θα κάνουν πορείες.
1: Δεν το βλέπω έτσι. Αυτοί ξέρεις πότε θα τα κάνουν γισμαδιά. Άμα τους περάσει κανένας Άρης που δεν πρόκειται να γίνει αυτό ποτέ, τότε θα αρχίσει το παραμύθι. Όσο ο Άρης είναι σε χειμερή ανάρκη ποδοσφαιρικά και ο Ηρακλής, ας πούμε, ο Άρης περισσότερο, γιατί το πιο πολλά χρόνια ο Άρης είναι κτλ. Δηλαδή σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-1. Δεν θα δεις οργή και αυτό. Σε πάω κάρις 0-1, θα δεις φασαρία.
4: Δεν
1: νομίζω ότι τον πιέζουν τόσο.
4: Λίγο το τι, ας πούμε...
1: Κάνα Facebook, κάνα αυτό και πάρτε πέντε μέχρι εκεί να πούμε. Μέχρι το Instagram τους βλέπω οργισμένους.
4: Αλλά
1: και να ξέρεις ότι... και να ξέρεις και κάτι άλλο. Η πλατιά, η μάζα, δεν τη βλέπω οργισμένη. Οι υπόλοιποι που είναι γύρω από το Σαββίδι είναι ικανοποιημένοι, έχουν τις δουλειές τους δεξιά και αριστερά. Οπότε δεν βλέπω εγώ καμιά πίεση όπως τη βλέπεις εσύ, εκτός αν βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Κατάλαβες.
4: Ξέρεις εγώ από πού πιάστηκα και το είπα και γενικά το βλέπω έτσι. Από τις εκπομπές, από την απογοήτευση που μιλάνε ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ κυρίως και εγώ στα ραδιόφωνα, από την περσινή χρονιά. Δηλαδή το ότι, ξέρεις, σαν φούσκα σκάσανε τον τελευταίο μήνα και χάσανε. Το εκεί που οδηγούσαν την κούρα.
1: Χάσαν το ένα, χάσαν το άλλο, διώξαν τον προπονητή. Οργή εγώ δεν είδα. Τα λέμε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ οργή δεν είδα. Μια ψιλοκρινιαρούλα, νιάου νιάου, μέχρι εκεί. Οργή, έχω δει εγώ τους παοξίδες οργισμένους. Όλα αυτά τα χρόνια στην Τούμπα. Να στραβώνουν το στόμα. Και να κάνουν γκριμάτσες και ομορφασμούς. Και το κοτρώνι να πέφτει σύννεφο. Δεν βλέπω τέτοια. Και ούτε θέλω να δω. Υπάρχει πολιτισμός πλέον.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλώς τον.
5: Ορθή, άκουσα εχθές την...
1: Βγάλε το hands free. Το hands free βγάλε.
5: Άκουσα την ανάλυση σου.
1: Δεν σε ακούω καθόλου. Ούτε εγώ το γρηγόρησα.
5: Την ανάλυση σου εχθές το βράδυ.
1: Πάμε πάλι. Πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε.
5: Άκουσα την ανάλυση σου εχθές το βράδυ.
1: Δεν σε ακούω καθόλου.
0: Είναι τραγική η γραμμή, φίλε.
1: Η γραμμή σου είναι κόκκινης τηλεφωνίας. Πάμε επόμενη γραμμή. Ξαναπάρε. Μήπως είναι κανένα χαντσφρή, κανένα αυτό και δεν φταίει η τηλεφωνία και την κατηγορούμε άδικα. Καλησπέρα. Στο δρόμο είσαι, σ' ακούω. Στο δρόμο με τα μάξι είσαι, καλησπέρα, καλησπέρα, ακούγεσαι, πάμε.
6: Ακούγομαι. Λοιπόν, πήρα να πω για το χθεσινό παιχνίδι, στο οποίο συνειδητοποίησα το πόσο κακό έκανε ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια.
1: Ανέλησε το.
6: Ένα Κωνσταντέλια, ένα Ζαφίρι και ένα Μιχαηλίδη να βγάζουν μάτια που τόσα χρόνια ήταν με τα χέρια δεμένα. Κάποτε έλεγε Κώστα. Για το πόσο ζήλευε ο Σαββίδης το Λουτσέσκου.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, ο Λουτσέσκου ζήλευε απίστευτα το Κωνσταντέλια. Απίστευτα. Γι' αυτό και το λόγο τον είδε δύο χρόνια να κάθεται στον πάγκο, να εκθιάζει τον Κεδιόρανο, ήταν ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού ο Κωνσταντέλιας. Και πιστεύω ότι από τότε που έφυγε...
1: Απελευθερώθηκαν τρεις παίκτες, λες, ε.
6: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, θα δούμε μια ομάδα να παίζει πολύ καλύτερα. Ο Λουτσέσκου έπαιζε μόνο για τον εαυτό του. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να κερδίσει. Δεν τον ενδιέφερε ούτε το μέλλον της ομάδας, ούτε το καλό της ομάδας. Δεν τον ένιωξε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ήθελε 30-άριδες, 35-άριδες, έτοιμους παίκτες να τους βάλει για να βάλει την αποτελέσματα. Δεν τον ένιωσε τι θα γινόταν του χρόνου. Αυτά λίγο πολύ.
1: Μάλιστα.
6: Και χαίρομαι που επιτέλους θα παίξει ο ΠΑΟΚ την μπάλα που μπορεί να παίξει. Για πρώτη φορά ο Κωνσταντέλιας είναι απελευθερωμένος. Η μόνη οδηγία που πιστεύω ότι του έδωσε ο Λύση είναι: αγόρι μου, κάνε ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις. Ποτέ δεν τόνιωσε αυτό με τον Λουτσέσκου ο Κωνσταντέλιας. Και αυτό χρειάζεται ο Κωνσταντέλιας. Αυτά.
1: Ελευθερία, μάλιστα. Ακούσατε. Πάμε ένα φίλο ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Πάμε. Τι θα γίνει με τους...
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ρε φίλε, ναι.
7: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
7: Ο Χαράμπαλος είμαι. Τι κάνετε.
1: Γεια σου Χαράμπαλε.
0: Το Χαράμπαλος του είναι Χαράμπαλος.
1: Χαράμπαλος, ναι.
7: Ναι ρε παιδί μου, Χαράμπαλος είμαι. Απλά δηλώνω Άμπαλος. Τέλος πάντων, μην το κάνουμε. Λοιπόν, I Therapy.
0: Ενώ εμείς οι προφέσορες.
1: Κάτσε γείτονας είναι, τον ακούω.
0: Δικός μας είναι.
7: Έλα. Έλα, έλα, γνωρίζω προσωπικά από εποχή χρόνου τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει η μία τατσά ενός οίκου ανοχής με ένα προπονητή ποδοσφαίρου? Λοιπόν, ποια είναι η σχέση? Άμα είσαι ρε παιδί μου, είσαι έναν οίκο ανοχής και σου έρθει το σούπερ μόντελ, έτσι, Χρήστη παράδειγμα, τι θα είσαι εσύ τώρα, κάθε να τη δοκιμάσω, να δούμε άμα είναι καλή, άμα είναι μπαρούτι, αν είναι μπαρούτι. Δεν μπορείς εσύ κύριε Λουτσέσκου, σε κάθε Λουτσέσκου, να μου λες ότι κάθε να προσαρμοστεί με την ομάδα, να περάσουν 6 μήνες, να κάτσουμε, να πιούμε καφέ, να... Φίλε, άμα είναι μπαρούτι οι άλλοι, ανεβαίνει πάνω στο δοκάρι και κάτω οι άλλοι, θα κάνουν δοκάρια τα άλλα. Κατάλαβες τι γίνεται? Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ένας προπονητής ποδοσφαίρου πριν βγει στο τέτοιο, πρέπει να κάνει και μια βόλτα στο κουρμπέτι. Το κουρμπέτι είναι αυτό που λέμε.
1: Άρα λες ότι ο Λουτσέσκου παραμύθι έλεγε να προσαρμοστεί στην τακτική μου και σε 3 μήνες θα
7: είναι αυτό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Γενικά το θέμα προσαρμογή ήταν όταν πηγαίναμε φαντάρι ρε φίλε, γιατί φεύγαμε από τη μαμά. Εντάξει, και μετά πηγαίναμε τέτοια. Η προσαρμογή σε τέτοιο επίπεδο δεν είναι τώρα να το κάνουμε σασμό τώρα και η γη της ελιάς. 15 επεισόδια. Όχι φίλε, μπαίνεις μέσα, τρως σίδερα, φυλάκια ρουφιχτά. Άρα τι, πάμε κοινωνικοπολιτικό τέτοια και λέμε ότι φίλε, με το που σε βλέπω και βλέπω ότι τραβάς, μπαίνεις, τρως σίδερα και φυλάκια.
1: Μάλιστα. Πάμε να
0: πάμε. Επόμενος, ναι.
1: Χαίρετε.
8: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
8: Αυτός τώρα που βγήκε και είπε για τον Λουτσέσκου και τον Κωνσταντέλια είναι ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ. Αντί να τον κάνουν άγαλμα τον Λουτσέσκου, άγαλμα, όχι, να τον κάνουν άγαλμα για αυτά που έχει δώσει σε αυτή την ομάδα και την έχει φτάσει εκεί που την έχει φτάσει, κάθε και λέει, ζήλευε λέει ο Λουτσέσκου τον Κωνσταντέλια, που τον έδωσε την ελευθερία των κινήσεων να κάνει ό,τι θέλει μες στο κήπεδο. Δεν τον περιόρισε ο Λουτσέσκου, ποτέ τον Κωνσταντέλια.
1: Απλά χθες του δώσε άλλο ρόλο ο Λύση.
8: Του έδωσε άλλο ρόλο,
1: δεν τον πήρε χαμπάρι κανένας. Γιατί του το έδωσε τον άλλο ρόλο? Για ποιο λόγο του τον έδωσε? Δεν τον πήρε χαμπάρι κανένας. Τέλος πάντων, για πες, συνέχισε.
8: Γιατί τον Κωνσταντέλη για τον έδωσε άλλο ρόλο?
1: Τον έδωσε άλλο ρόλο, ήθελε να ανοίξει. Δηλαδή, το γκολ που βάζει ο αμυντικό σκάφο, ο Σάντα Μαρία.
0: Σάντα Μαρία.
1: Με ποιο γκολ στο Μουντιάλ μοιάζει?
8: Ποιο γκολ στο Μουντιάλ?
1: Αργεντινή, Αγγλία. Μαζεύει ο Μέση από την άλλη μεριά.
0: Του φεύγει δεξιά ο Μέση και τη πάει αριστερά.
1: Τη πάει στο χαφ και το
0: στον χάφ, άξονα.
1: Στον άξονα. Ίδια ιστορία έγινε από την άλλη
0: ίδια μεριά. Νοοτροπία.
1: Ίδια ιστορία.
8: Ναι, άλλο παιχνίδι. Περίμενα να τον δούμε και τον προπονητή. Ναι. Περίμενα να δούμε γιατί και δεν είμαι και ο ΠΑΟΚ. Απλά βλέπω τι του Κωνσταντέλια το ατού το μεγάλο που δεν χρειάζεται.
1: Δεν τον είχε άλλο, κάθετα όχι. Να παίζει. Κάθετα, δεν τον είχε έτσι. Του δώσε τυράκι από την άλλη μεριά για να μπαίνει μέσα.
8: Πριν κάνα χρόνο βασικά.
1: Και χιαστή κινήση Ζιβκοβιτς και κάθετη κίνηση ο Ζαφίρης με το Μύθου τρίτον.
8: Ράπ, εσύ ο ίδιος έλεγες πριν κάνα χρόνο, κάνα χρόνο λίγο παραπάνω, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι δειλός, δεν είναι θρασής, δεν έχει θράσος, ποδοσφαιρικό θράσος, έτσι. να μπει κάθετα, να τρυπήσει άμυνση.
1: Τίποτα, την έκανε την τρίπλα και έδινε μια πάσα. Τώρα είναι πολύ καλύτερο. Τώρα πολύ καλύτερο.
8: Τώρα πλέον, ναι, ναι, ναι, τώρα πλέον ναι. Έχει αντρέψει ο.
0: Απελευθερωμένο είναι, φίλε.
1: Φοβόταν ναι, να κάνει την ενέργεια μόνο του και έδινε την πάσα.
0: Ό,τι είπα για τον Ζαφίρη ισχύει και τον Κωνσταντέλια. Αν και είναι.
1: Άλλοι παίκτες είναι.
0: Άλλοι παίκτες.
8: Είναι πολύ νωρίς.
0: Να σε καλά. Άκου τι έγραψε ο Αλίτης.
1: Τι έγραψε.
0: Γρηγόρη Ραπ έφεραν στη δουλειά ένα νέο αυτόματο κολλητή για αναψυκτικά.
1: Ναι.
0: Και του είπα δεν έχω μία. Και έβγαλε ένα κουτάκι τεχνητή ελεημοσύνη.
1: Κρυάδες.
0: Καλό, καλό.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
9: Γρηγόρη καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλώς τώρα.
9: Αναφέρθηκες Γρηγόρη καθόλου στον Κέβιν Κίγκαν.
1: Όχι, δεν αναφέρθηκα.
0: Όχι, την ημέρα που.
9: Δεν αναφερθήκατε, παιδιά.
0: Την ημέρα που έφυγε. Έλειπα εγώ, δεν μπορούσα να είμαι εδώ.
9: Όταν εντάξει, να σας κάνω ένα τεστ. Με ποιον Γερμανό παίκτη ακόμα θυμόμαστε τη μονομαχία τους. 1976-77.
0: Με ποιον, με τον Κάιζερ.
9: Γιατί κοστοί μερικοί αρχίσαν και βλέπαν μπάλα μετά τους Ολυμπιακούς. Του 2004 ακόμα ήταν παιδιά στην Λίβερπουλ, είχαν παίξει τελικό με την Gladbach και είχαν τρομερή μονομαχία με τον Μπέρντι Φόξ.
1: Ποιον, τον αναρχικό, τον κοκκινομάλι.
9: Το δεξί μπακ της εθνικής ναι. Δεν μπόρεσε να πει το Κέβιν Κίγκαν, τον έκανε ό,τι ήθελε.
1: Πάει
9: ήταν τρομερός παίκτης.
1: Πάει στα 75, εντάξει ο άνθρωπος. Οικογενειακά
9: ήταν,
1: έφυγε.
9: Κοίτα, ήταν τρομερός, εκτός από τρομερός παίκτης, πολύ αξιοπρεπής και αυτό δεν το θυμόμουν, έκανε και αξιόλογη προπονητική καριέρα στην Αγγλία. Το ήξερε δηλαδή το άθλημα. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Ξέρεις τι
1: μεγάλωσε.
0: Άστο. Ξέρεις τι μεγάλωσε που το γίγανε.
1: Τι σε γάλασε.
0: Καζό, αλλά σημαντικό για μένα. Είπαν για Λίβερπουλ, είπαν για Αμβούργο. Κανείς δεν είπε για Σαουθάμπτον.
1: Και έσχεσε Σαουθάμπτον, ρε κόκκινε.
0: Ρε φίλε, όταν πήγε
1: πριν. Σαουθάμπτον δεν ξέρουμε γιατί ξεκίνησε το τιτανικό στο ταξίδι από εκείνα μου.
0: Φίλε, όταν ήταν. Πήρε το κύπελο να το γίνει η Σαουθάμπτον.
1: Έλα, κύπελο πήρε και ο Πάλας με τον Άρη. Άστε τώρα το κύπελο τη Σαουθάμπτον να πούμε.
0: Έσφω. Τελειώσαμε.
1: Θα πάρει καμιά γραμμή ακόμα, ρε.
0: Όχι.
1: Γιατί και 59 και όχι.
0: Να είμαστε κύριοι.
1: Τι θες να είσαι.
0: Να είμαστε κύριοι με τους επόμενους.
1: Τι θες για το λεπτό να πάρεις να πούμε.
0: Αυτό κατάλαβες. Από αυτούς. Αν ήμουν κομμουνιστής φίλε θα έπαιρνα αναρωτική. Δεν πήρα. Εγώ εδώ ήμουν.
1: Δεξιός δηλαδή.
0: Όχι δεν είπα. Ήμουν εδώ με το οποίο έκανε την επέμβαση. Την άλλη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Πήρα αναρωτική.
1: Όχι.
0: Τότε τι. Σου μοιάζει για κάποιον ο οποίο κοιτάει.
1: Τον άνθρωπο εδώ πέρα.
0: Ρε φίλε, μπορεί να είναι η άλλη στην ώρα του. Μπορεί να έχουν κάτι σημαντικό.
1: Και άμα δεν είναι η άλλη στην ώρα του, θα γίνει δηλαδή. Εγώ το πρωί δεν είμαι.
0: Εγώ θέλω να είμαι σωστή.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαστε σωστοί.
0: Δικαίωμά σου και δικαίωμα δικό μου. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο την κυρία Τάνια Δήμου. Τον Κωνσταντίνο και ο Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 7 με στοίχημα. Να στο όλοι καλά.
10: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κοπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
12: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: New Palette. ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες για παλέτες New Palette στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
21: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί...

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 5, μαζί θα πάμε έως και τις 7. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό και την Τάνια Δήμου. Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου είναι στο production και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Χωρίς Δημήτρη Μπασμπαρέλα, ο οποίος είναι σε άδεια, θα επιστρέψει τη Δευτέρα και με τον καιρό βέβαια να αρχίζει να χαλάει. Κωστή, άκουσα να μπουμπονίζει έξω.
1: Όπως
0: ερχόμουν
1: τώρα, γιατί πετάχτηκα μετά την εκπομπή να πάρω έναν καφέ, έχει πολύ μαυρίλα.
0: Μαυρίλα, ετοιμάζεται. Εκεί.
1: Πιστεύω την ώρα της εκπομπής θα ξεσπάσει.
0: Μεγιά το κούρεμα μαζί με το νέο ΠΑΟΚ. Σε βλέπω ανανεωμένο, έτσι.
1: Να σε εντριγκάρω, Τάνια μου.
0: Να με εντριγκάρεις, βεβαίως.
1: Μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε πού θα πάει ο Γιαννούλης.
0: Μέχρι το βράδυ. Οπότε, ναι. Σήμερα τελειώνει η μεταγραφή.
1: Ναι, θα δούμε. Πιστεύω ότι κάπου θα καταλήξει οριστικά σήμερα. Τώρα, μην μου πείτε είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ, δεν είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι ο παίκτης θέλει ΠΑΟΚ. Οκ, αυτό το ξέρουμε. Εγώ λέω μια πληροφορία που έχω.
0: Ότι σήμερα θα πάρθει τελική απόφαση.
1: Ότι σήμερα θα ξεκαθαρίσει το θέμα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ λέω ξεκαθαρίσει το θέμα. Μπορεί να είναι μια επιλογή να μείνει και εκεί. Δεν ξέρω. Λέω.
0: Αυτό που βγαίνουν κάτι Παρασκευή, βράδυ, Σαββατοκύριακα, κάτι ειδήσεις είναι, ξέρεις, για να τρέχεις.
1: Όπως όλοι οι εργαζόμενοι, έτσι και οι εργαζόμενοι στις ομάδες, δεν νομίζω ότι σκέφτονται διαφορετικά. Σου λέει να τελειώσουμε ότι έχουμε κρεμότητα. Να πάμε σε ήρεμο Σαββατοκύριακο.
0: Α, ναι.
1: Κάπως έτσι δουλεύουν.
0: Okay.
1: Μην νομίζεις ότι δουλεύουν διαφορετικά.
0: Πάντως, εχθές το παιχνίδι καλά πήγε για τον
1: ΠΑΟΚ. Ναι. Για πρώτο παιχνίδι.
0: Για πρώτο παιχνίδι μετά από προετοιμασία που τα πόδια των παικτών είναι βαριά. Δεν είναι όλοι στην τέλεια δυνατή κατάσταση. Δεν υπάρχει ρυθμός. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ένα καλό αποτέλεσμα που σίγουρα στο δεύτερο παιχνίδι και η εικόνα θα είναι ακόμα καλύτερη. Γενικά έδειξε καλά στοιχεία.
1: Ποιος σου άρεσε, πες μας.
0: Κοίταξε.
1: Μην πεις Κωνσταντέλια, το βγάζουμε, είναι εκτός.
0: Όχι, ο Ζαφίρης μου άρεσε.
1: Ο Ζαφίρης μου άρεσε.
0: Mm-hmm. Και ο Σάντα Μαρία έδειξε καλά στοιχεία. Ναι.
1: Και γι' αυτό φάνηκε και ο Ζαφίρης, λέω εγώ. Γιατί είχε από πίσω έναν να τον υποστηρίζει σε αυτό που θέλει να παίζει. Δηλαδή κούμπωσαν καλύτερα, η χημεία του ήταν καλύτερη.
0: Τώρα, επειδή είδα ότι έβγαλε και τον Γκόμες, νομίζω ότι την άρπαξε την ευκαιρία του.
1: Καλώς
0: δηλαδή ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του.
1: Με ένα συντηρητικό ρόλο, γιατί ήταν προφανές ότι είχε οδηγία να μην ανεβαίνει, για να μην δώσει δικαίωμα του Ουκρανούς να πηρηθούν από εκεί. Ήταν καλός. Γιατί τελευταία στιγμή πληροφορηθήκαμε την ιστορία με τον Τέιλορ, ότι επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους βάσει ενημέρωσης πάντα της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Μακάρι να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, έτσι.
1: Ναι, και δεν μπορούσε να παίξει, δεν έχει το μυαλό του εκεί.
0: Γιατί συνήθως αυτό κάποιοι, ξέρεις, που κατευθύνει σε άλλα πράγματα.
1: Υπάρχουν
0: ή εκτός να σκέφτεται να φύγει. Θέλει να πάει κάπου.
1: Υπάρχουν κάποιοι, το συνδέω με την υπόθεση Γιαννούλη. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν έχω πληροφορία όμως και να το υποστηρίξω. Ξέρω ότι κυκλοφορεί αυτό.
0: Αν
1: ότι
0: συμβαίνει αυτό.
1: Έρχεται ο Γιαννούλης, φεύγεται ο Τέιλορ. Του είπαν,
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ναι, ναι,
1: ομάδα. Δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Το έχω ακούσει το σενάριο, απλά δεν μπορώ να το υποστηρίξω ούτε να το ακυρώσω. Έτσι. Αυτό μπορώ να πω και το ξαναλέω. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση Γιαννούλη. Θα ξέρουμε τι γίνεται. Τελειώνει το σύριαλ. Τελευταίο επεισόδιο, ειδοποίησε ο σκηνοθέτης.
0: Εντάξει, πάντως σίγουρα
1: έτσι,
0: ο ΠΑΟΚ έχει
1: κάνει
0: το πρώτο βήμα, έχει τελειώσει θετικά το πρώτο ημίχρονο, θα πω εγώ, της πρόκρισης και τουλάχιστον από την εικόνα που είδαμε χθες δεν θεωρώ ότι στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει μια άνετη νίκη.
1: Ο Σανταμαρία, τον οποίο ανέφερες, είχε και τον γκολ που πάντα μετράει όταν βάζεις γκολ.
0: Έδειξε μια εμπειρία, διάθεση, έδειξε μια ποιότητα.
1: Αλλά έπαιξε πολύ καλά το ρόλο ως εξαροκτάρι, κρατούσε τη θέση του, οι τοποθετήσεις του ήταν καλές και έδινε τη δυνατότητα στον Ζαφίρη να βγει μπροστά, να είναι aggressive, να πατάει περιοχή. Κάπως έτσι βρέθηκε μέσα στην περιοχή και έκανε το λάθος ο αμυντικός μέσος της Δυναμό Κιέβου και έβαλε το δεύτερο γκολ ο Ζαφίρης. Και έδειξε πολύ θετικά στοιχεία και διαχειρίστηκε και την ανετοιμότητά του, το γεγονός ότι είχε να παίξει από τον Φεβρουάριο.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Δεν βγήκε αλλαγή.
0: Είναι θετικός φυσικά και ο κλασικός σταθερός Παυλέγκα, έτσι, για να μην.
1: Εντάξει, ναι. Εγώ να σου πω τώρα τη σούμα, για να μην λέμε μόνο θετικά. Επαναλαμβάνω, αυτό που περιμένει στο καλοκαίρι είναι τα αποτελέσματα. Πήρε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ νίκη, άρα ξεκινάμε με συν και πρόσημο. Αυτά που θα πω τώρα δεν έχω να κάνω με το ζευγάρι με τη Δυναμό. Με τη Δυναμό ο ΠΑΟΚ απλά πρέπει να είναι λίγο προσεκτικό στο δεύτερο.

0: μέρος να μην το υπερεκτιμήσει πολύ το αποτέλεσμα.
1: Πριν προχωρήσεις στην ανάλυση, να πούμε ότι θα μιλήσουμε, γιατί έχουμε μεταγραφές και στον Άρη. Έχουμε και ειδήσεις στον Άρη, γιατί υπάρχει ενημέρωση ότι χαλάει του Γιούρισιτς, νομίζω.
0: Ναι, μας τα είπε στην Ball Day ο Γιώργος.
1: Έχουμε και πολλές μεταγραφές στον Ηρακλή, έτσι, ο οποίος κάνει τις τελευταίες ώρες εντυπωσιακό κλείσιμο μεταγραφών. Και τώρα μπορείς να κάνεις την ανάλυση.
0: Λοιπόν,
1: σου.
0: Το επιθετικό κομμάτι το είδαμε όλοι μας. Είδα ακόμη πιο απελευθερωμένο, γιατί ελεύθερο ρόλο είχε και επί Λουτσέσκου ο Κωνσταντέλιας, αλλά τώρα τον είδα ακόμη πιο ελεύθερο. Απόλυτα μπαλαντέρ, να κινείται όπου θέλει αυτός, όπου κρίνει ο ίδιος με την ευφυΐα του ότι πρέπει να κινείται. Και αυτό το πράγμα διέλυσε την άμυνα των Ουκρανών. Σκέψου ότι στο τρίτο γκολ πηγαίνει προς τα αριστερά ο Κωνσταντέλιας, είναι μαζί με τον Τάισον εκεί, δημιουργεί μια υπεραριθμία και δημιουργεί άνοιγμα στο χώρο του άξονα που σούταρε ο Σάντα Μαρία. Στο πρώτο γκολ έκανε τη συνεργασία. Γενικώς ήταν απολαυστικός ο Τέλια. Στο δεύτερο του ζάλισε και έγινε το λάθος. Κατάλαβε ο Λύση αμέσως περί τίνος ποδοσφαιριστή πρόκειται. Το πρώτο είναι θετικό αυτό και ότι υπάρχει χημεία. Και μ' άρεσε πολύ το pressing ψηλά που γινόταν συντονισμένα, γιατί τα δύο πρώτα γκολ, ας πούμε, είναι από αυτή την άποψη. Δηλαδή, ναι, μεν ο Πάουκ πήγε να βγει στο πρώτο γκολ με βαθιά παλιά Μιχαηλίδη, αλλά κλέβει μία μπάλα ο Μύθου και ξεκινάει η επίθεση. Ζίβκοβιτ, ο Τέλια και ο Τέλια στο άψογο τελείωμα. Δεύτερο γκολ πάλι κάνει το μαγικό εκεί ο Κωνσταντέλια και τη σέντρα ο Κένι. Και μετά στην πίεση πάνω γίνεται το λάθος και πάει μπάλα στο Ζαφύρι. Μ' άρεσε δηλαδή το aggressive πρεσάρισμα που έκανε ο Πάοκ. Φαίνεται ότι επενδύει σε αυτό ο Λύση, το έχει δουλέψει και είναι από τα πολύ θετικά στοιχεία. Είπαμε για τους παίκτες που ατομικά πήγαν καλά, άρα δικαιώθηκε στις επιλογές του. Γιατί όλοι λέγαμε πώς βάζει Σαντα Μαρία, δεν τον έχουμε δει σε ένα φιλικό. Είπε ο Λύση στο τέλος, συνέντευξη τύπου, τον ξέρω τον παίκτη. Δεν ξέρω από την Ισπανία και ξέρω τι μπορεί να μου δώσει. Έβαλε τον Τζόναθαν Γκόμες, δεν το φοβήθηκε. Μπορεί άλλος να βάζει τον Μπάμπα στο πρόβλημα του Τέιλορ. Δεν το φοβήθηκε. Με συγκεκριμένες εντολές και πήγε καλά. Άρα στις επιλογές του δικαιώθηκε. Δύο πράγματα είδα εγώ. Και ο Χατζηδιάκος καλός. Απλά.
1: Απλά, το ξέχασα το Χατζηδιάκο.
0: Πρώτον, ο ΠΑΟΚ εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι είναι μια ομάδα η οποία τα στόπερ της μοιάζουν πολύ στα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή. Δεν μπορώ να θεωρήσω καθαρό αιμο στόπερ, δηλαδή να παίξει μαντουμαδόρο που λέγαμε παλιά, έναν επιθετικό, ούτε το Χατζηδιάκο, ούτε το Μιχαηλίδη, ο οποίος με την μπάλα στα πόδια είναι εξαιρετικός, ούτε τον Ελοστούντο. Χρειάζεται έναν παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά για έναν πιο δυναμικό στόπερ να παίζει λίγο ξύλο.
1: Και ένα διαφορετικό από αυτά που ήδη έχεις.
0: Το λέω, δεν έχει να κάνει με το ζευγάρι με τη Δυναμό. Το λέω γενικότερα, σαν συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ και για το πρωτάθλημα και για τους στόχους του.
1: Γιατί ενδεχομένως και σε κάποια παιχνίδια και με ειδικούς αντιπάλους να χρειάζεται ένα τέτοιο είδος.
0: Συμφωνώ με την άποψη των περισσότερων ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί άμεσα για center for για να βρει τον Αντιγιακουμάκη. Ο Μύθου είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει την εξέλιξή του να γίνει πιο ομαλά το να αποκτηθεί ο βασικός και να έρχεται ο Μύθου σε κάποια παιχνίδια βασικός, τα οποία δεν θα είναι τόσο σημαντικά ή να έρχεται αλλαγή. Νομίζω ότι θα τον βοηθήσει περισσότερο να εξελιχθεί. Και επίσης εξακολουθώ να θεωρώ, παρά το πολύ καλό εξάμεινο πέρυσι του Γερεμέγεφ, ότι ο Γερεμέγεφ είναι ποδοσφαιριστής συγκεκριμένου ρόλου. Του ταιριάζουν συγκεκριμένα στυλ παιχνιδιού. Το χθεσινό δεν του ταιριάζει αυτό το πάνω κάτω, γι' αυτό πήρε και μια κίτρινη κάρτα. Άρα. Στόπερ και βασικά center for για να πάει ο ΠΑΟΚ ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με αυτό που είναι. Στην διαχείριση του Λύση μου άρεσε το πλάνο του, μου άρεσε το pressing, μου βγάλε λίγο άγχος στο 1-3 που εγώ περίμενα εκεί να κάνει τις αλλαγές, γιατί ήταν δεδομένο ότι θα βγάλει κόπος η ομάδα πρώτο μάτς.
1: Είπε και... ότι καθυστέρησε κιόλας, το παραδέχτηκε.
0: Ναι, το παραδέχτηκε μετά και αυτό μου άρεσε, ότι προβληματίστηκε και ο ίδιος. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε και από τη μετάδοση και από αυτά που μεταφέρονταν ότι του σηκώνει, αλλά δεν δείχνει διάθεση να κάνει τώρα αλλαγή. Άρα, στο μυαλό του ο Λύση είχε να κρατήσει αλλαγές για τα τελευταία λεπτά, λίγο να ροκανίσει το χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι το μάτς αυτό, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ και διαφορά ποιότητας με τη Δυναμό, χρειαζόταν απλά ένα φρεσκάρισμα λίγο πιο νωρίς για να διατηρήσει ο ΠΑΟΚ αυτή την καλή εικόνα που έχει. Γιατί με το 2-3 που έγινε, εκεί υπήρχε μια αναστάτωση. Αν γινόταν και το δοκάρι 3-3, είστε ο τέτα-τέτ με τον Παμπλέγκα πριν, μπορεί να λέγαμε άλλα τώρα και να αντικούσαμε αυτό που έγινε.
1: Ένα θετικό πρόσημο.
0: Δηλαδή να έπαιρνε χ που πριν το μάτς ήταν θετικό αποτέλεσμα και να έλεγε πώς το κατάφερε αυτό. Νομίζω το κατάλαβε, το είπε μόνος του. Δεν χρειάζεται, μπορεί να υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω. Είναι απαιτητικός σύλλογος ο ΠΑΟΚ. Θέλει οπωσδήποτε να πάει σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν έχει όμως κανένα λόγο να αγχώνεται ο Λύση. Πρέπει να κάνει το πλάνο του κανονικά.
1: Και εντάξει, ήταν το πρώτο του παιχνίδι.
0: Είναι και πρώτο παιχνίδι. Έχει
1: είχε και την ατυχία, να σου πω κάτι. Δηλαδή, γίνεται αυτό που γίνεται με τον Τέιλορ. Τραυματίζεται ο Άλλη.
0: Ναι.
1: Είχε δηλαδή να διαχειριστεί και ξαφνικά θέματα.
0: Και μόνο που το είπε στη συνέντευξη ότι ίσως να άργησα, σημαίνει ότι προβληματίστηκε και εμένα μου αρκεί αυτό. Φτάνει, δεν το συνεχίζω.
1: Και σημαίνει ότι κατάλαβα το παιχνίδι, έτσι, ότι έχει ξέρει τι του γίνεται.
0: Το σκάναρε καλά μετά. Yeah. Είναι προφανές, βλέπω έναν άνθρωπο ενεργητικό. Πήρε και μια κίτρινη κάρτα και σε μια διαμαρτυρία. Βλέπω δηλαδή ότι θέλει και από τον πάγκο να είναι επιδραστικός. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά αποκτώντας και μεγαλύτερη εμπειρία, όλο αυτό το πράγμα θα αποκτήσει καλύτερη χημεία. Ακόμη και στον τρόπο που διαμαρτύρονται οι ζητητές, μεταξύ τους εκεί πέρα θα τη βρουν την άκρη και ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια ενεργητική παρουσία σαν ομάδα που δεν υπάρχει, που έτσι πρέπει να είναι. Γιατί μια ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ πρέπει ο πάγκος της να είναι ενεργητικός. Δεν πρέπει να είναι απλά να βλέπει το παιχνίδι και να κάνει κάποιες προγραμματισμένες αλλαγές. Ήταν, επαναλαμβάνω, πολύ θετικό. Θέλει προσοχή, δεν θέλει υπερεκτίμηση, δεν θέλει υπερβολικά σχόλια εν ώψη ρεβάντς. Ο ΠΑΟΚ την έχει. Την πρόκριση στα χέρια του, την κρατάει, δεν χρειάζεται να τον γλιστρήσει.
1: Και ειδικά μέσα σε μια γεμάτη τούμπα τα πράγματα θα είναι πολύ ενθαρρυντικά για τον ΠΑΟΚ και το σκορ που πέτυχε μέσα και στην Πολωνία μπορεί να διαχειριστεί και φυσικά εδώ θα έχει και καλύτερη, θα είναι και καλύτερη η εμφάνισή του γιατί από εβδομάδα σε εβδομάδα αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα. Μέχρι τώρα είχαμε έναν Χατζηδία 2,4-5 προπονήσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει 10 προπονήσεις στα πόδια
0: του. Ισχύει για τον Σανταμαρία, ισχύει για τον Ελουστόντο που προερχόταν με τον τραυματισμό, μπήκε αλλαγή στο τέλος.
1: Ακόμα και ο. Κόλλησα τώρα. Στον άλλη μπήκε ο Τάισον που μπήκε, που προσθέθηκε τέλος πάντων πιο αργά στην προετοιμασία.
0: Ναι, πρώτο μάτς χρονιάς.
1: Εντάξει, και αυτός ήταν ανέτοιμος δηλαδή επί της ουσίας. Με την έννοια ότι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αναγκάστηκε να παίξει ένα ολόκληρο μάτς.
0: Και επίσης πρέπει, ο ΠΑΟΚ, το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά γιατί έβλεπα την άμυνα χθες και κάποια στιγμή σκεφτόμουν για τα συμβόλαια. Δεν μπορεί ο κορυφαίος άμυνας που φαίνεται ότι είναι ο Μιχαηλίδης, το βλέπεις. Το μάτς του ΠΑΟΚ, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι χτισμένο στις μακρινές του Μιχαηλίδη. Δεν μπορεί να είναι ο πιο χαμηλά αμοιβόμενος από αυτούς που παίζαν χθες πλην του Γκόμες. Πρέπει να το τελειώσει ο ΠΑΟΚ αυτό. Έχει κάνει μια συζήτηση με τον παίκτη, έχει γίνει. Παραδοχή ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή
1: για να υπάρχει και δικαιοσύνη, έτσι.
0: Ναι,
1: και για να αισθάνεται για το παιδί
0: να το
1: καλύτερα.
0: Τελειώσει αυτό το θέμα, να μην το έχει εκκρεμότητα, είναι νομίζω σημαντικό.
1: Ο οποίος είναι ένα παιδί που νιώθει ΠΑΟΚ, το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα πρέπει να επιβραβευτεί κιόλας.
0: Mm-hmm. Παναθηναϊκό δεν είδες καθόλου?
1: Είδα πολύ λίγο.
0: Πώς φάνηκε? Δεύτερο ημίχρονο λένε ότι ήταν καλός. Όσο είδα φάσεις. Μου άρεσε, είδα τον Τζάπρα που φαίνεται το παιδί έχει ποιότητα, ξεκάθαρα σαν μπακ. Είδα τον Γιάγκουσιτς κινητικό, πολλές ευκαιρίες είχα στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Νίστρουπ υπολογίζει πάρα πολύ στο Γιάγκουσιτς. Ο Ντεφρά ήταν καλός. Ο Αντίνο ήταν καλός.
0: Είναι λίγο αργό το
1: κέντρο. Εντάξει, λέμε τώρα ότι εκεί ήταν και το πρόβλημά του. Έτσι, αυτό δήλωσαν μετά και το τέλος του παιχνιδιού.
0: Πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι ξεκίνησε.
1: Έχασε πολλές ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός και ο Τετέι έχασε γκολ που
0: έχασε
1: δεν
0: πολλά,
1: χάνεται.
0: Και ο Γιάγκουσιτς έχασε και ο Κυριακόπουλος που πήγε σε μια φάση.
1: Δηλαδή θα μπορούσε το σκορ να ήταν πολύ πιο ευρύ.
0: Ναι, να μην έχει το άγχος τα τελευταία λεπτά όταν μείωσαν οι Ούγγροι.
1: Νομίζω ότι αμυντικά ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Γενικώς τα σχόλια που διάβασα και από συναδέλφους δημοσιογράφους Αθήνας μιλάνε για ένα πλάνο που είχε ο Νίστρουπ. Το οποίο το ακολούθησε.
0: Πιο καλά δουλεμένη ομάδα. Και αυτή
1: πιο καλά δουλεμένη.
0: Ψηλά, θα δούμε, έχει ενδιαφέρον φέτος.
1: Έχουμε τώρα δύο προπονητές, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, που θα είναι καινούργιοι στην κατηγορία. Οπότε τους παρακολουθούμε. Ήταν και για αυτούς μια πρεμιέρα έτσι λίγο αγχωτική.
0: Μη μας ρωτάτε, δεν έχουμε εικόνα. Είδαμε μόνο ότι η Άντερλεχτ πήρε 1-1 μέσα στη Χάμαρμπι. Προηγήθηκε νωρίς, κάπου στο 79-80 είχε κόκκινη κάρτα μετά από κάνα δεκάλεπτο. Έφαγε ένα γκολ και σουφαρίστηκε. Τώρα αν ήταν πολύ καλή, ήταν λίγο καλή, δεν έχω εικόνα. Σίγουρα όμως δεν μπορείς να πεις ότι έχει προκριθεί στα σίγουρα και η Άντερλεχτ, γιατί τέτοια εποχή ειδικά το 1-1 και ειδικά όταν δεν μετράει το εκτός έδρας γκολ δεν είναι όπως παλιά.
1: Και όλα κρίνονται στα δεύτερα παιχνίδια.
0: Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γερμανίδη, ο οποίος δεν έπαιξε με καλοκαίρι. Να τον ξανακαλέσουμε αν μπορούμε, γιατί δεν έχει έρθει η γραμμή.
1: Τώρα πρέπει να
0: μας ακούει η Λίλα. Τον έχουμε τώρα, Θανάση? Όχι, δεν έχουμε γραμμή
1: τον
0: ακόμα.
1: Τον περιμένουμε, εντάξει.
0: Τον περιμένουμε τον κύριο Γερμανίδη, ο οποίος είχε παίξει και αυτό στο Κίεβο τότε, σε παγωμένο Κίεβο, όπως μας τα έλεγαν εδώ πέρα οι καλεσμένοι μας. Να πω.
1: Εντάξει, χθες όμως το παιχνίδι ήταν Πολωνία, έτσι.
0: Τώρα είχε κρύο, αλλά όχι αυτό το κρύο που έζησε ο κύριος Γερμανίδης. Μπαίνετε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό, διεκδικείτε ένα κλιματιστικό Ofi Tef V Inverter 12.000 BTU από την εταιρεία AVE ΑΕ, επίσημο διανομέα της Ofi στην Ελλάδα, υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρός αέρας, έξυπνος έλεγχος μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών, για άνεση και οικονομία κάθε εποχή του χρόνου. Η Ofi συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, αξιοπιστία και εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής. Βόρεια Ελλάδα, μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά όλη τη σειρά κλιματιστικών Ofi στο δίκτυο της MyTherm. Και πάμε στον κύριο Κερμανίδη που είναι στη γραμμή τώρα. Καλησπέρα κύριε Κερμανίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Εύχομαι, παρόλο που σήμερα η μέρα είναι λίγο.
0: Είναι χάλια.
1: Δεν πειράζει, ας δροσίσει λίγο, δεν πειράζει.
2: Ναι, χρειάζεται.
1: Γιατί σίγουρα και πολλές φωτιές υπάρχουν, τουλάχιστον να βρέχει λίγο, γιατί.
2: Ναι.
0: Χθες που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, βέβαια. Θυμηθήκατε τις μέρες που παίζατε εσείς τότε, δεκαετία 70, μέσα στο κρύο.
2: Σίγουρα με έφερε κάποιες αναμνήσεις αυτό το παιχνίδι, γιατί. Εντάξει, τελείως άλλες συνθήκες ήμασταν, τελείως διαφορετικές συνθήκες από αυτό. Παίζαμε στο Κίεβο, παίζαμε μείον 10 βαθμούς.
0: Είχε μείον 10, Οκτώβριο-Νοέμβριο μήνα ήταν.
2: Είχε 40-50 χιλιάδες κόσμο. Μια δυναμό Κίεβου ήταν διεθνής Σοβιετικής Ένωσης τότε. Είχε 6-7 παίκτες στην Εθνική Ρωσίας. Ήταν πολύ δυνατή ομάδα, μία από τις καλύτερες της Ευρώπης τότε θεωρούνταν. Αλλά κυρίως αυτές οι καιρικές συνθήκες που μας βρήκαν τελείως απροετοίμαστος και πήγαμε εκεί, πραγματικά έκανε φοβερό κρύο, παγωνιά στην κυριολεξία. Ήταν ένα δύσκολο μάτς, το οποίο όπως ξέρετε το χάσαμε. Αλλά το χάσαμε καθαρά από συγκυρίες. Καθαρά από συγκυρίες.
0: Χθες πάντως ο ΠΑΟΚ δεν νίκησε από συγκυρίες, νίκησε καθαρά. Ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Ίσως και να τον αδικεί λίγο το πώς έκλεισε το μάτς. Εκεί με το 2-3 με το δοκάρι των Ουκρανών.
2: Σίγουρα. Μας ευνηδίασαν με τον γκολ που προηγήθηκε.
1: Πρώτο, τον γκολ το γρήγορο, ναι.
2: Και ήταν τον γκολ από πολύ καλό συνδυασμό. Εκεί μας ευνηδίασαν πάρα πολύ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ έτοιμος, έδειξε ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, είδαμε κάποια πράγματα καινούργια, είδαμε κάποιες κινήσεις διαφορετικές, αλλά γενικά είδαμε έναν ΠΑΟΚ πολύ καλύτερο.
0: Ποια είναι τα καινούργια που είδατε που, σε σχέση με την ομάδα που έχει ο Λουτσέσκου?
2: Εντάξει, είδαμε καινούριους παίκτες, ναι. Βασικά είδαμε καινούριους παίκτες, αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά είδαμε και έναν τρόπο παιχνιδιού πολύ πιο έτσι, είχε μια ποικιλία στο παιχνίδι της, δεν ήταν μονότονη. Είδαμε έναν Κωνσταντέλια πολύ πιο ελεύθερο ρόλο να παίζει και να συνεργάζεται πάρα πολύ καλά. Γενικά είδαμε έναν επιθετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος χαιρόσουν να τον δεις τέτοια εποχή, ας πούμε, σε ομάδα σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Είδατε κάτι διαφορετικό? Πιστεύετε ότι σε αυτή την ομάδα έχει βάλει έτσι κάποια στοιχεία λύση?
2: Να σας πω κάτι. Δεν θέλω να κρίνω από ένα τέτοιο παιχνίδι όπου αντίπαλος δεν ήταν και η δύναμη του τέτοια που να μπορώ να αξιολογήσω τον ΠΑΟΚ. Ήταν εύκολος ο αντίπαλος, πάρα πολύ εύκολος. Αν προσέχαμε, μπορεί να βάζαμε και άλλα τέρματα, αν ήμασταν πιο εύστοχοι. Δεν θέλω να κρίνω από αυτό το παιχνίδι. Πάντα κάθε αρχή έχει και κάτι καινούριο, μας φαίνεται διαφορετικό, αλλά όταν θα μπούμε στην πραγματικότητα, γιατί ακόμα δεν είμαστε, η αλήθεια είναι αυτή, όταν θα μπούμε, εκεί θα δούμε πραγματικά την ομάδα, πόσο τη δούλεψε, τι την έκανε, οι καινούργοι παίκτες τι αξία έχουν. Γενικά έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Μάλιστα. Από τους παίκτες που είπατε, τους καινούργιους, ποιος σας άρεσε περισσότερο? Έπαιξαν πολύ για να μπορούμε να τους κρίνουμε. Ο Χατζηδιάκος με τον Σανταμαρία.
2: Εντάξει, ο Χατζηδιάκος είναι γνωστός και στην Εθνική. Σοβαρό παιδί. Πολύ καλά ξέρει να παίζει τη θέση. Κοντρολαρισμένος. Είναι γνωστός. Ο Σανταμαρία όμως που τον είδαμε για πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης αξιόλογος. Και αυτό που μου άρεσε περισσότερο και αυτό που λείπει τόσα χρόνια από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή που σκόραρε σε πρώτο παιχνίδι. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι να έχει παίκτες κέντρου που σκοράρουν. Ναι. Δεν μην περιμένουμε μόνο από το σεντερφόρ να βάζει γκολ.
0: Το είχε ο ΠΑΟΚ αυτό. Και ο ΣΔΟΕΦ του δίνει γκολ. Η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και παλιότερα ναι, το έβρισκε από άλλους παίκτες. Πιο πολύ από τον ΣΔΟΕ βέβαια η αλήθεια είναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται παίκτες κέντρου που να σκοράρουν. Mm-hmm. Έτσι θα είναι η ομάδα, θα έχει σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα και νομίζω ότι έτσι είναι μια μεγάλη ομάδα. Μην περιμένουμε.
0: Άρα είναι πολύ θετικό, κύριε Κερμανίδη, του σκοράραν και οι δύο χαφ. Και ο Ζαφίρης και ο Σανταμαρία.
2: Και ο Ζαφίρης, εντάξει, ο Ζαφίρης δείχνει μετά την προετοιμασία ότι πραγματικά η αξία του είναι πολύ μεγάλη και ότι ξεκίνησε τη χρονιά πολύ σοβαρά, με προετοιμασία πολύ καλή από ό,τι δείχνει. Mm-hmm. Και μακάρι αυτός ο παίκτης νομίζω έχει να δώσει ακόμα πάρα πολλά. Πιστεύω έχει να δώσει. Είναι μικρό σε ηλικία, έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και εντάξει, είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ δυνατό στο κέντρο. Και όπως είδαμε, Σάντα Μαρία και ο Κωνσταντέλιας.
0: Κούπωσε καλά ο Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρη. Απελευθερώθηκε και ο Ζαφίρης, πάτησε πολύ περιοχή.
2: Ο Σάντα Μαρία είναι καθαρά αμυντικό χαφ, όπως τον είδα. Δηλαδή μπορεί να καλύπτει πολύ καλά και τον Ζαφίρη αλλά και τον Κωνσταντέλια. Από πίσω, νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Μάλιστα. Ο κόσμος τώρα βλέποντας το μάτς άρχισε να λέει τι χρειάζεται ως επόμενη κίνηση. Πολλοί στάθηκαν στο center for. Όχι ότι ο Μίθα δεν είναι καλός, αλλά ίσως θέλει ένα μεγάλο όνομα και έναν παίκτη έτσι πολύ έτοιμο για να απελευθερωθεί και ο Πιτσιρικάς.
2: Να σας πω κάτι. Πάντα θα λέμε χρειάζεται και όταν πάρουμε ξανά θα λέμε χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ υλικό, έχει πολύ καλό υλικό, γι' αυτό είχα πει ότι, γιατί με ρωτήσατε πριν ένα μήνα περίπου τι θα κάνει, θα προλάβει, δεν θα προλάβει και σας είχα πει ότι μην ανησυχείτε, η ομάδα θα είναι έτοιμη και θα παίξει και καλά και τα πάντα. Αυτό είναι το κυριότερο, η ομάδα να δουλεύεται με το υλικό που έχει και θα γίνεται όλο και καλύτερη. Δεν σημαίνει ότι κάνουμε μια μεταγραφή, το λύσαμε το πρόβλημα. Εδώ είναι ένα συνολικό, ένα σύνολο, ένας καινούριος προπονητής, τη δικιά του φιλοσοφία να περάσει. Είπε και αυτός ότι θέλουμε, περιμένει παίκτες, τι θέλει, θα έχει πει στη διοίκηση. Εγώ νομίζω ότι ο προπονητής θέλει να παίζει ο Μίθο, εγώ έτσι πιστεύω, ναι, με αυτά που βλέπω. Mm-hmm. Με αυτά που βλέπω θέλει να παίζει ο Μίθο.
0: Τον θέλει, τον πιστεύει και εκτιμά τον εξελίξει.
2: Αυτό που βλέπω μέχρι στιγμής ότι τον εμπιστεύεται, ότι τον κάνει τη δουλειά, θα έρθουν και τα γκολ. Νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε και εμείς εμπιστοσύνη και νομίζω ότι θα κάνουμε καλή ομάδα πάλι. Είναι το μεγάλο ατύχημα ήταν το Αλή που χτύπησε
0: ναι,
2: από την αρχή του αγώνος και κρίμα έτσι, και από έναν πρώην δικό μας παίκτη. Αυτά είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Περαστικά να το ευχηθούμε. Εύχομαι να μην έπαθε κάτι σοβαρό. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Η πρώτη ενημέρωση είναι ότι δεν παίζει στη ρεβάνς. Δηλαδή,
2: να μην έπαθε κανένα κάτω.
0: Ναι, το θέμα είναι να μην έχει πάθει κάτι πολύ σοβαρό και χρειάζεται να μείνει εβδομάδες.
2: Να μην έπαθε, γιατί εγώ έτσι το νομίζω, έτσι όπως το είδα. Ότι,
0: μάλιστα.
2: Θα δούμε. Έχουμε το δεύτερο μάτς. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε πολύ αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Πρέπει σοβαρά να την αντιμετωπίσουμε και εδώ μέσα. Θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι με πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω είναι ευκαιρία και στους παίκτες και στον ΠΑΟΚ να πείσουν τον κόσμο ότι φέτος θα έχουμε πολύ καλό σύνολο και καλή ομάδα. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Νέα εποχή ξεκίνησε τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Θα περάσουμε πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές δοκιμασίες, πάρα πολλές κριτικές, αλλά πρέπει να πιστέψουμε εμείς στην ομάδα, πρέπει οι παίκτες να βοηθήσουν τον προπονητή, τον καινούριο, γιατί αυτός υπομίζεται όλο το βάρος αυτής της ομάδος, ήρθε καινούριος, όλα τα βλέμματα είναι πάνω του και σίγουρα θα κριθεί πάρα πολύ αυστηρά. Εύχομαι να είναι καλά τα αποτελέσματα τα πρώτα.
1: Για να κερδίσει χρόνο, ναι.
0: Για να πατήσουν λίγο ιερά.
2: Για να κερδίσει χρόνο και όταν θα μπει στα δυνατά παιχνίδια, τα ντέρμπι, τα μεγάλα εδώ που λέμε στην Ελλάδα, αυτά θα κρίνουν, να ξέρετε τον προπονητή, να έχει την ομάδα έτοιμη και να πιστέψουν όλοι πια στον καινούριο προπονητή.
0: Να είστε καλά, κύριε Γερμανίδη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Παναγιώτη Γερμανίδη. Έκανε τη δική του ανάλυση. Νομίζω είπε ενδιαφέροντα πράγματα, όπως και για το μύθο ότι τον θέλει ο προπονητής. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Μερικές ανάσες, μερικά διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για μεγαλύτερη ανάλυση των χθεσινών και των δύο αγώνων. Και του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό και του Παναθηναϊκού με την Πάξη.
3: 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τάφινα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
14: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη να πω εγώ ότι υπάρχει μία φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Ομοτενάση. Με φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορεί να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε από κοντά προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, καθώς και την κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που χαλάει και ο καιρός, είναι μια καλή ευκαιρία, αντί μια που δεν θα είστε στη θάλασσα, να πάτε μέχρι το Lexus Corner, να το επισκεφτείτε και να δείτε τα πολύ ωραία αυτοκίνητα που έχει Lexus.
1: Πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, να πω γιατί μου στέλνετε συνέχεια για ένα συγκεκριμένο όνομα ποδοσφαιριστή, ο οποίος τις 2-3 τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί πάρα πολύ το όνομά του στα social media. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που παίζει στο πολωνικό πρωτάθλημα. Είναι ο Μπράουντ Μπρούνες, νορβηγός σέντερφορ, 25χρονος, ο οποίος παίζει στην Ράκοφ, Τζόναθαν Μπράουντ Μπρούνες. Πολλά μηνύματα, τι γίνεται με αυτόν και τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει η φήμη. Εγώ θα πω μόνο την έρευνα που έκανα από χθες το βράδυ στην Πολωνία και βλέπω, συγγνώμη, τα πολωνικά μέσα γράφουν ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, ο οποίος έκανε όντως πολύ καλή σεζόν και είναι ένας από τους καλύτερους στο πολωνικό πρωτάθλημα, αν και νορβηγός, απασχόλησε διάφορες ομάδες, αλλά η Σπάρτα Πράγας, έτσι λένε τα ρεπορτάζ, είναι που έχει έρθει πολύ κοντά στη συμφωνία με την Ράκοβ προκειμένου να πάρει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. 6 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, όπως τουλάχιστον λένε τα πολωνικά μίντια. Σήμερα το πρωί, δηλαδή πριν καμιά μια μισή ώρα που τσέκαρα, η λεπτομέρεια, η έξτρα ήταν αυτή, ότι θα πάρει δηλαδή 6 εκατομμύρια από τη Σπάρτα Πράγας η Ράκοβ, θα κάνει ρεκόρ πώλησης ποδοσφαιριστή και ο Μπράουντ Μπρούνες θα πάει εκεί. Αυτό έλεγε η πληροφορία. Παραλαμβάνω, ασχολήθηκα με το θέμα γιατί ήταν να κυκλοφορεί πάρα πολύ το όνομά του στα social media και δέχτηκα μηνύματα. Δεν έχω πληροφορία για το αν όντως, γιατί το να προτάθηκε δεν είναι και κανένα δύσκολο. Νομίζω οι μάνατζερ λίγο πολύ ξέρουν ένας ποδοσφαιριστής από μια ομάδα που μπορεί να πάει και ποιοι ενδιαφέρονται και σε ποια αγορά μπορεί να τον προτείνει, τον προωθεί. Δεν αποκλείω να έχει γίνει μια κρούση στον πάγο, σημαίνει να του ήρθε μια πρόταση για τον συγκεκριμένο. Αλλά αν ασχολήθηκε και πώς ασχολήθηκε, δεν έχω πληροφόρηση. Παραλαμβάνω, η πληροφορία που έρχεται από την Πολωνία λέει ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής, ο Μπράουντ Μπρούνες, 25χρονος center for με 8 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, νορβηγός της Ράκοβ, καταλήγει στη Σπάρτα Πράγας. Το λέω για να καλύπτω και τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε. Επαναλαμβάνω την πληροφορία ότι μέχρι το βράδυ αναμένουμε εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη. Οριστική, αυτό λέει η δική μου η πληροφορία. Τα δύο πιο πιθανά σενάρια είναι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Μην με ρωτάτε για ποσοστά που δίνω παραπάνω. Απλά μεταφέρω την πληροφορία ότι το σίριαλ λαμβάνει τέλος και θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Ξέραμε ότι ο Γιαννούλης θέλει ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ της επιστροφής του στον ΠΑΟΚ, αλλά είμαστε εδώ.
0: Και αν είναι όντως αυτό που είπες πριν, μου μετέφερες την πληροφορία για τον Τέιλορ, δεν είναι λίγο το γλυκό αυτό?
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Υπάρχει αυτή η φημολογία, εκεί δεν προκύπτει.
0: Παραπέμπει σε έναν άλλο συλλογισμό. Πάντως το μόνο σίγουρο ότι είναι έρχεται Ελλάδα, έτσι ο Γιαννούλης. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες.
1: Ξέρω ότι θα ξεκαθαρίσει. Αυτά είναι το πιθανότερο σενάριο. Δηλαδή μία από τις δύο. Τώρα μπορεί να υπάρχει εναλλακτικό ότι παιδιά, stop. Δεν συζητάμε άλλο, το κλείνουμε. Αλλά η λογική λέει για να ξεκαθαρίσει σήμερα σημαίνει ότι γίνεται επιλογή τελική της ομάδας στην οποία θα πάει ο Γιαννούλης.
0: Ωραία, okay.
1: Δεν ξέρω πώς το ακούγεται το Ανέστη Αναστασιάδη, η περίπτωση Γιαννούλη, είτε για τον ΠΑΟΚ είτε για τον Ολυμπιακό. Ανέστη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλά είμαι. Εδώ καλοκαίρι ξεκουραζόμαστε μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν. Και
1: τι καιρό έχει η Κρήτη?
2: 4 μέρες είχε καύσωνα και εδώ, χωρίς ανέμους καθόλου. Ήταν ιδανικός ο καιρός για θάλασσα.
1: Τώρα?
2: Επειδή τώρα ήταν το ίδιο.
1: Το ίδιο. Εδώ έχουμε
2: έχει πέσει λίγο θερμοκρασία.
1: Πάμε για μπουρίνι, μεγάλο εδώ, γι' αυτό το λέω.
2: Α, ναι, ναι, όχι, ναι. Όχι, εδώ είμαστε ακόμα εντάξει. Εδώ έχει πέσει λίγο θερμοκρασία, αλλά και πάλι είναι πολύ ζεστός ο καιρός.
1: Για πες για τον Γιαννούλη. Πού θα τον έβλεπες, σε ποια ομάδα θα τέριαζε καλύτερα, θα απέδιδε καλύτερα. Με τον Πάουκ βέβαια έχει άλλη σχέση, έτσι, γιατί έχει περάσει από τον Πάουκ. Είναι...
2: Νομίζω ότι με τον Πάουκ έχει μια διαφορετική σχέση. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι από το, ίσως είναι ο καλύτερος αριστερό μπακ που διαθέτει η Ελλάδα. Ένα παιδί που είναι πολύ ταχυδυναμικό, έχει πάρει πλέον και τις παραστάσεις και τις εμπειρίες από υψηλότερα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση έτσι, αγάπης με την ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι η ομάδα που έχει εξελιχθεί, έχει ξεκινήσει και με παιδιά από εκεί πέρα που ηλικιακά είναι πολύ κοντά, έχει εκφραστεί δημόσια νομίζω. Σίγουρα όμως εντάξει, από τη στιγμή που μπαίνει στη μάχη και ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να κοιτάξει πάρα πολλούς παράγοντες. Αλλά νομίζω ότι όποια ομάδα καταφέρει και πάρει την υπογραφή του παιδιού θα είναι νομίζω ίσως η πιο ποιοτικότερη μεταγραφή για το αριστερό άκρο της ομάδας.
1: Για πες μας τώρα τι είδες στα παιχνίδια χθες. Θέλουμε την άποψή σου και για τα δύο παιχνίδια. Γιατί από ό,τι κατάλαβα τα είδες.
2: Τα είδα τα παιχνίδια και νομίζω ότι τα δείγματα είναι θετικά. Βέβαια και οι τέσσερις ομάδες, όπως όλες οι ομάδες αυτή την περίοδο, είναι ανέτοιμες. Έτσι, και από εβδομάδα σε εβδομάδα σίγουρα μπορούν να παρουσιαστούν και πολύ καλύτερα και οι τέσσερις ομάδες. Το θετικό βέβαια είναι ότι και οι δύο οι ομάδες, οι ελληνικές και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα τους, το οποίο τους δίνει το πλεονέκτημα για να πάρουν την πρόκριση, την οποία νομίζω ότι είναι σημαντική και για τους ίδιους τους λόγους αλλά και για την Ελλάδα. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ισοφαριστεί σε αυτή τη μεγάλη στιγμή να είναι το παιχνίδι 3-3. Σίγουρα θα πρέπει να διαχειριστούν καλύτερα τις στιγμές. Να είναι προσεκτικοί στο ξεκίνημα, γιατί στο δεύτερο τρίτο λεπτό καταλαβαίνεις με 1-0 μπορεί να υπάρχει και μια απογοήτευση, αλλά νομίζω ότι καταφέρανε λόγω της ποιότητας των παιδιών και της εμπειρίας να το διεκδικήσουν το παιχνίδι. Έχει το πρώτο λόγο μέσα σε μια γεμάτη τούμπα, και από την άλλη μεριά σίγουρα ο Παναθηναϊκός και αυτός νομίζω ότι και ποιοτικά υπερτερεί και ατομικά νομίζω ότι σαν όνομα αν θέλεις είναι πιο κοντά στην πρόκληση στην επόμενη φάση.
1: Ανέστη, ειδικά για τον ΠΑΟΚ που είχε έναν προπονητή 5 χρόνια και είχε μια πολύ συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, τι διαφορετικό είδες τώρα με τον Λύση, τον Ιταλό?
2: Κοίταξε, σίγουρα είναι ένα ζήτημα αυτό το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα και πώς θα αλλάξουν οι συνήθειες των παιδιών, γιατί είναι αυτό ακριβώς που λες, ότι 5 χρόνια είχαν τα παιδιά συγκεκριμένη ρουτίνα, συγκεκριμένες συνήθειες, μια ομάδα που είχε ένα συγκεκριμένο έτσι, μοντέλο παιχνιδιού, είτε ήταν σε άμυνα είτε ήταν σε επίθεση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί από τη στιγμή που στο πρώτο παιχνίδι και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια παίζει ρόλο η σκοπιμότητα, καταλαβαίνεις ότι αυτό που έχει στο μυαλό του ένας προπονητής σίγουρα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, και το πρωταρχικός είναι το πώς θα καταφέρει η ομάδα να κερδίσει και να περάσει την επόμενη φάση και να εξασφαλίσει τόσο στον ίδιο αλλά όσο και στην ομάδα μια αυτοπεποίθηση και χρόνο για να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι σε βάθος 3-4-5 εβδομαδών, αν τα πράγματα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής, ποιο θα είναι το παιχνίδι που θέλει να παρουσιάσει. Έχω ακούσει τη συνέντευξη τύπου που κι αυτός, όπως και πάρα πολλοί, θέλουν η ομάδα να έχει τον έλεγχο και την κυκλοφορία. Εντάξει, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη ομάδα που πρέπει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί και η Δυναμό δεν είναι μικρό μέγεθος ομάδας, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ομάδα. Θα δούμε νομίζω τις επόμενες μέρες για να μπορέσουμε να βγάλουμε έτσι, αν θέλεις, μια γενικότερη εικόνα. Και νομίζω ότι
1: άρα ένα πρώτο στοιχείο πιο κρατάς. Παράδειγμα, είδαμε πίεση ο ΠΑΟΚ αρκετά και προκάλεσε λάθη.
2: Ναι, η πίεση ήταν πολύ ψηλά και έκανε λάθη και σε μετάβαση μπήκαν και τα γκολ και κάνανε τις ευκαιρίες και του Ζαφίρη. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να κρατήσουμε. Σίγουρα όμως και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα μπορέσει να το κάνει σε όλες τη διάρκεια του παιχνιδιού, σε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτου του αντιπάλου. Αν μπορέσει και το πραγματοποιήσει σε ψηλή ένταση, με σωστό timing και σε σωστούς χώρους, καταλαβαίνετε ότι θα είναι πιο κοντά στο να πετυχαίνει και να δημιουργεί ευκαιρίες, γιατί όσο πιο κοντά στην άμυνα του αντιπάλου κερδίζει την μπάλα, τόσο πιο κοντά στην εστία είσαι για να κάνεις ευκαιρίες. Αυτό βέβαια περιέχει και τους κινδύνους ότι αφήνεις αρκετά χώρο στην πλάτη της άμυνας. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ συγχρονισμό, θέλει πολύ timing, δεν είναι μια διαδικασία αρκετά εύκολη. Βέβαια το είδαμε από το πρώτο παιχνίδι, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δουλευτεί αυτές τις 5-6 εβδομάδες στην προετοιμασία. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε απέναντι σε έναν πολύ έτσι, μεγάλο αντίπαλο σαν όνομα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι σε σχέση με, το, με, τα, με τον προηγούμενο προπονητή που σε διάφορα παιχνίδια περίμενε είτε ναι. σε μεσαίο μπλοκ είτε σε χαμηλό μπλοκ και να βγει στην αντεπίθεση, είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι το διαφορετικό που οποίο βλέπουμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Για τους δύο καινούριους παίκτες που παίξαν αρκετά, δεν λέω για τον άλλη που βγήκε στο 13
0: που τραυματίστηκε,
1: ή για τον Ελουστότο που έπαιξε κάνα δεκάλεπτο στο τέλος. 8 Εντάξει, λεπτά όπως έπαιξε. Ναι, για τον ναι, Χατζηδιάκο ναι. και τον Σανταμαρία, αυτούς τους δύο πόσους είδες που έπαιξαν πολύ.
2: Κοίταξε, τον Χατζηδιάκο έχουμε την εικόνα ότι είναι ένα παιδί ο οποίος είναι από τα σύγχρονα στόπερ που ναι μεν μπορεί να μην είναι αυτός ο ψηλός, ο δυνατός, αλλά είναι ένα παιδί που είναι εγκεφαλικός, είναι ένα παιδί που μπορεί να κατευθύνει την άμυνα, ένα παιδί που μπορεί να στο χτίσιμο της ομάδας να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Και νομίζω ότι αν συνδυαστεί με έναν κατάλληλο στόπερ μπορούν να κάνουν ένα δίδυμο εξίσου καλό όπως ήταν και πέρσι ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη και να δούμε έστω και ένα λίγο διαφορετικό στυλ με παιδιά να χτίζουν ακόμα περισσότερο από την άμυνα.
1: Σε αυτό είναι καλή η στόπερ του ΠΑΟΚ. Και ο Καλό Μιχαηλίδη, δεν το συζητάω, με τις μακρινές κάνει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ο Χατζηδιάκος.
1: Και ο Χατζηδιάκος και όλο τον Μήπως όμως, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φάνηκε, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, εσύ την έπαιξε στη θέση. Μήπως θέλει και έναν πιο δυναμικό στόπερ για τέταρτο, με άλλα χαρακτηριστικά.
2: Κοίταξε, αυτά είναι τα ακριβώς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να βρεις στο συνδυασμό που θα ταιριάξουν στην ομάδα και στην αμυντική λειτουργία. Θα μπορούσε να είναι ένας πιο δυναμικός και πιο αμυντικός, ο οποίος θα κερδίζει περισσότερες μονομαχίες και θα είναι πιο aggressive. Αυτό νομίζω ότι θα το λύσει καλύτερα ο ίδιος ο προπονητής.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή βλέπουμε δύο παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ καλοί με την μπάλα, που μπορούν να βγάλουν με ευκολία γενικότερα να βρουν λύσεις σε οποιαδήποτε πίεση ή στο χτίσιμο της ομάδας από πίσω. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αυτό απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο και είναι δύο παιδιά που είναι σύγχρονα στόπερ, δεν είναι αυτά τα. Ίσως το πιο παλιό.
1: Είναι μοντέρνη, παίζουν την μπάλα.
2: Και ο Σάντα Μαρία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά του. Σίγουρα θα χρειαστεί και αυτό τον χρόνο ξέρεις, προσαρμογής και επικοινωνίας με τους συμπαίκτες. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό, δεν θα σταθώ μόνο στα δύο παιδιά, είναι πολύ καλό το ότι μένει ένας βασικός κορμός στο ΠΑΟΚ αλλά και στον Παναθηναϊκό. Γιατί το κομμάτι της επικοινωνίας το βρίσκουν πολύ πιο γρήγορα από το να αλλάζανε 15 και 10 ποδοσφαιριστές.
1: Σωστό. Είπες για τον Παναθηναϊκό, να πάμε για εκεί. Τι είδες, τι καινούργιο είδες με τον Νίστρουπ και ποια πρόσωπα σου έκαναν εντύπωση? Εγώ, να σου πω την αλήθεια, το ενδιαφέρον μου ήταν λίγο, όσο είδα μετά κάποια στιγμιότυπα, στο πώς κινήθηκα από τα άκρα. Γιατί από τη μία πλευρά είχε τον Τσάπρα με τον Ζαρουρί, από την άλλη έχει τον Κυριακόπουλο με τον Αντίνο. Νομίζω πήγε καλά από τα άκρα ο Παναθηναϊκός θες.
2: Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι πήγε πολλά από τα άκρα και αν μπορούμε και λίγο. Σας δίνουμε λίγο ένα task τους δημοσιογράφους να δούμε και τις ομάδες του προπονητή στην Κοπεχάγη. Είναι μια ομάδα η οποία είχε δομές, είχε ξεκάθαρους ρόλους και καθήκοντα στους παίκτες. Μια ομάδα η οποία ήταν πειθαρχημένη λόγω και της σχολής της δανέζικης που είναι. Εγώ είδα πιο ξεκάθαρους ρόλους στα παιδιά αυτή τη στιγμή, έτσι. Ένα αμυντικό προσανατολισμό καλύτερο στο να κλείνουμε γραμμές, να γινόμαστε πιο συμπαγείς. Σίγουρα πάλι εκμεταλλευόμαστε τα χαρακτηριστικά των παιδιών που έχουμε, όπως είπες, και από τα πλάγια και τα χαρακτηριστικά των ίδιων των παιδιών. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ναι. Θα είναι πιο ανταγωνιστικός. Αν και οι μεταγραφές των αυτό που διαβάζουμε κυρίως με τους διεθνούς, θα είναι ένα πρωτάθλημα που και οι τέσσερις ομάδες δεν θα έχουν τόσο μεγάλες διαφορές.
0: Από τα νέα πρόσωπα του Παναθηναϊκού, ποιος ήταν αυτός που σου άρεσε? Είδαμε χθες και τον Ντεφράη, είδαμε και τον Καμαρά.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, τον Ντεφράη, παιδιά, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πάρα πολλές παραστάσεις. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένας από τους ηγέτες του Παναθηναϊκού. Και ο Καμαρά είναι παιδιά και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι μεταγραφές έχουν γίνει πάρα πολύ στοχευμένα για συγκεκριμένα πράγματα που έχει στο μυαλό του ο προπονητής. Και νομίζω ότι θα είναι παιδιά τα οποία δεν θα χρειαστούν αυτό το χρόνο προσαρμογής τόσο στην ομάδα αλλά όσο και στο πρωτάθλημα. Γιατί όταν είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ποιοτικός με παραστάσεις και είναι και σε καλή ηλικία γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, Νομίζω ότι εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί και πόσο μάλλον να δουλεύει με έναν προπονητή που είναι και αυτός μοντέρνος και είναι κοντά στο ολλανδικό μοντέλο που μπορεί να έχει μεγαλώσει ο De Vrij. Νομίζω πολύ πιο εύκολα μπορεί να προσαρμοστεί και να γίνει και ο ηγέτης του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον, σίγουρα είναι πολύ θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι αρχίσαμε με νίκες και να δούμε τώρα όταν θα μπει και ο Ολυμπιακός με ένα ημέρα και να δούμε και η ΑΕΚ μετά την κλήρωση θα έχει.
2: Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ
1: και
2: καλό,
1: έχουμε και τον Όφη σίγουρο, έτσι. Γιατί ως Play-off Europa League έχει εξασφαλισμένη παρουσία σε ομίλους στο League Stage του Conference League.
0: Επειδή είχαμε σήμερα και τη μεταγραφή του Παλάσιους στον Άρη, που τον ξέρεις από το Λεβαδιακό, πώς κρίνεις αυτή τη μεταγραφή?
2: Κοιτάξτε, ο Παλάσιος ακούστηκε και εδώ κάτω στην Κρήτη για τον Όφη, γιατί εντάξει, είναι ένα παιδί που την περσινή χρονιά, ή μάλλον την προπέρσινη χρονιά, είχε παίξει Champions League στον Παναθηναϊκό. Είχε παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια με την ομάδα του Παναθηναϊκού, είχε κάνει πρωταθλητισμό με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ξαφνικά πήγε στο Λεβαδιακό, ο Λεβαδιακός έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι ένα παιδί που τον θέλανε και εδώ πέρα κάτω στον Όφη, γιατί πραγματικά ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο σε αυτές τις ομάδες. Νομίζω ταιριάζει τα χαρακτηριστικά για τον Άρη. Ανέκαθεν ο Άρης είχε καλούς παίχτες Αργεντίνους, οι οποίοι είχαν αυτή τη Latin κουλτούρα.
0: Και τον ήθελε τον Παλάσιος, τον κυνηγούσε χρόνια τώρα, αλλά δεν είχε καταφέρει.
2: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ και με την ομάδα, αλλά και με τον κόσμο. Είναι ένα παιδί ο οποίος έχει χαρακτηριστικά που είναι ταχυδυναμικός, ένα εκτρέμ που δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες, δημιουργεί βάζει γκολ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ποιοτική μεταγραφή για τον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Ανέστη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Ανέστη.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, κάναμε μια ανάλυση των δύο αγώνων. Τώρα κάνω παρένθεση. Είναι δύσκολο να βρεις άνθρωπο, ακόμη και το ποδοσφαίρο, να τα δει όλα αυτή την περίοδο.
0: Δηλαδή,
1: πήραμε ανθρώπους που ασχολούνται και με ανάλυση αγώνων και προπονητές, λέει με διακοπές. Εντάξει, τι θα του πει στον άνθρωπο. Άλλος δεν προλαβαίνει να δει και τα δύο, γιατί συνδυάζει άλλα πράγματα. Το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολη περίοδος. Άρα ο Ανέστης τα είδε και τα δύο. Εμάς μας βόλεψε πάρα πολύ, μας έκανε τη δουλειά για να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να εκφράσει άποψη και για τα δύο παιχνίδια. Και η αλήθεια είναι ότι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό η εικόνα ήταν θετική. Το πρόσημο είναι θετικό. Με δεδομένο ότι είμαστε σε αυτή τη φάση της αγωνιστικής περίοδου και με δεδομένο ότι είμαστε στο ξεκίνημα, υπάρχουν νέα πρόσωπα και σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε μια σπουδαία μεταγραφή για τη γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ, mm-hmm. η οποία απέκτησε την Λαμπρίνα Τσάκαλου, μια παίκτρια η οποία έχει και διεθνείς παραστάσεις, έπαιξε πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
1: Είναι Γιαννούλης του γυναικείου handball, δηλαδή.
0: Είναι. Είναι από τις κορυφαίες ελληνίδες αθλήτριες, διεθνείς. Είναι αθλήτρια η οποία έχει ηγετικά χαρακτηριστικά και σίγουρα το γεγονός ότι έρχεται και αυτή να ενσωματωθεί σε ένα ήδη πάρα πολύ καλό ρόστερ, όπως είναι το ρόστερ των πρωταθλητών της ομάδας handball του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι μια αθλήτρια η οποία τα περισσότερα χρόνια έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Τώρα, βλέποντας τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, ήταν η ευκαιρία, η κατάλληλη ευκαιρία για να έρθει.
1: Να πω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα έδωσε ενημέρωση πριν 5 ώρες, δεν ξέρω, λογικά θα δώσει ξανά μέσα στην ημέρα, γιατί συνηθίζει να δίνει και το βράδυ, ότι τα διαρκείες είχαν φτάσει τα 8.435 οι ανανεώσεις. Θυμίζω πέρυσι οι ανανεώσεις είχαν κλείσει στις 14.026. Θα είναι ένα πρώτο δείγμα το που μπορεί να φτάσει, αλλά επειδή είναι λίγο διαφορετική η περίοδος φέτος, λίγο πήγαινε πιο πίσω η έκδοση των διαρκείας, δεν μπορεί να είσαι απόλυτος και να πεις ότι βλέποντας το που θα κλείσουν οι ανανεώσεις ξέρεις 100% το τι θα γίνει. Νομίζω ότι δείχνει ο κόσμος πάντα αυτή τη χαρά του να στηρίξει την προσπάθεια της ποδοσφαιρικής ομάδας και της μπασκετικής ομάδας, γιατί και εκεί συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Είπε ο Γιώργος Καστάνης το πρωί και το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο ότι 210.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είπε το ποσό, έχει βάλει ο Ραστέχνης ως τώρα στα ταμεία του από την κάρτα φιλάθλου που είναι υποχρεωτική για να βγάλει εισιτήριο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Απλά εγώ να πω, γιατί πρέπει να θυμίσουμε τις περίοδους διάθεσης, ότι η πρώτη περίοδος διάθεσης τελειώνει μεθαύριο 5 η ώρα το απόγευμα την Κυριακή. Μπορούν οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας της περσινής αγωνιστικής περίοδου να ανανεώσουν τη θέση τους ή να επιλέξουν άλλη θέση με προνομιακή τιμή ανανέωσης να τη διατηρούν. Δηλαδή μπορούν να πάνε στην αντίστοιχη θέση κάπου αλλού ή να πάνε και σε καλύτερη, αλλά με την τιμή της ανανέωσης. Αυτή είναι η πρώτη περίοδος, τελειώνει δηλαδή Κυριακή απόγευμα στις 5, θα ξέρουμε ακριβώς πού κλείνουν οι ανανεώσεις. Θυμίζω πέρυσι 14.026, φέτος είμαστε στο 8.435, αλλά η λογική λέει ότι δεν είναι ακριβώς παρόμοια, για να πούμε ότι αμάν είναι πίσω 6.000, λογικά θα το πιάσει το νούμερο. Εμένα η εκτίμησή μου και οι πληροφορίες που εισπράττω από ανθρώπους που είναι κοντά στο περιβάλλον της ΠΑΕ μιλάνε για περίπου 16-17.000 διαρκείας, ότι κάπου εκεί θα κινηθεί ο αριθμός φέτος. Η δεύτερη περίοδος, θυμίζω, των διαρκείας αρχίζει από την Δευτέρα 10 η ώρα το πρωί και είναι μέχρι την Τρίτη το απόγευμα στις 5 η ώρα. Είναι η δεύτερη περίοδος, αφορά στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα ανανέωσης μόνο στην ίδια θέση και παράλληλα θα μπουν και τα νέα εισιτήρια διαρκείας σε θέσεις που δεν είναι προς ανανέωση. Δηλαδή θα ανοίξουν οι υπόλοιπες θέσεις για όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Έβλεπα χθες και στο Open ένα promo trailer.
1: Μετά θα κλείσει για λίγο, για δύο μέρες.
0: Για τα εισιτήρια διαρκείας, βρες τη θέση σου.
1: Έτσι,
0: ήταν
1: και
0: το 31
1: του μήνα Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι να παιχτεί το δεύτερο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League θα είναι ό,τι ισχύει ξανά στη δεύτερη περίοδο, δηλαδή θα μπορούν οι κάτοχοι της θέσης διαρκείας να την κρατήσουν αλλά και οι υπόλοιποι να αγοράσουν καινούριο διαρκείας.
0: Να πούμε ότι χθες το είχαμε μεταφέρει κιόλας από την εκπομπή μας, αλλά επειδή υπήρξε και συνάντηση και είχαμε και επίσημη ενημέρωση, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ της διοίκησης του Εραστέχνη με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, με βασικό αντικείμενο βέβαια το μέλλον του ανδρικού βόλεϊ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Αντώνης Τσαλόπουλος εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει την ηγεσία του τμήματος, μάλιστα παρουσίασε και ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την επόμενη μέρα της ομάδας. Κατατέθηκε οικονομική πρόταση η οποία κάλυψε όλες τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της διοίκησης του Εραστέχνη και έτσι λοιπόν το Βόλι πηγαίνει πλέον στα χέρια του Αντώνη Τσαλόπουλου, ο οποίος θα είναι και πρόεδρος του ΤΑΠΑΟ και θα έχει βέβαια και συμπαραστάτες τον Θανάση Χατζόπουλο και τον Βασίλη Τριλυράκη μαζί εκεί στη διοίκηση της ομάδας Βόλι του ΠΑΟΚ των Αδρών.
1: Μάλιστα, η μεγάλη εξέλιξη, γιατί το τμήμα το οποίο είχε την ανάγκη να βρει επενδυτή τον βρήκε, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε.
0: Και τώρα αν θέλει ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλι έχουν επενδυτές.
1: Οπότε είναι
0: επενδυτές.
1: Και πιο άνετος ο υπόλοιπος Εραστέχνης στα υπόλοιπα τμήματά του για να κάνει μια διαχείριση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα πάρουμε ρεπορτάζ και από ποδοσφαιρικό Άρη και από ποδοσφαιρικό Ερακλή.
0: Θα έχουμε και μια συνέντευξη μπάσκετ, γιατί σήμερα
1: μπάσκετ.
0: Ουσιαστικά υπήρξε ανακοίνωση του Παναθηναϊκού όπου απελευθερώνει τον το Λιόπουλο.
1: 19 και 14 ναι, θα ανακοινώσει ο Άρης.
0: Σήμερα Λιόπουλο. Θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Βασίλη το Λιόπουλου και θα σου έχω έναν παίκτη με τον οποίο δηλαδή, υπήρξε συμπαίκτη στον Άρη.
1: Να ξέρεις τι ώρα θα ανακοινωθεί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή αν το κάνει 19 και 14 ο Άρης, 19 και 26 ο ΠΑΟΚ. 19.08, δεν είναι ο Ερακλής, 1908.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: 19, όλα είναι 08. Μετά την εκπομπή μας, όμως.
1: Δηλαδή,
0: Κωστή, έτσι.
1: 7 με 7.30 κάθε μέρα μπορεί να έχει μια μεταγραφή.
0: Ναι, αλλά είναι μετά την εκπομπή μας, που εμείς έχουμε ενημερωτική εκπομπή.
1: Εντάξει, ρε Τάνια. Το πάμε λίγο μισή ώρα πίσω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Με κάθε επισημότητα θα διεξαχθεί απόψε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την 52η επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζοντας την ανάγκη για ένα νέο καταστατικό χάρτη που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το κόμμα για έλλειψη συνενέσεων και αμήχανη στάση κατά την ψηφοφορία κρίσιμων άρθρων. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επέκρινε τη Ρένα Δούρου για την απόφασή της να μην παραστεί στη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές της χώρας εν ώψη της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα το 112 ενημερώνει ότι αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες και καλεί για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις. Οι περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση είναι η Λάρισα, η Φιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισος του Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Παρολίγων τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε αρχικά χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή. Το περιστατικό συνέβη στο πολύχρονο με τους ναυαγοσώστες να δίνουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο μικρό παιδί, οπότε και ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Κασάνδριας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του κοριτσιού στο Γενικό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων θα καθυστερήσει την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ο στόχος της 28ης Ιουλίου που τέθηκε ανεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μοιάζει πια ανέφικτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο και το Ελληνική Μετρό θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα εγγένεια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στο μεταξύ, το 63% των πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Interview είπαν ότι θέλουν ότι το μετρό να φτάσει στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ το 36% θέλει η επόμενη επέκταση να είναι προς το αεροδρόμιο. Η νοτιοδυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία περίπου 40.000 άνθρωποι απομακρύθηκαν από τις εστίες τους, ενώ δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα και είναι χιλιάδες εκτάρια γης δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε ευρωπαϊκή βοήθεια με πυροσβεστικά αεροσχάφη. Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των αρχών, οι οποίες εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
6: Μετρόπολης. Μετρόπολης

0: Οργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicat. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Χθες έκατσα να δω Premier
11: City United.
10: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε και αλλαγή σκυτάλης εκεί στη γραμματεία. Μαρία Λάμπρου πλέον στις επάλυξες.
1: Είναι ενημέρωση τη Μαρία να μας βοηθήσει.
0: Όχι.
1: Θα
0: δεν το κανόνισες.
1: Α, όχι, να το.
0: Α, τώρα, το έχει έτοιμο η Μαρία.
1: Το έχουμε,
0: Μαρία,
1: το έχουμε.
0: Άστο τώρα, Ρετάνια. Λοιπόν, αφού έκανες έτος στη λίστα πριν. Λοιπόν. Πάμε να ασχοληθούμε με μπάσκετ τώρα.
1: Ε, βέβαια.
0: Έτσι, με αφορμή και την ολοκλήρωση στην οποία αναμένουμε 7 και 14 της μεταγραφής του Λιόπουλου στον Άρη. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη Βεργίνη. Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα, όλα καλά.
1: Γεια σου Δημήτρη, να σε συγχαρούμε κιόλας, γιατί έγινες μπαμπάς πρόσφατα για δεύτερη φορά.
2: Ευχαριστώ, μπράβο, ευχαριστώ
0: Δημήτρη.
2: Πολύ.
0: Κοριτσάκι.
2: Κοριτσάκι αυτό, ναι, κορίτσο μπαμπάς.
0: Είναι... Τυχερός.
2: Έχω μπλέξει με γυναίκες. Ακόμα και το σκυλί θηλυκό είναι.
0: Έτσι λένε, τυχεροί μπαμπάδες λέει που έχουν κορίτσια.
2: Ναι, αυτό λένε. Ναι.
1: Δημήτρη, τουλάχιστον δεν θα μπει στην ξέρεις τι ομάδα θα γίνουν τα κορίτσια. Γιατί και από το Λάκι τον Πεθερό θα έχεις μία πίεση. Δεν υπήρχε
2: εντάξει,
1: περίπτωση.
2: Σίγουρα. Εντάξει, αυτό που θέλω όμως είναι και για τα κορίτσια που το Θεό γερά να είναι. Θα ήθελα να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Έτσι είναι σημαντικό οτιδήποτε και αν κάνουν. Έτσι και αυτό είναι καλό όχι μόνο για τα δικά μου παιδιά, για όλα τα παιδιά, οι γονείς θα προτρέπουν στα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι βόλεϊ, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πια στην εποχή μας πολλά πράγματα τα οποία τα παιδιά δεν θα πρέπει να ασχολούνται τόσο πολύ.
1: Δημήτρη είναι όλη την ώρα με ένα κινητό στα χέρια.
2: Αυτό ακριβώς. Εμείς η δική μας γενιά δεν ήμασταν έτσι, δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τάμπλετ. Εντάξει, είχαμε κάποιες φορές ένα PlayStation για μπορούμε να παίξουμε, αλλά εδώ πέρα το πράγμα έχει ξεφύγει.
1: Εμείς παίζαμε και στις γειτονιές μας, είχαμε παιχνίδια, εγώ θυμάμαι, παίζαμε κρυφτό, παίζαμε τέτοια πράγματα. Τώρα είναι
2: αυτά
1: όλο με ένα, με ένα κινητό στο χέρι, είναι,
2: ναι,
1: δυστυχώς.
2: Και βλέπεις και παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να είναι με το κινητό και αυτό είναι λάθος των γονέων, έτσι, δεν είναι μόνο των παιδιών, αλλά είναι λάθος των γονέων που επιτρέπουν δυστυχώς τα παιδιά να ασχολούνται τόσο πολύ. Με τα κινητά,
1: τουλάχιστον μέσα από τον αθλητισμό τα παιδιά αποκτάνε φίλους, μπαίνουν σε ένα άλλο κοινωνικό πλαίσιο. Είναι για αυτούς μια τρομερή διέξοδος, αλλά πέρα από το να κάνουν τον οργανισμό τους, το σώμα τους, το μυαλό τους, τους βοηθά και σε άλλα πράγματα.
0: Ας βλέπουν και ένα βίντεο του μπαμπά όταν έπαιζε, τουλάχιστον.
2: Ναι, σίγουρα, αυτό σίγουρα. Έχω του Πεφερού, του μπαμπά, εντάξει, θα βλέπουν
0: έτσι,
2: κάτι.
0: Σωστό.
2: Αλλά εντάξει, το σημαντικό να δώσουμε ρεθίσματα στα παιδιά. Και από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άθλημα και αν επιλέξουν να κάνουν.
1: Όχι, καλά μας τα είπες Δημήτρη, γιατί μας ακούνε και πολλοί μπαμπάδες εδώ στην εκπομπή μας. Οπότε θα πρέπει έτσι να τους δώσουμε κάποιες συμβουλές που να κατευθύνουν τα παιδιά τους.
2: Βέβαια, και δεν είναι υποχρεωτικό είτε ένα αγόρι κορίτσι να ασχοληθεί μετά μετέπειτα επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Έτσι, υπάρχει ο
1: ερασιτεχνικός αθλητισμός.
2: Έτσι, ακριβώς τα αθλήματα που μπορούν να ασχολούνται να είναι εκεί τα παιδιά. Να κοινωνικοποιούνται, να λειτουργούν κάτω από μια ομάδα, με τον προπονητή, με τους συμπαίκτες, με τις συμπαίκτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί λειτουργεί τελείως διαφορετικά από ό,τι αν ένα παιδί είναι εκτός αθλητισμού. Έτσι, εγώ αυτό έχω δει και στις δικές μου, παρέες. Είναι διαφορετικά τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Βλέπουν τα πράγματα από μια άλλη οπτική, αλήθεια είναι. Είτε είναι επαγγελματικός αθλητισμός, είτε ερασιτεχνικός αθλητισμός.
1: Ελπίζουμε τώρα με την άνοδο του μπάσκετ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά τώρα με ό,τι γίνεται εδώ με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη, τον Ηρακλή. Τουλάχιστον να προσεγγίσει τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ.
0: Να γεμίσει το Ποσειδόνιο πάλι.
2: Αυτό ακριβώς θα έλεγα για το Ποσειδόνιο, θα έλεγα, γιατί τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι ότι και εγώ το καλοκαίρι που έρχομαι Θεσσαλονίκη, περνάω το Ποσειδόνιο και είναι οι μπασκέτες άδειες. Ναι. Παλιά αυτό δεν υπήρχε. Παλιά.
0: Τι σκοτωνόσουν να βρει μισή ώρα να παίξει.
2: Θεωρώ αυτό που λέει και η Τάνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι με την άνοδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, με ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Πιστεύω ότι είναι μια αρχή ώστε να μπορούν τα παιδιά να πάνε και στο γήπεδο, να γνωρίσουν τις ομάδες, να γνωρίσουν τους παίκτες και να μπορέσουν και αυτά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να μπορέσουμε έτσι σιγά σιγά να έχουμε περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, που αυτό δυστυχώς είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, αλήθεια είναι. Οπότε ελπίζω να αλλάξει από τα επόμενα χρόνια.
0: Πώς σου φάνηκαν οι μεταγραφές? Σήμερα σε μία ώρα περίπου ανακοινώνεται το Λιόπουλο από τον Άρη.
1: Λοιπόν, επειδή μου είπες να το ψάξω, θα σου πω πότε ήταν. Ήταν το 2019. Ναι. Εσύ ήσουν στον Άρη. Ο Βασίλης είχε έρθει τον Ιανουάριο με μεταγραφή. Δεν κάθισε πολύ, ήταν μέχρι το τέλος σεζόν, γιατί μετά πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ.
2: Άρα καλά θυμόμαι.
1: Καλά θυμόσουν.
2: Ναι.
0: Πώς φαίνεται αυτή η κίνηση?
2: Εντάξει, καταρχήν φαινόταν νομίζω ότι. Το τελευταίο διάστημα ότι και ο Βασίλης ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό, ήθελε να πάει κάπου και να έχει ενεργό ρόλο. Υπήρχαν προτάσεις από τον ΠΑΟ και από τον Άρη. Ο ΠΑΟ κάποια στιγμή έκανε πίσω, αλλά θεωρώ ότι ίσως και ο Βασίλης θα ήθελε πιο πολύ να επιστρέψει στον Άρη, ότι έχει δεθεί και πιο πολύ νομίζω με την ομάδα του Άρη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τρεις θητείες ήταν στον Άρη.
2: Και είναι λογικό, έτσι, και στη θητεία του στον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να πω ότι είχε περάσει και πάρα πολύ καλά, νομίζω, έτσι, αγωνιστικά κυρίως τότε στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι και μια καλή εντοχή για τον ίδιο και για την ομάδα. Έρθει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, τον αγαπά και αυτό την ομάδα. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να νιώθει και ο παίκτης καλά ψυχολογικά. Οπότε όσο πιο καλά ψυχολογικά νιώθει, τόσο πιο καλά θα αποδώσει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι την τελευταία φορά που ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Άρη, εκεί έγανε το μεγάλο του ξεπέταγμα.
2: Το μεγάλο μπάμι.
1: Πήρε και τη μεταγραφή του, πέρα ότι ήταν πρωταγωνιστής.
2: Ίσως να άξιζε κάποιες παραπάνω ευκαιρίες, κάτι γνώμη μου, στον Παναθηναϊκό.
1: Αδικήθηκε από τον Αταμάν, λες.
2: Πιστεύω, ναι, κάποιες φορές ναι, διότι υπήρχαν στιγμές, γιατί παρακολουθούσα πολύ λίγο και Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια τα οποία και κάποιοι παίκτες πρωτοκλασάτη δεν πήγαιναν καλά. Έμπαινε κάποια στιγμή ο Βασίλης, άλλαζε λίγο τη ροή του παιχνιδιού. Μετά πάλι τον κύριε στον πάγκο. Βέβαια, δεν μπορεί να κρίνει ένα προπονητή. Έτσι, θεωρώ όμως ότι υπήρχαν στιγμές που έλβα και εγώ προσωπικά, έτσι, σαν παίκτη και σαν απέξω, ότι υπήρχαν στιγμές που μπορεί και να αδικήθηκε. Μπορεί να σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό ή όχι. Έτσι, δεν είναι αυτό. Ο προπονητής το κρίνει και αυτός ξέρει ακριβώς τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Εμείς τα βλέπουμε σίγουρα απ' έξω.
1: Κρίθηκε στο τέλος της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τα αποτελέσματα έδειξαν τι έγινε.
2: Εντάξει, ο Παναθηναϊκό ήταν μια άλλη ιστορία φέτος. Mm-hmm. Είχε κάνει ένα τεράστιο μπάτζε, τεράστιο ρόστερ. Δυστυχώς δεν έδεσε όλο αυτό που δημιούργησε ο Αταμάν πέρσι στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι ο κύκλος του έκλεισε και πια και στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό και είχε κλείσει. Δηλαδή ότι ήταν να δώσει και να πάρει τον Παναθηναϊκό, νομίζω το έκανε. Έτσι κατάφερε και τους πήρε και Ευρωλίγκα. Οπότε νομίζω ότι πέρσι ήταν μια χρονιά η οποία δεν έδεσε από την αρχή, νομίζω. Ναι. Γιατί καθόλου για τη χρονιά και ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε το αναμενόμενο.
0: Πες μας και για τη μεταγραφή του Όσμου στον ΠΑΟΚ.
1: Μια που πιάσαμε και τον Παναθηναϊκό τώρα.
2: Εντάξει, τεράστια μεταγραφή. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δεύτερος Τούρκος παίκτης μετά τον Κουτουλάη που ήταν και συμπαίκτης τότε, ναι, τον ΠΑΟΚ, που έρθε στον ΠΑΟΚ. Και εδώ θα πιαστώ και από μια δήλωση που έκανε και ο Κρύμπο, ότι ουσιαστικά λέει ότι είναι λίγο πισωγύρισμα για τον Οσμά να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ ότι είναι πισωγύρισμα, κάτι γνώμη μου, για τον ίδιο, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει ένα τεράστιο μπραντ. Ναι, μεν παίζει στο EuroCup, που και ο Οσμά είναι ένα παίκτη επίπεδου Ευρωλίγκα, θα ανεβάσει πάρα πολύ το πρεστίζ και την ποιότητα του ΠΑΟΚ, και μόνο λόγω νόματος, αλλά και αγωνιστικά, γιατί παίζει σε θέση 3-4, είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Παίζει, αυτό το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι με όλη αυτή την εξέλιξη που έχει θετικά η ομάδα του ΠΑΟΚ από όλες τις απόψεις, νομίζω ότι για τον ίδιο είναι μια τεράστια ευκαιρία να έρθει σε μια ομάδα, παρόλο που παίζει EuroCup, και τα επόμενα χρόνια να μπορέσει με αυτή την ομάδα να παίξει στην Ευρωλίγκα. Τεράστια κίνηση και επικοινωνιακά και αγωνιστικά, και θεωρώ ότι ταιριάζει και πάρα πολύ και στον ΠΑΟΚ.
1: Πάντως σίγουρα θα έχουμε πολλά ντέρμπι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για τη νέα χρονιά.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι, η αλήθεια είναι. Και μακάρι, εντάξει, τα ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και εγώ όταν ήμουν σε ομάδες, όταν παίζαμε Άρης ΠΑΟΚ, ήταν πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια.
0: Μπορούμε να φέρουμε έναν τίτλο εδώ, να πάρουμε έναν τίτλο από τους Αθηναίους, έστω το κύπελο, θεωρείς?
2: Θεωρώ καταρχήν ότι η ψαλίδα μεταξύ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και των λοιπόν ομάδων έχει πια κλείσει.
0: Ναι, τώρα
2: πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό. Ναι, δεν είναι. Πάλι φαβορεί είναι η κάτω.
2: Πάλι φαβορεί, έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι δύσκολα και φέτος και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να σάχουν τα σκύτρα του πρωταθλήματος. Αλλά έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά.

0: δύο αυτές τις ομάδες. Θεωρώ ότι θα τους δυσκολέψουν πάρα πολύ. Υπάρχει τρομερή διάθεση, τρομερή όρεξη, τρομερή δίψα, έτσι, και από τον κόσμο και από τους διοικούντες και από τους παίκτες. Οπότε θεωρώ ότι ίσως, αν όχι το πρωτάθλημα, αλλά θεωρώ ότι στο θεσμό του κυπέλου, που είναι και ένα θεσμό και των εκπλήξεων, και πολλές φορές έχουμε δει, εντάξει, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά στα υπόλοιπα πρωταθλήματα, ότι μπορεί ένα από τις δύο ομάδες αυτές, ή ακόμα και η ΑΕΚ, έτσι που και αυτή είναι μια δυνατή ομάδα, να μπορέσει να πάρει ένα κύπλο που λείπει από τις υπόλοιπες ομάδες τα τελευταία χρόνια. Κλείνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δημήτρη Βεργίνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε και σε Γιώργο Στράτζα.
2: Πάμε
1: Ιταλία.
2: Ιταλία.
1: Γιώργο, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Ο καιρός παραμένει καλός, γιατί εδώ αρχίζει.
3: Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Αστράφτηκε βροντάει εδώ πέρα, να ξέρεις.
3: Ναι, χάλασε.
1: Χάλασε.
3: Χάλασε. Χάλασε. Τώρα.
1: Χάλασε. Τάνια, δεν το πήρε χαμπάρα, δεν βγήκε πολύ έξω.
2: Όχι, το είδα τώρα, Κωστή, το είδα. Μη στεναχωριέσαι, το διάλειμμα. Ετοιμάζεται τώρα.
3: Και ετοιμαζόταν για μπάνιο η Τάνια τη Σόβρετ.
2: Όχι, δεν ετοιμαζόταν. Όχι, όχι. Είχε δει τον καιρό, Γιώργο μου, είχε δει τον καιρό.
1: Ναι, αλλά λένε την Κυριακή θα είναι καλό σου.
2: Εντάξει, μέχρι την Κυριακή κάτι θα κάνουμε.
3: Έχουμε μέχρι την Κυριακή.
1: Εκεί είχαμε αστραπές και βροντές με τον Γιούρισιτς. Δεν πήγε καλά το πράγμα.
3: Ναι, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε τουλάχιστον όπως το περιμέναμε και όπως το περίμεναν και οι ίδιοι άνθρωποι του Άρη και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, να σας πω. Γιατί αυτό λένε και οι άνθρωποι του Άρη. Θυμίζω ότι ήταν 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιούρισιτς, προκειμένου να υπογράψει, να επισημοποιηθεί η συμφωνία που είχαν οι κυτρινόμαυροι για συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, τα είχαν βρει και με την Όσιγε για τον buyout που είχε να καταβάλουν το ποσό. Ο Γιούρισιτς αυτό έλεγε και στους ανθρώπους του Άρη, ότι η επιθυμία του είναι να φορέσει την κυτρινόμαυρη φανέλα, γι' αυτό και δέχτηκε μέσα στο διάστημα της προετοιμασίας των Κροατών να φύγει, να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει άλλη ομάδα, αλλά ήρθε ο δικηγόρος του, ο νομικός εκπρόσωπος, για να χαλάσει τη μεταγραφή, να προκαλέσει, να το πω καλύτερα, έτσι, μια διαδικασία στην οποία οι άνθρωποι του Άρη δεν συμφωνούσαν. Κυτρινόμαυροι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν και οι άνθρωποι του Άρη. Δηλαδή ότι υπεύθυνος του ναυαγίου είναι ο νομικός εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή. Υποστηρίζουν στον Άρη ότι τις τελευταίες δύο ημέρες υπήρχαν συνεχείς διαφοροποιήσεις στους όρους που είχαν συζητηθεί εξ αρχής, με νέες απαιτήσεις, οι οποίες άλλαζαν συνεχώς.
2: Οικονομικές, ήταν περίεργος και σε άλλα πράγματα.
3: Και τις οποίες η ομάδα έκρινε υπερβολικές, οπότε ο Άρης δεν ήταν διατεθειμένος να τις αποδεχτεί και γι' αυτό έκανε πίσω και χάλασε αυτή η μεταγραφή. Οικονομικά οι δύο πλευρές τα είχαν βρει, και στο συμβόλαιο και στα χρήματα που θα λάμβανε ο Γιούρισιτς, και στα μπόνους, και στον buyout.
2: Άρα μάλλον περίεργος ήταν, Γιώργο.
3: Κοίταξε, επιμέρους όροι που έχουν να κάνουν με άλλα θέματα, με την εφορία ενδεχομένως, με κάποια άλλα μπόνους ή τον τρόπο καταβολής των συγκεκριμένων μπόνους για συμμετοχές, γκολ, assist, όλα αυτά που έχουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στη συμβόλαιά τους.
1: Μάλιστα. Και τι γίνεται τώρα, τι
3: τώρα
1: από εδώ και πέρα?
3: Να ενεργοποιήσει το Plan B, προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται άμεση ενίσχυση στην άμυνα. Ο Γιούρισιτς θα ήταν μια πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, να ενισχύσουν δηλαδή οι άνθρωποι του Άρη την αμυντική γραμμή του ρόστερ. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά γίνεται εδώ στην Ιταλία, υπάρχει ένας κορμός, αυτό που λέμε τόσο καιρό, και αυτό βοηθάει ειδικά το Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά υπάρχουν και κενά. Δηλαδή, ιδανικά περισσότερες μεταγραφές θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα, ώστε ο προπονητής να δουλεύει ήδη με μεγαλύτερο αριθμό παικτών που προορίζονται για σημαντικό ρόλο στο βασικό του πλάνο. Έχει μπει ο Μπασίρου, έρχεται ο Παλάσιος, ενδεχομένως
2: άλλο. Τη μεταγραφή αυτή πώς την είδες, Γιώργο?
3: Αλλά στην άμυνα, τώρα για να το ολοκληρώσουμε, αλλά στην άμυνα υπάρχουν σημαντικά κενά τα οποία έπρεπε ήδη κάποια να έχουν καλυφθεί, όπως να έρθει τουλάχιστον ένας στόπερ να ήταν ήδη στην ομάδα, θα έπρεπε, και ένας αριστερός μπακ. Δεξιά υπάρχει ο Φαντιγκά, και μάλιστα ο Φαντιγκά είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τώρα, ο Παλάσιος, εντάξει, είναι ένας παίκτης, ο Άρης ξέρει τι παίρνει ουσιαστικά με την μεταγραφή του Παλάσιου. Ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, στράφηκε σε μια έμπειρη και δοκιμασμένη λύση για να ενισχύσει κυρίως το δεξί άκρο της επίθεσης, εκεί όπου είναι και ο Γκαρέ. Βέβαια για την ώρα ο Γκαρέ αγωνίζεται και έχει ρόλο πίσω από τους επιθετικούς. Υπάρχει συμφωνία για 2 χρόνια, μάλιστα μέσα στην επόμενη ώρα θα ανακοινωθεί από την ΠΑΙΑΡ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Έχουν δηλαδή πέσει υπογραφές, αλλά ο Άρης κατέληξε στον Παλάσιος γιατί ακριβώς έχει το πακέτο που θα του προσφέρει εκτός από αγωνιστικά, δηλαδή την ένταση στο παιχνίδι, την ταχύτητα στις μεταβιβάσεις, την εκρηκτικότητα που θέλει ο Άρης από τα πλάγια και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γνωρίζει το πρωτάθλημα, έχει την εμπειρία, πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν θα χρειαστεί καθόλου προσαρμογή, μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις. Αυτά είναι τα βασικά που οδήγησαν τους κεντρινόμαυρους να καταλήξουν στην επιλογή του Παλάσιος.
2: Και δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να φύγει από την ίδια θέση?
3: Καλά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, όλα είναι ανοιχτά.
1: Ναι.
3: Για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Άρη. Άμα έρθει κάποια πρόταση, προφανώς και θα συζητηθεί. Ο Γκαρέ, ας πούμε, έχει ούτως ή άλλως είναι δανεικός από τη Βάσκο Νταγκάμα μέχρι το Δεκέμβριο. Δεν συζητάμε για τον Γκαρέ. Δεξιά, ο Άρης έχει Γκαρέ Παλάσιος. Ο Γκαρέ μπορεί να παίξει και στο 10. Ο Παλάσιος μπορεί να παίξει και αριστερά, αν και τα καλύτερα του παιχνίδια και πέρυσι τα έκανε δεξιά.
2: Mm-hmm.
3: Αριστερά θέλει παίκτη. Δηλαδή έναν βασικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έρθει να κουμπώσει με τους υπόλοιπους. Με τον Δόνη, με τον Γιαννιώτα. Είναι παίκτες οι οποίοι, okay, έχουν ενεργό ρόλο, αλλά θα πρέπει ο Άρης να βρει και εκεί έναν παίκτη για τα αριστερά να καλύψει αυτή την θέση. Το να φύγει τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι για την ώρα τουλάχιστον σε αυτές τις θέσεις, έτσι, στα άκρα της επίθεσης.
2: Ωραία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
3: Κάποια πρόταση για κάποιον ποδοσφαιριστή, όμως όχι μόνο για τα άκρα της επίθεσης, αναφέρομαι και για άλλες θέσεις. Εντάξει, δεν θεωρείται απίθανο.
2: Ο Μωρός σε τι κατάσταση είναι?
3: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ είναι οι δύο που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Τις εντυπώσεις.
1: Τον Καντεβέρ τον κατάλαβε καλύτερα από όλους τους προπονητές ο Γρηγορίου. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει, ο Καντεβέρ είχε και ένα τραυματισμό όμως κάποια στιγμή. Είχε, έτσι, ναι, δηλαδή αυτό δεν του επέτρεψε να.
1: Τον πίστεψε, κούμποσε, του ανέβασε την αυτοποίθηση ότι ήταν αυτός ο βασικός.
3: Το ανταποδίδει αυτό ο Καντεβέρ τώρα με την παρουσία του στο διάστημα της προετοιμασίας, όχι εδώ στην Ιταλία. Που έχουμε εμείς εικόνα, αλλά και στην Πτολεμαϊδα, σύμφωνα με τα όσα μας έλεγε.
1: Μα φάνηκε από πέρυσι, Γιώργο, στα play-off. Φάνηκε,
3: και να ξέρετε
1: φάνηκε
3: ότι ο Καντεβέρ αυτή τη στιγμή μαζί με τον Κουαμέ έχουν τον πρώτο ρόλο για την επίθεση. Ο Κουαμέ, μάλιστα, τον έχουμε δει να παίζει και πίσω από τον Καντεβέρ σε κάποια παιχνίδια τακτικής. Στο 10, με τον Γκαρέ δεξιά, τον Γιαννιώτα αριστερά, τον Καντεβέρ στην κορυφή και τον Κουαμέ πίσω του. Γενικώς όμως και οι δύο ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά στις απαιτήσεις.
2: Άρα θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, και θα γίνει και στην κορυφή.
1: Να σε
2: ωραία,
1: καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, καλά. Γιώργο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπαίνει στην κλήρωση. Συντονίσου Μετρόπολη 95 και 5, 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής Πλάκα Τέλος.
2: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Αχίλιο Έξαρχο και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για Ηρακλή, ο οποίος από χθες κινείται πολύ έντονα με τα γραφικά. Okay.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιών για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Παράθυρο στα σπορ.
9: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας νίκη επί της Δυναμό Κιέβου που δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εν ώψη του δεύτερου αγώνα με τους Ουκρανούς στην Τούμπα. Εντός των επόμενων ωρών η ακριβής εκτίμηση για τον τραυματισμό του Τάχα Άλλη που δεδομένα θα χάσει τη ρεβάνς με τη Δυναμό Κιέβου. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφής βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Αργεντινό εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο 2 ετών. Ανατροπή δεδομένων με Γιούρισιτς, ο οποίος τελικά δεν θα αποκτηθεί σε εναλλακτικές λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, στρέφονται οι κυτρινόμαυροι. μεταγραφική κινητικότητα και στον Ηρακλή, ο οποίος έφερε στην Ελλάδα τον 30χρονο Σλοβάκο μέσω Γιάκουμπ Χρωμάντα, ενώ φουλάρι και για την απόκτηση του υψηλός ομοβόσμιου επιθετικού Αλβίρ Κόλιτς. Αναχώρησε για την Ιταλία η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, η οποία δίνει αύριο το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Πολόνια. Στο μπάσκετ, μόνο τα τυπικά απομένουν για να φορέσει ξανά τα κιτρινόμαυρα ο Βασίλης Στολιόπουλος. Ο διεθνής γκάρντ έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, ενώ νωρίτερα σήμερα ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε και επίσημα. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού αναμένεται να γίνει ο Κίνγκς Κάγκουα, καθώς το τριφύλι ήρθε σε συμφωνία με τη Χάπουελ Μπερσεβά έναντι ποσού που θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οριστικοποιήθηκε η επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος διεθνής μπακ υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας με τους Ερυθρόλευκους. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε απευθείας σε Γιώργο Μάτζιο να πάρουμε τα νέα του καζίνου.
11: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.536.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 190.600 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 127.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 428.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
10: Λοιπόν, και στο στούντιο Γιάννης Τσερβίνης να πάρουμε τα πολλά μεταγραφικά νέα του Ηρακλή.
13: Πριν πάμε να ενημερώσουμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη καραμπόλα.
10: Σωστό,
13: έτσι, στην εξωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Τιτάν προς Κατερίνη, 10 περίπου αυτοκίνητα.
10: Ο Χάρης ο Μανολίδης μας λέει ότι είναι και στις δύο λωρίδες του ρεύματος προς Κατερίνη, προς Καβάλα, όπως πάει τέλος πάντων.
13: Οπότε προσοχή όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί. Μικρές ταχύτητες.
10: Και περιπολικό και θέλει λίγο προσοχή, γιατί εκεί νομίζω είναι και κάτι φόρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον καιρό πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και κυρίως κρατάτε αποστάσεις. Το ένα αυτοκίνητο με το άλλο.
13: Για να προλάβετε να αντιδράσετε.
10: Πάμε, Γιάννη Τσερβίνη.
14: Καλησπέρα και καλό χειμώνα να έχουμε.
13: Τι έγινε, είχαμε μεταγραφές μπαράς μεταγραφών, έτσι.
14: Καλά τα λες, Στάνια μου. Καλά τα λες. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι μεταγραφές. Μάλλον συνεχίστηκαν μετά από
0: ένα διάστημα που υπήρξε μια στασιμότητα όσον αφορά τα μεταγραφικά. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής είχε προχωρήσει την απόκτηση επισήμως 11 ποδοσφαιριστών. Εχθές έγινε η 12η, ανακοινώθηκε ο Γιωάν Ρος, ο υψηλός όμως 1,88 κεντρικός αμυντικός από τον Μπενίν. Βέβαια γαλλοαθρεμένος, έπαιξε στην Βιλφρέν, στη Ρουέν, στην Τουρκία, στην Άδανα Σπορ. Πέρυσι ήταν στην Πετρορούλ, στο ρουμανικό πρωτάθλημα, που κατέγραψε 50 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις.
10: Πολύ Ρουμανία, Ηρακλής.
0: Ναι, θα το συνδυάσουμε αυτό που λες, Κωστίν, με τους υπόλοιπους. Σήμερα ήταν η σειρά του Γιάκουπ Χρωμάντα, του Σλοβάκου μέσου, ο οποίος και αυτός πέρυσι ήταν ποδοσφαιριστής σε ρουμάνικη ομάδα, συγκεκριμένα στη Ραπίδ Βουκουρεστίου, και αυτός γεμάτη χρονιά. Νομίζω το βιογραφικό του, τα είπαμε και στον Πόλο Ζώνη το μεσημέρι, είναι πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι είναι μια καλή περίπτωση για τον Ηρακλή. Βέβαια, όλοι κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι 30 ετών, αμυντικός μέσος με θητεία σε αρκετά σημαντικές ομάδες της Τσεχίας και της Σλοβακίας, όπως Σλάβια Πράγας, Βικτόρια Πλιζέν, Σλόβαν Λίμπερετς, και στην Ιταλία στη Σαμπτόρια. Εδώ βάζω και τον αστερίσκο ότι είναι μια μεταγραφική κίνηση που θεωρώ ότι έχει και πώς να το πω, έχει μια ιδιαίτερη αξία, με την έννοια ότι πριν από δύο μέρες, παιδιά, οι διεσογραφικές ιστοσελίδες αθλητικές και εδώ ελληνικές αθλητικές έδιναν τον ποδοσφαιριστή μια ανάσα από το Λεβαδιακό, λόγω της γνωριμίας του, μάλλον όχι της γνωριμίας του, λόγω της άποψης που έχει ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν προπονητής της ΣΤΕΑΟΑ για τον ποδοσφαιριστή, επαναλαμβάνοντας τη Ραπίδ Βουκουρεστίου, οπότε τον ξέρει. Και έχει την αξία του αυτό, ότι ο Ηρακλής κατάφερε και τον πήρε. Προφανώς έδωσε περισσότερα χρήματα και τον έπεισε να έρθει στον Ηρακλή και όχι στον, να πάει στο Λεβαδιακό. Ο Χρωμάντα, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντήσει στον Ηρακλή, όπως ήταν πέρυσι συμπαίκτης στη Ραπίδ Βουκουρεστίου, φέτος να είναι με τον Έλβιρ Κόλιτς. Είναι ένας 31χρονος επιθετικός, θηριώδης, 1,94, πανύψηλος, ο οποίος ήταν παίκτης στη Ραπίδ Βουκουρεστίου, Βόσνιος. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν παίκτης και της Κραϊόβα στη Ρουμανία, αλλά και της Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, και με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ κοντά και είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Δεν τελειώνουν εδώ οι μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή. Σίως έχει συμπληρώσει 13, με τον Κόλιτς μπορεί να γίνουν 14. Συνολικά, παιδιά, η Μπίλια πιθανολογότητα θα κάτσει, όπως λέμε, ή στο 18 ή στο 19, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
10: Μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι, θα πάρει κι άλλον επιθετικό ο Ηρακλής. Σήμερα μεταφέρουμε και ένα ρεπορτάζ στο metrosport.gr. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, η οποία όμως, εάν υλοποιηθεί από τον Ηρακλή, νομίζω θα προκαλέσει ενθουσιασμό μεγάλο στον κόσμο, αλλά θα δώσει και πάρα πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα επιθετικά. Μιλάω για τον Λουτσιάνο Βιέτο, ο οποίος, αν κάποιος πατήσει και ψάξει το όνομά του και δεν τον θυμάται, και δει Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτη, Σεβίλη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αλ Χιλάλ, που ήταν πρωταθλήτρια Αργεντινή, Φούλαμ κτλ. Εθνική Αργεντινής παλαιότερα, θα καταλάβει γιατί ποδοσφαιριστή μιλάμε. Δύσκολη περίπτωση, γιατί έχει και υψηλό κασέ, είναι 32 στα 33.
13: Είναι ελεύθερος πάντως.
0: Είναι ελεύθερος, ναι, καλά κάνεις και το ρωτάς. Είναι ελεύθερος γιατί έμεινε ελεύθερος από την Σαν Λορέτζο, που αγωνίστηκε πέρυσι.
13: Γιατί οι προηγούμενες ομάδες πλήρωναν κάτι 11 εκατομμύρια.
0: Ναι,
13: κάτι...
0: ναι. Στο πικ έφτασαν μέχρι τα 20 εκατομμύρια. Δεν μπορεί, Τάνια, καλά κάνεις και μου το λες. Ο Ηρακλής, ειδικά τη φετινή χρονιά, που είναι μια χρονιά επιστροφής, αλλά όπως έχει πει και ο μεγαλομέτοχος του, ο κύριος Μονεβασιώτης, παράλληλα και εξυγείασης οικονομικής, όπως είχε τονίσει σε δηλώσεις του, χρειάζεται 1-2 χρόνια προκειμένου ο Ηρακλής να μηδενίσει, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Ο Ηρακλής δεν θα μπει στη διαδικασία και δεν μπορεί να αγοράσει ποδοσφαιριστή. Παίρνει ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ελεύθεροι ή δανεικοί, όπως έγινε με τον Νταουσίλη, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Αβελίνο. Χειρουργήθηκε, εντάξει, θα λέω, ο Γιώργος Γιαννούτσης, ο οποίος υπέστη ένα κάταγμα στο πόδι, θα μείνει 8 με 10 εβδομάδες εκτός δράσης. Και σε λίγη ώρα η αποστολή του Ηρακλή μεταβαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να αναχωρήσει για το προγραμματισμό του Βόρεια και στην Ιταλία και να πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δεν είναι στην αποστολή ο Κράιντς, δεν έχει κοπεί από τον Βάλτερ Ματσάρη, απλά έχασε την γιαγιά του, μετέβει στην Αυστρία και από εκεί θα ταξιδέψει στην γειτονική Ιταλία.
13: Αύριο νέα αποκτήματα.
0: Τα νέα αποκτήματα είναι όλοι στην αποστολή.
13: Ωραία.
0: Κανονικά. Αύριο το πρώτο φιλικό στις 6 ώρα Ελλάδος με αντίπαλο την Πολώνια.
13: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
13: Να είσαι καλά, Γιάννη Τσερβίνη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Τσερβίνη. Πήραμε το ρεπορτάζ του Ηρακλή και πάμε στο Βασίλη το Μάστορα να πάρουμε και το ρεπορτάζ το δικό του. Δεν ξέρω αν έχει να μας δώσει κάποια πληροφορία ή θέλει να σχολιάσει κάπου. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Βασίλη.
15: Πληροφορία στο τέλος. Τώρα έτσι, να σχολιάσουμε. τη νέα αποτυχία και σε επικοινωνιακό επίπεδο, αλλά αυτή τη φορά και σε ουσιαστικό, με την ιστορία του Γιούρισιτς. Mm-hmm. Σαφώς κοιτάει να διασκεδάσει την αποτυχία, γιατί περί αποτυχίας πρόκειται. Προσπαθεί ΠΑΕ να διασκεδάσει κάνοντας τις εντυπώσεις έτσι, κάνοντας μια διαρροή ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δεν έπρεπε ο δικηγόρος να επιχειρήσει να προστατεύσει τα συμφέροντα του πελάτη του, γιατί για να σηκωθεί να έρθει ο Γιούρισιτς από την πατρίδα του στη Θεσσαλονίκη και ο δικηγόρος του, πιστεύω ότι οι βασικές γραμμές συμφωνίας υπήρχαν. Ναι. Έτσι. Τι είναι αυτό λοιπόν που χάλασε την συμφωνία? Σίγουρα όχι η ιδιοτροπία του δικηγόρου, γιατί ακόμη και αν είχε ιδιοτροπία ο δικηγόρος, εάν συμφωνούσε ο ποδοσφαιριστής θα έλεγε «ΟΚ, μέχρι εδώ υπογράφω και φεύγω για την Ιταλία». Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι μπαίνοντας κάποιος στα social και βλέποντας τα σχόλια που ξεπερνούν τις εκατοντάδες, διαπιστώνει κάποιος ότι κανείς δεν πιστεύει το σενάριο της του τμήματος επικοινωνίας ΠΕΑΡΙΣ. Δηλαδή δεν πιστεύουν ότι η ευθύνη είναι στον Γιούρισιτς και ρίχνουν ευθέως την ευθύνη στη διοίκηση του Άρη, η οποία βεβαίως χρεώνεται την αποτυχία να αποκτήσει τον Φούντα, τον Μαντσίνη, τον Μάγνουσον, και αν βεβαίως εκεί επικαλεστεί ότι ήταν απλώς δημοσιογραφικές πληροφορίες και φήμες και ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε, ποτέ βεβαίως και δεν διέψευσε, στην περίπτωση του Γιούρισιτς τα πράγματα είναι πλέον περισσότερο κρυστάλλινα. Είναι ακόμη μία αποτυχία και ο χρόνος περνάει και οι μεταγραφές που περιμένει ο κύριος Γρηγορίου δεν έρχονται και δεν ξέρω πότε θα έρθουν. Ναι, ο Παλάσιος είναι μια θεωρητικά καλή επιλογή, με δεδομένο ότι γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, ότι έκανε μια χρονιά καλή στο Λεβαδιακό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει αγωνιστική υπεραξία σε έναν Άρη που δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ζητάει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομβικό, διότι αν ο Άρης ζητάει την συνήθη πέμπτη θέση, θα πρέπει να παλεύει για κάτι περισσότερο για να κλειδώσει την πέμπτη θέση. Αν ξεκινάει με αυτό το όραμα να κατακτήσει την πέμπτη θέση, ίσως βρεθεί προ-απρόπτου. Πάντως οι κινήσεις οι οποίες έχει κάνει μέχρι στιγμής δείχνουν ότι βάζει ένα αμφιβόλο και το πόσο εύκολα μπορεί να κλειδώσει αυτόν τον στόχο. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να πω είναι η προσπάθεια που κάνει ΚΑΕ Άρης με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου, mm-hmm. η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου, να καταφέρει να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον χώρο που θα δημιουργηθεί στην Εκκλησία Αγία Φωτεινή. Είναι ένα κλεισάκι απέναντι από το ΠΑΜΑΚ, για όσους έχουν εικόνα, ναι, της περιοχής, όπου προβλέπεται σύμφωνα με το σχέδιο να γίνει ένας υπόγειος χώρος πάρκινγκ 500 μου φαίνεται αυτοκινήτων. Ο Άρης θέλει να κάνει χρήση και του πάρκινγκ, αλλά θέλει από πάνω να κάνει και ένα προπονητήριο. Και σε αυτή την προσπάθεια έχει ξεκινήσει μια συζήτηση με την εταιρεία ακινήτων δημοσίου, με στόχο να βρει μια φόρμουλα να πάρει κάτι περισσότερο πέρα από το Αλεξάνδριο, που και εκεί βεβαίως ο κύκλος της συζήτησης είναι ακόμη ανοιχτός, να πάρει και κάτι παραπάνω προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθεια που κάνει για το αγωνιστικό restart της ομάδας, που δεν θα μείνει μόνο στο αγωνιστικό restart. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα γύρω-γύρω για να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθεια.
10: Μάλιστα, ωραία. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
13: Να είσαι καλά, Βασίλη, ευχαριστούμε.
10: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στο Στέλιο Γρηγοριάδη. Πριν πάμε να δώσουμε μια πληροφορία που έρχεται από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, που θέλει τον Σα, τον παλιό Πορτογάλο, τον Ορφέρα και τον Ερυθρολεύκο, να επιστρέφει στην ομάδα του Πειραιά. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση δεξιού μπακ, τον πιτσιρικά, τον Σπύρο Χριστακόπουλο, 19 ετών, τον οποίο η ΑΕΚ ανανεώνει με συμβόλαιο στο 2029 κατόπιν εισήγησης του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς, ο οποίος ανέβασε και έναν πιτσιρικά από την ΚΑΠΑ 17 Αργυρίων, θυμάμαι καλά το όνομά του, στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ΑΕΚ, Έκανε ρεκόρ σε γκολ, ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε ο Τζόλης σε αυτή την κατηγορία, την ΚΑΠΑ 17. Τον πιστεύει πολύ και από ό,τι μου λέει ο Χάρης Μανολίδης που τον ξέρει, είναι ένα παιδί που έπαιζε εδώ στη Μαλακοπή, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος. Και τον είχε πάρει η ΑΕΚ από μικρό και του δίνει την ευκαιρία τώρα ο Νίκολιτς να είναι στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις, ας πούμε, νεαρά παιδιά να εξελίσσονται. Και να δώσω ακόμη την πληροφορία ότι ο διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής της Arsenal, ο κύριος Άντρεα Μπέρτα, έκανε μία ανάρτηση σχετικά με τη μεταγραφή του Τζόλι στους κανονιέρηδες και λέει: είμαστε στην ευχάριστη θέση να ολοκληρώσουμε την υπογραφή του Χρήστου Τζόλι. Είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός που κινείται φυσικά στα αριστερά, αλλά είναι άνετος στην πρώτη γραμμή. Είναι εξαιρετικός και με τα δύο πόδια, ευδοκιμεί σε στενούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική ικανότητα. Ο Χρήστος έχει πετύχει εξαιρετικά γκολ και assist τις τελευταίες τρεις σεζόν. Είναι παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, φέρνοντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία στο σύλλογο. Είμαστε σίγουροι ότι ο Χρήστος θα συμβάλλει σημαντικά στο σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα απολαύσουν να τον βλέπουν να παίζει με τη φανέλα της Arsenal. Στέλιο Γρηγοριάδη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν τα 11 εκατομμύρια τα οποία εισέπραξε η ΠΑΟΚ την κάνουν να νιώθει υπερηφάνεια mm-hmm. για την εξέλιξη του Τζιόλι. Και αν είναι υπερήφανη για τα 11 που πήρε, που βιάστηκε να πάρει τότε, δεν ξέρω πώς πρέπει να αισθάνεται η Μπριζ, η οποία παίρνει 40.
10: Ναι. Τον αγόρασε 6,5 η Μπριζ, τέλειο, από τη Φορτούνα, τον Ντίσελντορφ.
16: Βέβαια. Εγώ λέω τώρα ότι το συμπέρασμα είναι ότι αν έχεις μια ομάδα η οποία έχει τα φόντα και τα προσόντα να εξελίξει ένα πηγαίο ταλέντο και να το προβάλλει διεθνώς, τότε δεν βιάζεται να το πουλήσει. Το φτιάχνει και το μοσχοπουλάει αφού πρώτα επωφεληθεί και αγωνιστικά από αυτόν τον παίκτη. Εκτός και αν πρόκειται να τη μια στιγμή στην άλλη να πάρεις ένα ποσό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί η Κιμπρίζ 2 χρόνια δεν έχει κρατήσει τον Τζιόλι. Δεν τον έχει κρατήσει περισσότερο. Ναι. Αλλά όταν δίνεις 6 πέρσι 40.
10: Έχει διαφορά.
16: Τι άλλο να θες.
10: Και 2 χρόνια στέλνω με πρωτάθλημα και με 2 σεζόν στο Champions League. Σε League Stage. Ναι. Έτσι.
16: Ναι. Βγες κύριε Πάοκ στο Champions League. Δούλεψε τον Τζόλι έτσι όπως τον δουλεύουν το κάθε Τζόλι στο εξωτερικό. Ανέβασε τον, βελτίωσε τον και πούλα τον. Μετά από 4-5 χρόνια που θα έμενε σε σένα, 6, θα τον πουλούσες ενδεχομένως και 40 και 50 mm-hmm. και 30 ρε αδελφέ. Άλλο 11 και άλλο 30. Και να έχει παίξει για σένα κάποια χρόνια. Δεν ξέρω, εμένα η λογική αυτό μου λέει.
10: Μάλιστα. Πάμε στον ΠΑΟΚ.
16: Να πάμε.
10: Τι σου άρεσε, τι κρατάς, τι αφήνεις, τι περιμένεις να βελτιωθεί.
16: Μου άρεσε το μεγάλο που λένε. Mm. Δηλαδή χάρμα αφθαλμών ο Κωνσταντέλιας και δεν είναι μόνο το θέαμα που προσφέρει, είναι και η ουσία που προσφέρει. Έβαλε τον γκολ, έδωσε ασίστ, έκανε το παιχνίδι όμορφο. Το έβλεπε ο κόσμος αυτό το μάτς και χαμογελούσε εξαιτίας του Κωνσταντέλια. Mm. Ο Ζαφίρης μου άρεσε πολύ. Απίστευτο ακούραστο τρεχαντήρι, νομίζω ότι είναι ένας ρολίστας όσο λίγοι, έχει να προσφέρει πολλά, αρκεί και το υπόλοιπο κέντρο του ΠΑΟΚ να είναι παίκτες που ο καθένας στο ρόλο του θα είναι ποιοτικός, ούτως ώστε να μπορέσει να βγει μια χημεία στην οποία ο ένας θα συμπληρώνει τον άλλον. Ο Σανταμαρία, μια που είμαστε mm-hmm. στα ΧΑΒ, έδειξε ότι έχει να προσφέρει πολλά. Είναι έμπειρος, φαίνεται αυτό. Το ξέρει το τόπι, δεν το συζητάμε.
10: Παίζει τη θέση αυτή που θέλει ο ΠΑΟΚ, 6-8, παίζει άριστα. Ναι.
16: Δεν είναι ότι σκόραρε, θα μπορούσε το σούτ να μην πάει στα δίκτυα και εντάξει, δεν έχει σημασία, έβαλε και τον γκολ. Αλλά και χωρίς να το βάζει έδειξε ότι ο άνθρωπος έχει να δώσει. Ο Ζήφκοβιτς του πρώτου ημιχρόνου μ' άρεσε, ο Μύθου είχε έναν άχαρο ρόλο. Και θέλει παιχνίδια. Ο κάθε νεαρός θέλει παιχνίδια για να μπορέσει να πάρει τα πάνω του. Η άμυνα έχει θέματα. Mm-hmm. η άμυνα είχε θέματα. Ο Γκόμες ήταν, φάνηκε να μην έχει σχέση με αυτό που ξέραμε. Μάλλον βελτιωμένος φαίνεται.
10: Ναι.
16: Αλλά χρειάζεται δέσιμο και είναι λογικό τώρα. Η εποχή είναι τέτοια που, εντάξει, η εμφάνιση ήταν γενικά καλή. Το αποτέλεσμα προφανώς καλό. Με βάση την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, έτσι, είναι, είναι νωρίς.
10: Εικόνα για το Λύσης, τέλειο, όπως τον είδες, έτσι, εικόνα που αρχίζει ο ΠΑΟΚ, η διαχείριση. Κοίταξε,
16: εμένα που δείχνει ότι θέλει να παίξει όσο δυνατόν πιο επιθετικά, θέλει να πιέσει ψηλά, θέλει να κάνει αυτά που όλοι θέλουν να κάνουμε, λίγα λόγια τώρα, να μην το κουράζουμε. Όλες οι ομάδες με τον ίδιο τρόπο θέλουν να παίξουν. Το ζήτημα είναι ποιες μπορεί να παίξει, έτσι, δηλαδή κατοχή και pressing συνεχώς, να πάρουμε την μπάλα αφού τη χάσουμε και να την κρατήσουμε στο δυνατόν περισσότερο ποιοτικά, όμως, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και τη φάση. Όλοι αυτό δεν διδάσκουν, ρε Σικώστα. Τι θα διδάξουν,
10: σωστό, ας πούμε,
16: κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι να έχεις τα εργαλεία για να μπορέσεις να το πετύχεις. Λοιπόν, εκεί παίζεται το παιχνίδι. Και ποδόσφαιρο κατοχής, όταν λέμε, okay, όταν θα παίξεις με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, δεν μπορείς να είσαι εσύ αυτός που θα κατέχει την μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα.
10: Όπου είσαι ανώτερος ποιοτικά, θα την πάρεις εσύ την μπάλα. Έτσι.
16: Και ναι, υπάρχει και το Plan B, πάντοτε υπάρχει.
10: Μάλιστα.
16: Όλα έχουν να κάνουν με το αν οι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις μιας ομάδας που έχει υψηλές φιλοδοξίες και μεγάλους στόχους. Άρα λοιπόν πάλι επανερχόμαστε στο γνωστό θέμα, το οποίο ισχύει για όλες τις ομάδες, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ. Σημασία έχει να διαμορφωθεί το ρόστερ το τελικό, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο ποιοτικό από πέρσι και από πρόπερσι. Για μένα αυτό θα μετρήσει.
10: Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
13: Να είσαι καλά, Στέλιο.
10: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μεγάλη είδηση που έρχεται από το NBA. Πυροδοτήθηκε η βόμβα της απόφασης του LeBron James να πάει στους Sixers. Για τα επόμενα 2 χρόνια, έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων, ο LeBron James στους Sixers, πολύ μεγάλη μεταγραφή για το μπάσκετ και το NBA. Λεπτομέρειες νομίζω θα βγουν τις επόμενες ώρες, καθώς τώρα είναι πολύ φρέσκια είδηση, πριν από λίγα λεπτά η απόφαση την οποία όλος ο χώρος του NBA περίμενε, με το LeBron James να καταλήγει στην ομάδα των Sixers.
13: Εγώ να πω ότι και σήμερα στήριξαν την εκπομπή μας οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Θα τις βρείτε σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ.
10: Και να κλείσουμε λέγοντας κάτι που αφορά στην πολύ μεγάλη είδηση που απασχόλησε όλη τη Γερμανία. Γιατί
13: την είδες στη δήλωση του Κλοπ.
10: Ψάχνοντας το πρωί, Τάνια, να βρω πληροφορία για τον Γιαννούλη, μίλησα και με τον Γιώργο Βαβρέτσα και μου λέει: σήμερα εδώ το πρωί όλοι βλέπουν Κλοπ. Έχουν σταματήσει τις δουλειές στη Γερμανία, έχει παρουσίαση.
13: Είδες τη δήλωσή
10: του. Είχε live streaming. 2030 η συμφωνία. Δεν άκουσα δηλώσεις, απλά ξέρω.
13: Θα σου
10: τι
13: πω
10: έγινε.
13: Γιατί την είδα τώρα.
10: Σου έκανε εντύπωση.
13: Και μου έκανε εντύπωση.
10: Το ticker μόνο είχε το live streaming βασικό θέμα και από κάτω είχε 6 θέματα.
13: Αναλαμβάνω αυτή τη δουλειά παρόλο που είδα πώς φερθήκατε στον Άγγελσμαν.
10: Του την είπε με το καλημέρα. Φοβερό. Τι να φερθούν, ρε Τάνι, θα πάρει αποζημίωση ο Άγγελσμαν. Θα πάρει, δεν έχει συμβόλαιο. Εντάξει.
13: Αυτό ήταν, αυτή ήταν η τοποθέτηση του Κλοπ.
10: Για να δούμε τι θα κάνει και ο Γιούργεν Κλοπ στη δύσκολη εθνική Γερμανία και νομίζω ότι.
13: Μάλλον γι' αυτό το είπα.
10: Θα φανεί εδώ.
13: Γιατί ζήτησε πίστοση χρόνου.
10: Και πόσο πολύ επηρεάζει ένας προπονητής. Γιατί εγώ εκτιμώ, αυτή είναι η άποψή μου βλέποντας τη Γερμανία, ότι το βασικό της πρόβλημα δεν είναι οι προπονητές. Είναι ότι δεν έχει την ποιότητα που είχε παλιά. Δεν παράγει τους παίκτες που παρήγαγε.
13: Και όταν δεν έχει την ποιότητα, δεν μπορεί να έχει και τις ίδιες επιτυχίες που είχε και παλιότερα.
10: Ένα απλό παράδειγμα. Η κορυφαία ομάδα ποια είναι, η Bayern. Ποιοι είναι οι πρώτοι τρεις παίκτες της που κάνουν, ας πούμε, και το παιχνίδι? Ο Κέιν Άγγλος, ο Λίσε Εθνική Γαλλίας και ο Ντίας Εθνική Κολομβίας. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει πρωτοκλασσάτος Γερμανός στην κορυφαία ομάδα της Γερμανίας.
13: Τελειώσαμε και εμείς, Κώστα. 7 είναι η ώρα. Κάπου εδώ κλείνουμε. Παρασκευή σας ευχόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, εκεί που θα έχει επιστρέψει και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας.
17: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
18: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Με κάθε επισημότητα θα διεξαχθεί απόψε καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την 52η επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Στους ρυθμούς της κακοκαιρίας κινείται η χώρα τις τελευταίες ώρες, με βροχές και καταιγίδες να έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές. Ισχυρές βροχές ξέσπασαν το μεσημέρι στη Ζάκυνθο, ενώ στη Δράμα καταγράφει και χαλάζει. Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι και επισκέπτες σε πολλές περιοχές της χώρας εν ώψη της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση είναι η Λάρισα, η Φιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισος του Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Παρολίγων τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ένα κοριτσάκι 2,5 ετών ανασύρθηκε αρχικά χωρίς αισθήσεις από θαλάσσια περιοχή. Το περιστατικό συνέβη στο πολύχρονο Χαλκιδικής, με τους ναυαγοσώστες να δίνουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο μικρό παιδί, οπότε και ανέκτησε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Κασάνδρειας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του κοριτσιού στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω εξετάσεις. Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιήσεων θα καθυστερήσει την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ο στόχος της 28ης Ιουλίου, που τέθηκε ανεπίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μοιάζει πια ανέφικτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε τα εγκαίνια να γίνουν στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Στο μεταξύ, το 63% πολιτών της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Interview είπαν ότι θέλουν το μετρό να φτάσει στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ το 36% θέλει η επόμενη επέκταση να είναι προς το αεροδρόμιο. Η νοτιοδυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Στη Γαλλία περίπου 40.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ενώ δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα και είναι χιλιάδες εκτάρια γης δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των αρχών, οι οποίες εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
19: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την έτοιμο παράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
21: Μην
1: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
21: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση

0: Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Τι έγινε, Ανάστατος. Πρώτη φορά βλέπω τον Ιερό Θεό έξαλλο. Καλώς ήρθατε σε πρώτα απ' όλα σε αυτήν την εκπομπή του Λόγου του Διαλόγου.
1: Τι έχει ο Ιερό Θεό.
0: Ο Θεό είναι έξαλλο, έχει βρει τώρα. Το καινούργιο του χόμπι είναι βρίσκει live από βυθού στην Κρήτη. Και είναι μια κάμερα που τραβάει σμέρνες που βγαίνουν από τα βράχια και κάθεται και τις παρατηρεί. Κάθεται και ξεκουράζει το μάτι του.
1: Εντάξει, καθένας ό,τι γουστάει.
0: Ο καθένας με την ψιλοανομαλία. Εντάξει. Ο καθένας με την ψιλοανομαλία.
1: Εγώ θα σχολιάζω τώρα άμα θέλει να βλέπει σμέρνες.
0: Αλλά η σμέρνα τρώγεται.
1: Ναι. Τι κάνει τι.
0: Τι κάνει τι. Η γούνα.
1: Καλύτερα είναι τι κάνει τι η σμέρνα.
0: Μήπως είναι γούνα.

0: Συγγνώμη, για τη γούνα. Η γούνα πάει και με τον καιρό. Με θέλατε και καλοκαίρι.
1: Καλό χειμώνα να πούμε.
0: Με θέλατε και καλοκαίρι.
1: Καλή καλοκαίρι. Κοροϊδά. Εμείς δηλαδή που φύγαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον καύσωνα και κάναμε διακοπές.
0: Τίποτα ζάβλα και εσύ είμαστε πεζεμένοι.
1: Καλό χειμώνα τώρα. Ανεβείτε πάνω στο σιρόκο να πούμε και τα τζουμέρκα. Θέλετε και νησιά.
0: Νησάκια θέλατε.
1: Και Χαλκιδικές.
0: Τι φλοκούναβα. Τι φλοκούναβα. Διακοπές, τριμεράκια. Πώς το λένε, κουφονίσια.
1: Κουφονίσια, κάτσε να δούμε και τι θα γίνει αύριο στη Ροκάδα, γιατί είμαι ανοιχτή γραμμή με τον φίλο μου τον Αστέρι.
0: Και τα τυφλονίσια.
1: Ναι, ναι. Να δούμε τι θα γίνει με την εκδήλωση.
0: Ποια εκδήλωση?
1: Γιατί αύριο έχουμε χορό.
0: Άμα βρέχει έτσι, θα είναι.
1: Άμα βρέχει έτσι, όχι, δεν θα γίνει. Αλλά αν σταματήσει αύριο εκεί, γύρω στο μεσημέρι που λένε οι μετρολόγοι, νομίζω θα γίνει ο χορός και θα γίνει παντιτήρη στη Ροκάδα.
0: Ωραία, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Τι μας είπε λέει, τώρα, ότι άμα βρέχει δεν θα γίνει, ενώ άμα σταματήσει να βρέχει θα γίνει.
1: Ναι, γιατί ο άλλος στον Εδεσαϊκό που τα είπε, δεν σας πειράξε. Εγώ σας πειράζω. Τι έγινε τώρα?
0: Στην Τριανταφυλλιά πάντως ακυρώθηκε το πανηγύρι. Και...
1: ακυρωθούν και άλλα, άμα είναι έτσι ο καιρός και αύριο.
0: Λένε και για τον Άγιο Παντελεήμονα, αλλά μαθαίνω τώρα από το Πάτελε ότι λογικά θα γίνει. Οπότε εκεί της περιοχής να είναι σε πλήρη εγρήγορση.
1: Ναι, λίγο προσοχή να μεγαλύτερη τον περιφερειακό, γιατί πριν είπε και η Τάνια με τον Κώστα ότι τον ενημέρωσε ο Χάρης ο Μανουλής ότι είχε μια καραμπόλα. Εντάξει, τώρα γλιστράει, βροχή, θέλει αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι συμβαίνει πάντα.
2: Θα βρέξει σήμερα? Να πάρω ομπρέλα ή να μην πάρω?
1: Μάλιστα.
0: Επίσης για τους επίσης για τους φίλους οι οποίοι έχουν κλείσει το Σαββατοκύριακό τους, κατάφεραν και να βρουν κατάλημα στη Ζέρβη, επίσης να έχουν το νου τους. Δηλαδή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί, γιατί είναι από τα λίγα χωριά που κάνουν Σάββατο βράδυ και μετά Κυριακή πρωί πανηγύρι ξανά, κολλητό.
1: Α ναι, έτσι πάει?
0: Πάτα κιούτα, ναι. Μάλιστα. Στη Ζέρβη δεν έχει πάει?
1: Όχι. Κάποια στιγμή να πάμε μαζί κάπου σε ένα από αυτά τα μέρη.
0: Άμα έρθεις εκεί. Όχι, θα πάμε. Ξέρεις που θα πάμε?
1: Πού πάμε?
0: Θα πάρουμε και τούλα.
1: Ναι. Και είπαμε ξινό νερό πάνω.
0: Και θα πάμε, ναι,
1: ναι, θα πάμε τούλα.
0: Αλλά τώρα έχει Σαββατοκύριακο τέτοιο. Ζέρβι έχει.
1: Ζέρβι έχει.
0: Ζέρβι κουκλάκια. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, η εκπομπή του λόγου και του διαλόγου με τον Γιάννη Τσερβίνη και τον Μιχάλη Τσαρόπουλο έφτασε. Απέναντί μας είναι ο ιερόθεος πολίτης. Και πίσω του ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Στη γραμματιακή υποστήριξη η Μαρία Λάμπρου. Ιωσήφ, αν μπορείς λίγο λαλά και μετά επιστρέφουμε στο καλάμι. Εμείς δεν έχουμε θέμα. Κανονικά μπαίνουμε, μας δίνεις δολώματα, τέτοια. Είμαστε βέβαια σε μια μέρα. Είμαστε σε μια μέρα που έχει πολύ ψωμί.
1: Έχουμε 7. Α, ήδη πρέπει να έχει ανέβει στην ιστοσελίδα της ΚΑΕΑΡΙΣ. Είναι 7 και 15. Η ανακοίνωση συνεργασίας του Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια της ΚΑΕΑΡΙΣ με τον Βασίλη Τολιόπουλο.
0: Τώρα μπαίνω.
1: Έχουμε την επόμενη μέρα τα απόνερα της νίκης του ΠΑΟΚ στην Πολωνία 3-2 επί της Δυνάμου.
0: Who's back?
1: Τι λες ρε?
0: Ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει στο σπίτι του με τετραετές συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Η ανακοίνωση του ανθρώπου που χόρεψε το πότε βούδας πότε κούδας στη βάφτισή του, στη βάφτιση του παιδιού του.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά κατέληξε στους κιτρινόμαυρους. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Βασίλης Τολιόπουλος, ναι, με τα κιτρινόμαυρα. Θα διαβάσω και την ανακοίνωση όπως έχει συνηθίσει άλλωστε η ΚΑΕ Άρης τούτη την ώρα να προχωρά σε ανακοινώσεις. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου έως το 2030 μέσω μεταγραφής από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Ο Τολιόπουλος είναι γεννητής 15 Ιουνίου του 1996 και με ύψος 1,88 αγωνίζεται στις γκάρντ. Ο διεθνής άσος επιστρέφει στο σπίτι του μετά από διάλειμμα μόλις ενός χρόνου. Φόρεσε τη φανέλα του Άρη πρώτη φορά στα μέσα της ζώνης 18-19 και συνέχεια από το 22 στο 25 έγραψε τη δική του ιστορία στην ομάδα, ζώντας μαζί τις μοναδικές στιγμές και χαρίζοντας τις μεγάλες νίκες. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του στον Άρη με ορίζοντα τετραετίας. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε την μπασκετική του σταδιοδρομία στα αναπτυξιακά τμήματα του Πανιωνίου και την επαγγελματική το 2013 στον Ίκαρο Χαλκίδας. 14-15 Κολοσσό Ρόδου και κατόπιν υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. 18-19 αγωνίστηκε στον Άρη. Το καλοκαίρι του 19 συμφώνησε με την ΑΕΚ. Το 20-21 έπαιξε δανεικό στον Ιωνικό Νικές και την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι του 22 υπέγραψε τον Άρη, στον οποίο παρέμεινε για 3 χρόνια. Έπαιξε και για λίγο στην γαλλική Μπουλαζάκ. Το 23-24 μέτρησε 13,5 πόντους, 2,5 rebound, 4,5 assist στην Στίχημαν GBL και 14,5 πόντους, 2,4 rebound και 3,6 assist στο EuroCup. Το 2025 τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ και πλέον επιστρέφει στον Ιγκάλη Σχολ. Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα αλλάζω με τον Ολυμπιακό το 2016 και δύο κύπελα με την ΑΕΚ το 20 και με τον Παναθηναϊκό το 26.
1: Άλιστα.
0: Όμορφα!
1: Καλώς ήρθες, σιδηροκέφαλος και πάνω απ' όλα με
0: εντάξει
1: υγεία.
0: Εντάξει είμαστε!
1: Ναι.
0: Είμαστε εντάξει!
1: Τώρα ξεκινάει το καλό.
0: Εντάξει είμαστε τώρα!
1: Το καλό ξεκινάει τώρα.
0: Ρωτάω αν είμαστε εντάξει δηλαδή.
1: Πολύ καλά. Να το, αυτοκατορική επιστροφή.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Ναι. Αν και αυτό που παίζει σε όλα τα site, όλα όμως τα αθλητικά, πρώτο θέμα είναι ο LeBron James, ο οποίος το αποφάσισε στα 41 του, συμφώνησε με τους Philadelphia 76ers. Εκεί θα συνεχίσει ο King.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Μισό λεπτό, μια παρένθεση σε αυτό που γιατί έλεγα πριν. Εντάξει, Λευτέρη, okay. Κανονικά, τίποτα παιδιά, καμία αναβολή. Αύριο όλοι οι δρόμοι 25 Ιουλίου
0: οδηγούν στη Δορκάδα.
1: Στο χώρο του σχολείου, 8.30 το βράδυ. Πολιτιστικό σύλλογο Δορκάδο, ετήσια εκδήλωση. Τραγούδι λέει το Παλίδη. Μπουζούκι, Χάτζη Γεωργιάδη, Λίρα Νίκο Παπαδόπουλο. Θα γίνει.
0: Δορκάδα.
1: Ναι, θα γίνει πατητήρι. Όλοι εκεί. Και φόρτωμα μετά, ξέρετε, γιαουρτάκια, τυράκια. Για το σπίτι.
0: Τοπικά καλούδια, μελέ.
1: Ναι. Μια χαρά. Μισή ορίζα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Όλη η Δορκάδα, μια αγκαλιά σε ένα.
1: Όλος ο Λαγκαδάς.
0: Σε ένα μουσικό παρακακάο, θα έλεγε κανείς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε να ασχοληθούμε.
1: Είπαμε ΠΑΟΚ.
0: Με ΠΑΟΚ να
1: Παναθηναϊκό.
0: Να κουμπίσουμε. Έχουμε με Παναθηναϊκό.
1: Ναυάγιο μεταγραφή.
0: Με Άρη. Το είδαμε. Τον ΠΑΟΚ, όχι τον διάβασα, όχι τον μελέτησα.
1: Του βγάλαμε το καπέλο.
0: Όχι, σας έδωσα εδώ.
1: Φοράω παντελόνια, όχι γιατί κρυώνω, αλλά τα τιμώ. Λοιπόν, εχθές εδώ ο συνεργάτης.
0: Ναι.
1: Συνάδελφος, όχι φίλος.
0: Σωστό.
1: Μιχάλης Αρόπουλος. Στο διάλειμμα μου λέει: θα παίξουμε τίποτα. Λέω: ξέρω εγώ, δεν είδα τίποτα. Θα παίζουν κάτι, καφετέρειες παίζουν. Ξέρω εγώ, μην χάσουμε τα λεφτά μας πάλι. Μου λέει: θα βάλω το. Πέρα την πρόκριση ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Θα βάλω τον ΠΑΟΚ 2,5, 3,5, 4,5. Έπαιξε ανοιχτά στα φιλικά, έχει κενά πίσω, μπροστά είναι καλός, θα το παίξω λέει. Και μάλιστα γαλαντόμος και άπλας, όπως πάρα πολλές φορές λέει, Κανάκο θα κάτσω εδώ να δούμε το μάτς. Θα παραγγείλω λέει δύο πιτσούλες κιόλας έτσι για ζέσταμα.
0: Θα στιάξω.
1: Έφερε δύο κολοσιές πίτσες, το παλικάρι, από εκεί που τις παράγγειλε ο Μιχάλης. Τις θυμήσαμε, τον ευχαριστήσαμε. Και για να τον ευχαριστήσουμε, βάλαμε όλη τη θετική μας ενέργεια και αύρα, προκειμένου και το over 2,5 να βγει και το 3,5 και το 4,5.
0: Και όχι απλά βγήκαν, ε.
1: Βγήκαν αέρα. Όχι και μετά κάτι με τον Παναθηναϊκό γκάριζε εκεί πέρα. Κάτι ήθελα
0: ακόμα.
1: Πέρα. Ναι.
0: Ήθελα ακόμα ένα τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό τον είχα πάει και στο.
1: Over 3,5.
0: Ναι.
1: Χάσανε έχει μαλλιά, ρε φίλε. Για ένα 5 ήταν το μάτσο.
0: Χάσανε μαλλιά. Δηλαδή τον έκανα την ίδια σκάλα από λίγο πιο χαμηλά με λίγο μεγαλύτερο bet. Over 2,5, over 3,5. Και σε πολύ μικρότερο το over 4,5 πολύ χαλαρά γιατί ήμασταν και από τα κέρδη.
1: Mm-hmm.
0: Το είδαμε να έρχεται. Δεν πειράζει. Πήραμε το over 2,5 μόνο και αυτό είναι κάτι. Το περίμενα. Το καλό είναι ότι σκεφτήκαμε σωστά.
1: Το διάβασε το μάτς.
0: Μπράβο. Δηλαδή, αν πω ότι είχαμε παίξει τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, σκάλα over 2,5, over 3,5, over 4,5. Και τελειώνει ένα 0-0-0. Θα έλεγα ρε εσύ Σαρώ τη φλοκούνα μου, άστο.
1: Ναι.
0: Ξαναπαίξε του χρόνου.
1: Mm.
0: Τώρα όμως που στρώθηκε έτσι που στρώθηκε καλά, είμαστε ζουμεροί και γι' αυτό και εξηγηθήκαμε. Θα πιάσουμε και τον ΠΑΟΚ το τι είδαμε, τι δεν είδαμε. Να σχολιάσω μόνο έτσι σε μια γρήγορη πρώτη ανάγνωση την ηρεμία του Κωνσταντέλια στον αγωνιστικό χώρο και την ικανότητά του να παράξει και να δημιουργήσει ομορφιά και μέσα από την απλότητά του αλλά και μέσα από την περίτεχνη συμπεριφορά του.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δηλαδή είναι πολύ σπουδαίο για τους φίλους του ΠΑΟΚ που βλέπουν έναν τέτοιο παίχτη και είναι πάρα πολύ σπουδαίο υπό την έννοια ότι σε φτιάχνει ρε παιδί μου σε μια ενέργεια και δεν λέω μόνο το γκολ. Φαινόταν ότι του βγαίνανε και το έψαχνε γιατί είχε τους χώρους αλλά και του βγαίνανε και ήθελε να παίξει και όμορφα. Δηλαδή ήταν, πώς να το πω ρε παιδί μου, πώς σε περιμένεις να βρεθείς με την παρέα σου μετά από καιρό, μια ο ένας δεν μπορεί, μια ο άλλος δεν μπορεί και ξαφνικά βρίσκεστε και τα πρώτα τέσσερα τσίπουρα τα παίρνετε πατιούτ. Έτσι ήταν χθες ο Κωνσταντές, σαν να βρέθηκε με τους φίλους του και ήθελε, είχε όρεξη, είχε καούρα. Καούρα, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο. Τέλος πάντων, θα πιάσουμε και πιο αγωνιστικά, όπως θα ασχοληθούμε και με τον Παναθηναϊκό και για την εικόνα του και για τον Άρη και για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά να δούμε και θα τα δούμε και για τις μεταγραφές του Ηράκλη. Γιατί εντάξει, είπαμε, σχολιάσαμε τις αποχωρήσεις, αλλά υπάρχουν και μεταγραφές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έρχονται. Υπάρχει ρόστερ το οποίο κουμπώνει.
1: Κουμπώνει. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα.
0: Έλα ρε Γιάννου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από πού ξεκινάμε? Πάρ το πάνω σου. Ως πρεσβύτερος.
1: Θα ξεκινήσουμε με το.
0: Το δικαιοφόρο του Βορρά.
1: Τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό, ναι.
0: Τι σου άρεσε από τον ΠΑΟΚ?
1: Θα σου. Πριν σου πω τι μου άρεσε.
0: Παρακαλώ.
1: Τι μου άρεσε. Θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Στρεφική. Κλείδωσε πρόκριση ο ΠΑΟΚ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Την κλείδωσε. Τι έκαφα εδώ. Ορθώ ότι κάνω κακό. Κουσούρε τώρα αφήσουνε. Έτσι άμα έρθει εδώ και. Και τον αφήσουν κουσούρ, ρε φίλε, τι να πω.
1: Δικαιώθηκε ο Τσιφτσής.
0: Δικαιώθηκε και μας γλέντισε και μας ο Τσιφτσής. Νομίζω ότι κατά ένα 80% είναι τέλειο. Τώρα, επειδή είναι ποδόσφαιρο και τα έχουμε δει όλα να γίνονται, γι' αυτό δεν λέμε. Αλλά δεν βλέπω εύκολο μονοπάτι πρόκριση για την Δυναμό. Τι να σε πω. Αρθεί στην Τούμπα, τον κάνει. Τον αφήσει κουσούρ, τον κάνει παρακακάο. Δεν μπορεί.
1: Δεν νομίζω. Και αρκετά κενά και στην άμυνα η Δυνάμο και ο ΠΑΟΚ είχε βέβαια.
0: Είχανε, ναι, βέβαια.
1: Κοίταξε, από αυτά που είδα χθες, λίγο έτσι που βλέπαμε το μάτς, εντάξει, δεν το είδα και όλο αναλυτικά. Κρατώ σίγουρα. Γιατί δεν δούλευα κιόλας. Κλειδιά. Κρατώ σίγουρα τη γρήγορη αντίδραση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δέχτησε γκολ στο τρίτο λεπτό. Εντάξει, τώρα αυτό το έχει χτίσει βέβαια και ο ΠΑΟΚ έτσι, και το μέταλλο στην Ευρώπη κτλ. Άλλη ομάδα η οποία δεν θα έχει τόσες εμπειρίες κτλ. Ίσως. Εκεί να δυσκολευότανε. Απάντησε πολύ γρήγορα, μετά από 10 λεπτά. Νομίζω ότι έχει καλή κυκλοφορία.
0: Σωστό.
1: Ήταν καλός στην ανάπτυξη. Μεσοπιθετικά πολύ καλός. Δηλαδή, εντάξει, με σταθερούς παίκτες και από πέρυσι. Σάντα Μαρία καλά στοιχεία έδειξε όσο είδα. Και άκουσα και τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Πίσω θεματάκια. Γιατί και μετά το 2-3 χάνουν και μαλλί οι Ουκρανοί να κάνουν το 3-3 με το δοκάρι. Είχαν κάποια θέματα στον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν καλή εικόνα του. Δεν ξέρω αν ο Λύση, κάπου διάβασα, άργησε να κάνει τις αλλαγές ή όχι. Πρέπει να τις κάνει λίγο πιο γρήγορα όταν είδε ότι λίγο η ομάδα του έχει μια κάμψη και αυτά. Αυτά τώρα είναι και εντάξει, για τους ειδικούς.
0: Καλά, ναι,
1: το παίζουν οι ειδικοί πολύ.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ναι, εμείς.
0: Ταπεινά.
1: Θα πούμε τα βασικά αυτά που.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ένα δεκάλεπτο. Περίεργο και δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ψιλοπάγωσε ο ΠΑΟΚ. Βεντουζάρηκε το πρώτο. Και λες εδώ τώρα, τι έγινε.
1: Ναι.
0: Αρχίσαν λίγο τα μουρμουρτά, όπως όλοι αρχίσαν και τα πληκτρολόγια εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παίρνουν φωτιά.
1: Μάστιγα είναι αυτή.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο. Και κατόπιν. Ξεκίνησαν να φαίνονται κάποια πράγματα. Εγώ δεν θα ούτε βάσει αποτελέσματος δεν πρόκειται να πω ότι είναι ομαδάρα ο ΠΑΟΚ ή ότι είναι κάτι στη ομάδα η Δυναμό. Θα πω απλά ότι αυτό που είδαμε είναι ένας ΠΑΟΚ διαφορετικός από τα πρώτα παιχνίδια των προηγούμενων ετών. Έρχεται νομοτελειακά και δίκαια η σύγκριση του τι κάνει ο Λύση με το τι έκανε ο Λουτσέσκου.
1: Μοιραία θα γίνεται αυτό.
0: Μοιραία θα γίνει αυτό. Είτε στις νίκες είτε στις ήττες. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατά ο κόσμος στο μυαλό του είναι. Να μην γίνεται υπερβολικός ούτε στις νίκες ούτε στις ήττες. Δηλαδή θα έρθουν αυτά. Λοιπόν, η εικόνα του ΠΑΟΚ ποια ήταν? Ήταν η εικόνα μιας ομάδας η οποία ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Ήθελε να παίξει και λίγο πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Ένα γρήγορες μεταβιβάσεις, κοντά οι γραμμές. Είδαμε έναν Τζόναθαν αριστερό μπακ, ο οποίος άρπαξε την ευκαιρία και... Για μένα φώναξε, είναι σαν να τον είπε το Λύση. Εδώ είμαι. Δερβισάκο. Εγώ είμαι εδώ.
1: Δερβισάκο τον είπε.
0: Είναι σαν να τον είπε το Λύση. Δερβισάκο μου. Εγώ είμαι εδώ. Περιμένω να δω το πόσο Σάντα Μαρία θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. νομίζω ότι το τελικό 3-2 ούτε θα πρέπει να δημιουργεί υπερενθουσιασμό βάσει αποτελέσματος, ούτε υπεραπεσιοδοξία βάσει του γεγονότος ότι δέχεται 2 γκολ. Πρέπει να κρατήσει μια στοικότητα και μια ηρεμία ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι μια εικόνα αυτή την οποία στα πρώτα παιχνίδια, αυτό που πιστεύω διαχρονικά είναι ότι αυτό που μετράει είναι να προκριθείς. Δηλαδή αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ χθες και την επόμενη εβδομάδα είναι να προκριθεί. Ναι, όταν θα συνδυαστεί και με κάτι ωραίο, σωστό. Απλά επειδή όλες οι ομάδες είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να περιμένουν να με κάνουν και μαγικά. Το δεύτερο κομμάτι, το σημαντικό, είναι ότι ο Χατζηδιάκος, επειδή κυτρινίστηκε, δεν μπορούσε να δείξει ενδεχομένως και κάποια πράγματα στη συνέχεια της αναμέτρησης. Γι' αυτό και γίνεται και η αλλαγή, θεωρώ, για να μην γίνει κανένα μελέ. Στο τέλος της ημέρας, για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, είδα έναν ΠΑΟΚ ο οποίος για την εποχή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αφήνει μια όμορφη επίγευση στον ουρανίσκο. Αφήνει μια ευχάριστη εικόνα σε όσους τον είδανε. Υπάρχουν προβλήματα και θα ήταν παράλογο να μην υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση, εννοείται. Ο στόχος επετεύχθη, εννοεί τη νίκη, γιατί αυτό ήθελε ο ΠΑΟΚ. Να πάρει την νίκη, εν πάση περιπτώσει, να κάνει ένα δυνατό βήμα, ένα βήμα μπορεί για την πρόκριση. Και κατόπιν αυτό που πρέπει να γίνει είναι μεταγραφές. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια εικόνα των όσων είδαμε του μύθου να προσπαθεί, τώρα να λένε για πέναλτι, άλλοι λένε είναι, δεν είναι. Για μένα το ζήτημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι χρειάζεται μεταγραφές. Δηλαδή θέλει φορ οπωσδήποτε. Θέλει χαφ. Σίγουρα. Σίγουρα θέλει χαφ. Και μη θέλει και στόπερ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μπαταούλας. Ποιο ξεχνάω? Μπαταούλας. Θέλει και στο, δηλαδή θέλει τρεις παίκτες. Και κλείνοντας έτσι, εν πάση περιπτώσει, αν ξεχνάω κάποιον, θα το δούμε και στο διάλειμμα, θα το θυμηθώ. Και κλείνοντας, θέλω να πω το εξής σαν σύνοψη. Μία εικόνα η οποία επιδέχεται μεγάλες βελτιώσεις. Μία εικόνα η οποία έδωσε στον κόσμο να καταλάβει ότι το βήμα της πρόκρισης, αυτό που έπρεπε να γίνει, έγινε. Μεταγραφές, σίγουρα μεταγραφές. Και το βασικό και κύριο, να τελειώνει με το Γιαννούλη, ρε φίλε. Φτάσαμε 30 Ιούλη, ρε. Από το Μάρτιο, ρε, το λένε στον κόσμο για το Γιαννούλη. Να τελειώνει, δηλαδή δεν μπορώ άλλο να ακούω Γιαννουλιάδες, δεν μπορώ πραγματικά. Με έχει εμένα που δεν είμαι πολύ σκέψη, πολλό δε μάλλον τους φίλους του ΠΑΟΚ έχει κουράσει. Αυτά, είδα τώρα η όρεξη και η διάθεση του Κωνσταντέλια δεν κρύβεται. Είναι ατυχία για τον Τάχα Άλλη. Δηλαδή κάνει τρεις προσπάθειες ο Τάχα Άλλη. Φαίνεται ότι έχει κάποια πράγματα, αλλά από εκεί πέρα τι να κρίνουμε, ένα ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε με τρεις επαφές με την μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Κορυδευόμαστε και λέει ο κόσμος. Θέλει προσθήκες. Είναι μια ωραία εικόνα, εννοώ για αυτόν ο οποίος του αρέσει το ποδόσφαιρο. Από τούτο το σημείο και έπειτα όλα είναι προς συζήτηση. Θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, ο Αχίλλος έξαλλος είναι.
0: Πάμε.
1: Έξαλλος δεν θέλει να μπει μέσα, ο Αχίλλος έξαλλος
0: θα τα πει όλα.
1: Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
5: Παράθυρο στα σπορ. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος, παίκτης του Άρη, είναι και επίσημα εδώ και λίγα λεπτά ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς η Κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό. Ο 30χρονος διεθνής γκάρτ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Άρη, στον οποίο θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στην καριέρα του. Ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας νίκη επί της Δυναμό Κιέβου, που δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εν ώψη του δεύτερου αγώνα. Εντός των επόμενων ωρών η ακριβής εκτίμηση για τον τραυματισμό του Τάχα Άλλη, που δεδομένα θα χάσει τη ρεβάνς με τους Ουκρανούς. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφής βρίσκεται ο Άρης, ο οποίος ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Αργεντινό εξτρέμ Σεμπαστιάν Παλάσιος για συμβόλαιο 2 ετών. Ανατροπή δεδομένων με Γιούρισιτς, ο οποίος τελικά δεν θα αποκτηθεί σε εναλλακτικές λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, στρέφονται οι κυτρινόμαυροι. Μεταγραφική κινητικότητα και στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τον 30χρονο Σλοβάκο μέσο Γιάκουπ Χρωμάντα, ενώ φουλάρηκε για την απόκτηση του υψηλόσωμου Βόσνιου επιθετικού Ελβίρ Κόλιτς. Αναχωρεί για την Ιταλία η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, η οποία δίνει αύριο το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την Πολόνια. Στους Sixers θα συνεχίσει την καριέρα του ο LeBron James. Ο 41χρονος superstar του NBA υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφια έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα.
6: Ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 8 πήγα να πω. 7, όλα μέσα.
1: 8,
0: ναι, κάτσε, βιάστηκα. Μιχάλης Αρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης, Θανάσης Πολίτης, τριάδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, όταν και θα μπει στο στούντιο ο Πασχάλης Καμόρα. Και θα έλεγα.
2: Τριάδα δεν θα είμαστε μαζί.
0: Μετά θα έρθει ο Λευτέρης Χατζημπαντελίδης. Και θα έλεγα ότι όσοι φίλοι είναι στο δρόμο, ακροατές,
2: ναι,
0: με τρόπο 95,5, αν έχει γίνει τίποτα και θέλουν να ενημερώσουν και αυτό, καλό είναι να σπάρουν και τη Μαρία τη Λάμπρου.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θέλει προσοχή στο δρόμο, αν υπάρχει κάπου καμιά σύγκρουση αυτοκινήτων, καμιά καθυστέρηση. Ρε παιδί μου, καθυστέρηση στο δρόμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: να ενημερώσουμε λίγο τους φίλους οδηγούς. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων. Θα περάσει.
1: Δύσκολο.
0: Ο φίλος ο Κώστας, την καλησπέρα μου στην εξωτική Κοζάνη. Φέρε και το Βιέτο και τον Κόλιτς, λέει, και είσαι καλά προς το παρόν. Ηρακλάκη ο Κώστας. Ναι. Κόλιτς αρθεί, Κώστα μου, νομίζω. Ο Βιέτο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Ο Κόλιτς.
0: Ο Κόλιτς, ο Βόσνιος, ναι. 31 χρονών, 94.
1: Φαντάζεσαι να κοινωθούν αύριο.
0: Ο Κόλιτς μπορεί να παίξει και μπάσκετ. Δηλαδή μπορεί να βγάλει διπλό δελτίο. Να φεύγει και Ιβανόφιο τις μέρες που δεν θα παίζει.
1: Πώς
0: να βοηθάει την ομάδα μπάσκετ. Ναι, μόνο εγώ μπορώ να το πω αυτό, να ξέρεις. Κράτα το. Σφιχτά. Ο Βιέτο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα τα πούμε μετά. Δύσκολη, υψηλό κασέ, αλλά. Όλα μπορεί να γίνουν και πάρα πολύ βαρύ βιογραφικό.
1: Βαρύ σε ιστορία, όνομα.
0: Τα χαιρετήματά μου στο, και τα δικά σου, φαντάζομαι, στον Νίκο, τον Γκρεοπόλη τη καρδιά μα.
1: Κυρίω τα δικά μου.
0: Ναι, κυρίω τα δικά σου, το ξέρει και πολύ νωρίτερα από μένα. όχι, Νίκο μου, δεν θα μεταβώ γιατί υπάρχει ένα θέμα οικογενειακό, οπότε δεν μπορώ να παρευρίσκομαι.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά όσον αφορά τα μηνύματα. Όσον αφορά το φίλο σου τον Ινοχώ.
1: Όχι, Ινοχώ, δεν είναι Ινοχώ.
0: Ναι, ναι, έτσι που έλεγε και η Κωνσταντίνη και Ελένη. Όχι, όχι, τον κρίνω εγώ την Ινοχώ.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπορώ να το κρίνω εγώ.
0: Ναι, ναι, καλά, εσύ χοροπίδα τώρα.
1: Εντάξει. Μπορώ να το κρίνω
0: δεν
1: εγώ.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κρίνει εσύ, όχι. Δεν με ενδιαφέρει τι κρίνει εσύ.
1: Εντάξει.
0: Οι δημόσιε σχέσει σου έξω από το ραδιόφωνο.
1: Τελειώσαμε.
0: Οι δημόσιε και τα γλυψίματα.
1: Που χρόνια, αυτά που χρόνια ευαγγελιζόσασταν.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, έγινε κουτσούμπα.
1: Χρόνια ευαγγελιζόσασταν. Στο όνομα της, μην τελειώσουμε!
0: Ναι, ναι, ναι. Να πας στο Κουκουέ να τα πεις αυτά
1: το
0: και στον Περισσό. Λοιπόν,
1: το
0: εκεί
1: πάω,
0: στο 3%.
1: Το που λοιπόν, θα πάω εγώ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αυτό άσε.
0: Στο φίλο στον Ινοχώ.
1: Να το ξέρω.
0: Γιατί είναι προκλητικός, είναι
1: εριστικός
0: και είναι και αποδεικνύεται και ψιλοψευτάκος.
1: Όχι,
0: εγώ δεν είπα 3-35 άσο.
1: Το είπες.
0: Εγώ είπα ξεκάθαρα το 3-35 έδινε ισοπαλία στον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ και λέω.
1: Άσο πώς έδινε.
0: Ο άσο έδινε 3. Και το διπλό είναι τη 2.37.
1: Μπορεί.
0: Μην βάλω τα αρχιτικά και σα ξεφτυρίσω και του δύο. Και εσένα και τον Ινοχώ.
1: Απλά θα πάρει, πρέπει να πάρει το φόρο.
0: Είπα 3.30. Από παντού μπορώ να πάρω φόρα.
1: Έλα όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έτσι όπως έτσι κάνει λίγο να σπινιάζει.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά.
1: Για να αεριστεί.
0: Βράδυ,
1: καλά,
0: βράδυ θα με δείτε μπροστά σα.
1: Η περιοχή εδώ καλά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, η περιοχή άσε. Η δικιά σου έχει αεριστεί πολλές φορές. Πριν από λίγου μήνε δεν ήταν
1: πολύ. Και θα ξαναεριστεί άμα χρειαστεί.
0: Θα ξανάρθουν αυτέ οι δοξασμένε στιγμέ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και ο Γιάννη θα κληθεί να βοηθήσει.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ή μάλλον οι Γιάννηδες.
1: Οι Γιάννηδες, να είμαστε γεροί.
0: Λοιπόν, 3-35 το έβλεπα αρχή. Δεν ήμουν πολύ μακριά, δεν ξεφτελίστηκα. 2-3 βγήκε το παιχνίδι, θα μπορούσε να βγει και 3-3. Θα μπορούσε να βγει και ένα 4. Εντάξει.
1: Να βάλει το ηχητικό, λέει.
0: Ναι.
1: Και το 3-35 του άσου μου γυαλίζει, είπε.
0: Που γυαλίζει, είπα εγώ και γυαλίζει τον άσο.
1: Το γυαλίζει το είπε. Αλλά το
0: άμα το πόμολο γυαλίζει.
1: Το αν το γυαλίζει
0: εντάξει.
1: Το πόμολο. Να σου πω κάτι, εσύ στην ηλικία που είσαι φυσιολογικό.
0: Ηρεμήστε και οι δύο.
1: Να κάποια άλλη χαρά.
0: Ηρεμήστε και εσεί και οι δύο.
1: Εμεί δεν θα κρίνουμε.
0: Αυτά τα κουμπαριλίκια σα.
1: Δεν θα
0: έτσι,
1: κρίνουμε εμεί.
0: Γιατί σπηλώνετε και άτομα και συνειδήσει.
1: Αχ, καλέ!
0: Ναι, συνειδητά.
1: Καλέ, ο Γιάννης, έχετε, καλέ,
0: έχετε κάνει μια ομάδα
1: εκεί κουμπάρι.
0: Αυτή είστε, ομάδα αλήθεια. Ψεύτε δηλαδή, με ψεύτικα προφίλ.
1: Ομάδα
0: αλήθεια και σπηλώνεται συνειδήσει.
1: Να πάρει το ζήσι να πει αυτά για του ψεύτε στην ομάδα αλήθεια.
0: Το ζήσι τον πήρα και.
1: Ήμουν σίγουρο.
0: Το ζήσι τον πήρα και θα πάρει
1: και
0: στην απάντησή σου σε λίγο, ως ο νούπο. Εντός του 2027.
1: Ναι, ποια απάντηση.
0: Έχονται εκλογέ.
1: Τι, ότι.
0: Τι, ότι.
1: Ότι, τι δηλαδή.
0: Ότι θα σε κάνω πάλι περίπατο. Τι, ότι. 35 πλάς.
1: Τι 35 πλάς.
0: Αυτό που ακού, 35, όχι νούμε παπούτσι. 35% πλάς.
1: Βάζει εδώ μια 50.
0: 50, φυσικά θα βάλω 50. Όταν φτάσει ο καιρός θα τη βάλω. Τι θα τη βάλω τώρα, έχω πάνω 50 ευρώ.
1: Τι,
0: δεν είμαι σαν να μου κάνω 7 δουλειές.
1: Έχεις πρόσωπο, τι έχεις πάνω.
0: Με ροκάμα το βγάζω.
1: Ό,τι έχεις πάνω σου,
0: με ροδούλε με ροφάει.
1: Ας το εδώ πέρα πάνω, τι έχεις πάνω, να το κάνω διπλό.
0: Βρε Παρασκευά. Βρε Παρασκευά. Θα το κάνεις και διπλό κιόλας. Κάτσε πίσω.
1: Ζάρωνε. Κατά τα άλλα καλά. Θα ασχοληθούμε και με την περίπτωσή σου. Απλά να ξέρεις ότι Τα όσα δεν μένουν να πάτε, γιατί ο λαός θυμάται και ακούει και έχει μνήμη. Έτσι.
0: Θα μπορεί καλά με το λαό.
1: Θα τα βρίσκεις όλα μπροστά σου. Κοντολογήσεις, long story short, που λένε και.
0: Τελειώσαμε με τον Μπάουκ
1: και στο Τζακλιβέρι.
0: Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός.
1: Ελλάς Ευρώ, Παναθηναϊκός.
0: Εύκολα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Έλα, μωρέ, εντάξει. Τώρα,
1: έλα, κούρασε το πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός. Βλέπαμε Πάουκ, μετά γυρίσαμε εκεί, έγινε το αυτοκόλλο, άνοιξε ο δρόμος.
0: Εντάξει, κούρασε, ήταν μαγκωμένος.
1: Μαγκωμένος ήταν.
0: Μαγκωμένος ήταν. Πρώτο παιχνίδι.
1: Κάτσε με τα μαγκώματα.
0: Τον βοήθησε και ωραίο αυτόν κόλεβα, λέω, τη Πάξο αμυντικό. Ωραία προβολή. Στο δεύτερο έχασαν 4-5 κλασικά.
1: Έχουν χάσει. Ο Τετέι έχει χάσει. Ο Γιάκουσιτς, πώς το λένε, ο Γιάκοβλεφ έχει χάσει. Έχει χάσει ο Πελίστρη, ο οποίος πατάει την μπάλα και πέφτει, δεν μπορεί να σουτάρει κανονικά. Δηλαδή δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Και τους το κολλάει ωραία. Τους το κολλάει ωραία το 2-1 και ο Σαραντάρης, ο οποίος είναι στα κιλά μοριακά, εντάξει, υπερβολικός. Και λες τώρα που γίνεται 2-1, εδώ θα γίνει, θα γίνει χαμός.
0: Να. Δεν έγινε τελικά.
1: Και βγαίνεις δύο φάσεις κόντρα, ρε Παναθηναϊκέ. Βγαίνετε δύο φάσεις κόντρα, τούβλα. Και άντε οι άλλοι δεν μπορούν. Γιατί πραγματικά βγαίνουν και άλλη φάση. Κάνουν και άλλοι ένα. Αλλά βγαίνεις εσύ, ρε Παναθηναϊκέ, δύο φάσεις στην κόντρα. Να το κάνεις 3-1. Να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά μετά τις πίτσες να φέρω και γλυκό. Και στερείς από τους συναδέλφους με το γλυκό, δηλαδή. Πραγματικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιζε με μια υποδιέστερη από την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με την Πάξη. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο δεν βρήκε εύκολα τον δρόμο στα δίχτυα. Το 2-1 δεν αποτυπώνει τη φυσιολογική και την αναμενόμενη και εν πάση περιπτώσει την εικόνα του παιχνιδιού. Είμαι σίγουρος ότι η Μπουκ δεν το έδιναν τυχαία αυτό της πρόκρισης του 1-0-8 και γι' αυτό δεν ασχολήθηκα με το. Ενώ σου έδωσα την άλλη διάδα της πρόκρισης ΠΑΟΚ και πρόκρισης Ολυμπιακού. Βέβαια θα μου πεις, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει, κάτσε. Μην βγάζει γλώσσα.
0: Περιμένει.
1: Μπορεί να τον κάνουν.
0: Ακονίζει η Νάιμέχεν.
1: Να τον κάνουν τόσο. Ναι. Ξέρω εγώ. Μακάρι να μην. Γιατί πλέον το κασάουτ έχει ανέβει μετά την νίκη του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και λίγο ακόμα. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός πάρα πολλές αλλαγές. Κλείνει και τον Γκάγκουα.
0: Ναι, κλείνει και τον Γκάγκουα. 4 νεοαποκτηθέντες χθες στην 11η του Παναθηναϊκού.
1: Ο Γκάγκουα, τον οποίο οι Ισραηλοί τον έβαλαν στα προκριματικά και ουσιαστικά στερούν από την ΑΕΚ το δικαίωμα που ήθελε να τα χώσει για να τον επάρει και να τον χρησιμοποιήσει. Δεν έγινε αυτό. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πεδίο Δόξης Λαμπρό να τα σκάσει, να τον πάρει και να τον χρησιμοποιήσει. Διότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον αγωνιστή με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Μία εικόνα όπως αυτή που είδαμε για τον Παναθηναϊκό, η οποία στα δικά μου μάτια και αυτό θέλει πάρα πολύ. Δεν ανακαλύπτω την Αμερική τώρα. Αν λέω στις 24 του Ιούλη, μια ομάδα θέλει δουλειά, δεν είμαι ούτε κανένα σοφός, ούτε σε κανένα μάτιο των αδελφών δουλεύω. Απλά όταν τα πράγματα έχουν χρόνο μπροστά τους, αυτό που σε νοιάζει, και αυτό το είπα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, είναι το αποτέλεσμα. Είναι το αποτέλεσμα.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός πήγε το αποτέλεσμα, όπως και ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα εμφάνιση, τώρα 23 Ιουλίου. Ποια ομάδα τώρα μπορεί να είναι έτοιμη?
1: Τι,
0: καμία,
1: τι εμφάνιση και
0: θέλει
1: τι...
0: πολύ χρόνο ακόμα.
1: Ναι, θέλει έξι. Σίγουρα πολύ χρόνο ακόμα. Άλλο για τον Παναθηναϊκό που σου άρεσε ή δεν σου άρεσε.
0: Δεν είδα τον Παναθηναϊκό. Δεν...
1: Ο διαιτητής με την κάρτα δεν πήγε.
0: Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Σωστό. Ο διαιτητής με τις. Γενικά οι κάρτες δεν βγαίνουν εύκολα.
0: Τι είναι αυτό, ο διαιτητής UEFA.
1: Μπορεί να ήταν επηρεασμένη μετά το Μουντιάλ.
0: Το φανταστικό Μουντιάλ εκεί με τις φανταστικές επιδόσεις των διαιτητών. Ή έδωσε εντολή ο Ινφαντίνο ότι χαλαρώστε λίγο τώρα.
1: Ο Ινφαντίνο, τον οποίο λέει τον προορίζει ο Τραμπ για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.
0: Γιατί έχει κάποιο πρόβλημα. Το βλέπω λίγο θετικό, δεν, λίγο ειρωνικό θα έλεγα. Ναι, γιατί
1: εκεί δεν θα μπορεί να σβήνει κάρτες.
0: Μπορεί να γίνει ο νέος Κόφι Ανάνα, άμα χρειαστεί. Ό,τι θέλει. Ινφαντίνο είσαι.
1: Πάρε και τον Κόφι Αμπονσά! Τι θες και τον Κόφι Ανάν.
0: Ξαχ, έμαθες και τον Κόφι Αμπονσά εσύ. Αχ, και κάνεις και χειρονομίες.
1: Άλλος Κόφι.
0: Κόφι Ανάν, Κόφι Αμπονσά.
1: Ένας Κόφι.
0: Black Coffee, μεγάλος DJ.
1: DJ, μπράβο.
0: Ναι, μεγάλος DJ. Κουλός.
1: Το είχα κάνει το λάθος.
0: Ότι, Όχι, το κουλό, δεν το λέω με κακή τέτοια. Είναι
3: θέμα με κουλό τον άνθρωπο.
0: Με το χέρι μου, εντάξει, δηλαδή. Μη μένει στι λέξει.
3: Και πού είναι.
0: Ωραία, εντάξει, έχει θέμα με το χέρι. Δηλαδή, άμα το πει κουλό, τι είναι κακό.
1: Έτσι είχα πει εγώ για να καταλάβει για το πώ συνδέωση είσαι. Τον είχα πει κουλό και μου είχε πει.
3: Έχει ένα θέμα με το χέρι, άνθρωπο.
0: Ναι, γιατί το είπε με έπαρση. Το έχει πει διαφορετικά. Εγώ το είπα με γλυκύτητα.
1: Αχ.
0: Ναι.
1: Αμάν καλέ.
0: Εγώ το είπα με συμπάθεια.
1: Αχ, καλέ, η Ζαχαρούλα, ναι. Καλέ.
0: Εσύ το είπε με συμπάθεια. Εσύ το είπε με αυτή τη στεντόρια φωνή.
1: Ο Ζημερούλη τη
0: και με ένα ψήγμα ηρωνία. Και πήγα να σε προσγειώ.
1: Εσύ το είπε με γλύκα.
0: Black off.
1: Δίπλα στο λίμα γλύκα στο λεξικό έχει τη φάτσα σου.
0: Όχι, τη δικιά σου.
1: Τη δικά μου σίγουρα.
0: Ναι, καλά.
1: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι το λέω.
0: Καλά, αυτό έλειπε να πει ότι έχει τη φάτσα σου.
1: Εσύ βγήκε και είπε ότι.
3: Εγώ το είπα λίγο με γλύκα.
0: Τι με γλύκα.
1: Ναι.
0: Νεράτζια. Black coffee. Άλλος coffee. Δεν
3: coffee,
0: ξέρω
3: κανένα.
0: Coffee. Επωνυμία. Αλυσίδα.
1: Ένας coffee.
3: Δεν φαίνεται να έχει όχι ένας coffee δεν ήταν.
0: Μην τα βάζει αυτά κλισέ. Άμα έβγαινε εφημερίδα και βάζαμε κανένα ένας coffee δεν φαίνεται να
1: ανοίξει.
0: Θα ήταν για σκίσιμο. Α, την πάρεις όπως να τη σκίσει και goal την ώρα.
1: Είναι το match 2-0. Γκολ του Αμπονσά στο 84 και την άλλη μέρα πάλεψε. Αλλά ένα κόφι δεν φέρει την άνοιξη.
0: Ω, εμετός.
1: Έχουν γίνει και αυτά. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά τα έτσι.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Αχτύπωτο Δήμο. Την αγάπη μου. Αλέξανδρε, τι καλημέρα. Σουρωμένος είσαι.
3: Οπα.
0: Καλησπέρα. Ναι, βρε, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Ο Αλέξανδρος μπέρδεψε το καλημέρα με το καλησπέρα.
3: Γεια Αλέξανδρε.
0: Στο κινητό γράφει γρήγορα. Ο άνθρωπος δουλεύει τώρα, έχει 1002. Καλησπέρα, αγόρι μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην φτωχομάνα Καλαμαριά. Η οποία θα πορευτεί με Γιάννη Τάτσι, έτσι.
1: Όντως.
0: Ναι, προπονητή Τάτσι ανακοίνωση.
1: Άσχημα.
0: Ναι, μια χαρά. Ωραίος. Με το ξεσουχαλάτε. Με τη χέτα. Με τη χέτη.
1: Πώς που έπαιζε.
0: Όχι, νομίζω και Γιάννα προοδευτική.
1: Όχι, ρε. Άλλο Τάτσι ήταν εκείνος του προοδευτικής. Ο Αλέκος Τάτσι.
0: Ο Αλέκος ήταν εκείνος. Αλλά νομίζω ότι αυτός πρέπει να έχει παίξει. Ο Γιάννης πρέπει να έχει.
1: Δεν επιμένω γιατί. Περάσει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Θα αφήνω ίσως εσένα να επιμένεις.
0: Όχι, είπα μπορεί. Δεν είπα. Δεν το θυμάμαι.
1: Εσένα την επιμονή. Γιάννη Τάτσι. Όπως και να έχει, είναι μια.
0: Καβάλα πρέπει να έχει παίξει.
1: Μια περίπτωση, Καλυθέα βλέπω.
0: Καβάλα, ναι. Όχι, αυτό το προπονητή. Γιάννενα, ναι, σωστά το είπαμε το Γιάννε. Καβάλα, σωστά. Όχι, προοδευτική. Απόλλων Σμύρνη, Πανηλιακό, Ακράτο, Καλυθέα.
1: Άσχημα.
0: Εντάξει. Τίμιο επιθετικό. Όχι, killer. Εντάξει, τα κολλάκια του τα βάζε.
1: Όταν λε, τα βάζε.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, α πούμε, στην Καλυθέα σε δύο χρονιέ, 11 γκολ.
1: Σε δύο χρονιές σε 10 γκολ. Τι έπαιζε με την κοχάβ. Στο όπερεπις τι έπαιζε.
0: Τα Γιάννα σε 3 χρόνια 5 γκολ.
1: Ας πω κάτι. Μένουμε και στην Καλαμπόκια.
0: 1,5 γκολ. Το χρόνο. Τα βάζω τα γκολ.
1: Μετά με ρωτάνε γιατί το κάνω βίντεο.
0: Τι να κάνω, εντάξει. Να μην στηρίξουμε Γιάννη Τάτσι, στη γειτονιά μας θα είναι.
1: Μετά με ρωτάνε.
0: Έλα, κούτσε.
1: Γιατί ρε Σαρό το κάνεις έτσι. Πώς να το κάνω, μωρέ, που βιάζεται.
0: Τι να πω, ότι μαλωμένος με τον γκολ, μωρέ. Γειτονιά μας είναι να το δούμε, το πούμε ρε κότσε, να πιούμε ένα καφέ εκεί στο πεζόδρομο.
1: Στο ραλάκι.
0: Ναι. Τι να πούμε.
1: Στο Σταύρο, ε.
0: Ότι δεν την έβρισκες.
1: Κότσε. Καμία σχέση, ρε. Όχι, μωρέ, όχι.
0: Όχι, εντάξει, την αγάπη μας.
1: Καλή δύναμη. Έτσι αλλιώς έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές και έμπρακτα τη στήριξή μας και στους κοκκινόμαυρους. Στην πραγματικά μεγάλη ομάδα που φοράει το κόκκινο και το μαύρο, γιατί οι άλλοι του Μιλάνου τα λιμά ατιμάζουν τα ένδοξα χρώματα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και με μεταγραφές δεν ετοιμάζω τα σκαριά για τον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Θα γίνει δουλίτσα εκεί.
0: Θα γίνει.
1: Είναι καλό. Είναι καλό, θέλουμε κινητικότητα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα μπορούσε να βγει, παραδείγματι, ο Απόλλωνας κατηγορία. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό ο στόχος.
0: Πότε, ρε. Φέτος.
1: Δεν νομίζω να είναι αυτό ο στόχος. Δεν μπορεί να βγει.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Λοιπόν,
0: πάμε για μια εύκολη παραμονή.
1: Έχω μήνυμα. Αντρικά. Έχω να πω γιατί το βρήκα ότι είπε γλυκοκοιτάζει το χ στο 335, έκανα λάθος. Ώστε, αυτοί είμαστε. Αυτοί τους οποίους με θρασίτητα
0: παρά την, σχολιάζεις. Ολοκλήρωσε για να ολοκλήρωσω, ναι.
1: Για πρώτη φορά. Παρά
0: την δεδομένη οργή μου.
1: Γιατί
0: κάποιοι πήγαν να με λιδωρήσουν, αλλά δεν ήξεραν, δεν ρώτησαν. Δεν έμαθαν.
3: Μη, γιατί συνεχίζεται
0: το Γιάννη Ζερβινή.
3: Δεν θα προλάβεις.
0: Α, ναι. Ενώ πάνω το ηρεμήσω, πάνω το φέρω σε μια ισορροπία, να πω ότι τον τιμά, θα τον ξαναπεράσω πάλι κορδέλα. Συνέχισε. Για να δω πώς θα συνεχίσω.
3: Άρα λέει δεν είναι ακριβώς κόμπλεξ, λέει, είναι ημικόμπλεξ.
0: Α, είναι ημικόμπλεξ ότι το έδωσα χείρι, δηλαδή και όχι διπλό. Για να ικανοποιήσω το ανικανοποίητο εγώ του κουμπάρου σου. Έτσι.
3: Εγώ δεν φταίω. Εσείς μεταξύ σας τα βρείτε.
0: Ναι. Θα μας πούνε γιατί πάω οξύδες.
3: Όχι. Εσένα συγκεκριμένα μόνο γιατί πάω οξύδες μπορεί να σε πούνε. Γιατί πάντα είσαι δίκαιος σε αυτό το κομμάτι.
0: Άμα βλέπουμε κάτι αντίθετο στην ομάδα μας, είσαι αντιπάουξης, αντιγιανός.
3: Καλά, αυτό δεν το έχεις συνηθίσει αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρώτα απ' όλα και μόνο που εκφράζεις άποψη, μπαίνει άλλος και σε γράφει. Καλά, εσύ γιατί κοιτάς την ομάδα σου. Σε ζητήσαμε σε την άποψή σου. Γιατί...
0: καλά, εδώ υπάρχουν φοβερά πράγματα. Κάνουμε βιντεάκι για την εκπομπή, για το Όλα Μέσα που παίζουν στο Instagram και πάνε πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Εντάξει, διαβάζουμε φοβερά μηνύματα γιατί εγώ από πίσω μου, ας πούμε που είμαι Ηρακλειδέας,
3: δεν έχω
0: το Χάτσι Παναγή που υπάρχει βέβαια, ή ο Μπονάφεντο Quiz. Έχουμε πίσω μια, μια φωτογραφία, ρε παιδί μου, έτσι προσωπογραφίες, ας πούμε, από έτσι μεγάλων αθλητών αφήσα. Και ο Μιχάλης από πίσω του έχει τυχαίνει να έχει τον Μπρέλεβιτς. Και λέει: Μιχάλη, δεν τα πας καλά, γιατί είσαι Αριανός, έχεις πίσω τον Μπρέλεβιτς. Ρε παιδιά, δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό.
3: Πραγματικά. Πραγματικά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Στις εκπομπές που προσφέρουν το κόντεντ. Αδιανόητο. Την αγάπη μας στο Γιάννη τον Τάτσι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και την αγάπη μας και στα παιδιά και το Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι οποίοι τρέχουν κι αυτοί για να είναι έτοιμοι στις προσεχείς εξελίξεις.
0: Κάτσε ρε, ο Χρήστος Αθανασιάς με βάζει με προσγειώνει τώρα. Εσένα όμως. Εσύ είπες. Τι είπες, επιθετικός δεν είπες.
3: Ναι.
0: Ρε, εσύ και ο Γιάννη τον Τάτσι, εγώ έχω επιθετικό θυμάμαι. Μήπως τον παιδεύουμε τον Αλέκο τον Τάτσι.
3: Ο Αλέκος ήταν επιθετικός.
0: Γιατί τώρα ο Χρήστος Αθανασιάς που είναι παλιός ποδοσφαιριστής, λέω ότι επίσης συγγνώμη Χρήστο, αλλά εντάξει. Παλιός παίκτης, Β' Εθνική κτλ. Και Α έχει παίξει πολλές ομάδες. Λέει αμυντικό χαύρε Γιάννη. Μια χαρά γκολ έβαζε. Εξάρι κλασικό. Κόφτης που έβγαινε και στον γκολ στυλ Τσαλουχίδη.
3: Αν γυρίσει πίσω το βίντεο.
0: Ναι.
3: Εγώ τι ήθεσαι, λέω ότι παίζει.
0: Νούμερα είπε εξαριού. Δεν είπε εξάρι. Είπε νούμερα εξαριού. Είπε νούμερα εξαριού. Δεν είπε είναι εξάρι.
3: Όχι, γιατί στην αρχή στην κουβέντα μας λέμε και οι δύο επιθετικός.
0: Ναι, επιθετικός.
3: Κάνοντας το λάθος από τον Αλέκο Τάτσι. Ναι. Και τα νούμερα, λέω μετά, είναι νούμερα εξαριού.
0: Νούμερα εξαριού.
3: Έχεις δίκιο. Ναι. Θα το δεχτώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο. Και ζητούμε ένα μεγάλο συγγνώμη από τον Γιάννη Τάτσι, ο οποίος είναι φίλος, αδερφός, θα πιούμε καφέ στο Καλαμαριά, έτσι.
3: Να μην
0: και τώρα βέβαια δικαιωνόμαστε. Γιατί το είπαμε ότι. Τα ψηλέβαζε τα κόλπα.
3: Σαν εξάρι που ήταν.
0: Εξάρι πατούσε περιοχή Άκη
3: Τολτίδη. Ναι. Coach, αύριο στον Τινόη εκεί στον Έντι, ψηλά για καφεδάκι το μεσημέρι και σου αγωνιστικό. Τι έγινε, που θα πάει η ομάδα του στόχου και μην το φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ, έτσι. Να γίνει κουβεντολόι.
0: Επίσημο.
3: Ναι, τι.
0: Ανακοίνωση.
3: Τι.
0: Στον Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια ο Παλάσιος.
3: Άιτε, όλη νεολαία, πάμε. Πάμε, καράβγεσαι. Ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε.
0: Οπότε, λίγο. Γίνεται λίγο, θα έλεγα, πιο γλυκό.
3: Πιο γλυκό.
0: Όχι, με την έννοια, ρε παιδί μου, υπάρχει μια ισορροπία τώρα γιατί
3: θα τα
0: χάθηκε ο αριστερός μπακ.
3: Θα τα πιάσουμε. Ήρθε
0: ο Παλάσιος.
3: Για τον Άρη, μόλις γυρίσουμε, για να προλάβουμε να τα σχολιάσουμε όλα όπως πρέπει, και για τον Παλάσιος και για το ναυάγιο με τον αριστερό μπακ. Ο Παλάσιος το 34 του, ακόμη ένας μεσοεπιθετικός. Ακόμη ένας μεσοεπιθετικός για τον Άρη. Ο οποίος φεύγει από το Λεβαδιακό. Ήρθαν σε συμφωνία.
0: 36 μάτς, 8 γκολ, 8 ασίστ.
3: Εσύ λέω.
0: Καλά νούμερα.
3: Εσύ τι λες.
0: Καλά νούμερα. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ γεμάτη χρονιά.
3: Η θέση του goal. Η φυσική.
0: Ναι.
3: Είναι δεξί εξτρέμ.
0: Οκ. Okay.
3: Σε αυτήν τη θέση μπορεί να παίξει και αριστερά με ένα ποδοπόδι. Πολλές φορές τον έχουμε δει και δεκάρι. Δηλαδή είναι. Στο 4-2-3-1 αν έπαιζε ο Άρης, γιατί πάει να παίξει 4-3-3. Στο 4-2-3-1 στα 3 παίζεις όλες τις θέσεις πίσω από το 4. Κυρίως όμως είναι δεξί εξτρέμ. Τώρα, σε αυτήν τη θέση ο Άρης έχει τον Καρέ, έχει τον Κουαμέ που τον βάζει και δεξιά, έχει τον Σανουσί, ο οποίος και αυτός μπορεί να παίξει δεξιά. Δηλαδή είναι, ας πούμε, η ομάδα η οποία στα extreme έχει Έχει. Βέβαια, ένα καλό παίχτη πάντα χωράει όταν είναι και επιλογή του προπονητή. Βέβαια, σε δεύτερη ανάγνωση, δεν ξέρω αν αυτού του παίχτε του φέρνει ο Ρέγε ή ποιο του φέρνει, εν πάση περιπτώσει, είτε τον Σεμπάστιαν Παλάσιο είτε τον τίποτε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε τόσο λίγο. Με σχόλιο για την μεταγραφή που ναυάγησε. Με σχόλιο για τη μεταγραφή που ολοκληρώθηκε. Με δηλώσεις εκπληκτικές του Παλάσιος με τίτλο «Ξέρω που ήρθα».
0: Όχι, όχι. Ο Παλάσιος είπε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους πρώτες φορές και θα το σχολιάσουμε. Δεν είναι οι κλασικές κλισέ δηλώσεις.
3: Χαίρετμα
0: στο φίλο μου. Πολύ καλό νομικό στο Δημήτρη. Καλησπέρα στο ισοδύναμο τετελεσμένο της Φλίαρης Παοκτσίδης της αθλητικής δημοσιογραφίας, λέει. Προκλητικά ο Δημήτρης.
3: Καλώς το.
0: Θέλουμε νέα της Ηρακλάρας μας. Δημήτρη, είπα κάποια πράγματα και θα πω κι άλλα τη δεύτερη ώρα.
3: Εδώ το παιδί.
0: Άνοιξε, τέντωσε τις αυτάρες σου για να ακούσει Ηρακλή, αλλά σε θέλω και μάχη μου, έτσι. Δηλαδή να ξαναθυμηθείς πού βρίσκεται το καφτατζόγλιο, έτσι.
3: Να ξαναρθείς, ναι. Γιατί μου λείπουνε τα κάδια σου. Καλά, σκάνει ο Ηρακλής ένα 2-2 τώρα στο ξεκίνημα.
0: Και θα δεις πώς θα θυμηθούνε.
3: Και μετά θα ψάχνουν εισιτήριο, παιδιά. Πώς θα γίνει να βρούμε ένα εισιτήριο και πώς θα γίνει να. Ξέρω εγώ, εντάξει, θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για φορόλ τη Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ τη Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσμα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
17: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
18: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
19: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
20: Ο Δίας σε καλεί.
21: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Γκουαρδιόλα. Τελειώσαμε, ρε. Ναι. Έμεινε μια εβδομάδα και σκρεβατάρισες τώρα.
1: Ναι, πρέπει την εβδομάδα κάτι υποσχέθηκες.
0: Υποσχεθήκαμε, δεν υποσχέθηκα κάτι. Υποσχεθήκαμε. Γιατί δεν χρησιμοποιείς πρωτοπληθυντικό δεν
1: νιώθεις ομάδα.
0: Δεν νιώθεις ομάδα. Όχι,
1: το
0: έθεσε. Τι είμαστε, κατά μόνας είμαστε εδώ.
1: Το έθεσε εσύ πρώτος. Είπες ότι τώρα θα κάνουμε δύο εβδομάδες ζουμερές εκπομπές για διακοπές.
0: Δεν είπες κουβέντα.
1: Δεν έχεις πει τίποτα.
0: Τι θα έχεις πει.
1: Και είπες ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε και ένα γευσιγνωστικό.
0: Έχει συμπλέκτη καλό και Δευτέρα.
1: Έμεινα, αρέσει. Ο συμπλέκτη έμεινα μια φορά.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Α, κάτι. Θέμα. Κάτι άσχετο.
1: Ναι. Για πες. Οπότε να κάνουμε και ένα ταξίδι στο.
0: Στο φως.
1: Στο φως να μην κάνουμε. Στο φως να μην κάνουμε. Καλό ταξίδι στο φως που λένε.
0: Τι ταξίδι, ωραία.
1: Να πούμε το χάρτη, παιδί μου, τη Super Link του χρόνου. Ένα που μέρη.
0: Τι να βάλεις στο μαντάξι όπου θα ταξιδέψει τον
1: Ιακή. Ναι, φίλε, ναι. Γιατί όχι.
0: Ιραλέ, Ιραλίου, Ιραλίου, έρχεται.
1: Μαζέψου.
0: Ιραλίου, Λίλι. Η αλήθεια είναι, Γιάννη μου, ότι αυτό που ήθελα έτσι να κάνω μια κουβέντα είναι στα smart, αν η μηχανή είναι πίσω, λάδια, πώς ελέγχω.
1: Πώς
0: ελέγχω.
1: Επιδερμικά. Λοιπόν. Δηλαδή, πας, ανοίγεις και βλέπεις με το μάτι.
0: Χαϊδεύω το καπό.
1: Με το μάτι βλέπεις, ναι, ακριβώς. Δεν χρειάζεται να βάλεις εκείνο που ανοίγεις.
0: Βάζεις μπατονέτα στους.
1: Με μπατονετούλα για τα φτάκι που είναι. Έχει λαδάκι. Ωραία, συνεχίζουμε. Δεν θέλει άγχος. Το smart είναι εγγύηση.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο.
1: Δεν αγχώνεσαι.
0: Μας έχει βγάλει. Πάμε. Πάμε για Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, Ιούνι και όλο τον Ιούλιο 7 ζουμερούς.
1: Τι
0: Παλάσιος.
1: Παλάσιος με ξάφνιασε, ρε φίλε, γιατί είπε κάτι διαφορετικό στις δηλώσεις. Θα πω ότι συνήθως λένε οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν κοινότυπες κουραστικές δηλώσεις.
0: Για πάμε. Στις δηλώσεις του Παλάσιος που ανακοινώθηκε από τον Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η μέρα που ανακοινώθηκε.
1: Γνωρίζω πολύ καλά ότι έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και πολύ θερμούς φιλάθλους. Βρίσκομαι χρόνια στην Ελλάδα. Έχω παίξει αντίπαλο του Άρη και ξέρω που ήρθα. Ο Άρης είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας με απαιτητικό κοινό και οφείλει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα δώσω το maximum των δυνατοτήτων μου σε κάθε μάτς ώστε όλοι μαζί να εκπληρώσουμε τους στόχους μας στη νέα περίοδο. Να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στο πρωτάθλημα και φυσικά να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Είναι δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποθεί. Σύντομα στους ποδοσφαιριστές.
0: Είναι κάτι πρωτόγνωρο, θα λέγει κανείς. Είναι καινοτόμες, είναι πρωτόγνωρο και είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως, Γιάννη μου, γλυκέ μου Γιάννη, να μας ξαφνιάζει το χώρο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, βασικά τι να βγει να πει. Ότι
1: χαίρομαι που ήρθα στον Έρυθα και θα κοροϊδέψω το κάνω τραυματία μάτς παρά μάτς.
0: Τι να πει.
1: Σωστό. Τι να πει.
0: Δηλαδή,
1: να πει ότι στο τέλος θα κάνουμε ταμείο.
0: Όχι.
1: Βάζει την Ευρώπη. Ότι τουλάχιστον πρέπει να επιστρέψει η ομάδα στην Ευρώπη. Δεν σου λέει στο τέλος.
0: Πάλι καλά.
1: Δεν σου λέει να βλέπουμε κάθε μας ξεχωριστά.
0: Υπάρχει ένας που το λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί στον Άρη Μουγκαφών των 500.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Να σου πει τι. Ότι θέλουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω γιατί πέρσι πικράθηκε. Θα του πει ρε Παλάσιος, πού το έβλεπε πέρυσι τα μάτια του Άρη, έβλεπε να έχει κόσμο ή όχι.
0: Ναι, στο κεντρικό.
1: Ναι, στο σύνδεσμο που.
0: Άρασε στο σύνδεσμο και έβλεπε τα μάτια.
1: Οπότε εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, είναι οι δηλώσεις οι κλασικές. Έχει το άλλο πούμε, που διαβάζω πολλές φορές, αλλά ήθιστε να το λέμε, το αποφεύγω, ρε φίλε. Κάνει ένας ποδοσφαιριστής, ή μάλλον όχι κάνει, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.
0: Ναι. Έτσι,
1: και γράφει το ιατρικό ανακοινωθέν της ομάδος με απόλυτη επιτυχία χειρουργήθηκε. Π.χ. ο τάδε ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ. Δηλαδή, άμα δεν πήγε καλά, είχε επιπλοκές η χειρουργική επέμβαση, τι θα λέγω. Με αποτυχία στέφθηκε η χειρουργική επέμβαση στον τάδε ποδοσφαιριστή. Τι με απόλυτη επιτυχία.
0: Όλα λάθος.
1: Ναι. Όλα πήγαν κατά διαόλου. Ζητούμε συγγνώμη.
0: Ναι. Σήμερα έχει θέσει κανένα στην Ηρακλή.
1: Ο Γιάννουτσος, ο Γιώργος. Και εκεί γράφτηκε πάλι με απόλυτη επιτυχία. Okay. Ξεκίνα κανονικά. Ρε. Χειρουργήθηκε σήμερα η μέρα Παρασκευή, τάδε του μηνός, ο ποδοσφαιριστής, τάδε.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Στο τάδε νοσοκομείο.
0: Αν είναι με επιτυχία.
1: Από τον τάδε
0: ή όχι,
1: γιατρό.
0: Και τελειώσαμε.
1: Ναι, ο χρόνος αποθεραπείας του υπολογίζεται τόσο. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.
0: Η οικογένεια του Ηρακλείου στο πλήρω. Ακριβώ. Και τελειώσαμε.
1: Εντάξει τώρα. Απόλυτη επιτυχία. Εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Άσε την
1: επιταγώδη
0: επιτυχία. Την επιτυχία να την κρίνει πρώτα απ' όλα ο όταν θα επιστρέψει.
1: Ναι.
0: Άμα θα γίνει αδεκτό το μόσχευμα. Άμα ο

0: για τον συγκεκριμένο, λέω γενικά, το πώς θα το διαχειριστεί, παίζει ρόλο όλα αυτά. Μην γράφουμε απλά για να γράφουμε.
1: Μαζί σου.
0: Κατά τα άλλα, είχαμε και ανατροπές σήμερα.
1: Πού?
0: Δεν είχε μόνο υπογραφή τον Παλάσιος.
1: Ναι, είχε και ακυρωτική. Είχε ένα άκυρο.
0: Αν είχε ένα αριστερό μπακ, ο οποίος θα φορούσε τη φανέλα του Άρη. Και τα είχαν βρει σε όλα. Τελικά ακυρώθηκε.
1: Ναι. Ο Γιούρισιτς.
0: Γιατί ακυρώθηκε άραγε? Για ποιο λόγο η πλευρά του Άρη, μέχρι σήμερα που μιλάμε στις 8:13, διαρρέει, η πλευρά του Άρη διαρρέει, όχι ο Μιχάλης Αρόπουλος, ότι ο παίκτης ήθελε, ο Άρης ήθελε και ότι ο εκπρόσωπός του δεν ήθελε, λέει ο Άρης.
1: Οκ, okay, λέει ο Άρης, εντάξει.
0: Ο καθένας...
1: Άμα θες να είσαι σωστός, to the point, ψάχνεις και τον εκπρόσωπο του Κροάτη και λες εσείς τι λέτε.
0: Εσείς τι λέτε.
1: Ο Άρης λέει αυτό, εσείς τι λέτε.
0: Τι λέει λοιπόν, έχεις καμιά επαφή με εκπρόσωπο?
1: Μπορείς λίγο Λευτέρη. 0-0, κράτα λίγο, 0-0-45 είναι ο Νταβόρ Σούκερ, ο πρόεδρος της Κροατικής Ομοσπονδίας. Πάρτε σας παρακαλώ λίγο, να μιλήσουμε με τον Νταβόρ. Γιατί είναι φίλος του μάνατζερ του Γιούρση.
0: Τον Νταβόρ είναι πάνω τον Ασάνοβιτς καλύτερα.
1: Ο Άστρο Ασάνοβιτς θα τρώει εκεί στις τραυματικές ακτές τώρα. Τον Ντουμπρόβνικ.
0: Μπορούμε να πάρουμε αν θες και το Τζέζαρεκ.
1: Ναι, το Τζέζαρεκ.
0: Το Τζέζαρεκ.
1: Τον Μπροσινέτσκι.
0: Τον, πώς το λέγανε τον άλλον, τον...
1: Τον Αλιούτα.
0: Όχι ρε, το Μόντριτς, το Λούκα.
1: Ναι, ο Αλιούτα Ρωμάνος.
0: Μόντριτς,
1: παίζει ακόμα στην Μίλαν, ανανέωσε.
0: Ποια ήταν τα δυο τα αδέρφια που παίζει, όχι αδέρφια.
1: Είχε και έναν
0: φοβερό, είχε και έναν κρόσι, αλλά αυστριακό.
1: Ο Ντάριος Θνά. Ήταν και δύσκολο, σίγμα ρο νι αλφα.
0: Σερνά.
1: Δεξί μπακ.
0: Ήταν κάτι Κροάτες. Αυτοί παίζανε στο...
1: Η Φυλακοβή.
0: Στόπερ, αδέρφια.
1: Ο Μπίλιτς. Δεν ήταν αδέρφια μας ο Μπίλιτς. Μεγάλη μορφή ο Μπίλιτς. Το θυμάσαι, Γκορ Μπίλιτς πίσω.
0: Στόπερ, αδέρφια. Stopper. Μαζί θα το σκοτώσουμε στην αδέρφια. Όχι, ο Βίτα που είναι Κροάτη.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να πάρουμε τον Βίτα.
1: Μπορούσαμε. Μπορεί να έχουν και τον ίδιο μάνατζερ.
0: Μπορεί να έχουν και τον ίδιο μάνατζερ. Άλλωστε στην Ελλάδα, πώς θα κάνουν δουλειές με τους Κύπρους. Όπως και να έχει, από τον Άρη βγαίνει ότι ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή ήταν αυτός ο οποίος διαφοροποίησε τη στάση του. Μάλιστα, επισημαίνουν οι θύνοντες στον Κιτρινό Μαύρον ότι και ο παίκτης ήθελε να αγωνιστεί και ο ίδιος ο Άρης τον ήθελε προφανώς, αλλά δεν προχώρησε, οπότε δεν πήρε παίκτη ο Άρης.
1: Δεν έχει αριστερό μπακ ακόμα.
0: Όχι, δεν πήρε αριστερό μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πήρε αριστερό μπακ. Βέβαια πήρε
1: εξτρέμ.
0: Πήρε Σενεγαλέζο. Γιατί δεν μιλάμε. Γίνονται μεταγραφάρες, στην πόλη γίνονται μεταγραφές και σας ενοχλεί λογικά που έρχεται ο Άρης Θεσσαλονίκης με μεταγραφάρες. Και αναφέρομαι φυσικά στον έτερο Πιτσιρικά και όχι στον Μπασίρου. Νάτος. Ο Ταυσίρ Ουσμάν Διόπ. Ο Άρης επενδύει στην Αφρική και η νέα επένδυση, αυτό έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες.
1: Κάνε το λίγο φάτσα. Πόσο χρόνο είναι?
0: Θα σου πω αμέσως. Ο 18χρονος Ενεγαλέζος.
1: Ποτέ. 26. 26 είναι. Όχι, ποτέ δεν είναι αυτός 18. Βάλε 8 χρόνια πάνω.
0: Όχι.
1: Αυτός είναι 26. Πατημένα.
0: Ο Άρης επενδύει στην Αφρική και η νέα επένδυση ακούει στο όνομα Ταυσίρ Ουσμάν Διόπ. Ο 18χρονος Ενεγαλέζος επιθετικός με αρκετό ταλέντο.
1: Αρκετό? Πώς το προτεωρείς? Δηλαδή,
0: μισό λεπτό.
1: Εγώ ξέρω μεγάλο ταλέντο. Ξέρω εγώ.
0: Ή θα πούμε ο ταλαντούχος επιθετικός.
1: Με αρκετό ταλέντο. Δηλαδή, κρατάει μια πισινή ο αρθρογράφος. Γιατί μπορεί να μην μας βγει. Να πει εγώ, έγραψα αρκετό ταλέντο. Δεν έγραψα σπουδαίο ταλέντο. Ναι.
0: Ίσως είναι, πώς το λένε, δυο μερίδες. Είναι το δυο.
1: Να το βάλουμε δυο μερίδες και Στεφάνε. Να τις βάλουμε.
0: Να βάλω δυο μερίδες ταλέντο. Βάλε αδερφέ.
1: Δεν βάζεις.
0: Στο ρόστερ το Κιτρινό, βέβαια να θυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη ο Μαμαντού Σανουσί Ντιαλό. Γιατί δεν μιλάμε. Ήτανε ο Μαμαντού, τον φέρανε τώρα από την Νόρτζελαντ από την ΚΑΠΑ 19. Πάρε και το Μαμαντού αυτόν! Το Μαμαντού! Το διαλό! Και ο Σκουμπιντού! Ο Μαμαντού και ο Σκουμπιντού γίνεται! Πώς τη λέγανε αυτή με τα, με τα γυαλιά στο Σκουμπιντού?
1: Ω, εκκρεμιστική ήτανε. Την
0: κολάτσε. Εκείνη ήτανε. Αυτή που ήτανε με τα γυαλιά στο Σκουμπιντού που είχε αυτό το καρέ το πορτοκαλί. κοντό μαλλί.
1: Κοντό μαλλί σημαίνει πολλά.
0: Γυναίκα με κοντό μαλλί.
1: Ναι, συμπλήρωσε το. Αν έχεις ψυχή.
0: Αλλά ήταν εδώ, ισχύει και η δεύτερη περίπτωση που λέει μαλλί καρότο.
1: Μετά?
0: Κορίτσι πρώτο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πώς τη λέγανε? Μπέθανη.
1: Μάγδα.
0: Μπέθανη.
1: Τι πέθανε?
0: Μπέθανε. Πώς τη λέγανε αυτή με το πορτοκαλί?
1: Μπεατρίς. Ήταν από το Πο. Που έπαιζε γιορτές.
0: Πόρτες. Πώς τη λέγανε? Όχι Μπέθανη. Ούτε Μπερόνικα.
1: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, τώρα. Πώς λέγανε την άλλη?
0: Πώς τη λέγανε από, από το Σκουμπιντού, αυτή με το πορτοκαλί, το μαλλί, το κοντό, με τα γυαλάκια που ήταν έτσι λίγο σονσόν, αλλά πρέπει να.
1: Με τα γυαλάκια. Το βρήκα. Το θυμήθηκα. Καρλώτα.
0: Είναι φυσιολογικό να έχεις τραγουδήσει το τραγούδι. Πολλές φορές εσύ.
1: Γιατί?
0: Αλλά...
1: Καλά ήταν, τραγουδάρα ήταν.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Τι λέει ο Κώστας? Οι Κροάτες στόπερ και αδέρφια είναι η Μάριο και Λούκα Βούσκοβιτς. Εγώ τους θυμάμαι πάντως. Και για Κόφη που υπήρχε ήταν ο Τζον Κόφη από το Πράσινο Μίλι. Ναι.
0: Ναι.
1: Η Δάφνη ήταν στο Σκουμπιντού, λέει. Δάφνη.
0: Ποια Δάφνη?
1: Με το πορτοκαλί μαλλί. Η Δάφνη Σιμίτη. Ποια Δάφνη?
0: Δάφνη Μπόκο. Δάφνη.
1: Η Δάφνη, έτσι λέει ο Κώστας. Ο Κώστας σε βλέπει προφανατικά Σκουμπιντού.
0: Δεν, οπότε... δεν είχε όνομα για Δάφνη.
1: Ναι, Δάφνη πολύ.
0: Όχι.
1: Λες και είναι στο πανεπιστήμιο τώρα καθηγήτρια. Δάφνη.
0: Δεν μπορεί να τη λέγανε Δάφνη, εσύ.
1: Πώς τη λέγανε?
0: Ήτανε. Όχι Βερόνικα, κάτι.
1: Τι Βερόνικα, μωρέ τώρα.
0: Βολ.
1: Ναι.
0: Βαλκ. Όχι Βαλκ, όχι. Κάτι με. Κάτι με Βίτα ήτανε. Κάτι άλλο ήτανε που...
1: Δάφνη Μπλέικ, ρε φίλε. Να του το
0: δεν
1: λέει.
0: Δεν ήτανε, σου λέω, αυτή.
1: Η Βέλμα.
0: Μπράβο.
1: Αυτή άλλη είναι, ρε φίλε, όμως.
0: Ποια είναι, δεν είναι με το κοντό, με το μαλλί κοκκινομάλα, με το μαλλί καλό.
1: Περίμενε να δω τι λέει. Η Βέλμα Ντίκλη ήταν η κοκκινομάλα, λέει, το κοκκινομάλικο μωρό. Τι γράφει, ρε, το...
0: Ένα εργαλείο. Μια κροτηλάντση.
1: Η Δάφνη, λέει, απεικονίζεται ως μια ενθουσιώδης, αλλά κάπως αδέξια και επιρρεπή στο κίνδυνο νεαρή κοπέλα. Αυτή είναι. Εσύ λες άλλη που είναι η Βέλμα Ευγενία Ντίγκλη. Είναι μέλος της ομάδας επίλυσης μυστηρίων και πρωταγωνιστής της σειράς Σκουμπιντού. Γνωστή για τη μεγάλη φυΐα της. Δεν νομίζω ότι η Δάφνη θα το σωφείς. Άρα η Βέλμα ήταν η άλλη, άλλη.
0: Κάτσε ρε εσύ. Βέλμα μου λένε όλοι. Βέλμα μου λένε Ντίγκλη. Ντίγκλη Βέλμα.
1: Η Βέλμα, λέει, φοράει τις περισσότερες φορές ένα φαρδί πορτοκαλί πουλόβερ, κοντή κόκκινη πλισέ φούστα, κάλτσες μέχρι το γόνατο και κόκκινα Mary Jane παπούτσια.
0: Άρα ποια είναι? Πες ποια είναι. Πες που έχει πάθει κεφαλικό, πες.
1: Περίμενε εγώ να δω τη Δάφνη. Η Δάφνη φορούσε, λέει, μια διαφορετική μοβ μπλούζα, μοβ παντελόνι και μοβ ψιλοτάκωνα παπούτσια.
0: Μοβ φανέλα η πρώτη σου.
1: Άρα.
0: Κόκκινα. Όχι, αυτό παλού είναι.
1: Πορτοκαλί που λόβε. Ναι, η Βέλμα.
0: Η Βελμάρ.
1: Άρα Κωστά. Κωστά. Κωστά. Όταν στέλνει. Ναι, ρε, Κώστα.
0: Να είστε σίγουροι.
1: Όχι, απαντάει ο Κώστα. Περίμενε, μισό λεπτό. Εδώ είμαι, η εκπομπή είναι ανοιχτή. Η Βέλμα, λέει, ήταν υψηλή, χωρίς γυαλιά. Και η Δάφνη ήταν με το κοντό μαλλί και τα γυαλιά.
0: Η Δάφνη με κοντό μαλλί.
1: Έτσι λέει ο Κώστα, ο οποίος δείχνει να είναι φανατικός φίλος του Σκουμπιντού. Δηλαδή, επειδή... το παρακολουθούσε.
0: Έχω μπλέξει με.
1: Τώρα υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Τέθηκε θέμα από το πουθενά.
0: Δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Δηλαδή από το Γιούρισιτς πήγαμε
0: εδώ στο υπάρχει
1: Σκουμπιντού.
0: Ζήτημα. Και νομίζω.
1: Ο Κώστας είναι πολύ σίγουρος πάντως. Ξέρω. Ο Σάγκη.
0: Ο Σάγκη ήταν ο Χουλιάν Κουέστα.
1: Ο Σάγκη ήταν.
0: Ο
1: Γκούφι.
0: Ο Σάγκη ήταν ο Χουλιάν Κουέστα. Δάφνη Μπλέικ. Να τη αυτή είναι η η Δάφνη είναι αυτή και η άλλη με το... Αυτή δεν έχει κοντό μαλλί. Εγώ δεν λέω αυτήν. Λέω αυτήν.
1: Ναι, μετά
0: εσύ λες αυτήν.
1: Όχι εγώ, ο Κώστας.
0: Και εγώ λέω αυτήν.
1: Ο Κώστας. Όχι, εγώ.
0: Ας τον Κώστα.
1: Όχι, ο Κώστας.
0: Μην κρύβεσαι, ρε, που θα τον κόσμο.
1: Ο Κώστας.
0: Πες πάρε σαν άντρα στην ευθύνη,
1: ρε. Όχι, εγώ σκουμπιντού δεν σε είπα.
0: Πάρε σαν άντρα στην ευθύνη.
1: Η Δάφνη και η
0: Μπόκοντα. Μωρή κλοκλό, μωρή τρέλη, Νικότα.
1: Δείξε την, ποια είναι η άλλη, Μπλέικ.
0: Είναι μία αυτή.
1: Ναι.
0: Και μία αυτή. Αυτήν εδώ.
1: Ναι.
0: Την εγουστάρουν, την ψιλοκολάτιζαν όλοι. Αυτή είναι η Δάφνη. Εμείς λέμε αυτήν με το κοντό μαλλί.
1: Λίγο γεματούλα που είναι, με το κοντό μαλάκι.
0: Δεν τη λες γεματούλα. Απλά αυτή είναι το ρολ μόντου.
1: Με το σωσονάκι, ναι, ρε παιδί μου, κάτω.
0: Το σωσονάκι πήρε, δεν είμαστε καλά. Μαζί είμαστε. Άρα, πάλι λάθος έκανες.
1: Εγώ. Ότι κάνω λάθος. Δεν θυμόμουν εγώ το κουμπιντού.
0: Πάλι δικαιώθηκες. Για ακόμη μια φορά. Ο φίλος ο Αλέξανδρος. Βίλμα, μωρή, η Δάφνη φορούσε μοβ και είχε πορτοκαλί μαλλί. Η Βίλμα φορούσε πορτοκαλί και ήταν μελαχρινή. Τελειώσατε.
1: Η Βίλμα τώρα εκεί τη βλέπεις τη φωτογραφία να είναι μελαχρινή, μωρέ.
0: Βίλμα, λέει και ο φίλος ο Λάζαρος.
1: Ναι, δεν είναι μελαχρινή όμως εκεί. Κοκκινομάλα είναι εκεί πέρα.
0: Βίλμα έχει και ο Λάζαρος. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έλα. Δεν θα τα ξαναβάζουμε το λαό της εκπομπής.
1: Ποια ήταν πιο ωραία.
0: Καλά, το τι είναι ωραίο είναι και συνάρτητο αποδέκτη. Δηλαδή ποια μια είχε, γυναίκα η οποία.
1: Όχι, ποια είχε περισσότερο πέραση, ρε παιδί μου. Ποια, να, γιατί τη φωτογραφία που βάζεις και οι δύο έχουν διπλαρώσει τη Δάφνη. Τη Δάφνη.
0: Την
1: άλλη την έχουν λίγο στην απέξω.
0: Άκουσα σου πω για να σε βοηθήσω, να σε ανοίξω τα μάτια.
1: Ναι.
0: Συνήθως αυτοί που τη διπλαρώναν όλοι επαναπαυόταν σε επιτυχίες της και οι άλλοι στην οποία.
1: Καληνυχτάκηδες δηλαδή.
0: Επαναπαυόταν στις επιτυχίες της. Η άλλη, η οποία δεν είχε δρέψει αυτούς τους καρπούς, ήταν πολύ πιο αξιόμαχη και πολύ πιο δοτική. Έλεγε τώρα εδώ που βρήκα την ευκαιρία, θα την αναπαύξω. Γιατί δεν ξέρω πότε θα ξαναέχω ευκαιρία.
1: Τι λες, βρε, Δάφνη Καραφοκύρη, στο αρσενικό. Σόπα, βρε.
0: Άρα στην
1: σόπα, βρε, εσύ. Θάνο ασκητή.
0: Άρα στην προκειμένη περίπτωση, Γιαννάρα μου.
1: Ναι.
0: Αυτή την αψηλή, την τσιριμπίμ τσιριμπόμ που θα λέγανε, δίδεται η δυνατότητα σε αυτήν να πολιορκηθεί από πάρα πολλούς. Άρα τι κάνει, επαναπαύεται στις δάφνες της
1: και δεν ντρέπει τους καρπούς, θα έλεγα όμως.
0: Και η άλλη, επειδή δεν έχει τέτοιες δάφνες, σου λέει: εγώ θα το υδρώσω το μεροκάμα του.
1: Άμα να υδρώσω το μεροκάμα του, εντάξει.
0: Εγώ
1: πάω πάσο.
0: Εγώ το μεροκάμα του θα το υδρώσω.
1: Εντάξει, να είναι γερή.
0: Δεν είσαι εδώ τώρα να τα περνάμε όλα μπάι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα παλέψω μέχρι τελευταία λανίδο υδρότα και αίματο. Με λύσα, κολλήσα, κολλησαδόρ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι μάλιστα. Αυτή την εκπομπή του ρουφά μέχρι τελευταίο δευτερολέπτου. Ήρθε εδώ για να φύγει στο φως. Σου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Άνοιξε αυτό το μικρό παραθυράκι. Αυτό ο ραδιοφωνικό φεγγίτη. Σφήνωσε μέσα. Ρούφα τώρα γνώση.
1: Το τι αρφίξω εγώ. Από γνώση και τα λοιπά. Άστο, το ξέρω εγώ.
0: Αυτή είναι η εκπομπή που σου δίνει την ευκαιρία να ρουφήξει γνώση αβέρτα. Εντάξει, αγόρι μου.
1: Δεν νομίζω. Να πάμε παρακάτω.
0: Τώρα το αν νομίζει ή όχι. Να δώσω την καλησπέρα μου που είσαι εδώ. Όλο τυχαίω. Ο Φρέντι πάντα χωριζόταν με τη Δάφνη για να ψάξουν στοιχεία.
1: Εντάξει. Πρέπει να έχει. Και όλο τυχαίο εκεί δεν πήγαινε η κάμερα.
0: Πρέπει να την έχει.
1: Κανόντουσαν όλοι να ψάξουν στοιχεία.
0: Κανόμαστε! Κανόμαστε!
1: Έλεγε ο Φρέντι και ακολουθούσε.
0: Έλα λίγο. Έλα λίγο μέσα.
1: Έλα στο δάσο να βρούμε εγώ στοιχεία.
0: Όχι, έλα στο γραφείο μου, κράω. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη μικρή παρένθεση που έγινε. Από τους Κροάτες, να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Παντοπόλιο. Έλα ρε Παντοπόλιο, δικό μας άνθρωπος.
1: Έλα ρε Παντοπόλιο, έλα ρε αγόρι.
0: Είσαι δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα αδέρφια, άκουσα για την εθνική μας και με έπιασε ένα ρίγος. Καρλώτα λέει που ξανά έγινε Δήμος και ξανά έγινε Καρλώτα.
1: Δεν έχει συμβεί πολλές φορές, ήταν χρονικά.
0: Προμερό ασύμμεθον δύο τελικό.
1: Όταν λέμε η απόλυτη έκπληξη, αυτό είναι. Αλλά κουστάρα με Καρλώτα, με Λίσσα.
0: Να σε καιρό, αγόρι μου. Εγώ σε είχα μυριστεί από την αρχή τη ημέρα.
1: Σε είχα καταλάβει.
0: Σε είχα καταλάβει από τη φωνή μου. Σε είχα βγάλει.
1: Τι κουμάτσι
0: είσαι. Τι μου σου δάει, είσαι περίεργη. Από το αφιόν καραχισάρ. Σε είχα καταλάβει εγώ τι μερακλής είσαι. Απλά εντάξει, είχα αφήσει χρόνο. Το ξέρεις εκείνο θα βάλω ένα quiz. Ποιος αηδός λέει το πάρα πολύ σπουδαίο τραγούδι με τίτλο «Εκδηλωθήκες». «Εκδηλωθήκες». Αυτό θέλω από σένα σήμερα και βέβαια και από το λαό. Και θα παίξει αυτό. με την πρώτη ευκαιρία σε έναν άλλον δόθηκες, εκδηλωθήκες.
1: Το έχω,
0: δεν είναι ο
1: αλλά παρά δεν το έχω κιόλας.
0: Δεν είναι ο Γαϊτάνος.
1: Ξεστή, θα έλεγα σίγμα γάμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι.
0: Με την πρώτη ευκαιρία σε έναν ολοκληρωθήκες, εκδηλωθήκες. Λοιπόν, 9.55 γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54301, Μετρόπολης 9.55 στο Facebook.
1: Έστειλε ο Γιάννης.
0: Γιάννης Τσερβίνης στο Instagram.
1: Μου, έστειλε, αλλά το είπα. Σίγμα γάμα είπα.
0: Ναι!
1: Α, γιατί δεν είπες ναι. Δεν είπες είσαι σωστός.
0: Άψα λίγο τον κόσμο να δω αν το γνωρίζει.
1: Ναι, ναι, Γιάννάρα μου, κατευθείαν σκυλί.
0: Να παίξει!
1: Να παίξει τώρα.
0: Να παίξει ανέξει.
1: Και προς τιμή του φίλου μου τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Απ' την Καλαμαριά. Ο Πογάτος είναι κατευθείαν σίγμα γάμα, υπάρχει.

0: Με την πρώτη ευκαιρία σε έναν άλλον δόθηκες.
1: Με την πρώτη ευκαιρία
0: σε έναν άλλον. Αυτή είναι στίχη, ρε φίλε. Αυτή είναι στίχη.
2: Αυτή είναι υπονοούμενα. Νομίζω όμως αυτό το τραγούδι, πρέπει να το ψάξουμε. Να κάνουμε ρεπορτάζ. Μήπως γράφτηκε και τραγουδήθηκε την εποχή που ο Σταμάτης Γονίδης ήταν ζευγάρι με τη Σαμπρίνα.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να του
2: γιατί αυτό το άσμα πρέπει να είναι με Σαμπρίνα. Είχε μεγάλη έμπνευση.
0: Θα μπορούσε. Γιατί η Σαμπρίνα δημιουργεί η έμπνευση. Μας έχει κάνει Σαμπρίνα.
2: Άλογα.
0: Κάτι θλιβερά μεσημέρια του Δεκέμβρη. Κάτι θλιβερά.
2: Ψυχολογία.
0: Κάτι θλιβερά μεσημέρια του Δεκέμβρη. Που δεν μπορούσε να ανέβει ψυχολογία με τίποτα. Έβαζε το και θα θέλει μπούμ μπούμ. Και έλεγε εδώ είμαστε. Τα γκάρια καθρέφτη τη νύχτα ψεύτη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο με Αχίλιο Εξάρχο. Εξάρχο. Για να τον πω έξαρχο τον άνθρωπο. Πάλι τρέχω τρελάνι. Και επανερχόμαστε τριμήτεροι.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του Σεμπαστιάν Παλάσιο στον Άρη. Ο Αργεντινός μέσο επιθετικός υπέγραψε το νέο διετές συμβόλαιό του με τους κίτρινόμαυρους, οι οποίοι τον ανακοίνωσαν και επίσημα. Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και θερμούς οπαδούς. Θα δώσω το maximum για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, οι πρώτες του δηλώσεις. Ανατροπή δεδομένων με Γιούρισιτς, ο οποίος τελικά δεν θα αποκτηθεί σε εναλλακτικές λύσεις. Για το αριστερό άκρο της άμυνας στρέφονται οι άνθρωποι του Άρη. Ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας νίκη επί της Δυναμό Κιέβου, που δίνει σαφές προβάδισμα πρόκρισης εν όψη του δεύτερου αγώνα με τους Ουκρανούς στην Τούμπα. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τάχα Άλι περιμένουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου για να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Μεταγραφική κινητικότητα και στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τον 30χρονο Σλοβάκο μέσο Γιάκουμπ Χρωμάντα, ενώ φουλάρηκε για την απόκτηση του υψηλόσωμου Βόσνιου επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς. Αναχωρεί για την Ιταλία η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, η οποία δίνει αύριο το πρώτο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην Πολώνια. Παίκτης του Άρη και επίσημα ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό. Ο 30χρονος διεθνής γκάρντ υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τον Άρη, στον οποίο θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στην καριέρα του. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χάλ. Ο διεθνής γκολκίπερ δεν αγωνίζεται στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Ατβέρτα, αποχώρησε με προορισμό την Αθήνα ώστε να τελειώσει τη μετακόμιση του στην αγγλική ομάδα. Στους Sixers θα συνεχίσει την καριέρα του ο LeBron James. Ο 41χρονος superstar του NBA υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Φιλαδέλφια έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Όλα Μέσα. Καλό σας βράδυ.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά.
11: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
15: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
14: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
15: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
14: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
15: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
14: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
14: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
17: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής όλα μέσα. Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. 24 έχουμε σήμερα, 24 έχουμε. Ιουλίου. Τελείωσε με τον Άρη, να πω και λίγο κάποια πράγματα για τις μεταγραφές του Ηρακλή.
1: Πρέπει να υποθούν πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε σπουδές σου μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοιτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 ή ακμή.edu.gr. Και τώρα, ακμή!

0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Μεταγραφές, ελεύσεις,
1: έχουμε...
0: Τι γίνεται, πατητήρι?
1: Καταρχάς έχουμε την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, στον Μπολζάνο σήμερα.
0: Στον Μπολζάνο,
1: ωραία πρέπει να είναι εκεί πέρα, Δολομήτες κτλ. Αύριο φιλικό με την Πολόνια, κατευθείαν, στα βαθιά, στα δύσκολα. Βλέπω 14 άτομα τεχνικό επιτελείο. Μπράβο, Ηρακλής, έτσι. Πρέπει να έχει μια ωραία εικόνα, οργανωμένη. Προπονητής, βοηθός προπονητή, γυμναστές, προπονητές μεταφυλάκων, φροντιστές, γιατροί, όλα τα πάντα, μπράβο, πολύ ωραία. Αποστολή η οποία γέμισε, όπως λέμε, γιατί στην Τολεμαϊδα ήταν αρκετά άδεια.
0: Ναι.
1: Λείπουν από αυτή την αποστολή, δηλαδή ο Γιάννητς, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση, και ο Παναγιωτίδης, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και θα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα μέχρι να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Κράιντς, ο οποίος έχασε τη γιαγιά του, απεβίωσε και πήγε στην Αυστρία και θα μεταβεί από εκεί στην Ιταλία, έτσι γιατί κοντά είναι. Είχαμε λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση της μεταγραφής του Γιακούμπ Χρωμάντα.
0: Χρωμάντα?
1: Σλοβάκος.
0: Όπα.
1: 5 φορές διεθνής.
0: Έχεις παρελθόν με Σλοβάκους.
1: Ναι.
0: Ο Τσινέκε τι ήτανε?
1: Σλοβάκος.
0: Ποιος Μπόντσακ ήταν Σλοβάκος? Δεν είχαν φύγει με τον καλύτερο τρόπο αυτό το παιδιά.
1: Ναι, είχαν παίξει ποτέ. καλή μεταγραφή βάση βιογραφικού. Πέρυσι στη Ραπίτ Βουκουρεστίου. Έχει παίξει και Σλάβια Πράγας, Βικτόρια Πλζέν.
0: Μεγάλο σώμα. Αυτές είναι και ευρωπαϊκές συμμετοχές.
1: Ναι, Σλοβάν Λίμπερετς, στην Ιταλία στην Σαμπντόρια. Τον ήθελε και ο Λεβαδιακός λόγω Ηλίας Χαραλάμπους, γιατί από τη Ρουμανία, Στεάουα κτλ. 30 χρονών. Μπαλαδόφατσα μου δείχνει, αμυντικός μέσος. Ο Κόλιτς είναι μάλλον ο επόμενος που θα ανακοινωθεί. Βόσνιος.
0: Ο Φόρ είναι αυτός.
1: Ναι, Φόρ. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα νούμερα του, δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Τάτσι. Δηλαδή, δεν έχει και κάτι αμάν-αμάν όσον αφορά τα γκολ.
0: Δεν έχει φορτώσει 30 γκολ σε μια χρονιά.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το.
0: Κουσούρι.
1: Είναι ψηλός βέβαια, φορτωτική με σέντρα κτλ. Νομίζω.
0: Ψηλός ήταν και ο Βέλιος.
1: Ναι.
0: Τέτοιο στυλ είναι.
1: Τέτοιο. Ούτε. Έτσι πως το είδα δηλαδή το βίντεο.
0: Περιοχάτος.
1: Περιοχάτος, ναι. 1.94. Θα μπορούσε να είναι και λίγο δύσκολο.
0: Να γίνει περιφερειακός.
1: Ναι. Βόσνιος. Χθες ανακοινώθηκε ο Γιώαν Ρος, ο οποίος αγωνίζεται στην εθνική ομάδα του Μπενίν. Είναι κεντρικός αμυντικός. Στόπερ, ναι. Εδώ πέρα, αν μου πεις τώρα γκρινιάζεις, δεν είναι γκρινιά. Μου γεννάτε μια ανησυχία. Γενικά με τους Αφρικανούς όταν έχουν αγώνες, εξαφανίζονται λίγο.
0: Ισχύει.
1: Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα εξαφανιστεί και ο Ιωάν Ρος, για να μην πούνε ότι γκρινιάζω. Και ο Βόσνιος δεν θα είναι η μοναδική προσθήκη στην επίθεση, γιατί με το καλό
0: αν έρθει.
1: Όχι, δεν θέλω εξτρέμεση. Θα σου πω, θα σου εξηγήσω. Ο Κόλιτς, αν με το καλό έρθει, θα είναι μαζί με τον Κούστα το δίδυμο.
0: Ναι.
1: Τρεις επιθετικούς θα πάρει ο Ηρακλής. Okay. Γι' αυτό και σήμερα γράφουμε για τον Λουτσιάνο Βιέτο, που είναι μια περίπτωση η οποία βέβαια είναι αυτό που λέμε υψηλού επίπεδου, με θητεία Βιγιαρεάλ, Ατλέντικο, Σεβίλη, Φούλα, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στην. Πες να κόλλησε στην ομάδα την καλή τώρα. Όχι στην Λανάστρη, άλλη, ωραία, όχι στην Αλιτιχάτ. Αχ. Αχ,
0: αμακρύ. Λαλτζαζίρα.
1: Όχι, δεν είναι σιγά, μην είναι και στο Μέγα Τσάνελ. θα το θυμηθώ. Λοιπόν, στην Αργεντινή σε πολλές ομάδες. Πέρυσι ήταν στη Σαν Λορέντζο, είναι ελεύθερος. Στην Αλ Χιλάλ είναι
0: μια χαρά, καλή ομάδα. Κουκλαδόρ.
1: Πρέπει να κάνεις υπερβασία για τον μπάτς. Πρέπει να δώσεις περισσότερα λεφτά ο παραγωγός Μονεβασκιώτης. Ήθιστε οι πρόεδροι να δίνουν περισσότερα χρήματα για επιθετικό και για επιτελικό μέσο. Αυτές οι δύο θέσεις είναι.
0: Για αυτόν που κάνει τα γκολ.
1: Ακριβώς. Πρέπει να βάλεις περισσότερα λεφτά. Πώς να κάνουμε. Να βάλεις το κερασάκι στην τούρτα.
0: Σωστό.
1: Αυτά και με τον επιθετικό. Τι με είπες. Α, το εξτρέμ. Το έλεγα και εγώ με το Δημήτρη. Γιατί ξέρω ότι το ματσάρι δουλεύει πολύ το 3-5-2 και το 3-4-2-1. Και λέω.
0: Αλλά θέλει back half, δεν θέλει εξτρέμ.
1: Ότι είπα όμως εξτρέμ γιατί με την έννοια ότι μπορεί να αλλάξει το σύστημα στη ροή αγώνα ή σε τελευταία περίπτωση που φεύγει ένας προπονητής, ρε παιδί μου, που δουλεύει αυτό, έχετε κάποιος άλλος. Αλλά το συζήτησα με αρκετούς φίλους και της ομάδας και στο
0: προσωπικό. Χόρτ ποδοσφαίρου.
1: Ναι, και παιδιά που ξέρουν από εδώ, δηλαδή μου στείλαν και μήνυμα στο Μέσσερ και τα λοιπά και μου λένε Γιάννη, δεν πρόκειται η ομάδα να πάρει εξτρέμ. Γι' αυτό το λόγο έχουν φύγει όλοι οι περσινοί εξτρέμ και έχει φορτωθεί πάρα πολύ ο άξονας. Τα 6-8 και τα 8-10. Και όλοι οι παίχτες που παίρνει ο Ηρακλής είναι εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αυτοί οι παίκτες κατά ανάγκη, κατά, αν αλλάξει το σύστημα, μπορούν να παίξουν και τον ρόλο του extreme. Κάποιοι έχουν κάποια τέτοια στοιχεία. Αλλά το βασικό στο 3-5-2 είναι να έχεις 4-4.
0: Στο 3-5-2, ναι.
1: Ή στο 3-4-2-1. Ναι. Να έχεις 4 μπουριά, όπως λες, full back.
0: Μπράβο,
1: full back. Πάνω κάτω.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχεις 4 μπουριά.
1: Αυτή
0: πλάγια
1: τη στιγμή
0: back.
1: Έχω 3 μπουριά, οι οποίοι άπαντες είναι κάτω του 30. Δεν ξέρω αν είναι γρήγοροι ή όχι, γιατί οι δύο αριστερά είναι ο Ντάνι Μουνιώθ 19 στα 20, ο Ισπανός,
0: okay.
1: Και ο Νιζέτ, ο οποίος είναι 23.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι. Δεν τους έχω δει. Προφανώς ξέρουν ότι έχουν όλη τη γραμμή, όπως λένε. Δεξιά έχω το Σόρια, που έπαιζε στο Βόλο, τον Κάρλος Σόρια.
0: Ναι, τον Κάρλος
1: Σόρια. 29 αυτός. Mm-hmm. Αποκτηθεί ακόμα ένας εξής φύλακας. Με τα ίδια.
0: Και είσαι κλειδωτέν, τελείωσε.
1: Όχι.
0: Από πλάγια μπακ.
1: Από πλάγια μπακ, ναι, με ένα δεξί μπακ τελείωσε. Στόπερ μέχρι στιγμής ο Ηρακλής έχει 5.
0: Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Δύο διοργάνωση έχει έτσι αλλιώς. Κομπλέ.
1: Ναι. Έχει αρκετούς παίκτες στο 6-8.
0: Ναι.
1: Και από πέρσι και φέτος λείπει το 10.
0: Κάνω ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, τι μοσαϊκό εθνικό τίτων υπάρχει στον Ηρακλή?
1: Τι μοσαϊκό, καλή ερώτηση. Λοιπόν.
0: Δηλαδή, αν δούμε πόσες διαφορετικές εθνικότητες. Γιατί έχει. Μα, εμένα μου αρέσει αυτό το κόμμα το πολυπολιτισμικό, το ότι έχεις από.
1: Γράψε.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, Τσάκλα.
0: Ναι.
1: Μαρόκο.
0: Μαρόκο.
1: Χρωμάντα. Σλοβακία.
0: Ναι.
1: Σόρια. Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πίνια. Ισπανία. Δε Αουσίλιο. Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ο Κάκα δεν τον βάζω γιατί το απλά κόμιζε, είναι στην προετοιμασία. Όχι, τον πήρε και στην Ιταλία. Έμαθα όμως γιατί.
0: Α.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς επειδή είναι ακοπή, σου λέει να μην πληρώνει άλλο αεροπορικό.
0: Το πάμε εμείς και τώρα φύγει από εκεί.
1: Και να φύγει από εκεί, να φύγει για το Ούντινε μετά.
0: Ναι.
1: Από το Ε65.
0: Ένα γκάζι είναι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε. Ρε, εσύ θα πάω στο χωριό, δεν έρχεσαι.
0: Έχει καλά άτομο.
1: Ναι,
0: ναι, πάμε. Σε πάγω.
1: Λοιπόν, Καϊμπουέ. Γάλλος. Γαλλοαλγερινός, Γάλλος.
0: Γαλλία.
1: Νιζέτ. Νιζέτ είναι, τώρα κόλλησα.
0: Τσάριστ. Τι είναι ο Νιζέτ?
1: Νιζέτ, όχι, και αυτό.
0: Γάλλος.
1: Γάλλος ήταν νομίζω. Κάτσε, γιατί του έχω. Καλά λες. Βαβέλε έχει γίνει. Ναι, καλά, μέσα έπεσα. Βέλγος. Από την Γκάμπια. Βέλγος βάλε.
0: Βέλγος θα βάλω.
1: Ναι. Μουνιώθ. Ισπανός. Μορένο Ισπανός.
0: Ναι.
1: Είναι και ο Μορένο, μην το ξεχνάμε. Ο χθεσινός ο Γιώαν Ρος Μπενίν, μεγαλωμένος στη Γαλλία. Μπενίν όμως, γιατί η εθνική ομάδα Μπενίν παίζει.
0: Μπενίν.
1: Αυτή προς το παρόν.
0: Κάτσε, αυτός ο Κόρτσα.
1: Ο Κόρτσα, ο οποίος δοκιμάζεται, είναι. Όχι, δεν έχει αποκτηθεί. Είναι στη διαδικασία δοκιμής και αυτός.
0: Αμερικανό-Αλβανός.
1: Ναι. Ναι, υπηκότητα αμερικανική έχει νομίζει.
0: Άρα αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ λέω για αυτούς που αποκτήθηκαν τώρα, δεν σου βάζω.
0: Έχεις Μαρόκο, Σλοβακία, 4 Ισπανούς, έναν Ιταλό, έναν Γάλλο, έναν Βέλγο και έναν από τον Μπενίν.
1: Και έναν από τον Μπενίν. Και έχω και 4 πόντιους. Για να κάνουμε ανέκδοτο.
0: Πρέπει να παίξει από 200 αναγκαστικά. Πρέπει να παίξει.
1: Τιμή στον πόντο.
0: Ένα ποντιακό θα παίξει τώρα, θα σου πω. Για να βάλουμε κάτι.
1: Παίξει μια σέρα.
0: Όχι, κάτι ανεβαστικό πρέπει να βάλουμε. Να μην βάλουμε 40 μιλιακό κόκκινα, να βάλουμε. Εγώ για τέσσερα και μόνο. Πω. Το κεφάλι στο ξύνα. Ανεσύνεδρα. Πω. Άμα ακούς κάτι από κάτω, δεν είναι εύκολο να βρεις το ρυθμό. Να βάλουμε τον νότο από ένα καλαμάτι. Το κεφάλι στο μαξίλαρ. Ο νοσίν. Δεν μπορώ να το πω. Θα το βρω όμως. Άρα, όλους αυτούς καλείται ο Ιταλός προπονητής να τους κάνει το γνωστό και ως ζάφτη. Θα το κάνει.
1: Ποιος ξέρει. Ποιος μπορεί να πει με σιγουριά ότι θα το κάνει. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν θα το κάνει.
0: Αδά στον κόσμο αγαπώ. Είναι το τραγούδι. Αδά στον κόσμο αγαπώ. Αδά.
1: Αδά ρε, αδά. Τι αγάβρε. Έπρεπε. Ναι.
0: Αδά.
1: Ευελπιστούμε ότι θα το κάνει. Θα του κάνει ομάδα.
0: Ναι. Και οι πόντι ποιοι είναι.
1: Πόντι, τώρα λέω ρε παιδί μου, πιθανώς είναι πόντι. Δεν ξέρω τα παιδιά. Σε είδηση είδα ότι είναι. Έχεις Καρακασίδης.
0: Ο Ρόμπερ Κόβατς, μπράβο, ναι. Και ο Νίκο Ρόμπερ
1: Καρακασίδης. Έχεις Ταχμετζίδη. Έχεις Τσιλιγκίδη.
0: Δεν μπορεί να μην είναι από το Ταγματένο Ταχμετζίδης.
1: Ναι.

0: Και τώρα τελευταία. Μαζί μας ο Γαβρίλος. Είμαι ο Γαβρίλος και ακούτε Μετρόπολη 95,5. Πάντως και με τον ήχο το συγκεκριμένο, είναι πολύ μεγάλο το επίπεδο σε εισαγωγικά δυσκολίες για να προπονητή να πρέπει να τους κάνει όλους αυτούς ζάφτη. Και θα κληθεί ο Βάλτερ Ματσάρη να διαχειριστεί και πολύ διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά αν θεωρούμε και αν σκεφτούμε ότι θα μιλάνε όλη τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Πώς το είπες αυτό. Και ποιος ξέρει τι θα έρθει ακόμα. Γιατί μου λες πάει για δεκάρι. Ο Κούστα ρε φίλε. Ο Κούστα που είναι στην ομάδα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλβανία.
1: Αλβανία. Τον έχω τον Κρίστη Έλληνα.
0: Εντάξει, μαζί σου έχει μείνει χρόνια στην Ελλάδα, Κριστιαν. Αλλά από μικρό, από τον Ερμή Καλαμαριάς ήταν. Είναι πολύ μεγάλο το μοσαϊκό. Και αν πάρεις και τον Κόρτσα.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι θα αποκτηθούν, απομένουν, νομίζω ότι θα είναι όλοι ξένοι.
0: Έλληνα δεν πας κανένα.
1: Το Σουρλί. Από την ΑΕΛ. Και έναν νεαρό, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί επίσης, επίσημα. Γιατί βοηθάει για το κήπο και τα παιχνίδια που έχουν αλλάξει οι κανονισμοί πλέον. Θέλει κάτω δύο παίκτες κάτω από δύο.
0: Α, μπράβο, θα έχει και αυτό, σωστό.
1: Τον Γιώργο τον Κωνσταντακόπουλο που έπαιζε στην Κηφισιά. Και τον Αθανασιάδη, δεν με το φλάκα. Και τον Τζιντόντα.
0: Όχι απλά τον Αθανασιάδη, τον.
1: Πήρε, να τον Αθανασιάδη. Και πάει για τέσσερις Έλληνες.
0: Τον Αθανασιάδη τον ψήρισε κανονικά ο άλλος.
1: Τι τον ψήρισε,
0: όχι. Για μαγιά σου. Για μαγιά σου, δεν είναι.
1: Ευκαιρία βρήκαμε.
0: Είναι να μην τρυπώ. Είναι να μην τρυπώ άμα τρυπώσω.
1: Περιβραχιών.
0: Α, είναι αρχηγός, καπιτάνο.
1: Νομίζω, ναι. Αν, καλά, σίγουρα θα είναι μέσα στους πρώτους αρχηγούς. Πώς είναι, τέσσερις, πέντε, πώς είναι. Αλλά το θεωρώ πολύ πιθανό να είναι να πάρει την Περιβραχιών.
0: Δώσε λίγο μουσική, πιστεύει. Να μερακλώσουμε λίγο, που ξέρω ότι είναι και τα αγαπημένα σου Λευτέρη. Ξέρεις, θα κλείσουμε με.
1: Με τον εθνικό ύμνο,
0: όχι,
1: δε.
0: Θα κλείσουμε με πέλα.
1: Α,
0: το Dos Cabana.
1: Α!
0: Θα κλείσουμε με.
1: Το άσκλι δεν είναι το παιχνίδι.
0: Με Dos Cabana, Dos Cabana. Dos Cabana, Dos. Υπάρχει ένα καινούργιο το οποίο. Καινούργιο. Μπορεί να είναι και παλιό. Το βλέπω και σε πανηγύρια που πηγαίνω έτσι που και που. Κάτι με τα. Τα μάτια στα ζωγραφιστά και τα περιγραμμένα κάπως έτσι, αλλά δεν μπορώ να το βρω καθόλου, να το εστιάσω. Θα με βοηθήσουν σίγουρα οι φίλοι. Έλα, έλα. Αυτή είναι η εκπομπή Μοσαϊκό Πολιτισμών. Dos Cabana, ναι. Δηλαδή, φταίω που ξέρεις, έχω έρθει σαν κεραυνός εν εθρία να σ' αλλάξω το ρού, να πούμε. Και ο Τζολάκης κλείστηκα το φλαράκι σου.
1: Ναι, ο Τζολάκης φεύγει, πάει στη χάλη. Είδε τη τελευταία στιγμή.
0: Δεν μπορούσα να μην το πω.
1: Άρα ψάχνει τον φλάκα ο Ολυμπιακός.
0: Λένε για
1: κάτι
0: τον
1: για
0: Σά.
1: Ναι, πάλι επιστροφή.
0: Λένε για το. Για το Σά. Εντάξει, καλό ήταν ο φλάκα του Σά.
1: Και ο Ρομπέρτο παλιά καλό.
0: Και ο Τζολάκη καλό ήταν. Από πέλα το βρήκε. Κάνω εδώ άλογο. Δεν πειράζει, άστο. Σε κάνω εδώ τώρα. Αμαρτυρήσετε. Θα σας κάνω εδώ αλόγατα, δεν θα μείνει εδώ τίποτα.
1: Άλογα, άλογα, άλογα, άλογα.
0: Τζολάκης πάει στη χαλ. Από το πέλα το βρήκες, ναι. Όχι, μην αγχώνεις, μια χαρά είναι και αυτό. Ο Τζολάκης στα δικά μου μάτια. Ο Τζολάκης στα δικά μου μάτια είναι από τους καλύτερους πορτιέρ των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Και μάλιστα με την. Πού ήταν πια εδώ, στην πρόκριση μέσα στην Τουρκία.
1: Με τη Φενέρ.
0: Και σε ηλικία. Πόσο ήταν, να ήταν 21. Πρώτα απ' όλα δεν είσαι ποτέ. Καταγωγή μου που έχει πλάκα, δεν σε έχω ρωτήσει. Δορκάδα είναι το ένα.
1: Όχι, δορκάδα, ρε φίλε. Δεν βάζει. Τι βάζει, μάνα πατέρα, βάζει ή βάζει του παππούδε. Αν βάλει του παππούδε, θα πει ότι ήρθε από την Ανατολική Θράκη.
0: Ρωμιλία.
1: Ένα δηλαδή. Παππού, ναι. Ο άλλο από Κέρκυρα. Μιλάμε τώρα για Φελάδα. Ναι. Γι' αυτό έχουμε μια φελάδα.
0: Τώρα εξηγείτε.
1: Ναι.
0: Α, τώρα
1: ναι, γι' αυτό γυαλίζει το μάτι. Και παραδόξως δεν με λένε Σπύρο. Που έπρεπε να με πούνε Σπύρο. Τιμή σένα και.
0: Πήγαινες για Σπύρος.
1: Ναι.
0: Α, είσαι κράμα.
1: Σόι πάει το βασίλειο.
0: Περίμενε, δηλαδή η μαμά και οι δύο είναι από ανατολική Ρωμιλία από την πλευρά της μαμάς και από τον μπαμπά και οι δύο είναι Κερκυραίοι.
1: Όχι. Ο παππούς, ο μπαμπάς από Κέρκυρα.
0: Ο παππούς ή ο μπαμπάς.
1: Πατέρας του μπαμπά μου, ρε. Από Κέρκυρα. Μην με μπερδεύεις τώρα. Δεν είναι ώρα. Είναι στο κλείσιμο, είναι Παρασκευή. Είναι δύσκολη ώρα.
0: Σιγάρια. Δεν σε πάω να κάνεις το κύμα του Ρούμπικ.
1: Η γιαγιά.
0: Το γενεολογικό συνέδριο σε με τις ρίζες σου.
1: Η γιαγιά από Μικράσια. Από την πλευρά του πατέρα μου. Η μάνα δηλαδή.
0: Και οι άλλοι δύο ήταν από ανατολική Ρωμιλία για Θράκη. Ωραίο.
1: Αλλά πόντιος όχι δεν είμαι.
0: Όχι, όχι. Χορεύεις. Πανηγυριά.
1: Θα τρελώσω.
0: Άρα ποτέ δεν πρέπει να
1: σκορπίσει. Ποτέ δεν σκόμα την καρέκλα την πλαστική.
0: Τσουβλάκι, ψωμί. Και η CDC.
1: Φυσικάκι μας. Να βλέπω, να χαρώ εγώ. Χορέψτε εσείς. Να περνάτε καλά και εμείς παλαμάκια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, συγχαίρω με το χορό.
0: Συγχαίρεσαι το χορό. Σε λάθος εποχή. Βασικά, όχι, θα τέκνω και σε αυτά εδώ τα περίεργα που ακούς.
1: Μόνο εκεί. Κάνω μια εξαίρεση.
0: Εκεί τι χορεύει σαν δαιμονισμένο, αυτό που βλέπουμε, βλέπω κάνουν κύκλους.
1: Σα ταρακούν. Δεν μπορεί να τα πιάσει.
0: Πού να σε πιάσει, αγόρι μου, εσένα. Πού να σε πιάσει, δεν πιάνει, αγόρι μου, εσύ. Μισό Κερκυραίο, μισό από την Ανατολική Ρωμιλία, δηλαδή με τρελάνει. Δηλαδή. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Έπιασε την οικογένεια, Τζόρνταν. Σωστό. Βλέπει ότι ο κόσμο είναι ενημερωμένο. Δηλαδή, δεν πειράζει, δεν είναι πέρα, είναι ο μπαμπά τη πέρα. Οπότε είμαστε μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο γάρ, η εκπομπή, μιας και ο καιρός έχει πάει σε χειμώνα τελείως, θα σας προτείνει παλιό Άγιο Θαλάσσιο. Ξεχάστε!
1: Έτσι, ωραία μέρη κοντά στη Θεσσαλονίκη για απόδραση. Βάλε, Καστοριά. Η δικιά μας. Καστοριά. Άσος.
0: Ναι, Δεντροχώρ, Ντέμπελ. Ναι,
1: θα βάλει, θα βάλει. Μαξαλά θα βάλει. Παλιό Άγιο Θανάσου. Θα βάλει Όλυμπο. Χιόνισε. Τώρα είδα ότι χιόνισε και χαλάζει.
0: Λιτόχωρο.
1: Ναι, τραβάει.
0: Να πας να κάνετε το
1: βαζίδι. Θα πάτε Φλόρινα. Πάνω ότι υπάρχει πισωδέρι, ξινά νερά, αυτά όλα μέσα. Must.
0: Ναι, καημάκι τώρα. Καημάκι είναι. Σου λέει, έχει Πάτελε, Άγιο Παντελεήμονα. Να πας εκεί. Όταν πονεβέστατα, εδώ δεξιά, αριστερά. Έχει. Γενικά, πάτε σε βουνό αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάντε την αλλαγή.
1: Ναι. Α, πιάσουμε λίγο από εδώ, Ανατολική Μακεδονία. Α, πάτε Φαλακρό πάνω. Δράμα. Ναι, α, πάτε ένα Παγκαίο. Α, πάτε και ένα Παγκαίο.
0: Βγαίνετε ένα Παγκαίο. Μια Κερκίνη να μπέλες.
1: Ναι. Και Λαελιά, άμα θέλετε.
0: Έχει και καταφύγει στο Λαελιά.
1: Εκεί να ποθείτε όλοι. Κουβουλιαστείτε, αγκαλιαστείτε και κάτι μπορεί να γίνει κιόλα. Μπορεί να κάνετε και σχέση, δεν ξέρετε.
0: Ναι, άφοβα, ρε. Άφοβα. Όχι, μαζί του είμαστε. Προτιμήστε το βουνό αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί η εκπομπή εδώ και καιρό σα λέει ότι είναι κουρασμένο το καλοκαίρι. Δεν είναι όπω για όλου του καλοκαίρι. Τα έχει πει βέβαια και η κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται να πάτε όλοι διακοπέ τον Αύγουστο. Τώρα που έρχεται το Αύγουστο, εσείς τα βουνά θα τραβήξετε. Ναι, ναι.
1: Καλά, τα και άλλο τα λέγε αυτά και λέγε να πάρουμε τον Ιούνιο άδεια. Λες και είμαστε ποδοσφαιριστές. Για να δουλεύουμε Ιούλιο και Αύγουστο. Τα χαιρετήματά μας.
0: Λοιπόν, γύρνα στο χαλί για να πάρουμε και την Άβουσα, Λευτέρη μου. Καθώς το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία του 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025. 7 στους 10 απόφοιτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λίγο πριν πάρουμε την άποψη για τα αποδυτήρια, ευχάριστοι δυσάρεστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις.
1: Τελείωσε η εβδομάδα.
0: Τελείωσε η εβδομάδα.
1: Δευτέρα με το καλό.
0: Δευτέρα με το καλό. Ακολουθεί Πασχάλης Καμόρα και ώρα για Καμόρα. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου και το απίλαυσε. Τον Θανάση Πολίτη, ο οποίος ήταν στο production, και τη Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή υποστήριξη. Όμως πριν φύγουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν μια βόλτα, ενώ οι ακόμη καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως να είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από εμάς.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ!
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Φυσικά η χώρα μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούμε να έχουμε πολλά καλύτερα πράγματα που έχουμε, αλλά το γενικό επίπεδο ζωής στην Ελλάδα παραμένει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. Η Ελλάδα κατάφερε σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους από μια πανφτωχή χώρα αγράμματων ανθρώπων να είμαστε σήμερα μέσα στις 25-28 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, μέλη του Συλλόγου Πυρηνία της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία. Δεν είναι όλα τόσο χάλια όσο λέμε όλη τη μέρα.
1: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
0: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.
2: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει όζουσα την διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την διαφθορά στη χώρα και αποκαλύπτει ακόμη ότι δυστυχώς δεν έχει αφαιθεί πεδίο της δημόσιας δράσης, πεδίο της διαχείρισης κονδυλίων, στο οποίο να μην έχουν βάλει βαθιά το χέρι τους τα στελέχη της κυβέρνησης. Ο τομέας της αγροτικής ανάπτυξης μετρά 14 κυβερνητικά πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία και από το 2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαχειριστεί 15 δισεκατομμύρια ευρώ κατελάχιστον.
3: Περίπου η χώρα περιγράφεται ως μια χώρα στην οποία κανείς δεν μπορεί να πει τίποτε και δεν έχει δικαίωμα να μιλήσει και ξέρω εγώ, είναι μια χώρα, ένα καθεστώς αυταρχικό που ελέγχει τα πάντα ή δεν ξέρω. Ωραία. Τι. Είδα τώρα, μου στείλε Άκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
4: Δεν έχω χρόνο.
5: Τέτοιο δούλεμα έχετε ξαναδεί να σας ρίχνει μπροστά στα μάτια σας μία κυβέρνηση?
6: Και επειδή μιλάμε για τη Λαμπερόν, δώσ' μου μερικές εικόνες, να σας πω τι έχει μέσα. Με την Βαδιστικών τελειώνουν οι κυρσί, τελειώνουν οι θρόμποι, τελειώνει η φλεβίτιδα. Λοιπόν, δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Η παραδοσιακό, φίλες και φίλοι, είναι το καλύτερο προϊόν για οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθριτικά, η διαχρονικών για όσους έχουν προβλήματα, φίλες και φίλοι, με μυϊκούς πόνους κτλ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Ειδικά οι διαχρονικών. Λοιπόν, πάμε όμως στο στομαχικό. Όσοι έχετε καούρες, όσοι έχετε ξυνή, γαστροεισοφαγική παλιδρόμηση, το στομαχικό είναι εξαιρετικό προϊόν, παιδιά. Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Το χολιπών. Αυτό το προϊόν έχει μέσα βότανα ειδικά για τη χολή. Με το εντερικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ, ναι, 29 ευρώ η αυτοκατορικό, φίλες και φίλοι. Για όσοι έχουν οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σπονδυλοαρθρίτιδα, αρθρίτιδα χεριών. Θέλετε να φύγουν από πάνω στα κιλά τα περιτά? Εδώ είμαστε, παιδιά. Απορροφητικών. Θα πάρετε την απαλλητικών, κυρίως οι γυναίκες με την κλιμακτήριο κτλ. Ούτε πονοκεφάλους θα έχετε, ούτε ημικρανίες, χυρσούς, φλεβίτιδα, θρόμβους, προβλήματα στα πόδια. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από την κατευναστική.
7: Εντού!

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Εξ απέναντίας Δευτέρης Μανιάς. Οχ. Και δεν είναι ότι είναι ο Λευτέρης Μανιάς. Είναι ο άνθρωπος πίσω από κάθε επιτυχία. Πώς λέμε, το κρυφό χαρτί, ο αφανής ήρωας, ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 8 θαλασσών, των 9 Μουντιάλ και των 11 Ηπείρων. Δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Λευτέρη Μανιά!
3: Το βουνό της λαθροϊχοληψίας...
0: Δεν παίρνουμε και όρκο. Εντάξει, το βάζουμε έτσι, ας πούμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχουν και τρόποι επικοινωνίας. Να ξεκινήσουμε με εσύ, Ντελαπατρί, Ντελασούν. Τι έγινε, ρε φίλε. Άρα θα παίρνει από τη Γερμανία τηλέφωνο. Χριστό και μάνα του. Δεν πειράζει, πάρε με κι άλλο. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σα το 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: Τα εύκολα σωνόμενα παραλείπονται. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Δεν είναι, είσαι μακριά από αυτό που φαινόμαστε λίγο πολύ όλοι μας. Και να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα που να ξεκινήσουμε, Λευτέρη. Καιρός, ωραίος καιρός έτσι. Θυμίζει λίγο Σεπτέμβριο. Έτσι τα πρωτοβρόχια, κάποτε που οι τέσσερις εποχές, four seasons, ήταν πραγματικότητα. Τώρα πλέον έχουν πάψει από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν ξέρεις πότε είναι το καλοκαίρι, πότε ξεκινάει η άνοιξη, πότε ξεκινάει... Το καταλαβαίνεις βέβαια, από τη φύση, όχι έτσι πως το είχαμε ημερολογιακά. Τώρα βέβαια, έτσι εμένα μου φέρνει λίγο έτσι μελαγχολία, ρε παιδί μου, βροχή. Δεν σε φέρνει ένα μελαγχολία, Λευτέρη? Όχι, όχι, και μαύρα φίδια. Είσαι φέρνει ποιος? Ο καύσωνας σε, δεν σε φέρνει μελαγχολία, σε φέρνει δυσφορία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μεταπεράζει, κοίταξε, μεταξιδαστέως θα μείνεις. Πρόσεξε καλά και θα έρθεις στο Σεπτέμβριο να πάει να δώσει εξετάσεις ξανά. Πρόσεξε καλά. Δεν θα υποχωρήσουμε τώρα. Νομίζω τώρα αφήνουν μεταξιδαστέως. Νομίζω καταργήθηκε, έτσι. Τους περνάνε όλους. Όχι, δεν έχει μεταξιδαστέως τώρα. Δεν μένει στα μαθήματα. Παλιά έμενε στα μαθήματα, τώρα δεν μένει, ρε φίλε. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή, γιατί. Εγώ πηγαίνω στα σχολεία, δηλαδή περνάω απ' έξω. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα. Γι' αυτό μήπως γνωρίζεις κάτι εσύ. Γνωρίζεις κάτι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, είναι μελαγχολικό. Η βροχή φέρνει μια μελαγχολία. Τίποτα. Πήγες να πεις κάτι, αλλά το κόψες. Θεωρώ ότι είναι μελαγχολικό, έτσι. Μελαγχολία. Έχει ένα τραγούδι, νομίζω, μελαγχολή του Κριστόφινε. Μελαγχολή Σεπτέμβρη, κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Αλλά ο καιρός έχει τρελαθεί, φίλε. Ξαφνικά εκεί μαζί και στους 33 με 35, να πούμε και με 90% υγρασία, ξαφνικά τώρα άρχισε να ρίχνει τις βροχές που δεν έριξε 4 μήνες. Κάτσε, ρε φίλε. Ρώτα μας και μας λίγο που είμαστε δικυκλιστές. Πρέπει να βγάλουμε τα τετράτα.

0: τροχά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άτσε τώρα, μην τρελαθούμε. Και άντε καλά, εμείς είμαστε και στο κλινόν άστι. Για εσάς που δεν ξέρετε τι είναι το κλινόν άστι, δεν πειράζει. Σκεφτείτε τώρα να είστε παραθέρηση, να έχετε ξεκινήσει διακοπές και να σας υποδέχεται ο καιρός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χαλκιδικές δεν το συζητάμε πλέον, δεν πας για διακοπές Χαλκιδικές. Στα νησιά δεν πιστεύω ότι κάτω από τη Λάρισα έχουμε τέτοιο καιρό. Δευτέρη. Στα νησιά δηλαδή το Αιγαίο αποκλείται να υπάρχει τέτοιο καιρό. Όταν έχει όμως καιρό εκεί, φίλε, δεν ζυγώνει ούτε το καράβι ούτε το αεροπλάνο.
1: Να έτσι. Λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Α, μπράβο. Μόλις είπαμε για τη σκάφη, έσκασε με τη σκάφη. Ο Ιερώνυμος λέει «Πεπίνο Ντικάπρι» το μελαγχολεί. Έκανα τρία τραγούδια, ξέρεις, από τα τρία το ένα είναι αυτό. Λοιπόν, Πεπίνο, νόμιζα ήταν του Κριστόφ, γιατί μου κάνει η φωνή του Κριστόφ λίγο. Τώρα ήταν, αν είναι ο Πεπίνο είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα έχω κάνει τρεις επιλογές, αλλά δεν ξέρω αν θα παίξουν και οι τρεις. Δύο τραγούδια, τα οποία πιστεύω ότι είναι και εναρμονισμένα, ρε παιδί μου, με τον καιρό. Έτσι, δεν είναι τα κλασικά αυτά, Λευτερία, έτσι δεν είναι. Αλλά θεωρώ ότι θα τα ακούσετε και στις 9.30 και στις 10. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το mood που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια και είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, δηλαδή βροχής, υγρασίας και δεν ξέρουμε τώρα. Και αύριο λέει θα είναι ο καιρός, έτσι. Δευτέρη βάλε άνορακ, ομπρέλα, μπότες, γαλότσες, κουπιά, γόνδολα και να βγεις. Δεν είχαμε πλημμύρες προς το παρόν, έτσι δεν είχαμε τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτά έτσι είναι. Η ζωή μας είναι έτσι. Δυστυχώς, ευτυχώς αυτό είναι και ιδίως για εμάς οι οποίοι, αν είστε βέβαια και νυχτερινοί τύποι, ας πούμε, έτσι, ένα παραπάνω να ακούσει τη βροχή, μουσαμάς. Αυτό εδώ.
1: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, αλλά. Δεν πλέον χάθηκαν και οι μουσαμάδες. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα. Χάθηκαν και οι μουσαμάδες. Κάποτε είχαν και οι μουσαμάδες, απλώνανε και εκεί κτλ. Καλό στο Σάκη. Αδερφέ, λέει, εμείς που είμαστε με άδεια παραμονής δεν καταλαβαίνουμε τις άγνωστες ορολογίες. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ρουζάκη. Εδώ δεν τις καταλαβαίνουμε εμείς που τις λέμε. Τις καταλάβεις εσύ που τις ακούς. Κάπου λίγο να συντονιστούμε λίγο, να είμαστε λίγο το the point που λένε. Λευτέρη, ξέρεις ότι είσαι, αν, ξέρεις αν είσαι ας πούμε πρωινός τύπος ή βραδινός τύπος. Λοιπόν, σήμερα με πιάνει ένας γιατρός. Μιλούσαμε για τον ΠΑΟ, ξέρεις, κλασικά. Οι γιατροί πριν μιλήσουν 9,5 στα 10 λεπτά για την ιατρική, το έχεις παρατηρήσει αυτό. Αν βρεθείς με γιατρό, δεν σε μιλάει ποτέ για οτιδήποτε άλλο για μισό λεπτό. Στα υπόλοιπα δεκάλεπτο, ρε παιδί μου, είναι.
1: 1, 2, 3, πάω καλά!
0: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει έναν χρονότυπο, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, είσαι πρωινός τύπος ή βραδινός. Εσύ ξέρεις τι είσαι, αν είσαι πρωινός τύπος ή βραδινός. Ξέρεις από πού το καταλαβαίνεις. Από τη μελατονίνη η οποία παράγεις. Τώρα, πού καταλαβαίνεις τη μελατονίνη. Τώρα, εδώ σε θέλω κάβουρα. Εδώ σε θέλω κάβουρα. Τώρα θα μάθετε 5 πραγματάκια τώρα. Έτσι, αυτό βέβαια έχει να κάνει με τα γονίδιά μας περισσότερο. Που καθορίζουν βέβαια και την ταχύτητα του εσωτερικού ρολογιού που έχουμε. Δεν λέμε καμιά φορά το ρολόι μου, το βιολογικό ρολόι, το υπόθεση clock. Είναι το γονίδιο clock, έτσι λέγεται. Αν με ρωτήσετε κανέναν γιατρό, έτσι θα σας πει κιόλας, που να γνωρίζει επ' αυτού. Έτσι είναι το clock. Δεν λέμε το βιολογικό ρολόι μέχρι να κάνω σου μου του κτλ. Ο βραδινός ο τύπος, παραδείγματος χάρη, λέγεται κουκουβάγια, έτσι. Δεν μπορεί να είναι μόνιμα βραδινός. Έτσι, δηλαδή φυσικά δεν μπορεί να μετατραπεί από βραδινός σε πρωινό. Ο πρωινός ο τύπος, πώς λέγεται, κορυδαλός, όχι φυλακή, το πουλί κορυδαλός, έτσι, γιατί με τα πουλιά μιλάμε τώρα, δηλαδή κουκουβάγια και κορυδαλός. Καθώς το σώμα του είναι προγραμματισμένο να παράγει μελατονίνη, που σου είπα, μόνο το βράδυ. Ο πρωινός ο κορυδαλός δηλαδή παράγει μόνο το πρωί, φίλε. Και αυτό είναι από μελέτη η οποία έχει δημοσιευθεί φυσικά από αλλού στην Αμερική, η οποία είναι σε μια στην NIH, να το πω έτσι, National Institutes of Health, που είναι και η κύρια ομοσπονδιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, βιοτρική έρευνα, έρευνα δημόσιας υγείας κτλ. Κτλ. Έτσι, υπάρχουν 27 με 30 Ινστιτούτα και κέντρα από τα οποία διεξάγουν αυτού του είδους μελέτες. Δηλαδή, Εδώ και χρόνια δεν μαθαίνουμε ότι. Από ειδήμονες, παιδί μου, πως ο άνθρωπος για να είναι υγιής πρέπει να κοιμάται 10-11 ώρες το βράδυ, ας πούμε. Εγώ που έχω, ας πούμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Το normal αυτό θεωρούν. Έτσι έχει μεγαλώσει η Λευτέρη, αυτό σου λέω. Εγώ, ας πούμε, που έχω πρόβλημα με το θυροειδή, βασικά δεν έχω θυροειδή, έτσι. Μου λένε οι γιατροί, με όποιον και να έχω μιλήσει, 8 ώρες το λιγότερο. Ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ 8 ώρες. Εγώ το ανώτερο που μπορώ να κοιμηθώ είναι 4,5, 5, α, βία, 6 και πολύ να μην πω. Άρα είμαι κορυδαλός. Έτσι. Αυτός όμως που παίρνει, μόλις βλέπει το κρεβάτι του στις 10 η ώρα και είναι σαν να βλέπει το Μορφέα να τον περιμένει και του λέει έλα, έλα, έλα. Ή στο, αλλά το πούμε και λίγο και παιδικά. Έλα, έλα. Αυτό πέθανε. Έτσι, συνθηματάρα. Όλο το πέταλο να φωνάζει τον τερματοφύλακα. Έλα, έλα. Τίποτα δεν υπάρχει. Έτσι, λοιπόν, που πρέπει να κοιμάσαι, ας πούμε, 10 ώρες το βράδυ. Δηλαδή να κοιμάσαι από τις 10 να ξυπνάς 6-7 η ώρα το πρωί. Έτσι. Αυτό γινόταν επί χρόνια. Που λέγανε, ας πούμε, ότι είσαι έτσι, ξέρω εγώ, είσαι βραδινός τύπος, είσαι πρωινός τύπος κτλ. Κτλ. Φυσικά, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, ο καθένας είναι ρυθμισμένος. Έτσι είναι αυτό που λέμε το βιολογικό ρολόι. Φυσικά, τα οποία όμως, να ξέρετε, δημιουργούν και πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Αν κοιμάστε εν κατακλείδη, αν κοιμάστε στις 10 το βράδυ και ξυπνάτε στις 6 ώρα το πρωί, αυτό που προτείνουν άπαντες είναι, ενώ είστε βιολογικά γενετικά, δηλαδή βραδινός τύπος, όπως είπαμε κουκουβάγια, ο οργανισμός σας θα συνεχίσει εσωτερικά να υποφέρει από έλλειψη ενέργειας, καθώς οι ορμόνες μας, Λευτέρη, δεν θα είναι συγχρονισμένες με το ξυπνητήρι μας, με το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 16. Γι' αυτό σου είπα, πρέπει ο καθένας να καταλάβει όταν κοιμάται και σηκώνεται και αισθάνεται κουρασμένος ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Σε ειδοποιάει το βιολογικό σου ρολόι αν στρίβεις. Και λες, ας πάω να πάρω ένα κουτί βιταμίνες. Ας πάω να φάω κάτι να τα πάρω πάνω μου. Ας το ρίξω εκεί, ας το κάνω. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι κοιμάσαι με λάθος τρόπο. Μπορεί να κοιμάσαι όρθιος. Μπορεί να κοιμάσαι και όρθιος. Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι θέμα βιολογικού ρολογιού. Αλλά το βιολογικό σου ρολόι σε ειδοποιάει και σου λέει, μάγκα, δεν είσαι και να κοιμάσαι 8 ώρες.
1: Πού να τα ξέρουν αυτά, ρε Τερμίσιο.
0: Μα εγώ, επειδή σας το λέω, επειδή εγώ σας είπα ότι έχω πρόβλημα με το θυροειδή μου. Και έχω αυτό το θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή, αισθάνομαι εξαντλημένος, πάω να κοιμηθώ, σηκώνομαι και είμαι πιο κουρασμένος από πριν κοιμηθώ. Άρα κάτι δεν κάνω σωστά. Μία, δύο, τρεις, τσακ, το πιάνεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το βρίσκεις, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, το βρίσκεις. Τέλος πάντων, αυτό και για σας, έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε, για εσάς που έχετε το ίδιο πρόβλημα με μένα, Χασιμότο και ξέρετε αυτά τα κλασικά και ιστορίες, έτσι, να μπείτε κι εσείς λίγο σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, γιατί τώρα που πάτε διακοπές, κάποτε πηγαίναμε διακοπές και δεν κοιμόμασταν. Έτσι, κοιμόσανε, Δευτέρα όταν πήγαινε σε διακοπές, δεν κοιμόσανε, έτσι είναι ακριβώς, φιλαράκι μου. Και τώρα όμως πηγαίνεις, αφού τους βλέπεις, άλλος ξυπνάει μεσημέρι για να βγει, να κάτσω λίγο όλο το βράδυ. Άσερε που θα κάτσει και όλο το βράδυ. Τώρα πλέον. Φυσικά θα πας για 3-4 μέρες γιατί δεν είσαι για παραπάνω και μπορεί να κοιμηθείς και στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Κάποτε στην Ήω, Λευτέρη, δεν υπήρχε κατάλημα. Ήταν τόσο ασφυκτικά γεμάτο το νησί που κοιμόμασταν στον δρόμο, στα μπαρ απ' έξω. Εκεί, ζάρωνες λίγο δεξιά. Δεν θα σε παρεξηγούσε κανένας γιατί όλοι ήταν εκεί κοιμώντας. Δηλαδή και σπίτια που είχαν πάλι κοιμώντας εκεί πέρα. Σου λέει αφού θα συνεχιστεί το Tam Tiriti στην πορεία. Ωραία πράγματα, ωραία χρόνια, αγνά, όχι σαν τα σημερινά. Φυσικά τώρα, μια και πιάσαμε τα νησιά, μπήκαμε μάλλον στο νησί, δεν πάνε καλά τα πράγματα στα νησιά. Α, μην βάλτε παρανομαστή την. Πώς τη λένε, την Μύκονο. Μην τη βάλτε παρανομαστή, γιατί εκεί εντάξει, ξέρετε, είναι το διεθνές jet set. Κάτι τύποι σαν και εμάς, ας πούμε, κάποτε πηγαίναμε, δεν καταδεχόμασταν να πάμε στη Μύκονο. Τώρα βλέπεις ποιοι πηγαίνουν στη Μύκονο, δεν ξέρω αν τους ζηλεύετε ή όχι, τέλος πάντων. Τα νησιά τα οποία βέβαια είναι μαθημένα να κάνουν τρελούς τζίρους στην τουριστική περίοδο, έτσι, κατά ψέμα. Τώρα η χώρα μας βέβαια αρχίζει και βουλιάζει από τον τουρισμό. Τα εμπορικά τουριστικά σοκάκια, αν παρατηρήσετε και φωτογραφίες και καταχωρήσεις και αυτά εδώ, είναι άδεια. Έτσι. Ανακάλυψαν ότι οι νέες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες παίζουν το all inclusive. Έτσι, όταν είσαι all inclusive, Δηλαδή ο τουρίστας που προσελκύεις βρίσκει τα πάντα μέσα στο ξενοδοχείο και δεν αφήνει ούτε ένα ευρώπουλο στην τοπική αγορά. Το καταλάβατε?
2: Να τα και τα ευχάριστα.
0: Εδώ δεν έρχονται καράβια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Πού και πού έρχεται. Έρχεται ένα κρουαζερόπουλο κάθε δύο μέρες. Λες, καλά δεν έχει να πάει πουθενά αυτό. Άντε φύγει, έρχεσαι μετά από δύο μέρες ξανά έρχεται. Τέλος πάντων, έρχονται κρουαζερόπουλα. Βγαίνουν καμιά 15, 20, 50, 100. Βγαίνουν το πρωί, το μεσημέρι γυρνάνε πίσω. Γιατί γυρνάνε πίσω, λες? Τους έλειψε το καράβι? Όχι, για να πάνε να φάνε κούτρα. Σιγά να μην αφήσουν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και λέμε ότι ο τουρισμός είναι λίγο περίεργος εδώ. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, απλά γενικά τώρα έχει γίνει. Όταν εγώ, Δευτέρη μου, όταν το δωμάτιο για δύο άτομα δώσω 200 ευρώ και είναι all inclusive, δηλαδή θα φάω και εκεί μέσα, 250 να θα έχω την ησυχία μου, όμορφα, ωραία, γιατί να βγω έξω? Θα βγω έξω να κάνω σουλάτσο, να πάω να δω, να κάνω, άρα δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει λίγο κόσμο έξω και μπορεί να φας και μια πίτσα, ας πούμε, κτλ. Αν δεις κανένα μάτσο όπως χθες, όσοι ήταν σε νησιά ή σε παραθεριστικά, αράξανε εκεί πέρα που είχε τηλεόραση, ας πούμε, και βλέπανε και κάνανε. Μόνο έτσι θα μαζευτεί κόσμος στην αγορά. Δυστυχώς. Άμα είναι να κάνουμε κάθε μέρα παιχνίδια, τότε να τα βλέπει ο κόσμος, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα, βέβαια, αλλά δυστυχώς. Και φυσικά, για να πετύχει μια τέτοια υπόθεση ο επενδυτής, όπως να πάρω τώρα λίγο τις τελευταίες μέρες, όπως οι Ισραηλινοί αγοράζουν κάποια κομμάτια γη στην Ελλάδα, παίρνουν και τις παραλίες και τον παραθύναλο που απαγορεύεται, αλλά ας όψεται η κυβέρνηση η σημερινή, η οποία χαρίζει και τον να μην πω, για να μείνει στην εξουσία, έχουν ιδιοποιηθεί τις καλύτερες παραλίες. Δεν μπορείς να πατήσεις πουθενά. Τολμήστε, παρότι θα είστε νόμιμοι, τολμήστε να πάτε εκεί και να βάλετε μια ομπρέλα να καθίσετε. Τολμήστε να περάσετε μπροστά από τους λουόμενους εκεί που έχουν τις ξαπλώσεις και αυτά εδώ. Δηλαδή έχουν φτάσει σε σημείο να στερούν από τον μέσο τουρίστα και από εμάς και από εσάς, που επίσης μας κυνηγούν για την ελεύθερη κατασκήνωση, έτσι, γιατί άμα θες να πάνε να κάνεις μια ελεύθερη κατασκήνωση, κυνηγάνε. Δηλαδή, φίλε, οι άλλοι που έχουν τα σπίτια, τα κάνουν, πεθάνουν, πάνε εκεί πέρα και εμείς τα αυτά και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Παρόλο που θα αφήναμε και τα λεφτά μας εκεί, γιατί σε μια εβδομάδα αφήνεις τα λεφτά μιας ολόκληρης χρονιάς στην τοπική αγορά. Τι εννοάω, δηλαδή τα λεφτά που έχεις μαζέψει, υποτίθεται να πας διακοπές, Δευτέρη μου. Σωστά, δεν μαζέψει ένα 500, ξέρω εγώ, ένα 1000. Δεν το ξόδευε σε μια εβδομάδα? Αν το έχεις μαζί σου, θα το ξόδευε σε μια εβδομάδα? Φυσικά και όχι. Αν δεν το έχετε πάρει, βέβαια, χαμπάρι. Ο μέσος Έλληνας, το βαλάντιό του δεν επαρκεί ούτε για μεταφορικά και κάμπινγκ, έτσι, για δωμάτιο ούτε να το συζητάμε, εδώ και πολλά χρόνια. Για διατροφή, παγωτά στα παιδιά, φτηνό ποτάκι το βράδυ. Αυτά, forget it. Μια και έξω. Έτσι, αυτά έχουν πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και φαντάζομαι το καταλάβετε και εσείς. Γι' αυτό και σας είπα προχθές ότι το 90% των κρατήσεων στα ξενοδοχεία είναι ξένοι και 10% είναι μόνο Έλληνες. Και αυτή είναι στα γερά τα πορτοφόλια. Δεν είναι στα δικά μας τα πορτοφόλια. Εμείς και εκεί που φτωχικά πηγαίναμε να την σκαπουλάρουμε, να την κάνουμε, σου κόβουν και αυτό τον δρόμο.
3: Εμείς τι κάνουμε, ρε?
0: Εμείς τώρα δεν θέλω να το πω γιατί είναι ραδιόφωνο, αλλά τέλος πάντων. Μπας και νιώσεις και εσύ, ρε παιδί μου, αυτή την απίστευτη πολυτέλεια να πίνεις μπύρα δίπλα στο κύμα μια φορά το χρόνο. Έτσι, και να έχεις και ένα μικρό αναμνηστικό δωράκι από το εν λόγω τουριστικό σοκάκι, και δεν είναι αστείο αυτό, για δύο καλούς φίλους. Να μην πας να πάνε σε ένα ψήνο ή κάτι. Ένα μαγνητάκι. Ένα μαγνητάκι που εδώ μπορεί να το βρεις 1,5-2 ευρώ, εκεί το βρεις 15-20. Και ξέρεις τι κάνεις εκείνη την ώρα, το συνειρμό που έχεις, Λευτέρη? Για να έχει 15-20 ευρώ, άρα έχει αξία. Έχουμε συνδυάσει την ακρίβεια με την αξία. Ενώ είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες αυτά. Αλλά τώρα τι ψάχνεις να βρεις? Έτσι. Πού είναι τα σωματεία των εμπόρων? Γιατί κάποτε τους προειδοποιούσανε ότι, ξέρετε, θα έρθουν οι τουρίστες, θα κάθουν στα ξενοδοχεία, θα έχουν τα βραχιολάκια τους, δεν θα βγαίνουν έξω και θα παίρνετε της Αγίας Τριάδας το τέτοιο, το εικόνισμα. Έτσι. Να καταλαβαινόμαστε. Τώρα έρχεται η ώρα που θα αρχίσουν να ξεσηκώνονται και αυτοί. Αυτό δεν θέλατε εσείς. Εσείς δεν ήσασταν οπαδοί του ελεύθερου ανταγωνισμού? όσο περισσότερα έχεις, τόσο πιο ελεύθερα ανταγωνίζεσαι. Έτσι δεν είναι? Ειρωνικό αυτό βέβαια. Έτσι. Εμείς τώρα που σαν γραφική λέγαμε, κοιτάξτε, δείτε, δε, ο υπερτροφοδοτούμενος τουρισμός δεν ωφέλει, ρε φίλε. Πού έχει ωφελήσει? Φέρνε 10 καράβια, τα οποία μέσα σιτίζονται, κάνουν ράνουν και είσαι εδώ πέρα, βγαίνει έξω και είναι πιο ακριβά από ό,τι είναι μέσα στο καράβι. Ποιος θα είναι πελάτης από αυτούς? Κανένας. Που εγώ σας λέω κιόλας, όταν θα πηγαίνετε στο εξωτερικό, θα δοκιμάζετε την κουλτούρα τους, τα φαγητά τους, τα πράγματά τους, τα έτσι, για να αντιλαμβάνεσαι και γιατί έχεις πάει στο εξωτερικό. Άμα είναι να φεύγεις από εδώ και να πηγαίνεις σε γυράδικο στο Παρίσι, παράδειγμα, μην πας καθόλου, ρε φίλε. Εμείς φυσικά θα κάνουμε κουμάντο, θα βρεθούμε, θα τη βρούμε, θα καβατζωθούμε κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και αφού μέσους πλήσης αφού σε έχουν εξορίσει, ρε παιδί μου, στα κατσάβραχα, που δεν θα έχουμε ούτε πρόσβαση σε ταβερνάκια. Κάποτε υπήρχαν ταβερνάκια σε γονίτσες, ρε παιδί μου, πήγαινε στα βράδια, τι ώρα που περνούσες, ρε φίλε. Καφετερίες, δεν θα μπορείς να πηγαίνεις σε φούρνους. Είναι πιο ακριβά από ό,τι είναι στις μεγαλοπόλεις. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα το παίξουμε κι εμείς Βαλκάνι. Θα κουβαλάμε ζάχαρη, καφέ, σαλάμια μες στη ζέστη. Τρέλα, ρε φίλε. Το βγάζεις γιτρωμένο το σαλάμι ή το τυρί, το κασέρι, φίλε. Αν αντέχεις και την πόχα, έτσι.
3: Αλληλούια!
0: Τι αλληλούια, φίλε. Τι αλληλούια. Έτσι. Ντομάτα. Και φυσικά θα πάρουμε ό,τι μακαρόνι έχουμε κρατήσει. Στο σπίτι θα το πάρουμε και αυτό μαζί μας.
3: Πάντα τέτοια.
0: Λοιπόν, εγώ έτσι πηγαίνοντας, επειδή εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε, εύχομαι σε όλες αυτές τις παρασιτικές οικονομικές ομάδες καλή εξόντωση, μάλλον καλή αλληλοεξόντωση. Κομψότατο γαλλικό ζαμάζε βολέ λα κοντρέ βουαλά τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης!
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Και φυσικά το. Αυτό. Γιατί τα τηλέφωνα. Όχι. Θες τηλέφωνα εσύ, κάτσετε. Λοιπόν, Λευτέρη, έχουμε και λέμε. Τα απαγγείλω. Θέλεις να κάνεις καριέρα πληροφορική ή γραφιστική? Οι ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν σύγχρονες σπουδές με online και διαζώσεις φίτηση, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Mac. Εκπαιδεύσου στη μοναδική ΣΑΕΚ στην Ελλάδα με αποκλειστική εκπαιδευτική συνεργασία με την ADOP και απόκτησε κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο με δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κάλεσε στο 2310-552-406 ή επισκέψου το www.iekalpha.gr για τα προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, αυτά και με το ΙΕΚΑ, έτσι να το προτιμήσετε, ιδίως αυτά τα ΣΑΕΚ τώρα παίζουν αρκετά, έτσι τα ΙΕΚ έγιναν ψηλός ΣΑΕΚ τώρα αυτά, υπάρχουν και δημόσια νομίζω, υπάρχουν και ιδιωτικά, τέλος πάντων. Εκτός αν έχεις αποφασίσει, Δευτέρα, να γίνεις ποδοσφαιριστής, που εκεί δεν χρειάζεσαι ούτε πτυχίο ούτε τίποτα, φυσικά για μυαλό δεν έχει πολύ έτσι, σημασία, γιατί αυτό περισσεύει. Εντάξει, τώρα σας είπα την υπόθεση με τον Ιμπραήμοβιτς στην Corriere della Sport, συγγνώμη, ή della Sera ή della Sport, νομίζω στη Sport. Ναι, να πω τώρα. Λέει, αυτή η δηλώση που θα σας διαβάσω, ένα κομμάτι βασικά, υπόθηκε στα 3/4 του Μουντιάλ, δηλαδή τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, μάλλον μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, Λευτέρη, κάπου εκεί. Και λέει ο τεράστιος Ζλάταν, σήμερα λέει οι νέοι παίκτες παίζουν 20 λεπτά και θεωρούνται μεγάλοι παίκτες. Χαίρομαι, λέει, που προέρχομαι από την παλιά σχολή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τα πάντα. Σήμερα, χάρη σε αυτά, οι παίκτες θεωρούνται πρωταθλητές παρόλο που έχουν πετύχει ελάχιστα. Κάνουν μια τρίπλα ή μια σέντρα και αμέσως απολαμβάνουν την αποδοχή του κόσμου σαν να είναι superstar. Στη δική μου εποχή έπρεπε να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα για χρόνια για να κερδίσεις το σεβασμό. Τα μίντια και τα κοινωνικά δίκτυα περιβάλλουν με το ταλέντο ενός νεαρού, μετατρέποντάς τον σε είδωλο πριν ακόμα καν σταθεροποιήσει την απόδοσή του. Η διαφορά των γενεών εξηγεί ότι στη δική του γενιά η καταξίωση απαιτούσε θυσίες, διάρκεια και σκληρή δουλειά, ενώ τώρα η αποθέωση έρχεται αστραπιαία με μία και μόνο καλή ενέργεια. Αυτά είπε ο Ζλάταν, κυρίες και κύριοι. Εκείνη την ώρα θυμήθηκα τον Τζόλι. Έτσι, δηλαδή ένα παιδί το οποίο έκανε λάθος τα 19 του να φύγει, λάθος, τέλος πάντων, να φύγει τόσο γρήγορα, να πάει κάπου το οποίο δεν θα κούμπωνε, το ξέραν όλοι αυτό το πράγμα. Μπορεί να ήταν Wonder Kid, αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Και ξαφνικά τον βλέπεις προχθές, πρωτοσέλιδο μάλλον και από χθες, πρωτοσέλιδο μαζί με Αρτέτα, με αυτόν τον περίεργο τύπο που κάθεται δίπλα του, ο οποίος δεν είναι ούτε ο μάνατζερ του ούτε τίποτα. Θα μου πείτε ποιος είναι. Όλα εγώ θα πω, δεν τα πω όλα, τέλος πάντων. Και να βλέπεις ξαφνικά ένα παιδί να κάνει την μεγαλύτερη μεταγραφή, εγώ δεν θα πω ακριβότερη, για μένα είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει πετύχει ποτέ Έλληνας ποδοσφαιριστές στους πρωταθλητές Αγγλίας. Έτσι, από εκεί περάσαν κι άλλοι. Έχει παίξει και ο Παπασταθόπουλος σε νηπιακή κατάσταση Άρσεναλ, ας πούμε. Ο Μαυροπάνος, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε άλλον εκεί τρίτο στην Άρσεναλ, δεν θυμάμαι να έχουμε. Λοιπόν, και τώρα ο Τζόλης είναι, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα και με τα λεφτά, αλλά και πηγαίνει σαν υπαριθμόν ένα ποδοσφαιριστής του Βελγίου, MVP, 40 εκατομμύρια, όλα αυτά συνθέτουν ένα εκπληκτικό κράμα, το οποίο φυσικά μόνο περήφανος μπορεί να είσαι, ακόμα και εμείς που τον ζήσαμε έτσι στην Τούμπα και στα αρχικά του βήματα, ιδίως εκείνη την περίοδο που έκανε γιογιό και την Μπενφίκα και την Μπεσίκτας, έτσι, με, πώς το λένε, τον Φερέιρα, καλά το λέω, δεν πεις, Αμπέλ Φερέιρα, μάλιστα. Μ' αρέσει, Ελευθερή, που τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τα του πάω, τα ξέρεις απ' έξω και να κάνω τα. Λοιπόν, απλά αυτά είναι δείγματα γραφής πώς πετυχαίνει το παιδί, δηλαδή η αιμονή, πήγε στην Bundesliga 2 και εκεί πρώτο σκόρε στην ομάδα του, Έφυγε, ξαναγύρισε, πήγε στο Βέλγιο. Δεν τα παράτησε ποτέ. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην τα παρατάς ποτέ στη ζωή σου. Αυτό είναι μάθημα. Έτσι μπορεί να πέσεις, αυτό το κλασικό που λέμε. Να πέσεις, αλλά έπεσες. Θα μείνεις κάτω, δεν θα μείνεις κάτω. Αν μείνεις κάτω, είσαι τελειωμένος. Σε έχουν τελειώσει. Έτσι. Αυτό ως προς γνώση και συμμόρφωση, ιδίως για τα νέα τα παιδιά, τα οποία προσπαθούν να κάνουν στη ζωή τους. Δεν είναι απαραίτητα να γίνουν ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά. Η καταξίωση στη ζωή σου δεν έρχεται με το χρήμα, να ξέρεις. Σίγουρα είναι ένα μέσο το οποίο θα σε διευκολύνει, θα σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το κλικ. Θα μου πεις τώρα, μπορεί να προσπαθείς να τα κάνεις όλα αυτά, να χρειαστείς κάποια στιγμή τα λεφτά και να μην τα έχεις. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν σου φέρουν όμως την ευτυχία. Μπορεί να σου φέρουν πρόσκαιρα κάτι, δεν θα σου φέρουν την ευτυχία. Θα σου φέρουν μια άνετη ζωή ενδεχομένως. Ενδεχομένως πολλά πράγματα μπορούν να σου φέρουν και η τύχη παίζει για δύσκολα παιχνίδια. Και πονηρά παιχνίδια και άσχημα παιχνίδια, να το πω έτσι καλύτερα, παρά να πω οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Απλά να είμαστε όλοι λίγο σεμνοί, να μην δημιουργούμε τέτοιου είδους θέματα, γιατί από ό,τι βλέπετε και καταλαβαίνετε, το που οδηγείται όλη αυτή η ιστορία. Όλοι μας δεν μπορούν να είμαστε τυχεροί στη ζωή μας, έτσι. Όλοι μας δεν μπορούν να είμαστε πρωτοκλατσάτη Λευτέρη μου. Όλοι μας δεν μπορούν να είμαστε πρωταθλητές. Μπορεί να κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά δεν είμαστε πρωταθλητές. Ο πρωταθλητής έχει κάποια εχέγγυα και είναι πρωταθλητής. Έτσι. Εμείς είμαστε εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Πού είμαστε πρωταθλητές, Λευτέρη μου? Στο Παπατζηλίκη. Είπα εγώ, ρε φίλε, στο Παπατζηλίκη, στο παραμύθι. Γιατί ψέματα είναι. Δεν κατάλαβα. Είναι μια πραγματικότητα σκληρή και φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Διάβαζα από τις προάλλες για την Οδύσσεια. Όχι του Νόλαν. Μου είναι παντελώς αδιάφορη, δεν θα τη δω κιόλας εγώ. Δεν την είδα κιόλας, ούτε θα τη δω. Διάβασα όμως ξαφνικά ότι ενδιαφέρεται, λέει, ο Έλον Μάσκ να κάνει, λέει, την Οδύσσεια στα ελληνικά. Με το που το διαβάζεις, ψηλιάζεσαι ότι πας να φας μούφα. Έτσι. Λοιπόν, πώς μπορείς να διαπιστώσεις πλέον ότι αυτό είναι αληθινό ή όχι? Πας να δεις κάποια καταχώρηση του Elon Musk. Δεν βρίσκεις τίποτα. Λες θα την έχει στο Twitter. Έτσι, δεν τη βρίσκεις εκεί. Μπαίνεις στα AI και εκεί τα AI σου λένε ακριβώς το τι έχει πραγματικά συμβεί. Και τι έχει πραγματικά συμβεί? Εμάς, για να μας ικανοποιήσουν, Λευτέρη, επειδή η Οδύσσεια έχει μαύρη Ελένη, για να ικανοποιήσουν εμάς ότι δεν έχουν αποδώσει όλες τις ενέργειες του Οδυσσέα από την ώρα που έφυγε από την Τρία και πήγε στην δική του Ιθάκη. Επειδή έχει γίνει η ταινία όπως έχει γίνει και φυσικά θα πάρει και Όσκαρ, θα πάρει και βραβεία, Γκράμι, θα πάρει και πάρει, γιατί το σύστημα είναι που τους νομιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί ο Νόλαν δεν είναι ένας τυχαίος σκηνοθέτης, έχει αρκετές ταινίες γι' αυτό. Και αν δείτε την ταινία, εγώ που είδα κάποια αποσπάσματα, έχει πάρει κομμάτια από άλλες ταινίες και τις έχει βάλει στην Οδύσσεια. Έτσι, δηλαδή ευρηματικότητα μηδέν. Πηγαία πράγματα μηδέν. Απόδοση ιστορίας επίσης μηδέν. Άρα εσείς φυσικά θα σύρετε έξω από τους κινηματόγραφους, από τους σινεμάδες, για να πάω να δει την ταινία. Από περιέργεια, ξέρω. Τώρα βέβαια, όσον αφορά τη Ράδιο Αρβίλα, το τι πραγματικά συμβαίνει. Κάποιος χρήστης προφανώς πέταξε μια ιδέα, ερώτηση του τύπου, ας πούμε, θα έδινες Elon Musk 100 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί η Οδύσσεια στα ελληνικά? Και ο άλλος, ας πούμε, να απάντησε, ο Musk δηλαδή, να απάντησε ένα yes, όπως απαντάει καθημερινά σε δεκάδες στοιχεία tweets ανάμεσα σε αυτά τα οποία γίνονται. Φυσικά τα ελληνικά site και οι σελίδες των social media την πήραν αυτή τη μία λέξη στο πληκτρολόγιο και τη βάφτισαν επίσημη πρόταση και deal 100 εκατομμυρίων. Ποια είναι η πραγματικότητα? Βέβαια, φίλε. Πώς είπε το Παπατζηλίκη μας, τρέχει μέσα στο αίμα μας. Πρώτα έχουμε την ψεύτικη είδηση και μετά έρχομαστε ραντεβού. Και δεν πάμε στο ραντεβού με την αλήθεια, έτσι. Το αποφεύγουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα σενάριο, καμία εταιρεία ή κανένα φυσικά συμβόλαιο. Ούτε ο Elon Musk έχει δεσμεύσει λεφτά για αυτή την υπερπαραγωγή του που το Οδυσσέα που ετοιμάζεται, γιατί σας δίνω και ένα αποκλειστικό, ετοιμάζει το Οδυσσέας να σαλπάρει με παραγωγή της SpaceX. Το μυαλό σας και μια λίρα. Και του Περικλείου ο Κόπανος. Δεν ξέρω αν έχουμε Κόπανο και αν έχουμε και Περικλή. Αυτά ως προς γνώση και συμμόρφωση, κυρίες και κύριοι, για να μαθαίνετε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι δημιουργία AI, δηλαδή φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Τι άλλο να σας πω, παρακαλώ, τι άλλο να σας πω, τόσο απλά πράγματα. Βέβαια, αυτό που με τρόμαξε εμένα περισσότερο από όλα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι αυτή η στιγμή δολοφονία που έγινε χτες ή προχτές, μάλλον χτες προχτές, στη Σύρο, όπου η γυναίκα που μαχαιρώθηκε στη Σύρο είναι νεκρή. Πήγε σε σπίτι ζευγαριού, καυγάδισε με τη γυναίκα και τη σκότωσε ο σύζυγος. Φίλε, εντάξει, έχουμε ξεφύγει εντελώς, φίλε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Για ψήλο πείδημα σκοτώνονται. Βέβαια, προηγήθηκε καυγάς ανάμεσα στο θύμα και σε μια γυναίκα, ενώ φέρεται να τη μαχαίρωσε ο σύντροφος της γυναίκας που ήταν παρόν στον τζακωμό. Και από ό,τι προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ήταν γνωστή και στο Facebook. Άρα μόνο τυχαία δεν ήταν όλο αυτό ο σασυρμάς. Έτσι. Και τώρα λένε ότι η αστυνομική αρχή είπανε και τον σύζυγο να τον κρατήσουν, γιατί εκεί υπήρξε περιπλοκότης. Έτσι, γιατί ζητήθηκε και αναπαράσταση και αυτοψία στο σπίτι όπου μαχαιρώθηκε η διασώστρια στη Σύρο. Δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξεις το ζευγάρι, βέβαια. Περιμένουν να τα δουν όλα αυτά, όμορφα και ωραία, αγγελικά πλασμένα. Τι να πω, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα πώς γίνεται, δηλαδή, με το παραμικρό να σκοτώνεις, ειλικρινά μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω πού έχουμε φτάσει. Αν έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε, ένεκα, ό,τι άλλο μπορούσε να φανταστεί ο οποιοσδήποτε από εμάς. Εντάξει, υπάρχει εντολή του εισαγγελέα να συλληφθεί, είπαμε, και η σύζυγος του δράστη που σκότωσε την διασώστρια. Και αν μπείτε στο Facebook, δείχνει, καταδείχνει μάλλον, ότι γνωριζόντουσαν, ναι, ο τύπος με την τύπισσα, η διασώστρια με τον άντρα της. Τα μπερδεμένα πράγματα. Να προσέχετε, λοιπόν, και μην έχετε το μαχαίρι στο στόμα, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ειλικρινά, δεν ξέρω, με το παραμικρό να σου βλύσεις τον άλλο, να βγάλεις ένα όπλο, ένα μαχαίρι. Ρε φίλε, φτάνει. Φτάνει, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος θα το σταματήσει. Και φυσικά σήμερα, έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιορτή της Δημοκρατίας, Ελευθερία. Γιατί γιορτάζουν στην γιορτή της Δημοκρατίας? Τον ΕΠΚΕΠΕ. Παιδιά, έχετε πάρει χαμπάρι, ας πούμε? Δηλαδή, καμιά φορά εκεί που κάθεστε μόνοι σας, καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι γίνεται? Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, αυτό το πώς το λένε, αυτή η υποκρισία που περισσεύει και όλα αυτά εδώ, και μας βλέπουν, μας περνάνε για χαζούς, ότι μας περνάνε για χαζούς, έτσι, αυτό δεν χρειάζεται δικιά μου τοποθέτηση για αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι είναι το σωστό κατά κάποιο τρόπο. Δεν σας ενοχλεί? Δηλαδή, υπάρχει τόσο πολύ συμμετοχή σε όλα αυτά τα δρόμενα που, λόγω της ανασφάλειας που μπορεί να έχει κάποιος, εσύ, Λευτέρη, να μην αντιδράει για αυτό το λόγο? Δηλαδή, η δημοκρατία μας τι είναι? Να σε παρακολουθούνε, να σου επιβάλλουνε να αλλάξεις χαρτιά, ταυτότητες, να σε επιβάλλουνε να βάλεις... Αυτό είναι δημοκρατίες? Αυτό είναι μάλλον στα πλαίσια της δημοκρατίας? Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω τι γιορτάζουνε καταρχήν. Τις εθνικές προδοσίες που είχαμε, τις εθνικές προδοσίες που θα έρθουνε, δεν ξέρω. Είναι δικό σας θέμα, βέβαια, και εσείς να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Και απορώ μερικές φορές και εγώ με τον εαυτό μου και λέω τώρα, για ποιο λόγο, έτσι, κάθεσαι και ασχολείσαι μερικές φορές με αυτό το πράγμα? Αλλά άντε πες ότι ένας δεν θα ασχοληθεί, ο άλλος δεν θα ασχοληθεί, κάτι πρέπει το τέτοιο της τέτοιας να γίνει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να σέρνεται από εδώ και από εκεί για αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να σέρνεται αυτό το πράγμα. Και όμως εμείς σέρνεται. Εδώ το σέρνουμε.
1: Unacceptable.
0: Δεν ξέρω αν είσαι. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι αυτή την ανεκτικότητα, μαλθακότητα, όπως θέλετε πείτε την, που μας διακατέχει, και αυτό έχω την εντύπωση το κάνουμε από ενοχές. εγώ αυτό πιστεύω. Μακάρι να κάνω λέω λάθος μερικές φορές, αλλά τελικά θεωρώ ότι είναι από ενοχές. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα αλλιώς. Δηλαδή, οκλοπές, πραπέδες, χασάπιδες, υπόδικοι υπουργοί, σκάνδαλα επί σκανδάλων, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας γλεντάει στο γόνατο. Υπουργούς, βουλευτές, γενικό σκάνδαλα. Είμαστε ένα σκάνδαλο γεμάτο σκάνδαλα. Ξυπνάς το πρωί και λες, για να δούμε ποιο σκάνδαλο έχουμε σήμερα, Ελευθέρη. Σκάνδαλο νούμερο 378, το οποίο λέει τίποτα. Δεν κατάλαβα ποια είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν την καταλαβαίνετε κι εσείς. Θες να κάνεις μια καλύτερη κοινωνία. Θες να κάνεις, να παλέψεις να αλλάξεις αυτό που υπάρχει. Εμείς καμιά φορά τα λέμε εδώ πέρα. Μπορεί να λέμε και μερικές φορές και τα ίδια πράγματα, να εννοούμε βέβαια άλλα πράγματα. Αλλά πραγματικά πιστεύει κανείς ότι υπάρχει δόση αλήθειας, έστω στο σκεπτικό ότι μπορείς να αλλάξεις κάτι, ρε φίλε, εδώ. Υπάρχουν δηλαδή πόσα παραδείγματα, επαρσιακά, δεν υπάρχει καμιά σεμνότητα, καμιά ταπεινότητα σε τίποτα. Υπάρχει μια επαρσιακή συμπεριφορά από όλους και από όλα. Να βγαίνει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος και να σου λέει είναι αστείο να συζητάτε για 13ο μισθό. Ο Στουρνάρας, έχετε παρατηρήσει ότι με όλες τις κυβερνήσεις είναι εκεί πέρα, γιατί τον θέλουν οι δανειστές. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Στουρνάρας, άμα θέλει να μας πει και να μας κάνει τη χάρη, να πάρει ένα μισθό, το μέσο μισθό, ρε παιδί μου, που είναι βάσει της Ελστάτ στα 1.300 ευρώ. Άρα δηλαδή στο χιλιάρικο, έτσι, ανελευθέρια, άμα πας τόσο περίπου. Λοιπόν, και να βγει να πάει να κάνει αυτά που κάνει αυτός με τα 20 χιλιάρικα που παίρνει το μήνα. Και με τα επιδοτούμενα ενίκια που έχουν. Γιατί κάνει, λέει, δουλειά. Τι δουλειά κάνει? Σκάβ. Έχει τις τύχες της χώρας στα χέρια του. Είδαμε τους οικονομολόγους, τα έχουμε δει όλα. Έτσι καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε, γιατί είναι όλοι ξέρουν, είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Πρέπει να έχουν, λέει, πτυχία. Ο βαθμός αξιολόγησης ενός που έχει πτυχίο, 2 πτυχία, 8 μεταπτυχιακά, δοκτορά, διδακτορικά, αυτά εδώ, υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχει διαβάθμιση ικανότητας, Λευτέρη? Το γνωρίζουμε, το ξέρουμε? Νομίζω πως όχι. Και το λυπηρό στην όλη υπόθεση είναι αυτό το πράγμα. Ένα πτυχίο δεν σε κάνει ικανό. Έτσι. Δεν σε κάνει ικανό. Και δυστυχώς βλέπετε και ποιες είναι οι επιλογές αυτών που δικούνε να έχουν σε θέσεις κλειδιά ευάλωτους και περίεργους ανθρώπους μόνο και μόνο για να μπορούν να γίνονται αυτές οι δουλειές. Και εμείς από κάτω να λαλάζουμε κάθε φορά, να φωνάζουμε. Φυσικά θα πει κάποιο τώρα, εντάξει, και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να σηκωθούμε, να πάρουμε το νόμο στα χέρια? Μα άμα είχατε λίγο μυαλό, ή αν είχαμε λίγο μυαλό, δεν θα αφήναμε αυτή την κατάσταση να φτάσει μέχρι εδώ. Θα μου πει και πώς διορθώνεται τώρα αυτό. Α, δεν ξέρω αν διορθώνεται. Δεν ξέρω αν διορθώνεται. Μέσα ο περισσότερος κόσμος είναι κακιασμένος. Έχουμε εύκολες τις ταμπέλες. Έχουμε εύκολα τα πάντα. Έχουμε εύκολο να λέμε είναι προδότης ο τάδε. Είναι προδότης ο Δίνα. Ο Δίξε κάτι συμμαζεύεται. Παιδιά, να πω κάτι. Εσείς σαν καλός τοξικομανής ψηφοφόρος, γιατί βρίζεις? Πόσο εσύ είσαι ο κυρίαρχος. Δεν μας το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου? Είσαι ο κυρίαρχος λαός. Τι έχεις κάνει τα τελευταία 40 έτη? Έχεις κάνει τα 3 χειρότερα. Και σήμερα πάλι επιμένεις στην ίδια οδό, με τα ίδια αποτελέσματα και ίσως και χειρότερα.
1: Σαν να έχει δίκιο ο επόμενος ο κράτης, έτσι.
0: Τα πας σε άλλα πράγματα τα οποία δεν θα θέλεις πραγματικά να ζήσεις. Και θα σε φταίνε οι κυβερνήσεις, όχι εσύ. Ένα κακό κράτος, θα σας το πω ακόμη μια φορά, έχει κακό ψηφοφόρο. Μια κακή κυβέρνηση έχει κακούς ψηφοφόρους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτοί δεν βιώνουν μόνοι τους. Εκτός άμα να αποθέσουμε τις ελπίδες μας πλέον στην Singular Logic που εκεί τα κάνει όλα, ας πούμε, κτλ. Δεν μπορούμε να ζούμε πάντοτε με τον μύθο. Και πάντοτε έρχεται αυτό το ερώτημα. Εμείς θα σας πούμε ή εγώ θα σας πω τι θα κάνετε. Ποιους θεωρείτε ικανούς, πώς τους θεωρείτε ικανούς? Βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, νομίζω από τη νέα, από τα τέλη του 90 και μετά, δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα επιρροής. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι κοινή αποδοχή, πολιτικοί ή να είναι σεβάσμοι στον χώρο, ρε παιδί μου. Το έχεις παρατηρήσει, Λευτέρη, αγαπητή ακροατή, εσύ το έχετε παρατηρήσει? Δεν υπάρχει άνθρωπος.
1: Μας έχει φάει σαπίλα.
0: Έχετε αναγάγει, ρε φίλε, το Μητσοτάκη για πολιτικό πρόσωπο? Στη Λαϊκή Αντωνίκη δεν θα ψωνίσεις από αυτόν, ρε. Γιατί όμως έφτασε εδώ. Έφτασε εδώ, εμείς το φτάσαμε εδώ. Οι επιλογές μας. Θυμάστε στις αγανακτισμένες περιόδους 2010 και μετά, τους αγανακτισμένους που πηγαίνουν και ξαπλώνουν στην παραλία? Θυμάστε ποιους έχετε ψηφίσει? Ονόματα, καρικατούρες της καθημερινότητας, της τηλεόρασης, της τελεβιζιόνε, των παιχνιδιών, των τυχερών παιχνιδιών, των τραγουδιστών που άμα, να μην πω, τέλος πάντων για τραγουδιστές, τέλος πάντων. Έχετε δει ηθοποιούς? Τι δουλειά έχει ο ηθοποιός να πάει να τον ψηφίσεις?
2: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Πόσο λακάμας μπορεί να είσαι, ρε φίλε? Δηλαδή το μυαλό σου, η τύχη της ζωής σου, ρε φίλε, έγκυται στον ηθοποιό? Για να μην πω και ποιον ηθοποιό, ή ηθοποιούς. Να μην πω τραγουδιστή ή τραγουδιστές. Να μην πω ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστές. Ο ανώτερος όλων 35 λέξεις ελληνικές μαζί με το μαμά μπαμπά. Σε όλες τις εκτελέσεις. Αμφιβάλλω άμα τις ξέρουν. Και μετά λέμε πρωτοταριό ένας. Φοβάται την ιστορία ο Έλληνας. Τη φοβόταν ανεκαθέν, γιατί πάντοτε η ιστορία μας δίδασκε και μας έλεγε τι ακριβώς γίνεται. Και ψάχνει ο καθένας να βρει μια ημερομηνία για να δικαιολογήσει ότι δεν είναι πρόδοτης αυτών που ψηφίζει. Ξέρετε λίγο, αυτό, υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Προδότησες εσύ, Λευτέρη, που ψηφίζει το άλλο κόμμα. Γιατί αυτοί το πρόδωσαν. Ενώ οι άλλοι δεν το πρόδωσαν. Και σε προειδοποιούσε. Ξέρεις ότι άμα προδώσεις τη Λευτέρη, εγώ μετά δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Αυτός θα ήταν ο επόμενος. Που λέει, έχει δίκιο ο επόμενος ακροατής, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο επόμενος πρωθυπουργός, παιδιά, συνενεί λέγοντας, γι' αυτό και τον ψηφίζουν τα βόδια, τα όρθια. Εδώ είναι τώρα που θα αρχίσει τον πινιλίκι, ας πούμε, το εισαγωγικά πινιλίκι. Δηλαδή λέει, ας πούμε, ο Τσίπρας, εγώ θα πάω να υπογράψω τη συμφωνία των Πρεσπών, δικαίως. Το πίστευαν, το πιστεύανε, έτσι θέλανε και έτσι κάνανε. Όταν σας λέω εγώ μπορώ να τον εγκαλέσω? Όχι. Ένα δείγμα δημοκρατίας θα ήταν αυτό που έγινε το φιάσκο με το δημοψήφισμα, την επόμενη μέρα να έφερνες και την ανατροπή. Εσύ τι έκανες? Έγιναν εκλογές, έτσι, γιατί είσαι ταριχευμένος, σε έχουν ποτίσει με φορμόλι από πάνω μέχρι κάτω και πήγες και ξαναψήφισες. Και έβαλες τον ακροδεξιό, τον πράκτορα των Αμερικάνων, στην ίδια κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Γιατί διασφάλιζε την οδό του Μακεδονικού η σύμπραξη σε αυτή. Αλλά εσείς τα πέρατα τάβλα κοιμόσασταν. Και βγαίνει λοιπόν ο σημερινός πρωθυπουργός και λέει, αν υπογράψει, λέει, αυτή η κυβέρνηση τη συμφωνία, δεν θα μπορώ εγώ να την αλλάξω. Τι σου λέει? Ότι εγώ θα είμαι συνεχιστής αυτού του εγκλήματος για μας. Γιατί για αυτούς δεν είναι. Γι' αυτό είναι θεμέλιος λίθος να κάτσουν στις καρέκλες. Αυτές είναι οι συμφωνίες που υπάρχουν. Εγώ δεν σας λέω κάτι δικό μου. Από αυτά που βλέπω, από αυτά που έχετε δει κι εσείς, αυτά είναι και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έτσι μου έρχεται να πάω μια βόλτα στη Βιέννη, Λευτέρη, και έχω το λόγο μου. Πάμε σε κομψό, πάμε στη Βιέννη και ερχόμαστε.
3: Η ώρα Είναι 10. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς, που σημαίνει το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μου και στον Μάκαρο στην Σλοβακία, τα παιδιά τα οποία επιστρέφουν από την Πολωνία, έτσι, μετά τον Νικηφόρο 3-2, έτσι, σαν με σβηστές μηχανές ο ΠΑΟΚ, έτσι, δηλαδή άμα είχε και πώς το λένε, μηχανές σε εγρήγορση, έχω την εντύπωση ότι το σκορ θα πήγαινε παραπάνω, αν και θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ και στο 3-1 να μην σταματούσε, έπρεπε να βάλει και ένα τέταρτο για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί βλέπεις ότι παραλίγο θα είχαμε και το 3-3 και μετά μπορεί να είχαμε και άλλες αναγούλες εκεί και να μετά θα αναγουλιάζαμε για πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Τώρα, σε κάποια πράγματα έχετε ενστάσεις, δικαίως μπορεί να έχετε ενστάσεις, αλλά προτάσεις θα πει κάποιος, ας πούμε. Μεγάλοι άνθρωποι είστε, σας κόβει φαντάζομαι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συμβουλές για κάποια πράγματα. Τα ευκόλωσε ενωμένα παραλείπονται. Ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεών του, ακόμα και των σκέψεών του. Όταν όμως βλέπεις και παρατηρείς και διακρίνεις κάτι και δεν το διορθώνεις, μοιραία κάποια στιγμή έρχεται και πάνω σου. Έτσι, νομίζω. Λευτέρη, άμα κάνω λάθος, μπορείς να με διορθώνεις αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αν εδώ βλέπω τον Λευτέρη να τον κυνηγάνε, θα κυνηγήσουν κάποια στιγμή και εμένα. Νόμος. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να κυνηγάνε με τον Λευτέρη. Υπό νορμάλες συνθήκες, έτσι. Τώρα, αν ο Λευτέρης αρχίζει και κλέβει τη μία τράπεζα πίσω από την άλλη, μπορεί να τον ακολουθήσω εγώ στο παράδειγμα, αν δεν τον τιμωρεί κανένας, γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Τέλος πάντων. Τη μία τράπεζα πίσω από την άλλη, μπορεί να τον ακολουθήσω εγώ στο παράδειγμα, αν δεν τον τιμωρεί κανένας, γιατί αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι. Τέλος πάντων.

0: Θα ήθελα να ακούσω ξανά σε ποιον Μάκαρο δώσατε χαιρετίσματα. Το Λεμαϊδα.
1: Στο Μάκαρο στη Σλοβακία. Εσύ στην Πτολεμαϊδα είσαι. Άλλο η Σλοβακία. Μάθε γεωγραφία. Μάθε.
0: Και εδώ κρύο έχουμε, 10 βαθμούς έχουμε, μην νομίζεις.
1: 10 βαθμούς, καλά που είσαι. Στα έγκατα της γης. Τι γίνεται.
0: Καλά, ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τσίπρο σήμερα, ξάδερφος.
1: Αύριο είναι, ρε.
0: Αύριο.
1: Αύριο, το Τσίπρο είναι αύριο.
0: Ευχαριστώ.
1: Είναι αύριο, αλλά ο ξάδερφος με αυτό τον καιρό πήγε στον συμπέθερό του.
0: Πήγε στα... Στο συμπέθερο,
1: αλλά... φίλε, γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, γεια. Παρακαλώ.
2: Ναι, Πασχάλη, μ' ακούς.
1: Βεβαίως.
2: Γεια σου και κατά.
1: Χαίρετε.
2: Σε απολαμβάνω, μ' ακούς.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, σε απολαμβάνω πραγματικά και ο Στράτος είμαι.
1: Κατάλαβε ο Στράτος.
2: Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, πράγματι... Όλα αυτά που ήρθε, Πασχάλη, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εκεί. Που λέει ο Μάρκος, εκεί.
2: Ναι, αγόρι μου. Εκεί. Το θέμα, θα μου πεις τι γίνεται.
1: Στρατό, τους δίνεις ένα παράδειγμα ότι χάνουν τα λεφτά τους και δεν αντιστέκονται, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν του λες του αλουνού, ξέρεις τα λεφτά σου, χάνουν αξία με όταν πληρώνεις με το πλαστικό το χρήμα. Χάνει αξία. Δεν
2: το νοιάζει. Εννοείται. Μα ξέρεις κάτι, είναι επιρρεπής στο πρωτόκολλο που έχουν εφαρμόσει κάποιοι.
1: Κάπως έτσι.
2: Έτσι. Είπες για τον Στουρνάρα πριν.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο Στουρνάρα, ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, είναι παιδάκι δικό τους.
1: Φυσικά είναι δικό τους. Γι' αυτό γίνεται μόλις λοιπόν, κυβερνήσεις είναι στην ίδια θέση. Τυχαίο.
2: Αν είναι δυνατόν να νοιάζεται για σένα και για μένα. Νοιάζεται για τους τραπεζίτες, για αυτούς που τον παίρνουν κατά το τραπέζι.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι είναι τα 20.000 που είπες πριν ότι τα παίρνει από το μισθό του. Είναι πολλά περισσότερα, αγόρι μου.
1: Χαίρομαι πολύ,
2: και αυτός μονάχα,
1: εξυπακούεται.
2: Όλοι οι άλλοι.
1: Εξυπακούεται.
2: Όλοι οι άλλοι. Πασχάλη, εύχομαι να βάλουμε μυαλό, αλλά δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης για μένα είναι η Ηρώδης. Και αυτοί που το ψηφίζουν είναι τα στρατιωτάκια του Ηρώδη.
1: Εσύ τώρα που λοιπόν, είχες τη μονάδα με τα ζωντανά, τώρα που σας σφάξανε, τι κάνεις τώρα εσύ στρατό?
2: Τίποτα, αγόρι μου.
1: Τίποτα. Και πώς τη βγάζεις?
2: Τίποτα. Έχω πώς θα σου πω τώρα, ασχολούμαι με τα χωράφια περισσότερο. Προσπαθώ να βρω χωράφια να νοικιάσω για να... επεκταθώ πάνω στη γη. Και αυτό, να σου πω ένα πράγμα, και αυτό είναι επιζήμιο. Με την έννοια ότι φαντάζεσαι τώρα πριν 20 χρόνια είχε 16 λεπτά το κιλό το στάρι, ας πούμε, και σήμερα έχει 17.
1: Τι λέρε, λοιπόν, να βγεις έτσι, να πας.
2: Με το πετρέλαιο να έχει ανεβεί στο Θεό, τα λοιπάσματα και πάει λέγοντας.
1: Γι' αυτό φέρνουμε τους, γι' αυτό φέρνουμε τους αλλοδαπούς για φτηνά μεροκάματα, ρε, για να μην πληρώνετε πολλά τους υπαλλήλους.
2: Μα δεν έχει και στο μεροκάματο τώρα.
1: Καλά, αυτά δεν είναι το ομίθευμα, δεν είναι αυτό. Αυτό δεν λέμε.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή τα χωράφια τα οποία δουλεύω, τα δουλεύω μόνος μου. Ωραία, αυτά που έχω. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι μεροκάματα.
1: Εντάξει.
2: Παρά τα αυτά όμως χρειάζομαι.
1: Άλλοι όμως τα χρειάζονται.
2: Έλα.
1: Άλλοι τα χρειάζονται όμως. Τους χρειάζονται.
2: Ναι, σίγουρα. Και να σου πω κάτι. Εγώ θέλω και οι άνθρωποι, είτε είναι ξένοι, είτε είναι Έλληνες ή οτιδήποτε, να πληρώνονται σωστά. Για να πληρωθούν όμως σωστά αυτοί, πρέπει να πληρωθεί σωστά και ο παραγωγός. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, Στράτο, να είσαι καλά.
2: Νομίζεις ότι η παραγωγή, αυτοί που δουλεύουν στα χωράφια, νομίζουν ότι θες να ρίξουν τους εργάτες τους? Εγώ λέω το αντίθετο. Ίσα-ίσα, θέλω να τους στηρίξουν και να τους δώσουν και παραπάνω. Αλλά πώς θα τους δώσουν παραπάνω, ότι όταν αυτοί ήδη, ας πούμε, κάνουν μια επένδυση και είναι χρεωμένοι?
1: Τι να σου πω. Καλό βράδυ, λοιπόν, Στράτο, να είσαι καλά.
2: Φιλιά πολλά.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά.
2: Καλή συνέχεια, καλή αντοχή.
1: Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Και ο Πασχάλη, ο Δημήτρης είμαι.
1: Τι έγινε, Δημήτρη?
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Χαιρόμαστε.
3: Ευχαριστώ και σένα.

0: και το, και το, και το αφεντικό μου του ραδιοφόρου, γιατί μας επιτρέπει και λέμε τη γνώμη μας. Και γινόμαστε, γίνεται ένα διαδραστικό το ραδιόφωνο και ειδικά εκπομπή σου. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα ήθελα να ρωτήσω τι, τι αποκατάσταση δημοκρατίας γιορτάζουμε σήμερα. Αυτή η πολιτική, εγώ σας έχω πει ότι ασχολούμαι με την πολιτική και θα έπρεπε να είμαι φύλα προσκύμενος και είμαι προς τους πολιτικούς. Αλλά να μην βγάζουν τα συμπλέγματά τους. Έχουν πολλά συμπλέγματα η πολιτική μας, κύριε Πασχάλη.
1: Εσύ φταίς, κύριε Δημήτρη, εσύ όχι προσωπικά εσύ. Έτσι, εσύ φταίς που είναι αυτή η συμπεριφορά αυτών. Εσύ φταίς, όταν τους ξαναψηφίζει, αυτό που λέμε η τοξικότητα παράγεται από εμάς. Όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος δεν είναι εντάξει και στη συμπεριφορά του και στα έργα του και αυτά και τον ξαναψηφίζεις είτε σαν κόμμα είτε σαν πρόσωπο, δεν το εξετάζω εγώ. Λοιπόν, ή τον τιμωρείς τάχα μου δήθεν, δεν τον ψηφίζεις μία αλλά ψηφίζεις ένα δικό του παιδί, έναν άλλον ας πούμε, για να μην τυχόν χάσεις την ιδεοληψία σου και την ιδεολογία σου και δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ από την ανησυχία σου και από το τέτοιο, από τη στύψη σου. Δεν σε φταίει αυτός που τα κάνει αυτά.
0: Πολύ σωστή σκέψη, συμφωνώ σχεδόν απόλυτα με αυτό.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και εγώ και Πασχάλη χαρακτηρίζομαι πώς λέγονται αυτοί, περιηγητές των κομμάτων ή των ιδεολογιών. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, το χαρακτηρίζω ως περιπλανόμενο. Έχω σταθερές ιδέες, αντιλήψεις, αλλά είμαι περιπλανόμενος, γιατί ψάχνω.
1: Σήμερα, κύριε Δημήτρη, θα πήγαινες να ψηφίσεις, θα πας να ψηφίσεις.
0: Θα ψηφίσω οπωσδήποτε, αλλά ψάχνουν, προβληματίζουμε, παρότι έχω μεγάλη εμπειρία, σίγουρα όχι τα μεγάλα κόμματα, αυτά τα που κυβερνήσαν ειδικά.
1: Γιατί ψηφίζεις, μικρό κόμμα ψηφίζοντας, γιατί ψηφίζεις?
0: Μπράβο. Μικρό κόμμα γιατί θέλω, και από αυτούς οπωσδήποτε πρέπει να είναι δύσκολη η επιλογή.
1: Πες μου σε παρακαλώ από τα μικρά κόμματα που έχουν ψηφιστεί, που ψηφίζει ο κόσμος γιατί θέλει να ψηφίσει τάχα μου δίθεν το μεγάλο. Πες μου ποιο είναι το κέρδος.
0: Το κέρδος, κύριε Πασχάλη, είναι ότι αποδυναμώνω, δεν το λέω μόνο εκδικητικά, αποδυναμώνω σίγουρα τα μεγάλα κόμματα.
1: Πώς το αποδυναμώνεις, κύριε Δημήτρη, αφού γίνεται κάθε φορά και χειρότερο?
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν έχει αλλά. Πώς αποδυναμώνεις, σε ρωτάω. Πώς το αποδυναμώνεις, όταν λες αποδυναμώνω, πώς το εννοείς?
0: Μπράβο. Υπάρχει, δυστυχώς αυτά τα πόλους που τα είπατε και άλλοτε κι εσείς, τον πόλους, ο μη δημοκρατικός εκλογικός νόμος, αυτά παίζουν το ρόλο τους, κύριε Πασχάλη.
1: Και ρωτάω πάλι εγώ. Επειδή εσείς φύγατε από το κόμμα το μεγάλο, πήγατε στο μικρό. Πώς το αποδυναμώσατε? Το αποδυναμώσατε φέρνοντας στην Βουλή ένα νόμο νυχτιάτικα να παίρνουν 50 έδρες μπόνους. Και ρωτάω εγώ τώρα, πού είναι η αποδυνάμωση όταν πας και ψηφίζεις ένα μικρό κόμμα? Αυτό ρωτάω.
0: Είναι η αποδυνάμωση των μεγάλων, αυτών που κυβερνούν.
1: Σε τι, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
0: Δηλαδή δεν αθλίζομαι σαν ψήφο, σαν αριθμό, δεν αθλίζομαι πλέον σε αυτούς.
1: Δεν με ικανοποιεί η απάντησή σου, κύριε Δημήτρη, δεν με ικανοποιεί. Εγώ περίμενα να μου πεις κάτι διαδραστικό. Δηλαδή ότι εμείς το κάνουμε αυτό και έχουμε αυτό το κέρδος. Γι' αυτό και ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει τα μικρά τα κόμματα. Τα μικρά τα κόμματα δυστυχώς είναι δεκανίκια των μεγάλων. Γιατί από εκεί μέσα προέρχονται όλοι αυτοί. Τώρα.
0: Ναι, σε αυτό θα.
1: Εσύ όλα έχουμε δίκιο, αλλά κάνει το αντίθετο όμως, κύριε Δημήτρη.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Η πηγή της γνώσης και της επιδιεκόμενης διάκρισης της αλήθειας είναι πάντα η αμφισβήτηση, η αμφιβολία και η αντικειμενική ή όσο το δυνατόν χωρίς παροπίδες διερεύνηση της πάντα μία αλήθειας. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεύτερον, ένας φιλόσοφος είπε κάποτε, όταν δύο ή περισσότερα ή εκατομμύρια ή χιλιάδες άτομα φτάσουν στο σημείο να συμφωνούν πάντα, αυτό δεν είναι υγεία. Σημαίνει ότι κάποιος ή κάποια μειοψηφία από το σύνολο σκέφτονται, ενεργούν και έχουν επιβληθεί στους άλλους. Αυτό που πάει να γίνει τώρα, παγκοσμιοποίηση, με την τρομοκρατία, με το φόβο, με την πίεση της επιβίωσης, πρέπει και με τη βοήθεια της τεχνολογίας εσχάτως, πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε πεφωτισμένους. Είμαστε στο σημείο που θα γίνει θέσφατο οι πεφωτισμένοι. Ψάχνουμε για πεφωτισμένους. Ψάχνουμε για Μεσσίας. Ψάχνουμε κάπου να καλύψουμε την ανεπάρκειά μας, τη μη διάθεση να ασχοληθούμε, τη μη διάθεση να αντιδράσουμε, τη μη διάθεση να μιλήσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε με τον συνάνθρωπο, με τον συνομήλικο, με τον της άλλης τάξης, με τον διαφορετικό από εμάς. Να μην πολεμήσουμε το λιοντάρι. Πολεμάμε να μην είμαστε οι πρώτοι που θα φάει το λιοντάρι. Αυτή είναι η ευθύνη και το πρόβλημα του λαού. Και πρέπει να το καταλάβει. Το να λέμε ποιον ψηφίζουμε. Αφού μας τους ορίζουν. Έχουμε ευθύνη σαν λαός, γιατί ανεχόμαστε. Και αναπαράγουμε τις δικαιολογίες τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί δεν επιλέγουμε, δεν μας αφήνουν ανοιχτή επιλογή να επιλέξουμε κάτι διαφορετικό. Όλοι είναι παιδιά τους. Κανείς δεν προωθείται άμα δεν αποδεχθεί ότι θα υπηρετήσει τον σκοπό. Άρα ποια είναι η λύση, το είπα και άλλη φορά. Αλλά πάλι το έχουν καταφέρει και αυτό. Αν βγει ένας που δεν είναι παιδί τους, αλλά είναι φτωχός, δεν μπορεί να κεράσει, δεν μπορεί να τάξει θέσεις, θα τον ψηφίσουμε ή με τη βοήθεια θα βοηθήσουμε το σύστημα να τον βγάλει γραφικό. Να τον βγάλει φασίστα, να τον βγάλει επικίνδυνο.
1: Το κλασικό.
2: Αυτή είναι η ευθύνη του πολίτη. Ειδικά στην Ελλάδα μεγαλώσαμε να σε κερνάνε μια ρετσίνα και να σου παίρνουν την ψήφο. Θέλω να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν ποιο το πολιτικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Και κλείσε με αυτό.
2: Μεγάλωσα τη δεκαετία του 80 αυτό που λέμε κομματόσκυλα, βγαίνανε στα καφενεία και καμαρώνανε επέραντο και κερνούσαν όλο το μαγαζί και λέγανε: εγώ με τις διασυνδέσεις μου έβαλα τον ανιψιό μου ή τον ξάδερφο ή το παιδί αυτού που μπορεί να υστερούσε σε κριτήρια και σε γνώσεις και σε ικανότητες, τον έβαλα στη θέση. Καμάρωνε και κερνούσε. Η ευθύνη του πολίτη είναι ότι τεχότανε το κέρασμα του Έλληνα. Είχε μάθει αυτό στο πιάτσικο. Να είναι κατσαπλιάς, να είναι ραγιάς. Δεν αντιδρούσε στο ότι ο άλλος επέρετο για κάτι που έκανε παράνομο και αναξιοκρατικό. Προσπαθούσε να προσετεριστεί το κομματόσκυλο. Να πιει μια ρετσίνα από αυτόνα και αν μπορούσε να είναι ο επόμενος. Κάποτε πήγα στην Αμερική και το συζήτησα με κάποιους Αμερικάνους που μου λέγανε γιατί κατάντησε η Ελλάδα έτσι όπως έγινε. Και τους είπα αυτό το παράδειγμα. Και τους είπα μέσα στο μπαρ που πίναμε μπύρες στην Αμερική, στην Βοστόνη συγκεκριμένα, που όλοι κατηγορούμε για πολλά τους Αμερικανούς. Αν γινόταν αυτό στην Αμερική, τους λέω, με το οποίο μεγαλώσαμε εμείς στις δεκαετίες 80 και 90 κυρίως, τότε που γινόταν πάρτι. Και τώρα γίνεται, αλλά εντάξει, τώρα γίνεται μόνο για κάποιους και για εκλεκτούς και για μεγάλους. Δεν υπάρχουν δυνατότητες πλέον να τρώνε κοκαλάκι και οι μικροί. Τους είπα τι θα γινόταν εδώ. Αυτός που θα το έκανε αυτό λέει, σίγουρα δεν θα γυρίζει σπίτι μόνος. Θα τον πηγαίνανε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε και στο υπόλοιπο ακροατήριο. Παρακαλώ.
3: Ναι. Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
1: Καλώς τον κύριο Αγούλα.
3: Την αγάπη μου σε όλους ακροατάς, πρωτίστως στους ανήκοντες στη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία εμείς οι απλοί πολίτες, γιατί έχουμε γνώμονα το δίκαιο, το συμφέρον του κράτους και όχι το ατομικό, και πάνω απ' όλα ελπίζουμε σε μια βελτιωμένη Ελλάδα, ισχυρή, τα Βαλκάνια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός έχει καταφέρει τα μέγιστα με την αξιοπιστία του, με την αξιοπρέπειά του, με το δυναμισμό του και πάνω απ' όλα με την αγάπη του προς τον Έλληνα πολίτη. Δεν έχω δει πουθενά σε κανένα καφενείο νεοδημοκράτης, είτε μέλλον υπουργός, βουλευτής ή το οποιοδήποτε που θα κατέχετε, που να μπαίνει μέσα και να κερνάει. Δεν έχω δει ποτέ κάποιος υποψήφιος, είτε δήμαρχος, είτε που να ανήκει στην Δημοκρατία, που να μπαίνει σε ένα καφενείο και να λέει όλα αυτά κερασμένα από μένα. Δεν καταδέχεται να το κάνει, όχι γιατί δεν το επιτρέπει το DNA του, γιατί ο χώρος της Δημοκρατίας δεν επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και ούτε ο παδός ή κάποιος ο οποίος θέλει να ψηφίσει την Δημοκρατία θα δεχτεί τέτοιου είδους κέρασμα. Γιατί πάνω απ' όλα ο νεοδημοκράτης, ο καθαρός νεοδημοκράτης, βάζει απ' όλα την αξιοπρέπειά του, την αξιοπιστία της ψήφου. Γιατί η ψήφο δεν εξαγοράζεται με μια μπύρα ή με ένα καφέ ή με μια τσοκολάτα που έλεγα κάποτε. Η ψήφο
1: τώρα
3: είναι
1: με τι εξαγοράζεται τώρα?
3: Τίποτα. Ο νεοδημοκράτης δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Ο νεοδημοκράτης θα ψηφίσει την Δημοκρατία γιατί πιστεύει ότι αυτό που θα ψηφίσει, και φυσικά δεν είναι άλλος από τον κύριο Μητσοτάκη, εντάξει, δεν είναι γελιόμαστε, θα φέρει μια ειρήνη, μια γαλήνη στον τόπο, και κατά ένα μεγάλο ποσοστό το έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Κάνει συγκοριμίες στον αγώνα του, είναι εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και χιλιαδιό. Και έχει καταφέρει, έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα επιθυμητό επίπεδο.
1: Άστε.
3: Λάθη γίνανε. Υπήρξαν πολλοί οι οποίοι παρεμβίασαν το Σύνταγμα, είτε με τον άλλον, είτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο. Όλοι αυτοί οδηγούνται στη δικαιοσύνη, χωρίς ο κύριος πρωθυπουργός, αυτός ο κυβερνήτης, γιατί μετά το Καποδίστρια είναι ο κύριος Μητσοτάκης, να κάνει πίσω. Έχει δώσει εντολή ο κυβερνήτης αυτός. Όσοι βάλουν χέρι στο δημόσιο χρήμα, ναι, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Ποιον οδήγησε ο κύριος Μητσοτάκης κλείνοντας? Όχι. Ποιον οδήγησε? Πέστε μου έναν.
3: Κοιτάξτε.
1: Η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή να διέταξε να είδε τις αθλίες σε δικό της πρόγραμμα, γιατί αυτή τα έκανε, και να είπε ότι παιδιά εδώ κάναμε λάθος, γρήγορα στον εισαγγελέα όλοι.
3: Αφού δεν υπήρξαν λάθη.
1: Όχι, δεν υπήρξαν λάθη. Πηγαίνουν στη Βουλή, έχουν αντικαταστήσει τη δικαιοσύνη, την έχουν κάνει γλάστρα.
3: Αυτό έγινε με την ψήφο όλων
1: των κομμάτων. Την έχουν κάνει γλάστρα, πηγαίνει και ψηφίζει το κόμμα που έχει πλειοψηφία και λέει ότι είμαστε αθώοι, κλέψαμε, αλλά είμαστε αθώοι γιατί για μας δεν κλέψαμε. Για σας μπορεί, αλλά δεν είστε πλειοψηφία. Αυτό λέει.
3: Δεν υπήρξε παραβάση.
1: Και γιορτάζει η Δημοκρατία σήμερα. Τι γιορτάζει, ρε ξεφτύλες, ρε. Τι γιορτάζει.
3: Τα 52 χρόνια της Δημοκρατίας, κύριε
1: Πρόεδρε. Ποια Δημοκρατία, πού την είδε στη Δημοκρατία, κύριε Γιαγκούλη?
3: Δημοκρατία σε όλο το μεγαλείο. Βγαίνει οποιοδήποτε από πουδήποτε και υβρίζει αυτό το Μεσσία, αυτό το Θεόσταλτο, αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που κατέβηκε από τα ουράνια και να μας βοηθήσει και να μας σώσει, και βγαίνει και το βρίζει με τα χειρότερα λόγια ο καθένας. Αυτή είναι η Δημοκρατία. Αλλά ο Έλληνας δεν σέβεται τη Δημοκρατία. Ο Έλληνας οδηγείται στα άκρα. Ή θα το φημώσει τελείως, ή θα τον αφήσει ελεύθερο να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε τον Θεό. Και αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την εντολή από τα ουράνια, έχει το χάρισμα, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους Έλληνες πολίτες, και κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κύριε Πασχάλη, που τα έχει καταφέρει. Ευχαριστώ τον Θεό που θα μου δώσει πάλι την ευκαιρία να είμαι ζωντανός μέχρι τότε, να ξαναψηφίσω τον κ. Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αγάπη μου, η ελπίδα μου, το φως μου. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για μένα. Αυτά, κύριε Πασχάλη μου.
1: Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Η νέα Δημοκρατία.
1: Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε αμέσως.
4: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές.
10: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90 στην διακριτική ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, καλησπέρα στον Χριστόδηλο του Σουρουτζίδη. Ναι. Αποκατάσταση της Δημοκρατίας είναι η γιορτή για την αποκατάσταση, μάλιστα. Δεν θυμάμαι να έχει, αλλά τέλος πάντων. Καλησπέρα στο Μαρσέλο. Σε δύο κλάδους, κτηνοτροφία και γεωργία, δικημένη είναι η κτηνοτροφία, διότι έχει δουλειά 365 μέρες μέσα στην Κοπρία από ό,τι τα ζώα, ό,τι ζώα και να έχεις, και σε παίζουν φυσικά και στις τιμές γάλακτος τα καρτέλ. Ενώ η γεωργία, ένα μήνα το χειμώνα, ένα μήνα καλοκαίρι δουλειά, με το πλεονέκτημα δήλωναν ό,τι θέλουν για τις επιδοτήσεις, όχι για την περισσότερη διαφορά κτλ. Εντάξει, τώρα μην πας εκεί. Στον Νίκο τον Μουράτογλου, ξέχασα τον Ταβλαρίδη, σωστά, ναι. Στην Κριστίνα την Παπά, στον Στέφανο τον Μεταλίδη. Στον Κώστα τον Κουρέντη και στον Φώτη τον Παφώτη. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
13: Ναι, Πασχαλή.
1: Έλα.
13: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
13: Μαρία Χαμήλος.
1: Κλείσε το.
13: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
13: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γιαγκούλα. Σε αυτόν το θεό της Μασονίας, ναι, τον κύριο Μητσοτάκη, τον αξιολάτρευτο θεό της Μασονίας, είχε 41% και σήμερα είναι στο 20%. Κύριε Γιαγκούλα, μ' ακούτε? Άρα λοιπόν από τους 10 ψηφοφόρους φύγαν οι 5. Του έχω λοιπόν μια ερώτηση. Ποιοι είναι οι πιο χαζοί? Αυτοί που μείναν ή αυτοί που φύγαν? Περιμένω
1: την Κυριακή, την Κυριακή το βράδυ θα περιμένετε την απάντηση.
13: Ακριβώς. Θέλω να μου πει ποιοι είναι πιο χαζοί, αυτοί που μείναν ή αυτοί που φύγαν?
1: Έλα, και
13: πάμε λοιπόν, ναι, στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει καταργήσει την ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία, είναι ένα συνοθήλευμα.
1: Ναι.
13: Ενώ ο κόσμος ασχολείται ακόμα με την ιδεολογία. Ενώ οι ίδιοι έχουν καταργήσει την ιδεολογία, βλέπεις τον κόσμο ασχολείται ακόμα με την ιδεολογία. Κάτι που.
1: Είναι εγκλωβισμένος. Μην το λες ότι ασχολείται. Έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό, γι' αυτό και δεν βγαίνει.
13: Έχει γεννηθεί, ναι, ενώ το έχει καταργήσει η κυβέρνηση. Πάμε στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βολεύεται. Βολεύεται, παραμένει έτσι, της αρέσει αυτό που γίνεται, είναι βολεμένη, ας τους άλλους να έχουν τα θέματα και εμείς στην κουτάλα. Αν θέλανε θα κάνανε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, να φύγει αυτό το έκτρωμα που λέγεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι ένα συνοθήλευμα λαό Πασοκονουδούλας, να φύγουν, να πάρουν τα υπουργεία η κυβέρνηση ειδικού σκοπού και να κάνουν μετά εκλογές και να κρίνουμε εμείς ο λαός ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι άξιος να κυβερνήσει τις επόμενες εκλογές. Ας πάρουν τώρα όμως την κυβέρνηση. Και το τρίτο, πάμε στο λαό. Ο λαός πάσχει από απολυτισμό. Πλέον ο λαός τον έχουν διαμορφώσει έτσι που παλιά λέγανε να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Τώρα έχουν περάσει σε άλλο level. Έχουν περάσει το level ότι να ψοφήσει ο γείτονας θα του πάρουμε την κατσίκα.
1: Καλό. Καλό, έξυπνο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ωραίος, ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
14: Παρακαλώ, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε, ναι.
14: Καλησπέρα, Παστιάλη Αθηνά, είμαι από τα Χαλοδοχώρη.
1: Γεια σου, Αθηνά.
14: Καλησπέρα. Πρώτον, τον κύριο Γιαγκούλα.
1: Ναι.
14: Στο Μεσαίωνα, κύριε Γιαγκούλα, ο βασιλεύς στη Γαλλία ήταν ο Θεός. Ο Θεός ήλιος. Τώρα, κύριε Γιαγκούλα, σας εύχομαι να έχετε Θεό πρώτα τους γονείς σας και δεύτερον αν έχει την οικογένεια, την οικογένειά σας. Γιατί, τι να πω, στις επόμενες εκλογές θα το δείτε. Δεύτερον,
1: Αθηνά, μην είσαι πολύ σίγουρη. Αθηνά, μην είσαι πολύ σίγουρη.
14: Ναι.
1: Λέω, μην είσαι πολύ σίγουρη.
14: Πού?
1: Για τις επόμενες εκλογές που λες και τέτοια. Μην είσαι πολύ σίγουρη.
14: Πάλι Μητσοτάκη, φυσικά. Αλλά δεν θα είναι μόνος του. Δεν θα είναι μόνος του. Ο ίδιος του το είπε πριν πόσους μήνες. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι με ποιον θα κυβερνήσω.
1: Ανδρουλάκη. Είναι συμφωνημένα με τον Ανδρουλάκη.
14: Αποκλείεται να έχει την... Αποκλείεται να πάρει τόσο μεγάλο ποσοστό, ούτως ώστε να είναι μόνος του κυβέρνηση.
1: Με τον Ανδρουλάκη σου λέω, ρε Αθηνά, δεν ακούς?
14: Ποιος Ανδρουλάκης?
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Μακάρι! Αλλά δεν.
1: Τι μακάρι, εσύ? Προηγουμένως βρίσκεις το Μητσοτάκη, κόσμος... μετά λες μακάρι.
14: Όχι, κοίταξε. Ο κόσμος θυμάται τα παλιά του Πασόκ, τα ρουσφετολόγια.
1: Ναι.
14: Και σου λέει και αυτοί οι ίδιοι είναι. Γιατί να τους ψηφίσουμε? Τώρα, με τον Τσίπρα. Έχω εκπλαγεί που τον βγάζουν δεύτερο. Είναι δυνατόν?
1: Γιατί? Αφού έχει πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν.
14: Για την υπογραφή του. Για τη Μακεδονία.
1: Γιατί οι άλλοι τι κάνανε για τη Μακεδονία?
14: Έφερε το Κασελάκι.
1: Αθηνά, Αθηνά, δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά. Αθηνά, Αθηνά, μ' ακούς.
14: Τι εννοείς, για πες μου.
1: Οι άλλοι τι κάνανε για το Μακεδονικό?
14: Ποιοι άλλοι?
1: Οι αυτοί που δεν βάλανε τάχα μου δίθεν οι υπογραφές. Και έβαλε ο Τσίπρας.
14: Κοίταξε, ο Τσίπρας έπρεπε να τη βάλει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέταξε. Κατάλαβες? Αναγνώριση και ωραία Μακεδονία.
1: Ωραία.
14: Και οποιοδήποτε να ήταν έπρεπε να βάλει την υπογραφή του. Εφόσον ανήκουμε πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είπαμε τα κονδυλά τους. Εμείς μικροκομματικό πράγμα κάνουμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Και ο Μητσοτάκης το ίδιο. Και χώρια από αυτό, ποιος πήγε από αυτούς στα δικαστήρια? Πες μου τώρα, που πάνε οι 300 για την αποκατάσταση της, δημοκρατίας.
1: Ναι.
14: Ποιος?
1: Ο Μήκος,
14: οι δήμαρχοι κάνουν όλη τη δουλειά, παντού, και οι προέδροι, και οι νοτάρχες, και αυτοί έρχονται μια φορά στο τόσο και... Ο άλλος ο κύριος που δεν κερνάνε, μια χαρά κερνάνε. Μέχρι και ελικόπτερο μας είχαν φέρει παλιότερα οι νεοδημοκράτες για να δίνουν στα παιδάκια μας δώρα. Λες και τα είχαμε ανάγκη.
1: Μάλιστα. Αθηνέα, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Φίλοι που είναι στις γραμμές, Λευτέρη. Ορίστε.
15: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
15: Νίκος από Φιλαδέλφεια.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
15: Λοιπόν, σ' ακούω πολλά χρόνια όπως και τον κύριο Γιαγκούλα και είναι η πρώτη φορά που θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Ναι, Νίκο, έτσι πως μιλάς δεν ακούγεις καν. Στο μικρόφωνο κοντά, στο ακουστικό, αλλιώς δεν ακούγεστε.
15: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
15: Καλύτερα.
1: Ναι ρε τώρα Νίκο, βέβαια καλύτερα.
15: Okay. Λοιπόν, ο κύριος Γιαγκούλας,
1: ναι.
15: Και δεν μ' αρέσει να μιλάω για άλλους, αλλά επειδή ξέρεις...
1: Δεν σ' αρέσει να μιλάς, αλλά μιλάς.
15: Αναγκαστικά, σε ακούω 7 χρόνια και τον ακούω.
1: Ναι, παιδί μου, άλλο λέμε, αυτό λέμε, εντάξει. Για αυτά που λέει τουλάχιστον.
15: Λοιπόν, για αυτά που λέει. Ο κύριος Γιαγκούλας μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, γιατί έχει αρπάξει. Έχει αρπάξει. Τον έχουν δώσει 2-3 συντάξει και έχει δουλέψει.
1: Είπαμε να πει αυτό που λέει ο Γιαγκούλας. Εσύ χαρακτηρίζει τον Γιαγκούλα, θα σε κόψω, Νίκο. Δεν το επιτρέπω αυτό το πράγμα που κάνετε. Λες, αφήνεις υπονοούμενο χωρίς να ξέρεις. Εγώ που ξέρω, σας το έχω πει, τι έχω δει. Μα που έχει φέρει ο άνθρωπος από την κρυφά στοιχεία και εσείς βγαίνετε για να σπηλώσετε κάποιον. Έχεις κάτι να πεις αυτά που λέει ο Γιαγκούλας? Πες τώρα, Νίκο, μη λες τώρα αν τα έχει πάρει ή δεν έχει πάρει. Γιατί εσύ δεν τα πήρες από κάπου? Όλοι τα παίρνουν από κάπου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
15: Εγώ προσωπικά δεν τα έχω πάρει από κανέναν.
1: Ούτε αυτός τα πήρε. Τα πήρε με απόδειξη. Εσύ έχεις απόδειξη για αυτά που έχει πάρει αυτός?
15: Δεν δούλεψε. Έχω πει ότι δεν δούλεψε.
1: Καλά,
15: δεν έχω πει ότι δεν δούλεψε. Έχω πει, παίρνει 3-4 συντάξεις.
1: Έτσι όπως το λες, το λες όμως απαξιωτικά, Νίκο. Το λες απαξιωτικά. Αυτό λέω.
15: Πασχάλη, συγγνώμη, αλλά απαξιώνει όλους τους υπόλοιπους ο κύριος Γιαγκούλας καταρχήν.
1: Γιατί μίλησε κατά κανενός και δεν το ξέρω. Είμαι σε άλλη εκπομπή εγώ. Αυτός υπερασπίζεται το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ποια, αν εσύ νιώθεις απαξίωση, Νίκο, μαζί σου, μπορεί να νιώθεις απαξίωση, αλλά να σκεφτούν ότι τα 2 εκατομμύρια Έλληνες που είναι σαν το Γιαγκούλα ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία. Σε ακούω τώρα.
15: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Γιατί δεν πήγες από την αρχή?
15: Okay. Εμείς δεν φυλάμε. Άκουσε να δεις. Βλέπουμε σε πολλές συγκεντρώσεις, σε πολλές επισκέψεις πρωθυπουργών και υπουργών, ανθρώπους να πηγαίνουν να φυλάνε χέρια, μάγουλα, το ένα, το άλλο.
1: Σωστό.
15: Αυτή την πελατειακή σχέση, άμα θέλει να έχει ο Έλληνας πολίτης με τον κάθε πολιτικό, μετά να μην βγαίνει στον Πασχάλη και ορίεται.
1: Μα Νίκο, αυτήν θέλει, βρε Νίκο. Αυτήν θέλει. Αυτή τη σχέση θέλει, της υποτέλειας, της υποταγής, γιατί πιστεύει ότι μέσα από αυτόνα θα του έρθει η προσωπική του δικαίωση. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί εκπλήσεσαι.
15: Και πάμε κάτι άλλο τώρα. Για τον υπόθεση της Νοβάρτης. Ο δικηγόρος ο Έλληνας που ανέλαβε και νομίζω είναι και σε πολιτικό κόμμα.
1: Α, δεν ξέρω ποιος είναι.
15: Πληρώθηκε αδρά από το Αμερικάνικο κράτος. Γύρω στα 20 εκατομμύρια δολάρια.
1: Α, ναι. Ένας του
15: Βελόπουλου είναι. Το πιο ωραίο είναι. Νομίζω. Ότι υπέγραψε χαρτί ότι δεν μπορεί ποτέ να μιλήσει για την υπόθεση, ούτε βιβλίο να γράψει, ούτε τίποτα. Αυτή η πρακτική γίνεται όταν έχουμε να κρύψουμε κάτι.
1: Καλά, ξυπακούεται.
15: Αμερικάνικη πρακτική.
1: Ναι. Το συμβόλαιο σιωπής είναι αυτό.
15: Θα ήθελα να ήξερα ποιος διάολος έκανε τη μετάφραση από τα ελληνικά στα αμερικάνικα, για να δούμε ποιος είναι ο κάθε Γεωργιάδης και ο κάθε Τυχάρπαστος που έβαζε το χέρι του στο μέλι. Ο Έλληνας πολίτης, άμα δεν μπορεί να καταλάβει...
1: Ο Σαράκης έχει... είναι, ο Σαράκης. Παύλος Σαράκης. Ακριβώς. Είναι ο ποινικολόγος είναι κιόλας.
15: Πασχάλη, αν είχες 10.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, θα σ' είχαν κρεμάσει ανάποδα.
1: Χαλαρά, όχι.
15: Αυτά πρέπει να βλέπει κάθε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μήπως επιζητούν και αυτοί το ίδιο... Νικό μου, μήπως επιζητούν και αυτοί να κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δηλαδή να κλέβουν και να μην τους τιμωρούν. Και σου λέει θα με προστατεύσει το κόμμα. Αυτό δεν κάνουν.
15: Αυτό δεν κάνουν. Πήγαινε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο, να είσαι καλά.
15: Η ευθύνη δεν είναι των πολιτικών, η ευθύνη είναι δικιά μας.
1: Φυσικά δικιά μας είναι. Ποια είναι η πολιτική, ας κάνουν τη δουλειά τους αυτοί. Σε ευχαριστώ Νικολή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Νίκο. Παρακαλώ. Ορίστε.
16: Πού είσαι ρε άσπρη τριμμένη και πολλά τα
1: Βαλκάνια. Δεν ακούω τίποτα Λευτέρη. Μ' ακούτε.
16: Πού είσαι ρε άσπρη τριμμένη σοκολάτα το
1: πού είσαι, αμά, καλό στα μάτια μας τα δυο. Κάθε καλοκαίρι παίρνεις τηλέφωνο.
16: Πού να ακούσουν τώρα το Γιαγκούλα επί, πώς το λένε αυτόν που θα κάνει το πρωθυπουργό.
1: Μητσοτάκη.
16: Ποιο
1: είναι τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα.
16: Αυτόν ρε που είναι από την Καλαμάτα, πώς λέγεται.
1: Του Σαμαρά, καμία σχέση, τι σχέση.
16: Βάλε καμία κομμάτι ρε φίλε από Σαμαρά ρε γάμο.
1: Δεν έχει. Να ζαλιστούν. Δεν έχει.
16: Τι κάνεις.
1: Καλά φίλε εσύ.
16: Καλά ρε φίλε.
1: Εντάξει όλα, υγεία αυτά, οικογένεια.
16: Θα τα βολέψουμε ρε. Με το Μητσοτάκη όλα θα τα φτιάξουμε.
1: Γι' αυτό ψηφίζεις Μητσοτάκη, σκύλε.
16: Βασικά δεν ψηφίζω γιατί είμαι Αλβανός.
1: Καλά, τι σημασία έχει. Αν ψήφιζες όμως Μητσοτάκη θα ψήφιζες.
16: Όχι, άμα ψήφιζα φίλε ειλικρινά.
1: Τάρε, τώρα ο κόσμος δεν σε ξέρει τώρα ο κόσμος. Πραγματικά τώρα πες ότι ήσουν Έλληνας ρε παιδί μου. Έτσι, τι θα ψήφιζες σήμερα στην Ελλάδα, έτσι πως είναι η κατάσταση, αυτό που έχεις βιώσει, αυτό που ξέρεις κτλ. Και πες ότι θες να πας να ψηφίσεις ρε παιδί μου, τι θα ψήφιζες.
16: Όποιος με έδινε παραπάνω.
1: Μάλιστα. Άρα Μητσοτάκη θα ψήφιζες.
16: Όχι ρε φίλε, δεν.
1: Αφού σε δώσει παραπάνω, αυτός θα σε δώσει.
16: Δεν είναι ρε φίλε, αυτός. Άμα με δώσει αυτός, αυτό θα ψηφίσω. Τι.
1: Αυτό δεν σου είπα τώρα.
16: Βγάλε έναν που θα σε πει όχι. Βγάλε έναν.
1: Ναι.
16: Έναν. Να βγει ένας να πει όχι ρε φίλε, εγώ δεν μετάω το κρίμα. Όλοι το κρίμα, πάει, έλυσε. Και θα στο αποδείξω, αλλά δεν θέλω να το αποδείξω στον αέρα.
1: Μάλιστα.
16: Γιατί η αλήθεια πονάει, καμόρα.
1: Το ξέρω. Πονάει. Το ξέρω, μην το λες άλλο.
16: Χίλια χρόνια Ηρακλής, γήπεδο στον Ηρακλή,
1: ναι.
16: Αν θα το κάνουμε. Εντάξει.
1: Άρα είσαι ωραίος ρε φίλε. Να είσαι καλά ρε, είσαι θούλης, να είσαι καλά. Τελευταίος φίλος, παρακαλώ.
17: Καλά.
1: Χαίρετε.
17: Πασχάλη, μ' ακούς.
1: Α, γιατρές είσαι.
17: Εγώ είμαι τόση ώρα, δεν μ' ακούς. Λοιπόν,
1: Εφού δεν μιλούσαμε με άλλον εργατέ, πώς σας ακούσαμε.
17: Δεν τηλεφτάς εσύ, δεν ακούγεται, είναι οι γραμμές.
1: Ναι.
17: Λοιπόν, ο κύριος Γιαγκούλας έχει ψυχοκινητικά, έχει πολλά δίκαια. Υπάρχει στη δικιά μου ειδικότητα ένας άνθρωπος που λέει «Βλέπω, αλλά δεν βλέπω. Ακούω, αλλά δεν ακούω. Τρώω, αλλά δεν γεύομαι». Ναι. Αυτή είναι μια ολόκληρη κατηγορία μόνος του.
1: Ωραία.
17: Ο Γιαγκούλας λοιπόν είναι μια κατηγορία μόνος του, γιατί για ποιο λόγο το κάνει αυτό δεν ξέρω. Πάει στη λαϊκή και βλέπει όλο τον κόσμο να ξεσχίζει από λεφτά, ας πούμε. Όπου και να πάει, κυκλοφορεί πάρα πολύ το χρήμα. Βλέπει, αλλά δεν βλέπει ο άνθρωπος. Αν θέλει τότε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το τομέα, όποτε θέλει να έρθει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Γιατρέ. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε. Καλησπέρα και στο Σωτήρη και στον Πέτρο και στο Σπύρο. Χαλό Σπύρος. Και στον Τζόρτζι τον Μπεστ. Έτσι ρε Τζόρτζι. Όλα θες να γίνεις και να μην πω. Ψάχνουν λέει πάλι τα σπιτάκια της Τεχάν. Εσύ πες μου σε ποια χώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την υπόθεση αυτή στον εισαγγελέα. Και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να λέει βγάζω την πρίζα από τα σπιτάκια. Μόνο εδώ μπορούσε να συμβεί αυτό. Ούτε δικαστήριο, φίλε. Κατάσχεση, όλα τα πάντα, φίλε. Και στην Μπουζού. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα και στη Βέρεια, στο Βαγγέλη. Γιατρέ, ο κύριος Γιαγκούλης απαντάει σε μήνυμα γιατρέ μου και λέει, γιατρέ, πάνω απ' όλα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Σε θεωρώ, λέει, εύκολο αντίπαλο. Μάλιστα. Ναι, πρέπει να γίνει όμως η συνάντηση για να τελεσυδικήσει όλη αυτή η ιστορία και αυτή η αναμονή του κόσμου μεταξύ του γιατρού και σένα, κύριε Γιαγκούλα. Να τελειώνουμε, να πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στο τούνελ. Οι ενώσεις ξενοδόχων βαράμε το κουδούνι. Βαράν το κουδούνι οι ενώσεις ξενοδόχων. Είναι κουβέντα που είπαμε ότι τα προβλήματα που υπάρχουν. Και βεβαίως θα υπάρχουν, έτσι είναι. Καλησπέρα στον Ντίμι από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα στον Βασίλη από το From London. Έτσι θα μιλήσουμε και λίγο στη γλώσσα μας. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε κοντά μας τον έναν και μοναδικό Νίκο Μελισσακάκη. Νίκ Μιλ, κυρίες και κύριοι, ο οποίος θα μας κρατήσει σε ζεστά νερά, θα μπορούσα να πω, εν ώψη του στοιχήματος, να δούμε αν κερδίσαμε, αν θα κερδίσουμε και ετσετερά, ετσετερά.
18: Γεια σας, Πασχαλή.
1: Τι...
18: Αφήστε ήσυχο το Γιακούλα. Παγωθήκατε το Γιακούλα. Ακούσουμε τη δικιά σας τη γνώμη. Γιακούλας έχει αυτά που λέει, θέλει να πει για το κόμμα του. Πείτε για τα δικά σας τα κόμματα, κάτι.
1: Α, τι λες δεν θα το πει. Τολμάει.
18: Θα πει τίποτα.
1: Τολμάει.
18: Για τα δικά τα κόμματα, τα υπόλοιπα. Και τώρα μιλάω πραγματικά αντικειμενικά. Πείτε για τα άλλα δικά σας τα κόμματα. Τι έχουν κάνει και τι θα κάνουν. Φτάνει ασχολείστε με τη Γιαγκούλα. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει. Όλοι ασχολούνται, βγαίνουν κατευθείαν και λένε τι είπε Γιαγκούλας για την Δημοκρατία. Βγείτε για το δικό σας κόμμα, πείτε τι θα κάνει και τι έκανε. Και δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δηλωμένα.
1: Ναι.
18: Αλλά να είμαστε και λίγο δίκαιοι. Φτάνει με τον Γιαγκούλα. Λοιπόν, για να ακούω χάσαμε Πασχάλη σήμερα.
1: Προηγουμένως είχαμε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
18: Ναι, ποια περιοχή.
1: Και είναι στο νοσοκομείο ένας 35χρονος, μεταφέρθηκε τώρα στο Ιπποκράτειο, στο Δεδροπόταμο.
18: Εντός.
1: Τώρα δεν λέει ακριβώς.
18: Δεν λέει.
1: Στο Δεδροπόταμο θα σου λέει, πού θες εσύ, περιφερειακά το Δεδροπότάμο.
18: Γιατί συνήθως και μέσα δεν γίνεται τίποτα, να ξέρεις.
1: Λέει στον Δεδροπόταμο.
18: Ναι.
1: Το αιματηρό επεισόδιο είναι εκεί. Αν τα συνήθως υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις του συνήθως.
18: Ναι. Εκτός γιατί και συνήθως και η αστυνομία δεν εμπλέκεται εκεί μέσα. Υπάρχουν άλλοι νόμοι ισχύουν εκεί.
1: Εντάξει, τώρα για να πήγε εκεί πέρα ΕΚΑΒ, αστυνομίες και αυτά, και να είναι, άρα είναι σοβαρό.
18: Μεταξύ τους είναι.
1: Ας είναι, δεν πειράζει.
18: Αλλά πιο μπροστά δεν ξέρω, έχεις διαβάσει, γιατί ίσως το ήταν συνέχεια. Πέρασαν, έπινα καφέ κάτω, ξέρεις εδώ στο σπίτι, και πέρασαν δύο μηχανές ΕΚΑΒ και τρία ασθενοφόρα. Τώρα αδιάβασης τίποτα σημαντικά, ένα τροχείο μεγάλο.
1: Όχι.
18: Ερχόταν από Μουδανίων.
1: Δεν
18: και παραξένεψε τέτοια. Γιατί τρέχα σαν τρελή και τρία στενοφόρα πρώτη φορά βλέπω και δύο μηχανές μπροστά.
1: Εγώ το μόνο, την μόνη...
18: Γύρω στις 8.
1: Όχι, όχι, δεν έχω κάτι. Κάτι
18: ήταν την ώρα που ψιλοέβρεχε, έτσι.
1: Α, γίνανε καραμπόλες στον περιφερειακό.
18: Ναι.
1: Αρκετές λόγω της βροχής. Και στα Μουδανιά. Υπήρχε πρόβλημα και στα Μουδανιά. Πρέπει να...
18: Πρέπει εκεί, γιατί τα στενοφόρα τρέχαν σαν τρελά. Ναι. Οπότε μακάρι οι άνθρωποι να είναι καλά.
1: Εγώ έχω ένα βίντεο, μου στείλαν τώρα ένα βίντεο, όπου οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει ένα, σήμερα κιόλας, ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ.
18: Αεροπλανοφόρο.
1: Και μιλάνε, ναι, και μιλάνε για 200 νεκρούς.
18: Το 200 ποιος το λέει?
1: Να σου λέω κάτι εγώ.
18: Ιρανοί το λένε, ρε παιδί.
1: Όχι,
18: μου, ή δημοσιογράφικα.
1: Ιρανοί, ρε φίλε, μπορεί να έχουμε σχέση με Ιρανοί, αφού δεν έχουν ίντερνετ οι άνθρωποι.
18: Όχι, καταρχήν εκεί μέσα.
1: Είναι από Αμερική, είναι από Αμερική.
18: Από Αμερική, άμα λένε 200, μπορεί να βάλε παραπάνω.
1: Αν έχουν θέματα, όχι, πρόσεξε να δεις. Το χειρότερο πράγμα που φοβάται ο Τραμπ εν ώψη των εκλογών που υπάρχουν το φθινόπωρο,
18: οι
1: μεσαίες εκλογές, είναι οι νεκροί, μπράβο.
18: Βέβαια. Όταν βλέπουν οι Αμερικανοί τις σημαίες και τα αυτά να έρχονται να γεννάνε στην Αμερική, ξέρεις τι παθαίνουν.
1: Για να δω.
18: Ποια γυρνάνε με τις σημαίες επάνω. Εκεί παθαίνουν. Γιατί παρά είναι πατριώτες. Αλλά αυτό, ναι, αυτό θα κάνει ζημιά στον Τραμπ. Άσε που έχει πάρει.
1: Αν όντως αληθεύει, γιατί το έβαλα και στο AI και μου βγάζει ότι είναι 95% γνήσιο το βίντεο.
18: Και το 200 αεροπλανοφόρο είναι μικρό το νούμερο, γιατί ξέρεις πολύ καλά.
1: Καλά, δεν είναι διαλύθηκε το αεροπλανοφόρο, ρε φίλε. Εντάξει. Μιλάει για 200 νεκρούς, γιατί προφανώς εκεί που χτύπησε είχε τόσο κόσμο. Ξέρω.
18: Λοιπόν, λέμε προηγουμένως, άκουσα ένα πολιτικό να λέει για τις επενδύσεις. Καταρχήν πρέπει να κάνουν μάθημα πραγματικά στους υπουργούς και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος?
18: Να τους εξηγήσουν τι σημαίνει η λέξη επένδυση, γιατί δεν ξέρει μάλλον κανένας.
1: Α, κάτσε, γιατί είχα προσφάτως με τέσεις. Για πες μου, τι θεωρείς επένδυση?
18: Αυτός είπε ότι έρχονται... εγώ τη θεωρώ επένδυση. Να
1: ναι, τι εννοείς όταν λες η λέξη επένδυση, πώς την,
18: ναι,
1: πώς την πασάρεις, ρε παιδί μου, αυτό.
18: Θεωρεί, να σου πω τι θεωρούσε αυτός και να σου πω τι θεωρώ εγώ.
1: Ναι.
18: Αυτός θεωρείται ότι επειδή έρχονται ξένοι και αγοράζουν εδώ, έτσι, τα έτοιμα, τα διαμερίσματα, τις επιχειρήσεις, ότι είναι επένδυση. Επένδυση
1: δεν
18: είναι
1: επένδυση αυτό, δεν είναι επένδυση.
18: Δεν είναι επένδυση ακριβώς. Επένδυση είναι το να έρθει μια ξένη εταιρεία να χτίσει ένα νέο καινούργιο εργοστάσιο, να κάνει προσλήψεις. Να πάρει ο Έλληνας δουλειά, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, να
1: κομψά, πληρώνει φόρους. Νικό, πες το κομψά. Δημιουργία εισοδήματος.
18: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι επένδυση. Αυτοί όμως δεν ξέρουν το τι σημαίνει επένδυση και κορδεύουν τον κόσμο.
1: Γίνονται εγώ το αγοράζω, εγώ που έρχομαι απ' έξω με μια golden card και αγοράζω το σπίτι σου... ή το μαγαζί σου, ή ναι, το εργοστάσιο σου. Δεν επένδυσε εδώ.
18: Αυτοί το θεωρούν επένδυση.
1: Αγοράζουν την περιουσία σου.
18: Δεν καταλαβαίνουν ότι αγοράζουν την Ελλάδα μας και σε λίγο δεν θα υπάρχουμε.
1: Α, καλά κρασιά.
18: Αυτοί το θεωρούν αυτό το πράγμα επένδυση. Δεν ξέρουν τι σημαίνει επένδυση, ή μάλλον δεν θέλουν να μας πούνε τι σημαίνει. Μας κοροϊδεύουν ξεκάθαρα. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει επένδυση.
1: Είπαμε, όταν ξεκινάς κάτι από το μηδέν και, και δημιουργεί εισόδημα, έσοδα, γιατί οι επενδύσεις έχουν και, και το ρίσκο ότι μπορεί να χάσεις μέρος και ολόκληρο το ποσό το οποίο βάζεις.
18: Ξεκάθαρα.
1: Έτσι. Άρα, νομίζω το ευκόλου σε νόμο να παραλείπονται.
18: Γιατί έχουν πάει 15 μάρκες πασίγνωστες στην Τουρκία και έχουν χτίσει εργοστάσια, έτσι.
1: Γιατί...
18: αυτό είναι επένδυση.
1: Ακριβώς.
18: Εδώ ποια ήρθε, ποια μάρκα ήρθε, α πούμε μία.
1: Η Φουμαντσού.
18: Έτσι ακριβώς, καλά το έφυγε. Φουμαντσού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλη τη μέρα μιλάει για επενδύσεις στην Ελλάδα.
1: Πότε φίλε, ζούμε, να σου πω κάτι. Δεν έχω καταλάβει και εγώ πραγματικά μερικές φορές το τι ακριβώς συμβαίνει στο μυαλό το δικό μας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μας αρέσουν τα παχιά τα λόγια, οι ταμπέλες, οι ρεμίζες, ξέρω, οι μαρκίζες μάλλον κτλ. Δεν έχει αναρωτηθεί κανένας, ρε παιδί μου, αν έχει βελτιωθεί το βιωτικό του επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ. Μπορεί να πάει να κάνει διακοπές. Δηλαδή, βλέπεις κάποια πράγματα καθημερινά και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ο μήνας, ας πούμε, που πηγαίνει ο κόσμος διακοπές. Εσύ, ρε φίλε, γιατί δεν κάνεις κάτι, ας πούμε, για να αλλάξεις αυτό το πράγμα? Μπορείς, θέλεις, είσαι ικανοποιημένος.
18: Πασχάλη, ξεχνάει γρήγορα Έλληνας.
1: Τι ξεχνάει γρήγορα, ποιο Έλληνας.
18: Τίποτα. Ήταν καταρχήν ένα παράξενο που έγινε, ήταν να πληρωθεί ο κόσμος 20 Δευτέρα απόγευμα. Πρώτη φορά έχω κάνει αλλαγή και το πήγε τώρα για Τετάρτη απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Για τους συνταξιούχους μιλάω, έτσι.
1: Ναι.
18: Πρώτη φορά συμβαίνει αλλαγή τέτοια για να πάει τέλος του μήνα. 30 του μηνός. 30 του μηνός πληρωμές, συντάξεις που κάποτε θυμάσαι πληρώνει 23, 24, 25. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε. Μήπως θέλω να παρουσιάσω πάλι τίποτα νούμερα ότι όλα είναι καλά και είμαστε, η οικονομία μας σχίζει και πετάει. Δεν ξέρω.
1: Καλά,
18: δεν
1: το ξέρω. Να λένε ότι θέλουν να λένε.
18: Ο ΕΦΚΑ να κάνει τέτοια αλλαγή είναι πολύ παράξενο. Γιατί ξέρω, τα παρακολουθώ αυτά και έκανε αλλαγή δύο μέρες μετά. Τέλος πάντων, στο προηγούμενο στο δελτίο που παίξαμε σήμερα, χάσαμε για ένα γκολ μόνο στη Λοζάνη. Πιάσαμε τον Βαστέρα, έβαλε δύο γκολ. Λοζάνη ήρθε μόνο 2-0, την είχαμε over 2,5. Η Αράου ήρθε over 2,5 3-0. Η Κόρκ έχει βάλει ήδη δύο γκολ. Είναι 1-2. Και θα περιμέναμε τώρα ένα γκολ να σοβαρίσει σε Πάτρεξ που είναι φαβορή, ο Άγιος Πατρίκιος, με την Τάνταλακ που είναι 0-1. Για ένα γκολ θα χάσουμε. Τζάμπα και Βερεσέ 8-66. Πολύ καλή απόδοση. Όσο που, όσο λέγανε, ο Πιλάτος είχε ρωτήσει ποιον να αφήσουν ελεύθερο.
1: Ναι.
18: Το, ο Πιλάτος
1: απάντησε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις θα κάνω ένα δώρο,
18: ναι,
1: σε εσάς κάτω της, τους πλεμπαίους, τον Ιησού ή τον Βαραβά.
18: Και τι απάντησε ο κόσμος?
1: Βαραβά.
18: Για να κλείσουμε, όχι, είπε τον κλέφτη.
1: Α, τον κλέφτη.
18: Από
1: ναι.
18: Το 2000 χρόνια πέρασαν και πάλι τους κλέφτες, λέει ο κόσμος, θα αφήσουν ελεύθερους.
1: Έτσι.
18: Τι συζητάμε, ρε Πασχάλη.
1: Το καλύτερο κλείσιμο που μπορούσε να γίνει στην εκπομπή ήταν αυτό.
18: 2000 χρόνια μετά να και θέλεις. Πάλι ο κόσμος λέει αφήστε τους κλέφτες ελεύθερους.
1: Τι ακούς και Ελευθέρη Μανιά, τα ακούς.
18: Πω, τι είπα σήμερα.
1: Σήμερα φίλε τελείωσε, για τρεις μήνες τώρα μπορεί να μην μιλάς και καθόλου.
18: Λοιπόν, πάμε λίγο στην Σαββατοκύριακο, στην πρόταση γρήγορα γρήγορα, γιατί βλέπω την ώρα.
1: Ο Λευτέρης βλέπει την ώρα, να ξέρεις.
18: Ορίστε.
1: Και ο Λευτέρης βλέπει την ώρα.
18: Το ξέρω.
1: Α, μπράβο.
18: Λευτέρης,
1: έχεις δύο ολόκληρα λεπτά, λέει.
18: Με παρακολουθείς σαν την ΕΕΠ. 8-11.
1: Είναι η κάμερα του Μετρόπολης, να ξέρεις.
18: Χάουγκεσουντ. Πριν δύο γκολ να βάλει Χάουγκεσουντ. 8-11. Χάουγκεσουντ. Πριν δύο γκολ. Μια φορά θα τα πούμε γιατί ο χρόνος είναι ένα λεπτό έμεινε. Δύο γκολ να βάλει Χάουγκεσουντ. 8-17. Λουκέρνη. Τουν. Over 2,5. Λουκένι Τουν, over 2,5, 8-17. Αργά το βράδυ, 2,5 ώρα, 8-35. Μόντρεαλ, Ίντερ Μαϊάμι, 2 γκολ, Ίντερ Μαϊάμι. 8-35. Μόντρεαλ, Ίντερ Μαϊάμι, 2 γκολ, Ίντερ Μαϊάμι, 1,5 φιλοξενούμενος.
1: Ο Μέση παίζει.
18: Ορίστε.
1: Ο Μέση παίζει.
18: Δεν νομίζω ακόμη. Δεν χρειάζεται ο Μέση. Έχουν κι άλλους αυτοί. Πάμε Κυριακή, 3 μάτς το Σάββατο και 2 μάτς την Κυριακή. 8-77 Sirius Göteborg, η Sirius δεν κρατιέται, over 2,5. 8-77 Sirius Göteborg, over 2,5. Και θα κλείσουμε λίγο πιο μετά με over 2,5 πάλι, με μια άλλη ομάδα που δεν κρατιέται επιθετικά. 9-12 Alessund Viking, over 2,5. 9-12 Alessund Viking, over 2,5. 7 είναι η απόδοση. Μακάρι Κυριακή βράδυ που θα τα πούμε 12 η ώρα να εκπληρωθεί ο κόσμος, γιατί τα πλέον το χρήμα είναι πάρα πολύ αναγκαίο στη ζωή μας.
1: Μάλιστα.
18: Υγεία, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα.
1: Τα λέμε και
18: όλα
1: θα πάνε
18: καλά, Πασχάλη.
1: Να σε καλά, μπορεί. Καλό βράδυ. Λοιπόν, επειδή επιλέξατε και επιλέγετε τους κλέφτες, εμείς σαν τίμη αριβάρουμε. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, Κυριακή βράδυ εμείς στο ραντεβού μας. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Γεια σας.
19: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
20: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
21: Η παρέα σου, η ομάδα σου,
0: Μετρόπολης 95,5.
21: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτάκια, πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
25: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπέρα και από μας, από εμέ και τον κύριο Χατζηπαντελίδη, ο οποίος έχει φτάσει να θυμίζει το Λιόπουλο on fire. 5 στα 5 έχει. Μιλάμε δηλαδή τώρα. Δεν πιστεύω να είσαι και αύριο για έκτη μέρα σερί. Όχι, θα παραπήγαινε. Άμα έκανες και 6-6-6, θα ήσουν σαν τον. Θα θύμιζες Όσμαν. 6-6. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ, το Λιόπουλο στον Άρη, LeBron James σε Sixers. Πάγαμε κρυάδα, γιατί ήταν κεφαλιά αυτό. Γιατί πιστεύαμε οι περισσότεροι ότι σχεδόν κόμπο το είχαμε δέσει. Θα πήγαινε με τον Γιάννη στο Μαϊάμι. Αν τους βλέπαμε μαζί, ωραίο θα ήταν αυτό. Αλλά τελικά δεν. Μάλιστα. Μεγάλος είναι, πιο μεγάλος για τον Παρθενώνα είναι, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εγώ πέρσι τους έβλεπα με την έννοια ότι, ειδικά κάποια βιντεάκια από παιχνίδια που βγάζαν οι Lakers, τα έβλεπα όλα. Γιατί ήταν φοβερό το δίδυμο με τον Ντόσνιτς. Μιλάμε για φοβερό, δηλαδή εγώ τέτοιο πράγμα, ποιο να θυμηθώ τώρα άλλο από NBA που έλεγες ότι Jordan Pippen να πεις. Δεν ξέρω, πάρα πολύ καλό δίδυμο, φοβερό. Και ο LeBron σε πάρα πολύ κατάσταση για 40-41, σε πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, αντ, πάμε κι εμείς μέχρι τις 2 με πτωχό πλην τίμιο, αν και μόνο σαν Αντώνιο Σπέρς, έτσι, στο NBA. Σαν Αντώνιο Σπέρς μόνο. Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 2 με πτωχό πλην τίμιο τριωράκι ως ήθιστε, με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει. Τώρα δεν βρέχει κιόλας, εντάξει, είμαστε έξω βέβαια, αλλά μία δροσούλα την έχει. Τι, ωραία, σ' αρέσει, ε? Σ' αρέσει, άλλο που δεν θες. Ναι. Καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, ναι, αλλά είχαμε και άλλα. Δεν είχαμε μόνο τη δροσούλα, είχαμε και άλλα θέματα σε διάφορα μέρη. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά. Πάμε και βλέπουμε τέλος πάντων πώς θα το πάμε. Με γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο, αποστολή 54.301 και Μετρόπολης 95 και 5. Εκεί, στο φουμπού του κυρίου Ζούκεμπερκ, ο οποίος αγανάκτησε, λέει, και είπε μέχρι εδώ. Και φέρνει τώρα το verified, πώς το λένε, verified badge. Badge, κάπως έτσι. Αυτό είναι ένα σύστημα, λέει, δωρεάν επαλήθευσης λογαριασμών. Θα επιβεβαιώνει ότι πίσω από κάθε λογαριασμό είναι άνθρωπος και όχι χιονάνθρωπος, κύριε Χατζηπαντελίδη. Κατάλαβες, γιατί την έχει πατήσει και μου... Τι έχει. Αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα έρθει... Ναι, όχι, εκείνο είναι άλλο, δεν είναι Facebook. Άμα είσαι ρομπότ και συμπλήρωσε τις εικόνες με τα ποδήλατα και με τα δίκυκλα και με τα τρίκυκλα. Θα είναι, αυτό λέει, θα βασίζεται σε selfie. Θα βγαίνει ειδικό σήμα πιστοποίησης για το προφίλ του χρήστη κτλ. Αν κατάλαβα καλά, δεν θα είναι υποχρεωτικό. Θα μπορεί να το κατεβάζει όποιος θέλει, αν κατάλαβα καλά. Τέλος πάντων, να τώρα έτσι πήρα τον κύριο Ζούκεμπερκ εδώ, να του δώσουμε και χαιρετισμούς. Και τι άλλο έχει να δεις τώρα που είμαστε στα tech news, πριν πάμε στα άλλα. Είχαμε. Τι άλλο είχε και ένα. Α! Δικαίωση μετά από πολλά χρόνια για τη Χαρούλα Αλεξίου. Γιατί τελικά όντως μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Γιατί από ό,τι φαίνεται βγήκαν κάτι μελέτες καινούργιες, λέει, οι οποίες λένε ότι μέχρι το πολύ πολύ πολύ, μέχρι 190 λέει να πάμε. Πιο πάνω με τίποτα. 150-160, άντε σε πολύ ειδικές περιπτώσεις να μπορούμε να ζούμε μέχρι τα 190. Έτσι τα βγάλανε εδώ πέρα. Κατάλαβες. 190? Εσένα σου φτάνουν τα 190. Πρωτάθλημα θα δεις στα 190. Λέει ο 087 με μήνυμά του. Έτσι. Ο φίλος ακροατής το είπε, δεν το λέμε εμείς. Εμείς αυτά τα πράγματα δεν τα υιοθετούμε. Έτσι. Ναι. Και του επιστρέφουμε και τη λάσπη, κύριε Χατζηπαντελίδη, για αυτό που είπε. Λοιπόν, 190 λέει το βιολογικό όριο του ανθρώπου, το full βιολογικό, έτσι, το full. Και αυτό είπα προϋποθέσει με 1000. Κοίταξε, αυτό έχει νόημα και ζουμάκι, γιατί υποτίθεται ότι οι μετανθρωπιστέ είχαν πολύ ψηλότερα ταβάνια. Αυτοί θέλανε και την αθανασία να επιτύχουν. Τα 190 ήταν τίποτα, ρε παιδί μου. Έτσι θα ήμασταν, η εφηβεία θα ήταν. Αλλά να δούμε τώρα. Να δούμε. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Α, επίσης, στα 190 χρόνια αν φτάσουμε να ζούμε, δεν ξέρω τελικά αν θα προλάβουμε να δούμε και το μετρό δυτικά, την επέκταση. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Γιατί... Το λέω γιατί βλέπω τώρα για το άλλο με τα ανατολικά, για την Καλαμαριά,
ότι 28 Ιουλίου ήταν το ορόσημο, υποτίθεται, αλλά τελικά δεν. Το λέω γιατί βλέπω τώρα για το άλλο με τα ανατολικά, για την Καλαμαριά, ότι 28 Ιουλίου ήταν το ορόσημο, υποτίθεται, αλλά τελικά δεν.

για να το δέσουμε και με την έκθεση, να είναι κοντά, ξέρω εγώ, εκεί που ξεκινάει 5 Σεπτεμβρίου. Πάντως σίγουρα μετά από 15 Αύγουστο, γιατί οι εμπειρογνώμονες από εξωτερικό μεριά μας το παίξανε βαριά πεπόνια. Είναι ένας οίκος εκεί πέρα που διεθνής που αξιολογεί τέτοιου τύπου έργα. Ναι. Οπότε πάμε για Αύγουστο, μάλλον προς τα τέλη, να έχουν γυρίσει και οι λουόμενοι από τα μπάνια του λαού, ρε παιδί μου, όσοι πήγαν τέλος πάντων. Ναι. Την αναλογία την έχουμε ακούσει παρεπιπτόντως. Τώρα που είπα για λουόμενους. Τα έβγαλε πρόσφατα η Ελστάτ. Όχι πόσοι πήγαν, αυτό είπαμε. Υπήρχαν κάτι με έρευνες δημοσκοπής που λέγανε ένα στους δύο, ρε παιδί μου. Για αυτούς που πήγαν, όντως, 8 στους 10 λέει τουρίστες είναι ξένοι. Ναι. Και με υπερδιπλάσιο χρόνο παραμονή στα καταλήματα. Αυτά βγάζει η Ελστάτ. Αυτά τα στοιχεία της Ελστάτ τα εμπιστευόμαστε, έτσι, κύριε Χατζηπαντελίδη? Δεν τα αμφισβητούμε αυτά, έτσι? Ναι. Αυτά, επειδή δείχνουν το χάλι μας, τα εμπιστευόμαστε. Ναι, μπράβο. Τα αποδεχόμαστε. Άμα ήταν τίποτα άλλα, άμα τα έλεγαν ανάποδα, εκεί θα ήταν μαγειρεμένο. Είμαστε. Ναι. Μα, νέα τάξη, έτσι. Μπαίνει στο σιγά-σιγά. Μπράβο. Μπράβο. Νέα τάξη και σύστημα, έτσι, και όλα αυτά. Τώρα που είπα για τουρίστες, ακόμα δεν έχουμε του Ιουνίου βέβαια, άμα ενδιαφέρει για το πεντάμινο, 8 λέει εκατομμύρια 500.000, 8,5 εκατομμύρια πες, στο πεντάμινο ήρθανε στην Ελλάδα. 8,5 και κάτι ψηλά. Τα έσοδα λέει 5,32 δίσκος, 5 και κάτι επάνω σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και κάποια άλλα στοιχεία. Ποιοι άφησαν τα περισσότερα λεφτά? Α, τώρα τα βλέπω που τα άνοιξα εδώ. Ποιοι τουρίστε άφησαν τα περισσότερα λεφτά? Ναι, ναι. Γερμανοί, το βρήκε ο Μπαγάσης. Γερμανοί. Και μετά οι Βρετανοί και μετά οι Αμερικανοί, λέει, αφήσαν τα περισσότερα φράγκα. Γερμανοί αφήσανε 760 και κάτι σε εκατομμύρια. Στο πεντάμινο, 736 και κάτι Ηνωμένο Βασίλειο. 539 είπα, έτσι ενημερωτικά. Λοιπόν, και τι άλλο να δεις έχει ενημερωτικά? Α, ναι, ενημερωτικά τώρα που είμαστε σε αυτά, και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, θα δώσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα. Μετά τους λαγοκέφαλους έρχονται, λέει, και τα γουρνόψαρα. Μετανοείται, γιατί γελάς? Δεν τα φοβάσαι τα γουρνόψαρα? Γελάει, χλεβάζει τα γουρνόψαρα. Στην Ιταλία δαγκάσαν έναν, τον τραυμάτισαν, λέει, γουρνόψαρο. Ναι. Εδώ δεν ξέρω αν βρήκαμε. Αλλά έρχονται και αυτά, λέει, σιγά σιγά προς τα δω. Έτσι. Έρχονται και αυτά προς τα δω. Και αυτά το σύστημα και αυτά τα πετάει. Πολύ πιθανό, λέει ο κ. Χατζηπαντέλης. Το σκέφτηκε λίγο, αλλά νομίζουμε καταλήγουμε εκεί τελικά, έτσι. Τα πετάει το σύστημα τα γουρνόψαρα στις θάλασσες της Μεσογείου. Το σύστημα. Γιατί? Συνέχεια, αφού το ξεκίνησε, τέλειωσε το κιόλα. Δώσε μια πιστική απάντηση. Εγώ ξέρω να σου πω ένα πράγμα. Εσύ θα μου πεις το γιατί. Ξέρω ότι έρχεται ο Σόρος κάθε βράδυ όταν κοιμόμαστε. Προσωπικά ο ίδιος αυτοπροσώπος έρχεται και τα ρίχνει τα γουρνόψαρα. Έρχεται στις θάλασσες εδώ της Μεσογείου. Γιατί τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί εκτιμώ ότι. Α, ξέρεις γιατί, το βρήκα. Γιατί θέλουν να μας οδηγήσουν να πάμε όλοι σε άλλες θάλασσες και με το που πάμε να τις κλείσουν ευνηδιαστικά γύρω-γύρω τις άλλες θάλασσες. Να μας εγκλωβίσουν εκεί πέρα μέσα, στο κομμάτι εκείνο που θα μας έχουν κλείσει, να είμαστε δέσμοι, έτσι, ή και υποδηλωμένοι ενδεχομένως. Εγώ πιστεύω γι' αυτό το κάνω. Μπράβο, η παραλία του ενός. Σε έχεις μπει στο κλίμα, εσύ. Καλώς έχεις γίνει. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, μήπως είσαι και εσύ του συστήματος και δεν μας το λες? Είσαι, γιατί. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, εκτός από γουρνόψαρα έχουμε τώρα που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Έχει, λέει, και χιονοχάλαζο. Έχει και τέτοιο πράγμα, καλοκαιριάτικα. Στην, για Ελλάδα τώρα μιλάμε, στον Όλυμπο. Ναι, χιόνι και χαλάζει μαζί, στην καρδιά του καλοκαιριού. Εδώ τώρα τι μπορεί να μας κρύβουν? Εδώ ακόμα δεν έχουμε ρεπορτή. Τι το κάνε? Σταμάτα, το χοντρένεις. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι λέγαμε? Τίποτα δεν λέγαμε. Για πάμε να δούμε λίγο τι έχει το κουπόνι και κάνα πρώτο μήνυμα, αν είστε εδώ. Λοιπόν, κουπόνι έχει εδώ μερικά που παίζουν, αλλά ψιλονάχαμε να λέγαμε, οπότε μάλλον τα αφήνουμε. Λοιπόν, οπότε για να κάνουμε και ένα ριφρεσάκι εδώ πέρα, να δούμε το μεταξύ. Με έχει πιάσει, ρε κύριε Χατζηπαντελίδη, μια διαστροφή τελευταία.

ανεβάζω πράγματα που ξέρω ότι δεν θα έχουν ούτε like ούτε τίποτα ούτε μηνύματα, αλλά δεν ξέρω τι με έχει πιάσει τελευταία. Όχι, κάτσε λίγο. Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Επειδή είναι η μέρα που λέγατε και πριν, η μέρα της Δημοκρατίας, συμπληρώσαμε τα 50 τόσα. Ναι. Ανέβασα του Αρκάιν, είπε ο προφήτης, που έχει τέλος πάντων μία. Τώρα δεν ξέρω να το λες γελιογραφία. Τέλος πάντων, ο προφήτης είναι και έχει μία λεζάντα, ρε παιδί μου, του τύπου ότι ο κυρίαρχος λαός αλλάζει συνεχώς κυβερνήσεις, πιστεύοντας ότι έτσι δεν θα χρειαστεί να αλλάξει ο ίδιος. Έτσι και. Εντάξει, είναι σε σχέση και με τη δημοκρατία, ρε παιδί μου, την οποία. Okay. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο και για δημοκρατία, αν θέλετε, πλάκα-πλάκα σήμερα, μέσα σε όλα. Για να δούμε λίγο. Λες. Ο Γιώργος πάντως προτιμάει να μιλήσουμε για το προφητικό ημερολόγιο. Το ανεβάζει και με πρωτοσέλιδο. Το οποίο, τι θα έχει, τη στέψη. Ναι. Η στέψη του Βατατζή, λέει. Ναι. Βατατζή. Ποιος είναι Βατατζή. Βα, όχι, μα το μυαλό σε σένα σταμάτησε. Ο Άγγελος Καλόστονα, εδώ και αυτός, πάω κάρα λέει, πάω κολέο. Ο Αστέριος από Φιλαδέλφια, τι είναι αυτό, Μάσκ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, είναι μία σύγχρονη Κασάνδρα, ποιος ο ίδιος. Καλύτερος λέει από τους περισσότερους το να προβλέπει το μέλλον, αλλά καταδικασμένος να μην τον πιστεύουν. Και γιατί έχει παράπονο έλλον. Οι άνθρωποι, λέει, δεν συνειδητοποιούν ότι αυτά που λέω θα γίνουν πραγματικότητα. Το δήλωσε τον Economist σε συνέντευξη. Ποια, όμως. Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τώρα λέει εδώ που βγαίνουν και δεν έχουν οδηγό κτλ. Και γενικά λέει ο Μάσκ ότι πολλοί κόσμος δεν πιστεύει τις προβλέψεις του, επειδή είναι ανησυχητικές τέλος πάντων. Έτσι το θέτει. Κάτσε να σου πω τι λέει ο Μάσκ. Αυτό που προβλέπει είναι, σύμφωνα με αυτό που έχει ανεβάσει εδώ ο ακροατής, ότι στα επόμενα, λέει, 5 χρόνια τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ξεπεράσουν το σύνολο της ανθρώπινης νοημοσύνης. Αυτό δεν είναι δική του πρόβλεψη, αυτό είναι το βγάλε έρευνα. Το είχα δει και εγώ και το υιοθετεί. Μέσα σε 10 χρόνια τα ρομπότ στους χώρους εργασίας θα συμβάλλουν, λέει, στην έλευση μιας εποχής εκπληκτικής αυθονίας. Το χρήμα θα χάσει τη σημασία του και αυτό δεν είναι δική του πρόληψη. Αυτό και ο Γκέιτς το λένε και ο Γκέιτς το λέει και πολλοί το λένε. Σε 10 χρόνια, ναι. Ναι, εντάξει, τώρα άλλος μπορεί να λέει και 20, δεν ξέρω, αλλά αυτό το λένε, άμα έχει στην Αμερική θα έρθει και εδώ. Αυτό το λένε πολλοί και μάλιστα είναι το θέμα που έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές, ότι επειδή υπάρχει, ρε παιδί μου, μια ανησυχία αν τελικά θα μας πάρουν τις δουλειές, είναι κάποιοι και επιφανείς, έτσι, και ο Γκέιτς, ας πούμε, και ο Μάσκ, που λένε ότι όχι απλά δεν θα συμβεί αυτό. Θα έχουμε τόσες δουλειές διαθέσιμες που δεν θα βρίσκουμε εργατικά χέρια και η πρόβλεψη είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε ή θα δουλεύουμε λίγο, ρε παιδί μου, και προαιρετικά ενδεχομένως. Και γι' αυτό είναι αυτό που συζητούσαμε, το οποίο όντως έχει γίνει κουβέντα. Τι θα γίνει αν φτάσει το πράγμα εκεί σε κάποια χρόνια. Και γίνεται μια συζήτηση ότι από τη στιγμή που θα αυξηθεί πάρα πολύ η παραγωγή μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και δεν θα χρειάζονται και τόσοι άνθρωποι να δουλεύουν. Ότι πού θα πάει το πράγμα αυτό και γίνεται μια κουβέντα για να οριστεί από τα κράτη ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έτσι, και από εκεί και πέρα όποιοι δουλεύουν να παίρνουν το κάτι παραπάνω ανάλογα και με τη δουλειά που κάνουν, αλλά να έχουν όλοι ένα μισθό, ξέρω εγώ, ακόμα και αν δεν δουλεύουν. Αυτό είναι θεωρητικό σενάριο, έτσι, αλλά το λέω για να δείξω ότι, εντάξει, αυτό δεν είναι η πρόβληση του Μάσκα, ας πούμε, είναι πολλοί το προβλέπουν αυτό και το εκτιμούν. Τέλος πάντων, ναι. Με το άλλο τι έκανε ο Μάσκ. Με τον βλέπω τώρα παραπάνω μου ανεβάσατε η Nelson Mandela ταινία με Brad Pitt του Nolan. Με το άλλο τι έκανε ο Μάσκ που έλεγε για τον Όμηρο ότι θα φτιάξει τον Όμηρο εκεί πέρα που θα είναι κανονικά στην αρχαιοελληνική γλώσσα και πώς το λένε. Και με ακρίβεια, ρε παιδί μου, ότι θα είναι ο κανονικός ο Όμηρος. Εντάξει, τώρα που μου ανεβάζετε αυτά, με πάτε τώρα πάλι. Τώρα που είπε για Μάσκ και θυμήθηκα για τον Όμηρο, έκανε νωρίτερα και βλέπω και τον Όλαν που ανεβάσατε ταινία εδώ, τον Μπραν Πιτ ως Νέλσον Μαντέλα, έκανε μία δήλωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είδε την Οδύσσια, ο Μαρινάκης, και τη χαρακτήρισε υπερπαραγωγή, δεν του άρεσε πώς τελειώνει η ταινία.
Γιατί λέει ότι είναι αλλαγμένο, ρε παιδί μου, το τέλος της ταινίας. Δεν ταιριάζει με το τέλος, τέλος πάντων, με ό,τι έχει γράψει ο Όμηρος. Αυτό. Είδα ένα άλλο όμως, άσχετο τώρα, επειδή με πήγατε σε αυτά. Γιατί γίνεται ολόκληρη φασαρία για την ωραία Ελένη που, από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρξε ποτέ, ήταν πρόσωπο της μυθολογίας. Λοιπόν, εδώ ξέρετε, υπάρχει ένα ερώτημα τώρα που αναβιώνει. Ο Όμηρος, ο ίδιος ο Όμηρος, υπήρξε τελικά? Υπήρξε, λες, ε? Για... Ναι, υπάρχουν αμφιβολίες από κάποιους. Θα σου πω. Το λέω γιατί τώρα τη μέρα που πέρασε και θυμήθηκα ότι δεν είναι ο μόνος που αμφισβητεί, υπάρχουν και άλλοι που αμφισβητούν την ύπαρξη του Ομήρου. Είναι ένας τύπος, ένας καθηγητής του Harvard. Κάτσε να σου πω λίγο το ονοματάκι του, το έχω εδώ κρατήσει. Γκρέγκορι Νάγκη. Αυτός είναι ένας καθηγητής εκεί, δεν θυμάμαι και τι ακριβώς διδάσκει. Και υποστηρίζει ότι πιθανότατα, δεν το έχει δεμένο κόμπο. Δεν έψαξα όμως να μπω να δω τώρα πώς το εξηγεί και τέτοια, από την αλήθεια. Υποστηρίζει ότι ο Όμηρος πιθανότατα δεν υπήρξε ποτέ, ότι τα διάφορα ομερικά έπι, που λέει ο Λευτέρης, πώς γράφτηκαν, ότι γράφτηκαν μέσα στους αιώνες από διάφορους, ας πούμε, συγγραφείς, ποιητές κτλ. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ο μόνος που το υποστηρίζει, γιατί λέει εκείνα τα χρόνια δεν συνήθιζαν να γράφουν. Τα είχαν όλα, ακόμα και τεράστια να ήταν τα έργα, ρε παιδί μου, τα είχαν στο μυαλό προφορικά και στόμα με στόμα. Και ότι υπάρχει τέλος πάντων μια τέτοια. Έτσι, ένα τέτοιο κύμα. Φυσικά η επικρατούσα άποψη είναι ότι υπήρξε και παραυπήρξε, έτσι. Αλλά το είδα τώρα τη μέρα που πέρασε, επειδή μου ανεβάζεται για την ταινία, του Χάβαρτ, Γκρέγκορι Νάγκη. Και θυμήθηκα μετά, χωρίς να ψάξω βέβαια παραπάνω για να δω πού το στηρίζουν ή οτιδήποτε, ότι είναι και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα. Ότι υπάρχει πιθανότητα να μην υπήρξε ούτε ο Όμηρος. Πώς και γιατί δεν ξέρω. Επίσης, το άλλο που είναι ωραίο και χωράει έτσι λίγο ψάξιμο και κουβεντούλα, επειδή πήγαμε τώρα σε αυτά, έχει να κάνει με τη μυθολογία. Εδώ υπάρχει μία, έτσι, όχι για τον Όμηρο γενικά, για τη μυθολογία. Υπάρχει μία συζήτηση μέσα στα χρόνια από πολλούς ότι η μυθολογία δεν είναι μυθολογία. Ή τουλάχιστον δεν είναι στο 100%. Ότι πολλά από αυτά που λένε μέσα, έτσι, τα διάφορα της μυθολογίας, ότι έχουν όχι απλά αληθοφάνεια, ότι έχουν και βάση, ότι είναι γεγονότα, ρε παιδί μου, πάνω στα οποία στηρίχθηκε, έτσι, ο μύθος. Οπότε δεν είναι 100% μυθολογία. Αυτό το λένε πολλοί, δεν είναι... Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Τι ώρα είναι? Όχι, και 25 πήγε. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Παναγιώτη για μεταγραφικά. Όχι, του Γιαννούλη ψήνεται, φαίνεται, όλα τα σημάδια δείχνουν ότι αρχές της άλλης εβδομάδας μάλλον θα τελειώσει, αν όχι νωρίτερα. Και μετά half, four, τι άλλο έχει μείνει, stopper και ένα δεξί back. Αυτά, αλλά προς το παρόν δεν έχει κάτι, δεν νομίζω να έχει βγει κάτι καινούργιο, κάτι να τσεκάρω κιόλας λίγο. Όχι, το καινούργιο είναι ότι βγαίνει από το εξωτερικό ότι ο Γιαννούλης ζητάει ΠΑΟΚ, ότι θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ο Ολυμπιακός που καραδοκεί, ξέρω εγώ, υπάρχουν και κάποιες άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται, αυτός θέλει ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και βέβαια. Πέρα από τον Γιαννούλη, άλλη είναι η μεγάλη μεταγραφική είδηση. Ακόμα δεν έχει γίνει είδηση. Εδώ είναι η είδηση, Βόβα, που θα δώσουμε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Ο Όφη ενδιαφέρεται για ποιον? Για τον Σαμάτα. Ναι. Βέβαια. Ωραίο θα είναι αυτό. Να τον ξαναδούμε. Α, και επειδή βλέπω λίγο τώρα τις ειδήσεις, εδώ Μέτρο Σπορ και τα λοιπά και το Λιόπουλος και όλα αυτά, υπάρχει και κάτι άλλο που αν γίνει θα είναι μεγάλη βόμβα για μπάσκετ. Είναι, λέει, σε επαφές η Ευρωλίγκα με αυτό το NBA Europe για να το κάνουν κοινό. Αυτό άμα γίνει θα είναι... Εντάξει, μιλάμε δηλαδή. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο στο τέλος. Αν γίνει και αυτό. Ναι, υπάρχουν σκέψεις για κοινή διοργάνωση και το λέω έτσι, όχι ότι είναι καινούργιο, αλλά κάποια στιγμή η Euroleague ήταν αρνητική. Και τώρα, λέει, αρχίζουν το γυρίζουν το μπιφτέκι πάλι. Το βλέπουν ξανά θετικά γιατί σου λέει έχει ψωμάκι εδώ, ναι. Γιατί άμα κάνουν και οι άλλοι μετά θα χαθούν πολλά έσοδα και μη μας τα πάρουν τα περισσότερα και οι άλλοι. Και τώρα αρχίζουν και είναι οι διαλλακτικοί. Αν γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα τα περισσότερα. Βλέπω εδώ. Πάνω από 100.000 οι κεραυνοί, σε μία μέρα. Ναι. Και καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις και προβλήματα διάφορα. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Εντάξει.
Κουπόνι στοιχήματος είπαμε δεν πρέπει να έχει κάτι φοβερό τρομερό. Τι είναι αυτό? Η τρίτη United. Άντε πάλι. Αυτή ρε κύριε Χατζηπαντελίδη, γιατί βάζουν να παίζει συνέχεια Παρασκευή ενώ είναι η τρίτη? Τρίτη τη United και τη βάζουν να παίζει Παρασκευή, τι μας κρύβουν? Παρ' όλα αυτά κερδάει 2-1 την Athlone Town. Παρήγορο. Δεν ξέρω ποια χώρα είναι. Είναι Ιρλανδία δεύτερη κατηγορία. Ντέρμπι μεγάλο. Ιρλανδικό. Μέχρι και το Ιρλανδικό ντέρμπι σου μεταφέρουμε και με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένος πια. Τι άλλο θες να κάνουμε τέλος πάντων? Ναι. Οκ. Okay. Καλά, έχει και κάποια ακόμα. Άστα να πάνε. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτησούλα εκεί πέρα στον τοίχο της σελίδας του κυρίου Ζούκεμπερκ που μας κρύβει και κάποια μηνύματα πάλι ο Μπαγάσας, όπως του Τάσου που το εμφάνισα τώρα από τη βροχερή λάμψα Κοχαλκίδας. Τέτοια βροχή λέει 24, τι ώρα είναι? Πάμε διάλειμμα. Τέτοια βροχή 24 Ιουλίου δεν έχει κάνει ούτε Νοέμβρη, ούτε Γενάρη, ούτε Μάρτι γδάρτιλη. Την αγάπη μου Τάσου φύλακας. Τη χρονιά που πέρασε έριξε πολύ νερό, έτσι. Ναι, έριξε. Έριξε νεράκι. Τώρα που μου είπες για νεράκι. Τώρα πέρασε και η ώρα. Έχουν βγει κάποια, τέλος πάντων, έτσι, ξέρεις τώρα, γίνονται διάφορες μελέτες, έρευνες, πράγματα, θάματα εκεί, εκθέσεις, σε σχέση με το νεράκι. Και υπάρχει και μια κουβέντα ότι πώς γίνεται από τη στιγμή που βρέχει να μιλάμε πάλι για έλλειψη νερού. Έτσι, και έχουν βγει κάποιες απαντησούλες και γι' αυτά. Μπορεί να τα μεταφέρουμε λίγο μετά. Και έχει βγει και μια έρευνα, βλέπω τώρα τη δημοσίευση στο Guardian, επειδή με πήγατε εκεί. Έχει να κάνει, είναι μια εταιρεία τέλος πάντων, Data for Progress υποτίθεται, μια έτσι μεγάλη κυτρανή ξέρω που κάνει τέτοιου τύπου καταστάσεις εκεί πέρα, έρευνες, δημοσκοπήσεις και αυτά, και τη δημοσίευσε ο Guardian και οι Αμερικανοί δεν συμφωνούν και πολύ με τον Τραμπ για το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής που λέει ότι είναι παπάντζα και τα λοιπά. Είναι το 61% ξέρω εγώ λέει ότι, ας μην τα διαβάσω τώρα, να το άνοιξα, τα βλέπω τώρα μπροστά. Τέλος πάντων, για όλα ας πούμε, από το ότι από τους καύσονες που επιδεινώνονται από, και μάλιστα και πολλοί βλέπω είναι ρεπουμπλικάνοι, είναι δικοί του δηλαδή, για την επιδείνωση εκεί πέρα με τις πυρκαγιές, ξηρασίες, πράγματα, θάματα, κάτι, τα δούμε και μετά άμα είναι αυτά, πλημμύρες, τυφώνες, αυτά, οι Αμερικανοί στην πλειοψηφία τα συνδυάζουν με το θέμα που υπάρχει με το κλίμα. Παρότι ο φίλος μας ο Τραμπ προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει για την απάτη της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Και για άλλα προσπαθεί να πείσει, αλλά επιστημονικά πατήματα ακόμα δεν βρήκε. Για να κάνει αυτά που θέλει εκεί πέρα. Να καταργήσει αυτά που θέλει. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά κάποιοι εξακολουθούν να δηλώνουν δικαιωμένοι. Έτσι. Ναι. Παρότι δεν καταργήθηκαν. Έβαρκες. Εντάξει, είπαμε κάποιοι. Πάντα δικαιωμένοι θα είναι ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, να πάμε. Έλα, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολίς!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά.
5: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Να και η Χάμαρμπι που είναι υποψήφια αντίπαλος του ΠΑΟΚ έκανε, λέει, μεταγραφή ρεκόρ στη Σουηδία. Τώρα βλέπω φρέσκο αυτό. Ποιον πήρε? Πήρε 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Σιγά μωρέ τα λεφτά. 3,6 εκατομμύρια πήρε, λέει, τον Αμίν Μπουντρί από Λος Άντζελες, 22 ετών. Πιτσιρικάς δηλαδή. Μάλιστα. Μαροκινός. Να. Οκ. Τι θέση? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω άμα λέει. Τώρα Μαροκινός, άμα είναι και τέτοια, τίποτα, κάνα εξτρεμάκι θα είναι, κάνα... Ποιος ξέρει. Δεν πιστεύω να δηλαδή τίποτα αμυντικό χαφ και τέτοια και στόπερ και όλα αυτά. Κάνας τεχνητάκος θα είναι. Δεν λέει. 22χρονος διεθνής με την Ελπίδων, ξέρω εγώ. Καταγωγή από Μαρόκο και όλα αυτά. Δεν λέει. Μάλιστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, το άλλο που βγήκε τώρα έτσι στα κοντά έχει να κάνει με το Ρόδρι. Ρόδρι της Ισπανίας, τον Μπεχταρά. Λέει στη Μάντσεστερ, εμένα ξεχάστε με, λέει, θέλω να πάω Ρεάλ. Ωραία. Καλό αυτό. Με τον Κουκουρέγια, ναι. Μήπως και με το Χάλαν σε λίγο. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα άμεσα, αλλά το τριγυρνάει πολύ ο πρόεδρος, ο Χάλαντ. Ναι. Λοιπόν, οκ. Okay. Τώρα, βλέπω εδώ πέρα τα υπόλοιπα μηνύματα. Εγώ ανέβασα αυτό με τον Αρκά, επειδή είναι η μέρα τώρα, υποτίθεται, της δημοκρατίας, ας πούμε. Και, ξέρεις, γενικά είναι οι μέρες που είχαν γίνει τα γεγονότα με την Κύπρο, έπεσε χούντα. Σαν σήμερα ήταν που φωνάζαμε τον Καραμαλή, να έρθει από την Γαλλία. Ναι. Και ανέβασα αυτό με τον Αρκά, τέλος πάντων. Δεν βλέπω πολλά. Έχει σχόλια, μπόλικα έχετε στείλει. Δεν βλέπω κανένα σχόλιο σχετικό. Μέρα που είναι, έχουμε κανένα σχόλιο περί δημοκρατίας. Καλό, άσχημο, οτιδήποτε. Είναι 52 είναι τα χρόνια. 52 δεν είναι. Πώς μας φάνηκαν άραγε? Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για δημοκρατία μέσα σε όλα? Αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο και για δημοκρατία, μιας που έχουμε και την επέτειο. Θα θέλω, με αυτή την έννοια να το πω. Τα θέλει, λέει, ο ποπό σου. Θα αρχίσει να ακούς τι καλή που ήταν η Χούντα. Ναι. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. 100%. Όχι, εγώ έχω περιέργεια. Βασικά τα έχουμε συζητήσει, εντάξει, και άλλες φορές απόξω. Αλλά τώρα τι είναι, άμα αρχίσω να τελειώσουμε ποτέ. Τέλος πάντων, εμένα το θέμα μου είναι το εξής. Θεωρώ ότι η δημοκρατία είναι μακράν το καλύτερο πολίτευμα, και προσωπικά όχι μόνο σε επίπεδο πολιτεύματος, δηλαδή και στη ζωή μου την ίδια, σαν στάση ζωής, έτσι, το έχω πολύ ψηλά, ξέρω εγώ. Προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ και εγώ δημοκράτης, άσχετα από το πολιτικό κομμάτι. Αλλά φοβάμαι ότι τελικά δεν μας αξίζει. Όχι με την έννοια ότι είμαστε οι κακοί του έργου και γι' αυτό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, συμβατή με τον ίδιο τον άνθρωπο στο βαθμό που θα θέλαμε, για να μπορούμε να πούμε ότι θα έχει την εφαρμογή που θα θέλαμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αντιδράσεων, των διαμαρτυριών, της κριτικής που υπάρχει μέσα στα χρόνια, είτε τώρα με αυτή την κυβέρνηση είτε γενικά, οφείλεται σε αυτό. Στο ότι έχουμε στο μυαλό κάτι που είναι εξειδικευμένο, το οποίο όμως δεν μπορεί να γίνει ποτέ, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για τη δημοκρατία, έχω την εντύπωση, τελικά. Εντάξει, οπότε πάμε στο ότι μπορούμε από δημοκρατία. Αν έχουμε υψηλές, ας πούμε, απαιτήσεις, μετά πάμε σε ψευδεπίγραφη κατάσταση που παραπέμπει σε δημοκρατία. Έτσι, και νομίζω ένας λόγος που δεν αρέσουν κάποια πράγματα και συνέχεια υπάρχει το ανικανοποίητο, είναι αυτός, γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό το ιδανικό, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπάρξει για πολλούς λόγους. Και τέλος πάντων, από εκεί πέρα υπάρχει μία. Αυτό πάει χρόνια και θυμάμαι, έχει 3-4 χρόνια που το είχαμε πει και το έχω πάντα κρατημένο, γιατί είναι μία τάση που φαίνεται έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον να διαμορφώνεται. Η οποία τάση ποια είναι? Κάτσε λίγο να σου πω. Δεν ξέρω αν έχω και τα νούμερα εδώ. Έχω εδώ κάποια έτσι κρατημένα που είναι και, και έρευνες σε σχέση με το ποιος μπορεί να ήταν ο καλύτερος πολιτικός μεταπολίτευση, έτσι, από την ώρα που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και μετά. Ματεύεται όλοι, φαντάζομαι, ποιον ψηφίσαμε. Ναι, αυτό που το είχαμε πει εδώ και χρόνια και το έχω κρατημένο, γιατί έβγαζε ο Economist, είχε κάνει μία έρευνα τέλος πάντων, η οποία όμως δεν ήταν μία έρευνα να πεις παίρνω 2.000 άτομα, 3.000 άτομα και τα ρωτάω. Ήταν μία σούμα, είχε προκύψει δηλαδή από 160 τόσες χώρες και τα λοιπά, είχε ένα βάθος χρόνων αρκετά μεγάλο, πρέπει να ήταν καμιά 50-60 χρόνια, συν ότι πήρανε κάποιες έρευνες που έχουν γίνει για τη δημοκρατία από τη δεκαετία του, τώρα θα με κάνετε να τα ανοίξω, από τη δεκαετία του 70 και μετά, για να δούνε λίγο τι γίνεται, ποιες είναι οι απόψεις των ανθρώπων, ρε παιδί μου, για το πολίτευμα και πώς εξελίσσεται όλο, το όλο πράγμα. Και αυτό που τέλος πάντων έβγαινε, να μην το κουράσω, μπορεί να το βρω να το διαβάσουμε αργότερα, γιατί θεωρώ ότι έχει τη σημασία του, γιατί είναι μια τάση που εγώ βλέπω ότι συνεχίζεται και, έχει, και είναι και αυξητική. Έχει να κάνει με το ότι η δημοκρατία, όταν είχε γίνει η έρευνα αυτή πριν κάποια χρόνια, έβγαινε ότι ήταν σε ιστορικό ναδύρ. Είχε προκύψει, επαναλαμβάνω, τώρα τα άνοιξα κιόλα, σε 167 χώρες είχαν εξετάσει τέλος πάντων, μπλα μπλα μπλα. Και είχαν εξεταστεί κάποιες παράμετροι από, από τις διαδικασίες τις εκλογικές, τον πλουραλισμό που υπάρχει, τη γενικότερη λειτουργία των κυβερνήσεων, τη συμμετοχή των πολιτών έτσι, στα κοινά, πολλά πράγματα, τις πολιτικές ελευθερίες, και με βάση αυτό είχαν δημιουργηθεί τέσσερις κατηγορίες. Μία ήταν αυτή που είχε μέσα τις πλήρεις δημοκρατίες, μία ήταν αυτή που είχε τις ελαττωματικές, μία ήταν αυτή που την είχαν ονομάσει αυτές που τα ευρυδικά καθεστώτα είχαν βάλει μέσα, και ήταν και άλλη μία με τα αυταρχικά καθεστώτα, έτσι. Η Ελλάδα, ενημερωτικά καθαρά τώρα αφού τα άνοιξα κιόλας, εδώ και κάποια χρόνια ανήκει στις πλήρεις δημοκρατίες, πριν κάποια χρόνια ήμασταν στις προβληματικές, ήμασταν πέρσι που το είχα δει αυτό, ήμασταν στην τελευταία ή την πρώτη τελευταία θέση με τις πλήρεις δημοκρατίες, έτσι. Ήμασταν δηλαδή ένα κλικ κάτω από την άλλη την κατηγορία με τις προβληματικές. Παλαιότερα ήμασταν στις προβληματικές. Λοιπόν, και έλεγε, πέρα από την έρευνα αυτή του Economist, υπάρχει μία που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το έχω κρατήσει. Ήταν του Πανεπιστημίου του Cambridge, αυτή είναι που σας είπα ότι έχει πιάσει και έχει αναλύσει όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα σε βάθος 20ετίας και βάλε. Δεν είναι τωρινή, έχει κάποια λίγα χρόνια που έγινε. Αλλά οκ, μιλάμε για ένα ζήτημα διαχρονικό, το οποίο μάλιστα φαντάζομαι αν γίνονταν τώρα η ίδια έρευνα, θα βγάζει και χειρότερα αποτελέσματα. Πήρες γραμμές, βρε. Α, όχι παρά, ναι, πάρε να το πω αυτό και να... Ναι, γιατί βλέπω είναι παρά 20 προς παρατέταρτο. Οκ, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί, να το πω λίγο αυτό στα γρήγορα. Ποιο είναι το συμπέρασμα της σούμας των ερευνών σε βάθος 20ετίας και βάλε. Ότι από τη δεκαετία του 90, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, υπάρχει μια τάση δυσφορίας που είναι αυξανόμενη απέναντι στην εφαρμογή του πολιτεύματος, έτσι, και κάποιοι τα βάζουν και με το ίδιο το πολίτευμα. Πρώτη αιτία της αμφισβήτησης, η παγκοσμιοποίηση. Δεύτερη αιτία, η πόλεμη. Οικονομικές κρίσεις παρακάτω, ανεργία κλπ. Αν είναι οι αγορές δημοκρατικές. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να το τελειώσουμε αυτό και το συζητάμε. Και επίσης, μιας που περί δημοκρατίας ο λόγος, υπάρχει άλλη μία έτσι που έχω κρατημένη. Αυτά τα κρατάω γιατί θεωρώ ότι okay, τώρα έρχεται η κουβέντα ξανά και ξανά, οπότε μπορούμε να επικαλούμαστε δύο πράγματα. Έχει γίνει από το YouGov, όχι το δικό μας εδώ, το GovGR, το Διεθνές Ινστιτούτο που υπάρχει ένα. Και το κεντρικό συμπέρασμα είναι το εξής. Το αναφέρω και αυτό γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό και πολύ ανησυχητικό. Αν πάμε στα ποσοστά των νέων της Ευρώπης που προτιμά τη δημοκρατία, ξέρετε πόσο το έβγαζε? 57%. Θα σου πω. Δεν ξέρω ποιο προκρίνουν. Εγώ κρατήσει δύο πράγματα από παλιά τώρα. Δεν ξέρω αν προκρίνουν, αν το έχω αυτό. Πάντως, το ποσοστό των νέων της Ευρώπης που προτιμούσε τη δημοκρατία πριν καν δύο χρόνια που είχε γίνει αυτή η έρευνα ήταν μόνο στο 57%. Επίσης, υπάρχει άλλη μία, της About People από Ελλάδα, τα έχω σε τίτλους τώρα αυτά, που έβγαζε ότι το 75,8, γενικά εδώ όχι οι νέοι, έβγαζε δυσαρέσκεια για τη δημοκρατία. Άλλος για την εφαρμογή, άλλος τα έβαζε και με το ίδιο το πολίτευμα. Γενικά δηλαδή, θέλω να πω, τα καμπανάκια χτυπάνε εδώ και καιρό και μην το ανοίξω παραπάνω για να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Χτυπούν εδώ και καιρό τα καμπανάκια. Και ακούω και εγώ, τώρα πριν ο Λευτέρης μεταξύ Βαρού και Αστίου μου είπε κάτι ότι άμα ανοίξω τέτοια κουβέντα θα αρχίσουμε να ακούμε πόσο καλή ήταν η Χούντα. Αλλά επίσης, αυτό το κρατημένο το θυμάμαι παλιά, επίσης τα καθεστώτα που παραπέμπουν σε πολλοί καθεστώτα, έτσι, αρχίζουν και κερδίζουν πόντους ακόμα και στις τάξεις των νέων της Ευρώπης. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ με αφορμή τώρα την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο βαθμό που αποκαταστάθηκε τέλος πάντων. Πάντως η ουσία είναι, δηλαδή ακόμα και σήμερα οι πολίτες λένε ότι η δημοκρατία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, έτσι, αλλά φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό νιώθουν ότι δεν λειτουργεί. Το γιατί είναι μια κουβέντα, αν υποθέσουμε ότι όντως έτσι είναι. Είναι μια κουβέντα να δούμε λίγο το γιατί, ας πούμε, δεν λειτουργεί. Και είναι, θα επιμείνω σε αυτό και πάμε να ανοίξουμε γραμμές 23, 10, 90, 90, 90. Θα επιμένω σε αυτό ότι είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε, για να ξέρουμε και τι θέλουμε και τι ζητάμε και τι περιμένουμε. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε, παύλα καταλήξουμε, στο αν τελικά η έννοια της σωστής δημοκρατίας, όπως την έχουμε στο μυαλό, έτσι, μπορεί να είναι εφαρμόσιμη ή όχι. Γιατί στη θεωρία όλοι θέλουμε τη σωστή δημοκρατία. Στην πράξη κάπου φαίνεται να σκοντάφτει. Εμένα, αν με ρωτήσετε, ξέρετε τι θα σας πω. Στον ίδιο τον άνθρωπο σκοντάφτει. Έτσι. Στα ένστικτά του, στα χαρακτηριστικά του, στον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα αν είναι πολιτικός ή απλός πολίτης ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμούλες και μέσα σε όλα, αν θέλετε μέρα που είναι, πιάνουμε λίγο και τα της δημοκρατίας. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Κώστα, ναι, μου.
0: Έλα, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι. Good morning. Good morning. Ωραία, good evening. Ναι.
1: Good evening. Πολλά τα θέματα έβαλες, αλλά έβαλες τώρα και το κρίσιμο, το κερασάκι στην τούρτα τώρα για τη δημοκρατία.
0: Και δεν ξέρεις τι να πεις τώρα, συμπερδεύτηκες.
1: Ναι.
0: Έλα. Για πάρε ένα και πες έτσι ένα και καλό.
1: Ένα και καλό. Άντε, για τη δημοκρατία. Για τη δημοκρατία.
0: Ούτε αυτό το θυμάσαι.
1: Κράτος του Δήμου.
0: Ναι.
1: Παλιότερα, αν μπορέσουμε, ας πούμε, λίγο να μπούμε στην έννοιά της, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι παλέψανε για αυτήν. Και τους πήρε το μαύρο χώμα. Βλέπε Λαμπράκι, βλέπε Παναγούλη. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσανε, πολεμούσανε το κατεστημένο, που ήταν όντως κατεστημένο, μήπως και δούμε μια άσπρη μέρα. Τελικά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Είναι μια λέξη πολύ δυνατή και με πολύ βαργή, πολύ βαρύ η ερμηνεία της και η σημασία της, γιατί έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πώς συμπεριφέρεσαι μέσα σε μια κοινωνία που δυστυχώς είναι σάπια με τα χρόνια. Αντί να καλυτερεύει, γίνεται όλο ένα σάπια.
0: Άρα το ανοίγεις, λες, η δημοκρατία δεν είναι μόνο ότι έχει να κάνει με πολιτική, αν κατάλαβα,
1: ναι,
0: καλά. Ναι.
1: Έχει να κάνει και με τον ίδιο τον άνθρωπο, όπως είπες.
0: Ωραία, ναι, σύμφωνοι.
1: Τώρα, πώς μπορεί να λυθεί όλο αυτό, αυτό εξαρτάται από εμάς. Αν θέλουμε πραγματικά να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας, αν του λέμε καλημέρα και δεν μας γυρνάει την πλάτη, όπως μου είπε προχθές ένας γείτονας, του είπα εγώ καλημέρα και μου λέει, σου είπα εγώ να μου πεις καλημέρα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Οπότε, τι να περιμένεις μετά από όλα αυτά, ας πούμε. Αν δεν του πετάμε τα σκουπίδια μπροστά στην πόρτα, αν, ξέρω εγώ, μέσω της οδήγησης δεν μπορέσουμε τουλάχιστον να τα βασικά να κρατάμε, να σταματάμε με το κόκκινο.
0: Ναι, για να ελπίζουμε σε μια σωστή δημοκρατία θα πρέπει να είμαστε και εμείς δημοκράτες στην καθημερινότητά μας, λες.
1: Φυσικά, ρε φίλε.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι μόνο μια, είναι μια έννοια με πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: σε όλους τους τομείς και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: συμφωνώ απόλυτα.
1: Στην καθημερινότητά μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το ίδιο που λέμε και για τη διαφθορά. Όταν εμείς λειτουργούμε όπως λειτουργούμε, δεν είναι δυνατόν έτσι να ενοχλεί πραγματικά η διαφθορά για να έχουμε διάθεση να την πολεμήσουμε.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
0: Έτσι και η δημοκρατία. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πολύ για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Ήθελα λίγο για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πειράζει.
0: Άστα, την άλλη φορά, δεν πειράζει.
1: Την άλλη φορά, τώρα, φιλιά στον Κλιφ.
0: Ναι.
1: Γιατί με το όνομά του πάντα σκέφτομαι τον Κλιφ Λέιβιξτον.
0: Αυτός εντωμεταξύ, επειδή είσαι πολύ παλιός, είναι ο πιο παλιός ακροατής που τουλάχιστον ξέρω εγώ. Δηλαδή πιο παλιός και από σένα και από κάποιους άλλους. Δεν το ήξερα. Ναι, μου ήρθε από τις πρώτες μέρες.
1: Την απόπια.
0: Και μου το θύμισε το όνομά του και το θυμήθηκα και εγώ ότι έστελνε μηνύματα κάποτε, δεν έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Κλιφ Λέιβιξτον, φίλε, όταν τον ακούω, ας πούμε. Εντάξει, μπράβο του.
0: Ωραία.
1: Και θυμάμαι τον Κλιφ που κάρφωνε και η γιαγιά μου έλεγε: Πω που καλέ, τι γομάρι είναι αυτό.
0: Έλα, τα λέμε.
1: Bye-bye.
0: Χαιρετώ. Γομάρι ή γουμάρι. Η δικιά μου γιαγιά έλεγε γουμάρι. Έλα, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια.
2: Λοιπόν. Να πιάσουμε αυτό που είπες για τη δημοκρατία αρχικά, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που είπε ο φίλος για το καλημέρα, για τα σκουπίδια στην πόρτα ή το ένα το άλλο, δεν είναι δημοκρατία, είναι τρόποι καλής συμπεριφοράς. Άποψή μου. Εντάξει, δημοκρατία πάει σε άλλη φάση. Ακούγομαι.
0: Ναι, απλά σκέφτομαι ότι όταν αρχίζεις και ενοχλείς την ελευθερία του άλλου, και μπαίνεις στα χωράφια της ελευθερίας του.
2: Συγγνώμη Κώστα, να χτυπήσει την πλάτη και δεν θέλει να πει. Εγώ θυμάμαι τον Μπάγκαλο, εντάξει, όταν ζούσε και ήταν στα πράγματα του Πασόκ, μπαίνει μέσα στη Χαριλάου Τρικού που είχαν συνέδριο.
0: Ναι.
2: Ήταν από τη δημοσιογράφη στη σειρά και περίμεναν. Καλημέρα. Μόλις ήταν ο Μπάγκαλος, εντάξει, το λέει ο δημοσιογράφος, καλημέρα Υπουργέ, ξέρεις τι γύρισε και τον είπε. Δεν μας πρωί-πρωί.
0: Ναι.
2: Το κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αν το έχεις δει.
0: Το θυμάμαι αυτό που λες, ναι. Και ο Λευτέρης το θυμάται κατευθείαν, μου το είπε.
2: Μπράβο, είναι θέμα καλής συμπεριφοράς και ποιότητα ανθρώπου.
0: Ναι.
2: Η δημοκρατία πάει σε άλλα θέματα. Η δημοκρατία π.χ. στην Ελλάδα, ξέρεις, μου θυμίζεις, στο Ορθοκάμιλο.
0: Ναι, αλλά τα σκουπίδια που είπες στην πόρτα του άλλου, το παρκάρισμα, ξέρω, είναι κάποια πράγματα που επειδή ακριβώς μπαίνουν στην ελευθερία του άλλου, στην ποιότητα ζωής του άλλου.
2: Η δημοκρατία δεν είναι απολύτως ελευθερία. Η δημοκρατία είναι να έχεις, όπως στην Αμερική, πώς λένε αυτό, θα υποστηρίζω.
0: Φίλε, όταν δεν σέβεσαι τους κανόνες, δεν είσαι δημοκράτης. Και αυτό έχει να κάνει και με τα σκουπίδια και με τη θέση πάρκινγκ που θα του τη φας του άλλου στο δευτερόλεπτο και με τη θέση στο σούπερ μάρκετ εκεί τη σειρά κτλ. Έλα, πάμε, πες αυτά που θες.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εγώ σου είπα, στην Ελλάδα η δημοκρατία μου στηρίζεται στο Ορθοκάμιλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το σώμα άλλο απ' έξω και το κεφάλι το βάζει μέσα.
0: Ναι.
2: Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Για μένα η πιο δημοκρατική χώρα, ας πούμε, στην Ευρώπη είναι η Ελβετία.
0: Λόγω άμεσης δημοκρατίας, δημοψηφίσματα και τέτοια.
2: Θα σου πω, όχι. Οτιδήποτε απόφαση θέλουν να πάρουν, η οποία είναι σοβαρή, το ξέρουμε όλοι ότι κάνουν δημοψήφισμα.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ. Ναι.
2: Έτσι, αυτό. Έχουν τα καντόνια εκεί, δεν ξέρεις πώς είναι η φάση. Λοιπόν, και το κάθε καντόνι ψηφίζει για αυτό που θέλουν να αποφασίσουν.
0: Ωραία.
2: Και τα ναι δεν γίνονται όχι εκεί.
0: Εγώ έχω μία ερώτηση πάνω σε αυτό που την κάνω σε κάθε έναν που μου το λέει αυτό το πράγμα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελβετία, που εγώ το θεωρώ ιδανικό αν με ρωτάς.
2: Ναι.
0: Αν το κάναμε στην Ελλάδα,
2: όχι.
0: Θα ήταν για καλό ή θα πηγαίναμε ακόμα χειρότερα.
2: Κοίταξε, εννοείς από θέμα ανθρώπων ή πολιτικών.
0: Όταν μιλάμε για δημοψηφίσματα, το μπαλάκι πηγαίνει στον πολίτη. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε όριμοι για κάτι τέτοιο λες.
2: Ναι, ο πολίτης έδειξε ότι όταν έγινε ένα δημοψήφισμα ότι ήταν όριμος. Απλώς η πολιτική είδες τι έγινε.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ο πολίτης έδειξε όριμο. Δηλαδή έδειξε 67-70%.
0: Όχι, για μένα δεν έδειξε όριμο γιατί πίστευε ο περισσότερος κόσμος ότι ψηφίζει για να βγούμε από το ευρώ. Δεν ήξερε καν τι ψηφίζει.
2: Γιατί την πληροφόρηση των έδωσαν και δεν είχε και αυτό πάνω στον πανικό του και σου λέει χρεοκοπούμε και τι θα κάνουμε, εντάξει. Δεν μπόρεσε, και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λοιπόν, μετά που το ψάξα.
0: Ωραία, πρέπει να προχωρήσουμε μόνο γιατί δεν θα προλάβουν οι υπόλοιποι. Λίγο
2: αυτό,
0: έτσι,
2: αυτό λέω, ότι στην Ελλάδα χρειάζεται και ο άνθρωπος, ας πούμε, να είναι σε αυτή τη φάση, αλλά σίγουρα και ο πολιτικός.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα και ο πολιτικός.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή βράδυ. Συνέχεια.
0: Εννοείται ότι πρέπει να είναι και ο πολιτικός από τη στιγμή που αυτός ορίζει τα πράγματα, έτσι. Αλλά αν δεν είναι ο άνθρωπος, πώς θα είναι ο πολιτικός. Παρακαλώ, ναι.
3: Κύριε Βρανά, τι κάνετε?
0: Χαίρετε, γεια.
3: Μιλάμε για δημοκρατία και ο καθένας έχει μια δικιά δημοκρατία στο μυαλό. Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν έχει εκπαιδεύσει το πώς να υπηρετεί το σύστημα της δημοκρατίας. Τι είναι αυτό το πολίτευμα?
0: Ναι.
3: Στα σχολεία σου μαθαίνουν ιστορία, σου μαθαίνουν πώς εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία, πότε, από ποιους και τι και γιατί, και σε βάζουν να μαθαίνεις παπαγαλία αυτά και όχι την αξία της δημοκρατίας. Κανείς κρατάς ιστορικός δεν μου πει εμένα στο σχολείο ότι ξέρεις κάτι. Είχαμε τον κίνδυνο να επικρατήσει φασισμός ή κομμουνισμός στην Ευρώπη και γι' αυτό επικαλεστήκαμε τη δημοκρατία και εγκαθιδρύσαμε ολιγαρχία. Στην καλύτερη περίπτωση μια οικογενειοκρατία όταν φύγανε οι βασιλείς. Αυτά τα είχε που ξαναβρανά εσέ. Ας μοιάζει να μου πει δεν ισχύουν. Δεν σε εκπαιδεύει κανείς για αυτό που έγινε μέσα από την ιστορία.
0: Ναι.
3: Σε φορτώνουμε ημερομηνίες και γεγονότα. Κανείς σου λέει τι σημαίνει για τον άνθρωπο η δημοκρατία, πώς είναι αγαθό το οποίο το υπηρετείς κάθε μέρα. Η δημοκρατία είναι κάτι που το διαφυλάσσεις κάθε μέρα. Δεν είναι αυτά που λένε οι προηγούμενοι, τους ψηφίζετε και συμμετέχετε σε αυτό και μην ενισχύετε μεγάλα κόμματα και κάτι αηδίες και χαζομάρες, που αν ήταν η δημοκρατία να εξυπηρετείς μία μέρα την τετραετία αυτό το πολίτευμα, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στον χρόνο πίσω και να μιλήσω στην αρχαία Αθήνα για αυτό που νομίζουν ότι έχουμε δημοκρατία σήμερα.
0: Ναι, μεγάλη παγίδα αυτό που λες. Μεγάλη παγίδα το μία στα τέσσερα χρόνια.
3: Είναι, είναι μια πραγματικότητα και το λέω κάθε φορά που βγαίνω σχεδόν γι' αυτό. Τώρα, πέρα από αυτό, γιατί κανείς δεν τους συμφέρει από το σύστημα να σε εκπαιδεύσει να υπηρετεί τη δημοκρατία, γιατί πολύ απλά δεν θα έχουμε ούτε ολιγαρχία, ούτε οικογενειοκρατία. Που πασχίζει το σύστημα να εγκυστρωθεί εκεί πάνω και το υπηρετούμε κι εμείς. Ναι, που ψηφίζουμε το σύστημά τους. Εγώ εκεί διαφωνώ με το σύστημα. Γιατί δεν μπορεί να θεωρείς δημοκρατία αυτό το πράγμα για να το ψηφίζεις και να περιμένεις.
0: Άρα, πού θα έπρεπε να κατευθυνθούμε, αν μπορείς, που είναι και η ουσία, πού θα έπρεπε να κατευθυνθούμε, σε ποιο σύστημα, πώς το έχεις στο μυαλό σου, ας πούμε, για να προλάβουμε και ένα τελευταίο?
3: Στην αξιοκρατία.
0: Αξιοκρατία.
3: Αξιοκρατία, ναι.
0: Άρα πρέπει δεν είναι θέμα το σύστημα το πολιτικό, είναι θέμα η...
3: Είναι και πολιτικό. Γιατί όταν ψηφίζεις, δεν ψηφίζεις με γνώμονα το δικό σου προσωπικό σφαίρο. Ψηφίζεις ναι. Ένα άξιο να κυβερνήσεις.
0: Εντάξει, μιλάς για τα κριτήρια ψήφου, γιατί έτσι όπως το έθεσες, εγώ κατάλαβα ότι και μπορεί αυτό. Να εννοούσες κάποιο άλλο πολιτικό πρόσεχε, σύστημα.
3: Όχι,
0: εντάξει.
3: Και, εντάξει. Και στην καθημερινότητά σου, Βρανά. Αυτό ναι, που ναι, λες, ναι. Από το να σέβεσαι το γείτονά σου,
0: okay.
3: Να κάνεις όλες κινήσεις ησυχίας. Να ξέρεις ότι πρέπει να ξεκουραστεί ο άλλος, mm-hmm. Να βοηθήσεις την οικονομία, έστω να προτείνεις κάποιον να πάει σε μια δουλειά που ξέρεις ότι αυτός είναι αξιός.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι αξιοκρατία.
0: Ωραία, κατανοητό.
3: Και όσο για το AI, για να στο κλείσω, γιατί βιάζει να με κλείσει πάλι. Όσο για το AI, και σου είπα και χτες, μας προβληματίζουν πλέον πράγματα τα οποία είναι απαρχαιωμένα. Το AI δεν είναι. Το AI είναι το μέλλον. Το AI, εμένα αυτό που προβληματίζει είναι από τη στιγμή που στο σύστημα αυτό δεν εκπαίδευσε κανείς να συμμετάσχει και το είπα δημοκρατία. Στο επόμενο σύστημα της αυτάρκειας που θα έχουμε, των απείρων αγαθών και της επαξής του χρήματος, εγώ ως τι θα συμβάλω σε αυτό.
0: Ναι. Άστο για μια άλλη μέρα, γιατί πρέπει να πάρω και έναν ακόμα, περιμένει η ώρα.
3: Το
0: ναι.
3: Κλείνω. Ως καταναλωτής δεν είμαι. Ως πολίτης δεν είμαι. Μήπως είμαι σαν παράσιτο που καταναλώνει πάρα πολύ και δεν μπορεί να βοηθήσει τον πλανήτη οικολογικά να συνεχίσει.
0: Ναι, είμαστε που είμαστε αδιάφοροι. Λες θα γίνουμε ακόμα περισσότερο μέσα από αυτή τη διαδικασία.
3: Δεν είμαστε αδιάφοροι. Είμαστε. Επιβαρύνουμε το σύστημα πλέον.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι. Είναι ωραία κουβέντα αυτή. Κάντε μια μέρα, αν θες, να το συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους. Πάμε. Έλα, φίλε, τρία λεπτάκια για να πάμε διάλειμμα. Μπαμ, μπαμ. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια σας, ναι.
4: Εγώ θέλω να σταθώ στο συμβάν με τον Αιγύπτιο, τον 28χρονο που σκότωσε τον ποινικολόγο στην Αθήνα. Αυτός ο Αιγύπτιος μπήκε παράνομα στη χώρα, όπως όλοι οι μουσουλμάνοι που μπαίνουν παράνομα στη χώρα. Ασέλγησε σε κοπέλα, έκανε αίτηση ασύλου, δεν έγινε δεκτό το άσυλο και αντί να τον απελάσουν, τον αφήσαν ελεύθερο να γυρίζει μέσα στην Ελλάδα. Το ίδιο και σκότωσε τον ποινικολόγο. Το ίδιο είχε γίνει και πριν ένα χρόνο, αν θυμάσαι, με τον Τούρκο που μπήκε παράνομα στην Ελλάδα, ετήθηκε άσυλο, δεν του δώσαν άσυλο και τον άφησαν να γυρίζει ελεύθερος και σκότωσε τον προποτζή στο Παλιοφάλιρο.
0: Ναι.
4: Τελικά ποιος ευθύνεται για αυτούς τους φόνους? Ποιος είναι αυτός που φταίει για αυτούς τους φόνους που κάνουν αυτοί? Είναι το κράτος το ελληνικό, τους οπλίζει και τους αμολάει μέσα μας για να μας σκοτώνουν. Αυτοί είναι οι λαθρομετανάστες που φέρεις και εσύ, Κώστα, στην Ελλάδα. Αυτοί είναι δολοφόνοι.
0: Αυτό το λες εσύ. Αυτό το καταλαβαίνεις εσύ, όπως και όλοι που έχετε αυτή τη λογική την... τώρα μην το χαρακτηρίσω. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι θέλω τους λαθρομετανάστες, δεν θέλω κανέναν. Απλά για το δημογραφικό καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, όπως κάνουν και όλες οι χώρες, φέρνοντας κάποιους ανθρώπους νόμιμα για να μπορούμε να έχουμε εργατικά χέρια, έτσι και να μπορούμε να βοηθηθούμε λίγο με το δημογραφικό. Κανένα λαθρομετανάστη δεν θέλω. Αυτά τα λέτε εσείς που τα βλέπετε με την ακραία τη λογική.
4: Ναι, επειδή σε ακούω πολλά χρόνια, ναι. Πρώτον ήσουν με τα εμβόλια. Δεύτερον ήσουν με το γάμο μου φιλοφίλων. Τρίτον, είσαι με τους λαθρομετανάστες και δεν μπορείς να κρυφτείς. Έχεις πει πολλά.
0: Εσείς ξέρετε καλύτερα.
4: Το δημογραφικό δεν λύνεται με μουσουλμάνους, λύνεται με Έλληνες.
0: Ποιος είπε μουσουλμάνους? Βλέπεις τώρα, βλέπεις φίλε μου, ποιο είναι το πρόβλημα. Λέει ο άλλος κάτι, εσύ κάνεις εικόνα. Ποιος είπε για μουσουλμάνους? Βλέπεις δύο λάθη σε μία φράση. Ούτε για λαθρομετανάστες είπε κανείς, ούτε για μουσουλμάνους.
4: Τι ήσουν υπέρ των λαθρομεταναστών? Και για να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, λες πρέπει να είναι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα.
0: Όλες οι χώρες αυτό κάνουν. Όλες. Έχεις άλλο τρόπο? Μπορείς να πάρεις την ευθύνη και να πεις ότι σε λίγα χρόνια που θα είμαστε εδώ πέρα τρεις και ο κούκος.
4: Να γυρνάνε μέσα στην Ελλάδα και σκοτώνουν Έλληνες.
0: Εσύ το λες. Ναι, εγώ δεν είπα όμως αυτούς. Εγώ δεν μίλησα για αυτούς.
4: Αυτό το κράτος είναι ένα μπουρδέλο.
0: Εντάξει, μη, όχι, ήρεμα. Έλα. Εννοείται ότι αυτοί που μπαίνουν παράνομα πρέπει να φεύγουν. Αλλά αυτό είναι η λογική, η ακραία των ακραίων που εγώ τη ζω κάθε μέρα. Θες με τους μουσουλμάνους, θες με τα εμβόλια που έχω εδώ πέρα κάθε μέρα. Να, τώρα πάλι θα έχω μετά έξω. Έτσι, θες. Τα ξέρω, τα έχω μάθει εγώ αυτά. Παιδιά, θα μου δώσετε τώρα μια πάσα να πούμε για άλλα πράγματα, μου φαίνεται μετά. Να ξέρουμε λίγο τι ακούμε και τι καταλαβαίνουμε. Πολύ βασικό πράγμα και για τη δημοκρατία που μιλούσαμε πριν. Και για τη σωστή εφαρμογή της δημοκρατίας. Πάμε ένα διάλειμμα, λίγες στροφές, τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

Λοιπόν, έλα και από εδώ μεριά, στα 5, στα 6 λεπτάκια μετά τις 12. Καλησπέρα, καλημέρες, Σάββατο πλέον 25 Ιουλίου. Ευπραξία λέει, Ευπράξιος Ολυμπία και, όχι Ολυμπία, Ολυμπιάς και Άννα. Όχι του χιονιά, του καύσωνα μάλλον θα είναι αυτή. Και Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Αυτό ναι, και έχουμε και από τα χειρότερα νούμερα της Ευρώπης, Διεθνής ημέρα λέει δικαστικής ευημερίας. Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών αφρικανικής καταγωγής. Όπα. Νατική Ελένη του Νόλαν, χρόνια πολλά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, είναι η μέρα τώρα που λέει αφρικανικής καταγωγής. Βλέπω επίσης ότι σαν σήμερα είχε γίνει και ένα σκηνικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Την Παπαχρήστου, τη θυμάστε? Που το 2012 είχαμε. Που την είχαν αποκλείσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή είχε κάνει μια ανάρτηση για τα κουνούπια και τους Αφρικανούς. Α, τώρα το βλέπω, σαν σήμερα έγινε αυτό. Είχε κάνει μια ανάρτηση που έλεγε με τόσους Αφρικανούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου θα τρώνε σπιτικό φαγητό. Και την είχαν αποκλείσει γι' αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ, εγώ και τότε και σήμερα τώρα που το ξαναβλέπω, δεν έχω πολύ καταλάβει που είναι το ρατσιστικό. Δηλαδή, αν τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου είναι εδώ πέρα, έχουμε πολλά και έχουμε και Αφρικανούς εδώ, όταν βρίσκουν Αφρικανούς θα τρώνε αυτό που τρώνε και εκεί πέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρατσιστικό αυτό, δηλαδή. Βέβαια, η ίδια και. Εντάξει, επειδή. Τέλος πάντων. Όποιος θυμάται το 2 και την πολιτεία, η ίδια προφανώς θα το είπε με ρατσιστική διάθεση. Αλλά τώρα ξέρεις γιατί το λέω αυτό, δεν θα το έλεγα. Το βλέπω στο σαν σήμερα μεν. Αλλά θα το πω τώρα με αφορμή και την κουβέντα που είχαμε τον τελευταίο φίλο, που μετά λίγο έτσι πήγε να ξεφύγει και τον σταμάτησε ο Λευτέρης, γιατί παιδιά να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο ραδιόφωνο. Και γενικά την κουβέντα που έχουμε κατά καιρούς για το κομμάτι, ρε παιδί μου, το. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι άμεσα συνυφασμένο με τη σωστή εφαρμογή, με τη σωστή κατανόηση πρώτα και μετά εφαρμογή της δημοκρατίας. Το κομμάτι των λέξεων και των ενιών. Τι λέμε, τι εννοούμε, τι καταλαβαίνουν οι άλλοι. Και γιατί, ας πούμε, πολλές φορές συμβαίνει να καταλαβαίνει κάποιος αυτό που θέλει και όχι αυτό που έχουμε πει. Εντάξει, έχει πραγματικά έχει πλάκα. Δηλαδή, τώρα ο φίλος έλεγε πριν για τους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι να έχω πει ποτέ ότι είμαι υπέρ. Έτσι, αλλά αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι βλέπω αναγκαίο να φέρουμε κόσμο για εργατικά χέρια και μέσα από αυτό εννοείται στοχευμένα, έτσι. Και στο βαθμό που πρέπει και μπορεί και το κάνουν όλες οι χώρες αυτό το πράγμα που έχουν πρόβλημα. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα έλεγα αυτό, αλλά ποτέ δεν μίλησα για λάθρο μετανάστες. Μιλάω για νόμους μετανάστες στοχευμένα, τον αριθμό που πρέπει, έτσι, με τα στοιχεία τους, με τα όλα τους, με όπως πρέπει. Ο άλλος τώρα εδώ πέρα έκανε εικόνα, πρόσεξε τώρα. Ακούει κάποια πράγματα. Έκανε εικόνα ότι εγώ έλεγα για λάθρο μετανάστες να γεμίσουμε την Ελλάδα ότι είναι καλό. Και δεν ξέρω και τι άλλο τέλος πάντων που δεν θυμάμαι και όλα ξέχασα. Που δεν έχει καμία σχέση με. Τέλος πάντων. Ήξερα και τα εμβόλια. Με αυτά τα εμβόλια. Άμα βρει κανένα ηχητικό που είπα εγώ ότι τα εμβόλια είναι καλά. 100 φορές και χρησιμοποιούσα και τις ίδιες φράσεις. Έτσι, ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας πει, δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη να πω τίποτα κτλ. Αυτό που κάναμε τότε που λέγαμε, ρε παιδί μου, ήταν ότι αν κάποια πράγματα ήταν παπάντζες, έτσι, να το λέμε ότι είναι παπάντζα, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που ήταν ηλικιωμένοι, που είχαν ανάγκη να θωρακιστούν τέλος πάντων, που ήταν σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Έτσι, και δεν ήθελα να αφήνει το πάρτι αυτό να γίνεται και προσπαθούσαμε να αποκαθιστούμε κάποια πράγματα μέχρι εκεί. Και να σας πω και σήμερα, τώρα στα ίσια. Γιατί πολλά ακούω και από πολλούς και από εδώ μέσα. 100% δίκιο είχαμε τότε. Γιατί κάποιοι μου το παίζουν ότι, ξέρω εγώ, δικαιώθηκαν και ότι και εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει. 100% δίκιο είχαμε τότε. Αλλά άστο τώρα, μην τα ανοίξουμε και πάλι αυτό. Εγώ άλλο είναι το θέμα μου. Αυτό το πράγμα που συζητάμε πάρα πολλές φορές.
Το πώς γίνεται, ξέρω εγώ, εμένα δεν με, άσε τώρα το τι ισχύει, τι δεν ισχύει για το κάθε θέμα και όλα αυτά. Το πώς γίνεται να λες κάτι και άλλος ρε παιδί μου να καταλαβαίνει κάτι άλλο από αυτό που έχεις πει. Θα γυρίσω πάλι, θα με κάνετε να πάμε σε ένα θέμα που ξέρω ότι δεν απασχολεί και πολλούς, εμένα με απασχολεί πολύ όμως, και έχει να κάνει με τα παιχνίδια του εγκεφάλου, τα οποία συνεχώς δημιουργούν εικόνες, δημιουργούν προκαταλήψεις. Εντάξει, μην βάλω την ίδια κασέτα πάλι, αλλά ευκαιρίας δοθήσεις, νομίζω ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι για να το συζητήσουμε τέλος πάντων, αλλά ο καθένας λίγο θα πρέπει να το συζητήσει με τον εαυτό του. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, δεν το λέω, δεν φωτογραφίζω κάποιον τώρα με αυτό που θα πω, αλλά ο καθένας λίγο θα πρέπει να το συζητήσει με τον εαυτό του. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, δεν το λέω, δεν φωτογραφίζω κάποιον τώρα με αυτό που θα πω,

κατανόησης των λεγόμενων. Έτσι, γλωσσική, λεκτική, νοημοσύνη, κάπως έτσι λέγεται. Δεν θυμάμαι ποιο γράμμα έχει πέρα από το... πώς είναι το IQ. Υπάρχει και ένα άλλο με Q που είναι 6-7 αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι τελικά πολύ δύσκολο, Είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε. Λοιπόν, καιρός, και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε, καιρός είναι μέχρι 30, από 19 μέχρι 30, με μπόλικο ήλιο και κάποια λίγα σύννεφα. Κυριακή είναι 32, Δευτέρα είναι 36 σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Και Τρίτη 38. Πρώτες εκτιμήσεις επαναλαμβάνω.

Λοιπόν, 9.55 και... Όχ, δεν άνοιξε το Facebook, ό,τι βάψαν. Έλα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε κάνω εδώ και τις επιβεβαιώσεις για να δούμε λίγο αν έχει κανένα μήνυμα ακόμα. Τέλος πάντων, θα το κάνω μετά τώρα γιατί το πάτησα και δεν μου άνοιξε με την πρώτη. Θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, από τη Δημοκρατία το ξεκινήσαμε, που είναι η μέρα σήμερα, για την οποία Δημοκρατία δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε να πούμε δύο πραγματάκια. Νομίζω ότι ακούστηκαν χρήσιμα πράγματα στην αρχή από τους λίγους που πρόλαβαν και μίλησαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, περί δημοκρατίας, έτσι, με αφορμή τα 52 χρόνια, περί δημοκρατίας, περί σωστής δημοκρατίας, εγώ η απορία που έχω και η ερώτηση που έκανα και δεν το κάνω, ας πούμε, τώρα για να βγουν να μιλήσουν κάποιοι, πραγματικά, αναρωτιέμαι αν τελικά η δημοκρατία που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που πλησιάζει στο ιδανικό, ας πούμε, είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να είναι εφαρμόσιμη ρεαλιστικά και με βάση το πώς είμαστε φτιαγμένοι ως άνθρωποι, ως κοινωνίες κλπ. Εγώ δεν το βλέπω και πολύ ρεαλιστικό, να πω την αλήθεια, και πιστεύω ότι είναι ένας πολύ βασικός λόγος αυτός που έχουμε μονίμως παράπονα από την εφαρμογή της δημοκρατίας από τα πρόσωπα τα οποία εφαρμόζουν εδώ τις πολιτικές. Και κάτι μου λέει το ίδιο θα ισχύει και για τα μελλοντικά πρόσωπα που θα φτάσουν κάποια στιγμή να εφαρμόζουν πολιτικές. Έτσι, γιατί η δημοκρατία η σωστή, πέρα από πώς το είπε ένας φίλος για το μία φορά στα 4 χρόνια, που το λέω και εγώ ότι είναι μεγάλη παγίδα, έτσι, αυτό το ότι η ψήφος είναι η σφαίρα μας, που ουσιαστικά έρχεται και μας απενεργοποιεί στο ενδιάμεσο, είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Άρα λοιπόν η σωστή δημοκρατία προϋποθέτει και ενεργό πολίτη. Σωστή δημοκρατία προϋποθέτει και σωστά ενημερωμένο πολίτη. Σωστή δημοκρατία προϋποθέτει, πώς το είπε ένας άλλος φίλος πάρα πολύ σωστά, κριτήρια, έτσι, κριτήρια ψήφου ορθά. Ορθά. Όχι, ξέρεις, ατομικό συμφέρον και Άγιος ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο. Για να υπάρχει σωστή αξιολόγηση πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και σωστή αξιολόγηση δεν μπορεί να υπάρχει όταν, τέλος πάντων, όταν υπάρχει επιρροή και χειραγώγηση. Έτσι, και όταν λείπει ο ορθολογισμός και όταν λείπει αυτό που λέμε η έννοια του κοινού καλού από την εξίσωση, όταν λείπουν κάποια τέτοια πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει μια σωστή δημοκρατία. Και όταν βεβαίως υπάρχει απέχθεια απέναντι στην ευθύνη, έτσι, γιατί την ευθύνη τη μισούμε. Αγαπάμε τα δικαιώματα, μισούμε την ευθύνη.

Όπως μισούμε και την αυτοκριτική, όχι την κριτική, την αγαπάμε, την αυτοκριτική. Έτσι, λοιπόν, άρα το θέμα είναι, εάν και κατά πόσον υπάρχουν υπεύθυνα κριτήρια για να μπορεί να προκύψει και μια δημοκρατία που θα είναι κοντά σε αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή, πώς το είπε και ένας φίλος, είπατε πολύ ωραία πράγματα πριν, έτσι, κράτησα κάποιες φράσεις που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, ότι η καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για να υπάρχει μια δημοκρατία που θα είναι κοντά σε αυτή που θα θέλαμε, προφανώς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι μόνο πολιτική, είναι φιλοσοφία, είναι στάση ζωής, και άρα θα πρέπει να είμαστε δημοκράτες στα πάντα. Έτσι, από το κομμάτι της καθημερινότητάς μας απέναντι η συμπεριφορά ένας απέναντι στον άλλον, μέχρι τα κριτήρια μας σε επίπεδο, ξέρω εγώ, τα κριτήρια αποφάσεων, έτσι, μέχρι. Να είμαστε της συμμετοχής γενικότερα, δεν λέω για κάλπη μόνο, γενικότερα, έτσι, να είμαστε της λογικής ότι το κράτος πέρα από τον, πέρα από την εξουσία είναι και ο ψηφοφόρος του, ότι συνδιαμορφώνεται αυτό το πράγμα. Okay, δηλαδή, τελικά, για να το κλείνουμε, η ιδέα της δημοκρατίας είναι πάρα πολύ καλή. Στην πράξη όμως φοβάμαι ότι λίγο έτσι πάσχει, διότι τελικά δεν ταιριάζει στο βαθμό που θα έπρεπε με τον άνθρωπο, με τις λογικές του. Και γι' αυτό δεν έχουμε σωστή εφαρμογή ποτέ και γι' αυτό συνεχώς απογοητευόμαστε. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, να δω λίγο γρήγορα τώρα που πρώτα άνοιξα τα μηνύματα και αν θέλετε να ανοίξουμε και κάμια γραμμή σε λίγο εδώ θα είμαστε. Καλημέρες έχουμε. Με αστέρι πολύ μεγάλο ρε φίλο, όχι τόσο μεγάλα. Ποιο είναι αυτό? Α, αυτό το είδαμε ευτυχώς. Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε από τον Θάνο. Όχι, πιο κάτω είμαστε. Από τον Τάσο. Από τον Γιώργο που ανεβάζει νέα ταινία του Νόλαν. Όζι Όσμπουρν, έτσι, αφιέρωμα. Πρωταγωνιστή Καρβέλα, ωραίο. Νικόλας εδώ, χίλιοι κεραυνοί σε μία μέρα και κανένα στο κεφάλι του Περονόσπορου. Ποιος είναι ο Περονόσπορος? Κρίμα, λέει, κρίμα. Ο Θάνος λέει, καλή εκπομπή, Σαββατοκύριακο χωρίς έντονα φαινόμενα. Γιατί στη Βουλή λέει άστραψαν και βρόντιξαν και ανεβάζει μια γελιογραφία. Ναι, τι είναι αυτό, έκτακτο δελτίο και επικίνδυνων φαινομένων. Στη σημερινή συζήτηση λέει στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κώστας λέει, εδώ έκλεισε ο Λεμπρόν Τζέιμς στη Φιλαδέλφεια. Μιστακίδη, τι κάνεις? Βέβαια, δεν τον έφερε, έπρεπε να το φέρει. Διετές συμβόλαιο έκλεισε, λέει, με προοπτική ανανέωσης για ένα ακόμα χρόνο. Ναι, 2+1. Με τα εγγόνια του λέει θέλει να φτάσει να παίζει το NBA. 41 είναι. Καλημέρα και στο Μένιο. Λέει, το φράγμα του Μόρνου στερεύει. Εάν δεν βρέξει τον επόμενο μήνα, αυτά μας λέγανε το 83, πρώτη είδηση. Κλιματική αλλαγή, λέει, και καλά. Τι συμβαίνει τελικά? Όσο για τα σχόλια της δημοκρατίας, έχω να πω πως σήμερα έχω γενέθλια, γεννημένος την 24η Ιουλίου, κάτι σαν τον Ντόμ Κρούζ. Χρόνια πολλά τότε. Λοιπόν, και με αφορμή την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ο Κώστας μας ανεβάζει εδώ την ταινία του Νόλαν. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ωραία.

0: Λοιπόν, θα ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο και πάλι. Αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε. Εντάξει, πιαστήκαμε λίγο λόγω ημέρας, το πήγατε κι εσείς στο κομμάτι εδώ με τη Δημοκρατία και τα 52 χρόνια. Ναι, εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο, okay, όσο και να συζητάς δεν τελειώνει. Εγώ θα πω και κάτι άλλο λίγο και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι. Θα επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό που ανέφερα και πριν για το άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνουμε. Και αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα επειδή μπορεί να υπόθηκε κάτι πριν και εγώ το κάνω. Δηλαδή και εγώ μπορεί, ξέρω εγώ, να έχω κάτι στο μυαλό μου και να μου λέει ο άλλος κάποια πράγματα και να καταλαβαίνω τα δικά μου, έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα. Είναι γενικό το πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι όροι επιστημονικοί που εξηγούν πού μπορεί να οφείλεται αυτό το πράγμα, τι πηγαίνει λάθος. Η ουσία, για να μην μπλέκουμε σε επιστημονικά και τέτοια, είναι μία, θα το πω έτσι με μια κουβέντα όπως το καταλαβαίνω απλά. Η ουσία είναι η εξής και πραγματικά νομίζω πρέπει να το δώσουμε λίγο σημασία αυτό. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και παλιά, έτσι πώς το έλεγε, άλλα λέει η γιαγιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου, έτσι. Βασική αιτία που άλλα λέει η γιαγιά μου και άλλα ακούν τα αυτιά μου είναι, παιδιά, ότι ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί ως δικαστής όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Λειτουργεί ως δικηγόρος. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Δηλαδή, συνήθως δεν παίρνει τα ερεθίσματα ή τα λεγόμενα για να τα επεξεργαστεί ανεπηρέαστα. Προσπαθεί να φέρει τα πράγματα έτσι, τα λεγόμενα έτσι, τα ερεθίσματα έτσι, ώστε να στρώσει το χαλί, ρε παιδί μου, για να πατήσει και να οδηγηθεί στην άποψη που εκ των προτέρων θα ήθελε να έχει. Κατάλαβες, δηλαδή, έλεγε ο προηγούμενος φίλος για μετανάστες. Ποιος είπε για μετανάστες και πολύ περισσότερο για λάθρο μετανάστες? Μα έκανε την εικόνα μόνος, είναι αυτό που σας λέω καμιά φορά. Λέει ο άλλος για μετανάστες και όταν το κάνει αυτό, έχει την εικόνα, ρε παιδί μου, του τζιχαντιστή. Έτσι, αυτός που είναι, ξέρεις, ο ακραίος από τη μία πλευρά και ο άλλος που είναι ο ακραίος, ο υποστηρικτικός, έχει την εικόνα που είναι, ξέρω εγώ, η κατατρεγμένη γυναίκα με το παιδί στην κοιλιά κτλ. Έτσι, δεν θα δει κανένα τη μέση εικόνα, τη μέση εδώ. Το ίδιο γίνεται και με όλα τα υπόλοιπα. Να, έχουμε πει πόσες φορές που συζητούσαμε, τι είπε ο άλλος πάλι πριν για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Που πάλι δεν κατάλαβε τι είχαμε πει. 100% υπέρ των γάμων ήμουνα, 100% κατά της τεκνοθεσίας. Γιατί και ποιος είμαι εγώ που θα έχω δικαίωμα να πω τι θα κάνει ο άλλος στην προσωπική του ζωή. Αλλά πρόσεξε λίγο. Λέει ομοφυλόφιλο και τι έχει στο μυαλό? Έχει αυτούς από τα gay pride, τους προκλητικούς, ξέρω εγώ, που κάνουν και δείχνουν. Δεν έχει τον αυτόν της διπλανής πόρτας. Έτσι, έναν άνθρωπο που είπαμε και άλλη φορά, σαν τον Καπουτζίδη, σαν τον Κασελάκη, σαν οποιονδήποτε που δεν έχει να φοβηθεί κανένας από αυτούς, ίσα ίσα που είναι και χαρισματικοί. Κατάλαβες? Ο εγκέφαλός του δεν επεξεργάζεται τα ερεθίσματα με τρόπο σωστό ως δικαστής, που πρέπει ανεπηρέαστα να δει κάποια πράγματα για να βγάλει συμπεράσματα. Το κάνει σαν δικηγόρος. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ μια κατάσταση, θέλω να υπερασπιστώ ουσιαστικά εμένα τον ίδιο, αυτά που έχω στο κεφάλι μου. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν μας απασχολεί, μονίμως θα πηγαίνουμε στα λάθος συμπεράσματα και μονίμως θα χάνουμε και την άκρη και θα χάνουμε και τη συνεννόηση μεταξύ μας. Όταν ακούμε κάτι ή διαβάζουμε κάτι, έτσι λειτουργεί, ρε παιδί μου, ολονών είναι, και εγώ το έχω και όλοι μας το έχουμε. Απλά ο καθένας είναι ποιος το παλεύει αυτό το πράγμα να το νικήσει και ποιος όχι. Λοιπόν, ο εγκέφαλος δεν επεξεργάζεται τα ερεθίσματα ανεπηρέαστα. Προσπαθεί να τα φέρει με έναν τρόπο που θα νιώσει ότι δικαιώνει τον άνθρωπο, τέλος πάντων, στον οποίο βρίσκεται και τις ιδέες που μπορεί να αντιπροσωπεύει. Οπότε όταν ακούμε κάτι, όταν διαβάζουμε κάτι, έρχεται και ουσιαστικά αποφασίζει τι θέλει να καταλάβει. Κατάλαβες? Και εντάξει, μάλλον συμβαίνει περισσότερο, μάλλον λιγότερο, αλλά συμβαίνει. Αυτό το πράγμα τώρα το απλό, ξέρεις πόσες φορές, να βγαίνει τώρα κάποιος, λέει, α, είπες αυτό. Πότε, ρε παιδιά, το είπα, πού? Έτσι, και το ίδιο το παθαίνω και εγώ, ξαναλέω. Επειδή η σκέψη δεν είναι ένας επεξεργαστής πληροφορίας που είναι ουδέτερος. Είναι η φύση μας, ρε παιδί μου, είναι δικηγορική, όχι δικαστική. Λειτουργούμε ως δικηγόροι, όχι ως δικαστές. Κατάλαβες, κατευθυνόμαστε. Μας κατευθύνει ο εγκέφαλος. Λοιπόν, πολλά είπα. Και επειδή δεν είμαστε και φτιαγμένοι να μπαίνουμε ο ένας στη θέση του άλλου, εκεί έρχεται το γλυκό και δένει και τα κάνουμε σαλάτα δυο φορές. Αυτό τώρα εδώ πέρα που λέμε και μπορεί να είναι και λίγο κουραστικό, το τράβηξα γιατί πέρασε και η ώρα, βλέπω. Ανοίγω γραμμές για όποιον θέλει. 23, 10, 90, 90. Τι ώρα είναι? Κάτσε να δω αν έχει σποτάκι και να σας πω. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Μήπως πρέπει να βάλω το σποτάκι πρώτα για να μην σας κοπούμε στη μέση. Ναι. Εντάξει. Ένα σποτάκι είναι. Το βάζω σε ένα λεπτό και έρχομαι κατευθείαν με γραμμές για όποιον θέλει. Εντάξει. Σε ένα λεπτό όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Ένα σποτάκι και κατευθείαν ανοίγω γραμμές. Λοιπόν, 23, 10. 90, 90, 90, κάτσε λίγο να πάει και η ώρα που πρέπει. Το βάζω σε ένα λεπτάκι και έρχομαι γραμμές. Μπείτε εσείς αν είναι. Άνοιξα τηλεφωνικό κέντρο. 90, 90, 90. Ωραία, μπήκατε οι πρώτοι. Έρχομαι με το που κάνουμε το διάλειμμα. Δηλαδή, ειδικά όταν κάποιος είναι σε ανησυχία, σε ένταση, σε φόβο, ειδικά τότε, εκεί πέρα έρχεται το πράγμα και μπλέκει ακόμα περισσότερο, ξέρετε, έτσι. Εκεί πέρα δηλαδή εστιάζει, ακούει κάτι και αντί να ακούσει αυτό που ακούει, ψάχνει να βρει την απειλή. Κατάλαβες, λες εσύ μετανάστη και ο άλλος ακούει λαθρομετανάστη. Δεν πάει το μυαλό του ότι εσύ λες για αυτόν που θα έρθει στοχευμένα και νόμιμα για να καλύψει, ξέρω εγώ, κάποια εργατικά χέρια στα χωράφια που δεν έχουν να μαζέψουν τη σοδειά. Θα πάει το μυαλό του σε αυτόν που σκοτώνει, ξέρω εγώ, τώρα επειδή έγινε αυτό που έγινε προχθές με τον Αιγύπτιο. Κατάλαβες, το ίδιο πράγμα γίνεται με όλα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις συνθήκες δεν νομίζω ότι μπορεί να έχουμε ποτέ μια δημοκρατία όπως θα τη θέλαμε. Και μπορώ να το εξηγήσουμε παραπάνω αυτό. Να πάμε στο σποτάκι που λέγαμε για να έρθω και στις γραμμές σιγά σιγά, γιατί είπαμε πολλά. Λοιπόν, 90, 90, 90, ένα σποτάκι, έρχομαι κατευθείαν να γυρίζουμε με γραμμές.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζονε αυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζονε αυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε. 90-90-90, ανοίγουμε, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Ορίστε.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έλα, Κωστή.
0: Έλα. Τελευταία, πώς την κάνεις αυτή τη τζαχπινιά και βγαίνεις μπροστά μπροστά πάντα. Για πάμε.
1: Λοιπόν, ό,τι και να λες, σε πήρανε χαμπάρι.
0: Αποκαλύφθηκαν.
1: Δηλαδή, αυτοί που ήρθαν από τα αυτά ήρθαν με χαρτιά, δηλαδή δεν κόστανε.
0: Ποιοι, δεν
1: κατάλαβα. Λαθρομετανάστες είναι, δεν το βγάζεις από το μυαλό του το ανθρώπου. Όταν λες μετανάστης, όπως λες, έχει χαρτιά, νόμιμα αυτά, θα έρθει από την πόρτα, από την είσοδο. Αυτοί έχουν μπει από το παράθυρο, από τη στέγη.
0: Και πρόσκειται, δεν είναι μόνο ότι το μετανάστης το έκανε λάθρο, το έκανε και μουσουλμάνο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να είναι λαθρό και να είναι, ρε παιδί μου, από την Ιταλία, από τη Βουλγαρία, από οπουδήποτε. Δηλαδή καταλαβες, το παίρνει ο εγκέφαλός του και πιάνει το χειρότερο δυνατό σενάριο για να ενισχύσει αυτό που ο ίδιος έχει στο κεφάλι. Και που εγώ δεν είπα ποτέ.
1: Τώρα θέλω να μου πεις, ο εγκέφαλος των κομμουνιστών πώς υποστηρίζει τη Χαμάς.
0: Έλα βρε, πάμε, προχώρα.
1: Όχι, ναι, αυτό είναι μεγάλος γρίφος. Λοιπόν. Άκουσε, φίλε, πώς τον είπαμε εσύ, ο Λέο Ταύρος. Όταν θα μιλάς για τον πρωθυπουργό της χώρας, ας σκέφτεσαι τι λες. Εγώ και εσύ μπορούμε να τον πούμε ότι είναι απατεώνας και ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Αλλά είσαι εσύ και εγώ. Δεν είμαστε δικαστές.
0: Κάτσε μισό τώρα, γιατί είπε τέτοιο πράγμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Όχι, εννοώ, γιατί τώρα ακούγεται κάτι που, τι είναι αυτό τώρα. Είπε, έκανε κάποιο τέτοιο χαρακτηρισμό.
1: Να ολοκληρώσω και να καταλάβεις. Εάν πω εγώ ότι ο Μητσοτάκης είναι εγκληματική οργάνωση και είναι απατεώνας, δεν είμαι δικαστής. Είμαι δικαστής. Εδώ υπάρχει απόφαση, για σένα το λέω, ότι αυτός που σε μανατζάρει και είναι και ο αρχηγός σου ενός κόμματος, είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση και εξαπάτηση και απάτη κατά εξακολούθηση. Και μιλάς εσύ τώρα για το Μητσοτάκη.
0: Ναι, σου ξαναλέω όμως, επειδή όπως το λες ακούγεται πολύ άσχημα και δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το δένεις. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Κάποιος άλλος είπε για... Μήπως τον πέρασες με κάποιον άλλον.
1: Όταν καλύπτεις τη διαφορά, τι είσαι, εγκληματική οργάνωση είσαι. Καλύπτεις...
0: Ναι, πάντως ο συγκεκριμένος δεν ανέφερε κάτι τέτοιο, για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί τα λες και δημόσια και ακούνε και οι υπόλοιποι.
1: Πρόσεξε να δεις για το Μητσοτάκη. Με την περίπτωση των 11 που έγινε τελευταία, τον βάλανε και χέρι βουλευτές γιατί δεν τους κάλυψε. Αν το θυμάστε αυτό, αν το θυμάστε. Και έχουμε και ονόματα να πούμε. Οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατηγορήσανε το Μητσοτάκη γιατί δεν τους καλύπτει.
0: Άρα το διατάφτα ποιο είναι.
1: Πώς συγκαλύπτει δηλαδή τη διαφορά αυτός ο τύπος. Έχουμε υπερβεί τα 3.000 άτομα από τον ΕΠΚΕΠΕ που έχουν περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα με ποινές. Μη δουλευόμαστε.
0: Όχι, δουλευόμαστε. Αυτό βλέπω
1: και
0: εγώ.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Γιατί... Φίλε, δημοκρατία, δημοκρατία κανονική, έτσι και μη διεφθαρμένη, δεν μπορεί να υπάρχει όταν οι εξουσίες δεν είναι ανεξάρτητες. Εσύ βλέπεις η δικαιοσύνη δηλαδή να είναι ανεξάρτητη, για παράδειγμα.
1: Ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
0: Δεν βλέπεις ότι είναι... Το με κάνεις τον άρα να πω πράγματα.
1: Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε. Όταν έχεις μέσα στη δημοκρατία άτομα καποδιστριακά και εσύ δηλώνεις ιονιστής, θα σου τη φέρουν πισόπλατα.
0: Τώρα θα την πηδήξουμε την κουβέντα πάλι.
1: Α,
0: λοιπόν, όταν δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών όπως ορίζει η δημοκρατία, ποια? Δεν μπορεί να υπάρχει και σωστή δημοκρατία.
1: Δηλαδή σε ποιον κόσμο, τώρα με κάνεις να μιλήσω, δεν πρέπει, αλλά σε ποιον κόσμο η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Ένα κράτος, πες μου. Ένα κράτος.
0: Εγώ για την Ελλάδα, αν θέλεις, μπορώ να σου πω μια γνώμη, ότι, και να μην μείνω στη δικαιοσύνη, ότι ποτέ οι εξουσίες δεν ήταν όπως είναι σήμερα τόσο αλυσοδεμένες, να το πω κομψά.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ότι ποτέ η διάκριση εξουσιών δεν ήταν μικρότερη στην Ελλάδα.
1: Επειδή είπες για δικαιοσύνη και κλείνω, Άλλα βέβαια ήθελα να πω. Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Να πω αύριο. Πάμε.
1: Λοιπόν, άκουσε λίγο κάτι. Έλα να μιλήσουμε, εφόσον είπες ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, συμφωνώ μαζί σου. Έλα να μιλήσουμε για το παραδικαστικό κύκλωμα των ορφανών. Έχεις τα κότσια με στοιχεία. Άντε να τους ξεπώ.
0: Εγώ δεν έχω στοιχεία, άμα έχεις εσύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάντως για να καταλαβαινόμαστε, διάκριση εξουσιών, δημοκρατία, ένα από τα πρώτα που σημαίνει, πέρα από το ότι δεν πάω να, έτσι, να χωθώ στην ελευθερία του άλλου για να μην του κάνω ζημιά στη ζωή του, ότι απαγορεύεται, ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή, μία βασική αρχή της δημοκρατίας είναι η διάκριση των εξουσιών. Να μην κοροϊδευόμαστε. Άμα θέλουμε να κοροϊδευόμαστε, οκ. Αν πεις τα κάναν κι άλλοι, πάντα τα κάνανε και πάντα θα τα κάνουν. Γι' αυτό λέμε, δεν υπάρχει εφαρμογή δημοκρατίας ιδανική, έρχομαι στον επόμενο. Όλοι θα τα κάνουν. Αυτό δεν αθωώνει όμως αν κάποιος τα κάνει σήμερα, το τι μπορεί να γίνει και χθες ή μπορεί να γίνει και αύριο. Εντάξει, διάκριση εξουσιών υπάρχει. Άμα μου πει κάποιος ότι υπάρχει στο βαθμό που θα έπρεπε, να πούμε οκ. Okay. Άμα δεν υπάρχει, τελειώνει η κουβέντα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα, γεια. Κανείς. Έλα, έλα, γεια.
2: Γιώργος δάσκαλος από Πάρο.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ εξοργισμένος, μα πάρα πολύ με αυτά που ακούω. Δεν καταφέρουμε εναντίον κανενός, καταφέρουμε εναντίον της νοοτροπίας των νεοελλήνων. Μέσα στους οποίους ανήκω και εγώ. Όπως έχω πει πολλές φορές, είμαι δάσκαλος. Έτσι, αυτή τη στιγμή δουλεύω, φίλε, σε ένα ξενοδοχείο. Εντάξει, για δύο μήνες που δουλεύω, πληρώνω εφορία 680 ευρώ. Και γιατί εργάζομαι το καλοκαίρι? Διότι η κυβέρνηση, η δημοκρατικά εκλεγμένη, μας έχει κατατίσει εκπαιδευτικούς πέντες. Μας είχε στοχοποιήσει, μάλλον μας είχε απαξιώσει, και τώρα ενώ κάτω το χαλάκι κρυβόταν και η στόχευση, είμαστε πλέον και στοχευμένοι. Και πέντες. Τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες. Ούτε για 15 μέρες. Σπουδάζω δύο παιδιά. Μιλάμε τώρα για δημοκρατία, που πληρώνουμε τα μνημόνια, τα οποία στην ουσία όσα χρήματα μας παρακρατήθηκαν και μας έχουν κοπεί θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία καθιερώθηκαν επί κυβερνήσεων και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο αλλά και τον Ιάννη Μεταξά, που δικτάτορ ήταν παρακαλώς, και έρχεται μια δημοκρατική εκλεγμένη κυβέρνηση στο όνομα της δημοκρατίας και μας διαλύει οικονομικά για να σώσει τρεις φορές τις τράπεζες. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Όταν παίρνουμε το λόγο, το δημόσιο λόγο, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να προσβάλλουμε κάποιον. Πρέπει να λέμε αλήθειες και να μην είμαστε τόσο προλάτρες. Είμαι έξαλλος, Κωστή μου. Έξαλλος. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι αν ήμασταν σοβαρή χώρα και σοβαρή πολιτεία, θα είχε εκπέσει ο νόμος περί ευθύνης βουλευτών. Στην ουσία θα είχε καταδιωθεί το κατεκτήωτο, ακαταδίωκτο, συγγνώμη, και θα υπήρχε στη χώρα το λεγόμενο συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο υπάρχει ακόμα και στην Τουρκία και στην Αλβανία. Διότι πολλοί πρέπει να δικαστούν, κατά τη γνώμη μου, και μπορεί προς οποιοδήποτε αγαπητό συγγραφής ή συνεργοδράτρια να μπορεί να αντικρούσει τα λεγόμενά μου, να δικαστεί γιατί? Για εκτόχευση του ελληνικού λαού. Ανήκω στο 80% που όχι απλά δεν έχω κατάθεση, έχω αρνητικές καταθέσεις. Μου έχει στερήσει αυτή η κυβέρνηση και η πολιτική της αξιοπρέπεια. Έχουν περάσει από τα χέρια μου περίπου 700 παιδιά και επειδή ζω σε μια μικρή κοινωνία, ευτυχώς εισπράττω το χαμόγελό τους. 40 είναι πρώτη μαθητέ μου. 42 χρονών τα πρώτα παιδιά που ανέλαβα στην Πάρο. Έτσι, με χαμογελάνε και με αγαπάνε, όπως αγαπώ κι εγώ. Αυτό μας έχει μείνει. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είσαι καλά κι εγώ.
2: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Βέβαια, εδώ είμαστε εμείς. Εσύ όπως θες.
2: Και καλό είναι να σκεφτόμαστε, γιατί μίλησες περί εγκεφάλου, ο εγκέφαλος για να λειτουργεί σωστά πρέπει να έχετε σωστά ερεθίσματα. Δηλαδή να τροφοδοτείτε, όχι μονότρομα, πολυτροπικά, έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σωστά. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Θέλω τότε, αφού μου δίνεις την πάσα, γιατί μην νομίζω ότι συμφωνώ με όλα όσα είπες. Εντάξει, τα είπες πολύ καλά, ωραία τα είπες, okay. Έχω διαφωνίες όμως. Θέλω λοιπόν, αφού μου λες ότι πρέπει να επεξεργαζόμαστε κάποια πράγματα σωστά, να το σκεφτείς λίγο και να μου πεις την άλλη φορά, γιατί είπες περί νόμου ευθύνης υπουργών κτλ. Τι θα γίνονταν αν υπήρχε κατάργηση, όχι εξορθολογισμός, κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου.
2: Συγγνώμη.
0: Και αν θέλεις να δεις λίγο και σε πόσες χώρες υπάρχει και γιατί.
2: Για ποιο λόγο? Διότι ο προηγούμενος είναι ο Κροατής, με τον οποίο δεν έχω τίποτα, δεν καταφέρουμε να αντιώσουμε. Μίλησε κάτι για σε ποια χώρα υπάρχει δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Εδώ αυτοκτονούν πολιτικοί, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία, τη φλεγματική, παρετούνται. Είχαμε μια παρέτηση εδώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο που λες. Ναι, οκ, okay, εντάξει.
2: Ναι. Δεν έχουμε καν την παρέτηση, την αξιοπρεπή παρέτηση.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και μία μέρα, άμα ξαναβγάλει ο δρόμος, μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα και αυτό που σου είπα για να καταλάβεις τι εννοώ. Να είσαι καλά.
2: Εννοείται. Συγγνώμη για το λογίδριο, εντάξει.
0: Όχι, ρε, τι λες τώρα. Μια χαρά τα είπες. Έλα. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα, Βρανά.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, ο Κλήμης είμαι. Πολίτης Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Έλα, καλώς στα παιδιά.
3: Μια που είναι σήμερα υποτίθεται η γιορτή της Δημοκρατίας. Λοιπόν, δημοκρατία δεν είναι ούτε...
0: Υποτίθεται, έτσι, μου μπήκες σαν center for, ναι.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, δημοκρατία δεν είναι ούτε ανεξάρτητη δικαιοσύνη ούτε τίποτα. Η αρχή της δημοκρατίας που πηδάζουν όλα είναι οι πολίτες και ο δήμος των πολιτών να έχει το κράτος. Έτσι, τώρα το κράτος το έχουν το κογλύφι τραπεζίτες ιδιώτες. Όταν το κράτος το πάρουν οι πολίτες... Ως δήμος, τότε υπάρχει δημοκρατία και όλα είναι δημόσια. Επιχειρήσεις, το κράτος είναι δημόσιο, οι επιχειρήσεις είναι δημόσιες, έτσι.
0: Αυτό, μια χώρα, ένα παράδειγμα.
3: Δεν υπάρχει.
0: Τότε.
3: Βέβαια δεν υπάρχει, μα δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοια χώρα. Για να το κάνει η Αθηναϊκή Δημοκρατία και κατέρευσε. Αυτό είναι πάντως δημοκρατία. Δημοκρατία είναι όταν καταργηθούν όλα. Τα ιδιωτικά, δεν υπάρχει ιδιωτικό στη δημοκρατία, ούτε επιχείρηση ούτε τίποτα και γίνουν δημόσια. Αυτά για να μην κοροδευόμαστε, έτσι. Αυτό για να γίνει θέλει επανάσταση, όπως καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται με ψήφους.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω βασικά πώς προκύπτει αυτό που λες, αλλά οκ, okay, ναι.
3: Πώς προκύπτει, τώρα ποιοι κυβερνάνε την Ελλάδα.
0: Από πού και ως που πρέπει να είναι όλα δημόσια και αυτό το λέει η δημοκρατία.
3: Ο Δήμος κρατεί. Το Δήμος τι είναι. Ο Δήμος πηγάζει από το Δημόσιο. Δήμος και Δημόσιο είναι ταυτόσιμες έννοιες. Όταν σου λέει Δημοκρατία, ο Δήμος κρατεί, σημαίνει ότι όλα είναι δημόσια.
0: Να μην υπάρχει δηλαδή ιδιωτική πρωτοβουλία, τίποτα.
3: Βέβαια. Στην Δημοκρατία η ιδιωτική πρωτοβουλία και οτιδήποτε ιδιωτικό είναι έγκλημα.
0: Μάλιστα.
3: Έγκλημα είναι το ιδιωτικό. Και ο ιδιώτης και όλα. Γι' αυτό έχουμε φασισμό τώρα, γιατί είναι ιδιωτικά. Όταν έχει ιδιωτική οικονομία. Το χρήμα μαζεύεται σε 1, 2, 3 αφεντικά και όλος ο λαός, ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα. Αυτό είναι φασισμός.
0: Όπου υπάρχει ιδιωτική οικονομία δηλαδή ισχύει αυτό το πράγμα?
3: Βέβαια.
0: Επειδή μπορεί να ισχύει εδώ και σε κάποια άλλα μέρη είναι παντού αυτό, είναι τελειωμένο.
3: Μα η ιδιωτική οικονομία μέσω του ιδιωτικού ανταγωνισμού τι κάνει, συγκεντρώνει κεφάλαια σε λίγους ιδιώτες. Αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, ιδιωτικός ανταγωνισμός.
0: Άλλου τύπου τέτοια οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή είναι ότι όποιος ακολουθεί αυτό το μοντέλο, αυτή την κατάληξη θα έχει?
3: Σαφώς, αφού η ιδιωτική οικονομία είναι συγκέντρωση κεφαλαίων σε ιδιώτες. Όταν συγκεντρώνουν τα κεφάλαια σε ιδιώτες, αναγκαστικά οι ιδιώτες αυτοί θα είναι 2-3 αφεντικά που θα ελέγχουν όλο το χρήμα.
0: Δηλαδή, όποια χώρα έχει ιδιωτική οικονομία, είναι και τίνκα στις ανισότητες, δεν μπορεί να υπάρχει ένας μέσος δρόμος.
3: Βέβαια, όχι.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο, δηλαδή.
3: Όχι, όχι. Η ιδιωτική οικονομία είναι μια δυναμική. Που αυξάνει...
0: Okay. Πάμε και στο άλλο για να μην το καθυστερήσουμε. Τι άλλο ήθελαμε να πούμε?
3: Δεν είναι κάτι σταθερό, είναι μια δυναμική που συνεχώς αυξάνει τα κέρδη των ιδιωτών. Λοιπόν, κάτι συναφές τώρα. Σε άκουσα να λες ότι τα χρέη μας μειώνονται και τα δάνεια μειώνονται, τα δημόσια χρέη της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω πότε το είπα αυτό. Αυτό που ισχύει είναι ότι μειώνεται επί του ΑΕΠ. Είμαστε οι πρώτοι σε αριθμό μείωση στην Ευρώπη επί του ΑΕΠ, όχι σε πραγματικό αριθμό.
3: Α, μπράβο, τώρα το διορθώνεις. Λοιπόν, τα χρέη δεν ξέρω τι λέει με το ΑΕΠ και τι γίνεται. Εγώ σου λέω το εξής. Αυτό είναι μαγειρεμένο. Με το ΑΕΠ δεν έχει σχέση τα χρέη αν έχουν...
0: Όλες οι χώρες επί του ΑΕΠ το μετράνε όμως. Γιατί?
3: Όχι, όχι. Είναι καθαρός αριθμός. Πόσα χρέη υπάρχουν. Λοιπόν, όταν αυξάνονται τα χρέη, καταρχάς η Ελλάδα δανείζεται 13 δις το χρόνο. Εντάξει. Και αυτά προστίθονται στα χρέη. Ο προϋπολογισμός βγάζει ένα πλεώνασμα 1,5 δις. Πλεώνασμα από ληστεία του λαού, όχι από παραγωγικά κέρδη. Το πλεώνασμα του προϋπολογισμού είναι από ληστεία του κράτους εναντίον του λαού. Μας ληστεύουν με φόρους και δεν μας δίνουν πίσω αυτά που δικαιούμαστε. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πλεώνασμα απάτη το οποίο πληρώνει τόκους. Δεν πληρώνουμε το κυρίως κεφάλαιο των δανείων.
0: Ναι, πάμε λίγο ζουμερά όμως για να προλάβουμε και τους τελευταίους.
3: Ζουμερά ναι. Τα λέω. Πώς μειώνονται τα χρέη όταν παίρνουμε κάθε χρόνο δάνεια 13 δις και πληρώνουμε μόνο τόκους και επιτόκια. Καταλαβές. Τα χρέη συνεχώς αυξάνονται σύν το ιδιωτικό χρέος που είναι άλλα 400 δις. Δηλαδή έχουμε περίπου 800 δις χρέος. Το οποίο αυτό χρέος δεν πληρώνεται με τίποτα, έτσι. Όλη η Ελλάδα είναι υποθηκευμένη και κατασχεμένη. Δεν γίνεται να ξεπληρωθεί ποτέ. Ποτέ των ποτών. Γι' αυτό λέμε ότι όλη ό,τι περιουσία έχουμε είναι ήδη κατασχεμένη. Το σπίτι σου, το σπίτι μου, τα πάντα είναι ήδη κατασχεμένα. Δεν γλιτώνουμε από αυτό το πράγμα. Η λύση είναι μία, εγώ την έχω πει. Η λύση είναι να σταματήσουμε να πληρώνουμε τα χρέη μας, να τα καταγγείλουμε ως παράνομα, διεθνώς να τα καταγγείλουμε ως παράνομα.
0: Και κλείσε με αυτό, έλα, πρέπει να προχωρήσουμε, μιλάμε πολύ ώρα.
3: Να κάνουμε δεν παίρνω συχνά τώρα.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν φταίνει τίποτα, θα περιμένουμε μισή ώρα τώρα. Παίρνε πιο συχνά άμα θέλεις να πεις περισσότερα, έλα, πάμε.
3: Ναι, να κάνουμε στάση πληρωμών των χρεών και να σταματήσουμε αυτά και να πάμε σε κρατικές τράπεζες και να μπούμε στους BRICS. Αυτή είναι η λύση.
0: Μάλιστα. Okay, χαιρετώ, τα λέμε.
3: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλημέρα, Κώστα.
0: Ναι, γεια σου.
4: Γιώργος από Αλυσίκη.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη.
4: Πολύ ωραία.
0: Γιώργο, εκεί έχετε κοινοβουλευτική δημοκρατία τώρα, φλασιά. Επειδή πήγε
4: Προεδρευόμενη και κοινοβουλευτική.
0: Όχι, με άμεση δεν έχετε κάποια σχέση εσείς, όπως η Ελβετία, έτσι. Ναι. Είστε σαν εμάς περίπου, δηλαδή. Okay.
4: Η διαφορά με το δικό μας σύστημα είναι ότι τον πρόεδρο τον ψηφίζει ο λαός. Θέτουν υποψηφιότητα για πρόεδρο της
0: κυβέρνησης. Τον πρόεδρο της κυβέρνησης τον ορίζει ο λαός και όχι το κόμμα.
4: Της δημοκρατίας.
0: Της δημοκρατίας.
4: Ναι.
0: Και όχι το... Ναι, μάλιστα.
4: Κατεβάζει το κάθε κόμμα το δικό του υποψήφιο όταν είναι προεδρικές εκλογές και ψηφίζει ο λαός ποιον θέλει για πρόεδρο της δημοκρατίας. Αυτή είναι η διαφορά ναι. Στη σχέση με το δικό μας. Και μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τη δημοκρατία, θυμήθηκα ένα από τα ρητά του Τσόρτσιλ που έλεγε ότι το καλύτερο επιχείρημα κατά της δημοκρατίας είναι μια πεντάλεπτη κουβεντούλα με το μέσο ψηφοφόρο.
0: Έτσι έλεγε ο Τσόρτσιλ.
4: Είναι ένα από τα ρητά του, ναι. Το καλύτερο επιχείρημα κατά της δημοκρατίας είναι μια πεντάλεπτη κουβεντούλα με το μέσο ψηφοφόρο.
0: Μάλιστα.
4: Και ισχύει, μιας και έλεγες ότι ο εγκέφαλός μας κάνει περισσότερο το δικηγόρο από ότι το δικαστή.
0: 100%.
4: Ξέρεις ποιος είναι ο πιο πετυχημένος Έλληνας δικηγόρος?
0: Ποιος?
4: Ο Καρβέλας.
0: Γιατί?
4: Έχει τελειώσει τη νομική, έχει κάνει μία δίκη, την οποία και κέρδισε. 100% επιτυχία.
0: Α, έχει κάνει και δίκη, δεν το ήξερα αυτό, ναι.
4: Μία δίκη.
0: Μάλιστα.
4: Μία δίκη μόνο.
0: Μάλιστα. Το μάθαμε.
4: Για πνευματική ιδιοκτησία. Χρησιμοποιούσε μία παράσταση, ένα τραγούδι του, χωρίς την άδειά του και τους πήγε στα δικαστήρια, έκανε αυτό στο δικηγόρο του εαυτού του και κέρδισε.
0: Α, ναι,
4: οπότε,
0: δεν το ξέρω.
4: 100% επιτυχία.
0: Λοιπόν, άκου κάτι πριν κλείσεις, σε σχέση είπες κάτι για τον Τζόρτσιλ εσύ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που ξέρω και αυτό θα πάει και στον Κλίμη πριν που έλεγε δύο πράγματα. Ο Πλάτωνας, ξέρεις τι είχε πει για τη δημοκρατία?
4: Είχε πει
0: ότι όχι απλά ότι δεν λειτουργεί για το χύψη λόγο τι πίστευε δεν ξέρω, αλλά ότι γεννά και την τυραννία, διότι μέσα από από την ελευθερία την υπερβολική παράγονται και υπερβολικές ανισότητες. Αυτό είναι, πάει και στον Κλίμη πριν. Και οι ανισότητες παράγουν το φόβο, παράγουν το θυμό και μέσα από αυτό το δρόμο έρχεται η ανάγκη, η επιθυμία για να βρεθεί ο μεγάλος, ο τρανός, ο αντισυστημικός που θα τα διορθώσει όλα, θα βάλει την μπουνιά εκεί πέρα, τη χτυπήσει το μαχαίρι και τσακ, κατάλαβες, να ο λαϊκισμός να τρέχει από τα μπατζάκια και να τα συμπεράσματα που είναι δομημένα μέσα από το θυμό και τα προβλήματα και όχι μέσα από την ψυχραιμία και τη λογική. Και να, κάπως έτσι έρχονται και οι τύρανοι στη δημοκρατία. Κατάλαβες, ο ηγέτης που έρχεται ως σωτήρας και αποδεικνύεται τελικά έτσι, επειδή τέλος πάντων. Έλα, πώς το κλείνουμε.
4: Να τελειώσω και αυτό που έλεγα. Όταν κέρδισε αυτή τη δίκη ο Καρβέλας, είπε: δεν θέλω αποζημίωση, δεν θέλω λεφτά, δεν θέλω τίποτε. Μου αρκεί, λέει, η ειδονή ότι νίκησα και θα έχω να λέω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου ότι κέρδισα και μια δίκη.
0: Ναι. Μάλιστα. Τα λέμε, Τζόρτζ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Όταν η δημοκρατία που ζούμε είναι η δημοκρατία της οργής, του φόβου, των αποθυμένων, οτιδήποτε, και όχι η δημοκρατία του σχεδίου και της συμμετοχής, κλάφτα χαράλαμπε. Δεν το πω Πλάτωνα σε αυτό, εγώ το λέω. Εντάξει, μην το χρέωσε στον Πλάτωνα. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
5: Ναι,
0: Χαίρετε.
5: Στη δημοκρατία έχουμε εξουσίες.
0: Η δικαστική δεν θεωρείται εξουσία?
5: Άλλη ποια εξουσία έχουμε?
0: Τι θέλεις να πείτε, πείτε το.
5: Όχι, ρωτάω. Είπες για τη διάκριση των εξουσιών.
0: Πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Μην βάζετε τεστ τώρα. Πείτε κάτι και θέλετε να πείτε.
5: Όταν εσύ λεκτικά δολοφονείς, θα πω τη λέξη δολοφονείς, το άρθρο 26 του συντάγματός μας και αναφέρεσαι στη διάκριση των λειτουργιών και τις ονομάζεις εξουσίες, τι έχεις το λόγο τότε και μιλάς για δημοκρατία? Εσύ ο ίδιος είσαι παραβάτης του άρθρου 26 του συντάγματος. Το άρθρο 26 του συντάγματός μας που είναι ενισχύ και μάλιστα το άρθρο αυτό συνταγματικά δεν αναθεωρείται, μιλάει για διάκριση λειτουργιών. Δικαστική λειτουργία, εκτελεστική λειτουργία, νομοθετική.
0: Τώρα εσύ βγήκες να διορθώσεις εμένα, επειδή σε ξέρω, γι' αυτό δεν μιλάω. Επειδή κάθε φορά περιμένεις τη γωνία να μορμήξεις, αλλά πριν πεις τη βλακεία, πάνε λίγο και δες μερικά πράγματα.
5: Για να πω την αλήθεια, όχι τη βλακεία τη δική σου.
0: Γιατί... Νομοθετική εξουσία υπάρχει δεν υπάρχει, έτσι λέγεται. Εκτελεστική εξουσία υπάρχει δεν υπάρχει, έτσι λέγεται.
5: Γιατί αποκαλείς όταν σε μιλάω για το άρθρο 26 ότι αυτό που λέω είναι βλακεία. Πιάσε το Σύνταγμα στα χέρια σου, διάβασε το λιγάκι να δεις τι περιέχει μέσα το άρθρο 26 και μετά μιλάς για εξουσία.
0: Σε ρωτάω λοιπόν χωρίς να δω το άρθρο 26, νομοθετική εξουσία υπάρχει? Δικαστική εξουσία υπάρχει που λέγαμε πριν για τους δικαστές?
5: Όχι.
0: Μόνο... Εκτελεστική εξουσία υπάρχει, όχι έτσι?
5: Μόνο λειτουργίες υπάρχουν στο άρθρο 26. Αυτός ο οποίος ισχυρίζεται ότι το άρθρο 26 έχει εξουσίες, δεν είναι δημοκράτης, δεν είναι Έλληνας, δεν γνωρίζει το Σύνταγμα. Πολύ απλά τα λέω.
0: Πραγματικά δεν σε καταλαβαίνω. Δηλαδή αμφισβητείς ότι η διάκριση των εξουσιών είναι μία από τις αρχές της δημοκρατίας, της θεμελιώδης, ας πούμε?
5: Ρητά και κατηγορικά αναφέρει διάκριση λειτουργιών. Δεν αναφέρει πουθενά για διάκριση εξουσιών. Το Σύνταγμα του 1952 και τα προηγούμενα συντάγματα μιλούσαν για διάκριση εξουσιών. Τότε είχε εξουσία την βασιλεία, η οποία διόριζε και έκανε ό,τι ήθελε. Από το 1975 και μετά έχεις δημοκρατία. Και η δημοκρατία, για να ισχύσει η δημοκρατία, καταργεί τις εξουσίες και βάζει τις λειτουργίες. Άρα λοιπόν έχουμε νομοθετική λειτουργία, εκτελεστική λειτουργία, δικαστική λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 26 του συντάγματος. Και μάλιστα στη δικαστική λειτουργία προχωρά ακόμη περισσότερο. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων, λέει, και όχι των δικαστών, αλλά των δικαστηρίων, εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού. Άρα ποιος έχει την εξουσία? Μόνο ο ελληνικός λαός. Κανένας άλλος.
0: Εντάξει, με τις λέξεις παίζουμε, μου φαίνεται.
5: Το Σύνταγμα, και πάψτε να είστε παπαγάλα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Άκου τώρα εδώ. Η διάκριση, τώρα το ψάχνω γιατί θα με τρελάνετε. Εννοείται ότι υπάρχουν λειτουργίες, πολύ σωστά. Άκου τώρα εδώ, μέσα από site δικαστικό που ασχολείται με το Σύνταγμα. Η διάκριση των εξουσιών είναι μία θεμελιώδης αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου. Σύμφωνα με αυτήν, η κρατική εξουσία δεν συγκεντρώνεται σε ένα μόνο πρόσωπο ή όργανο, αλλά χωρίζεται σε τρεις ανεξάρτητες λειτουργίες. Κατανοητό. Η εξουσία έχει τις τρεις λειτουργίες που έλεγε. Ωραία. Ώστε να ελέγχει μία την άλλη και να αποτρέπεται η αυθαιρεσία. Ποιες είναι οι εξουσίες αυτές? Είναι η νομοθετική. Ποιος νομοθετεί? Στην Ελλάδα οι βουλευτές. Οκ. Είναι η εκτελεστική. Κυβερνήσεις που κάνουν τέλος πάντων αυτά που κάνουν και είναι και δικαστικοί. Αχαζέψουμε τώρα, παίζουμε τις λέξεις. Μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να βρούμε αφορμή να ορμήξουμε. Έλα ρε παιδιά λίγο. Άντε λίγο. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
6: Μέχρι στιγμής μου αρέσει ένα καπιτέ μου Κώστα Βρανά, δύο σκηνοκρατές που τους γουστάρισα. Ο ένας είναι τους χαιρετισμούς μου, τους θερμούς στον κύριο τον δάσκαλο από την Πάρο. Συμφωνώ και απαυξάνω. Καλησπέρα και συμφωνώ από τα 10 στα 8 με τον Κλίμη. Μ' αρέσει ο Κλίμης. Και εγώ θα ήθελα με τους Ρώσους παρά με τους Αμερικάνους που μας έχουν κεφαλοκλείδωμα και μας τα παίρνουν όλα, να πούμε, οι Τούρκοι όλα μας τα πάρουν, οι Μογγόλοι. Συμφωνώ και νομίζω ότι εχθές που πήρα για λίγο, προσπαθώ να μην τρώω πολύ χρόνο, Κώστα, γιατί έχει και πολύ καλούς συνοκρατές και να ακούμε, να μορφωνόμαστε, απλώς ευχαριστή. Πολύ καλή.
0: Την άλλη φορά, δεν πειράζει.
6: Άλλη φορά, αλλά σας μάθηκα χθες που είπα ότι αν εχθές αντιδρούμε, ξέρω εγώ, δεν συμφωνούμε ή κάνουμε, σήμερα να πούμε στις γυναίκες του άλλους πολύ άσχημα. Το είναι όταν ήσουν με τον Ιχολήπτη πριν τις 12.
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
6: Θέλω που και για το κράτος και τον έκλεισε ο Ιχολήπτης. Πολύ επίθεση έφαγες, Κώστα, σήμερα, γιατί δεν ξέρω, παιδιά, ο Κώστας είναι δίκαιος.
0: Τέσσερον, άστα αυτά, έλα, πάμε να προχωράμε, τα λέμε. Καλημέρα.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, γεια. Ορίστε. Ναι.
7: Hello.
0: Έλα, πάμε.
7: Έλα, λέω, Ταύρο.
0: Για πείτε τα.
7: Να πω καταρχήν πρώτον ότι θέλω τα μπόνους του μήνα, ε. Χθες ο Γιώργος με έβγαλε τέτοιο υπάλληλο του μήνα, ε. Τα μπόνους θα περάσουν να πάρω.
0: Βέβαια.
7: Να πληρωθώ. Έκανε δικιά του στήλη, ε. Ο Γιώργος. Θα βγαίνει να μας λέει ποιος είναι ο κρατής του μήνα. Δικό του...
0: Σταμάτα, θα το καθιερώσει και θα έχουμε άλλα. Μη δίνεις ιδέες. Πάμε.
7: Δημοκρατία, δημοκρατία, και να απαντήσω και στο φίλο μου τον Ισοκράτη. Δημοκρατία. Τι δικαιώματα έχουμε κερδίσει εμείς οι πολίτες στη δημοκρατία. Τέσσερα πράγματα είναι. Ισονομία. Να είμαστε όλοι στον νόμο. Συμμετοχή. Να συμμετέχουμε όλοι. Διαφάνεια, να μας λένε τι γίνεται, και λογοδοσία, να λογοδοτεί εξουσία στον πολίτη. Ισονομία, είμαστε ίσοι εμείς με τους βουλευτές? Όχι. Τσεκ, άκυρη δημοκρατία. Συμμετοχή, 48% πήγε ψήφισε, 52% δεν πήγε ψήφισε. Συμμετοχή, υπάρχει η πλειοψηφία συμμετοχής? Όχι. Τσεκ, πάει δημοκρατία. Διαφάνεια. Ποια διαφάνεια? 3 η ώρα το πρωί, 1 η ώρα το βράδυ, νομοσχέδια, άθρα. Τι διαφάνεια? Ούτε ξέρουμε τι γίνεται. Άρα τσεκ, δημοκρατία, όχι. Και πάμε στο τελευταίο, τη λογοδοσία. Ποια λογοδοσία, εξουσία? Εδώ βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε να ζητήσουμε και συγγνώμη που 30 υφυπουργούς και υπουργούς του και διευθυντές των υπουργείων έχουν παραιτηθεί, γιατί όλοι ψάχνονται, ερευνούνται από τη δικαιοσύνη. Και μας δείτε, και βγήκε να του ζητήσουμε και συγγνώμη τον άνθρωπο. Ποια λογοδοσία? Άρα δημοκρατία τσεκ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Τώρα πάμε να απαντήσουμε στον Ισοκράτη. Ισοκράτη, αυτό είναι το κακό που έχεις πάθει, φίλε. Άκου να δεις τι έχεις πάθει εσύ και όλοι μου τσοτακιστές, φίλε. Άκου να δεις τι έχετε πάθει. Δεν εμπνέεστε από τον αρχηγό σας, όχι ηγέτης. Ο Μητσοτάκης δεν είναι ηγέτης, φίλε. Ο ηγέτης είναι κάτι πολύ βαθύ. Ο ηγέτης είναι πολύ βαριά λέξη για την ανθρωπότητα. Άσε που την έχετε κάνει εσείς κουρελόπανο τον ηγέτη. Είναι ένας αρχηγός. Αυτό, φίλε, έχεις πάθει. Δεν σε εμπνέει ο αρχηγός σου να δεις και τον υπερασπιστής με δικές σου σκέψεις. Παίρνεις κόπια σκέψεις που λένε για τον Μητσοτάκη και προσπαθείς να βγεις και να υπερασπιστείς με κόπια από άλλους τι, αυτό που εσύ πιστεύεις. Δεν γίνεται αυτό, Ισοκράτη. Και θα σου απαντήσω ότι απάντησε ο ανιψιός του Μητσοτάκη σε μια συνέντευξη που έδωσε τώρα τελευταία. Το δεξί του χέρι του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του τι είπε? Πρώτον, το δεξί χέρι, λέει, είναι εκεί όταν θα φύγει, λέει, η σφαίρα, να πηδήξει να τη φάει αυτό στη σφαίρα για να μην τη φάει ο αρχηγός. Εγώ ξέρω σφαίρες, τρώνε μόνο εγκληματίες και κακοποιοί.
0: Αυτοί που είναι στον πόλεμο και πόλωνο, αν είναι, δεν τρώνε σφαίρες.
7: Αυτοί, ναι, στην ειρήνη όμως δεν τρώνε όλοι αυτοί. Εδώ δεν έχουμε πόλεμο, εμείς ειρήνη έχουμε. Λοιπόν, δεύτερον, γυναίκα, λέει, ότι εγώ για να υπερασπιστώ το κόμμα μου την παράταξή μου, τον αρχηγό μου, τη δημοκρατία, την Ελλάδα και την ΕΕΠ, δεν θα πω κουβέντα ποτέ τι έγινε με τον Πρέντατορ. Άρα έχεις κάτι να πεις και υπερασπίζεσαι το κόμμα στην παράταξή σου, τον αρχηγό σου, και δεν μας το λες. Εσύ που είσαι αυτός που έζησε τα πράγματα. Και τρίτον, άκου φίλε τι είπε τελευταία. Όλοι οι γύρω που ασχολούνται με το Μαξίμου, που ξέρουν τι γίνεται στο Μαξίμου, ξέρουν ότι εγώ ούτε πρόδωσα τον αρχηγό, ούτε ποτέ θα προδώσω κανέναν. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε τι? Με ένα μυστικό που δεν κάνει να το πούμε, γιατί αν το πούμε θα θεωρηθούμε τι? Προδότες. Φίλε, πάρε τις απαντήσεις σου από τον ανιψιό άνθρωπο που ασχολήθηκε, ήταν ο άνθρωπος των γεγονότων, δες απαντήσεις και κρίνε πώς θα βγεις εσύ να υπερασπιστείς το Μητσοτάκη αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα.
0: Χαιρετούμε, παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Μας ακούς, φίλε? Έλα, τελευταία προσπάθεια, είσαι? Ακούω φασαρία μέσα, αλλά δεν ομιλείς. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τελευταία φορά, έλα. Καλημέρα, εδώ.
8: Με ακούς?
0: Εσάς σας ακούω τώρα, ναι.
8: Με ακούς?
0: Τώρα ακούγεστε εσείς, ναι. Καλημέρα.
8: Οκ, γιατί είχα Bluetooth και κάτι τέτοια και ήταν... Τι γίνεται, καλημέρα Κωστά.
0: Καλώς τον.
8: Ο Πάρης είμαι. Ήθελα να πω αυτό που έλεγες για την Αθανασία. Δεν υπάρχει Αθανασία, μία είναι η ουσία. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι υπάρχει Αθανασία της ψυχής. Δεν υπάρχει Αθανασία της ψυχής. Έτσι για να φοβήσω κάποιους. Γιατί όλα τα θέλουμε ωραία να τα ακούμε στα αυτιά μας τελικά. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Αυτό που, το άλλο που είχες πει, ότι τη μελέτη για τα 190 χρόνια, πού το βρήκαν αυτό το ταβάνι, τι επιστήμονες?
0: Α, είδες. 150 λέει, άντε το πολύ, ναι.
8: 150
0: στη ήταν... χειρότερη, να, στην καλύτερη μάλλον, να φτάσει και 190 κάποια στιγμή. Παραπάνω λέει δεν γίνεται με τίποτα, τάχα.
8: Πολύ ωραία επιστήμονες. Βρήκαν και το ταβάνι ακριβώς.
0: Ναι.
8: Χωρίς να ξέρουμε πώς θα φτάσουμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι πολύ ψηλότερο. Γιατί υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι έχουμε το μηχανισμό της αναγέννησης μέσα μας. Ιατρικό ντοκιμαντέρ, από τα παλιά χρόνια της ΕΡΤΑ1 που έβαζε ακριβά ντοκιμαντέρ, σύγχρονα. Ναι. Και μου το μεταβίβασε ένας φίλος, έτσι, δικηγόρος, επειδή ξέρω ότι μου αρέσουν αυτά τα ιατρικά. Και έλεγε ότι απλά έχουμε, είναι ο μηχανισμός μέσα και έχουμε ένα νευρολογικό μηχανισμό που καταστέλει την αναγέννηση. Ένα ωραίο, δηλαδή, αυτό δεν ξέρω αυτό πώς το είχαν βρει. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Αυτό που λες ήταν από το Harvard μια έρευνα. Που έβγαλε, το Harvard ήταν αυτό που λες, που έβγαλε το ανώτατο όριο που μπορεί κάποτε να πετύχουμε, τα 190 λέει στο...
8: Α, ναι. Ωραία, καλά που το έπεισες.
0: Ναι, ναι, για να το ψάξεις να βρεις τα περισσότερα αν θες, γι' αυτό το είπα.
8: Λίγο πάμε να απομυθοποιήσουμε τα πάντα όλα μου φαίνεται, και το Harvard και το τέτοιο, γιατί οι επιστήμονες έχουν γίνει εντελώς φαυλοκυκλικοί, το λέω. Δηλαδή γυρνάνε φαύλα, γυρνάνε, δεν ξέρουν πια, δεν μπορούν να το προχωρήσουν και λένε καμιά φορά και ότι μπουρδες να είναι, ας πούμε. Δηλαδή, πώς να το πω, πρέπει να έχουμε λίγο ότι αυτά που ακούμε και από επιστήμονες καμιά φορά μπορεί να είναι εντελώς λάθος. Γιατί το είπα πριν αυτό? Γιατί άμα βρεθεί κάτι που να προκαλεί τελικά την αναγέννηση, δεν ξέρεις πόσο θα μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί να πιάσει και 500, μπορεί να πιάσει και 800.
0: Μην πεις παραπάνω, η πρώτη αρχή της επιστήμης είναι να αμφισβητεί την ίδια την επιστήμη, έτσι προχωράει μπροστά.
8: Ναι.
0: Ακόμα και σήμερα, κάθε μέρα βγαίνουν πράγματα που αναιρούν προηγούμενα, εννοείται.
8: Σίγουρα, ναι, απλά θέλω να πω ότι πλέον, επειδή το χρήμα κινεί τον κόσμο και οι επιστήμονες όλοι αυτοί γίνονται, μπαίνουν μέσα στα ερευνητικά κέντρα για να τα παίρνουν πιο χοντρά στην τσέπη τους και το ένα και το άλλο, και οι σπουδές δεν είναι αξιοκρατικές, ας πούμε, πουθενά, να πούμε, στον πλανήτη. Δηλαδή ο φτωχός δεν έχει πρόσβαση εύκολη στη γνώση και τέτοια. Αυτά είναι δημοκρατία. Δηλαδή αυτά πρέπει να αλλάξουν. Να έχει ο καθένας τις ίδιες ελευθερίες με τον άλλον. Να είμαστε όλοι, ας πούμε, ίσοι. Τέλος πάντων, αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο, αλλά άστο να πάει λίγο, αργεί το πράγμα. Τι άλλο. Τώρα κοίταξε για τις εξουσίες που έλεγες, την τέταρτη εξουσία του τύπου, δεν λένε.
0: Ρε παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το άρθρο 26, γιατί μου το ανέβασε και κάποιος, μιλάει για νομοθετικές, μιλάει για λειτουργίες. Ωραία. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε. Έλα.
8: Όπως είπες, παίζουμε με τις λέξεις, ας πούμε.
0: Κοίταξε. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για διάκριση εξουσιών, λέμε η δικαστική εξουσία. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για διάκριση λειτουργιών, λέμε η δικαστική λειτουργία. Εντάξει, το ότι οι εξουσίες, υπάρχει διάκριση εξουσιών, είναι γνωστό, το ξέρει ο καθένας. Τώρα, επειδή ο άλλος είναι συγκεκριμένης πολιτικής επεποίθησης, έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα, okay, πάντα βρίσκεται την αφορμή να ορμήξει, είτε υπάρχει λόγος είτε δεν υπάρχει.
8: Και, η τέταρτη...
0: και λειτουργία υπάρχει και εξουσία υπάρχει και είναι σαφέστατο αυτό το πράγμα και πασίγνωστο.
8: Η τέταρτη εξουσία του τύπου δεν είναι εξακούσει που το λένε όμως.
0: Εντάξει, αυτό είναι και άτυπο, ρε παιδί μου. Οι εξουσίες είναι αυτές που είπαμε. Η δικαστική, η νομοθετική.
8: Αλλά υπάρχει σαν.
0: Υπάρχει σαν έννοια, ναι.
8: Ναι, σαν έννοια. Χρησιμοποίησε λίγο αυτή την τέταρτη εξουσία του τύπου για να τους χτυπήσει, ρε παιδί μου, και να, να κάνεις ένα κόσκινο λίγο στον κόσμο. Γιατί τώρα ο άλλος με τα μπρίξ μας τα έχει μπρίξει.
0: Έλα, πάμε. Άλλο, τι έχουμε για να πάμε διάλειμμα.
8: Αντίον ανθρώπων.
0: Ω, πέρασε η ώρα, πες γρήγορα γιατί τώρα το είδα.
8: Ναι, όχι να βγαίνουν, ας πούμε, κατά καιρούς, γιατί σ' ακούω πόσο καιρό και βγαίνουν και λένε το ίδιο το πράγμα.
0: Άμα το ίδιο πιστεύουνε, τι θα κάνουμε, το ίδιο θα λένε.
8: Θα απλώσουμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα συνέχεια τέτοια.
0: Ωραία.
8: Βαθιστόχαστα και αυτά, ή τέλος πάντων εσύ διαβάζεις. Εγώ θα προτιμούσα να σου πω να κάνεις και κάποιες εκπομπές μια μέρα που να λες μόνο δικά σου πράγματα και δικές σου σκέψεις, όπως αυτό που είπες. Η ένταση και η ανησυχία ότι σε κάνει να βλέπεις μόνο την απειλή στα λόγια του άλλου, που είναι το πιο τραβηγμένο, ας πούμε, και να μην έχεις ένταση και ανησυχία, σε κάνει πάντα θέλει ο καθένας να βρίσκει τη διαφορά με σένα. Δηλαδή κάτι να πεις λάθος, κάτι λίγο να σου βγει αλλιώς η λέξη, θα ψάξεις να βρει τη διαφορά για να σε αρπάξεις από τα μούτρα, ας πούμε.
0: Okay. Ας πω κάτι στα ίσια τώρα αφού το είπες για να το ξέρουν και οι υπόλοιποι. Εγώ στη ζωή μου γενικά δεν είμαι από ψάκιας. Έχω πρόβλημα, έχω αλλεργία με αυτούς που είναι από ψάκιδες επί παντός επιστητού. Ένας από τους λόγους λοιπόν που επικαλούμε πράγματα και δεν λέω μόνο δικές μου σκέψεις είναι αυτός. Γιατί άμα αρχίσουμε εδώ πέρα να κάνουμε μια εκπομπή μόνο με δικές μας σκέψεις θα γίνει του ξερολισμού το κάγκελο. Κατάλαβες τι λέω? Προσπαθώ λοιπόν να προσεγγίσω κάποιους ανθρώπους που δεν θα βασίζονται μόνο στη δική τους, στις δικές τους σκέψεις και θα έχουν λίγο πιο ανοιχτό μυαλό και να έχουν και μια διάθεση να προσλαμβάνουν και άλλα ερεθίσματα. Ακριβώς γιατί είμαστε η χώρα του ξερολισμού και δεν θα ήθελα να συμβεί και σε αυτή την εκπομπή πράγματα που ακούω δεξιά και αριστερά ή βλέπω ή διαβάζω. Μπορεί να είναι λάθος η προσέγγιση μου, έτσι, αλλά ένας από τους λόγους που δεν επιδιώκω να περνάω τις θέσεις μου έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος είναι αυτός. Εννοείται ότι μέσα από την κουβέντα λέω τη γνώμη μου όπου υπάρχει.
8: Λίγο πάνω από όλους αυτούς, δηλαδή θέλω να πω ψυχολογικά και να μην σε παίρνει από κάτω και να μην τσατίζεσαι.
0: Όχι, γιατί από κάτω να με πάρει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
8: Έγινε, άντε.
0: Καλό βράδυ. Εμένα από κάτω θα με πάρει και το λέω αυτό γενικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που επειδή εδώ πέρα εγώ κάνω μια εκπομπή και ακούω κάποιες γνώμες, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, πιστεύουν ότι όλη την υπόλοιπη μέρα εγώ θα είμαι υποχρεωμένος να ακούω τη δική τους γνώμη, ξέρω εγώ, είτε στο Facebook, είτε εδώ τώρα με το που βγω έξω, είτε πάω παρακάτω, είτε πάω έτσι. Παιδιά, εννοείται ότι σε σχέση με το αν ακούσω κάτι και με πάρει από κάτω, με ενδιαφέρουν. Όταν είμαστε στην εκπομπή, με ενδιαφέρει η γνώμη όλων, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Να ακουστούν όσο παραπάνω πράγματα γίνεται και να αξιολογηθούν από το ακροατήριο. Εντάξει. Στην προσωπική μου ζωή, επειδή είναι και κάποιοι που κατά καιρούς θα βγουν να μου την πούνε και τα λοιπά εύκολα, να ξέρουν ότι με ενδιαφέρει η γνώμη μόνο συγκεκριμένων ανθρώπων. Εντάξει. Αυτό. Οπότε μόνο από συγκεκριμένους ανθρώπους μπορώ να στεναχωρηθώ, ξέρω εγώ, να ακούσω κάτι. Υπάρχουν και άνθρωποι που όταν μου κάνουν παρατήρηση, θα πω ευτυχώς που μου κάνα παρατήρηση και δεν είπανε καλό λόγο, γιατί αν λέγανε καλό λόγο θα προβληματιζόμουν. Πάμε, διάλειμμα, γυρίζουμε.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε, πέρασε και η ώρα. Να σας πω λίγο από τραγουδάκια, αν θέλετε να βάλουμε τίποτα τελευταίο μισάρο, το χαλαρώσουμε. Δύο επιλογές βλέπω, η μία είναι Bob Dylan, σαν σήμερα λέει βγήκε με ηλεκτρική κιθάρα για πρώτη φορά και έφαγε κράξιμο από το κοινό γιατί δεν άρεσε καθόλου ο ήχος, λέει αυτός. Και άλλη είναι από το ελληνικό ρεπερτόριο, σαν σήμερα είχαμε το πάρτι στη Βουλιαγμένη, έτσι θρυλικό, οι παλαιότεροι θα το θυμάστε ή θα έχετε ακούσει, από Λουκιανό και Λαϊδόνη, είχε πάνω από 70.000 κόσμο, ήταν Σαββόπουλος, ήταν Ζορμπαλά, ήταν Βαγγέλης Γερμανός, ήταν Νταλάρας, ήταν Αφροδίτη Μάνου, ήταν πολύ. Λοιπόν, τι να βάλουμε, πέθανε και ο Τζον Τίκης, α βάλουμε λες κανένα ελληνικό παλιό, ευκαιρία, βάλουμε και Κυλαϊδόνη, να βάλουμε και Τζον Τίκης, να βάλουμε κανένα τέτοιο, άμα θέλετε, το κάνουμε έτσι σήμερα. Λοιπόν, οπότε αν έχετε καμία ιδέα θα μου πείτε. Τώρα, ανοίγουμε και πάλι γραμμές και να έρθω να δω τα μηνύματα σε λίγο. 23 10 90 90 90 και πάλι. 9.55 και 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τώρα εντάξει, έχει πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά άστα γιατί πέρασε και η ώρα. Ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα. Πιαστήκαμε τώρα λίγο με τη δημοκρατία, λίγο με την τέτοια, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο. Okay. Λοιπόν, τα μηνύματα θα τα δούμε μετά. Από εκεί πέρα, επειδή ανοίξαμε και θέμα τώρα και μου στέλνετε και μηνύματα εδώ, βλέπω τον Νίκο που μου στέλνει το άρθρο 26. Το άρθρο 26 μπορεί να λέει αυτό. Εγώ ούτε που ξέρω τι λέει, δεν το διάβασα. Το άρθρο 26 μιλάει για νομοθετική λειτουργία, για εκτελεστική λειτουργία που είπε ο φίλος και μαλώναμε για το θέμα λειτουργία ή εξουσία. Εγώ δεν του πω ότι λέει λάθος. Αυτός είπε ότι σκοτώνω τη γλώσσα κτλ. Στο ίδιο που μου στέλνεις εσύ, Νίκο, που έχει εδώ με μεγάλα γράμματα το λειτουργία, στο ίδιο που μου στέλνεις επάνω-πάνω, μιλάει για εξουσίες. Για να μην χανόμαστε στη μετάφραση και ψάχνουμε να βρούμε τώρα για να βρούμε. Εντάξει, όταν μιλάμε για διάκριση εξουσιών που είπα εγώ και, είναι και στέκει 100%, μιλάμε για τη δικαστική εξουσία, ξέρω εγώ. Έτσι, όταν μιλάμε για τη διάκριση εξουσιών, νομοθετική, δικαστική κτλ. Όταν μιλάμε για τη λειτουργία, ναι, εκεί θα πούμε τη δικαστική λειτουργία, όπως λέει και το άρθρο 26. Έτσι, αλλά το ίδιο αυτό που μου στέλνεις δεν στη γράφει πάνω-πάνω. Ότι το άρθρο 26 του Ελληνικού Συντάγματος καθιερώνει, άκου φίλε πριν εδώ που μορμούσες, την αρχή διάκρισης των εξουσιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος αυτό που είπες εσύ, αλλά όχι να μου λες ότι σκοτώνω και εγώ τη γλώσσα και να μου την πέφτεις όπως κάνεις κάθε φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος αυτό που είπες εσύ, αλλά όχι να μου λες ότι σκοτώνω και εγώ τη γλώσσα και να μου την πέφτεις όπως κάνεις κάθε φορά, γιατί εγώ το

0: Τώρα πήγε με έναν τρόπο, δεν ξέρω αν βγήκαν και συμπεράσματα. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε και κάποιες τελευταίες γραμμές. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, και είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως θα έρθει και πάλι στην κουβέντα. Και αύριο εδώ είμαστε και μεθαύριο και εκλογές έρχονται. Σίγουρα θα έρθει η ώρα για να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλες πινελιές, εάν έχουμε πάνω στο συγκεκριμένο. Παρακαλώ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε.
1: Ναι, Πέτρος από Κίδρου.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου Κώστα. Το θέμα είναι ότι, ξέρεις, ναι, η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ότι είναι το καλύτερο δυνατό πολιτεύμα. Έχει το κακό ότι αν κάνουμε ψηφοφορία το 60% μπορεί να κερδίσει το 40%, αλλά το 40% είναι δυνατό ποσοστό, ναι. Έτσι.
0: Ενώ δεν γράφει πουθενά ότι οι πολλοί έχουν το δίκιο πάντα.
1: Ακριβώς, ναι. Για το άλλο που έλεγες για τα νομοθετικά, γιατί σε πρόλαβα στα τελευταία εξελίξεις τόσα θέματα πάντα στην εκπομπή και αυτό δεν γουστάρω. Η εκτελεστική ουσία που είναι οι δικαστές, έτσι, ουσιαστικά τι κάνουν, κάνουν ότι που είναι η νοθηματική ουσία. Η νοθηματική ουσία είναι αυτή που εφαρμόζουν στη Βουλή. Δηλαδή αν τους πεις στο Βουλή ότι έτσι είναι η νομοθέτηση, όλος που θέλει την εκτελέσει, θα την εκτελέσει έτσι. Όταν παραδείγματος στα Σόβια είναι 25 χρόνια, γιατί θα κάνει δικαστές, 25 χρόνια συμβάλλει. Εκτελεί το νόμο.
0: Ναι, και επειδή είναι ο μόνος που μπορεί να εκτελεί το νόμο, είναι εξουσία. Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει, να τον επικαταστήσει ο βουλευτής, ας πούμε, άρα έχει μια εξουσία στα χέρια του. Από εκεί πέρα αυτή η εξουσία έχει τη λειτουργία της, όπως έλεγε.
1: Έχει...
0: Άρα είναι δικαστική εξουσία, παύλα δικαστική λειτουργία, για να μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό.
1: Δικαστική είναι διάταξη, δηλαδή η ποινή σου θα είναι δικαστική σύμφωνα με το νομοθετικό που βάλανε οι βουλευτές. Όταν οι βουλευτές...
0: Ναι, ο βουλευτής νομοθετεί, δεν αποφασίζει, αυτό λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Η δικαστική εξουσία παίρνει τις αποφάσεις, δεν μπορεί να τις πάρει ο βουλευτής. Άρα έχει εξουσία σε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να την πάρει κανένας.
1: Περίμενε λίγο, όταν νομοθετικά. Νομοθετικά η Βουλή δεν είναι.
0: Αυτό λέω. Υπάρχει η νομοθετική εξουσία, υπάρχει η δικαστική, αυτό λέμε. Η δικαστική εξουσία είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. Ναι, ο βουλευτής νομοθετεί, σωστά. Και εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό.
1: Ακριβώς και εγώ.
0: Αλλά για να βγάλει απόφαση αν είσαι εσύ ένοχος ή όχι, δεν θα τη βγάλει ο βουλευτής. Ο βουλευτής θα νομοθετήσει με ποια δεδομένα θα κριθεί αν είσαι ένοχος. Επάνω στην απόφαση ο δικαστής έχει την εξουσία. Και ασκεί τις ανάλογες λειτουργίες που έλεγε και ο προηγούμενος.
1: Ένα δεύτερο. Το θέμα είναι ότι σε κάποια σοβαρά πράγματα, εφόσον έχει αποφασίσει η νομοθετική, δηλαδή η Βουλή, το γεγονός ότι ένας παιδεραστής πρέπει να μπει μέσα και να τελειώσει. Δεν σταματήσει να παιδεραστείς. Η εκτελεστική θα κάνει ό,τι πει ο νομοθετικός.
0: Μα βέβαια, 100% και είναι λάθος αυτό.
1: Και είναι λάθος. Ακριβώς.
0: Όχι, είναι λάθος ακριβώς. Θα σου πω μόνο αυτό γιατί είναι σημαντικό. Κάποτε. Με αφορμή έναν πρέπει να ήταν παιδόφιλος, κάτι ήταν βιαστής εκεί πέρα, κάτι είχε κάνει με παιδάκια. Υπήρχε μια περίπτωση ενός τύπου που βγήκε σε κάποια χρόνια έξω και βίασε και άλλα παιδάκια. Και είχε ξεσηκωθεί, πολύ μεγάλη κουβέντα είχε σηκωθεί τότε, είχε γίνει και στην εκπομπή κουβέντα. Και βγήκαν λοιπόν η Ένωση των Εισαγγελέων για να πούν ότι παιδιά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πατήσουμε σε κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια που μας δίνουν, έτσι, τα οποία τα ορίζουν οι βουλευτές, και είχαν πει ότι εμάς ούτε καν μας συμβουλεύονται. Είχαν βγάλει παράπονο, θα μου πεις γιατί μένουν και δεν αντιδρούν, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή τους αφήνουν απ' έξω και νομοθετούν βουλευτές με βάση τα δικά τους μυαλά και συμφέροντα.
1: Σε κάποια φάση, δηλαδή τον Αιγύπτιο, ο Αιγύπτιος, έτσι, είχε ήδη καταδικαστεί. Αιγύπτιος,
0: ναι, ναι.
1: Καλή, έτσι, και η Αιγύπτη την κακή. Αλλά βάσει των νόμων κυκλοφόρησε έξω. Ναι. Δεν γίνεται, παιδιά. Ο άνθρωπος είναι ανώμαλος. Μου γουστάρει παιδάκι, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν αλλάζει από το μυαλό του.
0: Ναι. Εδώ είναι η νομοθετική εξουσία που λες.
1: Να κάνεις. Ναι. Η νομοθετική πρέπει να το κάνει πολύ πιο αυστηρό, τόσο ώστε οι δικαστικοί να τον καταδικάσουν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται καλά. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε να μην γουστάρει παιδάκι. Πώς να το κάνουμε τώρα. Μόλις απέναντι σε μένα ή εσένα και σου λένε ότι δεν σου αρέσουν πλέον οι γυναίκες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι ανομαλία. Είναι ανομαλία. Του αρέσουν παιδάκια. Εγώ βλέπω παιδάκια και κλαίω, άρα μου λέει παιδάκια και σκέφτεται σε έξω.

0: Αυτό δεν διορθώνεται. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ορίστε. Ναι.
2: Έλα.
1: Έλα, φίλε, γεια. Ναι.
2: 10 δευτερόλεπτα μπορώ να έχω για το δικαστή.
1: Φίλε, κάθε μέρα το ίδιο πράγμα γίνεται. Όχι, δεν γίνεται κάθε φορά αυτό
2: το
1: πράγμα.
2: Τι το φίλο σου για το δικαστή, το φίλο σου.
1: Έλα, μια κουβέντα, πάμε.
2: Λοιπόν, άκουσε, δικηγοράκο.
1: Όμορφα, όμορφα, σε παρακαλώ.
2: Δικηγόρε. Λοιπόν, μην κάνεις τον κουφό. Είτε υπάρχει το 26, είτε δεν υπάρχει. Σου μίλησα για παραδικαστικό κύκλωμα που τους έχει γραμμένους τους νόμους. Έχεις τα κάκαλα να μιλήσουμε για αυτά. Και μην δουλεύετε τον κόσμο ότι φταίει το άρθρο 26 ή το άρθρο 85.
1: Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Το 26 το είπε, πιάστηκε από μένα, επειδή εγώ μίλησα για εξουσία δικαστική και βγήκε να μου πει ότι σκοτώνω την ελληνική γλώσσα και έχω και μικρόφωνο και πώς το κάνω αυτό. Έτσι, ήθελε να βρει αφορμή για να μου την πέσει. Ενώ, όπως είπε και ένας φίλος, όταν λέμε, που μιλάμε για την τέταρτη εξουσία, ξέρω εγώ, που λέμε για τα μουμουέ και τα λοιπά, δεν υπάρχει μεν, αλλά βασίζεται κάπου αυτή η φράση που βγήκε. Βασίζεται στις τρεις εξουσίες που υπάρχουν. Την νομοθετική, την εκτελεστική και την δικαστική. Οι εξουσίες αυτές έχουν και τις λειτουργίες. Το 26 το άρθρο μιλάει για λειτουργίες. Δεν αναιρείται όμως ότι υπάρχουν οι τρεις αυτές εξουσίες. Εξουσίες είναι, τι να κάνουμε τώρα. Από εκεί ξεκίνησε. Εντάξει, μην το τραβήξουμε τώρα άλλο πάλι, διευκρινίστηκε πιστεύω. Παρακαλώ.
0: Κωνσταντίνε.
1: Ορίστε.
0: 10 δευτερόλεπτα γιατί ξαναμίλησα. Μια ερώτηση να σου κάνω, γιατί πιθανότητα να το ξέρει εσύ. Και αυτό που έλεγε ο φίλος για το εξωτερικό, για το μπεμπεραστή, αυτό είναι η υπόθεση Ντιτρού.
1: Δεν άκουσα το τελευταίο. Αυτό που έλεγε για τον μπεμπεραστή τι είναι?
0: Είναι η γνωστή υπόθεση Ντιτρού.
1: Ναι. Η αυτό ερώτηση ποια είναι, επειδή ξαναμίλησες τώρα, μην τα ανοίξουμε πολύ, γιατί περιμένουν και άλλοι, δεν τους προλάβω.
0: Έγινε, γιατί κάτι άκουσα, πήγε η Μενδώνη στην Κωνσταντινούπολη και τέτοια.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Κάτι πήρα τα αυτήμα, απλώς...
1: Τι θέλεις να μάθουμε, αν είναι κάτι που μπορούμε να το μάθουμε, να το μεταφέρουμε, ποια είναι η ερώτηση ακριβώς?
0: Και ξέρω εγώ, εκδηλώσεις και τέτοια, έτσι άκουσα τώρα. Και ότι μπήκε μέσα στο μπαστρικό στο ναό και το αναδεκτάβω. Εγώ λέω, Έλληνας υπουργός, εντάξει, εγώ αν ήμουνα και πήγαινα εκεί πέρα, το με ένα πράγμα, ξέρεις, τα έκανα. Τα έκανα το σταυρό μου. Και άμα ήθελα να τον βάλω μέσα στο κελί.
1: Ωραία. Υπάρχει κάτι που θέλεις να ψάξουμε, να μάθουμε ή αν το ξέρει κάποιος άλλος? Γιατί για ερώτηση υποτίθεται θα κάναμε.
0: Γιατί το άκουσα, απλώς δεν μπορούσα να τον διασταυρώσω.
1: Το αν η Μενδώνη πήγε Κωνσταντινούπολη, αυτό ρωτάμε.
0: Αν είναι.
1: Αν η Μενδώνη πήγε Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, άκουσα ότι υπουργός πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Κάτι πήγε στην Κωνσταντινούπολη και πήγε στην Αγία Σοφία και τιμές και τέτοια.
1: Έχει κάποια σχέση αυτό με την υπόθεση με τον Αιγύπτιο? Γιατί προσπαθώ να το συνδυάσω τόσο έργο. Άλλο πράγμα είναι αυτό που λες τώρα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ άκουσα κάτι τέτοιο τώρα. Όχι για τον Αιγύπτιο που σκότωσε τον άλλο.
1: Ναι, άνθρωπο. Γιατί το ξεκίνησες έτσι και προσπαθώ να καταλάβω τώρα τι είναι αυτό που πρέπει να μάθουμε.
0: Κανένα Αιγύπτιο.
1: Εντάξει. Έγινε να προλάβουν και τελευταία, γιατί πρέπει να κλείσουμε, έτσι. Τα λέμε.
0: Και αν μπορείς να το διασταυρώσεις, αυτό είναι αλήθεια αυτό.
1: Πες μου λίγο την ερώτηση να την καταλάβω, γιατί κάνει και διακοπές. Αν πήγε η Μενδώνη Κωνσταντινούπολη και...
0: Ότι πήγε στην Αγία Σοφία,
1: ναι.
0: Στον ναό, ας πούμε, εντάξει, την είχαν με τη μέση εκεί.
1: Ωραία. Η ερώτηση ποια είναι, αν έκανε τι εκεί που πήγε?
0: Ναι, ότι λέω, αν εγώ ήμουν στη θέση της, ας πούμε, ξέρεις ότι άμα πας στην Κωνσταντινούπολη...
1: Η ερώτηση ποια είναι, τι πρέπει να μάθουμε, όχι τι θα έκανες εσύ, τι πρέπει να μάθω εγώ και θες να σου πω.
0: Να μάθουμε, εντάξει, έκανε κάτι, ας πούμε, το να δείξω ότι είναι αυτοί χριστιανοί και ότι ξέρω κάτι τέτοιο ή το πήγε.
1: Θες να μάθουμε δηλαδή αν έκανε το σταυρό της μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στην εκκλησία?
0: Ναι, λέω, εγώ θα τον έκανα, αλλά τουλάχιστον μάλιστα. Αυτό έγινε.
1: Μάλιστα, έγινε, εντάξει, καλημέρα, τα λέμε, να προλάβουν και οι υπόλοιποι. Χαιρετώ. Ορίστε. Ναι. Μας ακούτε? Φίλε, δεν ακούω τίποτα. Νέκρα. Νέκρα 2. Νέκρα 3. Εδώ είστε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Χαίρετε, γεια.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Έλα να κλείσω το ράδιο. θέλω να σου πω, με εκνεύρισε σήμερα με την εκπομπή. Έχω να σε πάρω 6-7 μέρες.
1: Ναι.
3: Ξέρεις γιατί? Υπόθηκαν κάποια πράγματα ότι γιατί να έρχονται οι Σκοπιανοί στη Χαλκιδική, γιατί να έρχονται οι Βούλγαροι, γιατί να έρχονται οι Τούρκοι, οι Φιλιππινέζοι, οι Κινέζοι, οι Αιγύπτιοι, οι λαθρομετανάστες. Ένα θέμα που θα σου πω τώρα άλλο. Οι Αλβανοί που μπαινοβγαίνουν εδώ στην Ελλάδα είναι λαθρομετανάστες για μετανάστες.
1: Άλλο. Έχει και νόμους, έχει και παράνομους.
3: Και πού θα πάει αυτό το πράγμα που ήρθε ο Ράμα στη Θεσσαλονίκη και τους ξεσήκωσε, τους μάρεψε στο ξενοδοχείο και έγινε εκείνο και στην Αθήνα που πήγε και τους μάρεψε. Τι θέλουν να κάνουνε? Θα δεις που θα γίνει μεγάλο θέμα με αυτούς τους ανθρώπους κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα γίνει.
1: Τι να πω, ξέρω, μπορεί.
3: Για να τους έρθουν μετανάστες οι Αλβανοί. Και οι άλλοι να μην έρχονται από τα άλλα κράτη.
1: Το λαθρό ή το μη λαθρό δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα, έχει με το ποιος μπαίνει παράνομα και ποιος νόμιμα. Όλες οι εθνικότητες έχουν και παράνομους, έχουν και νόμους.
3: Είναι εργατικά χέρια, γιατί κάνουν και άλλες δουλειές. Και συνέχεια στις ειδήσεις βλέπουμε, συνέχεια πιάνουν άτομα. Η αστυνομία. Η πίεση μου ανέβει και 17 μέρα με αυτή την εκπομπή σήμερα. Δεν σε παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες ήρθε τώρα.
1: Εντάξει.
3: Αυτό το θέμα. Αυτή τι είναι? Το παιδί γιατί τον σκοτώσανε που έβαλε την ελληνική σημαία στη Βόρειο Ήπειρο? Τι τραβάνε οι Βόρειο Ήπειρότες από τους Αλβανούς?
1: Μάλιστα. Καλά. Πήγαινε να ηρεμήσεις καλύτερα. Έτσι. Πήγαινε να ηρεμήσεις και τα ξαναλέμε καμία μέρα που θα είσαι πιο ήρεμος. Έγινε.
3: Υπηρέτησε και τον ελληνικό στρατό.
1: Οκ. Χαιρετώ. Τα λέμε. Καλημέρα. Ορίστε.
4: Έλα, Κώστα μου.
1: Έλα, γεια. Έλα, τι γίνεται, καλά?
4: Καλά, φιλαράκι. Ναι. Εσύ. Πώς είσαι?
1: Υπέροχα, θα σπέσαι.
4: Για όλα ήρθες τέλος.
1: Τι είπες?
4: Για όλα ήρθες τέλος, λέω.
1: Α,
4: λοιπόν, ναι. Κώστα μου, δημοκρατία. Ωραίο πολίτευμα. Ευρώπη. Ευρωπαϊκή. Είναι η δημοκρατία στην Ευρώπη πραγματική? Δεν είναι ούτε τέλεια, ούτε απόλυτη. Είναι μια αντιπροσωπευτική φιλελεύθερη δημοκρατία με θεσμούς αλλά και με σοβαρές αδυναμίες. Οι πολίτες ψηφίζουν, αλλάζουν κυβερνήσεις, υπάρχει πολυκομματισμός, ελευθερία λόγου, ως ένα βαθμό, του τύπου, επίσης ως ένα βαθμό. Υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τουλάχιστον σε θεσμικά θέματα, και εκεί υπάρχουν ερωτηματικά. Υπάρχουν συνταγματικά δικαιώματα, προστασίες μειονοτήτων κ.ο.κ. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν μπορούν θεωρητικά να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς θεσμικούς περιορισμούς. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια μορφή δημοκρατίας. Τώρα το πρόβλημα πού υφίσταται? Υφίσταται στο ότι δεν υπάρχει άμεση δημοκρατία. Δηλαδή ο πολίτης ψηφίζει κάθε 4-5 χρόνια, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται από πολιτικούς, από κόμματα του εσωτερικού και από ευρωπαϊκούς θεσμούς εξωτερικούς. Έγινε.
1: Αυτό το περιγράφεις ως πρόβλημα, δηλαδή ότι υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι πρόβλημα?
4: Όχι.
1: Τι?
4: Υπάρχει κοινοβουλευτική δημοκρατία με αδυναμίες, αλλά στην οποία ο πολίτης ψηφίζει μόνο 4-5 χρόνια.
1: Είναι, αυτή είναι η κοινοβουλευτική.
4: Και δεν συμμετέχει μετά ποτέ.
1: Αυτό. Ναι, αυτό λέω. Το ότι δεν είναι άμεση η δημοκρατία κοινοβουλευτική, για σένα είναι πρόβλημα, θεωρείται πρόβλημα?
4: Θα πρέπει ο πολίτης να είναι πιο ενεργός στην διάμεση τετραετία μεταξύ των εκλογών.
1: Όπως? Τι, δημοψηφίσματα, ας πούμε, ή να υπάρχουν διάμεσες εκλογές, ή τι εννοείς δηλαδή?
4: Υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, οι πολίτες, ας πούμε, θα μπορούσαν να. Με συγχωρείς λίγο.
1: Ναι.
4: Ακούγομαι τώρα καλά? Γιατί...
1: Και πριν ακούγος, να μια χαρά είσαι.
4: Ωραία, ωραία, λοιπόν. Ας πούμε, θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη συμμετοχή των πολιτών. Δηλαδή, οι πολίτες να συμμετέχουν, ας πούμε, και σε καταθέσεις, σε προτάσεις νόμων, μέσω μιας ψηφιακής συμμετοχής.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει νόμος που από κάποιες υπογραφές και πάνω οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι όχι να περάσουν, να συζητήσουν νόμο στη Βουλή?
4: Ναι, αυτό όλο σαν πολίτες εμείς,
1: ναι,
4: μέσω κάποιας ηλεκτρονικής οργάνωσης, μιας ψηφιακής πλατφόρμας, ας πούμε, θα έπρεπε να συμμετέχουμε ώστε να καταθέτουμε.
1: Αυτή είναι η παθογένεια του πολίτη που δεν είναι συμμετοχικός. Δεν έχει να κάνει με το κοινοβουλευτισμό αυτό το πράγμα μόνο.
4: Να συμμετέχουμε σε δημόσιες διαβουλεύσεις.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
4: Το κράτος προς τον πολίτη. Να παρακολουθούμε την πορεία καθενός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να βλέπουμε πώς ψηφίζει καθένας.
1: 100%.
4: Αυτόματα online. Okay. Και να υπάρχει και έτσι και μια λογοδοσία των πολιτικών πιο άμεση προς το κοινό. Αυτό πιστεύω θα κάνει τις βάσεις της δημοκρατίας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, πολύ πιο σημαντικό.
1: Πώς θα γίνουμε συμμετοχικοί, ρε πουλάκι μου, εκεί είναι το θέμα. Γιατί αυτά που λες, εγώ είμαι όχι απλά μαζί σου. Δηλαδή, πρωθυπουργό θα σε έκανα αν μπορούσα, αλλά προϋποθέτει να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε συμμετοχικοί που δεν είμαστε καθόλου. Αυτό λέμε.
4: Θα πρέπει να εκπαιδευτούμε σαν πολίτες.
1: Πού το για.
4: Για το πώς λειτουργεί το κράτος, πώς λειτουργεί η Ευρώπη, πώς ψηφίζονται οι νόμοι, πώς ελέγχεται η εξουσία.
1: Όταν το σλόγγαν είναι ότι η σφαίρα σου είναι το μία στα τέσσερα χρόνια η ψήφος. Όχι να εκπαιδευτείς δεν πρόκειται, ούτε καν να σου περάσει από το μυαλό ότι πρέπει να εκπαιδευτείς.
4: Είμαστε κι εμείς σαν πολίτες, δηλαδή πίσω. Δηλαδή δεν, θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα αλλιώς, αν θέλουμε πραγματική δημοκρατία και ένα σωστό κοινωνικό μηχανισμό. Εντάξει.
1: Μας εκπαιδεύουν στον ατομισμό, ρε, στη συνέχεια. Από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα. Μας απομακρύνουν από αυτό που λες και είναι και για μένα η αρχή της λύσης, ας πούμε.
4: Είναι η κοινωνική κουλτούρα που λέγαμε.
1: Ναι, μπράβο.
4: Που δεν έχω αναπτυγμένη. Και ο Τρινκέρι θέλει Σότο Σεγγέλια. Άμα έρθει και αυτό.
1: Ποιος είναι αυτός, γνωστό όνομα, ποιος είναι αυτός.
4: Αυτός είναι στη Βίρτου στο 4, 2-6, άλογο της Αραβίας.
1: Πολύ γνωστό όνομα, δεν μου έρχεται ποιος είναι, αλλά.
4: Κατεβαίνει ένας με μουσάδους, έτσι ωραίος, ο βουτυράτος. Ναι. Λοιπόν, έτσι και τον πάρουν για αυτό.
1: Δυνατό 4 δηλαδή είναι αυτός.
4: Αυτός είναι 4 που κατεβάζει μπάλα, έχει τρίποντα μακρινά.
1: Κάτσε, είναι σαν τον άλλον τον τέτοιον. Τον Μπογκό αυτόν που θέλει ο Πάουκ που ήταν στον Ολυμπιακό. Τέτοιο στυλ όταν λες κατεβάζει μπάλα και τέτοια ή δυνατός γομάρι.
4: Πολύ ανώτερος.
1: Τέτοιο όμως στυλ.
4: Αυτός έχει πάρει και MVP Ευρωλίγκας τώρα. Μιλάμε, δεν είναι ένα άλλο επίπεδο. Ναι.
1: Αλλά είναι τεσάρι που κατεβάζει μπάλα με περιφερειακού σοτ και τέτοια.
4: Ναι, ναι.
1: Όχι κάτω από το καλάθι, δηλαδή κολόνα σαν τον Γκρέι, ας πούμε.
4: Ναι, ναι.
1: Όχι, ο Γκρέι δεν παίζει κάτω από το καλάθι μόνο, okay, ναι. Εντάξει.
4: Και δύο ύψους. Ναι.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Άτ, να δούμε. Ωραία. Bye. Χαίρετε. Ναι. Μας ακούτε?
5: Ναι, σας ακούω.
1: Χαίρετε, ακούμε και εμείς τώρα.
5: Κύριε Βρανά, εγώ μίλησα για άρθρο 26 του Συντάγματος.
1: Όχι, εσείς είπατε ότι λέω βλακίες επειδή ανέφερα την εκτελεστική εξουσία.
5: Όχι, ξέρω πολύ καλά τι λέω και ποτέ δεν προσβάλλω τον άλλον. Εσείς όμως με έμεσο τρόπο, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι με προσβάλλω.
1: Ξεκινήσατε να πείτε ότι λέω βλακίες στον αέρα και αυτό είναι πρόβλημα και πώς θα λειτουργήσει η δημοκρατία όταν οι έχοντες μικρόφωνο λένε τέτοια χαζά. Επειδή μίλησα για εξουσία δικαστική.
5: Ένα λεπτό. Όταν εγώ έχω το Σύνταγμα στα χέρια μου και γράφει μέρος τρίτον, οργάνωση και λειτουργίες της πολιτείας, μήμα Α, σύνταξη της πολιτείας, άρθρο 26.
1: Έχετε δίκιο, το άρθρο 26 μιλάει για λειτουργίες, αλλά μιλάει για τις λειτουργίες των εξουσιών.
5: Λοιπόν, απορρέει ότι έχουμε και εξουσίες.
1: Α, ωραία, συμφωνήσα.
5: Από πού απορρέει?
1: Από πού απορρέει?
5: Ποιο άρθρο του Συντάγματος είναι αυτό που μιλάει ότι η κυβέρνηση είναι εξουσία, ότι η Βουλή είναι εξουσία, ότι οι δικαστές είναι εξουσία? Μόνο το Σύνταγμα του 52... Τότε που δεν είχαν.
1: Μην πούμε τα ίδια πράγματα. Εγώ τώρα δεν έχω κάτι να διαβάσω τα άρθρα ένα προς ένα.
5: Εξουσίες.
1: Λέμε ότι υπάρχει, έτσι το έχουμε μάθει, η δικαστική εξουσία, η νομοθετική κτλ.
5: Πολίτευά μας έγινε με δημοψήφισμα, παρακαλώ. Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Βρε καλέ μου άνθρωπε, ο δικαστής όταν πρέπει να πάρει μία απόφαση, υπάρχει περίπτωση να του την πάρει την απόφαση κάποιος άλλος μέσα από τα χέρια? Έχει εξουσία για να πάρει απόφαση.
5: Εφαρμόζει το νόμο. Και τον νόμο τον βγάζει μόνο η Βουλή. Ο δικαστής δεν βγάζει νόμους για να είναι εξουσία.
1: Είναι η νομοθετική εξουσία ο βουλευτής, το είπαμε.
5: Ο βουλευτής δεν είναι νομοθετική εξουσία.
1: Ω Χριστέ.
5: Την εξουσία την έχει μόνο ο λαός. Αυτό χωνέψτε το.
1: Εντάξει.
5: Μην πέφτετε στις παγίδες που μας βάζουν καθημερινά.
1: Τώρα σε κατάλαβα, το είπα και πριν. Okay. Εντάξει, έγινε, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, είπαμε, είναι συγκεκριμένη πολιτική πεποίθηση. Δεν υπάρχει εξουσία. Η εξουσία είναι στο λαό. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Λοιπόν, περίμενε λίγο από περίεργεια τώρα. Κάτσε, έλα φίλε και εσύ και θα τα πούμε μετά. Πάμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
6: Είναι πολύ βασικό ότι όσο πιο πολλά είναι τα γράμματα, τόσο πιο δύσκολα βγαίνει αποτέλεσμα. Είμαστε μέσα σε χιλιάδες σελίδες με γράμματα για να μπορούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη που είναι πάρα πολύ απλή. Ό,τι και να περιγράφει κάποιος για να μπορεί να σου πει, όπως είναι στο ποδόσφαιρο, σου λέει ότι ο διαιτητής έχει την, να αποφασίσει για αυτό και για εκείνο. Κι όμως είναι, λέει, στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. Εκεί είναι το μυστικό, ότι δεν έχει σημασία πόσες χιλιάδες σελίδες εξηγούν, αλλά το πώς θα το διαχειριστεί ο διαιτητής. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι που παίζεται είναι να έχουμε χιλιάδες πράγματα να ερμηνεύουμε, και εκεί πέρα ο μόνος τρόπος για να γίνει δεν είναι ανθρώπινος, είναι να μπει ένα μηχάνημα. Και το ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι το μηχάνημα μπορεί να σου δώσει πολύ καλύτερες αποφάσεις. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής, ότι κάποτε υπήρχαν 10 κανόνες, και μέσα από αυτούς τους 10 κανόνες μπορούσε κανείς να εφαρμόσει για να διοικήσει, για να εξουσιάσει, για να χιλιαδιό. Το βασικότερο λοιπόν δεν είναι πόσες λέξεις θα είναι τοποθετημένες σε ένα φύλλο χαρτί, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε να κάνουμε πιο ανθρώπινη τη ζωή όλων. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις λέξεις. Έχει σχέση με εμάς. Και όσο εμείς χανόμαστε στις λέξεις, τόσο θα υπάρχουν τα προβλήματα που βλέπουμε, γιατί κάποιος θα είναι περισσότερο ίσως από τον άλλον. Και εκεί είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν είναι το τι κάνουμε σε σχέση με την ερμηνεία των λέξεων. Το παιχνίδι είναι το τι κάνουμε για να είμαστε ίσοι απέναντι στη ζωή της, του καθενός μας. Mm-hmm. Και όλο αυτό αξίζει να συμβαίνει μόνο όταν είμαστε τουλάχιστον διατεθειμένοι για 2-3 βασικές αξίες. Η μία αξία είναι η ισονομία. Ίσως κάποια στιγμή μπορούμε να καταλάβουμε, προς το παρόν η κοινωνία μας δεν θέλει να καταλάβει, αλλά θα είμαστε χαμένοι σε αυτό το δέδαλο.
1: Γιατί ρε φιλάρετε όμως να μην θέλουμε να καταλάβουμε το αυτονόητο που όλοι κανονικά θα έπρεπε να το θέλουμε, περί ισονομίας και όλα αυτά που περιγράφεις?
6: Γιατί πάντα όταν κάποιος πάει να το κάνει, νιώθει την ανάγκη του να ωφεληθεί. Γιατί αντί να θέλουμε να ωφελήσουμε τον γείτονα, βάζουμε πρώτα τον εαυτό μας να ωφελείται από κάτι.
1: Έτσι.
6: Και εκεί πέρα τα πράγματα μπερδεύουν.
1: Εγώ το είπα με άλλο τρόπο πριν, ότι η δημοκρατία, η σωστή, πέρα από υποχρεώσεις, έχει και πέρα από δικαιώματα, έχει και υποχρεώσεις. Και επειδή εμείς θέλουμε μόνο τα δικαιώματα, γι' αυτό και θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε μια σωστή δημοκρατία όπως θα την φανταζόμασταν.
6: Θα μπορούσε να έχουμε. Απλά είναι άλλη εποχή. Η εποχή μας είναι παρακμή.
1: Να.
6: Και το τελευταίο που θα σου πω είναι και με εντυπωσίασε. Ετοιμάζονται να νομοθετήσουν στην Αμερική να υπάρξει ένα κουμπάκι που να κλείνει το μηχάνημα, γιατί θορυβήθηκαν που τα μηχανήματα αρχίζουν και αντιστέκονται
1: να.
6: Στην ανθρώπινη εξουσία.
1: Το είπαμε χθες για το AI, λέει, ψηφίστηκε νόμος που να μπορούν να απαιτούν από τις εταιρείες, αν νιώσουν ότι η κατάσταση ξεφεύγει, να το βγάζουν από την πρίζα.
6: Μίζονται.
1: Το αναφέραμε, έχεις δίκιο, ναι.
6: Γεια
1: σου, γεια σου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε ένα σποτάκι. Τώρα, επειδή στείλατε, βλέπω και ένα ή δύο είναι πόσα είναι, θα δω. Επειδή έχει Λουκιανό και Λαϊδόνι, τώρα βάλουμε και 2-3 τραγουδάκια τέτοια. Να πάμε να δούμε τα μηνύματα, ό,τι άλλο έμεινε, σαν σήμερα κτλ. Και φύγαμε και τα περισσότερα τα λέμε και από Δευτέρα. Ένα σποτάκι ανάσα να προλάβω να βάλω το πρώτο από εκεί, Λαϊδόνι, και ερχόμεθα και πάλι πίσω.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη

0: σχέση με τη Μαρή και που ίσως να την πήδηξε.
1: Ε, μη λες τέτοια στον αέρα, θα σε κόψω. Λοιπόν, πάμε τελευταίο 20 λεπτάκι. Έβαλα μερικά από κιλά ειδώνη τώρα έτσι και για αλλαγή. Επειδή είπαμε ότι σαν σήμερα το 83 ήταν το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, το είχε διοργανώσει ο ίδιος και είχε μαζευτεί πάνω από 70.000 κόσμος. Με κιλά ειδώνη βέβαια, με Σαββόπουλο, με Ζορμπαλά βλέπω, με Βαγγέλη Γερμανό, με Νταλάρα, Αφροδίτη Μάνου, Μαντό και άλλοι. Στους απέξω.

0: περίμενε στα παπάκια.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ, τι έχει. Α, κάτσα να πω και ένα τελευταίο. Εν τω μεταξύ, φίλε, εσύ που μου την έπεσες πριν για το 26, ξέρεις, αν αυτό που έκανες στην αρχή δεν ήταν ωραίο, το επόμενο είναι δύο φορές άσχημο. Έτσι, γιατί ουσιαστικά αναιρείς τον εαυτό σου, αντί να πεις, OK, ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω, είπαμε και μια κουβέντα, ας πούμε, δεν έγινε και τίποτα. Προσπάθησες να με βγάλεις τρελό, έτσι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε αυτό το θέμα, γιατί το τραβήξαμε πάρα πολύ.
0: Στους φαντάρους λέμε ναι.
1: Βγήκε ένας φίλος πριν και είπε, ρε παιδί μου, υπερασπίστηκε κάποια πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Στους ροκάδες,
1: και του είπα εγώ έτσι πάνω στην κουβέντα, όχι ανοίγοντας συντάγματα και άρθρα και κέρατα,
0: ναι.
1: Ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει σαφής διάκριση εξουσιών, έτσι π.χ. είπαμε, η δικαστική, ξέρω εγώ, θεωρούμε όλοι σχεδόν ότι δεν είναι και όσο ανεξάρτητη θα έπρεπε, έτσι.
0: Και
1: λέω, από τη στιγμή που δεν υπάρχει σαφής διάκριση εξουσιών, κάτι που είναι μέσα στα θεμελιώδη, ας πούμε, της δημοκρατίας, δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία, δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε καμία κυβέρνηση. Και βγήκε μετά ένας κύριος εκεί πέρα, όπως ακούσατε ίσως, για να πει, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν εξουσίες, ξέρω εγώ, το Σύνταγμα περιγράφει λειτουργίες.
0: Απλά.
1: Αρχίσαμε να, ξέρεις, να χανόμαστε εκεί στη μετάφραση και στις λέξεις.
0: Βάρκες.
1: Λοιπόν, και εξηγήθηκαν κάποια πράγματα, ένιωσε ότι πρέπει να επιμείνει για να ξαναβγεί.
0: Στις πλάκες.
1: Λέω λοιπόν, για να το πάω στα νερά τα δικά του, επειδή άνοιξα δύο πράγματα τώρα για να τα πούμε και πώς τα λένε και οι μορφωμένοι, ξέρω εγώ, οι συνταγματολόγοι και δεν συμμαζεύεται. Λέω λοιπόν ότι το άρθρο 26 που περιγράφει αναφέρεται στην νομοθετική λειτουργία που ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρεται στην εκτελεστική λειτουργία που ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση, αναφέρεται και στη δικαστική λειτουργία, όπως είπε, έτσι, λειτουργία. Οι αποφάσεις, τέλος πάντων, που εκτελούνται μπλα μπλα μπλα στο όνομα του ελληνικού λαού και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, το Σύνταγμα χρησιμοποιεί κυρίως τον όρο λειτουργία. Η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου, διαβάζω εδώ τώρα από site που είναι τέτοια, έτσι, για τα συντάγματα και τα κέρατα αυτά. Η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου όμως έχει και τον άλλον όρο και τον θεωρεί ισοδύναμο, μιλώντας για διάκριση εξουσιών. Από πού προέρχεται αυτό? Εγώ μίλησα για έναν όρο, έτσι, που υπάρχει και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει. Ο φίλος πιάστηκε για να μου πει ότι στο άρθρο τάδε μιλάει για λειτουργία, άρα δεν υπάρχει στο Σύνταγμα, άρα δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό λοιπόν το πράγμα που το έχουν αποδεχθεί όλοι οι συνταγματολόγοι έχει προκύψει από ένα παλιό φιλόσοφο Γάλλο που εγώ δεν το ξέρω, τώρα το βλέπω, ονόματι Μοντεσκιέ. Μιλάμε τώρα για το 1748. Η θεωρία αυτή μπήκε, επηρέασε, υιοθετήθηκε, έτσι, από όλα τα σύγχρονα δημοκρατικά συντάγματα, μεταξύ αυτών και το ελληνικό.
0: Για τις ψόφιες, όχι.
1: Άρα, όταν λέμε ότι η δημοκρατία έχει εξουσίες, τώρα αυτό το διαβάζω για να μην το πω πάλι από το μυαλό μου. Έτσι, λέμε, το κράτος ασκεί κρατική εξουσία. Έχει παραδείγματα εδώ. Το Σύνταγμα ορίζει ότι η εξουσία αυτή κατανέμεται σε τρεις λειτουργίες. Που λέει φίλος. Η εξουσία έχει λειτουργίες. Την νομοθετική, την εκτελεστική, τη συνταγματική, η δικαστική. Η δημοκρατία, έτσι, είναι το πολύ. Τώρα μην το κουράσω, αλλά το τράβηξαμε και πάρα πολύ, δεν έχει νόημα. Εντάξει, εννοείται ότι ο λαός είναι η πηγή της εξουσίας σε μια δημοκρατία. Εννοείται όμως ότι υπάρχει και διάκριση εξουσιών. Και πάνω εκεί έχει στηθεί όλο το οικοδόμημα. Εντάξει, μην το τραβήξουμε παραπάνω γιατί το κουράσαμε κιόλας, φοβάμαι. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Ξέρεις, το θέμα είναι ότι το να γίνει μια παρεξήγηση, γιατί κάποιος θα πει δεν άκουσα κάτι, άκουσα κάτι που δεν μ' άρεσε και να... Εντάξει, το καταλαβαίνω, συμβαίνει, παρέα είμαστε, θα υποθεί μια κουβέντα παραπάνω, κάτι μπορεί να μην ακουστεί σωστά, κάτι μπορεί να υποθεί λάθος, εντάξει. Αλλά όταν είναι κάποιοι όπως ο συγκεκριμένος, που 10 φορές που θα πάρει τηλέφωνο, τις 9.30 θα περιμένει στη γωνία για να βρει να μου την πέσει προσωπικά. Συγγνώμη φίλε, εκεί θα μου επιτρέψεις να απαντάω. Και από την επόμενη φορά θα απαντάω και λίγο πιο σκληρά, να ξέρεις, γιατί περάσαμε και τις 10 φορές. Έτσι, πάμε να κάνουμε τώρα τα... Να πάμε για το 11 και το 12 νούμερο και το 13.
2: Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπι με τα θάλασσα.
1: στην τελική, άμα δεν σε αρέσουν κάποια πράγματα, ρε παιδάκι μου, γιατί παίρνετε εδώ? Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε, 25 Ιουλίου. Η Άννα, η Ευπραξία, ο Ευπράξιος και ο Ολυμπιάς. Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών αφρικανικής καταγωγής. Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας. Νάτε και η ευημερία. Έχουμε και ευημερία. Πέρα από εξουσία και λειτουργία. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Τώρα, στα γεγονότα, σαν σήμερα βλέπω 325, έλεγε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, το λέω γιατί είναι εκεί, είχε αποφασιστεί, είχε καθιερωθεί δηλαδή, το σύμβολο της πίστεως, έτσι το πιστεύω που λέμε, που είναι και μία από τις διαφορές τις μεγάλες που υπάρχουν με τους καθολικούς, και η μέθοδος, λέει, του υπολογισμού του Πάσχα. Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό ήταν η μουσική Πάσα η δεύτερη που είχαμε και δεν την τιμήσαμε. Το 65, το λέω όμως γιατί έχει ενδιαφέρον, ο Bob Dylan εμφανίζονταν για πρώτη φορά με ηλεκτρική κιθάρα και δεν είχε αρέσει καθόλου αυτό στους θεατές, ο ήχος δηλαδή τους φάνηκε παράξενος, δεν ξέρω τι, και άρχισαν να το γιουχάρουν, λέει, ομαδικά. Το 83 είχαμε τον Κυλαϊδόνη που είπαμε να διοργανώνει το πάρτι της Βουλιαγμένης. Αυτά με το τέτοιο, με τα γεγονότα. Πάμε και καιρό ρεπετησιών. Τριανταράκι βλέπω με ήλιο και με κάποιες λίγες συννεφιές. Και μετά είπαμε θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι. Για να φτάσουμε, ξέρω εγώ, κατά την Τρίτη, αν ισχύουν οι εκτιμήσεις εδώ, 37-38. Κάτι νύχτες με φεγγάρι. Αυτά.

Επίσης, τώρα που ήδη το πήγαμε στα πολιτικά σήμερα με αφορμή τη δημοκρατία και τα 52 χρόνια από την αποκατάστασή της και όλα αυτά. Έτσι μια φράση τώρα λίγο έτσι που μου ήρθε και αν θέλετε μια φορά που θα ξαναπάει κουβέντα σε αυτά, μπορούμε λίγο να το ανοίξουμε, να το κουβεντιάσουμε και μαζί. Για μένα, επειδή είπα για τη δημοκρατία ότι θεωρώ ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα θεωρητικά, αλλά στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί έτσι όπως θα το θέλαμε, και αν δεν έχει και τον κατάλληλο πολίτη από κάτω, έτσι αυτόν που είναι σωστά ενημερωμένος, αυτόν που έχει τα σωστά κριτήρια ψήφου, ας πούμε, που λέγαμε και πριν, έτσι που λέγατε και εσείς, αν δεν είναι εύκολα χειραγωγήσιμος, λοιπόν, μπορεί να γίνει και ένα πολύ επικίνδυνο πολίτευμα. Από εκεί και πέρα, επειδή μπαίνει και στην κουβέντα κάθε φορά που μιλάμε για αυτά, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, η άμεση δημοκρατία, τέλος πάντων, διάφορα. Εγώ θα πω μια φράση λίγο και αν θέλετε το ανοίγουμε μια μέρα λίγο καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο πολίτευμα είναι αυτό που μπορεί να ελέγχει την εξουσία του. Τώρα, ποιο μπορεί να είναι αυτό και πώς μπορεί να γίνει αυτό, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν μπορούμε να την κάνουμε και τώρα, γιατί φεύγουμε σε λίγο, σε 5-10 λεπτά. Εντάξει, μάλλον δύο, είπα το ένα. Το ένα είναι αυτό, το πολίτευμα το καλύτερο είναι αυτό που μπορεί να ελέγχει την εξουσία του ένα και αυτό που θα μπορεί να προστατεύει τον πολίτη από την άγνοια, τον φανατισμό, δεν ξέρω τι άλλο να πω, έτσι, από τον ίδιο τον πολίτη. Το πολίτευμα που θα προστατεύει τον πολίτη από τον ίδιο τον πολίτη. Από την αμάθεια, από τη χειραγώγηση, από την έλλειψη σωστής κρίσης και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, σε μια εποχή που οι άνθρωποι ψάχνουν πάρα πολύ γύρω τους για να μάθουν πράγματα, για να αποκωδικοποιήσουν για οτιδήποτε, αλλά όπως λέμε συνέχεια, δεν ψάχνουν σχεδόν καθόλου μέσα τους. Και κάπως έτσι έρχονται οι εύκολες πεπιθήσεις, τα εύκολα συμπεράσματα, έτσι, τα οποία όταν φτάνουν να είναι και ντυμένα με φανατισμό, μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός της δημοκρατίας. Εγώ σας έχω πει πολλές φορές, θα ήμουν ευτυχής, έτσι, αν ζούσα σε μια χώρα με άμεση δημοκρατία, αλλά αν αυτή η χώρα θα ήταν στην Ελλάδα, θα μετανάστευα το άλλο πρωί. Αν αυτή η χώρα ήταν η Ελλάδα.

Πάμε και στα τελευταία μηνύματα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πού είμαστε τώρα. Μασάει τσίχλα ο άλλος. Τσίχλα. Λοιπόν, ο Μένιος τον είδαμε. Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Μάκης λέει, είπες για νόμους μετανάστες, αλλά αυτοί που έρχονται γίνονται, λέει, μετά νόμιμοι. Πριν είναι... Τι λες ρε φίλε? Πριν είναι λαθρομετανάστες, λέει, χωρίς χαρτιά. Αυτοί, λέει, θα σώσουν το δημογραφικό. Ωραία λογική. Κατάλαβες γιατί σου λέω για τη δημοκρατία? Έχει στο μυαλό του αυτούς που έρχονται παράνομα και γίνονται νόμιμοι. Δεν υπάρχουν άλλοι. Μέχρι εκεί είναι. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό παραπάνω. Πηγαίνει στον κίνδυνο, ρε παιδί μου, αυτό που λέγαμε πριν. Ρε φίλε, τα λες και τα πιστεύεις αυτά?

Μάλιστα, το μάθαμε και αυτό. Ότι οι νόμιμοι μετανάστες είναι πρώην λαθρομετανάστες, δηλαδή δεν υπάρχουν κανονικά νόμιμοι που έρχονται εδώ για να δουλέψουν, που κάνουν αίτηση με χαρτιά και όλα αυτά. Okay. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κριστιανό. Δημοκρατία δεν είναι μόνο να φωνάζεις, λέει, τη γνώμη σου, είναι να ακούς και τη γνώμη που σε ενοχλεί. Δεν είναι μόνο να απαιτείς δικαιώματα, είναι να αναλαμβάνεις και τις ευθύνες. Δεν είναι να σέβεσαι το αποτέλεσμα μόνο όταν σε συμφέρει. Ίσως λοιπόν το πρόβλημα να μην είναι, λέει, ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Ίσως εμείς να θέλουμε την ελευθερία της χωρίς παιδεία, ευθύνη, ωριμότητα που απαιτεί. Προσπαθώ να θυμηθώ, Κριστιανό, πότε είναι το τελευταίο μήνυμα που έστειλες και ένιωσα ότι διαφωνώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο. Ρε Γιώργη, δεν προλαβαίνουμε και δεν βάλαμε κιόλας τραγούδια. Βάλαμε κυλαϊδόνι που δεν ακούμε και τίποτα. Ένα θα ακούσουμε και αυτό, μπαμ μπαμ. Άστο, άμα είσαι εδώ, για βάλουμε ξένα αύριο. Εντάξει.

0: καρδιά.
1: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Για τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται πώς λέγεται, παριδολία. Είναι ένα, δεν το ξέρω, ψυχολογικό φαινόμενο που ο εγκέφαλος αναγνωρίζει. Γνώριμα, λέει, μοτίβο. Σχήματα, πρόσωπα σε τυχαία και. Τώρα είπα μοτίβο και αισθάνθηκα άσχημα, έτσι, γιατί στην Ελλάδα τα λέμε μοτίβα. Λες και κλείνει το μοτίβο, αλλά οκ. Okay. Ταξιά. Λοιπόν, οκ. Okay. Ναι, τα γνώριμα μοτίβα τέλος πάντων. Σχήματα ή πρόσωπα σε τυχαία και ασαφή ερεθίσματα, π.χ. όταν βλέπουμε πρόσωπα στα σύννεφα, λέει, σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα τοστ, είναι μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία που προέρχεται από την ανάγκη του ανθρώπου. Α, ναι, κατάλαβα. Να εντοπίζει, ξέρω εγώ, τα μοτίβα. Έτσι λοιπόν, στη φωτογραφία που ανέβασα από τον πλανήτη Άρη, όλοι βλέπουμε το πρόσωπο του Άρη όπως το έβλεπε ο δάσκαλος Λιακόπουλος, λέει, χαχαχα. Ωραία, το ξεκίνησες με τα σοβαρά, μου το έστειλες, μου το γύρισες στο χιουμοράκι στο τέλος, ωραίο. Λοιπόν, το κρατά αυτό που είπες, δεν το ξέρω, το ψυχολογικό φαινόμενο εδώ πέρα που βλέπει τις διάφορες φόρμες, ας πούμε, που ψάχνει να βρει για να εξηγήσει πράγματα ή να δημιουργήσει. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γρηγόρη. Έσπασαν, λέει, τα νεύρα μου σήμερα με τα μαλώματα, όχι μόνο, λέει, σε μένα, αλλά και σε άλλους ακρότες. Το κακό είναι ότι ανεβαίνει και η πίεση σε μερικούς και μην έχουν κανένα μεγάλο κακό, λέει, και το κρίμα μετά στο λαιμό σου. Εγώ φταίω. Λοιπόν, αύριο θα πάμε χαλαρά, με εξωγήινους φαντάσματα, λέει, ιστορίες συνωμοσίας και πύλες. Άντε, λέει, να μην τρελαθώ. Και σκάει κάτι χαμογελάκι. Τι χαλάρα να πάμε εδώ, ό,τι και να πούμε και για εξωγήινους, να πούμε θα βρούμε, αμαλώσουμε, το έχεις καταλάβει. Λοιπόν, αυτά, πάμε να φύγουμε. Άντε, πάμε να φύγουμε. Καλά τα είπαμε και σήμερα. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν ήρθε κάτι άλλο. Τα κλείνω, παιδιά, έτσι, γιατί είναι και 58. Βάζω δύο στροφές και φύγαμε. Αύριο θα τα πούμε κατά τις 12. Άντε, λογικά κάθε μέρα που περνάει θα είναι και μία μέρα που η επόμενη, η αντίστοιχη δηλαδή της επόμενης εβδομάδας, δεν θα μας έχει εδώ πέρα. Έρχεται η ώρα της άδειας. Έτσι, μπαλκονοχώρια το πρώτο τουρ, Πόρτο Μπανιέρα το δεύτερο, δεν χαλάει αυτό. Μάλλον σπαστή θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί πέσαμε πολύ μαζεμένοι, οπότε μου λέει ο κύριος διευθυντής αν μπορούμε να το σπάσουμε. Οπότε, ναι, του λέω σπάς το έτσι κι αλλιώς. Την μπαλκονοχώρια, τι... Ναι, οπότε, αυτά. Χαιρετούμε και αύριο εδώ και πάλι κατά τις 12, 12 με 2. Έλα, πάμε να κλείνουμε με τον ύμνο εδώ που ζητήσατε, το πρώτο ήταν στην αρχή. Ο ύμνος των μαύρων σκύλων. Άιντε, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Καλή συνέχεια με ελληνική μουσική λίστα τώρα για καμιά ωρίτσα. Και στις τρέλες. Και καπάκι σε Ριάννη με το Γιάννη κανονικοτάτος. Bye bye.
2: Στους απ' έξω λέμε ναι, στους εντάξει λέμε ναι, όχι λέμε στις...

0: but I get it, the tunnel.
1: Παρακαλώ, κύριε Τσετσένογλου, περάστε. Το Βιετνάμ είναι δικό σας. Παρακαλώ, κύριε Τσετσένογλου, περάστε. Παρακαλώ.

0: Καλησπέρα κύριε Μάκη. Ελάτε.
1: Καλά. Δεν έπρεπε να του πάρουμε την καμπαρτίνα.
2: Δεν τη βγάζει ποτέ. Το έχει σε κακό να τη βγάλει. Μόνο καλοκαίρι τη φοράει. Προχθές μέχρι και ζεμπέκι χόρεψε φορώντας τη.
3: Καλησπέρα, Βιετνάμ! Άλλο ένα βράδυ, γεμάτο μουσική. Χορό, έλα, και ό,τι προκύψει. Καλησπέρα, κύριε Μάκη. Περάσουμε καλά, το γλεφίσουμε απόψε. Ταξίδι στη μελωδία, ενός του μεγάλου, του πρώτου μουσικού του Παναγιώτη, η Τζίμι Χέντριξ. Δεύτερο μπουζούκι, ο Τασούλης μας. Για Τασούλη. Κιθάρα, για λίγες μέρες κοντά μας, ο Γιώργος. Τα πλήκτρα, ο Χρυσοδάκλος Κώστας. Τα ραμς, ο εκρηκτικός Αλέκος. Για γέροχο του Μπερλέκη, ο Παύλος, κατευθείαν από την Ανατολή. Τάσο, ο Νίκος.
0: Κόφτο.
3: Καλησπέρα, Βιετνάμ. Νάνση, ετοιμάζεσαι. Πέτρο, βγαίνεις.
0: Μόνοι μας είμαστε από
3: φίλοι. Ο Τσετσένοβλου κάνει για 10 πελάτες. Μπορεί να σπάνε το βλέπω σήμερα.

0: Τι έπαθε αυτός?
1: Άρα, τι ήταν στο νοσοκομείο, κύριε Μάη. Έπεσε με τη μηχανή σε ένα γκρεμό.
0: Τι λέω εδώ πέρα.
1: Και ευτυχώς που κόλλησε η κόρνα και το βρήκαν. Χτύπησε στο κεφάλι. Και ενώ παίζει ένα τραγούδι, ξαφνικά αρχίζει και παίζει ένα άλλο. Ο πιτσιρικάς τον ειδοποιεί όταν ρετάρει.
0: Γερός. Γεράσε τον ένα επαγό.

0: από μέσα σου πια το έχουν να τα σπάσουν εδώ στην πίστα, να μην αφιστούν το αίμα. Και πού είσαι, πες τα πέντε κόσμου να έρθει γρήγορα, τον θέλω, ε.
1: Οκ, okay, κύριε Μάκη. Τσετσένο γλουτάκια τα φράγκα. Αλλά λένε ότι κέρδισε και το τζακπότ στο λότο πέρσι.
2: Οι κουτάνες λένε ότι το βαρέθηκε η γυναίκα του. Και αυτόν και το Κιλκής. Τα φτιάξε με ένα πλασιέρε και έφυγε για Σαλονίκη. Ήταν, λέει, φίλος του. Γι' αυτό τα κάνει γκρίσμα διάμολα απόψε.
3: Το δίνει το δερβίσκος.
4: Ωραία, καλά τον έκανε τον παλιό κερατά.

0: κουκούλα. Ρεμπέκα.
1: Κρατήστε λογαριασμό.
2: Μάλιστα, αφεντικό.
1: Αφού σου είπα, ρε μαλακισμένα, ότι δεν είμαι εδώ.
2: Αυτό εγώ, αφεντικό. Είναι τα μάξι σου.
1: Και τι θέλει τώρα.
2: Πού να ξέρω, εσένα.
1: Κρατήστε πιάτα για το Σπυράκο. Δεν τραγουδάει χωρίς φωτιές.
2: Έγινε.
1: Άμνε, τέλειωνε με τη βουλγάρα.

0: Τι επιθυμεί ο κύριος Μάγκης?
1: Πιάτα.
0: Δυστυχώς τελειώσανε.
1: Τελειώσανε.
0: Δυστυχώς.
1: Μάζεψε ό,τι σκεύασε στην κουζίνα και φέρε το εδώ για σπάσιμο.
0: Ό,τι πει ο κύριος Μάγκης.

0: δεν μου λες. Είναι ματσό ο καμπαρδινάτος. Ή πούλησε χωραφάκι και ήθελε να κάνει τον έτσι. Θα να βγάλει αποθυμένα.
1: Έχει πολλά φράγκα. Αλλά θέλει προσοχή. Είναι φαρμάκι.
0: Μπα, εμένα σαν ψόφιος μου φαίνεται.
2: Έχω σχέδια πολλά για μας τους δύο. Δικό σου λόγο και αφορμή

0: Κα.
1: Πω.
0: Πω.
1: Σ' αγαπώ. Αυτό είναι. Αυτό μόνο θέλω. Τίποτα άλλο. Πες το πάλι.

0: Περνάς καλά μεγάλα.
1: Έχει μείνει τίποτα άλλο για σπάσιμο αφεντικό?
0: Τίποτα δεν έμεινε. Τα σπάσες όλα, μάκι μου. Μόνο τα πλακάκια της τουαλέτας.
1: Ωραία. Βάλε λοιπόν να τα ξυλώσουν με σκεπάρνια, ρελεκάνες, μπιτέδες, μεροχίτες, λαβουμάνο. Βρε εδώ στην πίστα, για σπάσιμο.
0: Ό,τι πεις. Ό,τι πεις. Αφού πληρώνεις. Αφρός.

0: Τα παιδιά μου, Νίκο. Τα παιδιά μου.
1: Ο μεγάλος Σπύρος δικό σας.

0: συνολικά έτσι όπως το βλέπω το μαγαζί, πόσο κοστίζει?
1: Καμιά 20-25 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, δίνω τώρα αμέσως 30 για να το αγοράσω. Τώρα αμέσως.
1: Τι να το κάνεις, Μάκη μου? Θα το δουλέψεις?
0: Όχι ρε, άκου να το δουλέψω. Θα το σπάσω, παιδί.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: Τριάντα.
2: Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

σκοτάδι και η καρδιά μου έχει τόση νόημα.